Και με το μήνυμα του Χρήστο από Γαλαξίδη, Kings Kangua, θέλω να σε γλωσσοφιλήσω. Επιστρέψαμε 9 μετά τις 9 ή από εδώ. Στον Big Wins Sport FM 94,6 ζωντανά, όλο ζωντανά. Αλέξανδρος Κουβέλλας στο μικρόφωνο. Ναι, Κυριακή βράδυ στη Λάρισα. Ναι, τα δώσαμε όλα. Ναι, Δευτέρα πρωί εδώ, άρτια θυχθή στον Big Wins Sport FM. Ναι, μετά γύρισμα με τη Χαραλαμπούδη μέχρι το βράδυ. Ναι, κοιμάμαι το μεσημέρι στα γυρίσματα όταν κάνουμε break. Break, φωνάζει ο άλλος. Έχω βάλει τη μούρη μου ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια. Νιώθω ένα μικρό τυρί. Έτσι, που είμαι τυρί γενικά. Συνεχίζω με νέα μέτρα και εξειδίκευση των μέτρων. Έχει συμφωνήσει πάρα πολύ ο κόσμος σχετικά με την οικονομική μου προσέγγιση, με τα μηδέν όνειρα και μηδέν εξέλιξη. Μόνο έτσι, μα όταν είσαι στον πάτο, μόνο προς τα πάνω μπορείς να πας. Δεν έχει κανένας απαιτήσεις από σένα, φίλε μου. Και εκεί ξεκινάνε τα έξοδα, όταν νομίζεις ότι πέτυχες. Ακριβώς. Ξέχασες τι είναι να πιάνεις 10 μάτς και ξέρεις τι είναι να πιάνεις 10 μάτς και να χάνεις μόνο το over 7,5 corner του Παναθηναϊκού. Με 10 ευρώ έπαιρνε 4.500. Πω, πω. Ορίστε, αν δεν είχες να παίξεις το δεκάρικο, δεν θα ήσουν στεναχωρημένος. Αυτό σου εξηγώ, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Όλοι είναι το ίδιο. Βλέπεις έναν πολύ κατομμυριούχο, έτσι, στη Γλυφάδα σε μια καφετέρια και εσύ με το 10 ευρώ στην ίδια καφετέρια δίπλα. Μοιραζόμαστε τις ίδιες εμπειρίες. Τα ματάκια μας βλέπουν τα ίδια πράγματα. Έχω εγώ άγχος να πληρώσω εργαζόμενο. Έχω άγχος να πληρώσω ΦΠΑ. Έχω άγχος να βγει επιχείρηση γιατί κρέμονται από μένα οικογένειες. Έχω τέτοιο άγχος. Είμαι χαλαρός. Πάω να κάνω και ένα 8ο τατουάζ. Αυτός είμαι. Το αμάξι έχουν ανάψει όλα τα λαμπάκια. Όλα Χριστούγεννα έρχονται σε 3 μήνες. Χριστούγεννα να μην είναι από τώρα στολισμένο. Κάθε εβδομάδα κι άλλος θόρυβος. Όχι. Λάστιχα. Μερικοί πάνε και βάζουν πάντα κάθε μήνα 25 ευρώ μεταχειρισμένο. Ένα συγκεκριμένο λάστιχο. Έτσι πάει. Δηλαδή αυτή είναι η κανονική οικονομία. Οικονομία που υπάρχει εκεί έξω. Σπριτσερίες είναι γεμάτο, όλοι έξω κάθονται. Περνάς κι εσύ. Σε καλεί ένας φίλος σου, βγάζεις ένα φλασκί, πρόσεξε, στη σπιτσερία, έχει έναν που κάνει πίτσες, ξέρω αυτό, και έναν που βάζει τα ποτά. Εντάξει, δεν είναι κανένας έξω να σε ελέγξει. Μπορώ να πάω στο Μπούγιο να δω τα κοράσια με φλασκί, με τα πόδια, ναι ή όχι, Γιαννήση. Γίνονται αυτά. Μπορώ να φέρω το παλωμάκι το δικό μου, αυτό που είναι στο μπουκάλι. Μπορώ να το φέρω που είναι σαν τρεμπόν για το βρύχα, αυτό, μπορώ. Μπορώ να φέρω το τρεμπονάκι μου. Είμαι μια χαρά δίπλα στην ερατζιά που την έχει καθορίσει σκύλος και πίνω το ποτό μου κι εγώ. Είμαι in. Φοράω ένα φαρδί τζιν ξόραφο με αθλητικά. Βάνς, ξέρω εγώ, και ένα μπλουζάκι μαύρο. Είμαι ωραίος. Λέω ψέματα ότι ετοιμάζω πράγματα. Είμαι κινηματογραφιστής, ξέρω εγώ. Είχα πάει Βενετία παλιά εγώ και δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Λέω τέτοια. Ορίστε. Είμαι Παναθηναϊκός.

Out of Shadows, λέει κάποιος. Ντοκιμαντέρ που αφορά τη χειραγώγηση των ΜΜΕ και της βιομηχανίας θεάματος από τη CIA. Η αλήθεια μαθαίνεται. Δε τι λένε. Ειλικρινά, ρε φίλε, αλήθεια σου λέω. Εγώ έχω το γκουμεντάκι που είμαστε στη Μούλουκ. Πάω στο καμαρίνι, μου φέρνει ένα νερό. Κανονίζουμε ένα ναζιστικό και ένα φρέντο. Αν είναι ο Νίκος μέλος της CIA, εγώ θα τον ρωτήσω. Ή αν είναι καλωδιωμένος ή γίνεται κάτι, εγώ θα τον ρωτήσω. Αλήθεια, παιδιά, δεν έχω στην παραγωγή του stand-up κάποιο μέλος της CIA. Εγώ προσωπικά. Θα ρωτήσω και το Φυσφή, αν είναι μέλος της CIA. Γενικά, δεν έχω κάτι τέτοιο. Διάβασα μια είδηση καλή μέσα στην τραγωδία, σε αυτό που γίνεται στην Κόνιτσα, που καίγεται εκεί πάνω η Κόνιτσα. Διαβάζω ότι είναι βελτιωμένη λίγο η εικόνα σήμερα. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά και στο πανέμορφο εκεί βίσβατο σημείο. Μεγάλο το πρόβλημα στην περιοχή. Μεγάλες οι πυρκαγιές, χάθηκαν σπίτια, περιουσίες. Μένεται η φωτιά, αλλά κάπως έχει περιοριστεί. Εντάξει, στην Κόνιτσα πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή που, καταλαβαίνετε, έφεραν σε δυσχέρεια το έργο της κατάσβεσης. Μακάρι τώρα η φύση η ίδια να βάλει το χέρι της και να βοηθήσει. Έχουμε διάλειμμα, λέει κάποιος. Γουοκοκάκι δε, σας έχει τσούξει το AFD. Το AFD είναι αυτό το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας, πήρε 45%. Εμένα τι να με τσούξει που έχει βγει το ακροδεξιό κόμμα AFD. Εγώ νόμιζα ότι είναι δείκτης της χοληστερίνης το AFD. Εσένα πού σε επηρέασε, εσένα. Εσύ μου έστειλες τώρα αυτό. Έχεις πάει για δουλειά. Εσύ έχεις πάει για δουλειά εδώ πέρα. Άμα κάνεις μια βλακεία τώρα στη δουλειά, θα πάρεις πόδι. Θα έρθουν από το AFD, δεν πρέπει να το διώξετε αυτό, δεν είναι σχολής, χάινε. Όχι. Ξύπνα, τα ίδια προβλήματα έχουμε. Βαράω το κινητό μου στην οθόνη, γιατί μου σπάσανε. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε, διαφημίσεις, αρκετές λέει ο φίλος. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ εσάς που είστε στην ακρόαση. Καταλαβαίνω ότι κάποιος ενοχλεί, τα έχουμε ξανασυζητήσει, τα έχουμε ξαναπεί. Τέλος οι παγκοσμιοποιητές, τελειώσατε. Οκ. Γενικά παίρνω χαρτάκι, έρχονται το βράδυ. Έρχονται κάτι τρανς τη νύχτα, 2-5. Και μου λένε «Ρομπέρτο!» και μου δίνουν ατζέντα. Και μου λένε «Αυτά θα πεις, αλλιώς θα έχεις πρόβλημα. Ξέρεις ότι το έχω δει πόρτο», μου είπε. Και τα υψί και το άλλο. Εντάξει, λέω «Τι λέτε ρε, ρε έχεις ατζέντα ρε, για να είσαι στα μίντια, σε προωθούμε σκουπίδι του συστήματος». Εντάξει, «Γίγαντα ταμπάκο με τα λευκά σου, άνοιξε το μάτι μου». Ούτε Αρχάγγελος Γαβριήλ δεν φοράει τόσο λευκό. Μπράβο ρε ταμπάκο. Σε αυτό το κλασικό, εγώ να πίνω καφέ από το άλλο δωμάτιο, θα φύγει σταγόνα σε σένα πάνω στη λευκή μπλούζα, ε. Άμα είσαι μάγκας με αυτή την μπλούζα, φάει μακαρόνια με κυμάτο μεσημέρι, όπως είσαι. Φάει μία με πομοντόρια. Να δεις πώς θα γίνει εδώ, θα είναι η Κρήτη και από εδώ η Κύπρος. Να δεις λεκέδες, σαν τον Καμάτσο στις Μασχάλες θα γίνεις. Να γιατί είναι η γλώσσα σου ροδάνη, γιατί πανάθα δεν τη φτάνει, φίλε μου. Βλέπεις πόσες επιλογές έχω. Μπήκε μέσα ο Ντέσσερτς, μπουκέτα. Τι κάνεις ρε Ντέσσερτς. Ρε Ντέσσερτς, τι κάνεις ρε φίλε. Μια χαρά δηλαδή, γιατί πρέπει εκεί που είσαι τραυματίας και βρίσκεις ρυθμό, να πρέπει μετά να σε χάσουμε για λίγο. Ραστόντερ των 500, δεν πειράζει. Ραστόντερ των 500. Παίρνεις ένα λοζέκ προβιωτικό και μετά το ραστόντερ είναι λίγο ισχυρό, είναι λίγο βαρύ. Το ραστόντερ είναι λίγο βαρύ, αλλά μπορεί αν χρειαστεί να κάνει δουλειά όταν ήρθε η ώρα. Αντρέας Τετέη όμως έφαγε τα κάγκελα, πήδηξε πάνω εκεί πέρα. Πού πας, του λέω Αντρέα, φώναζα. Γύρνα πίσω, μην κουράζεσαι στο ΑΚΑ. Το ΑΚΑ δεν είναι έδρα. Για να πας στην εξέδρα έκανε 600 μέτρα μέχρι να φτάσει εκεί πίσω. Πήγαινε. Σου φεύγει η όρεξη από τον γκολ, ταμπάκο. Σου φεύγει η όρεξη από τον γκολ να πάει να πανηγυρίσει με οπαδούς. Δηλαδή όταν βάζεις γκολ και θες να πει. Πρέπει να το παλιό Νίκος Γκούμα, ρε φίλε, λαμπομπονέρα, ξέρεις, κάτι να πας, κάτι κοντά, να είναι 10 μέτρα, να είναι γήπεδο, στάδιο άντε στο Ταρτά να περπατήσεις εκεί που ενοχλείς την προσπάθεια του άλμα εις ύψος και να πας εκεί πέρα. Πήγαινε ο Τετέ, πέρασε τη μία πινακίδα, πέρασε την τάφρο, πήγε ευθεία, πήγε, ξέρεις τι θα έκανα εγώ με νότι, άστο παιδιά, κουράστηκα, ευχαριστώ για τα πανηγύρια, να είσαι καλά και θα γίνει αγαπή σου. Και πήρε και κάρτα. Γιατί απαγορεύεται να πας να αγκαλιάζεις κόσμο και να φασώνεις κόσμο. Παρακαλώ, ταμπάκο, θες να πεις κάτι. Ρε φίλε, το ΑΚΑ, μην το κάνετε αυτό το πανηγυρισμό. Παίχτες του Παναθηναϊκού, τζουγκαντόρες, μην το κάνετε αυτό το πανηγυρισμό. Δεν βοηθάει κάπου. Μα μέχρι να έρθετε, βαρέθηκε και ο παδός να πανηγυρίζει. Έλα, έρχεται ο Τετέη σε εμάς. Έρχεται, άτε ρε. Έρχεται ο Τετέη. Έλα ρε. Άστο, πάω πάλι στη θέση μου. Θα πατήσει κάποιος πάνω στη θέση μου. Δεν χρειάζεται. Σου φύγει καψούρα μέχρι να φτάσει. Τρομάξατε στο ΚΑΕ. Τρομάξατε. Το ξέρω αυτό. Ακλόνητος. Σου φύγει, άμα δεν ήσουν του συστήματος, δεν θα έπαινε τηλεοπτική εκπομπή στο ΣΚΑΙ. Δεν την πήρα, φίλε. Δεν πήρα εγώ κάτι, δεν πήγα και παρακάλεσα. Ένα είναι αυτό, γιατί έκανα και το ταξί στον Αντένα. Α, είναι και αυτό του συστήματος. Ξέχασα. Στις παραστάσεις μάλλον έρχονται οι νεοδημοκράτες. Έρχονται από τη ΔΑΠ με λεωφορεία. Έτσι πάνε αυτά. Τι λέει, έχω πάει ραντεβού με νέτο ντυμένο σαν σπερματοζωάριο. Δηλαδή άσπρο πάνω, άσπρο κάτω. Ο άνθρωπος σπέρμα, ο Φλόκμαν. Ξεκίνησαν 50 και έφτασε αυτός ο πιο ισχυρός και η άλλη ζήτησε γάριδο μακαρονάδα. Φιλάκια ρουφιχτά, φίλε μου. Έφευγε η γαρίδα, I believe I can fly, και ακούμπαγε με τη σάλτσα κάτω από τη ρόγα σου. Πάρε την κοκκινιά εκεί. Όχι, λέρωσα. Δεν πειράζει. Πού βλακία, δεν πειράζει. Έχω μορομάντιλο. Α, έχεις μορομάντιλο. Ναι. Οκ. Εντάξει. Ό,τι βγήκε τώρα. Το τρίβο κάνει κι άλλο. Δεν πειράζει. Για πες εσύ. Πού νιώθω άσχημα. Δεν πειράζει, σου λέω. Μίλησέ μου να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Και έχεις μία καλή τέτοια μπλούζα, φίλε. Και την πας πέρα δόθε. Να η αποταμίευση εξειδίκευση των μέτρων. 18 χρονών, λέει κάποιος, ήταν να πάρω 10.000 ευρώ από το ταμιευτήριο. Τα τσίμπησε ο πατέρας μου και πήρε το νέο Άστρα.
1: Ο Τάσος.
0: Φέρτα εδώ, έλα εδώ ρε μαζισμένο, έλα εδώ. Αυτή είναι αποταμίευση. Την έκανε ο πατέρας σου για τον εαυτό του, γιατί θα τα τρώγε αν δεν τα βάζεις εσένα. Από ντροπή δεν τα τρώγε τόσο καιρό. Τότε νομίζω μπορούσαν να σου βάλουν, άμα σου βάζανε τα μυευτήρια, μπορούσαν να στα φάνε οι γονείς. Τα βάζανε για σένα. Τώρα δεν θα μπορούν. Μόνο το παιδί μπορεί μόνο του 18 χρόνων και 2 μέρες να τσακίσει αυτά τα λεφτά. Μαζεύτε, μαζεύτε. Να δεις που θα πάνε 19 χρονών. Καλά. Μαζευτεί 20.000 ευρώ 19 χρονών. Τσιρικάς. Και να πάει εκεί στο Τζελίκα. Πώς το λένε αυτό το δημοσιογράφο που κάνει. Πάμε πάρω, πάμε κάτω, πάρω όλα. Πρώτα θα το ψηρίσουν οι φίλοι του. Που δεν θα βάζουν οι γονείς του. Γιατί όταν είσαι μικρός τα λες όλα. Είσαι αθώος. Εμένα οι γονείς μου έχουν δώσει 20.000. Έλα ρε. Πού θα πάμε καλοκαίρι. Εγώ ρε είμαι εδώ ρε. Ναι ρε φίλε, εγώ δεν έχω. Έχω εγώ ρε. Πάμε. Το κεφάλι σου 5 μέρες. Μπορεί ο Νίστρουπ να φάει μακαρόνια με κοιμά με αυτές τις μπλούζες. Δεν μπορεί. Αλλά είδες ο Νίστρουπ. Είμαστε τρεις σκάλες πάνω από όλοι. Βγήκε λίγο αλέφαντος ο Νίστρουπ. Ποιος. Ποιος και σε μπάω. Και με 10 καλύτεροι. Και με 11. 5 σκάλες απάνω. Σας τα λέω λοιπόν Νίστρουπ. Τι δηλώσεις αλέφαντος. Σας τα λέω στάσκετο. Ωραία σε ρωτήσει εδώ τον δάσκαλος. Σας τα λέω ρε. Δεν ξέρω. Ποιο επεισόδιο. Ποιος πάω. Φέρτε και φυσιά όλα 5 στα 5 ευρώπες. Με μπρίξατε ότι δεν κάνω και δεν δείχνω και αυτά. Ελάτε. Στο χάπελ ήμουνα. Στο χάπελ ήμουνα. Φέρτε μου όλους. Οντό. Μέσα στο άκα δεν γλιτώνει κανένας. Δεν ακούγω τι φωνές καν. Φωνάζει ο παντή. Δεν φτάνουν στα αυτιά μας. Ηρεμία φοβερή. Τι δηλώσεις είναι αυτές του Νίστρουπ διαφορετικές. Ποιος. Εγώ. Άσχετε όλοι ρε αύριο το πρωί. Καραγεωργίου κι αυτοί. Άσχετε όλοι. Και σκαραγεωργίου ρε λέγε. Με το μαλλί έτσι εδώ πράγμα.

Φίλε μου, θέλω να σου πω ότι έρχονται εδώ εκατοντάδες μηνύματα. Και όταν έρθει ένα μήνυμα, μπορεί να χαθεί κάτω από τα επόμενα. Δεν είσαι του συστήματος. Καρεστιανού μόνο, γιατί δεν το λες. Το είπα, ρε φίλε. Και μετά λες δεν παίρνετε γραμμή. Δεν παίρνει κανένας, δεν ασχολείται κανένας. Έχεις ξανακούσει αθλητικό ραδιόφωνο. Πρόσεξε τώρα τι θα πω. Ξέρετε πού είναι, ταμπάκο. Είναι ιδιοκτησία, ξέρουμε ιδιοκτησία. Με ρώτησες, πιστεύεις ότι ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ? Ναι, αυτό πιστεύω εγώ. Αλλά και γι' αυτό ο Big Wins.Sport FM είναι στην κορυφή. Αυτή είναι μια βασική διαφορά. Ότι έχουμε μια ελευθερία. Δεν λέμε ασίδωτα τα πράγματα. Την αποψούλα μας λέμε. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να το δώσει. Επίσης όμως, σου ξαναλέω γιατί με ρώτησες, ο ΠΑΟΚ ήταν χάλια. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέματα τώρα εσωτερικά. Θέματα με τους οπαδούς και το Σαββίδι. Έφυγε ο Λουτσέσκο, από εκεί ξεκινάει. Έφυγε ο καλύτερος για μένα ο Λουτσέσκο. Ο καλύτερος. Με είχες ρωτήσει αν τον ήθελα στον Παναθηναϊκό. Τότε είπα ναι. Τότε είπα ναι. Αλλά επειδή είμαι πανηγυρητής και αγαπάω την νίκη, αν ο Νίστρουπ πάρει το πρωτάθλημα, θα λέμε ζήτω Νίστρουπ. Νίστρουπ. Σφραγίδα Νίστρουπ, θα λέμε μετά. Το ποδόσφαιρο του Νίστρουπ. Σας τα λέω, τα ίδια λέγατε για τον Νίκολη τέτοια εποχή. Εδώ είχαμε εκπομπή. Μέχρι Οκτώβρη-Νοέμβρη κάποιοι εκτζίδες τον σταυρώνατε και τον Ριμπάλτα που κάθεται στην Άξιο κάνει διακοπές και τον Ηλιόπουλο που τον βρήκε αυτόν επειδή δεν είναι μορφωνιός. Και τώρα στρατηγός Νίκολιτς. Χωρίς χάφ, έτσι, μόνο επίθεση, μόνο. 4-1-6. Όλοι μπροστά πατάνε περιοχή, βάζουν όλοι γκολ. Αφού είναι ικανοί, τον γκολ πληρώνεται, κύριοι. Τον γκολ πληρώνεται. Κάποιοι βλέπουν το τέρμα να μικραίνει όταν φτάνουν τέτα-τέτ. Το βλέπουν μικρό και τον τερματοφύλακα θηρίο. Κάποιοι το παστελώνουν. Το παστελώνεις, θα το πληρωθείς. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Θες να πω κάτι, να πω κάτι. Και μετά πάμε πολιτική ενημέρωση. Θα φας σήμερα μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο από Lidl. Φρέσκο. Που έχει περάσει ποιοτικό έλεγχο με φουλ εγγύηση στα χέρια σου. 100% αν δεν μείνεις ευχαριστημένος, Γιάννης, σου δίνουν τα χρήματα πίσω. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει. Όσο μεγαλώνουμε, ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως το Box μας εκπλήσει, συνδυάζει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή από φαγητό και καφέ μέχρι σούπερ μάρκετ και φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος στο Box.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Μαρμαρό, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το τελευταίο 20 λεπτό μπαίνουμε. Πριν έρθει το πρεσάρισμα, ρωτάει ο κόσμος ταμπάκο αν θα έχουμε πρεσάρισμα. Έχουμε πρεσάρισμα με τη διάδα μας. Είμαστε, μπαίνουμε σε φουλ ρυθμό. Έχουμε πρεσάρισμα δηλαδή μετά με τσούτσι κατσόχο. Έχουμε πρωινή τσουτσού, τσούτσι κατσόχο, τσουτσού. Έχουμε, έχουμε. Τέτοιο πρεσάρισμα δεν θα έχετε ξαναδεί. Όπως η Arsenal στην Τζέλσι. Μου λες εμένα κατεμοιάζω την Arsenal. Εγώ έλεγα θα το πάρει. Πέρυσι το πήρε. Τι μου το λες αυτό. Είναι καλός ο Τζόλης τώρα. Θα δοθεί δανεικός, μου λέει ο ακροατής. Μίλητε λες τρέλες τώρα. Φοράς που στα ανέλα θα δοθεί δανεικός. Μα είναι καλύτερος από αυτόν που φύγε λίγο, που είχε η Arsenal στη θέση. Είναι καλύτερος που πήγε στην Τουρκία ο Τζόλης. Τι είναι αυτά που λες. Πάρτα τώρα, θα δεις. Και έχει, έχει πολύ ψωμί. Γιατί τα κάνει όλα σωστά. Έκανε δύο λάθη χτες, γύρισε, κάλυψε, την ξαναπήρε. Μέχρι το 80 έτρεχε σαν μηχανή, έτσι, με αυτά τα πόδια σαν Φιάλες Πετρογκάζι που είχε. Και είναι πολύ fan του watch που λένε οι μορφωμένοι παίχτες. Χαίρεσαι να το βλέπεις, νομίζω δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή, άμα λες κάποιος είναι αυτός που είναι χρόνια εκεί. Κάποιος Ισπανός, Τζολίφ. Κάποιος που ήταν από την Μπιλμπάο και πήγε στην Άρσεναλ. Δεν νιώθω ότι είναι Έλληνας ποδοσφαιριστής. Μεταξύ μας τώρα, έτσι, μεταξύ μας.

Ίσακ αρχίζει και μου τα δείχνει. Ο Αλεξάνδερ Ίσακ ετοιμάζει την, την εκδίκησή του. Έπαιζα over Ipswich Liverpool 0-2 στο 9. Ευτυχώς είχε αυτή την πρώην πληρωμή. Αλλιώς θα είχα σπάσει κάθε ρεκόρ κατεμιάς. Κάνε λίγο αλέφαντο για κουέρτα και σε κουέρτα. Συμφωνώ μαζί σου για τα πρωταθλήματα. Παιδιά, για Ευρωλίγκα δεν ξέρω. Τώρα η Ευρωλίγκα αρχίζει όπως το NBA, να πούμε. Οκτώβρη μήνα, ενώ δεν έχουμε ιδέα πώς θα εμφανιστούν. Καλημέρα και στον Απόστολο, τον σύντροφο των Μπουζουκιών. Αν θα είμαι Πάρκο Τρίτσι, φεστιβάλ ΚΝΕ, θα είμαι 26 στο Πάρκο Τρίτσι. Δικό μας είναι το πρωτάθλημα, λέει ο πλούσιος Δημήτρης από την Νιρεμβέργη. Ο πλούσιος Δημήτρης από την Νιρεμβέργη. Με περιμένει ξανά εκεί.

Φυσικά μ' αρέσει να βλέπω δύο center for. Δεν κατάλαβα. Τι θα γίνει με αυτό το 4-2-3-1 όλοι. Όλοι θα παίζουμε το ίδιο. Όχι ρε, Νίστρουπ, δύο μέσα ρε. Δύο μέσα κοντά ρε, απειλές ρε, να έρχεται ο Ταμπόρδα από πίσω να βρίσκει χώρους ρε. Πάρτε το χαμπάρι. Αλλάζουμε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ρε. 4-2-3-1 παίζουν όλοι. Ταμπακό. 4-4-2 με δύο μπροστά. Έτσι, γίγαντας Νίστρουπ. Και Λιβάη με Τετέι. Και Τετέι με Ραστόντερ. Δίδυμα. Έτσι όπως πρέπει. Τόργε Λεμάτζιος, το θυμάσαι? Τόργε Λεμάτζιος. Πάλι ο Άκα ήτανε. Παίξαν μαζί και κερδίσαμε νομίζω. Τόργε Λεμάτζιος. Τα μεγάλα δίδυμα είναι αυτά. Ταμπάκο. Τόργε Λεμάτζιος. Δεν είχαν παίξει μαζί στο Άκα δίδυμο? Ναι, και είχαμε κερδίσει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Από τότε αλλάζει ο Νίστρουπ το ποδοσφαιρικό χάρτη. 4-2-3-1 και... Ο Κρέσπο Ινζάγκη. 4-4-2, τελειώσαμε. Καλύτερη Μίλαν που έχω δει. Ινζάγκη Σεφτσένκο, η καλύτερη Μίλαν, δύο επιθετικοί. Ποιο? Βαζέχα Λιμπερόπουλος. Λιμπερόπουλος ο οποίος κάνει εκπομπή με τον Ντέμι Λεσκινή άχαστη, ε. Εζή, πώς θα σκάει Λιμπερόπουλος, ποιος, ο Χαλκιάς? Εδώ είναι, μας τα πει για build-up, τίποτα, δεν μπορούσε να χτυπήσει την μπάλα ποτέ. Μπορούσε ποτέ. Είχε σε μένα, λέει ο Λίμπε, να παίξουμε αντεπίθεση. Τα 100 μέτρα τα έκανε σε 3 εβδομάδες. Είπε ο Λίμπε. Γίγαντας. Μόνο ο Λίμπε μπορεί να φοράει ένα παπούτσι ΑΕΚ και ένα Παναθηναϊκός. Δηλαδή, μόνο ο Λίμπε μπορεί να το κάνει. Σου την Μπομπόνι, καλημέρα στο Λίμπε. Φοβερή συνέντευξη στο Ράπτη. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο στο Ράπτη, ο οποίος πήγε στη Φόρμουλα 1. Άμα το έκανα εγώ αυτά και έλεγα για το Λεκλέρ και μετά ο Λεκλέρ έπεσε πάνω στις μπαριέρες. Άμα θα τα έκανα εγώ αυτά, θα με είχατε σταυρώσει. Ο Γκαντέμις και ο Γκαντέμις. Τέλος πάντων, έρχονται οι άχαστοι τον Οκτώβριο με το καλό.

Έτσι. Και τέσσερα στόντερ την άλλη φορά. Όταν επιστρέψει ο Ντέσσερ. Αυτό είναι δίδυμο. 4-4-2. Θα πηγαίνει ο Καλάμπρια. Θα κάνει μια μπαλιά. Θα πηγαίνει ο Ντέσσερ με το κορμί. Θα την κοντρολάρει. Θα τη γυρίζει. Ο Ραστόντερ θα πέφτει στη μάχη με άλλους δύο αμυνόμενους και θα έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο Ταμπόρδα από πίσω. Είσαι κάποια που λένε τρελή. Θα βάζει τον μπαλάκι και θα τα αφιερώνει στον Ντράγκοβιτς στο μέτρο. Έτσι πάνε αυτά. Πρέπει να τα καταλάβετε, παιδιά. Έτσι πάνε αυτά. Αυτές είναι τεχνικές, ποδοσφαιρικές τεχνικές από άλλο πλανήτη. Έτσι θα το πάρει, έτσι θα το πάει το παιχνίδι ο Νίστρουπ. Θα σας μπερδέψουμε όλους. Καλά, καλά, καλά, καλά. Ξέρετε τι γίνεται στην Παιανία, τι προπονήσεις κάνουμε. Ρε, πρασινογυαλιά, τσούβι, άκ με δύο φόρ, δεν παίζει. Αυτά δεν έλεγα το πρωί, ρε φίλε. Τώρα μπήκε στην ακρόαση. Χτυπάω την οθόνη με το κινητό. Δε φίλε, λέγω για Βάργα και Γιώβιτς. Αυτά δεν λέω. Θα χτυπήσω την οθόνη με το κινητό μου. Αυτά δεν λέω, γιατί μου σπαστανούτα. Δεν λέω ότι άκ είναι φαβορή για το πρωτάθλημα, γιατί μου σπαστανούτα. Θα βάλει πάλι γκολ το Πάσχα όταν μπόρδα. Είναι αυτό. Ντόκεν Χαραλαμπίδης, άχαστο δίδυμα. Αυτά είναι δίδυμα. Λέει πρέπει να δεις την ταινία Mike Bassett για 4-4-2. Τα έχω δει, ρε Νίκο Πατατά. 4-4-2.

Αλλά, ταμπάκο 4-4-2 να είσαι ένα πύρλο γκατούζο εκεί, όπως είχαμε εμείς. Η ακλόνητη της Μίλαν. Πω, πω. Να έχεις ένα Κλάρεν Ζέντορφ ή το Γκακά από μπροστά. Χαιρετίσματα. Δεν περνούσες ποτέ. Πάμε διάλειμμα. Πω, πω. Στα Μαλτίνικα, πού να πας, πού να περάσετε, κύριε.

Ταμπάκο, άκου τι λέει εδώ Μικρούλης. Ποια μίλα δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Πρόξε φίλε, Ντίντα από κάτω. Πού και πού την έβαζε μόνος μέσα στο τέρμα, έπρεπε να βγουν τα έξοδα. Λοιπόν, αριστερά Μαλντίνι. Δεξιά Καφού. Νέστα Σταμ. Θες τέσσερις στο κέντρο. Πύρλο, Γκατούζο, Κακά, Ζέιντορφ. Και Κρέσπο και Ινζάγκη Σεφτσέγκο μπροστά. 4-4-2. Έλα και πες μου, που λέει με Ροναλντίνιο. Όχι με Ροναλντίνιο μέσα. Εγώ τον αγαπάω τον Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο ήρθε με μπάκα δυνατή στη Μίλαν. Όχι. Όχι. Αυτή η εντεκάδα που σας λέω τώρα. Ντίντα. Αριστερά Μαλντίνι, δεξιά Καφού. Νέστα και Σταμ. Γκατούζο, Πύρλο, Ζέντορφ και ο Κακά που ήταν πολύ καλό παιδί και τον χώρισε η γυναίκα του που ήταν καλός άνθρωπος. Και Σεφτσέγκο, ο Ρονάλντο τότε των φτωχών. Και Ινζάγκη, ο άνθρωπος VAR offside. Λοιπόν, πρώτο σκόρ είναι ο Ινζάγκη, γιατί όλοι θα τρώγανε το ξύλο. Δεν περνάς με passing game τώρα που έχουν το πάσα-πάσα και δεν σουτάρει κανένας έξω από τη μεγάλη περιοχή. Με τίκι τάκα, πού θα περάσεις με αυτούς. Δηλαδή, θα πας εκεί από τον Καφού να κάνεις πασούλα και θα έρθει ο Γκατούζο και από πίσω θα είναι και ο Ζέντορφ. Και μετά, άμα θα περάσει τον Γκατούζο, θα ντουμπλάρει ο Νέστα και μετά ο Σταμ. Πώς θα κάνεις πάσα-πάσα να μπεις με την μπάλα μέσα έτσι όπως θέλουν τώρα, να κάνουν το overlap και τη γυρνάει πάλι από εδώ και τη γυρνάει πάλι από εκεί. Πού θα πας, πού θα πας. Μπορείς. Δεν μπορώ όμως τώρα εγώ, όπως το Ρόκι τότε, έβαλαν το Ρόκι να παλέψει με τον καλύτερο τωρινό. Αυτό και καλά με τον εξομοιωτή. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Ποια ομάδα στην Ευρώπη θα μπορούσε να το σπάσει αυτό έτσι όπως είναι τώρα. Μόνο η Μπαρσελόνα. Μόνο η Μπαρσελόνα. Επειδή κινείται στο χώρο. Ούτε η Άρσενα θα μπορούσε, ούτε η Παρή θα μπορούσε. Ας έχει παιχτάραδες. Τι θα έκανε ο Κουβαρατσκέλια. Θα παίρναγε τον Καφού και μετά πού θα πήγαινε. Θα παίρναγε και τον Κατούζο, θα παίρναγε και τον Ζέντορφ. Ποιους θα παίρναγε ο Κουβαρατσκέλια. Ο Ντεμπελέ ποιον θα παίρναγε από εκεί. Το Μαλντίνι και μετά θα έρχονταν ο Νέστα και ο Σταμ. Τα πόδια στον αέρα. Τέλος πάντων τώρα. Ας μη θυμάμαι την παλιά Μίλαν. Τώρα έχουμε γίνει Σαλεμάκερς. Άστο τώρα. Άστο. Όντως θα με πονάει αυτή η ανατροπή της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη. Με έτσουξε. Ναι, με έτσουξε. Δεν στο κρύβω. Με έτσουξε. Όπως και ο Μοντέρο πυγμάχια της εκπομπής. Αλλά τότε με έτσουξε. Και Μαντζελότη προπονητή. Άσχετε νεανία. Ψάξε κανένα βίντεο. Και Μαντζελότη προπονητή που ο οποίος ήταν πάντα συνταξιούχος από μικρός. Έτσι, αυτό το ίδιο στυλ είχε. Δεν έκανε τίποτα φοβερό. Απλά φώναζε πιο πολύ. Πάρτε μπάλες και παίχτε, τους έλεγε. Λες και ήταν γυμναστής. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Είχε η Ρεάλ Ραούλ Μοριέντες, Μπέκα, Γκούτι, Ρομπέρτο Κάρλος. Πω. Πω. Φίγκο. Μακελελε, Ζιντάν. Πω. Πω. Έμπαινε ο Μοριέντες και ήταν. Λες ποιος είναι αυτός τώρα. Μπαινε ο Ραούλ, φυλάγε τη βέρα του. Φυλάγε τη βέρα του Ραούλ. Ο οποίος μάλλον είχε κάνει βλακεία στη γυναίκα, ο οποίος το αφιέρωνε για πάντα. Πήγε στη Σάλκη και μετά έκανε 5 γκολ, δεν τα είχαν ξαναδεί ποτέ.

Okay, ναι. Μαλτίνι μόνο στόπερ. Ναι, συμφωνώ, αλλά και ως αριστερό μπακ, φίλε μου. Ήταν φανταστικός, γιατί αυτό το σύστημα της Μίλαν τότε με το Μαλτίνι αριστερό μπακ γινόταν άνετα τρίτο μπακ. Δηλαδή, εάν τότε το μπακ δεν είχε τη δυνατότητα να μπει να γίνει center back, να μπει να καλύψει, δεν έπαιζε ποτέ. Ενώ τώρα πρέπει να είναι και μπροστά, πρέπει να έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο όλο. Πρέπει να είναι ψηλά, να ξαναβγεί πίσω, να ξανανεύει ψηλά. Ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο, αλλά με πιο μεγάλες προσωπικότητες, αναμφίβολα. Καλύτεροι αθλητές τώρα, πιο συνεπείς, πιο επαγγελματίες, 70-80 παιχνίδια το χρόνο, αλλά μην μιλάμε για προσωπικότητες, μην λέμε ότι θέλουμε, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν περπάταγε ένας ποδοσφαιριστής έξω και βάζει τα κλάματα. Το συζητάμε. Τώρα βγάζουμε ένα σελφ φιλαράκι. Δεν είναι. Είναι και η εποχή διαφορετική. Πες τον Λίνστρουπ, τσίχλα, μόνο ο Δον Κάρλο επιτρέπεται να μασάει. Φίλε, δεν είναι μόνο τσίχλα. Ο Δον Κάρλο Αντζελότη βάζει κάτι αγχολητικά κάτω από τη γλώσσα, να ξέρεις. Δηλαδή είναι, έχει μια ουσία που σε χαλαρώνει. Χρειάζεται αυτό.

Λοιπόν, αύριο φίλε θα είμαστε καλώς εχόντων των πραγμάτων. Κανονικά με τη Μαρία. Καλή αρχή λέει ο άλλος. Προηγούμενη εβδομάδα και η Μαρία την προπροηγούμενη. Φίλε, έχουμε αγώνες προκριματικά, πρωταθλήματα. Τι καλή εβδομάδα, τι είμαστε ρε φίλε. Μουσικό ραδιόφωνο. Σουβέλα μπιπ, ξύπνησα σε καφενείο στο χωριό το 90. Δεν χαίρεσαι. Είσαι καλύτερα τώρα.

0: Λοιπόν, υπάρχουν στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας να πέφτει στο delivery, ενθουσιασμός, θες να φιλήσεις τον delivery, στο box. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, τον delivery που πάντα κερδίζεις και σε προειδοποιεί. Μην φυλάτε deliveryάδες. Γλιτώνουν από άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Λοιπόν, έρχεται το πρεσάρισμα. Πρώτα βέβαια έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, Αλέξανδρος Σουβέλας στο μικρόφωνο, με τον γίγαντα, τον Μιλφ Χάντρε, τον Γιώργο Γιαννίση, ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Ή από εδώ ανανεώνουμε πάλι αύριο. Τον ακούω τον Κεφαλά, έρχεται, τον ακούω τον Κεφαλά, έρχεται, αλλά πρέπει πρώτα να πω κάτι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN. Ξεκινάς με δώρα που κάνουν τη διαφορά, προσφορά γνωριμίας από την BWIN και είσαι μέσα στο παιχνίδι.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η σημερινή άκλη ο άλλος. Ο Ζήνη θα τον έκανα κουμπολόι το Μαλτίνι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αφήνεις μια σιωπή.
0: Άντε, τα λέμε αύριο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, κύριε?
0: Καλά είμαστε, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6.
2: Βεβαίως.
0: Πάνος Μπουρνάς, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος, δημοσιογραφική υποστήριξη.
2: Σταύρος Χονδροθύμιος, Ηρακλής Αντύπας και Διονύσης στα μικρόφωνα.
0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά.
0: Ανοιχτές
2: γραμμές, καλά, να πούμε 2-10-95-79-283-4-5, να τα συζητήσουμε όλα. www.sportfm.gr, τα μηνυματάκια σας. Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά, επίσης δεν χαθήκαμε.
2: Εμείς δεν χαθήκαμε,
0: όχι. Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Πριν μια ώρα τα πάντα.
0: Δεν είναι μιλάτε δυο σας τώρα εδώ, μας ακούγει κάποια ακόμα.
2: Ναι ρε παιδί, εντάξει.
0: Δεν ξέρετε, έχετε πει πριν από μια ώρα.
1: Όχι, τι είχαμε πει, αλλά... Δηλαδή...
2: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα, τα ξέρετε τι έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο και στην αγωνιστική, η οποία ολοκληρώθηκε. Έχουμε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα πλέον για την ΑΕΚ.
0: Αύριο αρχίζει το Champions League και μάλιστα.
1: Τριήμερο.
0: Ναι, αλλά εγκαινιάζει η ΑΕΚ. Είναι 8 παρατέταρτο, είναι το μάτς νωρίς.
2: Σωστά.
1: Το πρωτό. Είναι...
2: Έχει κι άλλα.
0: Έχει, ναι, αλλά είναι νωρίς. Δεν παίζει στις 10, παίζει 8 παρατέταρτο.
2: Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, οπότε έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
0: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η συνέντευξη τύπου εν ώψη της αναμέτρησης στις 18:30. Όχι, στις 16:45 είναι της ΑΕΚ, στις 18:30 είναι της Λίντσερ. Έχει και ματσάκι σήμερα για να κλείσει αγωνιστική. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής στις 6.
2: Στις 6, βέβαια.
0: Λοιπόν, εντάξει, και η Super League 2, Παρκ Πανσεραϊκός στις 4, Καλλιθέα Νίκη Βόλου στις 5, ωραίο αυτό, 5:30 Λασίρου Απόλλων Καλαμαριάς. Έχει και Κιντινέζε Λάτσο για Σουμινακλήδη το βράδυ. Και άλλα πράγματα θα τα
2: πούμε. Τι ώρα είναι αυτό?
0: Είδες, τον τζίπησα. 10 παρατέταρτο.
2: Ό,τι πρέπει.
0: Έχει και καλιά Ριλέτσε νωρίς, αλλά δεν νομίζω.
2: Όχι, Κιντινέζε Λάτσο.
0: Έχει 8 η ώρα και τάφε Θέλτα.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν θα το δει ποτέ.
0: Και 10:30 έλθε στο Σιρεδά. Παιδιά,
1: δεν θα το δει ποτέ ούτε.
0: Μπορεί να δει, να το δει κάποιο άλλο, παιδί μου. Δεν είμαστε άγρια.
2: Ο Κιντινέζε Λάτσο θα το δω.
1: Γιατί θα το δει?
0: Γιατί δεν έχει να κάνει. Δεν θα έχει άλλο να κάνει.
1: Ποντάρο.
2: Ναι.
1: Ποντάρο δηλαδή σε απόδοση 7,5.
0: Οπα, καλή πάντα απόδοση.
1: Καλή απόδοση.
0: Ναι, κάτσε, μπορεί να ψηθώ να μπω στο στοίχημα.
1: Πιστεύω θα δει Κοσμοτέ 3.
2: Φίλε, δεν έχω βάλει το.
0: Ελληνική ταινία.
2: Μου λένε να βάλω Κοσμοτέ 3. Όχι, δεν είναι το ίδιο, μην μπερδεύεσαι. Αυτό είχα να το βάλω από.
0: Μήπως είναι και το γουρί.
2: Όχι, όχι, το έχω σκεφτεί να ξέρεις.
0: Είμαι σίγουρο, γιατί σε ξέρω.
2: Όχι, όχι. Λοιπόν. Αυτά. Θα τα συζητήσουμε όλα 2-10-95-79-283-4-5. Νομίζω τα έχουμε πει.
0: Ακριβώς.
2: Από το πρωί και για την επόμενη μέρα μετά την αγωνιστική. Οπότε ο λόγος θα περάσει στον κόσμο.
0: Να πούμε ταχύ ανάρρωση, να ευχηθούμε και στον LKB και μακάρι να είναι μικρή ζημιά στον Γιαννούλη. Τα πάμε και χθες, αλλά μια και ξεκινάμε τώρα την εκπομπή, να τα πούμε και από εδώ έτσι επίσημα, διότι αυτό είναι που προστατεύει. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα όταν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Καλησπέρα στον πρώτο.
2: Για πάμε, χαίρετε.
3: Ποιος είναι ο πρώτος?
2: Εσείς ο πρώτος.
3: Εγώ κάνω και φταί. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, χαίρετε. Σας και καλή σας εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Και ο Άλκης είμαι.
2: Γεια σου, Άλκη.
3: Και περαστικά σε όλους τους τραυματίες.
2: Βεβαίως.
3: Όποιας ομάδας. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα αρχίσω με κάτι άλλο. Αν μείνει χρόνος, θα μιλήσω και για το μάτι χθες. Θα ήθελα από εσάς που έχετε τον όμιλο που ετοιμάζεται για την καινούργια πλατφόρμα, έχετε άμεση επαφή, να μεταφέρατε ένα request του κόσμου. Λοιπόν, μίλησα με πάρα πολύ κόσμο τις τελευταίες 2-3 μέρες και αφήστε με λίγο να σας εξηγήσω το θέμα 1-2-3 τι γίνεται. Λοιπόν, η καινούργια πλατφόρμα που θα γίνει λέγεται ότι είναι 10 ευρώ. Το θέμα δεν είναι το 10 συν 10 ευρώ, είναι και άλλα 10 ευρώ. Παράδειγμα, εγώ πληρώνω 55 περίπου ευρώ για το πλήρες πακέτο της Nova και άλλα 24 ευρώ για το πλήρες πακέτο της Κοσμοτέ. Θα χρειαστεί λοιπόν να πληρώνω και άλλα 10 ευρώ. Με ευγένεια μιλάω, έτσι.
2: Ναι.
3: Και έχω μιλήσει και με πολύ κόσμο που μου είπανε ναι, μίλα και σαν να μιλάς και για μας. Δεύτερον, δεν είναι μόνο το δεκάρικο. Δεύτερον, ο όμιλος αυτός έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με την ψηφιακή αυτή ιστορία. Δηλαδή θα μας βάλει να τρέχουμε είτε με e-banking, είτε με κάρτες, είτε από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό. Κάποιοι από εμάς δεν θέλουμε αυτό το ψηφιακό φακέλωμα. Δεν έχουμε τα πάντα έτοιμα για αυτό το πράγμα. Έτσι πάμε στο μαγαζί που λέγεται Nova, πληρώνουμε, Wind, ξέρω εγώ. Πάμε στην Κοσμοτέ στο Γερμανό, πληρώνουμε κάθε μήνα. Δηλαδή γιατί να σε υποχρεώσει για αυτό το πράγμα. Και πάμε και στο τρίτο. Κάπου άκουσα, μπορείτε και εσείς να με διορθώσετε αν έχετε μάθει, ότι μπορεί να έχεις LED TV, μοντέρνα τηλεόραση κτλ. Αλλά εάν δεν είναι smart, δεν θα μπορεί να παίζει την πλατφόρμα αυτή. Αυτό δεν το λέω 100% γιατί δεν το ξέρω σίγουρα.
2: Αν όντως πάει σε εφαρμογή, θα πρέπει να έχεις Smart TV. Αλλιώς...
3: Α, μπράβο! Φανταστείτε λοιπόν, το λέω και στους δυο σας, τρεις σας πώς είστε τώρα, έχει να πληρώσει ένας ελληνικός λαός μετά τα μνημόνια, μας έχουν εξεσκίσει. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν θα είναι μόνο το συν 10. Λοιπόν, εγώ, χωρίς να ξέρω τα πάντα από ηλεκτρονικά, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν αυτό το πράγμα, να δουν μια άλλη λύση. Ποια μπορεί να είναι η λύση, εγώ δεν την ξέρω. Απλοϊκά λέω τώρα εγώ μήπως. Μπει στην πλατφόρμα με κάποια συνεννόηση του COSMOTE TV και γίνει μια καλύτερη συνεννόηση, οπότε αναγκαστικά ή θα σου βάζει ένα ποσό παραπάνω και το πληρώνουμε εκεί στο ταμείο ή κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο άλλος να πληρώνει και 10 ευρώ και να έχει και τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες και ιστορίες και να αγοράσει και Smart TV. Αυτό, παιδιά, πρέπει να το ξαναδούν. Ναι. Έτσι, ο κόσμος ανταποκρίνεται.
0: Όλα αυτά βέβαια που λέτε, τα λέμε πριν δούμε πώς θα,
2: να δούμε, ναι.
0: Θα στηθεί πώς όλα αυτά.
3: Σίγουρα. Σίγουρα. Επειδή μίλησα, είχαμε αυτή την κουβέντα Σαββάτο και Κυριακή και όλοι μου έλεγαν το ίδιο πράγμα.
0: Θες να με ακούσεις ή μόνο να ολοκληρώσεις και να κλείσουμε?
3: Όχι, όχι, παρακαλώ.
0: Ωραία,
3: παρακαλώ.
0: Λέω, και τα τρία ζητήματα που έχεις θέσει, που εγώ σου λέω εύλογα είναι τα ερωτήματά σου, εγώ λέω κάτσε να βγεις στον αέρα, να δούμε με ποια μορφή θα βγει και ποια είναι τα δεδομένα και να τα συζητήσουμε.
3: Ναι, το θέμα όμως είναι να μην ολοκληρώσουν και σου παρουσιάσουν τελεσμένο το πακέτο. Αυτό λέω.
2: Τώρα έτσι να σου πω κάτι όμως. Ναι. Δηλαδή τώρα τα πάντα όπως βλέπεις γίνονται ηλεκτρονικά. Δηλαδή ακόμη και ταυτότητα να θες να κλείσεις, κλείνεις ραντεβού ηλεκτρονικά. Δηλαδή πλέον έχει πάει εκεί.
3: Άρα συμφωνείς δηλαδή να πληρώσει όποιος θέλει.
2: Συμφωνώ. Θα σου πω,
3: και Smart TV, έτσι.
2: Δεν είναι θέμα αν συμφωνώ. Νομίζω και σε παλιά τηλεόραση, αν πάρεις TV Box, μπορείς να βάλεις εφαρμογές. Αλλά δεν είναι θέμα αν συμφωνώ. Είναι ότι πλέον έχει πάει εκεί στα πάντα. Στοίχημα παίζεις και ανοίγεις το application και παίζεις στοίχημα.
3: Κακώς. Εδώ μας έχουν κάνει, εγώ αρνούμαι. Και ξέρω πάρα πολλούς που αρνούνται να βάλουν 100 εφαρμογές στο κινητό τους για να έχουν GOV και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
2: GOV δεν έχεις το εισιτήριο, πώς το παίρνεις για να πας γήπεδο?
3: Ορίστε.
2: Το εισιτήριο για να πας στο γήπεδο, δεν έχεις GOV.
3: Αρνούμαι να πάρω με αυτόν τον τρόπο εισιτήριο.
2: Και πώς μπαίνεις στο γήπεδο?
3: Δεν μπαίνω.
2: Βλέπεις.
3: Από τότε που έγινε αυτό δεν το κάνω. Και εσύ ξέρεις ότι ήμουν παρόν πόσα χρόνια, έτσι.
2: Εντάξει, Άλκη μου, γιατί πρέπει να έχουμε διάλειμμα. Έγινε.
3: Όχι να πάω. Τελείωσα να μην πω κάτι για τον αγώνα.
2: Πάρε πάλι αύριο, γιατί πρέπει να την ακούσουμε. Πάρε αύριο.
0: Πάμε. Μέχρι το διαφημιστικό για το θέμα.

0: Δεύτερο τεταρτάκι εκπομπή σε αυτεράδιο.
1: Πάμε να προχωρήσουμε. Αυτεράδιο.
2: Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Είναι από τη συνήθεια.
2: Γύρω λίγο δεξιά, δέχτε από το παράθυρο, είναι μέρα.
0: Δεν θέλω να βλέπω φως.
2: Ναι, αλλά πώς θα γίνει. Πρέπει λίγο να εγκλιματιστείς. Πάμε, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σου, παιδιά.
2: Καλώς τον.
1: Γεια σας.
3: Τι κάνετε, Γιώργος, θα το περιστήρι πάνω.
0: Γεια σου, Γιώργη.
1: Για χαρά.
3: Καλά είστε.
1: Καλά, καλά.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, είμαι χαρούμενος. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε το καλύτερο του παιχνίδι ως τώρα, πιστεύω, με το ΜΑΟΚ. Ήταν και ο πιο σοβαρός αντίπαλος από όλους που έχει παίξει ως τώρα. Μαζί με το δεύτερο ημίχρονο, μαζί με το πρώτο ημίχρονο της Λιβαδιάς, νομίζω ήταν οι καλύτερες αποδόσεις που είχε. Κερδίσαμε εύκολα σχετικά, αν και για μένα τον πέναλτι του ΠΑΟΚ είναι ολοκάθαρο, έπρεπε να το δώσει. Ο λόγος που δεν το έδωσε δεν ξέρω, γιατί...
1: Για μένα είναι πέναλτι, το έχω ξαναπεί, το είπα και το πρωί, αλλά έχει προηγεί κεφάλου στον Κάγκουα. Εγώ θεωρώ, δεν έχει λογική αν δεν υπάρχει κάτι άλλο να μην τον καλέσει το ΒΑΡ, θεωρώ ότι το ΒΑΡ δεν τον καλεί. Γιατί έχει προηγηθεί το φάουλ. Αν είχε δώσει πέναλτι και είχε δει φάουλ το ΒΑΡ στον Κάγκουα πριν, τότε θα τον καλούσε.
2: Ή αν θεωρούσε ότι δεν υπάρχει φάουλ.
1: Ή αν θεωρούσε ότι δεν υπάρχει φάουλ και είναι πέναλτι, θα τον καλούσε. Αυτό νομίζω εγώ. Τώρα τι να σου πω, έτσι το βλέπω εγώ.
3: Ναι, εντάξει, καθένα έχει τη γνώμη. Ο Βαρούχα που μίλησε είπε ότι ούτε φάουλ ήταν, αλλά ήταν και πέναλτι. Τέλος πάντων.
1: Τι να σου πω. Εγώ είδα πάτημα τώρα.
3: Θα κέρδιζε κατά πάσα πιθανότητα. Ακόμα και με το πέναλτι είχε πολλές πιθανότητες γιατί ήταν πολύ ανώτερος. Θέλω να πω κάτι. Έχουμε όμως και κάποια αρνητικά. Δηλαδή η κόκκινη του Ντέσσερ.
1: Αυτό τώρα ήταν ανοησία του παίκτη. Δηλαδή,
3: δεν επιτρέπεται να νικάς 3-0, να είσαι επιθετικός, όχι αμυντικός παίκτης, όπως ο Ντέσσερ, να μην υπάρχει αγωνία για το παιχνίδι και εσύ να πάει να βγαίνεις με κόκκινη.
2: Δεν επιτρέπεται γενικώς να κάνει τέτοιε φάσεις. Είτε είσαι επιθετικός,
1: μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί να συμβεί, δηλαδή κάτι μπορεί να του πω. Αλλά δεν το κάνεις αυτό. Δεν το κάνεις.
3: Επίσης, Γιονύση, θέλω να σου πω κάτι το οποίο δεν το έχουν προσέξει πολύ. Το γκολ που τρώμε από τον ΠΑΟΚ είναι ίδιο με τον γκολ με την ΤΣΣΚΑ. Από την ίδια μεριά και ίδια φάση σχεδόν.
1: Ναι.
3: Αν το θυμάσαι το 1-1, είναι ακριβώς το ίδιο γκολ.
1: Το θυμάμαι, ναι.
3: Επίσης, να πω αν και ο Πένια είναι σε μεγάλη άνοδο, δηλαδή από την αρχή που τον είδα, μετά από κάποια παιχνίδια και μετά ανέβηκε. Πρόσεξα σε κάτι σέντρες του ΠΑΟΚ, βγαίνει και δεν βγαίνει. Δεν το διστάζει στις εξόδους.
1: Μια χαρά είναι στις εξόδους. Μια χαρά ήταν, σταθερότατος. Μια χαρά ήταν χθες.
3: Έκανε δύο σέντρες ο ΠΑΟΚ στο τέλος του αγώνα, δεν πιάσανε κεφαλιά, στη μία πιάσανε αέρα και στην άλλη δεν πήγε να βγει και δεν βγήκε.
1: Το θυμάμαι τώρα. Εγώ θυμάμαι πάντως όποτε ήταν να βγει, το καθάρισε τώρα. Μπορεί να
3: είναι καλός θεματοφύλακας, δεν το πείσαι τώρα. Δηλαδή έχει αποδείξει. Βέβαια πρέπει να παίξουμε και με μια σοβαρή ομάδα όπως ήταν ο ΠΑΟΚ, αλλά να μας κάνει και πίεση για να πούμε. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι είναι πολύ καλός θεματοφύλακας. Και επίσης να πω, ο προπονητής του ΠΑΟΚ καλά είπε ότι, καλά έκανε και είπε για την ομάδα το ότι έπρεπε να δώσει το πέναλτι. Για το κοουτσάρισμά του που ήταν απαράδεκτο όμως δεν άκουσα κάτι. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ που παίξαν στο δεύτερο έπρεπε να παίζουν βασική από το πρώτο. Και φυσικά δεν βγαίνει ένας Πέλκας που είναι ο καλύτερος παίκτης με τον Ατρόμητο στο προτελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έχει βάλει δύο γκολ επειδή βγήκε με κόκκινη.
2: Συνήθως βέβαια, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις βγάζεις το δεκάρι σου.
1: Ναι.
2: Λόγω θέσης, όχι λόγω απόδοσης ή αξίας ποδοσφαιριστή.
3: Αυτό γίνεται. Εντάξει, αλλά αποβλήθηκε το center back, το αντικαταστάς με το ίδιο βέβαια, και βγάζεις έναν επιθετικό γιατί εκείνη τη στιγμή είσαι με μειονέκτημα μέσα στο...
2: Άρα να παίξει χωρίς επιθετικό έναν έχει, να βγάζει και αυτόν. Δηλαδή ο Πέρκας αυτό θα βγάζει πάσες αν έμενε μέσα.
3: Ο Πέλκας έβαλε δύο γκολ με τον Ατρόμητο. Θα τον βγάλει πρώτη επιλογή έξω.
1: Συνήθως αυτό γίνεται.
3: Και κάτι άλλο να πω. Κάτι άλλο να πω.
2: Για να κλείσουμε με αυτό, ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός το πιο βασικό που κέρδισε είναι τον κόσμο του. Διότι αν αυτός ο κόσμος 35.000 απογοητευόταν, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα περιμένουμε περισσότερο κόσμο στο επόμενο ντέρμπι.
1: Έγινε.
2: Να είστε καλά.
3: Παιδιά, να είστε καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και εσείς.
2: Χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Όχι, γεια σας κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
4: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, καλή εβδομάδα να έχετε, Ηρακλή, Διονύση και Σταύρο. Ό,τι το καλύτερο για εσάς και τις οικογένειές σας. Μου κάνει εντύπωση κάτι και θέλω να το σχολιάσω και να μου πείτε. Δεν ξέρω τι πρεμούρα έχει πιάσει τον Καρπετόπουλο και ζήτησε μάλιστα αν ψάχνει ο Ολυμπιακός προπονητή. Δεν ξέρω τι σκοπό και τι συμφέροντα εξυπηρετεί.
2: Ερώτηση έκανα, δεν είναι... Δεν ζήτησε.
4: Ναι, εντάξει. Η ερώτηση έχει και κάποιο σκοπό. Χωρίς να αναφερθεί, για μένα έγινε αλλίωση αποτελέσματος, χωρίς να αναφερθεί ότι η διαιτησία του Τζίλου ήταν κάκιστη, ότι έπρεπε ήδη από το πρώτο ημίχρονο να έχει αποβληθεί ένας παίκτης και στο δεύτερο ημίχρονο άλλος ένας. Αυτά τα αποσιώπησε και δεν είπε τίποτα. Γιατί τόσο πρεμούρα. Δηλαδή πριν λίγο καιρό συναντήθηκε με τη Λίμπαρ με τον πρόεδρο. Και έρχεται τώρα και μας λέει ότι τραγικό αυτό που συνέβη με τον LKB και αν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα έβγαζε την εβδομάδα με τη Λίμπαρ. Τι πρεμούρα είναι αυτή.
0: Τι θέλετε κύριε Γιώργο, δεν μπορώ να σας απαντήσω εκ μέρους του Καρπετόπουλου. Θα σας απαντήσω το πώς τα βλέπω εγώ.
4: Μου έκανε εντύπωση και με πήρανε τηλέφωνα και φίλοι άλλοι.
0: Κύριε Γιώργο,
4: σχολιάσανε πολύ αρνητικά.
0: Κύριε Γιώργο, να μιλήσουμε δυο μας. Ένα λεπτάκι. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει. Και θα σε έρθουν εδώ ό,τι μηνύματα θέλουν, δεν με απασχολεί. Πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη υπομονή, γιατί ο Ολυμπιακός έχει προετοιμαστεί 25 ποδοσφαιριστές και από αυτούς τους 25 που ήταν στην Ολλανδία πρέπει να έχουν μείνει 12 ή 13. Θα το κάνω αύριο θέμα, δηλαδή στην πρωινή εκπομπή. Έχουν έρθει πολλά νέα πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να μπουν αμέσως. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει ο Πουέρτα με 2,5 προπονήσεις.
4: Γίνεται
0: μια διαχείριση σε όλους τους παίχτες οι οποίοι έχουν αποκτηθεί. Δηλαδή, έρχεται ο Μεξικανός, μπαίνει αλλαγή με την Τρίπολη στο τελευταίο 20 λεπτό που είχε το δοκάρι. Τον βάζει βασικό με τη Λάρισα, τον βάζει και χθες αλλαγή. Μπαίνει ο Φρόιλερ, μπαίνει στην Τρίπολη αλλαγή. Ένας Φρόιλερ, ο οποίος δεν έχει κάνει την προετοιμασία, ήταν ελεύθερος. Θα παίξει ένα διάστημα με την Τρίπολη, θα παίξει βασικός με τη Λάρισα και τον ξαναβάζει γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ καλή πάσα και την εμπειρία. Γιατί αν παίξουν όλοι, αμέσως όλοι, αφενός δεν θα υπάρχει χημεία και αφετέρου θα υπάρχουν θέματα και πολύ φοβάμαι, ξέρεις, με θυλάσεις, με τέτοια πράγματα.
1: Δεν συμφωνώ πολύ μαζί.
0: Δεν έχουν κάνει
1: όλοι
0: ακόμα.
1: Όλοι είναι οι παίκτες.
0: Να κάνουν ακόμα προετοιμασία. Όσον αφορά τις επιλογές. Και όσον αφορά τις επιλογές οι οποίες έγιναν στο χθεσινό μάτς, να συζητήσουμε γιατί να μην έπαιξε π.χ. ο Τικνιζάνα του Μπρούνο ή γιατί να μην μπήκε ο Φορτούνης αλλαγή στο τέλος που ψάχνει ας πούμε, το 1-1, μετά το 1-1 να βάλει ένα δεύτερο γκολ. Άντε, αυτά να τα συζητήσουμε. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν υπάρχει υπομονή και υπάρχει κόσμος, εγώ δεν τους κρίνω, δικαίωμά τους είναι. Άρα, εγώ δεν συμφωνώ μαζί τους. Δηλαδή, εξοργίζονται επειδή θα παίξει βασικός ο Γκαρθία, εξοργίζονται επειδή θα παίξει βασικός ο Τσικίνιο. Βέβαια, στο χθεσινό μάτς, ο Τσικίνιο και ο Γκαρθία μια χαρά πόδος είχαν. Δεν νομίζω δηλαδή το πρόβλημα ήταν, ούτε το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά ο σοκαριστικός τραυματισμός του LKB, όπου έχουν παγώσει τα πάντα και στα αποδυτήρια οι κουβέντες που έχουν γίνει είναι εάν και εφόσον μπορείτε, παιδιά, να βγει, ποιοι δεν μπορούν να παίξουν, ποιοι έχουν επηρεαστεί πολύ. Να μην το σκέφτονται. Δηλαδή, όταν είσαι μια ομάδα και ζεις αυτό το πράγμα από τόσο κοντά, και όταν πας στα αποδυτήρια και στα αποδυτήρια είναι τραυματισμένος ο παίχτης, ναι, θα ακούσω εγώ ότι μπορεί να μου στείλει κάποιος ότι είναι επαγγελματίες ή ποδοσφαιριστές. Είναι επαγγελματίες, δεν λέω ότι δεν είναι επαγγελματίες, αλλά δεν μπορεί να δουλεύσει κάτω από όλες τις συνθήκες και όπως μπορεί να το φανταστείς. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, μιλάμε για ένα μάτς που ήρθε 1-1 από το λάθος που έκανε και ο Ρέτσος που την πρόλαβε Ορτέγα και έγινε τον γκολ. Και συμφωνώ όσον αφορά. Για να.
1: Εισπατήσει γκάζι,
0: ναι, κάτσε να. Και συμφωνώ σε αυτό που είπατε για μένα. Πιο πολύ θα σταθώ μόνο σε μια φάση και στον τραυματισμό του Ρόκα που είναι που το βγαίνει από τον νόμο και το πετάει κάτω που είναι και δεύτερη κίτρινη. Είναι και απλά είναι ο παίκτης που βάζει το 1-1. Αλλά για να τα λέμε τώρα, δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μας θένε τα πάντα. Έχουν γίνει 17 μεταγραφές. Σωστό, λάθος όλα αυτά, είναι καλές, δεν είναι καλές. Όλες αυτές τις μεταγραφές θα τις δούμε μέσα στη χρονιά. Να σας πω τώρα για το ΣΑ, τι. Ένα παιδί που πήσε στη Φαμαλικά, που κοστολογείται στα 20 εκατομμύρια, που το παιδί ας πούμε ακόμα ψάχνει να βρει τα πατήματά του να δώσει πάσες. Ωραία, και ότι ο Ολυμπιακός ας πούμε δεν σκοράρει και ότι βάζει, κερδίζει με ένα 0 και κερδίζει με ένα 0. Πολύ ωραία. Στην Τρίπολη, άμα το βάζει ο Γκονζάλης στο δοκάρι από τη μικρή περιοχή, θα γινόταν 0-2. Και θα το κάναμε ότι είχαμε βάλει 2 γκολ. Αν ας πούμε με τον Ατρόμητο έχει χάσει μέχρι και πέναλτι το LKB και πέναλτι τώρα που το έκανε καυτό. Αλλά μουρμούρα. Εντάξει, να δούμε τη σειρά καλύτερα στον Α, παρά να κάθομαι τώρα από το πρωί το βράδυ σε ό,τι και να γίνεται.
4: Από μένα, από αυτά που λέει ο Καρπετόπουλος.
0: Εγώ σας λέω, κύριε Γιώργο, πώς θα βλέπω εγώ. Δεν λέω ότι είμαι σωστός. Έτσι είμαι. Μου στέλνουν εμένα. Μου λέει τι είσαι. Κάτσε, μου λέει να περασπίζω το Μετυλίμπα. Κάτσε, ρε Διονύση.
1: Συγγνώμη.
0: Κάτσε, ρε Διονύση.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, να περασπίζω το Μετυλίμπα. Ωραία. Δηλαδή, ο Μετυλίμπα σε όλα αυτά τον ξέρουμε τώρα. 2,5 χρόνια το γνωρίζουμε το Μετυλίμπα. Εντάξει, να παίξουν μεταγραφή. Ο Μπέιλι πώς να παίξει. Που έχει πρόβλημα και θέλει τουλάχιστον 2 εβδομάδες για να έρθει σε ένα καλό ρυθμό. Πώς θα παίξει ο Μπέιλι. Πώς θα παίξει ο Μπέιλι. Δηλαδή να μπουν όλες οι μεταγραφές, να παίζουν οι μεταγραφές. Στη λίστα τώρα, δηλαδή, που ο Ολυμπιακός, αυτό που έχει πάθει με τον Ελκαμπή δεν είναι ότι μόνο το σοκαριστικό του πράγματος, είναι ένας παίχτης κόμβικος σε όλο το οικοδόμημα του Ολυμπιακού. Και δεν είναι μόνο τα γκολ που θα τα βρίσκει ο Ελκαμπή. Ωραία. Είναι το ότι περσάρει, είναι ότι θα πάρει τη σπόρη. Είναι κομβικό στο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να κάτσει, να φτιαχτεί από την αρχή ένας διαφορετικός τρόπος. Χάρηκα που είδα το Γιάρεψου στην αποστολή για το αυριανό μάτς με τον Βόλο. Πραγματικά χάρηκα. Γιατί πολλές φορές το ποδόσφαιρο γράφει περίεργες ιστορίες. Περίεργες ιστορίες. Και ο παίχτης που ήταν τελειωμένος, που και ο ίδιος εκεί, που ενώ του έδωσε την ευκαιρία με τη Λίμπαρ, γιατί ο Μετυλίμπαρ ήθελε να έρθει ο Γιάρεψουκ στην προετοιμασία και γι' αυτό ήρθε ο Γιάρεψουκ στην προετοιμασία, για να τον δει για δεύτερο επιθετικό. Από ένα σημείο και μετά δεν ήταν καλός ο Ουκρανός. Θα σταματήσω. Και μετά, από ένα σημείο και μετά δεν ήταν καλός ο Ουκρανός. Σκεφτόταν το να φύγει, περίμενε τη Λιόν. Μπορεί να του άρεσε και το Λιόν, το παλιό το γήπεδο Ζερλάν. Ξέρω ότι όλα του να το αρέσουν, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Έτσι όμως που τα έφερε η ρημάδα η τύχη, ο Ουκρανός τα στοιχεία που έχει σαν ποδοσφαιριστής τα πληρώνει πανάκριβα για να τα πάρει. Και εμείς τώρα δεν τον είχαμε αν θα πήγαινε στη Λεμεσό, αν θα πήγαινε σε μια ομάδα στην Τουρκία και αν θα πήγαινε δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, οπότε λοιπόν. Τώρα που βλέπουμε ότι είναι στην αποστολή, ας το στηρίξουμε το ρημάδι για ένα διάστημα και μετά τα βλέπουμε στην πορεία. Σε ένα μήνα εδώ. Κλεντήστε με στη διακοπή. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Δεν μίλησε ο άνθρωπος καθόλου. Ήτανε. Κόφτα ένα σχόλιο.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε κάνει και. Μόνοι μας κάναμε over.
1: Δεν πειράζει.
0: Να πω εγώ ότι ο ήλιος κάνει καλό στην διάθεση, στα μονωτικά υλικά, όχι και τόσο όμως. Το Latoflex ST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες στην ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Latoflex ST από την Elastotet.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Να κλαίς.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα, γιατί έχουμε είδηση. Έλα, Νίκο.
1: Γεια σας, τι κάνετε. Πέρα,
0: καλά, καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε πλήρη ανατροπή και επιβεβαίωση των όσων λέγαμε τόσο καιρό για την υπόθεση Thomas Walkup και Ολυμπιακού. Ο Thomas Walkup είναι πλέον παίκτης του Ντουμπάι. Θα διαβάσω μετά την ανακοίνωση. Θα πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ. Η Ντουμπάι και ο παίκτης και η πλευρά του παίκτη, βλέποντας ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να δικαιωθούν σε κάποιο δικαστήριο με αυτά που ζητούσαν, κατέθεσε πρόταση 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων στον Ολυμπιακό για την αγορά του παίκτη και ο Ολυμπιακός άναψε το πράσινο φως.
2: 2,6.
1: Όπως θα έπρεπε να. Ναι, ήταν οι πληροφορίες λέγανε για 3 εκατομμύρια ότι θέλει ο Ολυμπιακός. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι.
2: Κάναμε ένα σπανά.
1: Μιλάμε για ένα τεράστιο
2: ποσό. Να πούμε στον κόσμο ότι στο μπάσκετ τέτοια ποσά δεν υπάρχουν για μεταγραφές. Δηλαδή, άμα δοθεί κανένα εκατομμύριο, λέμε πόπο.
3: Έχουν αρχίσει όμως.
2: Ναι, όχι, όχι τέτοια ποσά.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ξαναλέω ότι αυτή η κυβήσιση του Ντουμπάι και της πλευράς του παίκτη είναι ξεκάθαρο, γιατί με όσους νομικούς μιλούσαμε, ούτε δεδικασμένα υπήρχαν, ούτε τίποτα άλλα πράγματα που να μπορεί κάπου να πατήσει ο Walkup. Του Ντουμπάι έδειξε μπράκτος και μπράβο της ότι θέλει τον playmaker του Βαθμιτών Ευρώπης, έτσι, δεν αγοράζει κάποιον παίκτη από κάποια μικρή ομάδα της Ευρωλίγκας. Έδωσε αυτά τα χρήματα, ο Ολυμπιακός άναψε το πράσινο φως. Και νομίζω ότι τελειώνει ωραία το σεριάλ με μια ανακοίνωση που διαβάζω, με πράγματα που έπρεπε να υποθούν και έτσι πρέπει να τελειώνουν όταν ένας παίκτης μια τέτοια προσφορά, έτσι, γιατί η όλη υπόθεση είχε στοιχήσει πάρα πολύ στον Thomas Walkup και στο κομμάτι της προσφοράς του στον Ολυμπιακό, έτσι, γιατί μας έχει στην Ελλάδα και ακούγονται διάφορες υπερβολές. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αναφέρει, ο Thomas Walkup θα συνεχίσει τη διάρκεια του Dubai Basketball μετά από συμφωνία που επιτέθηκε μεταξύ των δύο πλευρών. Ευχαριστούμε τον Thomas για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του. Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό κατέκτησε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης το Μάιο. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε με αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιών μας και το μυαλό όλων. Η συμφωνία με την Dubai Basketball αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση του Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε αρχίσει η πειθαρχική διαδικασία της Ευρωλίγκας κατά της Dubai για παράνομη προσέγγιση παίκτη. Έτσι. Mm-hmm. Αν λοιπόν συνδέσουμε όλα τα γεγονότα και αν βάλουμε και όλες τις εκτιμήσεις που μας έδιναν ρεπορταζιακά πολύ εγκριτινομικοί, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε και γιατί έγινε αυτή η ανατροπή και η Dubai από τα 1,2 εκατομμύρια δολάρια
2: έκανε
1: ναι, έκανε 2,6 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να ζητήσει κάτι παραπάνω, νομίζω. Έτσι είναι, το deal της δεκαετίας. Ναι, είναι το deal της δεκαετίας.
2: Ωραία. Μιας και σε έχουμε εδώ, να πούμε ότι πάει και προς αναβολή, ακύρωση μάλλον. Όχι αναβολή.
1: Ναι, θα το έλεγα όσοι άκουγαν χθες την εκπομπή του Γιώργου Τσανάκα. Ο οποίος Γιώργος Τσανάκας έγινε μπάσκετος. Ακούστε τώρα τι έχει κάνει ως παρουσιαστής σας, Διονύση Κερακλή.
2: Δώσαμε τη λύση.
1: Ναι, παντρεύονταν κόσμος. Σωστός. Λοιπόν, όλα έδειχναν ότι πάει προς αναβολή. Το κλίμα που παίρναμε, γιατί ήμασταν στο Ηράκλειο και μπορούσαμε να έχουμε επαφή με δύο από τις τέσσερις ομάδες, τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ, ήταν ότι δεν προτίθεταν να πάρουν το ρίσκο οι δύο ομάδες υπό το φόβο των όσων γίνονται ξανά εκεί. Η Ευρωλίγκα βέβαια έβγαλε μια ανακοίνωση στην Κυριακή ότι θα γίνει κανονικά το Σάββατο, θα γίνει κανονικά το Final Four. Αλλά νομίζω ότι υπερίσχυσε η λογική και η θέληση των ομάδων να μην ρισκάρουν, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμη και μια καθυστέρηση στην επιστροφή τους, μην πάει το μυαλό τους στο κακό, έτσι ότι θα πάθαναν κάτι ας πούμε, αλλά λίγο να κλείσει το αεροδρόμιο με μια-δυο μέρες και να μπορεί να φύγει μια ομάδα, αλλάζει όλος ο σχεδιασμός και όλη η προετοιμασία, έτσι. Άρα λοιπόν Super Cup θα έχουμε από τη νέα σεζόν, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνει η Ευρωλίγκα να το πάει κάπου αλλού, έτσι. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα πρέπει να έχει πάει από την αρχή κάπου αλλού. Αλλά εντάξει, οκ.
2: Πράγματι, γιατί η συνθήκη εκεί δεν είναι περίεργη και δύσκολη τώρα, δεν προέκυψε χθες, προχθές.
1: Ναι.
3: Το ξανασυζητήσω με τον Νίκο, γιατί είναι εκεί και το Final Four.
1: Ναι, είναι μια γενικότερη συζήτηση που πρέπει να γίνει και πώς μπορούν να πηγαίνουν οι ομάδες στο Ντουμπάι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε αυτά. Νομίζω θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα. Αυτό δεν είναι επίσημο. Είναι μια πληροφόρηση που υπάρχει. Το επίσημο είναι ότι ο Thomas Walkup είναι παίκτης στην Ντουμπάι και οι πληροφορίες του Ντουμπάι Sport FM αναφέρουν ότι το ποσό είναι 2,6 εκατομμύρια δολάρια.
2: Ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Να είσαι καλά, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, αγαπά, λοιπόν και επίσημα στη Ντουμπάι.
3: Να πω την καλησπέρα μου στον Γιώργο που οδηγεί στο φορτηγό αυτή τη στιγμή. Μια χαρά δεν είναι τα χάπια, τα πίνω πρωί και βράδυ. Δεν τα πίνω μέσα μεσημέρι.
0: Ναι.
3: Να ξέρεις, έχει το χοπιίδι το χαπάκι. Και ένεση το βράδυ. Και για το φίλο που μου λέει να ξεκινήσει αύριο το μεξικανό βασικό, μην ξενερώσει το παιδί. Γιατί να ξενερώσει το παιδί, αν θα παίξει κανονικά, πρέπει να πάρει και χρόνο ο Γιάρεμτσουκ. Νομίζω ότι θα παίξει με τον Γκονζάλης και θα μπει ο Γιάρεμτσουκ κάποια στιγμή. Και γιατί μην του δούμε και του δύο μαζί. Γιατί τον Γκονζάλης τον είχε στο μυαλό του με τη Λίμπαρ για να πέσει παρέα με, και με τον Ελκαμπή.
0: Ναι.
3: Να μην ήταν δηλαδή ότι πηγαίνει ο ένα, μπαίνει ο άλλο.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά ούτω ή άλλω. Πάμε σε γραμμούλε, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, μάλλον γιατί πλέον πρέπει να λέω καλησπέρα. Δεν είναι αυτερέδιο πλέον. Τι κάνετε,
3: καλή εβδομάδα. Καλή καλημέρα και μετά καληνύχτα.
4: Και το Σαββάτο, ξέρει τι μου ήρθε στο μυαλό. Πει στο 75 στο 1-1. Λέω τελικά είχε και γλυκό. Έτσι μου
3: τσέλει. Έχει μείνει και αυτό το γλυκό, ναι.
4: Έχει μείνει.
3: Για πάμε.
4: Εντάξει, εγώ επειδή το έζησα διαζώσεις όλο το ό,τι αφορά εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, μπορώ να πω ότι το παιχνίδι σταμάτησε, τελείωσε στον τραυματισμό του Ελκαμπή για όλους μας. Αυτό ισχύει και για το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Ζώτα, πανηγυρίστηκε πολύ χλιαρά, όπως και τον κόλ της Σοφάρισης. Δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αντιδράσεις.
3: Εσύ το ζήσεις από μέσα. Εγώ σου το έβλεπα από την τηλεόραση. Αφενός μετά έχασα κάθε όρεξη. Δηλαδή έβλεπα το μάτς γιατί το έβλεπα. Δηλαδή το Μπαρτσόκα το καταλαβαίνω που είπε ότι μετά τον τραυματισμό δεν το είδε. Το πραγματικά το καταλαβαίνω. Και γιατί έχει κάνει αυτή τη δήλωση ο κότς του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Φαινόταν ότι δεν ακουγόταν τίποτα στο γήπεδο.
0: Λογικό είναι.
4: Και να σου πω ότι είχες πολύ δίκιο όταν σε πήρα τηλέφωνο, γιατί ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκα ότι θα το βλέπεις στην τηλεόραση, γιατί δεν είχαμε καταλάβει. Άλλος έλεγε γόνα, το άλλος μέχρι και ένας είπε το κεφάλι του, δεν καταλάβαμε τίποτα. Που μου είπες να μην το δω. Αυτό θυμάμαι.
3: Εγώ δίκιο σου είπα κιόλας ότι δεν πρόκειται να το ξαναδώ, δηλαδή το είδα μία φορά.
2: Ναι.
3: Και το είδα, παιδί μου, και τους μορφασμούς και είπα τέλος. Δεν μπορούσα δηλαδή. Δεν αντέχω, τι να κάνω.
4: Και τελικά πολύ μετά το τέλος του αγώνα, έτσι γύρω στα 300 μέτρα από τις αρχές της πεζογέφυρας του Πανθεσσαλικού, είχε ένα στέκι και το έδειχνε εκεί και εκεί είδα για μία και μοναδική φορά την φάση.
3: Πιστεύω ότι είναι το μοναδικό μας το οποίο δεν θα ξαναδώ ποτέ τα highlights. Ποτέ.
4: Ναι, σοκ. Αυτό που τα ξεθύμισε κυρίως στη γενιά τη δικιά μας, Ηρακλή, τη μεγάλη απουσία του Γιωβάνη κάποτε, που παρόταν διαφορετικός τραυματισμός. Αλλά θέλω να το θυμάμαι καλά. Ο Γιωβάνη είχε γυρίσει νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη.
3: Δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά είχε... Δεν γύρισε, δηλαδή πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο, προσέφερε πάρα πολλά και έχουμε ζήσει μαγικές στιγμές ως Γιωβάνη και μετά από τον τραυματισμό του.
4: Ζημιά στο χιαστό δεν είχε πάθει μετά το μακάρι του Αυγουστέμου.
0: Ήταν εκείνες τις μέρες που τραυματίζεται ο Γιωβάνη πρώτα και λίγες μέρες μετά τραυματίζεται και ο Φλίψεν
3: ο Γερμανός
0: με την Λα Κορούνια. Τρεις μέρες μετά, κάτι τέτοιο.
4: Το 2000 ήταν.
0: 99-2000.
3: Ναι.

0: Δηλαδή υπάρχει και το παιχνίδι του κυπέλου. Αν και εφόσον ο άνθρωπος το παλικάρι είναι στην αποστολή του Βόλου, καλό θα ήταν να μην
1: είναι
2: πραγματικά όντως όλες οι κατάστασεις. Έπεσε.
0: Αυτό το λέω δηλαδή.
2: Δηλαδή είναι διαφορετική, ξέρεις, ότι η έξοδο στην Πέμπτη δεν ήταν αυτή η κλασική που πλέον που κάνουν που ανοίγουν τα πόδια.
3: Τα καινούργια το χταπόδια, αλλά. Και πάλι, παιδί μου, δεν πάει άγαρμα, δεν πάει άτσα, δεν πάει άγρια.
1: Για ξέρετε, έχει ανοίξει το πόδι του LKB για να τσιμπήσει την μπάλα. Και όπως το έχει ανοίξει το πόδι και το πατάει και πάνε με φόρα και οι δύο, γίνεται η ζημιά εκεί.
3: Παιδί μου, ναι, αλλά αυτό θέλω να πω. Για τους
1: δεν το κάνει. Πείτε για όνομα
3: του. Για τους πιο παρούς να καταλάβει τι εννοούμε, αν δεν ήταν και. Δεν βγήκε με βαρβαρότητα. Δεν είναι η φάση του Σουμάχερ. Όχι, που βγαίνει με τα χείλια να το θέλει στον άλλο.
2: Και είχε βγει με
3: αυτό λέω. Όχι. Δεν είναι τέτοια περίπτωση τέτοια έξοδος.
2: Έγινε λίγο. Μου.
0: Ας πούμε το ροϊκίν με τον άλλον. Που το... Λοιπόν, άντε, γεια, γεια. Καλή εβδομάδα.
3: Πάμε σε ένα ακόμα και μετά break. Παρακαλώ.
4: Φεριά, εγώ είμαι.
3: Εσείς.
4: Τι κάνετε, ο Άρης είμαι.
3: Γεια σου,
2: έλα, ρε.
4: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Με υγεία. Σας ακούμε με πολύ προσοχή. Λοιπόν, εγώ δεν άκουγα πολλά πράγματα. Ερακλή, άκου.
2: Μέλα.
4: Καταστεναχωρηθήκαμε καταρχήν και στο Γιαννούλη υπεραστικά.
2: Βεβαίως.
4: Μεγάλα κουράγια στον Ελκαμπή, μεγάλα κουράγια. Όχι μόνο να δέσει το τραύμα, κυρίως το ψυχολογικό το κομμάτι. Θεωρείται ο πιο σοβαρός τραυματισμός για να ξέρει ο κόσμος μαζί με τον Αχίλλειο Τένοντα. Υπάρχουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που δεν επανήλθαν, αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που έχουν επανέλθει. Κυρίως είναι θέμα το ψυχολογικό το κομμάτι. Δεν είναι μόνο πώς θα δέσει το θέμα της κνήμης με την Περόνη, είναι το θέμα πώς θα δέσει γενικά και με τις αντιδράσεις και με τους μύες που έχει μέσα το πόδι και χιλιάδιο. Εύχομαι πραγματικά καλή ανάρρωση, Ηρακλή. Για να σας θυμίσω, να το πάμε λίγο αισιόδοξα που υπήρξε και παίξει του Παναθηναϊκού, το παγκόσμιο ρεκόρ, να ξέρετε, το έχει σπάσει ο Σισε.
1: Δύο φορές.
4: Ο Σισε έπαθε το 4 στο αριστερό του πόδι με τη Λίβερπουλ, του είχαν μπει λάμες. Και μετά από 18-19 μήνες το είχε πάθει με την Εθνική Γαλλίας. Στο άλλο πόδι.
1: Σωστά.
4: Προσέξτε, δεν ήταν το ίδιο πόδι. Την έπαθε πρώτα στο αριστερό και μετά την έπαθε στο δεξί.
2: Δεν το θυμόμουν
4: αυτό. Ανάρρωσε και έπαιξε την μπάλα που έπαιξε και με το αποτέλεσμα που ήρθε στο Παναθηναϊκό και έπαιξε και μπάλα εκεί, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι βέβαια, αυτό το λέω από πλευράς αισιοδοξίας. Λοιπόν, μακάρι, έχει τελειώσει λοιπόν για αυτή τη σεζόν. Μακάρι λοιπόν το παιδί να πάνε όλα καλά. Τώρα για να μην το κουράζουμε και το πλατιάζουμε, Ηρακλή μου, θέλω να σου πω κάτι. Η ταπεινή μου η γνώμη εμένα, αν θέλεις. Έχω χαρία φάνταστα με τον Γιάρεμτσουκ. Δείχνει ότι έβαλε και αυτός νερό στο κρασί του.
2: Κοίτα, σίγουρα
4: πιστεύω
2: έχουν...
4: και εγώ με τη Λίμπαρ.
2: Σίγουρα δεν έχω προλάβει να ρωτήσω, αλλά θα σου πει. Είμαι βέβαιος ότι για να μπει στην αποστολή.
4: Έχει συζητηθεί σίγουρα. Έχουν συζητήσει.
2: Έχουν συζητήσει. Εγώ είπα στην πρωινή εκπομπή και το επαναλαμβάνω εδώ τώρα γρήγορα. Το άκουσα γιατί ότι επειδή ο με τη Λίμπαρ τον ήθελε μετά ο Γιάρο Τσουγκέρι, θέλει να τα ξαναλέω πάλι όλη την ιστορία.
4: Ναι, μην τα ξαναλέ. Εντάξει,
2: εγώ είχα πει ότι έπρεπε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς μπορούν, γιατί το ποδόσφαιρο γράφει, το είπα και πριν, περίεργες ιστορίες. Δηλαδή ο Ουκρανός και τα στοιχεία που έχει ο Ουκρανός, δεν τα βρίσκεις εύκολα, τα πληρώνεις για να
4: βρεις. Πρέπει να σου θυμίσω το πρόσφατο που μετέδωσες και το παιχνίδι, το θυμάσαι τον Κεραίρο. Δεν τραυματίστηκε ο Κεραίρο και είχαμε στον πάγκο τον Έλα Ραμπί. Και μπήκε στο παιχνίδι στη Ρωσία και έβαλε τα δύο γκολ και από τότε δεν ξαναβγήκε.
2: Ο Ελαραμπή που, που ένιωσε την ενόχληση ο Γκερέρο.
4: Α, μπράβο. Ναι. Α, μπράβο, σωζέσαμε. Και από εκεί μπήκε από εκεί μετά και δεν ξαναβγήκε. Τέλος πάντων. Εγώ θα σου πω κλείνοντας αυτό, Ηρακλιάκου. Δεν ξέρω, υπάρχουν δύο τι είναι αυτή τη στιγμή με τον Ολυμπιακό. Αν όλα πάνε καλά και γυρίσει ο Γιάννη και παίξει την μπάλα που ξέρει, υποτίθεται ότι εναλλακτικά από πίσω έχει στο Βεντσερικά το Μεξικάνο.
2: Και
4: αν θέλει και τρίτο,
2: Φόρτο Ζώτα. Έχει μια πρόταση ο Γκλίνο.
4: Μπράβο. Και τρίτο, Φόρτο Ζώτα. Εάν όμως δεν πας εκεί, πρέπει να πάρει ένα ξένο.
2: Εντάξει, ξένο
4: για το ελληνικό, ελληνικό
2: πρωτάθλημα. Αυτό μπορεί, δεν το αποκλείω. Ωραία.
4: Έτσι. Έγινε. Δηλαδή δεν πιστεύω να τη βγάλει μόνο με αυτούς τους δύο. Μόνο με το Μεξικάνο και το.
2: Γυρίζω
4: λοιπόν, σκοπό. Έγινε παιδιά να κάνετε και το διάλειμμα. Και αν θέλετε, πείτε και προγνωστικά, ρε παιδιά, να σας ακούσουμε και αύριο.
3: Δηλαδή τα έχουμε πάει τρένο.
2: Αύριο θα τα πάμε.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν,
4: αύριο θα τα πείτε. Πάμε. Έγινε. Άντε, γεια σας, παιδιά.

0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για να προχωρήσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη Περιστέρη.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Να κάνω δύο ρετσούλες θέλω. Σχετικά με την πλατφόρμα.
2: Ναι, και με το Διονύση.
1: Εμείς είμαστε επαγγελματίες. Έχουμε επαγγελματικό όνομα και επαγγελματικό TV.
0: Ναι.
1: Με εμάς τι θα γίνει με αυτό το.
0: Με την πλατφόρμα.
1: Βέβαια.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα βγάλει κάποιο επαγγελματικό πακέτο. Το πιθανότερο θα το ξαναπούμε. Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη θα πάει έτσι. Ελεύθερο Skype. Πάμε μετά στην πλατφόρμα. Το πιθανότερο είναι η πλατφόρμα να είναι μέσω εφαρμογής. Δηλαδή θα κατεβάζει μια εφαρμογή και θα έχει μέσα στο Sport FM TV 1, 2, 3, 4. Ξέρω τα κανάλια. Όπου θα βλέπει και τα κανάλια. Μισό λεπτό για να ολοκληρώσω. Αυτό είναι το πιθανότερο. Τώρα, αν θα βγάλει κάποιο επαγγελματικό πακέτο. Δεν μπορεί να βγάλει, δεν το ξέρω.
2: Φαντάζομαι θα υπάρχει μέσα.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Προφανώς θα βγάλει για τους επαγγελματίες. Τώρα, λεπτομέρειες ας περιμένουμε.
1: Δεύτερη ερώτηση. Εμείς στα μαγαζιά μας για θέμα λειτουργικότητας βάζουμε προτζέκτορες.
0: Ναι.
1: Αντί για τηλεοράσεις.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι δεν παίρνουν πάνω το πρόγραμμα εκεί που μου λέτε.
0: Την εφαρμογή.
1: Βεβαίως.
0: Σε αυτή την περίπτωση βάζεις ένα λάπτοπ.
1: Το συνδέεις με...
0: Ναι, το συνδέεις. Έχεις την εφαρμογή, το συνδέεις με τον προτζέκτορα και το δείχνεις. Καταλαβαίνεις.
1: Οπότε όλα αυτά θα γίνουν μέσα στον Οκτώβριο.
0: Λένε ναι, μέχρι τέλη, έτσι λένε, μέχρι τέλη Σεπτέμβρη να πάει Sky και μετά Οκτώβριο να το, μετά τη διακοπή δηλαδή. Του πρωταθλήματος.
1: Ωραία. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά.
1: Εσείς καλή συνέχεια.
2: Σύντομος λιτός και περίεργος.
0: Βεβαίως.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Πλατφόρμας, μ' άρεσε αυτό.
0: Ναι.
3: Θα το χρησιμοποιήσω. Πλατφόρμα.
0: Μου λες, λες και ξέρω εγώ τι θα.
4: Ακούγαμε έτσι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά, με θυμάσαι.
2: Ναι, έλα ρε Γιάννη.
4: Λοιπόν, δεν μου λες κάτι.
2: Έλα.
4: Είδες πόσο σοφή ήταν η κίνηση του Ολυμπιακού να αφήσει να εξελιχθεί η κατάσταση με το WOCAP ώστε να βρεθεί μπλεγμένη η Ντουμπάι και για να μην της πέσει κανένα μπάρ τα έριξε τα λεφτά.
2: Μα το,
4: τα 2,6 θέμα... εκατομμύρια δολάρια πρέπει να είναι 2 στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο είναι?
2: Εκεί 2,2.
4: Πόσο?
2: 2,2.
4: Καμπούς. Δηλαδή πήρε πιο πολλά, σαν ρήτρα από αυτά που πήρε για τον Οσμάνο, Παναθηναϊκός, έτσι.
2: Α, δεν το ξέρω τώρα τι πήρε, αλλά δεν έχει
4: σημασία. Ναι, 2 πήρε αυτό.
2: Ξέρω εγώ, εντάξει τώρα, μικρή διαφορά.
4: Αυτά τα λεφτά τώρα θα τα αξιοποιήσει καταλήλως όπως καταλαβαίνεις και θα πρέπει να αντιπίτερες, ας πούμε, κλάσεις και τελείωσε. Έτσι δεν είναι ο
2: πάντα. Δεν έχει πάρει, αφού πάρει
3: μισό λεπτό το ότι ο Ολυμπιακός.
4: Για το θέμα του ποδοσφαίρου.
2: Ένα λεπτό,
4: εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννης ο Κάνης είναι σοβαρός, μπορεί να παίξει με το Μεξικάνο μια χαρά γιατί ο Μεξικάνος βγαίνει και έξω από την περιοχή. Είναι περιφερειακός, είναι κάτι σαν αντιγιώβετης. Τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
2: Και μακάρι να βγει για την Κοστούλας.
4: Λοιπόν, για τον Ελκαμπή, μπορεί να επανέλθει για ποιο λόγο? Διότι πρώτον έχει μπροστά το Θεό, ο οποίος είναι πολύ μεγάλης κλάσης γιατρός, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
2: Καλά, θα το αξιολογεί, κρίνω το...
0: Το γιατρό.
2: Το γιατρό, δηλαδή, έχει κάνει αμέτρητες επεμβάσεις.
4: Είναι μεγάλης, δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος είναι επίπεδο.
0: Γιατροί τώρα, εμείς θα τους κρίνουμε
4: γιατρούς. Έχει και ένα καλό βέβαια, και έχει και ένα καλό ότι δεν είναι βαρύς παίχτης. Είναι παίχτης ο οποίος είναι παίχτης περιοχής και δεν έχει το μεγάλο ύψος που θα χρειάζει, που θα ζωρίσει πολύ τα πόδια.
2: Είναι μεγάλη έκρηξη, ο Ελκαμπή. Θα το δούμε. Είναι δεδομένο πάντως ότι είναι ένας άνθρωπος.
4: Αυτά θα τα έχει γιατί είναι μικρός στο δέρας, όπως λέμε. Είναι κοντός σχετικά σαν παίκτης και μπορεί να συνέλθει πιο γρήγορα.
2: Όχι,
4: και
2: είναι το τελευταίο πολύ αθλητικός.
4: Το πρώτο τελευταίο που θέλω να σου πω για να μην σας κάτσερω πολύ.
2: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός για μένα, φίλε Ηρακλή, χρειάζεται τερματοφύλακα.
2: Τερματοφύλακα.
4: Και έπρεπε το λάθος σου ήταν πως στη θέση του Τζολάκη όταν έφυγε δεν πήρε τον Χριστογιώργο. Ήταν ό,τι πιο κοντινό στο Τζολάκη. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
2: Είναι διαφορετικό στυλ. Ο Ορτέγκα είναι ένας τερματοφύλακας με εμπειρία, ένας τερματοφύλακας πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
4: Ο Χριστογιώργος είναι ψηλό παιδί, είναι στο ύψος του Τζολάκη και έξω το έχει.
2: Είναι εξελίξιμος.
4: Και καλός με την μπάλα στα πόδια είναι και σταθερός τερματοφύλακας και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Γιατί δεν φταίει ο Ρέτσος. Εγώ είδα τη φάση, αν δεν το έχω μια φάση δεν μιλάω. Ο Ρέτσος έκανε το λάθος, αλλά και ο άλλος είχε βγει στη γραμμή της, στην άκρη.
0: Καλά,
4: μεγάλη περιοχή
0: τη δουλειά. Εκεί βγαίνει. Για να δώσει
4: τι δουλειά είχε, κύριε.
0: Το λάθος του Ρέτσου, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι δεν βλέπει.
2: Πού είναι ο
0: τερματοφύλακας και πετάει την μπάλα. Το έχουν κάνει αρκετοί παίκτες αυτό.
4: Και ο άλλος δεν έχει μάθει να μιλάει στην αμυνά του.
0: Το έχει κάνει μια φορά, θυμάμαι, ο Γιούρκας.
4: Και ο άλλος δεν έχει μάθει να μιλάει στην αμυνά του ακόμα. Η ομάδα χρειάζεται τερματοφύλακα. Και αν δεν βρει απ' έξω, ας πούμε, Μανδά και τα λοιπά, μπορεί να πάρει τον Χριστογιώργο μια χαρά. Είναι ότι κοντινότερο σε σταθερό τερματοφύλακα και μπορεί να του βγει λαχείο. Ένα αυτό. Και το τελευταίο. Επειδή ο φίλος μας ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, Έκανε κάτι χτες ανακοινώσεις για τα γήπεδα του Νέας Τούμπας και του Άρη, αλλά δεν τον άκουσα να κάνει μια ανακοίνωση ότι θα δοθεί και άδεια για το γήπεδο του Ολυμπιακού,
0: ρε,
4: το οποίο δεν θα βάλει φράγκο έτσι πλέον γίνεται, το Μαρινάκης.
0: Περίμενε, στη ΔΕΘ δεν τα είπε αυτά.
2: Ναι.
0: Όταν πάνε στη ΔΕΘ οι πολιτικοί, επειδή είναι Θεσσαλονίκη, λένε κάτι για τις ομάδες
2: Θεσσαλονίκης. Για την με τοπικό
4: δεν
2: χαρακτήρα.
4: Πρέπει να μιλάς και για όλη την Ελλάδα όμως.
0: Ναι, αλλά...
4: Να πει ότι και για τις ομάδες του Πειραιά, για τον Ολυμπιακό, θα δοθεί άδεια για τον Κυπαδόν.
2: Στα μέτρα όμως που είπες δεν ήταν μόνο.
0: Για όλες τις μέτρα. Μισό λεπτό, μισό, άσεμα, άσεμα. Αφήστε να σας πω. Περίμενε. Θα μοιράζουμε λεφτά,
4: θα
0: μοιράζουμε λεφτά και τα μέτρα πάντα τα ανακοινώνουν στη ΔΕΘ.
2: Ναι, okay.
0: Τώρα από εκεί πέρα πάντα βάζουν και κάτι για τοπικό χαρακτήρα. Δηλαδή. Ναι, μπράβο, μπράβο.
2: Υπάρχουν γενικές εξαγγελίες,
0: ναι, που δεν το υποστηρίζω.
2: Όλα ναι, τα δυνατά χαρτιά τα ρίχνει στην
0: ΔΕΘ. Αυτό κάνουμε. Ναι.
2: Και επίσης μετά ακριβώς λες οι πέντε πράγματα που έχουν έτσι τοπικό χαρακτήρα για να
3: θυμίσεις τους. Και μία ΔΕΚ να γίνει και
4: λοιπόν, Ηρακλή, για να συγκρίσω, γιατί άκουσα στη Βουλή, ότι το θέμα το αναβάλαν την τελική απόφαση για το φθινόπωρο. Τώρα τι θα πούνε, τους περιμένω.
3: Ήταν για μετά αφού συγκροτηθεί ξανά σε σώμα, δηλαδή μετά τις διακοπές. Θα δούμε.
4: Ναι, ναι, τώρα δηλαδή, τώρα τους περιμένω, τι θα πούνε, θα βρουν να πάρουν τις εκλογές.
3: Γιώργη, δεν ξέρω.
4: Σε ένα γήπεδο που δεν θα βάλουν φράγκο.
2: Να είστε
4: λοιπόν,
2: καλά.
4: Χαιρετώ και,
2: να
4: είστε καλά. Και θα ακούσω τη γνώμη σου.
2: Καλό μεσημέρι. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πες, θες να πεις τα γνώμη σου ή θες να με
0: σηκώσεις.
3: Έχουν πει ότι από Σεπτέμβρη θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα. Τις περιμένω, τι να σου πω.
2: Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νικόλα Χτύπη και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Έξι λεπτά και μετά τις 3, δεύτερη ώρα εκπομπής, μπάλα μεσημέρι, πάλι αυτεράδιο πήγα να πω. Εντάξει, θα το συνηθίσω, Σταύρο μου.
3: Άσε να τα λέω, ο Διονύσης. Γιατί βλέπει απ' έξω τον ήλιο, οπότε θα το είναι πιο εύκολο.
2: Έχει δίκιο, φίλε. Εγώ είμαι που κουνιέμαι και πηγαίνω, έρχομαι στο μικρόφωνο. Δεν μπορώ να κάτσω σταθερό. Αυτό έχω από μικρό σα.
3: Σούπα, η λύση είναι χιλόφωνο. Εσύ και ο Ρουβάς.
2: Δεν ακούστηκε καλά.
3: Γιατί αυτό χιλόφωνο λέγεται.
4: Έτσι λέγεται.
2: Ναι, το ξέρω, αν δεν με ακούσει και εμένα. Και εσύ τη άλλη σου πήγε στο δημοτικό. Μα είχε πει η δασκάλα ότι.
3: Είδα στο δημοτικό χιλόφωνο. Εσύ που έχει πάει αυτό.
2: Να μάθουμε τη λέξη ακίνητο και για να καταλάβετε λέει, τι σημαίνει, είναι ο Ηρακλής.
3: Επειδή ήμουν κι εγώ. Τέλος πάντων, δεν είχα ησυχία. Αλλιώς το λέγαμε.
2: Φωνάτο.
3: Όχι, δεν το λέγαμε ακίνητο.
4: Έτσι τώρα, στην Ερυθρέα τώρα. Κάτσε. Ποιο σχολείο είπαμε.
2: Εκεί ήταν μοντεσοριανή αγωγή.
4: Πώ.
3: Α! Σοβαρά, μοντεσόρα έχει βγάλει.
2: Το όχι, δημοτικό.
3: Τι όχι. Ναι.
2: Με όχι, το δημοτικό, δεν πήγα. Μετά ήταν μόνο δημοτικό αυτό. Στην Ερυθρέα.
3: Πάμε να φύγουμε. Να μην την κάνουμε τώρα. Να μην αρχίσετε.
4: Στο δεύτερο δημοτικό έχει ενών ηλία, σε παρακαλώ τώρα.
3: Πρέπει να αλλάξουμε τίτλο. Να είναι ο πρίγκιπας και πλεμπέι. Δεν είναι κάπως έτσι καλό.
2: Και όχι το πρίγκιπας.
3: Εντάξει, ποιο θα σε πει.
2: Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά.
4: Ωραία, κάτι άλλο να βρούμε.
3: Ο Ηρακλής και η πλεμπέι.
2: Και τα λιονταράκια του.
3: Τέλος πάντων. Πάμε σε γραμμούλη γιατί γίνεται χαμός και μας έκανε θερμή παράκληση. Μάντα έξω να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Γιατί.
4: Πάμε, πάμε. Χαίρετε.
3: Τι πυροβολούν.
4: Πάμε.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Μιχαλής, γεια σου, Ηρακλή. Έχουμε πει και με τον Διονύση τα βράδια.
2: Γεια σου.
5: Και με τον Σταύρο έχω μιλήσει το μεσημέρι. Καλά είστε.
3: Μυαλό δεν έχει βάλει.
4: Καλά,
2: θυμημένη.
5: Όχι, έλα, ρε Σταύρο, τελεία.
3: Έλα, εντάξει, πάμε.
5: Τι προπέτηση είσαι, ρε
3: Παπαπαπα. Λοιπόν, ένα αϊκίδο προπέτηση έχουμε ανεβάσει το επίπεδο.
5: Έλα, είναι έκλωση.
3: Είσαι για κράτη μα, είσαι. Πέρασε το
5: τέλο. Λοιπόν, θα τα πω εντάξει. Θα πω σε για ένα φίλο Ολυμπιακού που τα έλεγε έτσι πολύ εύκολα. Είναι πολύ εύκολο να κάνει διαπιστώσει και για όλου μα. Δηλαδή δεν μπορεί να τα ξέρει το τι γίνεται. Πρέπει να αφήνουμε και λίγο τον προπονητή. Α πούμε και στον Ολυμπιακό έχουν γίνει λάθη και παντού. Και δεν τα ξέρουμε εμεί. Υπάρχει ο Κοβάσεβιτς, υπάρχουν οι άνθρωποι που ξέρουν από μέσα.
2: Εμεί έχουμε και πολλού.
5: Καλύτερα. Α, μπράβο. Δεν μπορεί τώρα να λέμε ναι. Και όχι για το walk up, να πω για το φίλο, εντάχει, ναι. Μαγιά του Ολυμπιακού, αλλά υπάρχει και το ηθικό κομμάτι. Υπάρχει ένα ηθικό κομμάτι, κατά τη γνώμη μου, έτσι, λέω ναι. Τώρα δεν με ενδιαφέρει. Το ηθικό κομμάτι είναι το ότι δίνεις 1 εκατομμύριο, είναι προκλητικό να ζητάς παραπάνω. Για μένα, το ηθικό κομμάτι, γιατί ο walk up...
2: Δεν έχει καμία σχέση αυτό.
5: Για να πω κάτι.
2: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Θα σου απαντήσω για να διευκολύνω τη συζήτηση. Δηλαδή θεωρείς εσύ με το συμβόλαιο που είχε ο Μουζακίτης στον Ολυμπιακό πριν να πουληθεί 15 εκατομμύρια.
5: Είναι άλλο πράγμα.
2: Γιατί.
5: Αν θες τη γνώμη μου, γιατί ο Μουζακίτης είναι από τα σλάνα του Ολυμπιακού και είναι περιουσιακό στοιχείο.
2: Πολύ,
5: ο WOCAP είναι. Άκου, ο WOCAP είναι στα τελειώματά του, έχει προσφέρει. Ναι. Εγώ δεν το συμπαθώ σαν χαρακτήρα. Λέω τη γνώμη μου πάντα, έτσι.
2: Ναι, παιδί μου.
5: Ο WOCAP έπαιρνε 900 με 1%.
2: 1% έπαιρνε και θα πήγαινε στο 1600.
5: Α, στο η χρονιά αυτή εδώ.
2: Ναι, όχι, θα το
5: γυρίσει.
2: Ότι πρώτα απ' όλα. Έλα, πες.
5: Ένα αντίφραγκο το άξιζε. Ένα αντίφραγκο.
2: Καλά, δεν είμαι τόσο βέβαιος. Δηλαδή, τώρα να με πείτε, άμα είναι και τα μοιράζουμε ένα αντίφραγκο.
5: Εντάξει, ναι, έλα,
2: άλλο ένα σκορφέ, κοιτάξτε. Αν ο WOCAP είχε δικαιωθεί, θα άνοιγε ένα τεράστιο γαϊτανάκι, ένα τεράστιο θέμα στην Ευρωλίγκα.
5: Ναι, σε όλες τις ομάδες.
2: Ότι
5: ναι,
2: όποιος άμπαινε στο τελευταίο χρόνο του συμβολίου
5: ναι,
2: του,
5: ναι, ναι, ναι,
2: θα εμφανιζόταν μια ομάδα η οποία ξανά, πάλι Ντουμπάι σου λέγω, αργό Ολυμπιακός, okay, ο Παναθηναϊκός, κάποιος, κάποιος. Και θα του λέγε, έλα εδώ και θα σου δίνω εγώ 7 το χρόνο.
5: Έχεις απόλυτο.
2: Καταλαβαίνεις. Ένα αυτό. Και δεύτερο, το γεγονός ότι ήθελε να πάει να πάρει τα περισσότερα λεφτά στην καριέρα του, γιατί ούτως ή άλλως έχει μπροστά του 2-3 χρόνια. Ωραία. Εγώ σου λέω, 32-33 νομίζω. Αυτά στα 30. Να πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσό, το καταλαβαίνω, αλλά όμως όταν έχει συμβόλαιο, πάνω πριν έχει συμβόλαιο. Δηλαδή, μην περιμένεις επειδή σου ήρθε μια πρόταση.
5: Έκανε και την πλάκια που ξανήχθηκε και με τη δήλωση. Δεν θα πάω να το κάνει αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι όταν σέβεσαι και την ομάδα που παίζεις, είναι χαζομάρα σε εισαγωγικά να λες εγώ δεν με σέβονται. Πας εκεί, τα συζητάς με τους προέδρους, διακριτικά όμως τα κεφάλαια.
2: Και ότι ο σεβασμός είναι αυτός που σε πληρώνει.
5: Ναι, ήταν πλακία. Όταν μιλάμε. Το εγώ κάποιον δεν συμπαθώ, αλλά σε θέμα προσφορά ομάδα. Εγώ πιστεύω κατά την ταπεινή μου γνώμη ο Ολυμπιακός υπάρχει τέτοιο δεν έχει. Αυτή τη στιγμή.
2: Καλά, τώρα θα έχει το
5: μάθημα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί ο Γουόκα πήγανε πράγματα που δεν φαίνονταν τόσο πολύ μέσα στο γήπεδο.
2: Αυτό το ρόλο θα τον έχει ο Μακιντάιρ.
5: Δεν νομίζω ότι ο Μακιντάιρ αμυντικά τουλάχιστον δεν μπορεί να τον φτάσει. Επιθετικά είναι καλύτερο μήπως. Αλλά αμυντικά και ο Γουόκα πήγε και το άλλο.
2: Επιθετικά μπορεί να λειτουργήσει από μόνο στο Μακιντάιρ, δεν έχει τρομερό σουτέρ, αλλά έχει καλύτερο ποσοστά από το Γουόκα.
5: Ναι.
2: Αμυντικά είναι πολύ καλό ο Μακιντάιρ. Θα το δει στην πορεία, θα είμαστε καλά να είμαστε, θα τα δούμε.
5: Ναι, μωρέ, καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, να πω για την μπάλα εντάξει. Καταρχήν παρασικά στον Ελγαμπή και στο Γιαννούλη τα παιδιά, να είναι καλά και σιδερένια. Πολύ στεναχωρέθηκα, εντάξει, δεν συζητάμε αυτό τώρα. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό και εντάξει να ακούσει και ο Διονύσης λιγάκι να μιλήσουμε. Η ομάδα με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Τα μάτια μου τα τελευταία, να πω μια πενταετία, πονάγανε, έκλαιγα. Δηλαδή και κρεμμύδια να μου καθαρίζονται και εγώ με χάρηκα. Είχα καιρό πολύ να δω τον Παναθηναϊκό να παίζει με αρχή και τέλος. Δεν εντυπωσιάζομαι, απλά βλέπω ρε παιδί μου ότι τις προϋποθέσεις για να χτιστεί, ότι χτίζεται κάτι καλό.
4: Αυτό θα δούμε τι θα κάνει. Αλλά αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι ο προπονητής αυτός θέλει να βάλει κάποιες ορθολογικές βάσεις και ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο
5: στο Παναθηναϊκό.
4: Έτσι. Ναι. Τώρα, πού θα πάει αυτό και αν θα τα καταφέρει, θα το δούμε.
5: Παιδί μου, δεν έχει να κάνει. Βλέπεις ότι όμως κάτι πάει να κάνει. Βλέπεις μπάλα. Βλέπεις πάνω από εκεί. Δεν παίζαμε μπάλα. Διονύση, εδώ και χρόνια δεν παίζαμε μπάλα. Δηλαδή, καθόμουν και βλέπα και στεναχωριόμουν.
4: Να πω μόνο μια και λέμε για τον Παναθηναϊκό ότι άλλαξε η ώρα του Παναθηναϊκού και φυσικά πήγε 9 και 4.
2: Από 9.
4: Από 9. 9 και 4.
5: Ήμουνα και μέσα χτες. Ήμουνα και μέσα και ήταν πολύ ωραία και ήμουνα και σε ωραία και το ευχαριστήθηκα. Τέλος πάντων, ο Ντέσσερς θέλει τράβημα από τα φτάκι. Από τα φτάκι, για να μην πω από αλλού. Από τα φτάκι. Απαράδεκτος. Εκνευρίστηκα. Συγχύστηκα.
4: Μα δεν υπήρχε λόγο.
5: Χωρίς λόγο. Ναι, στο 3-0. Του δίνει ένα κατόμπαλο, γιατί πώς θα παίρνει αυτό.
2: Είσαι πάντα οικονομικά, πάντα σε βλέπω δυνατό. Είσαι δυνατό στα οικονομικά.
3: Άλλο θα λέω. Είτε είναι στο 3-0, είτε είναι στο 1-0, είτε είναι στο 5-0.
2: Εντάξει, παιδί, μπορεί να ήταν ένα μάτσο που ήταν 0-2, να έχει τα νεύρα, αλλά είναι άλλο. Αλλιώς.
3: Πάλι, ανοησία.
5: Ξέρει τι γίνεται όμω, Βαϊδίδη. Ξέρει τι μου λέει για το οικονομικό. Εκεί που να παίρνει τριάκι. Ναι, να πονέσει. Ναι, ένα κατόμπαλο. Πριν 5-15 εκατομμύρια, θυμάμαι. Δεν το λουτάω, του λέω εντάξει, να κάνουμε χαβάλι, αλλά. Ναι, ρε φίλε. Ένα κατόμπαλο να πονέσει. Τι κάνεις, πού έχεις έρθει.
4: Και ανοησία του μεγάλη.
2: Ελπίζω να μην είσαι ελεύθερος επιχειρηματίας και να είσαι προσωπικό να μην στο
5: λένε. Όχι, δεν είμαι
2: καλά. Δηλαδή, θα πήγαινε το πρώτο
4: μισθό. Πουλάκι μου, άρχισε.
2: Και θες 30 του μηνός στο μισθό.
3: Παρακαλώ, Σταύρο.
2: Να σε καλά.
5: Αυτό καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια.
4: Καλό μεσημέρι. Να σε καλά, πάμε παρακάτω.
2: Μοιράζει όμως, εκεί δύο.
3: Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα.

0: Εντάξει, τώρα το αυτό, σε αυτή την περίπτωση δεν
1: είναι. Και στο μεγαλύτερο κακό συμβαίνει αυτό, όπως συνέβη τώρα με το Ελκαμπή, περαστικά να είναι περαστικά. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα να επανέλθει γερός και δυνατός. Και να ξέρετε και κάτι, εγώ έχω σπάσει το χέρι μου δύο φορές. Σκέψω ότι η παλάμη Διονύση, ναι, κοίταζε στο έδαφος και ξαφνικά κοίταζε στον ουρανό. Ναι. Λοιπόν, συντριπτικό κάταγμα και το φτιάξαμε, το φτιάξα από αυτούς τους πρακτικούς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, το ξανασπάζω και αυτό το χέρι τώρα το αριστερό είναι πολύ πιο γερό από το δεξί που δεν έχει πάθει τίποτα. Λοιπόν, μακάρι να γυρίσει γερός και δυνατός και το πόδι που έπαθε τη ζημιά αυτή, που είναι το αριστερό από ό,τι είδα, να είναι πιο γερό από ό,τι ήταν. Πάμε τώρα, Ηρακλή μου, στο το παιχνίδι χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι να συμβεί ο τραυματισμός, και στο δεύτερο μέρος, μετά τον τραυματισμό. Εγώ προβληματίζομαι στο ότι και όταν δεν υπήρχε αυτό το περιστατικό, το άσχημο, η ομάδα δεν ήταν καλή. Ήθελα να σου στείλω μήνυμα, Ηρακλή, και δεν σου στείλω μα την Παναγία για να μην τον κατεμιάσω. Πώς θα κερδίσουμε με αυτή τη σύνθεση.
0: Να προηγήθηκε με αυτή τη σύνθεση, είχε και δύο ευκαιρίες.
1: Μα η σύνθεση, το πέναλτι έγινε στον τραυματισμό. Ναι, δεν είχαμε κάνει τίποτα, Ηρακλή.
0: Όχι, πριν τον τραυματισμό υπάρχει και η φαλιά του Ζώτα που βγάζει ο Σκιαμπάνης και υπάρχει και το σου του Ρόκα από τη σέντρα του Τσικίνιου που το σουτάρει με την
1: πίστη. Ηρακλή, αυτές δεν είναι φάσεις. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Δεν είναι φάσεις.
1: Έρχεται ο Ρόκα, πρόσεξε. Έρχεται μία σέντρα από τον Τζικίνιο, από τον Γιάννη τη μάνα που λέμε κάτω στον πύργο.
0: Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει πολύ καλύτερη εικόνα. Είχε μια κυκλοφορία μπάλας, δεν απειλήθηκε
1: κάτι. Θα τη βράσω εγώ την κυκλοφορία.
0: Είχε δύο φάσεις και τη φάση, την τραγική φάση που ας μην κερδίζαμε και να μην παθαίνει τίποτα. Κερδίζαμε, όχι βάσει μόνο.
1: Μα τη φάση αυτή η Ηρακλή κάνει άσχημο κοντρόλ και του πάει η μπάλα μακριά, γι' αυτό και έγινε ό,τι έγινε.
0: Είναι ωραία η μακρινή παλιά, βγαίνει από τη άμυνα και βγαίνει.
1: Μα δεν είναι ποδόσφαιρο. Είπες, μία μακρινή παλιά από τα βάθη της Μέσης Ανατολής. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, Ηρακλή.
0: Είδα πάντως όταν την κύρισε ο Μπρούντο στο 90, στο 80, φεύγει το ΣΑ. Που το πέρασε μπάρα από μπροστά του.
1: Ποιο είναι το ΣΑ.
0: Όταν το κύρισε ο Μπρούντο.
1: Το ΣΑ λες τώρα.
0: Όταν
1: μα δεν ήτανε. Ο ΣΑ κοιμήθηκε εκεί.
0: Ναι,
1: κοιμήθηκε. Το μένο σωστό που είχε κάνει ο Μπρούντο που εγώ τον πήγαινα είναι αυτή η σεντρούλα που έκανε πάσα στο ΣΑ. Δεν είχε κάνει κάτι άλλο.
0: Έγινε Μάκη, γιατί μου λένε για το διάλειμμα όμως εδώ.
1: Τότε κλείνω, ότι δεν είπα τίποτα. Άντε, γεια.
0: Γεια σας, Μάκη.
3: Πάμε διαφημίσεις.

0: επιστρέψαμε.
1: Σε επιστρέψαμε. Γρήγορα, γρήγορα για να μην έχετε παράπονο.
2: Πάμε σε γραμμές.
0: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα
2: σας. Καλησπέρα.
3: Γεια σας, Χρήστος Ολυμπιακός.
2: Γεια σας, Χρήστο.
1: Συγγνώμη λίγο, Χρήστο, πριν αρχίσεις. Πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δημητρική του Διονύσης.
0: Έτσι να κοιτάξει.
1: Τώρα έχει πάει κορδόνι, Ερακλάρα.
2: Ναι, αλλά το έχει πάει. Ο Διονύσης τώρα είναι πλατφόρμα μας. Μ' άρεσε.
1: Πάμε, πάμε. Στο φίλο. Δεν τον κόψαμε.
2: Βέλε, Χρήστο.
3: Ναι, δεν με κόψατε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καλή αρχή καταρχήν για το καινούργιο σας ξεκίνημα.
2: Ναι,
3: από μικρό παιδί ακούω το FM. Έχω φτάσει 38.
2: Μαζί μας μεγάλο.
3: Ακόμα μικρό παιδί. Ναι, πάντα θυμάμαι τις εκπομπές που τις έκανε ο Μπάμπης με το Λεάνι. Παίρνω για το θέμα που προέκυψε, γιατί το είδα κατά λάθος όταν γίνεται από το γυμναστήριο με τον Ντόμας Βόκα και τη δήλωση του Ολυμπιακού που λέει ότι... Ναι, την ανακοίνωση, συγγνώμη, που λέει ότι συνεχίζει στη Ντουμπάι. Λίγα λόγια γι' αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο σεβασμός είναι μια αφίδρομη σχέση. Δεν μπορεί να λειτουργεί μονομερός. Το είχε πει, αν θυμάμαι καλά, και ο κ. Γιώργος Αγγελόπουλος. Για να διατηρήσουμε οποιασδήποτε σχέσεις, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές. Ορίστε.
2: Ναι, συνέχισε, καταλαβαίνω, λέω.
3: Ναι, για να διατηρηθούν οποιασδήποτε σχέση, είτε προσωπική είναι ούτε επαγγελματική, πρέπει να βασίζεται σε μια αναγνώριση της αξίας και του άλλου. Ο παίχτης δεν αναγνώρισε με τον τρόπο που φέρθηκε και συμπεριφέρθηκε εκτός παρκέ την αξία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο κλαμπ και πάντα θα είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε παίχτη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και να θυμίσω σε αρκετούς, γιατί βλέπω διάφορα σχόλια σε διάφορες εφαρμογές social media που μιλάνε άσχημα για τον παίχτη. Δεν χρειάζεται να μιλάμε άσχημα, δεν χρειάζεται. Ο καθένας πρόσφερε, συνήσφερε, είχε ένα συμβόλαιο. Αυτό αρκετές φορές που ξεχνάνε αρκετοί είναι ότι οι παίχτες πληρώνονται.
2: Κοίτα να δεις πώς θα βλέπω εγώ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, τότε που οι παίχτες πληρώνονται. Τότε αν έχεις βέβαια συμβόλαιο, το έχεις υπογράψει. Είχε ένα καθένα. Δεν σου βάλανε τον πίσω
3: από πρώτα φορά. Ναι, συμφωνώ.
2: Λοιπόν, ο Γουόκαμπ είναι ένας παίχτης που ήταν 5 χρόνια στον Ολυμπιακό, που ήρθε από τη Ζάλγκυρης. Προσέφερε πάρα πολλά στον Ολυμπιακό, αλλά βελτιώθηκε και πολύ στον Ολυμπιακό. Και είχε και τη,
3: συμφωνώ.
2: Τη δυνατότητα
3: να πάρει
2: και τίτλους, να πάει σε Final Four, πει να πάρει πέρυσι το Final Four. Ένα παίκτη ο οποίο έκανε πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο και στα άσχημα φεγγάρια τα άκουγε και όλα. Σαν που πάμε το Γουόκα που δεν έχει σουτ, που τα θυμάσαι και εσύ αυτά. Δεν είναι. Άλλο αυτό το κομμάτι, και αυτό όντως και θα το θυμόμαστε. Εντάξει, okay. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειρίστηκε το αίτημά του ήταν λάθος για μένα. Δηλαδή ότι σώνει και καλά. Αλλιώς να πας να πεις ότι υπάρχει μια προσφορά, να τη δούμε ρε παιδιά, να, και όχι ότι με σέβονται αυτοί που πληρώνουν.
3: Συμφωνώ μαζί σας, με πρόλαβες, τα είπες, ό,τι ήθελα να πω τα είπες. Απλά δεν χρειάζεται να βρίζουμε τους παίχτες ή να μιλάμε άσχημα ή να χαλάμε γενικά την εικόνα μας. Okay. Έκανε μια επιλογή, δεν συμπεριφέρθηκε καλά. Για μένα, σε μια κοινωνία που βάλλεται συνεχώς από κακά πρότυπα, εγώ προσωπικά δεν έχω τη φανέλα του, δεν την έχω αγοράσει, αλλά έχω αγοράσει εμφανίσεις και παιχτών οι οποίοι έχουν τιμήσει με την παρουσία τους και εντός και εκτός παρκέ. Εντάξει. Και μία από αυτές είναι του Γιώργου Πρίντεζη. Δεν περιμένω όλοι οι ξένοι παίχτες που θα έρθουν και θα παίξουν τον Ολυμπιακό να τον Πρίντεζη και τον Παπα-Νικολάου.
2: Είναι άλλο πράγμα. Ο Γιώργος. Εντελώς διαφορετικό πράγμα. Ένα παίχτης από τα σπλάχνα του.
0: Μια κατηγορία μόνος του.
2: Ναι, τι σύστασε.
3: Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό θέλω να πω ότι. Γι' αυτό ξεκίνησα και είπα ότι είμαστε σε μια κοινωνία που βάλεται από κακά κοινωνικά πρότυπα. Εντάξει, και θέλω να υπενθυμίσω σε όλους τα λόγια του Πρίντεζη που είπε ότι με την αγάπη σας νιώθω πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης όλων των εποχών.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Μπάμπης από Μυτιλίνη με παιδιά.
2: Γεια σου, Μπάμπη.
4: Μιλάγαμε όταν ήσασταν τα βράδια που σας είπα ότι έχω διοριστεί και μένα Αθήνα.
2: Α, ναι, μπράβο. Κάτι μου θυμίζεις.
4: Ναι, και ξαφνικά πάω ένα βράδυ χαρά χαρούμενος, λέω θα γύρισα να τους άδειες θα τους ακούσω. Αμάν, πού πήγανε.
2: Γλάρος.
4: Και ήρθα στο πρόγραμμα που είσαστε μεσημέρι. Να σας πω καλό ξεκίνημα. Καλή επιτυχία με υγεία να έχετε μια εκπομπή.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
4: Εντάξει, βέβαια τα παράπονα είναι στο Sport FM τέτοιοι, γιατί εγώ τόσα χρόνια είχα μάθει να μην αναγνωρίζετε εσείς και τώρα με ξεπολέψω.
0: Και τώρα θα συναναγνωρίζουμε με σήμερα εκεί.
5: Σήμερα εκεί, άμα έχει φάσει και κάτι.
1: Έχουμε κι άλλους να συναναγνωρίσουν το βράδυ αφενός. Αφετέρου πρέπει να κοιμάται και λίγο ο κύριος Αντύπας, δεν προλάβαινε να κοιμηθεί.
4: Ο κύριος Αντύπας ήταν τώρα, ήταν και ο Διονύσης που ήταν απίκο σε όλες τις εκπομπές, δεν έγινε ποτέ καμιά άδεια, δεν έπαιρνε.
5: Το δίκιο σου, βουνό το δίκιο σου.
4: Να είσαστε καλά. Τώρα για το πρωτάθλημα, εγώ είμαι όπως είχα πει, θεωρώ ότι οι ομάδες θα πιάσουν να δένουν και να έχουν μια πλήρη εικόνα από τη διακοπή και ύστερα, γιατί θεωρώ ότι όλες οι μεταγραφές, ένας μεγάλος αριθμός, έχει γίνει αργά, οπότε μέχρι να υπάρξει ομοιογένεια στις ομάδες θα δούμε πιο έγκυρα συμπεράσματα από τη διακοπή και μετά, πιστεύω. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει όλο
2: και πάλι,
4: το κέντρο.
2: Εγώ θεωρώ ότι και μετά τη διακοπή, γιατί και στη διακοπή θα λείπουν οι διεθνείς. Και
4: μετά το
2: ελληνικό διάστημα δεν θα είναι δηλαδή όλοι οι παίχτες, αλλά...
1: Θα βοηθήσει μόνος του και όμως το γεγονός ότι κάποιοι που δεν έκανε προετοιμασία
2: ουσιαστικά
1: θα έρθουν στο επίπεδο των άλλων.
2: Ναι. Δηλαδή παίχτες...
1: Και μία δεν θα αποκτηθεί, αλλά θα έρθουν όλοι σε επίπεδο 100% από άποψη...
2: Ναι, θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτό.
1: Προετοιμασίας.
2: Απλά θα πρέπει οι ομάδες να βρουν και φιλικά και τέτοια πράγματα.
4: Γιατί ας πούμε και ο Παναθηναϊκός σχεδόν όλο του το κέντρο είναι αλλαγμένο. Η άμυνα μαζί με το τέρμα τα 3-5 είναι αλλαγμένα. Η ΑΕΚ ας πούμε όλο το κέντρο μόνο Μαρίν έμεινε ας πούμε από πέρυσι. Οπότε και ο Ολυμπιακός, οπότε θεωρώ τότε θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Εντάξει, θα μην καθυστερούν να μιλήσουν κι άλλοι. Να είστε καλά και καλό ξεκίνημα να έχετε.
0: Να είστε καλά.
4: Θα την έχετε. Γεια σας, καλό
2: ξεκίνημα.
1: Πάμε από δύο λεπτά για
2: να πάμε. Χαίρετε. Έχει δελτίο. Συγγνώμη.
1: Χαίρετε, γι' αυτό εγώ θα τα χειρίζομαι. Χαίρετε.
6: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Έλα, φίλε.
6: Εγώ μιλάω.
2: Βεβαίως.
6: Κώστας Κόκκινος, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
6: Λοιπόν, είπα χθες το βράδυ μετά το ντέρμπι, είπα να πω λίγο σε φορές να ακούσω τα σχόλια.
0: Ναι.
6: Ήταν ένας Νίκος με έναν άλλον και με λίγα λόγια μας είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα τη χαλάσει την πόλη με το 3-0, δεν ξέρω τι έπαθε. Είναι και πρωταθλητής μαζί με την ΑΕΚ και μας έβγαλε τους άλλους άγγελους από χθες.
0: Αθλητής.
6: Έλα.
1: Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Αλλά τέλος πάντων δεν έχω ακούσει.
6: Όχι, άμα το βάλεις μετά όταν κάνανε μετά το ντέρμπι, μας βγάλανε την ΑΕΚ επειδή κέρδισε το τέτοιο και το Παναθηναϊκό.
0: Μισό
1: λεπτό. Ο Κώστας ο Μιάλος και ο Νίκος Αθανασίου.
0: Άρα είπε ο Μιάλος και ο Αθανασίου ότι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητές.
6: Ναι, όχι, είναι πρωταθλητές. Αυτό είπε. Μας έβγαλε τους άλλους
1: άγγελους. Ξεκινάνε ως φαβορί.
6: Άλλο ξεκινάω ως παβόρη και άλλο αυτό που λέγανε αυτοί. Λέγανε ότι αυτούς τους δύο βλέπουμε, οι άλλοι
1: έτσι.
6: Ας προσέχουμε, ας είμαστε λίγο φιδόλοι. Γιατί ακόμα δεν έχουμε.
1: Δεν
0: άκουσα εγώ τι
1: λέω. Εντάξει, εγώ δεν έχω ακούσει τώρα γιατί είναι αυτή η συζήτηση. Και ο καθένας έχει την άποψή του, δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι να περιμένουμε και να έχουμε υπομονή με τις ομάδες μας.
6: Μα αυτό ρε παιδί μου, κάτσε ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει.
1: Τι γίνεται, με άλλους κάνεις προετοιμασία, με άλλους παίζεις. Ακριβώς, και αν κάνεις μια εκτίμηση ότι βλέπεις φαβορεί αυτούς.
0: Άλλο αυτό, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι πάνε δύο πράγματα, γιατί και δύο τόσα χρόνια...
1: Δεν άκουσα τα σχολιά τους, εκτός αν στην πορεία μετά της κουβέντας να υπόθηκε κάτι...
6: Ναι, ίσως από την πολύ χαρά του μόνο, το 3-1, ξέφυγε λίγο, εντάξει, οκ. Πάντως τον άκουσα και λέω, μας κάνει πλάκα. Τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω.
1: Να είσαι καλά, γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων.
0: Να είσαι καλά, καλό.
1: Και πρέπει να πάμε σφαιρά τι. Πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο, θα δώσουμε και μάτς. Και να μιλήσει.

0: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να σας πω ότι το Last of Lexus διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια. Λοιπόν, από το Deutsches Institut. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι για τα επόμενα 25 χρόνια μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί. Όχι αυτό πάντως,

0: 20 λεπτάκι. Να έρθω και κοντά στο μικρόφωνο.
1: Μπράβο. Έτσι. Και έχουμε και.
0: Θα μάθω σιγά σιγά.
1: Και τα γνωστικά μας, οπότε πάμε γρήγορα να προλάβουμε για να πούμε
2: πάμε,
1: και.
2: Πάμε.
1: Για να
0: έχει πολλά σήμερα.
2: Ό,τι έχει.
1: Έχει πώς να έχει Ιταλία, Ισπανία, τι θες να κάνουμε.
0: Έχει άντερ 21 Αγγλία.
1: Πάμε σε γράμμες.
2: Ναι.
1: Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι. Καλησπέρα.
3: Τι γίνεται, παιδιά.
2: Τι κάνεις.
3: Α, πάρουμε κι εμείς η νυχτερινή, δηλαδή.
0: Τι θέλεις, κοιμάσαι.
2: Όντως.
3: Ναι, κοιμάμαι στο κρεβάτι με.
0: Τι θες, ας πούμε παραμυθάκι,
1: υπνοπαιδεία.
3: Ναι. Να με ανονοήσετε.
0: Τι χρειάζεται, έχεις ήδη κοιμηθεί, Πανούλη μου.
1: Είσαι έτοιμος για ύπνο ή μόλις ξύπνησες.
0: Όχι, ρε, έτοιμος.
3: Όχι, μόνο.
0: Τώρα είναι έτοιμος. Έχουν κλείνει τα ματάκια.
1: Είναι τρία τα στάδια. Είναι πριν, είναι κατά τη διάρκεια και μετά. Μόλις έχει
2: το φούρνο.
3: Είναι μετά από το τσίπουρο.
0: Είναι μετά από δουλειά.
2: Τσιπουράκι.
0: Δουλειά, τσίπουρο. Απορώ. Έχει φάγει για μεσημέρι. Τι έφαγες πάνω.
3: Γεμιστά ορφανά.
1: Μια χαρά, το λες έτσι, λες και.
0: Εντάξει, καλά τα γεμιστά.
3: Με σειράκι.
1: Μια χαρά, ωραία, ωραία όταν.
0: Τι ήθελες το γλυκάκι τώρα. Εδώ είναι ο Νιόνιος.
2: Τι έγινε, κύριε Πάνο, πώς είσαι.
3: Καλά, εσείς. Πώς την ονομάσετε την εκπομπή για να καταλάβω.
2: Μπάλα μεσημέρι.
3: Όχι, η Σφαιράτη έπρεπε. Γιατί ο Ηρακλής έπρεπε που πάμε Σφαιράτη. Σφαιράτη.
2: Ναι.
0: Καλό είναι και το Σφαιράτη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν. Εγώ πρώτη φορά ακούω τώρα έτσι το μεσημέρι.
1: Ακούς το, α, σχεδόν.
0: Ακούς.
1: Όχι, πιάσουμε.
3: Πρώτη φορά ακούω. Ναι.
2: Πάνω. Είσαι αθλητή κατά τα μπάζια ύπνο, λέω εγώ.
0: Άρε, Πάνω. Να σε καλά, ρε Πάνω.
1: Άρε, μια φορά που θα ακούσει.
2: Δηλαδή. Πάνω, δεν σε βλέπω. Είσαι τώρα.
0: Πάρκα να τι δει από το φούρνο πριν κλείσει εκεί που ζέσαι τα τελευταία ψωμιά.
1: Πω. Είσαι στο μετέρμιο. Λοιπόν.
2: Έλα, Πάνω.
0: Ναι.
2: Πες το.
3: Πρέπει να καταλάβεις, αγόρι μου,
2: ναι.
3: Ότι ο Έλληνας μισθωτός,
2: ναι.
3: Δηλαδή ο μισθός του Έλληνα, του εργαζόμενου, είναι μετρημένα κουκιά.
2: Και εγώ πού ζω στο Μπλαντιάρι, δεν ξέρω.
3: Ξέρω εγώ, από το Σαπτούρν, πώς το λένε τον άλλον.
1: Σαπτούρν, πω. Είπες τώρα.
3: Δεν μου λες.
2: Έλα.
3: Που σου λέει ένας άλλος τι λεφτά να πληρώσουμε και πόσα να πληρώσουμε, πόσα κανάλια και πόσες πλατφόρμες και δίκιο είχε, να σου πω την αλήθεια. Γιατί 10 εδώ, 10 εκεί, 10 παραπέρα, 10 από εδώ, μαζεύονται πολλά, έτσι. Δηλαδή, καλό είναι το χόμπι, ας πούμε, το από τον καθένα μας, αλλά πρέπει να φτάνουν και τα λεφτά όμως.
2: Σωστά.
3: Έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι είναι να διαθέσεις ένα ποσό μόνο και μόνο για να κάνεις, δηλαδή να δεις το ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι, βάλε τσιγάρα, βάλε το ένα, βάλε καφέρες, ξέρεις το ψωμί. Δεν είναι πλέον είδος πρώτης ανάγκης. Πρώτα για τον Έλληνα είδος πρώτης ανάγκης είναι όπως ξυπνάει, όχι μόνο για τον Έλληνα και για τις ελληνίδες. Τσιγάρο, καφέ.
2: Το τσιγάρο, καφέ είναι είδος ανάγκης και ψωμί.
1: Έπρεπε να γίνεις περιπτεράς και γιουφούρανες τότε.
2: Ναι, ρε Πάνω, δηλαδή.
1: Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, όχι.
1: Πάμε λίγο πιο γρήγορα όμως.
3: Ναι, αυτό είχατε εσείς με τον Μπάμπη Σταύρο, ότι πηγαίνατε πολύ γρήγορα. Και προσπαθείς και τα δύο τα παλικάρια δίπλα να τα πας γρήγορα. Αυτοί έχουν μάθει με άλλο ρυθμό.
1: Αφού εσύ είπες ότι είναι σφαιράτος ο αντίπαλος και θέλει να πάει σφαιράτα.
3: Ο Ηρακλής, δηλαδή. Ο Ηρακλής, όχι εγώ, φίλε. Εγώ τα τέτοια. Λοιπόν, Νιόνιο.
2: Έλα, παρακαλώ.
3: Και τελειώνω. Νιόνιο, κοίταξε να δεις τώρα. Πολλές καλές κουβέντες γίνανε για τον αγώνα χθες. Δηλαδή.
2: Χαμηλά η μπάλα. Το είπε και ο προπονητής, έτσι είναι.
3: Ναι, όχι, πρόσεξε να δεις τώρα. Γιατί. Πολύ, ας πούμε, ψηλά τον Αμανέ για τον Καμαρά. Κοίταξε να δεις, μετά την αποβολή.
2: Δεν είπε κανείς επάνω ότι.
3: Άκουσε με λίγο, να πω κι εγώ και μετά κλείνω.
2: Ναι.
3: Μετά την αποβολή, ο ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά ήταν ανύπαρκτος για μένα μέχρι να δύο τέσσερις.
2: Σωστό.
3: Μέχρι, οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε από ένα παιχνίδι που παιζόταν 11 με 10 αν πώς θα ήταν ο Καμαρά στο αμυντικό transition 11-11, έτσι.
2: Ναι.
3: Γιατί με αυτό το πράγμα με την αποβολή ο Καμαρά, ξύνω ότι είχε έναν πολύ καλό παίκτη, δηλαδή πολύ καλό παρτενέρ δίπλα, δηλαδή ο Ατζαγκούν εκεί πέρα ήταν φοβερός.
1: Ο Ατζαγκούν,
2: ποιος Ατζαγκούν επάνω.
1: Τον Κάγκουα λες.
3: Το Κάγκουα είναι σαν ο Ατζαγκούν, δηλαδή δεν είναι στην κοψιά τους, έτσι.
1: Λες όχι, ο Ατζαγκούν είναι πολύ πιο μικροκαμωμένος.
2: Πιο μικροκαμωμένος.
1: Καλά,
2: όχι,
1: αλλά όχι και Ατζαγκούν.
3: Από το Ατζαγκούν.
2: Είναι και πιο ποιοτικό ο Κάγκουα από το Ατζαγκούν. Τι συγκρίνεις τώρα.
3: Ναι, είναι όμως πολύ καλός παίκτης, έτσι, πολύ, πολύ γρήγορος, καλύπτει χώρους, κόβει όλα τα πάντα. Εγώ πιστεύω πως αυτός ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου.
2: Εντάξει, Πανούλη.
1: Έγινε Πανούλη και να βγάλουμε και δύο ακόμα φίλους.
3: Και το κόκκινο κάρο, φίλε.
2: Ναι.
3: Ξέρεις, το λέω στο μακρυμάλι, έτσι, δεν έχει αυτό το πράγμα.
1: Πρώην.
3: Ποιο? Το χρόνο τώρα, έτσι.
1: Φεράρι. Άστα. Εμείς φύγουμε και μόνοι μας έξω, άστα δεν είναι. Απογοήτευση πάλι.
3: Απογοήτευση πάλι για άλλη μια χρονιά.
1: Τζάμπα πληρώνω σε δρομή.
3: Και θα συνεχίσουμε, θα ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά και πάμε δυνατά και πάμε, έχουμε φτιάξει τα αυτοκίνητα και έχουμε κάνει και έχουμε κολοκύθια τούμπανα. Σταύρο, πρέπει να πεις τι ομάδα είσαι, φίλε. Εγώ είμαι σαν τυντάκι του Τσουκαλά. Πρέπει να πεις τι ομάδα
1: είσαι. Επειδή είσαι έτσι, πρέπει να είμαι κι εγώ αλλιώς.
2: Γεια σου Πάνο, γεια σου Πάνο.
1: Να σε καλά, πάμε.
2: Αυτό ένα μήνυμα, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί δεν τα έχω δει τα προηγούμενα. Μου λέει, γιατί δεν απαντά σαν τύπα στα μηνύματα με Ζέλσον. Αυτοί που σου δώσαν το κοσαρικάκι, σου βάλανε και φήμοτρο και λουράκι μαζί, να ξέρεις. Για εκείνη και οι καταστάσεις.
1: Ας πάμε για βόλτα να κάνεις την ανάγκη σου. Πάμε, πάμε.
2: Ξαναστείλω και να σου απαντήσω για τον Σέλσον. Τι είναι ο Σέλσον.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
4: Χρήστος από Μαρμάρι.
1: Καλώς τον.
2: Γεια σου Χριστό.
1: Ποιος είναι Χριστό.
4: Είμαι Παναθηναϊκός και χθες είδα το παιχνίδι. Mm-hmm. Και άκουσα τον προπονητή του ΠΑΟΚ να διαμαρτύρεται. Για μένα σωστά. Mm-hmm. Διαμαρτυρήθηκε για το πέναλτι.
2: Mm-hmm.
4: Επειδή είμαι Παναθηναϊκός και είμαι πολύ περήφανος, σας κάνω όχι 16, 106 χρόνια να δούμε το πρωτάθλημα. Δεν θέλω να υπάρχει η παραμικρή σκιά σε αυτή την ομάδα. Είμαι από αυτούς που το 2010 στο τελευταίο πρωτάθλημα δεν το πανηγύρισα γιατί ελέγχαμε την ΕΠΟ. Είμαι από αυτούς που φώναζα στον Πασινά μετά από 5-0 σκορ στη Λεωφόρο στα διαρκεία στην 11 στη έξοδο πέναλτι. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω να γίνομαι τίποτα Ολυμπιακός. Παρεμπιπτόντως, άκουσα τον κύριο Καραπαπά, αντιπρόεδρο.
1: Δεν, πρώτα απ' όλα, έχεις βγει πολύ επιθετικά. Δεν είναι κάποιος. Λες μου ονοματεπώνυμο, ένα. Δεύτερον, δεν ξέρω πώς το εννοείς εσύ με τον Ολυμπιακό, αλλά πάμε παρακάτω που έχεις όρεξη, ας πούμε, τώρα 3-4 και στέκεσαι σε ό,τι δεν ήθελες τότε για τη διευθυνσία.
4: Άκουσα τη δηλώση του κ. Καραπαπά που είπε ότι με προεδρικό διάταγμα.
1: Ανάρτηση είναι, δεν είχε ακούσει δήλωση, ήταν ανάρτηση.
4: Ναι, η ανάρτηση που έκανε ότι με προεδρικό διάταγμα για το γήπεδο κλπ. Ο Παναθηναϊκός έδωσε γήπεδο. Το καλύτερο.
2: Έχουμε πει 100 φορές τώρα με το γήπεδο.
4: Μην
2: τα λέμε 100 φορές. Άστε να λέει ο καθένας. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Μην τσιμπάμε τώρα, σε παρακαλώ.

0: έβλεπε. Αφού να... πήγαινε στο γήπεδο και έλεγε στον Πασινά να στείλει έξω το πέναλτι, πήγαινε.
1: Ναι,
0: πήγαινε
1: να πήγαινε στο γήπεδο. Δεν ήθελα να γίνονται αυτά. Ναι, γιατί δεν ήθελα να γίνονται αυτά που γίνονται.
0: Δεν έβλεπε. Δηλαδή, πάντως δεν είπε για το. Στην ανάρτηση. Εντάξει, εγώ το φόραζα να δώσω στον Παπαπέναλ.
1: Το Ολυμπιακό έλεγε και το μεγάλο να. Και οι άλλοι να πάνε να αγαπηθούν.
0: Εντάξει, μην βρίζει.
2: Έλα, πάμε όμω. Πάμε. Να είστε καλά, φίλε.
0: Είχε πει για το πρωτάθλημα, δεν είχε πει για το κύπελλο.
2: Πάμε, ναι.
3: Πάμε σε έναν ακόμα. Α, έχει break. Πάμε σε ένα break για να γυρίσουμε σιγά-σιγά να πούμε και τα προγνωστικά.
0: Πάμε.
3: Από μόνο μία φράση από αυτές που είπαμε τώρα. Το τι τεινώσουν.
0: Το Αρλεκίνο.
3: Τινό μου λέει Αρλεκίνο.
2: Και πες και το άλλο.
3: Όχι, πριν και μετά είπαν πολλά, δεν μας νοιάζει.
2: Όχι, να πούμε.
3: Όχι, να μην, όχι, είναι προσωπικά δεδομένα.
2: Πού πήγαινε.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Τι που πήγαινε, στο Ντελβάη, στο Σεβίρα.
3: Τινόταν Αρλεκίνο. Ωραία, λοιπόν.
0: Γιατί δεν είχαν τυθεί Αρλεκίνο ποτέ.
3: Όχι, φίλε, καουμπόι, δεν ζωρό.
0: Είχαν τυθεί και καουμπόι.
2: Νίτζα.
0: Νίτζα δεν τα είχα πει, ήταν πιο μετά.
3: Ζωρό, ναι, με θυμάμαι.
0: Πέσαμε εκεί το Γαϊτανάκι, θυμάμαι στο ξενοδοχείο. Και αυτά.
2: Το Γαϊτανάκι.
3: Στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο. Στο λόμπι. Λοιπόν, τι γίνεται. Λοιπόν, κύριε, πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι.
0: Είχε φοβερό παγωτό τότε το Σεμπειράμι, θα ξέρει.
3: Μην κάνει διαφήμιση.
0: Έτσι για τώρα έχει αλλάξει.
3: Άκουσε με. Για να προλάβουμε κιόλα.
0: Έλα, και 52 είναι, φίλε. Πάλι
3: έχει. 4 η ώρα ματσάρε. 2.
0: Τι έχει στι 4.
3: Έχει, φίλε. Πραγματικά ματσάρα, όσοι μπορείτε να το δείτε, Μαρκό Παντσεραϊκός.
2: Ωραίο.
3: Είναι όντως πολύ δυνατό.
2: Ωραίο.
3: Ο Παντσεραϊκός πρώτο φαβορί για άνοδο. Μαρκό.
0: Να φεύγω με τρεις τίμες.
3: Σιγά, κάτσε εδώ, δες το.
0: Για να προλάβαινα.
3: Ας αυτά μου θυμίζουν άλλους συνάδελφους.
0: Δεν σε είδες λεφτά.
2: Εγώ.
0: Εσύ θα πήγαινες και Τρίπολη. Λάβεις την Καλαμάτα να δεις το μάτς.
2: Άλλο αυτό.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, Μαρκό Παντσεραϊκός τώρα στις 4. Ματσαρά. Σχηματικά δεν ξέρω που πάει. Γκολ πάει. Γιατί νομίζω και οι δύο είναι καλές ομάδες. Από εκεί πέρα.
2: Συμφωνώ, γκολ.
3: Έχει και Άδας Καλυθέα Νίκη Βόλου. Επίσης σχεδόν μοιρασμένες οι αποδόσεις. Δεν έχω όμως εικόνα από Καλυθέα. Νίκη Βόλου μια χαρά μου άρεσε που την είδα και λέγαμε ότι έχει καλό ρόλο.
0: Δεν την είδα, δεν την είδα. Το τελευταίο δεκάλεπτο είδα.
3: Θα χτυπήσει και η Καθιάνοδο. Και στις 5.30 Ελλά Σύρου Καλαμαριά με την.
0: Καλαμαριά.
3: Ναι, πρώτον Καλαμαριά, ανέβηκε φίλε.
0: Ανέβηκε.
3: Ναι, ναι.
0: Όπως εκεί. 5.30.
3: Λοιπόν, έχει
0: ο Μαδάρα, με ζήλει τον Μωρό, Καρύμου Ζαγουή και τέτοια.
3: Θυμάμαι πάντα στα χαρτάκια. Τον
0: Όταν ήμουν φαντάρος πήγαινε και έκανα έγραφα για το φως. Καλαμαριά για να φεύγω.
3: Υπήρχε Σαμόλης νομίζω ο παλιός επιθετικός.
0: Εγώ ήμουν με Παντελή Τζούλη.
3: Και που τον είχαμε συνέχεια στο χαρτάκι ήταν ο πιο
0: μεγάλος γενικός εύκολος. Μεγάλος γενικός αρχικός Στάκης στον Πουλίδης.
3: Δεν θα προλάβουμε να πούμε.
0: Πάμε, έλα, πάμε στο βράδυ, έλα.
3: Ποιο βράδυ, έχουμε απόγευμα φίλε. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Βλέπω Άσο, κοντά στο 2 Άσος. Και αν έρθει Άσος.
2: Άσο κι εγώ.
3: Μήπως έχουμε και ιστορίες στη Θεσσαλονίκη.
2: Μην δημιουργείς κλίμα τώρα για τον Ηρακλή.
3: Έχω τη δημιουργία όμως. Άσος,
2: Άσος.
3: Ωραία. Κι εγώ Άσο λέω. Το βλέπω στο 95. Α, κοντά στο 2, ανάλογος τώρα ποικίλει.
2: Αν και θα είμαι με τον Ηρακλή. Γιατί συμπαθούμε Ηρακλή.
3: Συμπαθούμε, είναι αλήθεια συμπαθούμε.
0: Καλά παίξε εκδοχή. Το συμπαθεί ο Δεσίλας, θα θέλει, το βλέπει Άσο.
3: Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω κλίμα.
2: Γιατί δημιουργεί κλίμα τώρα. Άμα πριν το μάτς,
3: ένα
2: αποκρίσιμο μάτς, λες ότι παίζει το κεφάλι του προπονητή, ρε φίλε, δημιουργεί κλίμα.
3: Εγώ δεν είπα ότι παίζει, είπα ότι θα υπάρχει ένα θέμα.
2: Θες ανάρτηση. Θες ανάρτηση.
3: Λοιπόν. Πάμε. Κάλιαρη Λέτσε, 7.30 ώρα μας ενδιαφέρει.
2: Γκολ γκολ.
3: Νομίζω είναι και άσος στο δύο κάτι.
0: Δεν έχω εικόνα.
3: Πάμε στο αγαπημένο του Διονύση Δεσίλα.
2: Ναι.
3: 10 παρατέταρτο, Ουντινέζε Λάτσε. Αυτό είναι γκολ γκολ.
2: Ο Βερέκη.
3: Γκολ γκολ κι όβο, ναι, το ακούω. Πρέπει να δίνει και αρκετά αυτό. Κάτσε να δούμε τι και πώς. Βέβαια τώρα. Τα ρεά και γκολ γκολ και over δεν είναι και.
0: Βρείτε 3 over το στι ρεζέρβες της Αγγλίας.
2: Και αυτά καλά είναι.
3: Λοιπόν. Ποιες παίζουν. 2.50 δίνει. Μόνο ένα Μπρόμλεϊ τέτοιο έχει.
0: Όχι, όχι, αυτό δεν είναι οι ρεζέρβες της Αγγλίας.
3: Α, ρεζέρβες είπες.
0: Άντερ 21.
3: Έχει και Ισπανία. Χετάφε Θέλτα στις 8. Σου κάνει κάτι Διονύση εδώ. Όχι,
2: Σου κοπεί η Ισπανία μακριά.
3: Γιατί εσύ.
2: Δεν ξέρω, δεν μου κάθεται καλά.
3: Η Ηρακλή μου, Ισπανία.
2: Δεν μου κάθεται καλά.
0: Τώρα θα με πεις εμένα, εγώ δεν παίζω τέτοια, εύκολη.
3: Ωραία, λοιπόν.
0: Θα σου πω ένα λεπτάκι, άμα μου δώσεις. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα.
3: Βεβαίως, εγώ για να καλύψω το ραδιοφωνικό χρόνο να πω ότι το βλέπω άσο αυτό το χετάφε.
0: Εδώ, κοίτα, κοίτα.
3: Και διπλό ότι είναι Σοσιεδάδος στην έδρα της Έλτσας στις 10.30.
0: Ένα λεπτό. Μην πω κύριε Ποτακέ είναι ένα 30.
3: Και Νάντ Νανσί ένα σάσο στον 80, μια χαρά για δεύτερη κατηγορία Γαλλίας.
0: Νάντ Νανσί,
3: ναι.
0: Ας είναι και δύο.
3: Μαθαίνεις πράγματα, μια δύο καλαμαριά έχει ανέβει, μια

0: μαθαίνω. Μεσάει σε το μαθαίνω. Πρώτα απ' όλα έχει Μίτιλε Νότζερ. Ματσάρα. Αυτό, αυτό το ξεπερνά. Δηλαδή δεν έχω κατά, το βλέπει κιόλα. Σε ευχάριστα αυτό το μάθημα.
1: Το άσο. Και δεν ξεπερνάει. Πάμε σε άλλα θέματα, ναι.
0: Δεν τρώει εύκολα γκολ Νότζερ.
1: Άσο, λέω σαν 85.
0: Εγώ θα έπαιρνα το διπλό στο 365.
1: Καλά, και εδώ θα είμαστε και αύριο.
0: Να ξέρει. Δηλαδή σε φαν, δηλαδή σε ένα τέτοιο κουπονάκι. Μισό λεπτό όμω. Αδερφέ μου, μισό λεπτό. Να δεις το ποδόσφαιρο. Γιατί είδα εδώ, είδα παίζει μπι. Έχει και μάλ με ΑΕΚ. Με τι ασχολείστε ήθελα να ξέρω δηλαδή. Με αυτά είναι μάτς.
1: Ωραία, εδώ μας κάνει.
0: Με έχεις πεθάνει τώρα δηλαδή.
1: Να είσαι προετοιμασμένος ρε φίλε, άμα δεν θες τα προφανή και δεν θα ασχοληθούμε με
0: δεν ασχολήθηκα σήμερα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Κοίτα το Μίτλα Νόρτελ είναι ωραίο μάτς, μπορώ και να το δω να ξέρεις.
1: Είναι, ναι. Μόλις έχει τελειώσει το μάτς στην Τρίπολη και πριν τη ματσάρα της Ουντινέζα με την τη Λάτσιο, 8 η ώρα, κουμπώνει.
0: Λοιπόν.
1: Δώσε κάτι για να κλείσουμε.
0: Θα δώσω ένα λεπτάκι.
1: Ένα λεπτάκι, θα πάμε στο δελτίο έτσι όπως πας.
0: Έχει τάξει ρε, δώσε.
2: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα έχει.
2: Δώσε κάτι ρε παιδιά. Άσε τι έχει.
0: Εγώ θα δώσω goal και over το Midland Northland.
1: Ναι. Κάτσε, αυτό δεν είπε πριν. Δεν τρώει goal η Midland.
0: Goal είπα. 1-2.
1: Άμα δεν τρώει goal, πώς θα.
2: Και το δίνει goal. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Μπορεί να έρθει 1-2. Κοίτα που δεν το ανοίγει, ρε το άλλο.
1: Ποιο θέλει να σα ανοίξει ο αγώνα.
0: Ωραία. Λούτον Πιτέρμπορ Άντερ 21. Σουόνσι Χάντα Σιλτ Άντερ 21. Είναι Premier League Cup.
1: Ναι.
0: Και Ρέντινγκ Μπρίστολ Σίτι πάλι Άντερ 21.
1: Αυτά τι τα θέλουμε όλα over.
0: Από πού ξεκινάει το over.
1: Ναι, το Λούτον Πίτερ προ παράδειγμα είναι 1.36 το over.
0: Το 2.5, το 3.5.
1: Ναι. Αυτό μου βγάζει τώρα, δεν ξέρω, δεν έχω. Δεν
0: αυτό το πασκιό του. Άμα πατήσει πάνω.
1: Όλα από ό,τι βλέπω είναι 1.36 το.
0: Ωραία, over 3.5 αυτά.
1: Α, το Ρέντινγκ μόνο είναι 1.53.
0: Και αυτό over 3. Όλα, 3 over 3.
1: Και Σουόνσι 1.30. Λοιπόν, ωραία. Είσαι ικανοποιημένο, είσαι. Έχει ολοκληρώσει.
0: 1.82 είναι το over 3.5. Λούτον Πιτέρμπορο.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάνω
0: από όλα
1: που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο Τρίτα Μπάκο Δημοσιογραφική
2: Υποστήριξη.
1: Από και περιμένετε να είστε καλά. Έχουμε κι άλλου. Εσεί κλείνατε.
2: Έρχεται, έρχονται ρεπόρτερ.
1: Βέβαια, πώ θα λέτε έτσι. Έχουμε τι ρεπόρτερ. Λοιπόν. Πείτε τα.
2: Τα πάμε, ρε φίλε, έρχονται ρεπόρτερ.
1: Πολύ
2: ρεπορτάζ Νικολογιάννη Τσανάκα και Τζόγκλου. Αυτή θα είναι ο Νικολακόπουλο. Τσανάκα. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι. Γεια σα.
0: Γεια σα.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 3ης, 8 του Σεπτέμβρη, και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, με Γιώργο Γιαννή στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-2-83-4-5 είναι τα τηλέφωνα για όλο τον κόσμο με αστική χρέωση. Για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Στο facebook μας βρίσκεται πανέκολα, γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, στο πρωινό της Τρίτης. Σήμερα όπου η μέρα έχει δράση, έχει το ξεκίνημα της ΑΕΚ στο Champions League. Νωρίς, στις 8 παρατάρτο, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια και θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Champions League, επιστρέφοντας εκεί μετά από χρόνια, απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι στα κυβικά της. Και στο Champions League δεν συμβαίνει πολλές φορές αυτό, να έχεις έναν αντίπαλο στα κυβικά σου. Περισσότερες φορές τα βάζεις με θηρία. Άρα υπό αυτή την έννοια η ΑΕΚ σήμερα πρέπει να τα δώσει όλα για να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, μια νίκη, και να ξεκινήσει με το δεξί στην League Phase του Champions League. Έχει και έναν αγώνα κυπέλλου στις 10 παρατέταρτο, παίζει ο Ολυμπιακός με τον Βόλο σήμερα. Επανάληψη. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό, εντάξει, το έχετε παρατηρήσει κάθε χρόνο έτσι. Να παίζει μια ομάδα πρωτάθλημα και μετά από 3 μέρες να παίζουν και κύπελλο μαζί στο ίδιο ζευγάρι. Και έχει και ένα ωραίο μάτσο το βράδυ, ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, το Real Madrid Inter. Και βέβαια η Dortmund που πάντα τώρα μας απασχολεί γιατί έχει τα Ελληνόπουλα. Μπορεί ο Ντέλιας να τραυματίστηκε. Ο Καρέτσας είναι μέσα στο παιχνίδι. Η Dortmund παίζει με τη Villarreal σε άλλο παιχνίδι της βραδιάς. Εδώ είμαστε και σήμερα να τα δούμε όλα της επικαιρότητας και να τα σχολιάσουμε και να ξεκινήσουμε όσο πιο ευχάριστα μπορούμε τη μέρα μας. Καλημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγγζής. Καλημέρα τρελόπατα στελνοφίλος. Θέλω, λέει, να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο τον ήρωα που είναι πάνω στο τιμόνι, λέει ο Μάικ Απολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα και σε σένα και στον ήρωα. Καλημέρα Βαγγέλη, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη, υγεία σε όλους. Καλημέρα Σπυράν. Καλημέρα, καλή εκπομπάρα σε όλους. Σήμερα το νησί που φοράει τα γιορτινά του είναι της Παναγίας Τσαμπίκας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία, αγάπη και ευλογία. Με πολύ και αγάπη και τρέλα ο Τζόρνταν Άκουσας. Χρόνια πολλά στη Ρόδο και στον Πανούλη εκεί και σε όλους τους ρωτήτες. Καλημέρα Πανάθα από τον δρόμο Στέλνο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ της Γερμανίας, στέλνει ο φίλος μας ο Σωτήρης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, από το Βύρονα. Καλημέρα Βαγγέλη Γιώργο και στην παρέα από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός από πρώην τα Αίγε τον Ιχαβούζα. Καλημέρα Ευάγγελη, καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή με χαμόγελα και αισιοδοξία, στέλνει ο φίλος μας ο Γιάννης, ο Αγγτζής. Καλημέρα Βαγγέλη από την Αλεξάνδρα. Η ανακοίνωση θύρας 7, λέει, είναι προάγγελος απόλυση με τη Λίμπαρ, λέει εδώ ένας φίλος. Ναι, είχαμε χτες αυτή την ανακοίνωση θύρας 7 προς το Μεντιλίμπαρ, που μεταξύ άλλων οι οπαδοί του Ολυμπιακού, από ό,τι διάβασα, ζητάνε και αλλαγή του αγωνιστικού προφίλ και στυλ της ομάδας και στέλνουν και τελεσίγραφο στον προπονητή του Ολυμπιακού ότι απαγορεύεται να χάσουμε το πρωτάθλημα κτλ. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι προάγγελος, φίλε, που μου γράφει τις απόλυσεις του Μεντιλίμπαρ. Εντάξει. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Στέλνει ο Θανάσης. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την ανακοίνωση θύρας 4 που ζητούσε από τον Σαββίδη να παραιτηθεί. Τώρα έχουμε το τελεσίγραφο στη θύρας 7 και η ζωή συνεχίζεται. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει μια μεταγραφή. Τον Γιάκιτς, Κριστιαν Γιάκιτς, έχει έρθει σε συμφωνία, είναι ποδοσφαιριστής της Augsburg, Κροάτης Χαφ, και έρχεται σήμερα να υπογράψει. Ο ΠΑΟΚ που φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ότι και στα ΧΑΦ θέλει ενίσχυση. Να θυμίσω ότι απέκτησε και τον Diego Costa, ο οποίος είναι στόπερ. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ τώρα να ενισχυθεί και μάλιστα στη Ρουμανία γράφουν για έναν ακόμη παίχτη, για έναν Ρουμάνο επιθετικό, τον Μπαϊράμ. Διότι η αλήθεια είναι ότι θέλει ενίσχυση ο ΠΑΟΚ. Και είναι και αυτό η παράμετρος αυτή δική μου τον ΠΑΟΚ, ότι δεν έχει Ευρώπη φέτος και μπορεί μέχρι άλλη μια εβδομάδα να κάνει ό,τι μεταγραφές θέλει. Λοιπόν, καλημέρα Βάγκο, Τσάμπε Αλόνσο ή τον Νικρός. Κώστας από Μετυλίνη, Παναθηναϊκός Συμπέτης. Λατρεμένοι και οι δύο χαφάρες, παιχταράδες. Τι να πω, και οι δύο είναι... θα πω λίγο τον Νικρός όμως τώρα. Θα πω τον Νικρός διότι δεν μπορώ να μην είμαι με έναν παίχτη που έπαιξε στη Ρεάλ καμιά δεκαριά χρόνια και είχε 92% επιτυχία στην μπάσα. Δεν μπορώ να πω όχι σε αυτόν τον παίχτη. Φιλαράκος, που μου γράφεις για την ΑΕΚ, έχεις πρόβλημα πραγματικά. Μεγάλο πρόβλημα έχεις. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το χαρακτηρισμό που κάνεις σε μένα τον επιστρέφω, γιατί κυριολεκτικά σου ταιριάζει γάντι. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Και καλημέρα. Καλημέρα Βάγκο, πάμε Μοριαρόσια, πάμε Εκάρα, Στάθη, ΑΕΚ, Κίτρασλο, Γερμανία. Πάμε για την νίκη, λέει ο Δημήτρης ο ΑΕΚτζής. Καλημέρα Βάγκο, έχω την εντύπωση πως φέτος Πανάθα και ΑΕΚ είναι εντελώς πυραυλοκίνητες. Δεν ξέρεις από πού θα σώθει και από πού θα φυλαχτείς, λέει ο Θάνος. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θάνο. 2-10-95-79-283-4-5. Να πούμε για την ΑΕΚ ότι πιθανότατα δεν θα έχει τον Στρακώσια στην εστία. Ο Θωμάς Στρακώσια που δεν προπονήθηκε χθες. Και όλα δείχνουν ότι κάτω από την εστία θα κάτσει ο Ιταλός ο Μπρινιόλι στην πρεμιέρα της Ένωσης στο Champions League. Λοιπόν, έχουμε κόσμο, ξυπνήσαμε. Πάμε στον κόσμο λοιπόν κατευθείαν. 2-10-95-79-283-4-5. Γιάκιτς Γιώκιτς λέει ένα γράμμα διαφορά, καλός θα είναι. Φοβερός. Πραγματικά ωραίο, ωραίο. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
1: Τι κάνεις φίλε μου?
0: Καλά, μια χαρά εσύ.
1: Την Πέμπτη μεταδίδεις στον αγώνα?
0: Όχι.
1: Ο γάμος.
0: Όχι, έρχονται τα πρώτα μάτς που δεν θα περιγράψω, διότι έχω μια ευχάριστη κοινωνική υποχρέωση του Σαββατοκύριακου και θα λείψω.
1: Α, εντάξει, αλλά από εδώ και πέρα θα μου τη μεταδίδεις κανονικά,
0: Τα εντός έδρας είναι, τα εντός έδρας όλα σχεδόν, ναι.
1: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Μας και πάρουμε ένα πρωτάθλημα.
0: Καλά, δεν σου πάρω εγώ το πρωτάθλημα, τώρα μην τρελαίνεσαι.
1: Άμα σου λέω τώρα, εγώ ξέρω.
0: Καλά, πες ό,τι θες, εντάξει, να σου χαλάσω.
1: Ξέρω εγώ τι λέω, μιλήσει το γούρι μας. Το έχουμε πει. Δεν θέλω να πω, Βαγγέλη μου.
0: Για πες.
1: Ο Παναθηναϊκός όντως έχει ενισχυθεί πάρα πολύ σε όλες τις γραμμές από σχέση με πέρσι. Με ποιότητα. Με καλούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμένα ας πούμε ο Καμαρά μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης. Έχει καλά στοιχεία. Είναι ψηλό παιδί, δυνατό παιδί, κόβει. Δηλαδή προχτές μιλάμε, πήρε όλες τις φάσεις, παιδί μου. Δεν έχασε μάχη.
0: Έκανε καλό παιχνίδι.
1: Έκανε καλό παιχνίδι.
0: Και ήταν η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα του παιχνίδια, ήταν ότι έμπαινε πολύ πιο δυναμικά στις διεκδικήσεις. Αυτό που είχαν παράπονο οι περισσότεροι που γκρινιάζανε, που έλεγαν ότι δεν πάει πολύ κοντά στον αντίπαλο, δεν πιέζει. Προχτές το έκανε αυτό, πίεσε πάρα πολύ.
1: Δεν άφηνε μέσα.
0: Μέχρι και τάκλιν
1: να
0: έκανε.
1: Περάσει.
0: Και κέρδισε τις πιο πολλές μονομαχίες. Έτσι.
1: Ο Κάγκουα είναι μεγάλη παιχτούρα.
0: Ο Κάγκουα είναι άλλο, αλλού
1: Παπαβαγγελό. Είναι αυτός, είναι.
0: Ναι,
1: ναι. 100. Δηλαδή απορώ πως δεν τον πήρε η ΑΕΚ.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός έδωσε παραπάνω χρήματα γι' αυτό.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν τον πήρε επειδή.
0: Κοίταξε να δεις. Ήταν και το θέμα της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Ήταν και το θέμα της Ευρώπης, αλλά ήταν και από όσο ξέρω ότι έδωσε και παραπάνω ο Παναθηναϊκός στο τέλος. Και δέχτηκε για να μην τον έχει στην Ευρώπη.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Τώρα τον έχουμε κανονικά όμως,
0: Τελείωσε αυτό, ρε. Για τα προβληματικά ήταν. Ναι, τελείωσε αυτό.
1: Εντάξει, στο μπάσκετ, πάμε στο μπάσκετ. Πολλούς τραυματισμούς βλέπω. Μάλλον τους έχει ξεθεώσει την προπόνηση ο δικός μας. Καλά τους κάνει.
0: Δεν νομίζω τώρα αυτό που έπαθε ο Χέις Ντέιβις τώρα που χτύπησε το χέρι του στο κεφάλι συμπαίχτη. Τώρα αυτό δεν
1: είναι. Αλλά αυτό ήταν διατυχία η
0: μάχη. Ναι, δεν είναι τώρα.
1: Αλλά ότι θα τους έχει ξεθεώσει, τους έχει ξεθεώσει, είμαι σίγουρος. Δηλαδή το χαροπάτα 2.000 χτυπώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί μέναμε από ενέργεια στο δεύτερο γύρο με τον Αταμάν.
0: Εντάξει, αφού άστο τώρα τα περσινά τα είπαμε πολλές φορές. Αφού έπαιζε με τη μισή ομάδα, τους άλλους μισούς τους είχε για παρέα μόνο.
1: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ δεν τον θέλανε κιόλας, φαινόταν αυτό, οι παίκτες, τους είχε χάσει. Τουλάχιστον τώρα με όλο το επιτελείο αυτό που έχουμε από πίσω, Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατής,
0: είναι φοβερό. Και το μπάσκετ είναι πάρα πολύ σπανό. Για τον μπάσκετ, να σου πω την αλήθεια, εγώ έχω καταλάβει ότι ουσιαστικά ό,τι γίνεται μέχρι τα Χριστούγεννα είναι από τα ψού που λέγαμε και παιδιά. Θυμάσαι που λέγαμε παιδιά όταν παίζαμε κρυφό, όταν κρυφτό, όταν ήταν κανένα μικρό και λέγαμε αυτό, να στον από τα ψού, από τα ψέματα, ξέρω εγώ. Ναι, να συμμετέχει έτσι. Εμένα έτσι μου μοιάζει. Δηλαδή, τον μπάσκετ μέχρι τα Χριστούγεννα, ό,τι και να γίνει στον μπάσκετ μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Δηλαδή, σημασία
1: μπράβο,
0: έχει
1: ναι,
0: πώ θα μπει στην τελική ευθεία. Το έχει σημασία.
1: Ναι, μετά φορτσάρουνε, μετά τα Χριστούγεννα και του Μπατζόκα οι ομάδες και του...
0: Όλες οι μεγάλες ομάδες, όλες οι καλές ομάδες, έτσι.
1: Ειδικά του Μπράντοβιτς μετά τα Χριστούγεννα που έμαραν πάντα.
0: Αυτό.
1: Το θυμόμουν αυτό.
0: Έγινε πάνω.
1: Να είστε καλά, αδερφέ μου.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Τα λέμε.
0: Παράληψή μου, φίλε. Παράληψή μου, ναι, δεν είπα δύο λόγια για το χθεσινό αγώνα. Ίσως και γιατί δεν το είδα κιόλας γι' αυτό. Γιατί ήμουν σε δουλειά και δεν μπορούσα να το δω. Μεγάλη νίκη για τον Ηράκλειο χθες. Πέρασε νικηφόρο από την Τρίπολη. Πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα ο ίδιος και βήθησε για τα καλά τους Αρκάδες. 0-2 Ηρακλής που ανέβηκε στους 4 βαθμούς. Πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα μετά την επιστροφή στη Super League. Και ο Αστέρας Άκτορ παρέμεινε στην τελευταία θέση μαζί με το Λεβαδιακό. Αρνητική έκπληξη ο Λεβαδιακός στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, έστω και αν είχε δύσκολο πρόγραμμα. Με 0 βαθμούς οι δύο ομάδες. Ο Αστέρας που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ για να παραμείνει στην κατηγορία. Φαίνεται ότι και το φετινό του ξεκίνημα είναι αρκετά νοθρό. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα, λέει αδέρφια. Πάμε. Μωρία Κάρο, Γιώργος ο Πενιρλή. Ορίστε, στηρίζει ο Γιουργάρας. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Οπ, καλώς τον κύριο Δημήτρη. Νωρίς είναι σήμερα.
2: Νωρίς, μα το είχα βάλει την ώρα που έρχεται το σήμα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
0: Παρακαλώ.
2: Καταρχάς, την Πέμπτη, ποιο μάτς είναι 8 παρατέταρτο, όχι ο Ολυμπιακός.
0: Αυτή την Πέμπτη.
2: Ναι.
0: Δεν παίζουν η Europa.
2: Α, δεν παίζουν. Δεν παίζουν.
0: Αυτή η εβδομάδα έχει μόνο Champions. Ναι, την άλλη εβδομάδα έχει η Europa.
2: Αλλά μια και το ρώτησα, την άλλη Πέμπτη, τι ώρες παίζουν. Δεν είναι και μακριά.
0: Δεν είναι μακριά. Παίζει ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, στις 10. Και ο...
2: Α, 10 είναι Ολυμπιακός.
0: Αλλά πρόσεξε, ο Ολυμπιακός παίζει Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη παίζει.
2: Αν παίζει Τετάρτη.
0: Ναι, την άλλη Τετάρτη
2: παίζει. Παίζει με την Γελόνια.
0: Αφού τα ξέρεις όλα, τι μου τα ρωτάς. Ολυμπιακός για Γελόνια.
2: Α, δεν ήμουν σίγουρος. Εντάξει, για τον Όφη ξέρω. Ναι. Παίζει με τη γερμανική, τη Χόφενχάιν.
0: Λοιπόν,
2: τότε
0: παίζει.
2: Όφη πρέπει να είναι αυτό παρατέταρτο, έτσι.
0: Την Τετάρτη στις 10 το βράδυ παίζει ο Ολυμπιακός με τη Γελόνια. Την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο παίζει Όφη με τη Χόφενχάιν και οι δύο παίζουν μέσα.
2: Ωραία.
0: Την άλλη εβδομάδα όμως, έτσι, την άλλη εβδομάδα αυτά.
2: Αυτό την άλλη.
0: Την άλλη εβδομάδα, μπράβο.
2: Ο Παναθηναϊκός τώρα του λείπει ο Κρίστιανσεν, ναι. Ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι έχει και δεν παίζει τόσο καιρό.
0: Ο Κρίστιανσεν έχει έρθει, όχι, έχει έρθει από μεγάλη αποχή και προσπαθούν να μην ρισκάρουν, να πάθει καμιά ζημιά, να τον βάλουν σταδιακά. Αλλά το γεγονός ότι ο προπονητής το δήλωσε στην ευρωπαϊκή λίστα που ξεκινάει το conference τον Οκτώβρη. Τον δήλωσε κανονικά, σημαίνει αυτό ότι θα επιβεβαιωθεί αυτό που λένε ότι τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο κάποια στιγμή θα μπει στα παιχνίδια και θα είναι και πανέτοιμος για την Ευρώπη.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός θα είναι 15 Οκτώβρη, ξέρω.
0: Ναι, εκεί ξεκινάει, ναι.
2: Ναι. Επίσης, ο ναι. Τσάπας τι έχει.
0: Δεν έπαθε τραυματισμό πριν ένα μήνα. Θα έμεινε ακόμα
2: κανένα διάδειγμα. Δεν ξέρω τι τραυματισμό, το ξέχασα. Έχει καμιά ρήξη.
0: Όχι, ρε, θλάση, διάστρεμα,
2: κάτι τέτοιο. Του δεύτερου βαθμού, κάτι τέτοιο. Άρα πρέπει λογικά έχει περάσει πάνω από μήνας.
0: Μετά τη διακοπή θα μπει κι αυτός. Θλάση πρώτο βαθμό.
2: Πότε είναι αλήθεια.
0: Γίνεται άλλη μια αγωνιστική και μετά η διακοπή.
2: Α, δηλαδή ό,τι γίνει αυτή την κυρία Σαββατοκύριακο.
0: Παίζουνε μέχρι τις αυτό Σαββατοκύριακο και μετά έχει διακοπή.
2: Μία-δύο εβδομάδες.
0: Τώρα είναι μία εβδομάδα και μετά έχει καπάκι μετά δύο. Αλλά συγκεντρώνουμε πολλές πληροφορίες τώρα και τον καίμε τον κόσμο μου όλα αυτά. Πολλές πληροφορίες.
2: Εντάξει, και ένας τελευταίος τραυματισμός που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιος, κυρία μου.
2: Είναι. Κόλλησα τώρα.
0: Ποιος.
2: Που λείπει καιρό.
0: Ποιος. Ο Ίγκασον.
2: Τσάπρας, τον είπα.
0: Τον είπαμε, τον Τσάπρα, τον είπαμε, τον αναλύσαμε. Είπαμε θλάση πρώτου βαθμού στο υποκλιμί, δυομή, γάμα του αριστερού ποδιού κτλ. Ναι. Ποιον άλλο θες? Τραυματίστηκε στον Παναθηναϊκό ο Ίγκασον.
2: Δεν είναι τώρα που λείπουν καιρό.
0: Ο Ίγκασον τραυματίστηκε πολύ. Ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης.
2: Α, ο Παντελίδης, αυτόν ήθελα να πω, ναι. Τι έχει αυτός, αυτός θλάση?
0: Όχι, ρε. Ο Παντελίδης, κάταγμα Κλήμης Περώνης. Παντελίδης ακόμα είναι με την πότα αυτός. Αυτός θα χάσει πολύ καιρό.
2: Αυτός θα είναι σαν τον Ελαραμπή.
0: Ελκαμπή, Ελκαμπή. Αφήστε τον Ελαραμπή, όλοι τον μπερδεύετε. Στο Μαρκό είναι ο Ελαραμπή.
2: Όντως, ο Μαρκό πέφτει. Άρα και αυτός ένα εξάμηνο θα κάνει.
0: Ναι, ναι, ο Παντελίδης δυστυχώς ήταν πολύ έργος.
2: Αυτά.
0: Εντάξει.
2: Δεν σε κούρασα πολύ.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι ανταπεξήλθα σήμερα κιόλας. Ήμουν φρέσκος.
2: Ναι, ναι. Καλά, ευχαριστώ. Για, για.
0: Τώρα θέλω να σε δω, λέμε, κύριο Δημήτρη, που μου κάνεις και μαγκές. Δεν μπορείς να πεις φλαράκο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς το.
3: Πώς είμαστε, καλά?
0: Καλά, εσύ?
3: Μια χαρά. Περασικά στον Ελκάμπη, έτσι, στον Μασκό. Μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο και μετά να μιλήσουμε για μπάσκετ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει 31 παίχτες στο ποδόσφαιρο,
0: ναι,
3: εκ των οποίων είναι 6 Έλληνες. Και βασικά είναι ο Ρέτσος και ο Φορτούνης.
0: Γιατί ο Σάλιακας τι κάνει, δεν παίζει?
3: Είναι ο Σάλιακας, ο Σουνάρας, ο Μπαγκούλας και ο Φίλης.
0: Ναι, αλλά ο Σάλιακας είναι δίπλα στο Φορτούνη και στο Ρέτσο γιατί παίζει πολύ. Και θα παίξει πολύ.
3: Okay. Οκ, είναι τρεις φυσικάδες.
0: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός έχει 25 ξένους και 4 δανεικούς, 29.
0: Ναι.
3: Νασιμέντο, Μαφέο, Νους και ο Μάντσα, ο Σεντερμπακ.
0: Ναι.
3: Έτσι ονειρεύονται οι Ολυμπιακοί τον Ολυμπιακό. Το ζήτημα το γνωστό. Δικαιώσε να δηλώσει 17 και εσύ έχεις 29. Απλά το αφήνω στο τραπέζι. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, για την ομάδα μου λέω, έτσι. Ναι. Δεν είναι μορφή για τον Παναθηναϊκό, για την ομάδα μου.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, για τον μπάσκετ. Πριν 2-3 μήνες, αν με ρωτούσες, θα ήθελα να μείνει ο Πίτερς, ο Γουόκαπ για τρίτος.
0: Ναι.
3: Και να φύγει ο Τζοζέφ, έτσι. Και να έμενε και ο Μακίσικ για 13ος ή 13ος, κάπου εκεί. Τώρα, όπως γίνεται ο σχεδιασμός, καταρχήν υπάρχει και η επιθυμία των παιχτών. Δεν είναι μόνο ότι θέλουμε εμείς. Και όταν τους δίνουν πλουσιοπαρόχα συμπόρια, δεν είναι και υποχρεωμένοι να μείνουν. Γιατί γεννηθήκαμε το κύμα του Ολυμπιακού πάνω από το κρεβάτι τους, έτσι. Λοιπόν, μετά τη συμπεριφορά του woke up, βασικά μετά τα δικαστήρια, όχι τόσο γιατί εκείνη η δήλωση την τράβηξαν όλοι οι δημοσιογράφοι και οπαδοί από τα μαγιά, να μην πω κάτι παραπάνω. Είπε, εντάξει, θέλω να πληρωθώ, ας πούμε. Δεν είπε κάτι τρόμερο, αλλά οι επόμενες κινήσεις του δεν ήταν σώστες. Τώρα, με τον Τζόρνταν να χάνει 10 κιλά, ήρθε ένα άλλος άνθρωπος. Τον woke up, ο Μπαζόκας, ο ξεζούμης, έτσι. Ο άνθρωπος έδωσε πάρα πολλά στον Ολυμπιακό. Είχε και το πρόβλημα με το σπόντιλον του. Εγώ δηλαδή είναι ούτε κακό να μιλήσει καλού. Πιστεύω ότι ο Τζόρνταν σαν τρίτος είναι καλύτερος από το woke up.
0: Όπα, άρχισε τώρα η τέτοια, άρχισε ο μηδενισμός τώρα.
3: Περίμενε, αυτό μου λέει υπερβολή.
0: Τι είναι, ρε φίλε, τώρα πλάκα μου κάνεις.
3: Φίλε, είναι 30.
0: Είναι ο Τζόζεφ τώρα καλύτερος από τον Γκόκαπ, τώρα πλάκα μου κάνεις τώρα. Σοβαρά μιλάς τώρα, δηλαδή. Σε τι είναι καλύτερος? Αν θα γίνει καλύτερος, δεν ξέρω στην πορεία. Αλλά αυτό που έχω δει μέχρι τώρα, ας πούμε, παιδί μου, και δεν είναι να πεις ότι είναι κανένα πιτσιρίκι ο Τζόζεφ, 30 και είναι, περπατημένα. Και τώρα μου το βγάζει από τον Γκόκαπ που έχει αφήσει για τα σηκώτια και τα έντερα για τον Ολυμπιακό μες στο παρκέ 5 χρόνια.
3: Πέσει τα παιχνίδια, ποιος θα τελειώσει?
0: Ο Τζόζεφ θα τελειώσει, εντάξει. Τι α πω τώρα, άμα μου άρχισε τώρα ότι ο Τζο είναι καλύτερα woke up από τον Τζόζεφ, εντάξει, τι α πω τώρα. Και επίση να σου πω κάτι, αφήνει αιχμέ για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Για πε μου στον μπάσκετ, ποιου Έλληνε έχει ο Ολυμπιακό? Για πε μου.
3: Έχει.
0: Ποιον έχει?
3: Πέντε.
0: Ποιοι είναι οι πέντε Έλληνε? Έλληνε θα μου πει όμω,
3: Έλληνε. Ο Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
3: Με Τζίπογλου.
0: Πρώτη γραμμή που θα παίζουν. Ποιον έχει, που θα παίζει μέσα. Πεζούμενο, ποιον έχει?
3: Ο Παπα-Νικολάου το Σέι.
0: Α, μπράβο, αυτή είναι.
3: Περίμενε, ο Νετζίπογλου
4: πρέπει να βγει.
0: Άλλο το πρέπει να βγει. Το πρέπει να βγει, ότι αυτό είναι θεωρητικό δικό σου ότι πρέπει να βγει. Δεν είναι πεζούμενο. Είναι παιδί που παίζει 15 λεπτά όλη τη χρονιά στην Ευρωλίγκα, παράδειγμα.
4: Αν μπορεί να καταλογίσει κάτι του Μπαρτζόκα, ναι, κάτι ναι, ελάχιστο, γιατί αν είναι εξαιρετικότατο,
0: ναι,
4: είναι ότι φοβάται να βάλει τον Εντζήπο 25 λεπτά, μπα και δεν κερδίσει τη Ρόδο με 35 πόντου και την κερδίσει με 12.
0: Πάρ'
4: τον απέξε, ρε φίλε. Και τον Καραγιαννίδη φέτος, θα τον βάλει. Και τον Πλόταν πρέπει να τον βάλει, εντάξει, λιγότερα λεπτά, 10 λεπτά. Διότι αν δεν τους βάλει, ποιος θα τους βάλω εγώ. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά για να παίξουν σε εθνική, πρέπει να παίξουν. Όταν παίξεις με τον Κολοσσόν και φοβάσαι να τον βάλεις, εντάξει, δεν θα γίνει ποτέ παίχτης. Δηλαδή, εσύ βλέπεις καμιά εξέλιξη στον Καλαϊντζάκη. Πάντα τον αναφέρεται τον Καλαϊντζάκη. Δεν φίλε, λέει απ' δεν ξέρει να παλύνει το παιδί. Λέω λάθος. Πέσε βάλε λέει απ'. Έβγαινε σε αντεπίθεση και τα χάνε.
0: Ο Καλαϊντζάκης τουλάχιστον πρώτα απ' όλα χαμήλωσε ταχύτητα. Λοιπόν, χαμήλωσε ταχύτητα πρώτα απ' όλα, χαμήλωσε. Μην παίρνεις φορά, σε παρακαλώ. Θέλω ηρεμία πρωί-πρωί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο Καλαϊντζάκης. Ο Καλαϊντζάκης, θα μιλήσω κι εγώ τώρα, αγαπητέ. Ο Καλαϊντζάκης από τον Εζίπογλου, νομίζω ότι και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα είναι ένα παιδί το οποίο τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει παίξει πολύ παραπάνω. Μη θυμίσω τι έκανε το 24 στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό. Να σου θυμίσω ότι στην Εθνική με όλους τους προπονητές αυτό τον άχαρο ρόλο του αμυντικού του σκληρού παίχτη τον έχει. Πουθενά ο Καλαϊτζάκης και κανένας δεν ισχυρίστηκε ότι είναι σουτέρ, που μου λες εμένα ότι δεν μπορεί να βάλει lay-up, έτσι. Αλλά στο ρόλο που υπηρετεί είναι πάρα πολύ καλός και αυτός είναι ο λόγος που παίζει και στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική. Το παιδί ο Νεζίπογλου, εγώ δεν έχω απολύτως τίποτα και με τον Νεζίπογλου και με τον Καραγιαννίδη και με όλους αυτούς. Αλλά επειδή μιλάμε για τους Έλληνες του Ολυμπιακού στον μπάσκετ, από τη στιγμή που φεύγει ο Γιαννούλης ο Λαριτζάκης, ο μόνος που παίζει είναι ο Παπα-Νικολάου με τον Ντόρσεϊ. Οι μόνοι δύο. Αυτοί είναι οι Έλληνες του Ολυμπιακού. Γιατί το έκανες κουβέντα πριν και για το ποδόσφαιρο. Και στον μπάσκετ μου τα βλέπεις όλα καλά, καλώς καμωμένα.
4: Όχι, μα
0: και μου λες τώρα, βγαίνεις να μου πεις ότι καλύτερα που έφυγε ο Γουόκαπ και θα είναι ο Τζόζεφ τρίτος. Για μένα αυτό το πράγμα είναι χαριστία. Εγώ προσωπικά αυτό την συμπεριφορά σου προς το
4: γουόκαπ. Άκουσε την άποψή μου, σε παρακαλώ. Εγώ θα το
0: ναι, σε αυτό τώρα, άκου να σου πω, σε αυτήν την εκπομπή λες την άποψή σου, αλλά ακούς και τη δικιά μου, συζητάμε. Λοιπόν, έχεις ένα λεπτάκι να ολοκληρώσεις για να βγάλω άλλη με γραμμή, σ' ακούω.
4: Λοιπόν, εγώ τον γουόκαπ θα το χειροκροτήσω. Αν τον Γιουχάρη ακόμα και ένας, είναι λάθος. Εντάξει, είναι 34 και πήρα 2,24 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εσύ τα πήρες. Άμα τα πήρες, παίρνω να μας κοιμάς κανένα φράγκο.
4: Ένα λεπτό, ρε φίλε. Τα λεφτά του που μπαίνουν στο ταμείο της ομάδας είναι και δικά μου λεφτά.
0: Άμα είναι και δικά σου, εντάξει. Πάντως στις άλλες ομάδες που μπαίνουν από δικά μου δεν είναι πουθενά πάντως. Από τις ομάδες όλες να ξέρεις τώρα εσύ πώς
4: θα κάνεις αυτό. Όταν στα 34 παίρνεις 2,6 εκατομμύρια δολάρια, σημαίνει πέσεις από την Ακρόπολη και βρίσκεις πορτοφόλι.
0: Εντάξει.
4: Αυτό συμφωνείς. Πήρε ο Ολυμπιακός περισσότερα από ό,τι πήρε ο Παναθηναϊκός για τον Όσμαν.
0: Αυτό είναι. Είσαι εναρμονισμένος ακριβώς εκεί που το θέλουν οι διοικήσεις των ομάδων. Τι έκανε, πήρε Παναθηναϊκός λιγότερο από τον Όσμαν από ό,τι πήρα εμείς από τον Γόκα. Πλες και κουμαντάρισε τα λεφτά. Πλες και τα κουμαντάρισε εσύ. Λοιπόν, άκου να σου πω, επειδή μιλάς και από τις. Άκουσα με να σου πω.
4: Τον Τόλι, τον Κοτζιά ή τον Ζέρβα. Αν είναι πιο καλός ο Γόκα ή ο Τζόζεφ για τρίτος.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, βγάλουμε με γραμμούλα 27. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Λονταρά.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τα χτες.
0: Έχεις τα τέτοια, είσαι και εσύ προληπτικός. Πήρες για το γούρι, για την άκρη τώρα πήρες σήμερα.
5: Άμα δεν πάρουν μια εκδίδεση, τι θα πάρετε τώρα.
0: Πήρες για το γούρι, όχι για σένα, λέω, να πάρουν μια
5: εκδίδεση. Καλημά των ευρωπαϊκών κυπέλων, έτσι όπως με είδες, έτσι.
0: Άλλος αυτός τώρα πάλι. Άλλος αυτός τώρα πάλι. Καλά ξεκινήσατε.
5: Λοιπόν,
0: δεν θέλω να σε προσβάλλω τώρα, αλλά δεν θέλω να. Όχι εσένα, να μπριζώσω τους άλλους αεξίδες. Λοιπόν, έλα, πάμε.
5: Εγώ είμαι γνωστό πειρακτήρι τρόλ.
0: Ναι, είσαι γνωστό τρόλ. Λοιπόν, για πάμε.
5: Λοιπόν, καλή επιτυχία στην ομάδα μου. Που είναι σύμφωνα με τη λογική την ποδοσφαιρική, είναι σίγουρη. Έτσι, γιατί όταν τα λιμά της ΑΕΚ είναι βασική και αναδικατάστατη στη Λίτερ, πρέπει να κερδίσουν.
0: Μιλάς για τον Αφάνα, τον Λιούμπισιτς. Δεν είναι Αφάνας πλέον, είναι κουρευτή.
5: Ναι, επίσης ο Λιούμπι πρέπει να κάνει το καθήκον του. Την τελευταία φορά που ήταν αντίπαλός μας, έτσι, είχε ένα αυτογκόλ και ένα χέρι πέναλτι. Οπότε
0: α, ήταν στους Κροάτες, ήταν στους Κροάτες, ναι.
5: Να κανονίσει τώρα, να τα κάνει και τα δύο μαζί, δεν μας πειράζει. Εμείς θα τον αποθεώσουμε πάντως, να το ξέρει δηλαδή.
0: Κάτι κακό να κάνει για την ομάδα του, μπας περιπτώσει.
5: Ναι. Εννοείται, ναι. Okay, αυτό λέω. Μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Και αυτογκόλ και χέρι, δεν μας πειράζει. Εμείς θα τον αποθεώσουμε ούτως ή άλλως. Αυτά τώρα... Να πω λίγο για 2-3 πραγματάκια που έχω ακούσει σε όλη την εβδομάδα, γιατί ξέρεις, προσπαθώ να παίρνω μια φορά για να μην είναι...
0: Τα σουμάρεις όλα και τα λες μαζί, ναι.
5: Ναι. Να πω λοιπόν ότι ήταν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα φτιάξει ομάδα. Είναι φαίνεται. Δηλαδή δεν, με τους παίχτες, με την ποιότητα των παιχνών που έχει, θα φτιάξει ομάδα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μην φτιάξει. Δηλαδή έχει, ειδικά από τη μέση και μπροστά, είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και τώρα με τον Ουναΐ, δηλαδή, λογικά θα γίνει, χωρίς να τον έχουμε δει, με αυτό που έχουμε δει τον Ουναΐ, όχι ενώ δεν τον έχουμε δει τώρα, από αυτά που ξέρουμε από τον Ουναΐ.
0: Τον είδες και το καλοκαίρι στο Μουντιάλ, φίλε.
5: Ναι, αυτά λέω. Και την προηγούμενη φορά που ήταν, νομίζω πάλι πριν 2 χρόνια, δεν ήταν σε εσάς πάλι. Έτσι.
0: Ναι, πρόπερση.
5: Ωραία. Τον έχουμε δει, δηλαδή, τον παίκτη. Εγώ τον έχω δει, δηλαδή.
0: Ξέρουμε, ναι, ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι κάτι που δεν είναι περιμένουμε.
5: Ναι, τον έχουμε δει, τον έχω δει στο γήπεδο. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Φαίνεται η ποιότητα του παίκτη. Αλλά εκτός αυτό βλέπω ότι και καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει και άργησε και πολύ ότι ο κ. Αλαφούζος προστατεύει και την επένδυσή του. Το αντιλαμβάνομαι δηλαδή αυτό. Η σχέση με τον κύριο Κομπότη νομίζω ότι πάει καλά. Δεν λέω τίποτα άλλο, δεν μου πέφτει και λόγος.
0: Γιατί
5: και καλά
0: αυτό.
5: Κάνει, πραγματικά καλά
0: γιατί
5: κάνει. Γιατί έχει ρίξει λεφτά.
0: Ναι, με τη σχέση με τον κύριο Κομπότη, γιατί το λες. Και είναι και είσαι και out.
5: Παλιά στο Κομπότη.
0: Ναι, ναι.
5: Ο Κομπότης. Ο κύριος Αλαφούζος όχι καμία
0: Πώς προέκυψε δηλαδή αυτό το σχόλιο σου, δηλαδή ότι επειδή δεν πήρε ο ΠΑΟΚ το πέναλτι αυτό που συζητάμε.
5: Από τις αντιδράσεις των άλλων ομάδων καταλαβαίνεις το πόσο πειράζει η άλλη ομάδα.
0: Οι αντιδράσεις των άλλων ομάδων έχουν να κάνουν λες με αυτό, ότι ελέγχει τα κέντρα αποφάσεων ή με το γεγονός. Μισό λεπτό, Λεωνίδα, θα κάνουμε διάλογο ρε φίλε, μη με παίρνετε σήμερα όλη το πρωί, δεν με αφήνει να μιλήσω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
5: Ναι, βρε, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, έχει να κάνει, άμα θες σε κρατάω και μετά το δελτίο, μην αγχώνεσαι. Έχει να κάνει με κάτι που είδες, ας πούμε, διαιτητικά και το λες αυτό, ή έχει να κάνει με το γεγονός ότι βλέπουν οι άλλοι ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύεται ποδοσφαιρικά και αγωνιστικά. Τι πιστεύεις από τα δύο? Γιατί εγώ κατάλαβα ότι διαιτητικά το πας.
5: Ναι, θεωρώ ότι είναι συνδυασμός. Το ότι έχει έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω τώρα τον εντός εισαγωγικών τώρα τον έχει τον άνθρωπο που μπορεί να του ψιθυρίσει δύο πράγματα.
0: Αυτά συνέβαιναν που λες με τον Κομπότη, συνέβαιναν πριν κάποια χρονάκια και μάλιστα οι σχέσεις τους ήταν σε πολύ πιο δυνατό επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό σου λέω, γιατί μου κάνει εντύπωση που είπες για τον Κομπότη. Γιατί ο Κομπότης πριν 2-3 χρόνια είχε πολύ.
5: Εγώ έβαλα στο μυαλό μου τον Κομπότη, διότι υπήρξε και μια οικονομική συναλλαγή και λέω οι σχέσεις μπορεί να είναι καλές.
0: Οικονομική συναλλαγή.
5: Αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι από τις αντιδράσεις σου είπα των άλλων ομάδων, όχι και τις αντιδράσεις των Παραθυμαϊκών, έτσι. Των άλλων ομάδων και το πόσο διαμαρτύρονται, ενώ δεν διαμαρτύρονται τόσο για την εικόνα του Παναθηναϊκού ή για τα σφυρίγματα, τα ψεύτο, καταλαβαίνεις θα σου πω τώρα, έτσι, ενώ τώρα φωνάζουν, αντιλαμβάνομαι ότι κάπου ενοχλεί, μάλλον. Και μάλλον για να ενοχλεί, πάνε να πει ότι κάπου κάτι προσπαθεί να κάνει.
0: Το γεγονός δηλαδή ότι έχει δώσει 50 εκατομμύρια και έχει αγοράσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές που ποιοτικά τον έχουν ανεβάσει, δηλαδή δεν το βάζει στο μυαλό σου ότι μπορεί ο άλλος να ανησυχεί κιόλας.
5: Εννοείται.
0: Άρα, γι' αυτό.
5: Και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι και καλά θα κάνει να βρει το τρόπο να προστατεύσει την επένδυσή του. Έχει ρίξει.
0: Βέβαια, είναι λογικό δεν αυτό.
5: Όχι, σου είπα και άργησε. Για μένα έχει αργήσει κιόλα. Εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκός.
0: Τι βλέπεις σήμερα τώρα για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ πήρες να μιλήσεις, πάλι στον Παναθηναϊκό το πήγες. Για πες.
5: Όχι, είπα να πω επειδή τα έχω ακούσει.
0: Ναι.
5: Επίσης να πω ότι εχθές άκουσα το.
0: Ναι.
5: Στον Τζόχο και στο Τουρκικά, στο Βάιο.
0: Ακόμα τον έχεις μάθει μια ζωή, δεν έχεις μάθει το πέφτει ακόμα.
5: Ναι, κολλά,
0: έλα, για πες.
5: Ναι. Βάιο το λέω. Ναι.
0: Τι άκουσες.
5: Ότι το Sport FM TV θα έχει. Μπράβο σας, και αν είναι και η διοικητική απόφαση και δεν αλλάξει, μπράβο σας, εννοώ τότε ότι η δημοσιογράφη, εσείς που θα κάνετε αναμεταδόση, φαντάζομαι ότι θα κάνεις και εσύ κάποιος.
0: Θα δούμε.
5: Έτσι. Θα έχετε άποψη. Και όχι αυτό το τυποποιημένο.
0: Αυτά, που φίλε,
5: στις πλατφόρμες.
0: Ο Βάιος τα κανονίζει.
5: Ναι, το είπε, γι' αυτό το λέω, ναι. Γιατί έλεγε κάτι χθες το παλικάρι από τη Ρόδο, μωρό, ο Παναγιώτης πάνω, το λένε.
0: Ο Τζόρνταν, ναι.
5: Ο Τζόρνταν. Και κάτι έλεγε και λέει ότι εμείς θα το λέμε και σε όποιον αρέσει. Τα λέμε την απόψη μας και αν έχουμε κάνει και ένα άλλο, θα λέμε εντάξει, δεν το έκανα καλά, κάναμε λάθος. Ναι, δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι.
5: Θα πέσει πολύ γέλιο, βέβαια, μέχρι να το συνηθίσουμε.
0: Και θα είναι λίγο ιδιαίτερο γιατί στα άλλα κανάλια ξέρεις δεν θα λένε, σε αυτά θα λένε.
5: Εντάξει, να ακούσεις, έχεις ακούσει αυτή τη χρονιά. Το γελάω με την ιδέα, καταλαβαίνεις, έτσι, τώρα να πεις εσύ άποψη και να λέμε το πρωί να είσαι 6 με 8...
0: Καλά, εντάξει, μην περιμένεις να κάνω εγώ Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά.
5: Έγινε, χαίρετο.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια, γιατί δελτίο δεν έπεσε από ότι είδα πολιτικό.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
11: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: πήγες ψαγμένα πολύ, Γιάννη, τους μπέρδεψες τώρα. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στο ακροατήριο. Είναι 38 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι με τον Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα στην παρέα από Χανιά, Κρήτης, Μανώλης Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Μόντι. Καλημέρα σε όλους. Θα τους κάνει όλους άλογο ακουκάγκου. Αυτό βλέπω, Βαγγέλη, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πώς ξέρεις να φτιάξουν την ώρα στα παιχνίδια, γιατί δεν γίνεται να παίζουμε εμείς συνέχεια 9 και να πηγαίνουμε σπίτια μία η ώρα. Θεωρώ ότι είναι πρόβλημα για πολύ κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Άγγελε, για μένα ήταν μεγάλο πρόβλημα αυτό. Χθες το συνειδητοποίησατε, όπου ξεπατώθηκα για να ξυπνήσω με 3 ώρες ύπνο. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Γνωρίζεις πότε είναι το επόμενο βήμα Κόπα Αφρικα? Ρωτάω γιατί έχουμε μαζέψει πολλούς Αφρικανούς πλέον στον Παναθηναϊκό και αυτό με ανησυχεί λίγο, λέει ο Αλέξανδρος. Τώρα ήταν το καλοκαίρι, ήταν το Κόπα Αφρικα, ρε, ηρέμησε. Το θέμα είναι να είναι όλοι υγιείς, γιατί βλέπουμε να γίνεται, λέει, και να χαλάνε μετά όλα τα σχέδια. Μετά από εδώ, κάνεις εκπομπή στο YouTube, Foxbet λέγεται η εκπομπή εκεί. Όχι, Foxbet λέγεται το κανάλι. Ναι, κάνω, θα είναι μετά από εδώ. Η εκπομπή λέγεται Foxbet, καλημέρα. Απόλαυσε ο κύριος Δημήτρης την αγάπη μου, λέει ο Πανούλης. Έλα, Βαγγέλη, λέει, τι έχω, πόσο καιρό θα λείψω. Καλημέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο, Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Σταμάτα, ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Βαγγέλη, πήρε άριστα σήμερα στο διαγώνισμα. Αγαπητός δάσκαλος κύριος Δημήτρης, στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Ευχαριστώ, Στάθη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, όμορφη Τρίτη να έχουμε. Θέλω να τονίσω μια διαπίστωση που έχω κάνει. Τις τελευταίες 4 απολύσεις προπονητών του Ολυμπιακού τις έχει κάνει θερεύτα. Έχω πει και στο παρελθόν ότι στρατιωτών ομάδων χρειάζονται για να εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένων παραγόντων. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ για αυτούς τους παραγόντες ήταν ανεπιθύμητος από την εποχή του conference. Και μια μέρα θα βγω να μιλήσω για τον προπονητό φάγο δημοσιογράφο του σταθμού. Λέω, Παναγιώτης είναι και Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη και Γιώργο. Καλή εκπομπή. Σήμερα πετάμε ψηλά, Βαγγελάρα. Καλή επιτυχία στην ομάδα Νάσου Σάικ από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Καλημέρα και στο Γιώργο Γαρό. Είστε καλύτερη πρωινή παρέα. Ευτυχώς υπάρχετε και ξεχνιόμαστε. Καλή υπομονή με τους αθλητικογράφους και τους προγνώστες, παντογνώστες του καναπέως, λέει ο Μίλτον Παράφρον Περιπτεράς. Ξεκινάμε με κύριο Δημήτρη. Βλέπω να έρχεται, λέει, και κύριε Αντρέας, και περιμένω και Τσουβέλα μεταφιασμένο σε Ρακλειδά να παραπονηθεί που δεν είπε τίποτα για το μεγάλο διπλό του Γυραιού. Πολλές καλημέρες από τη συνεφιασμένη Γλασκόβη. Είστε θεόλοι σλάμπι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Ήθερα 7 ξεκάθαρα γύρισε την κλεψίδρα για το Μεντιλίμπαρ στο μπάσκετ. Ολυμπιακός ηθικά είναι χαμένος σύμφωνα με όσα δήλωνε εδώ και καιρό και έκανε κολοτούμπα. Λογικά επειδή κατάλαβε πως έχανε την υπόθεση στα δικαστήρια, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός κατά μία έννοια. Ο Σάσα θεωρείται Έλληνας. Όσο για τον Εζίπουγλου, θεωρώ ότι με βάση την εικόνα του που είδαμε στα φιλικά στην Κρήτη, δικαιούται και θα έλεγα απαιτεί με τις εμφανίσεις του περισσότερο χρόνο τουλάχιστον στα παιχνίδια που είναι μικρότερης έντασης. Να το δεχτώ αυτό για τον Σάσα, φίλε. Αλλά τώρα ο Εζίπουγλου άλλο τι δικαιούται, άλλο το τι παίρνει μέχρι τώρα. Εγώ δεν είπα τι δικαιούται το παιδί και αν είναι καλός ή κακός παίχτης. Ήμουν πολύ προσεκτικός αυτό που παγιάνει. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Άρα, Λεωνίδα, δεν υπάρχει σωτηρία. Το πάει από εδώ, το πάει από εκεί, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, την προσπάθεια με τον τύπο Παναθηναϊκών. Πώς τη βλέπεις? Ενθαρρυντικό που συμμετέχουν αρθρογράφοι που κατά καιρού ήταν απέναντι. Δείχνει, νομίζω, ομοψυχία και ενότητα αυτό. Μια πολύ καλή προσπάθεια, το βλέπω και μπράβο στους συντελεστές. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ. Ολυμπιακό σήμα αυτό με τους πόσους Έλληνες παίζουν στην ομάδα. Στον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο έχει κουράσει και είναι προνόμιο μόνο εδώ δημοσιογράφων και κόσμου, δέσπανο ευρωπαϊκά. Κάτσε, συγγνώμη, εγώ την άνοιξα την κουβέντα, Αθανάση. Εγώ την άνοιξα την κουβέντα. Εγώ απλά εξέφρασα την απορία, γιατί δηλαδή το ένα τμήμα να είναι αγαπημένο και τα λοιπά, και στο άλλο να χτυπάμε καρφιά ότι εκεί δεν έχουμε Έλληνες. Γιατί έτσι μου ήρθε πάνω στην κουβέντα αυτό. Θανάση από Ερυθρόλευκη Νέα Φιλαδέλφεια το μήνυμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, από εξωτική Λαμία. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι έγινε ακριβώς η τελευταία και βγάζει ανακοίνωση για τον προπονητή Ολυμπιακός. Είμαι από τη στιγμή που έχει στήριξη από τον πρόεδρο για συνέχεια συνεργασία. Σας τον αφήσουν να δουλέψει. Καταλαβαίνω ότι έχει κάποια κολλήματα με παίχτες σαν προπονητής, αλλά ας τελειώσει τη φετινή σεζόν και ας αλλάξει αν δεν μείνει ο πρόεδρος ευχαριστημένος, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βάγκο, για όλη την παρέα. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ σήμερα. Πάμε δυνατά. Τα Όλαντα από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, όμορφη παρέα μου, Γιάννης 7 Πορτοράφτη. Καλημέρα. Τρομερή φωτο από το ξημέρωμα, Γιάννη. Και πάμε στον κόσμο που περιμένει. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά,

0: βάση την αξία που είχαν σαν παίχτες, η διαιτησία να ήταν 50-50, το πρόεδρος να μην είχε κάνει λάθη σε δηλώσεις, να ήταν άψογος, και φυσικά οι παίχτες να μην είχαν τραυματιστεί βασικοί παίχτες. Αν όλα αυτά γίνανε και ο Παναθηναϊκός το χάσε, φταίει μόνο άτομα. Εάν όμως υπάρχουν όλα αυτά που σου είπα πριν, δεν φταίει μόνο άτομα. Όταν σου χτυπάνε οι καλύτεροι παίχτες, όταν παίζεις χωρίς τον Λούκα, σε σειρά, όταν, πώς το λένε, παίζεις χωρίς βασικούς παίχτες, όταν οι παίχτες δεν παίζουν, δηλαδή είδαμε έναν Ναν ή έναν Γκραντ, αν θυμάσαι, πολύ, πολύ πιεσμένους από αυτό που έπρεπε να παίξουν στις σειρές. Ήταν πολύ πεσμένοι σαν παίχτες. Ο Χέιβι Ντέιβις δεν έπαιξε καλά, εκτός από ένα παιχνίδι που μας πήρε τότε στη Βαλένθια. Δεν είχε παίξει καλά στη σειρά. Λοιπόν, όταν δεν σου παίζουν όλοι αυτοί οι καλοί παίχτες, σίγουρα κάπου φταίει ο προπονητής, ότι δεν βγαίνουν οι παίχτες στη σωστή απόδοσή τους, αλλά και σαν παίχτες δεν παίξανε. Λοιπόν, όταν βγαίνουν οι άλλοι που επικρίναν τον Αταμάν και λέγανε είχαμε 29-8 βολές εις βάρος μας, όταν βγαίνουν και λένε είχαμε 79-17 με τον Ολυμπιακό εις βάρος μας βολές στις σειρές, τότε ρε φίλε, πού σε φταίει μόνο ο Αταμάν. Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Λέγανε για το Σότσι, για τον Τελειόπουλο, τους έφαγε, τους έκανε, τους έδειξε. Γιατί δεν τους κρατάει ο Μπράνοβιτς, που είναι καλός προπονητής και το θεωρώ καλύτερο από τον Αταμάν εγώ. Γιατί δεν τους θέλει. Δεν είναι καλός τώρα ο Τελειόπουλος ή ο Μπράνοβιτς.
1: Δηλαδή, με βάση τα δικά σου, ας πούμε, την άποψή σου, ποιο ήταν το ποσοστό δηλαδή, ευθύνης του Αταμάν πέρσι.
0: Το Αταμάν, 25-30% έφταιγε.
1: Τον αγαπάς πολύ.
0: 30 σαν προπονητής, εντάξει, επειδή είναι αρχηγός.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
0: Γιατί δεν έμεινε στον Παναθηναϊκό.
1: Γιώργο μου, διαφωνώ πάρα πολύ στην άποψή σου. Τη σέβομαι.
0: Για τον Τελειόπουλο που δεν
1: κρατήσαμε. Όχι. Για τις ευθύνες πιστεύω ότι ήταν πολύ μεγαλύτερο το μερίδιο του προπονητή.
0: Εντάξει,
1: αλλά σέβομαι τη γνώμη σου. Για τον Τελειόπουλο, γιατί ο Τελειόπουλος δέχτηκε μια πολύ μεγάλη πρόταση από τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε σκοπό να ανέβει εκεί. Ο Τελειόπουλος ήθελε να πάει για να είναι πρωταγωνιστής και τον παραχώρησε.
0: Και κάτι άλλο, να σε ρωτήσω, ναι. Είναι δίκιο για οποιοδήποτε προπονητή, όχι μόνο για τον Αταμάν,
1: ναι,
0: να παίζει η ομάδα τίτλο, πρωτάθλημα, έτσι να είναι στην διαδικασία εκείνη, στη σειρά, ναι, και να βγαίνουν αυτά ότι έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός ο Μπράβο με 10 εκατομμύρια ευρώ, είναι ηθικό αυτό?
1: Ο Μπράντοβιτς ήταν 100% ηθικός απέναντι στον Αταμάν, αν θες να ξέρεις. Και ο λόγος που ο Αταμάν έβγαλε τη χρονιά. Και ο λόγος που ο Αταμάν έβγαλε τη χρονιά σε μεγάλο βαθμό είναι ο Μπράντοβιτς, αυτό να το ξέρεις.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί βγαίνει εκείνη την ώρα όμως στις ειδήσεις?
1: Δεν έβγαινε τίποτα εκείνη την ώρα. Το μόνο που έβγαινε είναι ότι αδιαφιλονίκητος, ας πούμε, φαβορεί για στόχους μεγάλου Παναθηναϊκού για το καλοκαίρι θα ήταν ο Μπράντοβιτς. Αυτό έβγαινε.
0: Εγώ βλέπω ότι κάποιους ανθρώπους τους κυνηγάνε. Εντάξει, ίσως ήταν Τούρκος και δεν τον γουστάρανε πολύ.
1: Ναι.
0: Όχι όμως η πλειοψηφία. Η μειοψηφία δεν τον γουστάρε τον Αταμάν. Τον Παναθηναϊκό τον αγαπάνε.
1: Ο Αταμάν είχε μια πολύ καλή χρονιά την πρώτη, μια μέτρια χρονιά τη δεύτερη και μια κακή χρονιά την τρίτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Επίσης να πω και κάτι άλλο, Βαγγέλη μου.
1: Πες και αυτό, ναι.
0: Συγγνώμη κιόλας. Για το Σπόραρ τον βρίζανε, τον κάνανε, τον διαλύσανε. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή με γκολ του Σπόραρ έχει πάει στο.
1: Ρέα Θεόφοβε. Ρέα Θεόφοβε. Έχει Ντέσσερ Στετέι και Λιβάη Γκαρσία και σκέφτησε το Σπόραρ ακόμα. Θα με τρελάνεις, ρε. Θα με τρελάνεις.
0: Άλλο θέλω να πω. Δεν λέω ότι είναι καλύτερος παίχτης από αυτούς. Άκουσε με τι λέω.
1: Άμα είναι τρομερό όμως, ρε φίλε, τώρα. Δηλαδή, με αυτός που
0: έχει κάνει. Κάτσε να σου πω, ρε Βαγγέλη μου, να σου πω κάτι. Με γκολ δικό του έχει πάει στο Champions League όμως.
1: Ρε Λεβέντη μου, θα πες ο Σπόραρ τώρα με αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός μπροστά. Α, το Σπόραρ τώρα το παιδί να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Γιατί δεν βγήκανε όμως να το πούνε.
1: Τι να πούνε.
0: Το Σπόραρ που τον βρίζαμε παίζει Champions League. Γιατί δεν βγαίνουν τώρα να το πούνε.
1: Αφού
0: τον βρίζανε.
1: Έγινε, Γιωργάρα.
0: Γιατί δεν βγαίνουν, είναι δίκαιο, εσύ πιστεύεις αυτό?
1: Νομίζω ότι κανένας δεν χρειάζεται να ασχολείται με τον κύριο Άντρα Σπόραρ. Να είναι καλά το παλικάρι εκεί που είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερες παίχτες τώρα.
0: Αυτή είναι η ομάδα του, Βαγγελή.
1: Και τι με νοιάζει με έναν παίχτη από την ομάδα του, ρε φιλέ. Και τι με νοιάζει με έναν παίχτη από την ομάδα του. Είναι καλύτερος, σε ρωτάω. Απάντησε μου συμμονολεκτικά. Είναι καλύτερος από τον 4 στο Λιβάη ή τον Τετέι. Είναι καλύτερος από κάποιον από αυτούς τους τρεις.
0: Από αυτούς όχι.
1: Ωραία, τώρα τελείωσε κουβέντα. Έχει τρεις καλύτερους πλέον. Τι σκέφτεσαι αυτόν?
0: Εντάξει, γιατί να τον βρίσουν τον άνθρωπο.
1: Μα δεν ασχολείται κανένας με το Σπόραρ, εσύ ασχολείσαι μόνο με το Σπόραρ τώρα.
0: Ασχολιόντουσαν μέχρι να φύγει το ασχολείται, τον φάγανε.
1: Ναι, γιατί τώρα δεν τους άρεσε.
0: Τώρα δεν ασχολούνται βέβαια, τώρα που πάει καλά ο Σπόραρ δεν ασχολούνται.
1: Δεν είμαστε ξαδέρφια του Σπόραρ, εδώ ασχολούμαστε στο Σπόραρ. Να
0: σε καλά, εγώ.
1: Πάμε παρακαλώ, καλημέρα.
2: Βαγγέλη μου.
1: Έλα, Πανούλη, καλημέρα.
2: Βαγγέλη μου, καλημέρα και στον Γιώργο Μποράδη, να μου λέω γιατί ακούω τώρα με χαμηλά. Φίλε, από τότε που πάρατε την κονσόλα αυτή υπάρχει μεγάλο θέμα, εγώ το έχω ξαναπεί.
1: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όλα καλά είναι, όλα ρολόι.
2: Σε εμάς, ρε φίλε, δεν ακούγεται.
1: Όλα ρολόι, όλα ρολόι.
2: Όλα ρολόι. Εγώ, Γιωργάρα, για βαρά. Για μίλα, Βαγγέλη μου.
1: 1, 2, 3 τεστ.
2: Πολύ καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
2: 2-3 σύντομα σχόλια για να μιλήσει ο κόσμος, γιατί εγώ δεν βγαίνω ποτέ back to back, πολύ σπάνια. Μία στο τόσο βγαίνω στο Sport FM όταν έχω να πω κάτι. Πρώτα θέλω να πω στο παιδί από Κύπρο ότι είναι τελείως διαφορετική περίπτωση του Οσμάν. Μίλησε με Γιανακόπουλο Μπράντοβιτς και όταν το είπε ο Ζέλικο ότι όλοι θα διεκδικήσουν τη θέση του σε φέτος και όταν είσαι εδώ η ομάδα εννοείται θα σε ανανεώσει κανονικά γιατί σε υπολογίζει η ομάδα. Ο Οσμάν δελεάστηκε γιατί ήταν τεράστια η πρόταση του ΠΑΟΚ, κλειστό τριετές 3 εκατομμύρια και θα είχε ρόλο πρωταγωνιστικό. Βάζουμε τελεία. Δεν είχε σκοπό Παναθηναϊκός να αφήσει τον Οσμάν. Επειδή αναφέρθηκε το άλλο πάνω στην κουβέντα γιατί είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις με το WOCAP. Και όσον αφορά WOCAP Τζόσεφ, απλά γελάω. Είναι δύο επίπεδα πάνω WOCAP και στα 34 και στα 35. Και το ξέρεις εσύ και ο Τάκης ότι όσο έπαιζε στις Ζαλγκύρες, εγώ τον ήθελα σαν τρελός να έρθει στον Παναθηναϊκό.
1: Ζαλγκύρες ή Ζαλγκύρες.
2: Στις Ζαλγκύρες, άστα Ζαλγκύρες τώρα. Πάμε τώρα γιατί εδώ θα το χαλάσουμε τώρα με τον Λεωνίδα. Τώρα θα το χαλάσουμε λοιπόν. Εγώ δεν ανέχομαι άλλο το τρόλ και χαβαλές και άλλο το να λες λιμά τις ομάδες, τις υπόλοιπες που έχουν κάνει πορείες.
1: Εντάξει μόλι τώρα και εσύ χαβαλέ
2: το πέρα. Μισό λεπτό Βαγγέλη. Ναι. Όχι δεν είναι εντάξει για μένα.
1: Ήταν σοβαρό μέχρι και εντάξει σοβαρό και αστείο εγώ το κατάλαβα. Για πες.
2: Όχι ο Λεωνίδης αυτά τα σοβαρά και αστεία και τις σπονδίτσες τις κάνει συνέχεια.
1: Με πονηρός τους δηλαδή.
2: Είπε κάτι που εγώ δεν είπα. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό που ο Sky αποφάσισε και πολύ σωστά οι δημοσιογράφοι να παίρνουν θέση. Πολύ σωστό αυτό. Εγώ είπα ότι ο Τσόκος απλά έμεινε παραπάνω σε μια πάρτη που ήταν πέναλτι και δεν σχολίασε κάτι άλλο.
1: Okay. Αυτό να το κλείσουμε, μην το ξαναρχίσουμε πάλι με το
2: κλείσαμε. Ναι. Επειδή μίλησε ο Λεωνίδας για μένα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το απαντάω. Ναι. Δεν έχω σκοπό να ανοίξω άλλο θέμα. Να λέμε ότι ακούμε, Λεωνίδα. Τώρα τα λοιμά και τα υπόλοιπα δεν ισχύουν. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει πάει σε ένα τελικό, το 71, έχει πάει σε ημιτελικούς, σε προημιτελικούς. Ο ΠΑΟΚ σε προημιτελικούς με το κόφερες. Ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες.
1: Δεν ισχύει αυτό, μωρέ, γι' αυτό και εγώ κινητό να του είπα τώρα ναι. Τι, γιατί
2: δεν
1: ο Ολυμπιακός...
2: Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Ναι, γιατί έχω θίγομαι, ρε Βαγγέλη. Εγώ είμαι οπαδός. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Είμαι οπαδός. Και μου φύγεις την ομάδα με αυτό που λες και φύγεις και εμένα.
1: Τι μπορούμε, και να, κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να επανέλθεις, δηλαδή. Όχι, για τον Λεωνίδα να το ξαναβρω τώρα δεν μπορώ.
2: Δεν έχω τηλέφωνο. Δεν μπορεί να το λέει. Γιατί η δικιά του ομάδα ακόμα χρωστάει στους μανάβηδες.
1: Τώρα γιατί βάζεις μπαρούτι στην εκπομπή.
2: Δεν βάζω μπαρούτι.
1: Δεν βάζεις. Φίλε, προκαλείς τους άκτζηδες τώρα εσύ.
2: Δεν προκαλώ τους άκτζηδες. Στο Λεωνίδα το λέω.
1: Στο Λεωνίδα το λες αλλά τα ακούνε και άλλοι όμως.
2: Ξεχνάει την ιστορία ο Λεωνίδας. Την ώρα που αναφέρει και λέει λιμά τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει.
2: Δεν είναι πρώτη φορά που αναφέρει τον Παναθηναϊκό έτσι. Υποτιμητικά του κάνει συνέχεια.
1: Το είπε για όλους τους υπόλοιπους, δεν είπε για τον Παναθηναϊκό.
2: Βαγγέλη γυρίζει και λέει για τον Κομπότη και το Αλαφούζο την ώρα που Αλαφούζο έχει πληρώσει 50 εκατομμύρια για μπάτζετ.
1: Νομίζω ότι το απάντησα Παναγιώτη όμως.
2: Ναι.
1: Αυτά που είπες στις ανακρίβες που είπε το απάντησα.
2: Βαγγέλη, όταν βγαίνουν ορισμένοι και προσβάλλουν, δεν προσβάλλουν μόνο την εκπομπή, προσβάλλονται και άλλοι ακροάτες. Το να πάρω εγώ και να πω ότι επειδή με πειράξε δεν κακό. Έτσι πιστεύω.
1: Οκ. Okay.
2: Το να αφήνει εχμές για τον Κομπότη είναι πολύ σοβαρό. Είναι ή δεν είναι.
1: Δεν ισχύει πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν εποχές που είχαν πολύ περισσότερες επαφές οι δύο άντρες σε σχέση με τώρα.
2: Συμφωνώ ότι το απάντησες. Ναι. Απλά εγώ μιλάω στον Παναγιώτη, σε φίλε.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου, δεν εκπροσωπώ κανέναν. Και έχω πει, στο έχω πει από την αρχή τη σεζόν, ότι όταν θα ακούσω κάτι που θα σπηλώνει την ομάδα μου, θα την προσβάλλει ή εμένα, γιατί αναφέρθηκε και σε μένα, εγώ θα πάρω θέση. Γιατί έτσι νιώθω.
1: Πήρες θέση απάντηση, Παναγιώτη μου.
2: Ναι, πήρα αυτές τις απάντησες, αλλά μην με κάνεις και νιώθω ότι έκανα και κάτι κακό, Βαγγέλη μου.
1: Όχι, δεν μ' άρεσε αυτό που είπες σχετικά με την ΑΕΚ για τους μανάβηδες και αυτό με χάλασε εμένα, γιατί σου λέω ότι δεν θέλω δηλαδή, να απαντήσω τον Λεωνίδα, αλλά μην προκαλείς τους υπόλοιπους. Αυτό ήθελα να
2: σου πω. Ναι, τους υπόλοιπους δεν τους προκαλώ για τον Λεωνίδα, τον Λεωνίδα απάντησα.
1: Εντάξει.
2: Στο Λεωνίδα απαντάω. Μόνο στο Λεωνίδα, δεν αναφέρθηκα σε άλλον άνθρωπο, ούτε σε άλλο ακροατή.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ εύκολο όταν λες ότι αυτό για τους μανάβηδες να αρχίσει με τώρα μια αντιπαράθεση και εσείς εκείνο και εμείς το άλλο και εμείς το παράλληλο και, να χαλάσουμε το πρωινό μας. Γι' αυτό στο λέω.
2: Συγγνώμη, δεν το ξεκίνησα. Εγώ το ξεκίνησα ο Λεωνίδας που με τα λιμά και τα λοιπά.
1: Εντάξει.
2: Γιατί όταν προσβάλλεις ομάδες, θα πάρεις μια απάντηση, Βάγγελε μου. Και πόσο μάλλον γιατί μια ελληνική ομάδα έχει σηκώσει και ευρωπαϊκό. Οι υπόλοιποι δεν έχουμε σηκώσει τίποτα. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό, τα είπαμε χθες. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή σε όλους.
1: Έγινε, τα λέμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο κλείσε, κλείσε.
3: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις.
1: Καλά είμαι εσύ.
3: Τίποτα, εγώ τι να κάνω. Εγώ ακούω και για... προσπαθώ να βγάλω άκρη.
1: Προσπαθείς να βγάλεις άκρη.
3: Ε.
1: Έτσι εύκολο να μην βγαίνει άκρη.
3: Δεν ξέρω. Καταρχάς ακούω... να σου πω, ακούω τη φωνή μου δεύτερη φορά μέσα.
1: Γιατί ακούω επιστροφή. Ο Γιώργος είσαι, τώρα σε κατάλαβα να σου πω την αλήθεια.
3: Ναι.
1: Τώρα ακούς καλά, για μιλά μία να μας πεις να είσαι οκ.
3: Ναι, ναι. Δεν πειράζει, ακούγεται ακόμα. Δεν τρέχει τίποτα. Ο κύριος Γιώργος, πήγε στο Σπόρα. Πού, έχεις τώρα αυτή τη στιγμή τρία σεντερφοράδες όπως θα είπες. Είσαι ελιά, κύριε Σπόρα, εκεί που είναι.
1: Με το Ραστόντερ που είναι τέταρτος είναι να συγκριθεί ο Σπόρα, για να λέμε την αλήθεια.
3: Εντάξει, τέλος πάντων, φίλε, έχεις τώρα τρεις πεσταράδες. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι με το 3-0 με τον ΠΑΟΚ.
1: Έγινε 3-1 στο τέλος. Έγινε 3-1, βάλε και κολοπάκους.
3: 3-1, ναι. Ο ΠΑΟΚ ήταν άτυχος. Έπεσε σε ένα πάρα πολύ καλό Παναθηναϊκό. Τώρα για το πέναλτι. Οκ, δεν το έδωσε. Δεν ξέρω, κάτι λένε ότι ήταν φάουλ πριν, δεν το έχω δει εγώ αυτό.
1: Ναι.
3: Εσύ, δεν μπόρεσα να το δω. Μέχρι εκεί, ήταν απίστευτο το Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω ότι η εικόνα του αγώνα, Γιώργο μου, εκείνη την ώρα που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν όπως γράψαν κάποιοι 0-0, ήταν ένα 0 το σκορ. Αλλά ήταν τέτοια εικόνα του Παναθηναϊκού που έπαιζε για με παίχτη παραπάνω και η δημιουργία του και οι ευκαιρίες, οι τελικές, τα πάντα δηλαδή και οι μονομαχίες στη μεσαία γραμμή. Όλα ήταν δηλαδή, έδειχναν Παναθηναϊκό. Ακόμη και αν ο Πάουκ εκείνη την ώρα εγώ να κάνω την υπόθεση εργασία του, ο Πάουκ το παίρνει το πέναλτι και το σκοράρει, ας πούμε, και βάζει γκολ.
3: Ναι.
1: Έτσι, εγώ δεν βλέπω τρόπο που να μην νικάει ο Παναθηναϊκός αυτό το μάτς.
3: Ούτε και εγώ το είδα.
1: Έτσι.
3: Αυτό,
1: και επίσης το άλλο ότι, που υπάρχει, ας πούμε, η καραμέλα από πολλούς, ναι, αλλά ήταν ένα ντέρμπι, λέει, που ο Πάουκ έμεινε, λέει, με παίχτη λιγότερο από το 16. Ας μην έκανε το φάουλ ο Λουστόντο, να γινόταν το 1-0 στο 15, να γινόταν 1-0 στο 15 και ας έπαιζαν με 11.
3: Βλακία, ακριβώς. Λοιπόν.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν ήταν κάτι το οποίο το προκάλεσε ο Παναθηναϊκός και μην ξεχνάμε ότι από το 69 έμεινε και ο Παναθηναϊκός με 10. Δηλαδή άλλο ένα μισάωρο στο τέλος πάλι παίξαν στα ίσα οι ομάδες.
3: Έτσι. Αλλά από πάντως θα σου πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχανε το
1: φέρο. Όχι, ήταν πολύ καλύτερο από τον Πάουκ χτες και το αναγνωρίζουν και... Κάτι, για πες.
3: Δεν έχει δείξει κάτι και στην Ευρώπη φέτος, έτσι.
1: Ο Πάουκ, φίλε, είναι σε μια κατάσταση δύσκολη και ποδοσφαιρικά και διοικητικά, πολύ δύσκολη. Του κάτσαν όλα μαζεμένα. Υπάρχει αυτή η διχόνοια με τις διοικήσεις εκεί. Βλέπεις ότι ο Σαββίδης πλέον κρίνεται πολύ αυστηρά από όλους. Πήρε και αυτός μια απόφαση που... τα θεμέλια του ΠΑΟΚ τα ταρακούνησε καλά, αφήνοντας το, χωρίζοντας το δρόμο με τον Λουτσέσκου, που ξέρουμε όλοι ήταν πολύ παραπάνω από ένας προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ήρθε και άλλη κακή απόφαση, ναι, να τον πουλήσει τον Τέλεια. Φυσικά για να τον πουλήσει δεν μπορούσε να του κλείσει το δρόμο αυτού του παιδιού, αλλά όχι μέσα στα προκριματικά, ρε μεγάλε. Όχι μέσα στα προκριματικά. Άστο να πάρει την πρόκληση να μπει στη League Face και μετά δώσ' το να. Έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε η Ντόρτμουντ να το βάλει μετά στην πορεία στο Champions League, δεν θα είχε πρόβλημα να το βάλει στη League Face
3: η Ντόρτμουντ. Εν τω μεταξύ, λέω η κακιά η τύχη. Φεύγει το παιδί από εδώ και παθαίνει τη ζημιά εκεί, έτσι.
1: Ναι, καλά, εδώ μιλάμε για στραβωμάρα μεγάλη.
3: Για αγκαντουνιά, έτσι. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
3: Η ΝΑΕΚ, όπως τη βλέπεις μέχρι τώρα,
1: ναι.
3: Όσο πολύ φορμαρισμένη, έτσι, γιατί αν εξαιρέσει έναν αγώνα με την Κηφισιά, νομίζω.
1: Κοίταξε, η ΑΕΚ δεν έχει παίξει και πολλά παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει παίξει τα δύο παιχνίδια που πήρε αέρα πατέρα με τους Βουλγάρους για να μπει στο Champions League.
3: Ακριβώς.
1: Και το πρωτάθλημα έχει παίξει δύο μέσα στα οποία ήταν επιβλητική και τους κούπησε όλους. Και έχει παίξει και το μάτς εκτός με την Κηφισιά που ήταν κακή.
3: Εγώ άλλο πάνω από ότι ναι. Αυτή την εποχή, 8 Σεπτέμβρη,
1: ναι.
3: Είναι λίγο δύσκολη η ομάδα να έχει τόσο πολύ φορμαρισμένες, έτσι. Και να βγάζουν παιχνίδια. Γιατί ο Άρης δεν είναι καμιά μιλητέα ποσότητα σαν ψάνο μα.
1: Άμα ήταν στα μπούνια, ρε φίλε, τόσο φορμαρισμένο όμως δεν θα το έδειχνε αυτό και με την Κηφισιά. Όπου με την Κηφισιά ήταν πολύ κακό το παιχνίδι της ΑΕΚ, έτσι.
3: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ ένα πράγμα που έχω να πω πρώτα απ' όλα είναι ότι η ΑΕΚ παίρνει τρομερή δύναμη στη Φιλαδέλφια.
3: Ναι,
1: τρομερή δύναμη. Τρομερή δύναμη στη Φιλαδέλφια.
3: Λοιπόν, θα τις ευχηθούμε λοιπόν σήμερα να πάνε όλα καλά, να κερδίσει η ΑΕΚ, να προχωρήσει, να πάρει μου παθμούς για την Ελλάδα. Εμείς πότε παίζουμε οι υπόλοιποι?
1: Η Europa την επόμενη εβδομάδα, conference από Οκτώβριο.
3: Α, πάει μακριά. Ωραία. Λοιπόν, να σκάλα, Βαγγέλη μου, υπομονή να έχεις.
1: Έγινε, Γιώργη.
3: Φιλιά πολλά.
1: Τα λέμε, γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα, είναι και 58, μην βγάλω κάποιον να τον κόψω τώρα για ένα λεπτό. Ας διαβάσω τα μηνύματα, ώστε μόλις γυρίσουμε στις 7 και κάτι, να πάμε κατευθείαν με τα τηλέφωνα. Λεωνίδα, το πρόβλημα που έχεις, λέει, ονομάζεται κόμπλεξ. Λέει, Αλέξανδρε, μην το συνεχίσουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, με τον κύριο Δημήτρη, μου θύμισε, λέει, σχολείο, πρώτη ώρα διαγώνισμα, βγάλετε μια κόλλα χαρτί. Έτσι είναι, Γιάννη. Σαφώς δεν ήταν μοφή για σένα, μου λέει ο Γιάννης ο Ολυμπιακάκης, ο αντικειμενικός. Να είσαι καλά, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγελίνη. Άμα ξεκινά από την τρίτη αγωνιστική με τραυματισμούς και γκρίνια για τη διαιτησία, σκέψου τι έχει να γίνει πιο μετά. Προσοχή στους δρόμους, λέω Παγωτατζής. Καλημέρα σε όλη την παρέα, ακόμη και παραπέρα. Ωραία τριάδα εδώ, Νικολά. Ναυτικέ. Πώς λέγεται εκπομπή, Βαγγέλη, στο YouTube, γιατί ώρα ξεκινάει εδώ live, γίνεται. Γιατί όλο κονσέρβα σε δυσκολεύει το βράδυ που γυρνάω σπίτι. Είπαμε, ρε, στη Foxbet. Foxbet, καλημέρα, 8 και 20 ξεκινάει. Βαγγέλη, καλημέρα. Η φωτογραφία αυτή που κυκλοφορεί στις τελευταίες ώρες εδώ πέρα μέσα, πιστεύεις εσύ προσωπικά ότι είναι αληθινή, κατά τη γνώμη σου δηλαδή, ή fake από την εμπειρία που έχεις? Ρε Γιώργο, πλάκα κάνεις. Μόνο αληθινή είναι. Ο Ναή, προχτές που τελείωσε το match, ενώ υπήρχε πόσος κόσμος που τον περίμενε να παίξουν να υπογράψει, ξέρετε τώρα τρέλα υπάρχει με τον Ναή στον Παναθηναϊκό, έφυγε τρέχοντας για να πάει να συναντήσει τον φίλο του Ελκαμπή, να πάει στο νοσοκομείο να τον δει. Έτσι, και του πήγε και το Κοράνι, μάλιστα, που βλέπετε πάνω και στον πάγκο στη φωτογραφία αυτή. Ο Ναή το πήγε. Τι fake είναι. Είναι πιο αληθινή και είναι και μια φωτογραφία, φωτεινό παράδειγμα. Είναι πολύ ωραίο, το σχολίασα και χθες. Αυτή η εικόνα, πάρα πολύ ωραία και μας δείχνει ποιο είναι το. Ποια είναι τα σοβαρά στη ζωή, ας πούμε. Είναι πολύ ωραία η εικόνα αυτή. Αλλά δεν μου κάνει και καμία εντύπωση γιατί τα παιδιά είναι φίλοι. Τι πρόβλημα έχει ο Στρακώσα και είναι αμφίβολος, παλιότερα έχει ενοχλήσει στη μέση. Τώρα, φίλε, δεν ξέρω τι πρόβλημα έχει. Δεν έχει βγει τι πρόβλημα έχει. Έχει βγει μόνο ότι έχει ενοχλήσεις και δεν προπονήθηκε χθες. Όπου και να ψάξεις, αυτό θα δεις. Δεν έχει βγει πίσω ο τραυματισμός του. Καλημέρα, παιδιά. Όμως μπορούμε και βγαίνουμε και λέμε την άποψή μας, λέει, όλοι εμείς. Έτσι μπορεί και η θύρα αυτά να πει την άποψή της. Με επιχειρήματα ήταν η ανακοίνωση και ήταν και με σεβασμό. Για τον κύριο Γιώργο, ας δει τη συνέντευξη του Γκριγκόνης, να δει αν φταίει ο Αταμάν ή όχι. Ο Γκριγκόνης, τον Αταμάν και τον πρόεδρο εδώ στεγνά, λέει, ο Ραλής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να ετηθεί αλλαγή ονόματος του σταθμού σε Σπόρα FM. Ναι, ναι. Κι άλλο σου στέλνει ο Αλέξανδρος, Big Win Σπόρα FM. Ναι. Βαγγέλη, έχουμε, λέει, τον Παναγιώτη να κλαίγεται εδώ και 10 λεπτά, λέει. Και αναφέρει και στους αγριστές, λέει ο Νίκος και τα λοιπά. Νίκο, ας το προχωρήσουμε, ας το αφήσουμε. Ο Παναγιώτης βγήκε να απαντήσει στον Λεωνίδα. Και καλημέρα και στον Κώστα Πανάθα, που λέει να γεια στο στόμα σου, Τζορδανάκο. Λοιπόν, αυτά. Πάει η πρώτη ώρα, πέρασε. Πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία.
7: Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλή δύναμη στο πρωινό της 3ης 8 του Σεπτέμβρη του 2026. Η καλημέρα που την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο με Γιώργο Γιαννή στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Επικοινωνία 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές, τόσο κοντά του συναρπαστικά. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, καλημέρα. Λέει, έχω μια πορεία, αν επιτρέπετε να απαντήσει. Λέει, γιατί όλες οι ομάδες έχουν χορηγό στη φανέλα μόνο στοιχηματικές εταιρείες, λέει ο Λάζαρος. Γιατί εκεί υπάρχει το χρήμα, Λάζαρε. Πολύ απλά. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να πω. Κάτω τα χέρια από τον Ζορτανάκο, με χαρά λέει το παλικάρι κάθε φορά που βγαίνει. Ο Λεωνίδας κάθε φορά είναι εριστικός για τις υπόλοιπες ομάδες, λέει ο Γιώργος ο Θρύλος από Πειραιά. Καλημέρα και στο Γιώργο το Θρύλο. Φίλε, λυπάμαι για σένα που γράφεις για αυτό που γράφεις στο μήνυμα, ξέρεις, για τους 2-3 δημοσιογράφους. Πραγματικά. Αν αυτό σου βγαίνει εσύ από αυτήν την εκπομπή, τι να σου πω, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στον κόσμο. Μην σταματάμε καθόλου. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς το να.
1: Νίκος, είμαι από τις Διουχές. Έχουμε ξαναμιλήσει, που μένω Κρήτη μόνιμα.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά, φιλαρακώσει.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Συγγνώμη, ακούω τη φωνή μου διπλή.
0: Τι συμβαίνει, Γιώργο, σήμερα για τον ακούνε διπλά όλοι. Για μιλά τώρα.
1: Ναι, ακόμα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, δεν με ενοχλεί.
0: Ωραία, πάμε.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ για άλλο ήθελα να σε πάρω να μιλήσουμε λίγο για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Αλλά να σου πω κάτι, Βαγγέλη, υπάρχουν κάποια άτομα που μάλλον δεν ξέρω, αρχίζουν, πετάνε το φαρμάκι, πετάνε το δηλητήριο και μετά πάει τούμπαλ, να πούμε, αλυσίδα.
0: Γι' αυτό δεν θέλω να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, φιλαρακό, γι' αυτό δεν θέλω.
1: Ναι, γιατί δεν είναι και ωραία, γιατί... Εντάξει, τώρα η εκπομπή είναι ωραία, δηλαδή δεν πρέπει να τη χαλάμε για νούσια πράγματα.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Θα ήθελα πρώτα όμως να κάνω κι εγώ μια παράκληση στο Λεωνίδα, νομίζω ναι. Λεωνίδας λέγεται.
0: Ναι.
1: Όταν είναι να μιλήσεις και σου δίνεται βήμα και σε ακούει χιλιάδες κόσμος, σε κάθε πρόταση όταν λες καταλαβαίνεις εννοώ, όχι δεν καταλαβαίνουμε τι εννοεί, και να μας πει ξεκάθαρα τι εννοεί. Δεν είναι σε κάθε πρόταση καταλαβαίνεις εννοώ να το πάει μέσω Λαμίας και να προσβάλλει έτσι τον Παναθηναϊκό, και στην τελική ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει πρωτάθλημα 15 χρόνια. Και όλοι έχουν πάρει κομμάτι από την πίτα αυτά τα χρόνια. Αλλά δεν θέλουμε να επεκτάθουμε εμείς οι Παναθηναϊκοί. Καλή επιτυχία για την ΑΕΚ σήμερα, να ξεκινήσει με νίκη. Τίποτα, Βαγγέλη, αυτά σκέφτομαι. Δηλαδή στο μυαλό μου, μετά παίρνει και ο Γιώργος να μας πει για τον Αταμάν. Ποιος Αταμάν, είχε έρθει ο Μπράντοβιτς. Ο Αταμάν έφυγε, τελείωσε.
0: Ρε, ο Αταμάν ήταν το λίγο, ο Σπόρα ήταν το ωραίο.
1: Και ο Σπόρα, δηλαδή αυτό ήταν το κερατάκι στην τούτα. Δηλαδή, και ποιο Σπόρα. Ο Σπόρα μας έχασε το πρωτάθλημα με το πέναλτι στο Βόλο και μας έχασε και μια σέρηση εξόδου στο Champions League με την Μπράγκα μόνο του
0: με την Μπράγκα, ναι. Όχι, μα είναι τρομερό αυτό που του είπα εγώ. Δηλαδή, να έχει τώρα αυτή την πληθώρα επιθετικών αυτή τη στιγμή και να κάθεσαι να ασχολείσαι με το Σπόρα που να είναι καλά το παλικάρι εκεί που είναι, έτσι.
1: Αλλά
0: δεν μπορεί να συγκριθεί. Δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα με τους παίχτες που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στην επίθεση.
1: Βέβαια. Απλά παρατηρώ επίσης ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει και ξυπνάει, δυναμώνει, αρχίζει ξαφνικά, ενώνονται οι οπαδοί και οι φύλαθλοι και ξαφνικά αρχίζουν και λένε για διατησίες. Ποιες διατησίες? Υπάρχει φάουλ στο κάγκο, καθαρό. Πριν το πέναλτι. Και ήταν πέναλτι, ναι, συμφωνούμε. Παναθηναϊκοί είμαστε, δεν τα λέμε εμείς αλλιώς. Ήταν πέναλτι, αλλά άμα πήγαινε στο ΒΑΡ θα γίναγε τη φάση πίσω και δεν θα το έδινε. Και ίσως γι' αυτό δεν το έδωσε. Τέλος πάντων, τίποτα, αυτό ήθελα να πάρω, Βαγγέλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά και για την υπομονή σου. Γιατί αυτά που ακούς εγώ θα είχα φρικάρει, θα είχα τεγραφεί.
0: Το έχω ξαναπεί λοιπόν πολλές φορές ότι είναι δουλειά και σε όλες τις δουλειές, ξέρεις, καμία δουλειά δεν είναι εύκολη. Όλες οι δουλειές έχουν τη δυσκολία τους.
1: Βαγγέλη, καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Έγινε, καλή δουλειά.
0: Γεια σου, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Τα κάνε, καλώς ήρθες, τι έγινε.
2: Καλά, λες.
0: Καλά,
2: λέμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα, αδερφέ.
2: Λοιπόν, καλή ανάρρωση στους αθλητές που έχουν τραυματιστεί, ξένους και Έλληνες.
0: Ναι.
2: Είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και τραυματισμοί, όχι που εξεγέλασε, πάρα πολύ σοβαρή. Και είναι ότι χειρότερο μπορεί να τύχει σε έναν αθλητή και σε έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Ειδικά για τον Τέλεια, να ξέρεις, είναι σαν να το έπαθα εγώ. Ξέρεις πόσο εκτίμηση έχω αυτό το παιδί ποδοσφαιρικά, και αλλά και για το Μελκαμπή και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
2: Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό έλεγα, φίλους που μίλαγα, ότι μην κοιτάτε τα προκριματικά, είναι άλλα παιχνίδια, και ειδικά όταν κινδυνεύεις με αποκλεισμούς.
0: Όταν δεν έχεις κανονάκι, αυτό που λέμε κανονάκι. Ναι.
2: Ακριβώς, δεν κοιτάς αν παίξεις καλά, κοιτάς μόνο την πρόκριση.
0: Ναι.
2: Και μια πρόκριση δεν είναι μόνο το ύμαξ της ομάδας και τα έσοδα. Δεν ξέρω αν ο Νάι όταν επιχεί χωρίς ευρωπαϊκά παιχνίδια, κόμπερες είναι ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Μετράει σε όλα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Βέβαια μετράει, ναι. Ευρωπαϊκή διοργάνωση τι λες τώρα.
2: Ακριβώς. Αυτά τα λέω για να βάζουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει αθλητικά. Ότι μια εικόνα της ομάδος μετράει στα πάντα. Ευρωπαϊκές διοργανώσεις και παρελθόντα.
0: Ναι, και για τον Παναθηναϊκό τώρα που μιλάμε στην προκειμένη περίπτωση, μην ξεχνάμε ότι έχει μπει πλέον σε ένα καλό δρόμο. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη συμμετοχή του σε League Face και τα δύο τελευταία χρόνια έχει πάει και στους 16. Και στο Europa και στο Conference. Πρώτα Conference μετά Europa. Έτσι, και θα ήταν μεγάλο πλήγμα δηλαδή τώρα που βρίσκει πάλι τα πατήματά του και ξαναγίνεται μια ομάδα με ευρωπαϊκή στόφα, ας πούμε, να κάνει αυτό το πισωγύρισμα και να μείνει από τώρα εκτός Ευρώπης. Και ξέρεις για τον Παναθηναϊκό που πάντα η γκρίνια είναι σε πιο μεγάλο βαθμό από όλους, έτσι. Για τους γνωστούς λόγους.
2: Εννοείται. Και μετράει και στην φέχορα τη θέση της χώρας, μετράει και στη δική σου θέση, γιατί δεν ξέρω και εγώ που είχαμε φτάσει.
0: Ω, πολύ κάτω.
2: Αυτό.
0: Πολύ κάτω, αλλά ναι. Τώρα έχει πλέον επιστρέψει. Καλά.
2: Μετράει στις συγκρώσεις, μετράει στα πάντα. Λοιπόν, εδώ η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, δεν θα αναλύσω. Εγώ έστειλα ένα μήνυμα στο δεκάλεπτο και λέω ότι αν τελειώσει αυτό το παιχνίδι κάτω από 3-0 θα είναι θαύμα.
0: Ναι.
2: Μπήκε με τέτοια δύναμη ο Παναθηναϊκός μες στο γήπεδο, με τέτοια ορμή που δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει αυτό το παιχνίδι. Είτε με 10, είτε με 11, είτε με 23. Θυμάμαι γνωστό τρίο του ΠΑΟΚ όταν τρώγαμε κάτι 2, 3, 4 που δεν βρεπόμασταν, πραγματικά δεν βρεπόμασταν, αλλά μπορεί να είχε γίνει μια φάση παρόμοια και να βγαίνουμε εμείς να λέμε ναι, δεν ήμασταν καλοί, δεν βλεπόμασταν, αλλά εκείνη η φάση, και τον άκουγα που έλεγε ρε παιδιά, ναι, ήταν, ξέρω εγώ, πέναντι, ήταν φάουλ, ήταν κάρτα. Αλλά υπήρχε περίπτωση με την εικόνα των δυο ομάδων.
0: Να γίνει κάτι άλλο.
2: Να γίνει κάτι άλλο. Σκούζαμε εμείς, σκούζαμε. Και πραγματικά δεν έλεγε κάτι ψέματα. Έτσι ήταν. Σκούζαμε εμείς για μια φάση. Αφού δεν βλεπόμασταν. Και προς τιμήν και ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και αρκετά παιδιά του ΠΑΟΚ το είπαν αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, μα και εγώ μετά το παιχνίδι μίλησα και με ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, γιατί ξέρεις και εμείς με όλους τους συναδέλφους από όλες τις ομάδες μια χαρά σχέσεις έχουμε. Και τα παιδιά, ξέρεις, ας πούμε, οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, αυτό που μου είπαν, φίλε, είναι σε μια κατάσταση τώρα πώς ήταν ο Παναθηναϊκός. Σε τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, τους φταίνε όλα με τη διοίκηση, να φύγει αυτός να έρθει ο άλλος, με τον προπονητή, γιατί να φύγει ο προπονητής, γιατί να πουλήσει τον Κωνσταντέλια, να αναλάβει ο Μιστακίδης. Είναι σε μια κατάσταση του ΠΑΟΚ δύσκολη. Είναι μια δύσκολη περίοδο για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, διότι όσο μπορώ και διαβάζω.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
2: Είναι και σε σελίδες. Ναι,
0: όλες οι ομάδες περνάνε τα πάνω και τα κάτω, Τάκη, και το ξέρεις καλά. Έτσι είναι, όπως και η ζωή, έτσι είναι και ο αθλητισμός.
2: Λοιπόν, από το φίλο μου του Γιώργου του Αταμανικού, τον λέω Αταμανικό γιατί το λέει μόνος του.
0: Ναι.
2: Ότι αδερφέ, ή θα έφευγε ο Αταμάν, ή θα έφευγε το 90% της ομάδας. Το έχω ξαναπεί.
0: Ναι, δεν θέλω να το καταλάβεις. Αυτό είναι γνωστό.
2: Δεν μπορούν να υποθούν πράγματα και σωστά δεν μπορούν να υποθούν πράγματα. Κάποιοι που ξέρουμε το 1 εκατοστό, κάποιοι που ξέρουν τα 5 εκατοστά, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτό το βιολί. Όσο για τον Ομπράντοβιτς, σου απάντησε ο Βαγγέλης. Και μιλάμε όχι μόνο απλά για τον κορυφαίο, μιλάμε για έναν κύριο, το οποίο το είχε κάνει ξεκάθαρα στον Παναθηναϊκό.
0: Τάκη, τώρα τι να πούμε, του το είπα και το λέω και τώρα ότι ο Αταμάν δεν θα είχε τελειώσει τη σεζόν αν δεν ερχόταν ο Μπράντοβιτς. Όποιος θέλει να το καταλάβει, θα το καταλάβει. Θα έχει αφοληθεί.
2: Ακριβώς.
0: Ο Μπράντοβιτς τον κράτησε στη θέση του.
2: Λοιπόν,
0: όσοι ξέρουν,
2: εμείς,
0: το ξέρουν.
2: Γιώργο, εμείς Γιώργο είμαστε Παναθηναϊκοί. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Και μετά είμαστε όλα τα υπόλοιπα. Είμαστε Παναθηναϊκοί. Δεν τράβαγε άλλη αυτή η σχέση. Άλλο αυτή η σχέση. Κατάλαβε το. Έφυγε ένας προπονητής μετά από 3 χρόνια με κατάκτηση EuroLeague και αυτά και δεν τον χαιρέτησαν ούτε τα πόμολα. Μπορείς να το καταλάβεις. Καταλάβε το. Στο λέω με αγάπη. Έτσι, γιατί την αγαπάς την ομάδα. Μην κολλάς. Μην κολλάς με πράγματα. Και πολύ ηθικός ήταν ο Μπράντοβιτς απέναντι στον συνάδελφό του και ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν ξέρεις πράγματα παρά μέσα. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει με 2 προπονητές ο Παναθηναϊκός και δεν το έκανε. Τον σεβάστηκε. Και με το Σερέλι και με άλλον Έλληνα προπονητή στους τελικούς.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Τα λέμε τα καρέ. Λοιπόν, είναι και 17. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό, παιδιά.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Με εξωτερική θερμομόνωση Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
9: Η Winsport FM 94,6.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, η Βιμπράν, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμβακα, Φιμπράν και ο BPA έτυξε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι. Εσύ είναι.
10: Έλα, Βαγγέλη μου.
0: Έλα, ρε φίλε.
10: Καλημέρα. Γιώργος από Αστόπηγο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
10: Τι κάνουμε.
0: Καλά. Λοιπόν... Το ραδιόφωνο κλείσε, Γιώργο. Κλείσε το ραδιόφωνο.
10: Κάτσε για την έγκριση. Ναι. Έλα. Λοιπόν, το είχα ανοιχτό για να καταλάβω αν είμαι εγώ, μωρή. Γιατί αυτό το είχα.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που βγαίνεις... Τώρα είσαι έμπειρος τόσο καιρό, τόσα χρόνια.
10: Λοιπόν, τώρα κοίταξε, πήρα τηλέφωνο για τον Παναθηναϊκό, ήθελα να πάρω και θες. Είμαι ευχαριστημένος με την εμφάνιση της ομάδος. Αρχίζει και ρολάρι. Κορυφαίος για μένα χθες ήταν ο Τετέι. Δύο γκολ, μία αποβολή, ένα πέναλτι. Τι άλλο μπορεί να περιμένεις από ένα σεντερφόρ. Δεν θα περιμένεις κάτι άλλο. Μετά, εκείνος που με ξέπησε, βέβαια, μ' άρεσε και παλιά, είναι ο Ταμπόρλα. Όπως έχω ξαναπεί, εγώ από ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα τεχνικά δεν ξέρω, αλλά. Η φάση με το εξωτερικό να βγάλει σέντρα στο Λιβάη Γκαρσία, λίγοι παίχτες με το εξωτερικό πόδι μπορεί να βγάλουν τέτοια σέντρα.
0: Ξέρει μπάλα ο Ταμπόρλα.
10: Ξέρει μπάλα.
0: Πολύ,
10: και η παλιά στον Τετέι που πήρε το πέναλτι είναι η παλιά Ταμπόρλα. Ναι, πάρε βάλε είναι εκεί πέρα.
0: Κάθεται.
10: Πέρα είναι πάρε βάλε. Mm. Με ξέπησε πολύ ευχάριστα ο Κάγκουα. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν τον είχα ξαναδεί, δεν το είχα δει το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, ούτε με την Οικιβόλη Λογοδία. Ναι, όχι, δεν τα είχα δει. Και πάρα πολύ καλός θεωρώ και είδα ότι πήρε πρωτοβουλίες και νομίζω ότι το όχι το επιτελικό είναι ο Μούσα. Μπορεί να λέμε για τον Ουνάη, αλλά είδα ότι έχει το επιτελικό. Δηλαδή είναι ο παίκτης του στυλ, φέρει την μπάλα να καθαρίσω εγώ.
0: Καλέ μου Γιώργο, ο Μούσα είναι ένα παιδί 26-27 χρονών που έπαιζε στη Watford στη Championship τώρα. Είχε παίξει και Premier League πολύ. Είναι διεθνής με το Μαρόκο. Είναι ένας αριστεροπόδαρος με σέντρα διαβήτη. Πάρα πολύ τεχνικός, δελικάτος και αγοράστηκε 7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι τυχαίος παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης.
10: Εγώ που τον είδα ότι έδειξε κατευθείαν με τη μία, δείχνει ρε παιδί μου ο παίκτης που ξέρει την μπάλα.
0: Ξέρει, είναι καλός.
10: Δείχνει ότι φέρει την μπάλα, θα καθαρίσω
0: και
10: εγώ.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το καλό με αυτούς τους δύο που ανέφερες.
10: Ναι.
0: Ότι έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά ο Κάγκουα με τον Λούσα. Τελείω, αυτό
10: ναι,
0: είναι καλό. Δηλαδή ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Πώς γίνεται.
10: Εγώ θεωρώ ότι τα χαφ του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι Κάγκουα, Μούσα, Ουνάη. Ο Καμαρά, παρόλο που λέγανε ότι έπαιξε καλά, ναι, όντως έπαιξε καλά. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν συμπαθητικός.
0: Καλό είναι ότι υπάρχει κόσμος να παίξει, γιατί τα παιχνίδια είναι πολλά και οι ομάδες πρέπει να είναι γεμάτες.
10: Λοιπόν, και όσον αφορά με τον Ουναή, εγώ θεωρώ ότι πέσαμε από την Ακρόπολη και βγάλαμε λαχείο, να πούμε. Από ποια άποψη. Εγώ το καλοκαίρι το Μαρόκο το είχα στοιχηματίσει ότι θα πάει στην τετράδα.
0: Ναι.
10: Αν παίρναει στην τετράδα το Μαρόκο, τον Ουναή δεν τον έπαιρνε ούτε με 60 εκατομμύρια. Ευτυχώς που χάσανε από τη Γαλλία. Αν παίρναγε στην τετράδα δεν τον έμπαινε ούτε με 60 εκατομμύρια. Πέσαμε από την Ακρόπολη και βρήκαμε να μου πρωτοβόλη να μου. Είμαστε τυχεροί όσον αφορά το πράγμα. Συμφωνείς?
0: Εντάξει, ναι, σίγουρα θα ήταν πιο δύσκολα.
10: Πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, αυτά δεν έχω. Α, και κάτι ακόμα. Πόσες μεταγραφές κάναμε φέτος?
0: Έχω χάσει την μπάλα τώρα, Γιώργο.
10: Ξέρεις γιατί θέλω να σου το πω αυτό? Θέλω να σου το πω γιατί αυτό είχε πει και ο Τερίμ, αυτό είχε πει και ο Μπενίτεθ. Οι παίχτες που είχε ο Παναθηναϊκός δεν κάνανε. Μπορεί να κάναμε μεταγραφές, αλλά ήταν ο ένας πάρ τον ένα βάρα.
0: Γιατί αυτό περίμενε να μας το πει ο Τερίμ και ο Μπενίτεθ, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει ενίσχυση ποιοτική. Το θέμα είναι ότι. Ειδικά για τον Μπενίτεθ τώρα.
10: Ο Γιωβάνοβιτς Φερρυπίν έκανε μεταγραφές. Πούχατς. Ο Ούγκρος, ο Κάτσε, πώς το λένε, ένα περίεργο γερμανικό όνομα. Και Τσοκάι. Κάναμε μεταγραφές και δεν παίζανε. Γιατί τις κάναμε?
0: Εντάξει. Έγινε Τζόρτζ.
10: Τώρα περασμένα, ξεχασμένα τώρα. Εντάξει, τώρα η ομάδα να στρώσει και μα μπει στο γήπεδο. Θα πάμε ακόμα και καλύτερα. Λοιπόν.
0: Έγινε, φίλε, να βγάλω κομμένα.
10: Καλημέρα.
0: Καλά,
10: καλημέρα.
0: Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μιχαλάρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
11: Έλα, καλημέρα. Ολυμπιακός, κουκουέ, πρέπει. Τι θα τα πω σήμερα, γιατί θα πω πολλά.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, από τελευταίο, θα με αφήσει λίγο να μιλήσει.
0: Ναι, να ρολάρισε, έλα, πάρ' το πάνω.
11: Ναι, ναι. Πάμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
11: Έτσι, μια υπόθεση εργασία να κάνουν οι φίλοι ΠΑΟΚτζίδες. Έτσι, να συνέβαινε αυτό το Κωνσταντίνια πριν το θεσμικό.
0: Θα ήταν καταστροφή. Θα ήταν καταστροφή, ναι.
11: Έτσι, πάει. Ένα το κράτημα. Δεύτερο το κράτημα, να πάμε στον Παναθηναϊκό. Πόσα εισιτήρια έκοψε ο Παναθηναϊκός?
0: Πόσο κόσμο έχει στο ΑΚΑ?
11: Ναι, ναι, πόσα εισιτήρια έκοψε?
0: 30, 31, 32, κάπου τόσο είχε σύνολο.
11: Από την προηγούμενη μέρα έχουν πουληθεί 40.000 και θα πάνε 45.000 και τέτοια, έτσι λέγαμε. Λοιπόν, θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Γιατί υπάρχει μπουστάρισμα, έτσι. Και λογικό είναι να υπάρχει μπουστάρισμα έτσι όπως πηγαίνει.
0: Δεν είναι λίγος κόσμος 30.000 για ένα υλικό
11: τέτοιο.
0: Απλά το ΆΚΑ μας ξεγελάει, έτσι. Ναι.
11: Ναι, όχι, δεν λέω ότι είναι λίγος. Ναι. Λέω ότι λέγανε. Ναι. Δεν λέω ότι είναι λίγος.
0: Περιμένανε παραπάνω, περιμένανε 35.
11: Έτσι, ναι. Έτσι. Μετά. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την φάση του πέναλτι, γιατί δεν μου αρέσει η επιχειρηματολογία που λες και εσύ σε αυτό. Για το πέναλτι. Ότι και να το έδινε και ένα-ένα να γινότανε, το παιχνίδι φαινόταν πως θα πάει. Δεν είναι έτσι. Δεν συμφωνώ με αυτό που λες. Δώσω και ας πάει όπως είναι να πάει.
0: Σε χθες πίσω δεν είναι.
11: Αυτό. Αλλά θα πω αυτό που είπα χτες και λίγο κοιτάξτε τις φάσεις. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι φάση. Καταρχήν η φάση του Κάκουα είναι 4 φάσεις πριν, έτσι. Άσου. Ξέχνα το αυτό, δείχνει τα παιδιά με τον Κάκουα. Πάμε τώρα στο πέναλτι. Το πέναλτι, αν δείτε και προσέξτε το σας παρακαλώ πολύ στο replay, την μπάλα, ο παίχτης του ΠΑΟΚ, τη βρίσκει και τη βγάζει out πριν φάει το χτύπημα. Εντάξει, περιμένει να το χτυπήσει. Γι' αυτό και δεν τον φωνάζει το ΒΑΡ. Για μένα, έτσι. Εγώ δηλαδή, καλά, εντάξει, να μπει αυτά δεν θα δινόταν ποτέ. Έτσι, δεν υπάρχει.
0: Προ ΒΑΡ δεν δίνω τους
11: ούτε. Εδώ καθόμαστε και να περνάμε από κόσπινο. Πάμε στο replay και βλέπουμε, κοίτα, λέει τον ακούμπησε. Τώρα δούμε, εγώ βάλω πέναλτι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλα τα φάουλ πέναλτι. Υπάρχουν φάουλ που δεν είναι πέναλτι. Πώς θα γίνει τώρα. Μέσα στην περιοχή το πέναλτι είναι η εσχάτη των ποινών. Έτσι το λέμε. Δεν είναι δηλαδή το πέναλτι. Το πέναλτι δεν είναι πέναλτι. Και το λέω για όλους. Έτσι, δεν το λέω για αυτήν την φάση. Το λέω για όλους και για Ολυμπιακό και για όλους. Για όλους. Το
0: πέναλτι. Πάμε και να μιλήσεις και για Ολυμπιακό γιατί πήγε 28. Εγώ χτυπάω καμπανάκι τελευταίο γύρο.
11: Θα πω.
0: Για να προλάβεις το λέω, ναι.
11: Το ξέρω. Λοιπόν, μην τσακώνεστε Παναθηναϊκοί και Αεκτζίδες. Εγώ όταν μέσα στο γήπεδο έβλεπες πήρες αντιετής και έβλεπα τις δύο ομάδες και αντίθαν τις κοκορομαχίες, πήγαν και έλεγα ρεύς. Με μένα θα το κοπείτε σήμερα. Ξεχάστε να το μεταξύ. Όποιος θέλει τσακωμό, θα το κάνει και με μένα. Λοιπόν, φαίνεται μάλλον, και από τους δύο, ότι αυτοί οι δύο θα είναι οι πιο βασικοί διεκδικητές βάσει της παρουσίας και των εμφανίσεων, και αυτού και θα αρχίσουν τέτοιοι είδους κόντες. Λοιπόν, πάει αυτό. Πάμε στον Ολυμπιακό λοιπόν. Η ανακοίνωση της 2007. Η ανακοίνωση της 2007 δεν κάνει. Το λέω για τον σύντροφο τον Παναγιώτη. Όλοι είμαστε στην κριτική πάνω, πρέπει να τη δεχόμαστε την κριτική που γίνεται. Απλώς αυτό που λείπει μέσα από την ανακοίνωση της 2007 είναι η στάση της διοίκησης στο θέμα του πώς ενισχύεται ο Ολυμπιακός και πώς βγαίνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή θα έπρεπε να δει ότι οι παίκτες που έρχονται πρέπει να είναι, για να ρίξουμε την ευθύνη στο μαντήρι μας, υπό την ευθύνη του προπονητή. Και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι. Έτσι, και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι. Ότι οι μεταγραφές δεν γίνονται από τον προπονητή. Ο μαντήρι μας έχει αυτό το μυαλό ότι εγώ θα βάζω τους παίκτες, εγώ δεν συμφωνώ. Παίζω, σου είπα. Εγώ του κάνω κριτική όταν όλοι πονάζαν με τη Λίμπα. Ωραία. Λοιπόν, έτσι είναι με τη Λίμπα. Είναι όμως πολύ κακό να φύγεις στη μέση της χρονιάς. Θα μου πεις να χάσουμε τη χρονιά. Εγώ δεν πιστεύω να τη χάσουμε τη χρονιά. Έτσι. Δεν πιστεύω με μένα. Δικιά μου άποψη είναι αυτή. Αυτά είχα να πω. Έλα. Και 28.
0: 29. Εμένα λέει και 29, αλλά εδώ είναι πονηρή. Οι χολύπτες το πάνε ένα λεπτό μπροστά, ξέρεις. Είναι παλιό κόλπο εδώ πέρα, το ξέρω.
11: Είναι παλιά.
0: Είναι παλιό κόλπο. Πολλά χρόνια το κάνουν αυτό. Βάζουν τα ρολόγια ένα λεπτό μπροστά για να πάμε πιο γρήγορα σε break.
11: Καλή δύναμη σε όλους. Δεν είμαστε πρώτα Παναθηναϊκοί, πρώτα Ολυμπιακοί και πρώτα Αεκτζίδες, παιδιά. Έτσι, πρώτα είμαστε άνθρωποι, είμαστε μια κοινωνία. Γιατί και το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της κοινωνίας. Και αν εμείς δεν είμαστε εντάξει σαν άνθρωποι, δεν θα είναι και το ποδόσφαιρο.
0: Σας το λέει ο Μιχάλης που γίνεται κατά την Παναθηναϊκάρα, παιδιά, γι' αυτό σας το λέω τώρα.
11: Έτσι,
0: κοινωνικό
11: μήνυμα.
0: Θα σου πω κάτι τώρα εδώ πέρα, δεν ξέρω. Λέει ένας εδώ πέρα, λέει κολίνα, λέει από τα Λίδλ.
11: Κολίνα αυτά.
0: Λίδλ.
11: Δεν πάω λίγη, παιδιά. Λίδλ δεν πάω ούτε προσφορά. Ούτε προσφορά.
0: Ωραία, Μιχάλα.
11: Απλώς η διαιτησία έχει ένα καλό. Έχει ένα καλό διαιτησία.
0: Για πες και αυτό, γιατί θα πες δελτίο τώρα που να είναι, ναι. Ναι, για πες.
11: Δεν θα γινόμουν ποτέ δημοσιογράφος. Και εσύ πιστεύω δεν γινόμουν ποτέ διαιτητής. Έτσι, αλλά θα σας πω κάτι για την διαιτησία. Η διαιτησία σε βοηθάει να πιστεύει στα μάτια σου και όχι στα μάτια των αλλωνών. Έτσι.
0: Το κρατάμε.
11: Δεν ξέρω αν κατάλαβες τώρα.
0: Το κρατάμε, το κρατάμε.
11: Να έχεις άποψη για αυτό που βλέπεις. Όχι για αυτό που βλέπουν όλοι οι Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, και με τον φίλο μας τον Μιχάλη τον Ολυμπιακάκη, κλείνουμε το κεφάλαιο των γραμμών και φεύγουμε κατευθείαν για δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε κατευθείαν για τελευταίο μισάωρο.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στο πρώτο περιστατικό, περίπου στις 4.30, άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα πέταξε καπάκι από φρεάτιου σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών στην Ομόνια, έσπασε την τζαμαρία και έριξε στο εσωτερικό αντικείμενο πιθανότατα χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στη συμβολή της οδού Μηθήμνης με την πλατεία Αμερικής. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να ασφαλίσουν το σημείο και να εξετάσουν τα ευρήματα. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 6 το πρωί σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλάτη Μεσσηνίας και στην υψηλή Ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Γκόνιτσα. Στην πόλη Ελαλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί η ρύθμιση, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Και ο καιρός, γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
14: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
15: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
14: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
15: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
14: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
15: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
14: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
15: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
16: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
5: Για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Cleans, απόψες στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιο

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμο. Καλή δύναμη και σήμερα στο πρωινό τη 3η 8 του Σεπτέμβρη. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται τελευταία ενότητα μέχρι τις 8 όπως κάθε πρωί στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Και αν είσαι Pasta Lover, το Ridges Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι Pasta Lover λοιπόν, είτε όχι, στο Ridges Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη, μεροχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Στο φίλο μου τον Αναστάση τώρα που μου είπε εδώ πέρα ειδοποίηση για το Viber, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, την αγάπη μου για τα παιδιά στη Γαλλία, την Αεκάρα, το παιχνίδι την έχει στο Canal Plus. Πάμε Αεκάρα σήμερα, ο Ναΐ είναι από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν και άστος να λένε. Με το Λονίδα λέει εντάξει, παραξεχυλώνει το πράγμα που ακούγεται άσχημο και πολύ περισσότερο για τα παιδιά του εξωτερικού που ακούμε. Χαιρετισμούς πάντως ειλικρινά στο φίλο το Τζόρνταν. Σωστά τα λέει για το Λεωνίδα. Στο λέω και εγώ που δεν έχω κόμπλεξ και σαν να εξήσει το λέω, μου λέει ο Αναστάσης από το Σέντροπε. Καλημέρα στο φιλαράκι μας και στην Ξενιτιά. Progressive λέει για ανήσεις ή αλλιώς βγεστάκι από τον Γιώργο γιατί θα μπει εκτάκτος ο Ακτύπης στο στούντιο, λέει ο Κίμωνας. Ναι, ναι, αυτό είδες και εγώ ξαφνιάστηκα εκείνη την ώρα. Στις 7 και κάτι. Βαγγέλη, γιατί δεν υπήρξε τόσο ευαισθησία για τον τραυματισμό του Παντελίδη σε σχέση με αυτό που λέμε για τον Αλκάμπη, λέει ο Νίκος. Εντάξει, τώρα μην συγκρίνουμε ελληνικό τραυματισμό τώρα και εσύ τώρα. Κακιά στιγμή για όλους είναι τώρα. Καλημέρα από τον ευτυχώς σας ακούω. Πήγε καλά, λέει η μηχανάδα σε Καπαδοκία και Κωνσταντινούπολη. Τα κεφάλια μέσα σήμερα και καλή γκρινιά. Α, έκανες και τέτοια, ε. Μπράβο, Χριστάρα. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν ήσουν Μαρινάκης, τι θα έκανες με το Μεντιλίμπαρ, μου λέει ο Νίκος. Αν ήμουν Μαρινάκης, θα έκανα με το Μεντιλίμπαρ. Τώρα αυτή τη στιγμή τι να κάνω. Θα το στήριζα προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή. Έλα, καλημέρα, λέει. 1-3 σήμερα το παιχνίδι. Βάλτε τα πάντα να γίνετε πλούσιοι, λέει ο Κωνσταντίνος. Βαγγέλη μου, δεν υπάρχει, λέει, διακοπή μέχρι 20 του μήνα. Υπάρχει μόνο μια διακοπή μέχρι 20 μέχρι 10 Οκτωβρίου. Αυτό λέει το πρόγραμμα. Ναι. Μέχρι τις 13 είπα ότι έχει παιχνίδια. Απλά δεν είπα ότι είναι για 2 εβδομάδες, Αλέξανδρε. Λούζα. Άμα τον είπα Κωστή Μπραζιλέρο Μούσα, έκανα λάθος. Λούζα είναι ο παίχτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Βαγγέλη, ξέρει αρκετή μπάλα από τα μπόρδα. Ο πανηγυρισμός όταν βάζει γκολ δεν ξέρει. Έκλαψα, λέει ο Θοδωρής το Παόκι. Ποιος Αργεντινός και αν μην ξέρω από πανηγυρισμούς. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Βαγγέλη, ήμουν στο γήπεδο με τον Πάοκ. Είχα να νιώσω έτσι χρόνια. Όλο ο κόσμο με το χαμόγελο και τον ενθουσιασμό. Μακάρι να κρατήσει το συνέστημα, το έχει ανάγκη η ομάδα. Επίσης, τεχνικά είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που είδαμε δεκάδα που ήξεραν όλη μπάλα. Όλοι, από το τέρμα μέχρι το φόρ. Και μπροστά όλοι ικανοί για το ένα με έναν. Παίρνει ο παίχτης με εμάς την μπάλα, λέει επιτέλους και περιμένεις να γίνει κάτι, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγελάρα μου. 20 καλημέρα, σε έχω πει και καλημέρα, αλλά δεν κατάφερα πάλι να σου μιλήσω. Καλή ανάρρωση και περαστικά στον Αγίου μας. Ανατριχιαστικό φίλε. Αγαπημένα μας Μέντι, καλός Χριστός, αλλά πάρ' το αλλιώς. Welcome, sir, Τάκης, λέει ο Μανώλης Ολυμπιακάκιας. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που στείλα μήνυμα. Πει δεν είχα σκοπό να προσβάλλω καμία ομάδα. Σέβομαι όλες τις ομάδες και την ιστορία τους. Απλά με εξόριξε ο Λεωνίδας με τους χαρακτηρισμούς. Γι' αυτό ζητώ συγγνώμη και το εννοώ, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εκτός από το Σπόραρ, πιστεύω ότι έπρεπε να κρατήσουμε το Μαξ. Επίσης θεωρώ ότι κακώς δώσαμε το Βιλέν. Λέει ο Βασίλης ο Παναθηναϊκάκης και γελάει. Πολύ σωστή η διόρθωση του συντροφάκη Μιχάλη. Αν η ανακοίνωση έβαζε τις ευθύνες της διοίκησης για τις μεταγραφές που έκανε τα τελευταία τρία χρόνια από το. Θα την αποδεχόμουν, λέει ο Παναγιώτης από Νίκη Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πότε λέγαμε, λέει, γιατί δεν βάζει τον Ταμπόρδα, πότε φτάσαμε στον Ταμπόρδα για πρόεδρος. Πεχταράς ο αλήτης. Για τον Ταμπόρδα, θα σου πω το εξής, φίλε. Ταμπόρδα είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ μεγάλη προσφορά και σύνθετη προσφορά στον Παναθηναϊκό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός ποιοτικά, με την μπάλα στα πόδια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να υπηρετήσει το κάθε το ποδόσφαιρο. Είναι ένας παίκτης που πάει στο ένας με έναν και είναι ένας παίκτης που έχει τσαγανό. Όσο μπόι του λείπει, τόσο έχει πλεονεκτήματα σε όλα τα άλλα τα επίπεδα και αυτοπεποίθηση που τρυπάει τα βάνη. Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ποδοσφαιρική αγορά, εκτιμώ ότι η αγορά του Αμπόρδα, με τα ποσά που βλέπουμε για αγορές ποδοσφαιριστών, εκτιμώ ότι η αγορά του Αμπόρδα με 5 εκατομμύρια ήταν ληστεία, σε εισαγωγικά. Έτσι. Τώρα δηλαδή που το παιδί, ας πούμε, έχει απλωθεί και τον έχουμε δει και έχουμε όλες τις πτυχές του ταλέντου του, μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ πολύ πετυχημένη αγορά του Ταμπόρδα. Για να λέμε και τα καλά, γιατί στεκόμαστε πολλές φορές συνήθως για παίχτες οι οποίοι ξοδεύονται πολλά λεφτά και δεν πετυχαίνουν.
Αυτά για τον Βιθέντε. Ποιος δεν τέει και ποιος δεν σε στρεβάκου, μόνο σπόραρος λέει. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί αυτή η χώρα πάει κατά διαόλου, λέει ο Αναπτωμαρούση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή.

0: καλέσει. Αυτά από έναν Ολυμπιακό. Ο Καμαρά κάνει τη διαφορά προχθές. Ψηλός, επιβλητικός, τα καθάρι ζόλα. Κάγκου ανέως, Πινέδα για Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή το καλύτερο δίδυμο, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ισραήλ. Ακούγεστε παντού, λέει εδώ ο φίλος. Που γράφει δύο διαφορετικά ονόματα και με μπερδεύει. Δεν ξέρω από τα δύο ποιο ισχύει, φίλε. Λοιπόν, σύντομο time out και ερχόμαστε για το τελευταίο τεταρτάκι μας.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το FM 102,4.
3: Ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η Winsport FM 94,6.
0: Ορίστε μου το μάλλον για τα Progressive και άρχισε το Στίβερι. Καταλάβατε με το Γιάννη τι γίνεται. Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανους, η μεταμονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους μας δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Μετροβάμπακα Φιμπράνη και OBP έτυξε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε μηδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Φιμπράνη λοιπόν. Πάμε τώρα, ατζέντα ημέρας. Έχουμε. Τώρα 12 η ώρα παίζουν οι πιτσιρικάδες της ΑΕΚ για τη Youth League. ΑΕΚ Λας Κλίντζερ λοιπόν στο Κοσμοτέ Σπορτ 1. Στις 8 παρατέταρτο το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λας Κλίντζερ. 8 παρατέταρτο στο Κοσμοτέ Σπορτ 2 είναι το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ που θέλει να μπει με το δεξί στην πρεμιέρα του Champions League. Την ίδια ώρα θα παίξει και η Μπριζ με την Άστον Βίλα στο Κοσμοτέ Σπορτ 5. 10 παρατέταρτο έχουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελλο Ελλάδας τηλεοπτικό από τον Sky. 10 ακριβώς πάμε Champions League. και έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ζευγάρι. Είναι το Real Madrid της Ίντερ στο Κοσμοτέ Σπορτ 3, Dortmund Villarreal στο 4, Lille Betis στο Κοσμοτέ Σπορτ 7, Porto Manchester City στο 6 και εκτός Champions League στην Αγγλία, ξέρετε, πάντα παίζουν ποδόσφαιρο. 10 η ώρα παίζει Bolton με τη West Ham για την Championship στο Κοσμοτέ Σπορτ 8 και 1 η ώρα τα χαράματα έχει το Fluminense Platense, Copa Libertadores, τηλεοπτικό από την R2.

Και πάμε τώρα στην ΑΕΚ, όπως συνηθίζουμε πάντα πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να δούμε την πιθανή εντεκάδα της Ένωσης στην απόψινή μάχη με την Σλάσκ Λίντσερ. Σε ένα σχηματισμό 4-4-2 η Ένωση θα έχει τον Πρινιόλι στην εστία. Είπαμε ότι ο Στρακόσια έχει κάποια ενόχληση, δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, γιατί δεν έχει βγει από την ΑΕΚ ποιο είναι το πρόβλημα. Άρα ο Μπρινιόλι θα είναι κατά 99% στο τέρμα. Από εκεί και έπειτα τα γνωστά. Ρέλβας Μουκουντή στα στόπερ, Πίλιος αριστερά, Ρότα δεξιά. Μάριν και Κάιρινεν στο κέντρο. Ο Κοϊτά αριστερά, ο Μάγερ δεξιά. Και δίδυμο ο Γιώβιτς με τον Βάργα. Κοιτούσα την εντεκάδα της Λίντσερ. Δεν το βλέπω το Λιούμπισης βασικό ούτε εκεί. Τι έκανε αυτός ο Μάιν δηλαδή? Έβγε από την ΑΕΚ, ούτε εκεί παίζει. Μπορεί να περάσει ως αλλαγή. Αν και δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία για εμάς αυτό. 8 παρατέρατο λοιπόν, το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ, το πρώτο της φέτος στα Αστέρια.

Κάτσε να μπει ο Ιανουάριος, λέγει, θα σας φτιάξει καλά όλα, αφού ζωσή και συνέχεια, λέει ο Γιάννης. Τι ξέρεις, Γιάννη, για πες μας και μας να μάθουμε. Καλημέρα, Βάγκο, περαστικά στον Ελκαμπή, αλλά κάποιος να του πει, λέει, και έχει τραβήξει ο Σισε, όχι μία αλλά δύο φορές, λέει ο Μάνος από Σέρυφο. Καλά, και ο Σισε είχε υποστεί σοκαριστικό τραυματισμό. Φρικτό, πραγματικά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ μας σήμερα. Δύο λόγια για τον Ταμπόρδα. Φάνηκε πως ο Γιώτης είναι και τσαμπουκά στο παιχνίδι μέσα στη Τσεχία. Παρόλο που δεν μπορούσε να περπατήσει, πήρε την μπάλα για το πέναλτι καθυστερήσεις, όχι για να το εκτελέσει, για να φάει όλο το μπούλινγκ από τους αντιπάλους του, ώστε ο Ντέστερς να έχει καθαρό μυαλό στην εκτέλεση. Βασίλη μου, τα λες ακριβώς όπως είναι, γιατί ήμουν εκεί και το είχα καταλάβει αυτό που γίνεται. Και μάλιστα στον αέρα το είπα κιόλας, ότι δεν θα το εκτελέσει αυτός. Απλά το έχει πάρει για να κάνει το παιχνίδι όλο. Και έκανε όλη τη μανούρα εκεί με τους Τσέχους, ας πούμε. Και μετά 10 δευτερόλεπτα πριν εκτελεστεί το πέναλτι, παρέδωσε την μπάλα στον Τέσσερις για να το βάλει. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Είναι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Αν θυμηθεί κανείς, πέρυσι λέει, προσπαθούσαμε να πάρουμε τον Ουνάη και όταν καταλάβουμε ότι δεν γινόταν, στη θέση του πήραμε τον Ταμπόρδα και φέτος έχουμε και τους δύο. Εσύ, Βαγγέλη, άντε κλείνει σιγά-σιγά. Και στις 8 και 20 τη Fox, γιατί έχουμε και άλλες δουλειές, λέει ο Αλέξανδρος. Εντάξει, ρε Αλέξανδρε, μάλλον κιόλας, μην φωνάζεις. Όλα θα γίνουνε.

Λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής που πέρσι μας απασχόλησε αρκετά στο ελληνικό πρωτάθλημα και ακούστηκε και για τις μεγάλες ομάδες ήταν ο επιθετικός του Όφη, ο Έντι Σασέδο, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι με τον Όφη, με 36 παιχνίδια, 13 γκολ και 3 ασίστ. Ο Σαλσέδο λοιπόν, που μέχρι τώρα δεν έχει υπογράψει πουθενά, όπως γίνεται γνωστό, έχει συμφωνήσει με τη Ρούμπιν Καζάν στη Ρωσία, βρίσκεται ήδη εκεί και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με τη ρωσική ομάδα, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη την πορεία στο πρωτάθλημα. Έχει 2 νίκες, 7 πρώτες αγωνιστικές και είναι στην 8η θέση. Δεν πάει καλά η Ρούμπιν Καζάν. Και κάνει τη μεταγραφή του Σαλσέδο.

Ο Διονύσης λέει καλημέρα στου χαριστικού τραυματισμού. Θυμάμαι λέει του Ζούμα και του Ντεμπαμπά για αυτό τρόμαξα με Ελκάμπη. Εντάξει τώρα μην θυμόμαστε τώρα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι. Είναι και οι εικόνες είναι σκληρές πολύ. Έτσι. Μη στεκόμαστε τώρα στου τραυματισμού και τέτοια πράγματα. Ο Νίκος μου λέει αν η ΑΕΚ πρέπει να ανησυχεί που δεν παίζει στου 300. Κοίταξε να δεις, ο Μπρινιόλι είναι δεδομένα ένας καλός τερματοφύλακας. Το θέμα είναι όμως ότι οι τερματοφύλακες όταν μένουν τόσο πολύ καιρό στον πάγκο, είναι ένα ερωτηματικό αυτό. Διότι ό,τι και να κάνει η προπόνηση, οι συνθήκες στο αγώνα είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι έμπειρος πολύ ο Μπρινιόλι πλέον, είναι και πολύ μεγάλο παιδί. Φαντάζομαι ότι θα είναι καλός και θα ανταπεξέλθει απόψε που το χρειάζεται η ΑΕΚ σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Ποιότητα σαν τερματοφύλακας έχει. Απλά το μόνο ερωτηματικό δηλαδή για να απαντήσω το ερώτημά σου είναι σε τι κατάσταση θα είναι, λόγω του ότι δεν παίζει πάρα πολύ συχνά, ας πούμε, γενικά σε επίσημα παιχνίδια. Θα δούμε. Μακάρι να πάρει όλα καλά.

τώρα σε ό,τι αφορά τον Πιρόλα, επειδή πραγματικά για τον Ολυμπιακό το μάτσο στο Βόλο ήταν σε αυτό το κομμάτι, πέρα από το ότι είχε βαθμούς, ήταν και καταστροφικό με Ελκαμπή, Ρόκα, αλλά και με τον Πιρόλα να αποκτά πρόβλημα, να αποκομίζει, να το πω σωστά, ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ευτυχώς για τον Πιρόλα, τον Ιταλό κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού, δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα. Είναι μια θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό και με βάση τις εκτιμήσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού θα χάσει σίγουρα το παιχνίδι το σημερινό με τον Όφη το Σαββαροκυριακό και θα γίνει προσπάθεια μήπως προλάβει το παιχνίδι για την πρεμιέρα της League Phase του Europa, που είναι όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής την άλλη εβδομάδα με τη Γιαγκελόνια στις 16 του μήνα στο Καραϊσκάκι. Έτσι έχει κατάσταση με τον Ιταλό στο παιχνίδι.

0: Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου το Γιάννη. Καλημέρα, γίγαντα Βαγγέλη, λέει. Πάω για δουλειά στα Χανιά, σε ακούω φίλε, να είσαι πάντα καλά. Γεια σου ρε παιχταρά, γεια σου Γιαννάρα. Γεια σου Γιαννάρα, την αγάπη μου έχεις φίλε. Και με αυτές τις μόρτικες μουσικές, το ακούτε, το μόρτις τώρα δεν το ακούτε παλιά. Το παλιό είναι, παλιά γινόταν χάμος με την έκφραση. Να μαθαίνει και ο Γιάννης καμία έκφραση. Με αυτές τις μόρτικες μουσικές από τον Γιώργο τον Γιάννηση. Καλημέρα μεγάλη Παναγιώτη Κεφαλά. Φτάνουμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη τον Γιώργο Γιάννηση που ήταν στα DEX. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς, όπως προείπαμε, αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Και αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότες από εκεί, ακούστε το Έλληνες σε πλήρη σύνθεση. Και Αλέξανδρος Σουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8, ευχές για μια όμορφη Τρίτη να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη αδέρφια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ, στο βολί.
5: Ποιο βολί?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για το ρουστίκ.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ ο Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο δικέφαλος του Βορρά έρθε σε συμφωνία με την Augsburg και ο Κρόατης Χαφ έρχεται εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Πρώτη προπόνηση για Diego Costa. Σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Γιαννούλης για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Για τον 23χρονο Ρουμάνο εξτρέμ της Universitate Ακραϊόβα, Στέφαν Μπαϊράμ, ενδιαφέρονται οι ασπρόμαυροι σύμφωνα με μέσους στη Ρουμανία. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εξέδωσε η θύρα 7. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το πρωτάθλημα. Στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Αγώνα δρόμου να προλάβει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Στη League Face του Europa League θα κάνει ο Πιρόλα, του οποίου η μαγνητική έδειξε θλάση ελαφριά μορφή. Στην αποστολή για το απόψινό μάτς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος με τον Βόλο Έλα Μπέτο Γιάρεμτσουκ, εκτός έμειναν Ορτέγκα, Έσεν Γκαρθία και Ρόκα. Χωρίς τον Στρακώσα θα παραταχθεί πιθανότατα η ΑΕΚ στην απόψινή πρεμιέρα στη League Face του Champions League κοντρά στη LASK στην Allwyn Arena. Ο Αλβανός τερματοφύλακας δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση και τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για τη συμμετοχή. Θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Μαρκο Νίκολιτς. Αρνητικά απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στην πρόσκληση για την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες της στοίχημα GBL για το θέμα της διαιτησίας, χαρακτηρίζοντας την άσκοπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι υπενθύμησαν τη διαφωνία τους με τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔ, ενώ επισύναψαν ξανά την κοστολογημένη πρόταση που έχει καταθέσει το Γενάρη του 2025 για την επαγγελματική διαιτησία. Αντίο στον Ολυμπιακό, είπε ο Τόμας Γουόκα που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω απογοήτευση σε κανέναν. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα και τους απίστευτους οπαδούς για τα ξέχαστα χρόνια, έγραψε στα social media ο 33χρονος γκάρντ. Νέο ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο σύμβουλος διοίκησης ανέλαβε ο Σωτήρης Πανταλέων. Την προετοιμασία για το εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά την ερχόμενη Πέμπτη ξεκίνησαν οι πράσινοι. Η αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης με τη Σέντρα να μετατίθεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια πέτυχε ο Ηρακλής που επικράτησε 2-0 του Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στην αναμέτρηση που έριξε την αυλία της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Πρέπει να γυρίσουμε τον διακόπτη, δήλωσε ο τεχνικός των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος μετά το ξεκίνημα με 0-3 στο πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Άρη αποτελούν οι Τάσος Δόνης και Μάρκο Κέρκες, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας τους. Αμφίβολος παραμένει για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας ο Φαμπιάνο, που εκτός απροόπτου θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Παίκτης του Ατρόμητου με κάθε πεσιμότητα ο Χουάν Περέα, ο 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός, υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Στο Πανθεσσαλικό αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της ομάδας του Περιστερίου με τον Ηρακλή το προσεχέ Σάββατο, καθώς το Καφτανζόγλιο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Η Μαρκό νίκησε 1-0 τον Πανσεραϊκό με σκόρερ τον Λαραμπή στην πρεμιέρα της στη Superbet League 2. Στα άλλα σημερινά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, Αθένης Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την τρίτη αγωνιστική της Serie A, Καλιάρι Λέτσε 1-0 και Ουντινέζε Λάτσιο 1-2. Στην αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της La Liga, Χετάφε Θέλτα 1-1 και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
13: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
14: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
15: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
14: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
16: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
14: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
17: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
18: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
19: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
20: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
21: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
22: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
21: Top FM 102,4.

0: 14 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει η Ρόδος, ο Τσαμπίκος η Τσαμπίκα, χρόνια πολλά και καλά. Βέβαια η μέρα δεν ξεκινά καλά για το νησί μας. Έχουμε ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σε κεντρικό δρόμο της πόλεως Ρόδου. Πριν από 3 ώρες περίπου, ένα μηχανάκι με 2 κορίτσια έπεσαν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, έχασαν τον έλεγχο, βρέθηκαν σε ένα αυτοκίνητο. Η μία μεταφέρθηκε νεκρή, όπως πληροφορηθήκαμε από πηγές του νοσοκομείου, στο νοσοκομείο, και η άλλη αυτή την ώρα είναι στο χειρουργείο. Ευχόμαστε για το κορίτσι που είναι στο χειρουργείο τα καλύτερα, όσο για το κορίτσι που έφυγε με αυτό τον άδοξο θλιβερό τρόπο. Τι να πεις, τι να πούμε στην οικογένειά της, στους ανθρώπους τους δικούς της. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δεν φέραμε σήμερα καλές ειδήσεις, αλλά δυστυχώς είναι και αυτό μέσα στη δουλειά μας. Το PFM, Ρένα στα γεγονότα, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το PFM1024.gr. Στο μικρόφωνο η Ρένα Μπενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού και στα τηλέφωνα 22410-68585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και στο Viper στο 69-373-48-348. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και εκείνο που η πρώτη είδηση που σας δώσαμε, που δεν είναι ότι το καλύτερο, είναι αυτό. Διαβάζω μάλιστα πριν από 2 ώρες ανάρτηση ενός μέλους της σελίδας «Συμβαίνει τώρα στη Ρόδο». Τροχαίο, 2 κοπέλες Μεγάλου Κωνσταντίνου 22 απέναντι από φαρμακείο. Προσοχή, έχει ολισθηρότητα. Εκεί την πατήσανε τα κορίτσια. Προσευχή, μια κοπέλα είχε αισθήσεις, η άλλη δεν μιλούσε. Δυστυχώς, όπως μας επιβεβαίωσε το νοσοκομείο της Ρόδου, η μία μεταφέρθηκε νεκρή στο νοσοκομείο και η άλλη βρίσκεται στο χειρουργείο. Ευχές να πάνε όλα καλά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι το γενέσιον της Θεοτόκου, γιορτάζει ο Τσαμπίκος ή Τσαμπίκα, αλλά και άλλα ονόματα που σχετίζονται με την Παναγία, Δέσποινα, Καλαμιώτισσα, Καλαμία, Μαρία, Μαριέτα, Μαριανός, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκος, Τσαμπίκα. Πολλοί και πολλές οι Τσαμπίκοι και οι Τσαμπίκες, χρόνια πολλά και καλά. Εδώ είμαστε, το PFM, η Ρένα στα γεγονότα. Χθες είχαμε παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά F-16 ανατολικά της Ρόδου. Σιγά μην τυχόν και αφήσουν το χαβά τους οι Τούρκοι. Τώρα όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα θα αγριεύουν. Αγριεύουν όμως οι καταστάσεις ανάμεσα στον νυν Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον πρώην, τον Αντώνη το Σαμαρά. Η ζέστη καλά κρατεί, σήμερα είμαστε στο κίτρινο ως Δωδεκάνησος και στο κόκκινο οι Κυκλάδες. Στην Ευρώπη πλανάται και πάλι το φάντασμα της ακροδεξιάς μετά την περηφανή νίκη δυστυχώς του AfD στη Γερμανία στο κρατήδιο της Αξονίας. Όσο για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, έχουν γίνει φύλλα και φτερό, και βεβαίως το αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο και το σημαντικό. Καλημέρα, καλημέρα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4. Μας ακούτε το topfm1024.gr και μας διαβάζετε. Να περάσουμε όμως αμέσως στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Η Δημοκρατική, στο άνοιγμα της η εφημερίδα ασχολείται με το Μητσοτάκη. Μητσοτάκης, εκλογές στην άνοιξη του 2027 και αυτοδυναμία ως η μόνη λύση. Άλλοι τίτλοι πάντα από τη Δημοκρατική. Πακέτο 884 εκατομμυρίων ευρώ με φοροελαφρύσεις, αυξήσεις και νέα επιδόματα για επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους και οικογένειες. Στο Υπουργείο Υγείας το επόμενο βήμα για τα κίνητρα στους γιατρούς του νοσοκομείου. Και ένας τελευταίος τίτλος από τη Δημοκρατική, δύο δικαστικά ραντεβού μέσα σε 5 εβδομάδες για το γυναικολόγο που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ασθενών του. Αυτή η υπόθεση τραβά εδώ και χρόνια. Λοιπόν, να περάσουμε στην Ροδιακή, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από την συγκεκριμένη εφημερίδα. Να δούμε, εγγενιάζεται σήμερα το Μουσείο της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Κεδανής, ένα υπερσύγχρονο μουσείο πρέπει να πούμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν. Ρόδος, 79 χελωνάκια καρέτα καρέτα βγήκαν μέσα, βγήκαν κάτω από μια ξαπλώστρα κάπου στα Κολύμπια και βεβαίως μόνα τους οδηγήθηκαν στη θάλασσα. Έτρεξαν οι άνθρωποι του Ενιδρίου Ρόδου, βοήθησαν όπως πάντα κέρυες οι παρεμβάσεις τους και τα 79 χελωνάκια βρίσκονται στη θάλασσα. Όμορφο θέμα, τρυφερό, το χρειαζόμαστε μες στην αγριότητα των καιρών που ζούμε. Διπλασιάζεται το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ρόδου. Ο Βασίλης Δοντάς, πολύς ο κόσμος στη μεσαιωνική πόλη Ρόδου, αλλά δεν έχουν λεφτά, ναι. Λέρος, αρχαιοκάπηλοι έκοψαν με τροχό ιστορική τοιχογραφία, εικόνες που προκαλούν οργή. Αυτά είναι απαράδεκτα που επιτρέπουμε να γίνονται. Γάμα Νικητιάδη, στη Βουλή η απαράδεκτη διαχείριση του ξενώνα συνοδών ασθενών του νοσοκομείου Ρόδου. Εδώ έχει γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία για μια συνοδό ενός ασθενούς από την Κάσο, που τη γυναίκα ουσιαστικά την άφησαν ένα βράδυ να μείνει στον ξενώνα και μετά την πέταξαν έξω, άλλαξαν και κλειδαριά. Ποιος διαχειρίζεται αλήθεια αυτούς τους ξενώνες? Θα το δούμε και θα το ψάξουμε. Η Κάζος στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης. Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένου Θεσσαλονίκη, Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Άλλος τίτλος, η ΚΟΣ υποδέχτηκε τη Μούσα και το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου Νοτίου Αιγαίου. Ρόδος, σχεδόν 10.000 αγγελίες σε Airbnb και Booking. Στην τέταρτη θέση πανελλαδικά, αλίμονο τώρα. Λοιπόν, αυτά και από τη Ροδιακή. Και να δούμε πολύ γρήγορα το πρωτοσέλιδο του Top FM. Στέλιος Περάκης, ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών θεμάτων του Παντίου Πανεπιστημίου, για το φόρουμ, για το συνέδριο που έγινε στην Κάσο. Δεν αρκεί να τα λέμε στην Κάσο όλα αυτά για τα εθνικά μας θέματα και πώς έχουμε θέσεις να αντεπιτεθούμε απέναντι στην Τουρκία. Πρέπει να τα ακούσει η Ευρώπη και η διεθνής κοινότητα. Περιμένουμε και γραπτά τη δήλωση της Κάσου και βεβαίως περιμένουμε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας που ασχολείται με τα θέματα αυτά της διεθνής σχέσης να βγει δημόσια στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό σε όλα τα φόρα που κινούνται και να ενημερώσουν για τις θέσεις της χώρας μας. Και βεβαίως είπε και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Σάββας Χατζησάββας στον Top FM. Ποιος θα λογοδοτήσει για την υπηρεσία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο? Έλα μου ντε, ποιος θα λογοδοτήσει? Κανείς. Βασίλης Υψηλάντης, τα μέτρα της ΔΕΘ είναι κοστολογημένα. Να δοθεί λύση στον καταβλισμό του Καρακόνερου. Να δούμε όμως και ειδήσεις. Ο Τάσος Αρνάς στον Top FM. Μεγάλο το ράμα. Το μεγάλο όραμά μας είναι ένα αυτοκινητοδρόμιο στη Ρόδο. Καλημέρα Τάσο, να τον καλημερίσουμε. Να δούμε άλλους τίτλους. Στέλιος Χαντισεβαστός στον Top FM. Ο καθρέπτης είναι ο γονιστικός χώρος και εκεί πρέπει να κρίνονται όλα. Αυτά και από τον Top FM. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πάει... τι ώρα ακριβώς είναι? 24 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει ο Τσαμπίκος η Τσαμπίκα. Ευχηθείτε τους χρόνια πολλά. Ο καθένας έχει και Τσαμπίκο και Τσαμπίκα στον περίγυρό του, στην οικογένειά του. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Μίκα την Ιατρίδη. σας μεταφέραμε την θλιβερή είδηση για μια κοπέλα νεκρή, για ένα κορίτσι νεκρό σε τροχαίο επί της οδού Μεγάλου Κωνσταντίνου σε κεντρικό δρόμο της Ρόδου. Έχουμε φτάσει να σκοτωνόμαστε μέσα στην πόλη, δυστυχώς. Και μια δεύτερη, και ένα δεύτερο κορίτσι να είναι στο χειρουργείο, στο νοσοκομείο της Ρόδου. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο. Η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε και τη Μάνια εδώ στα πόδια μας. Ένα μικρό κουκλί, μαλλιαρό. Είναι η μασκότ του σταθμού μας. Πάμε όμως να δούμε οι παραγωγικές τάξεις πώς είδαν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πρέπει να πούμε ότι είχε δημιουργηθεί μια περιραίους ατμόσφαιρα. Εγώ δεν κατάλαβα βέβαια πώς ακριβώς δημιουργήθηκε, που έλεγε ότι ο Πρωθυπουργός θα εξήγηλε από την Θεσσαλονίκη, από το Βήμα, την κατάργηση, την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην Ρόδο. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, είχε εξαγγείλει για τα μικρότερα νησιά. Αυτό όμως δεν είδαμε να επιβεβαιώνεται. Ίσως η περιραίους ατμόσφαιρα να δημιουργήθηκε από τα όσα είχε πει ο κύριος Πιερακάκης πριν από λίγο καιρό που είχε έρθει στην Ρόδο. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Γιαννέλη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επαγγελματιών Δωδεκανής. Ο κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, καλημέρα και στους ακροατές του ΤΟΠΕΦΕΜ.
0: Τι έγινε, πώς είδατε τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός?
1: Θέλω να σας πω γενικότερα για τις επιχειρήσεις ή για το Δωδεκάνησα?
0: Για την περιοχή μας, να εστιάσουμε στα δικά μας πιο πολύ. Αν και λίγο πολύ, περίπου, εντάξει, εκτός από το μεταφορικό κόστος, το υψηλότερο κόστος που έχουμε βέβαια, στα υπόλοιπα είμαστε περίπου στο ίδιο καζάνι, ναι, βράζουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπατε και νωρίτερα, περιμέναμε να ανακοινωθεί η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ και για το νησί της Ρόδου. Πράγμα που τελικά δεν έγινε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι σε καμία περίπτωση.
0: Αυτή η αισιοδοξία από πού προέκυπτε, κύριε Γιαννούλη?
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε και νωρίτερα, πέρσι ανακοινώθηκε για τα νησιά, για τα μικρά νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων. Φέτος περιμέναμε να γίνει και για το νησί της Ρόδου, το οποίο είναι το μόνο νησί από τα 12 νησιά που έχει μείνει και έχει 24%. Και δεν είναι και πολύ λογικό να είναι όλα τα νησιά εκτός από το νησί της Ρόδου.
0: Βέβαια, εγώ πρέπει να υπενθυμίσω ότι εσείς ως Ομοσπονδία είχατε ξεκινήσει μια καμπάνια και κάποια στιγμή τη σταματήσατε, γιατί σας είπαν, κύριε Γιαννούλη, ο Πρωθυπουργός το εξαγγείλει, ας το πάμε παρακάτω. Θυμάμαι καλά?
1: Κοιτάξτε, αφήνουν να εννοηθεί κάποιοι παράγοντες ότι κάποια στιγμή θα εξαγγελθεί και για τη Ρόδο. Τώρα αυτό δεν έχει γίνει. Και όπως καταλαβαίνετε, εμείς όπως και να έχει, πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς άδικο συγκεκριμένα για το νησί της Ρόδου.
0: Και από τη Ρόδο ξεκίνησε ο μειωμένος συντελεστής και τελικά είναι το μόνο νησί που δεν το έχει.
1: Ακριβώς. Δίνουμε στον κράτος πάρα πολλά. Τα έσοδα που παίρνουν από το νησί είναι τεράστια. Αν αναλογιστείτε ότι είναι εκτός από το ΦΠΑ, είναι η είσοδη στους αρχαιολογικούς χώρους, τα τέλη διανυκτέρευσης, τέλη, δεν ξέρω πώς τα ονομάζουν κάθε φορά, είναι τεράστια τα ποσά που παίρνουν από τη Ρόδο. Αυτό θα ήταν το ελάχιστο που μπορούν να επιστρέψουν πίσω στο νησί μας. Κάτι το οποίο το θέλουμε πολλά χρόνια, το που ξαφνικά σταμάτησε νύχτα, θυμάστε τι είχε γίνει τότε. Τώρα, από τη στιγμή που είχε ανοίξει δημοσιονομικός χώρος, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είμαστε στις άμεσες προτεραιότητες τους. Θα έπρεπε να έχει επανέλθει ήδη. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται η Ρόδος διαφορετικά, καθότι τα προβλήματα, παρόλο που το νησί είναι μεγάλο νησί, είναι τα ίδια. Έχουμε τα ίδια μεταφορικά κόστη. Το γνωρίζετε ότι για να έρθει ένα κάργο από την Αθήνα στη Ρόδο χρειάζονται σχεδόν τα ίδια χρήματα που χρειάζεται για να έρθει από την Κίνα, από το Πεκίνο στην Αθήνα. Δηλαδή κάποια ποσά είναι δυσανάλογα πλέον. Τα μεταφορικά κόστη είναι δυσανάλογα. Τα προβλήματα που έχουμε είναι πάρα πολλά. Θέλετε να πούμε και τα υπόλοιπα?
0: Βεβαίως, σας ακούμε.
1: Θέλετε να πούμε και τα αυτοπλοϊκά, τα οποία μας αντιμετωπίζει η εταιρεία που έχει τη γραμμή της Ρόδου από τον Πειραιά, την αντιμετωπίζει μονοπωλιακά? Για τα αεροπορικά, γιατί να πρωτοπούμε εδώ? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι 3 χρόνια πίσω. Και σε γενικές γραμμές, εδώ στη Ρόδο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει κάποιο είδους βοήθειας από το κράτος. Αυτό είναι γεγονός.
0: Εδώ θεωρούν ότι ζουν κάτι δισεκατομμυριούχοι και πάνω. Αλλά δεν είναι όχι, έτσι.
1: Όχι βέβαια, δεν είναι έτσι. Σε καμία περίπτωση. Το ότι φανταστείτε ότι εδώ στη Ρόδο υπάρχουν και όλες οι πολυεθνικές, έτσι. Πράγμα που δεν υπάρχουν στα μεγάλα νησιά. Και ο μεγαλύτερος τζίρος προέρχεται από τις πολυεθνικές. Αν ξεκινήσω και σας λέω, ξέρετε ότι είναι πάνω από...
0: ναι, το ξέρουμε, 15. Ναι. Τα πολύ καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα, ναι.
1: Ακριβώς. Όλοι πλέον είναι στη Ρόδο, έχουν κατέβει όλοι στη Ρόδο. Οι τζίροι προέρχονται από εκεί και μαζί με αυτούς προφανώς την πληρώνουμε και οι υπόλοιποι. Οπότε δυστυχώς...
0: Ναι.
1: Έχει επανέλθει ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ. Συνεχίζουμε και έχουμε το μειωμένο συντελεστή. Το παραμύθι ότι δεν θα περάσει στον τελικό καταναλωτή κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Καθότι, όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι περισσότεροι, στην ενέργεια, ας πούμε, ή στην βενζίνη, δεν μπορεί να μην μεταφερθεί στον τελικό καταναλωτή. Δηλαδή, αυτοί που τα λένε αυτά, ή είναι βαθιά ανοιχτωμένοι, ή είναι εκτός πραγματικότητας. Πραγματικά, το ότι κάποιες μικρές επιχειρήσεις μπορεί και να μην το μεταφέρουν στον τελικό καταναλωτή, εντάξει, αυτό νομίζω δεν έχει και καμία τεράστια σημασία. Σημασία έχει ότι θα φανεί στη τσέπη του τελικού καταναλωτή. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει ο πολλής κόσμος. Να σας πω κάτι, κυρία Βενιανάκη, γιατί το ακούω τώρα συνέχεια, τώρα τελευταία, και αυτό το πράγμα συνεχίζει να με εκνευρίζει. Και στους μικρούς επιχειρηματίες, αν δεν μεταφερθεί στον τελικό καταναλωτή, αυτοί θα δημιουργήσουν περαιτέρω κατανάλωση. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι, δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας στην αγορά. Κάποιος που δεν ξέρει πώς λειτουργεί μια ελεύθερη οικονομία μόνο μπορεί να το υποστηρίξει αυτό. Πραγματικά.
0: Από εδώ και πέρα, κύριε Γιαννούλη, ως Ομοσπονδία, τι θα κάνετε? Θα συνεχίσετε να προτάσετε το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στη Ρόδο?
1: Εμείς θα συνεχίσουμε. Από πέρσι που έχουν μειωθεί στα υπόλοιπα νησιά, έχει ικανοποιηθεί ένα μέρος μόνο αυτό που θέλαμε, δηλαδή η κρίση στα μικρά νησιά, στα οποία μικρά νησιά βέβαια τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα. Αυτό είναι γεγονός. Έχουν πολύ περισσότερα προβλήματα οι άνθρωποι στα μικρά νησιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ πέρα είμαστε όλοι... Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται η Ρόδος ως ξεχωριστό κρατήδιο. Δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι πραγματικότητα. Καταλάβατε?
0: Πρέπει να
1: αντιμετωπιστεί όπως και τα υπόλοιπα νησιά. Ακριβώς έχουμε. Τελικά η νησιωτικότητα αναγνωρίζεται? Αυτό πρέπει να αναρωτηθούν, αν αναγνωρίζει την νησιωτικότητα ή όχι, γιατί δεν μπορεί να μας λένε ότι αναγνωρίζει την νησιωτικότητα και η Ρόδος είναι ένα νησί που είναι τόσο μακριά από την Αθήνα, που έχει τόσα προβλήματα, έχει τέτοια μεταφορικά κόστη, ότι αντιμετωπίζεται ως ίσο. Τελικά η νησιωτικότητα αναγνωρίζεται ή όχι, ή αναγνωρίζεται εν μέρη, δεν έχω καταλάβει, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Το πληθυσμιακό που βάλανε φωτογραφίζοντας μόνο τη Ρόδο, είναι απίστευτο αυτό που έγινε πέρσι. Δηλαδή, είναι σαν να φωτογραφίζεις μόνο να μείνει εκτός το νησί της Ρόδου. Είναι απίστευτο.
0: Αυτό έγινε.
1: Ακριβώς αυτό έγινε.
0: Με τα πληθυσμιακά κριτήρια που έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης και το οικονομικό επιτελείο του.
1: Ναι, όπως το λέτε, ακριβώς. Έτσι είναι. Ακριβώς. Φωτογραφίζοντας μόνο το νησί της Ρόδου. Εξαιρέθηκε μόνο η Ρόδος. Αυτό είναι γεγονός.
0: Γιατί εδώ είμαστε, ναι.
1: Αν δείτε στο χαρτί, όλη η ακτογραμμή που ξεκινάει από πάνω στα σύνορα έως κάτω έχει μειωμένο συντελεστή εκτός από το νησί της Ρόδου. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό κρατήδιο η Ρόδος. Τα προβλήματα είναι τα ίδια. Ξαναλέω, δεν είναι ότι εδώ έχουμε κάποια ειδική μεταχείριση ή οτιδήποτε. Εδώ, ίσα-ίσα, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη,
1: Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας. Το ΦΠΑ, τα μεταφορικά κόστη και η εποχικότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες επιχειρήσεις μένουν ανοιχτά μόνο 6 μήνες και τους υπόλοιπους 6 μήνες είναι κλειστά και αυτό δεν έχει αναγνωριστεί από το κράτος, αυτές είναι οι βασικές επιδιώξεις της Ομοσπονδίας. Και σε αυτό θα συνεχίσουμε να έχουμε κάποιες συναντήσεις και γενικότερα να προσπαθούμε, ξέρετε, για το καλύτερο.
0: Λοιπόν, κύριε Αντώνη Γιαννούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Την καλημέρα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Κάποιος μου έλεγε χθες που έκανα ρεπορτάζ ότι μπορεί, λέει, από το Καστελόριζο, αποκλείεται από το Καστελόριζο να κάνει ανακοίνωση για τη Ρόδο. Και λογικό είναι αυτό. Μόνο αν ξανάρθει που θα ξανάρθει. Λέμε τώρα, αν και μην είμαστε και πολύ αισιόδοξοι, το Σάββατο θα βρίσκεται στο Καστελόριζο Μητσοτάκης. Το timing είναι σημαντικό, γιατί την Κυριακή θα γίνουν εορτασμοί για την απελευθέρωση του νησιού 83 χρόνια μετά την είσοδο στο λιμάνι του αντιτορπιλικού ναύαρχος Κουντουριώτης. Τότε, όπως διαβάζω, το Καστελόριζο αποτέλεσε το πρώτο τμήμα της ελληνικής επικράτειας που απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή. Λοιπόν, θα είναι ο Πρωθυπουργός το Σάββατο και την Κυριακή στο Καστελόριζο. Θα είναι μαζί του και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, όπως διαβάζω. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει σε σχέση με τους απέναντι. Εδώ θα έχουμε μεγάλο πάρτι. Ναι, φαντάζομαι βεβαίως ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα έχει λάβει όλα τα μέτρα και για τη μετάβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν έχει σημασία ποιος είναι, δεν μετράει, δεν κοιτάμε πρόσωπα. Κοιτάμε το θεσμό. Θα έχει λάβει όλα τα μέτρα με τα αεροπλάνα και λοιπά, τις παραβιάσεις. Θυμόσαστε παλαιότερα που παρενοχλούσαν Έλληνες υπουργούς εθνικής άμυνας. Και στο δέντια τα κάνουν όλα αυτά. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα τα έχει λάβει υπόψη του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι απέναντι θα ετοιμάζονται να στήσουν πάρτι. Θα στήσουμε όμως και εμείς από εδώ, είπαμε τώρα, ποιοι είναι αυτοί που τώρα μας περνάνε πάλι γενναίες 14. Μιλάμε, θέλουν να φτάσουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη, λέει. Καλά, για την Κρήτη δεν το συζητάμε και για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όλα τα λεφτά το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Καστελόριζο. Θα δούμε τις αντιδράσεις τον απέναντι. 37 λεπτά μετά στις 8, πάμε αμέσως σε διαφημίσεις να ενημερωθείτε τι γίνεται στην αγορά και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOPFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

43 λεπτά μετά τις 8, τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στο Τζαμπίκο, την Τζαμπίκα, που είναι πολύ και πολλές στη Ρόδο. Γιορτάζει όλο το νησί, γιορτάζει η Σκιαδενή, η Παναγιά η Τζαμπίκα. Μεγάλη χάρη της Παναγιάς μας να μας προστατεύει. Σας είπαμε, σας δώσαμε την πολύ θλιβερή είδηση για ένα θανατηφόρο τροχαίο επί της Μεγάλου Κωνσταντίνου πριν τα ξημερώματα, με νεκρό ένα κορίτσι, ένα άλλο χειρουργείται, ήταν στο χειρουργείο πριν από μια ώρα περίπου. Ευχόμαστε με το δεύτερο κορίτσι να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Δυστυχώς συνεχίζουμε και μετράμε αίμα στους δρόμους μας. Κατά τα άλλα, πρόστιμα, αυτά για τα φαρμακεία, τα σφυράκια, τα υπόλοιπα χρειάζονται. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζονται οι δρόμοι να είναι σωστοί, που δεν είναι. Χρειάζεται η συμβουλή και η βοήθεια των ανδρών και των γυναικών της Ελλάς επί του πεδίου, γιατί τα πρόστιμα από μόνα

0: Εμφανίστηκε η νέα δημοτική σύμβουλο στο Δήμο της Ρόδου μετά την παραίτηση του δημοτικού συμβούλου του Κώστα του Μενεγάκη, ο οποίος μίλησε για χαριστία. Προφανώς είχε κάποια θέματα, η δημοτική αρχή δεν τον κάλυψε, οπότε έκρινε ότι ήταν καλύτερα να πάει σπίτι του παρά να συνεχίσει να δίνει τη μάχη του από τη στιγμή που δεν μπορούσε προφανώς να ξεπεράσει τα ζητήματα που είχε. Η κυρία Δικαία Μαυρουδάκη ορκίστηκε χθες, να την ακούσουμε.
1: Ξαναπεράσει από αυτά τα μονοπάτια, θεωρώ ότι σημαντικό είναι να συνεργάζεσαι με τους κατατόπους πρόεδρους, γιατί ένας Δήμος είναι δύσκολο, αυτό που μας κάνανε ένα Δήμο είναι πάρα πολύ δύσκολο να διοικηθεί, οπότε η σημασία στους μικρούς πρόεδρους είναι μεγάλη. Οπότε θεωρώ ότι και εμείς, και επειδή εγώ κατάγομαι από αυτά τα χωριά έξω που με επελέξανε και τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά, θεωρώ ότι θα είμαι ένας συνδετικός κρίκος στην επικοινωνία και σε πράγματα που πρέπει να γίνουν και στα χωριά μας. Θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Δήμαρχο για να μπορέσουμε να δούμε και εκείνη την πλευρά εισάξια με την μέσα. Και αυτό έχει υποσχεθεί ότι θα γίνει. Εγώ ούτως ή άλλως εδώ και ένα χρόνο έχω μετακομίσει σε αυτά τα χωριά. Ζω εκεί πέρα, είναι η δουλειά μου εκεί. Οπότε θεωρώ ότι θα είμαι συνδετικός κρίκος ούτως ή άλλως, όπου και να με τοποθετήσει. Ο συνδετικός κρίκος είναι γενικό, δεν είναι συγκεκριμένο. Απλά εγώ ζω εκεί, ξέρω τα προβλήματα, γνωρίζω τους ανθρώπους. Γι' αυτό και το είπα το συνδετικός κρίκος.

0: Αυτά από την κυρία Δικαία Μαυρουδάκη. Κάνουμε και ρεπορτάζ για το θανατηφόρο τροχαίο. Δεν μας έχουν προκύψει νεότερα στοιχεία, αλλά θα βρούμε, γιατί πληροφορηθήκαμε σε ποια χειρουργική κλινική έχει μεταφερθεί η τραυματίας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη, να λέει ότι θέλουμε να χαράξουμε, πώς ακριβώς τη διαβάζω στη Ροδιακή, θέλουμε να χαράξουμε την πορεία αυτού του νησιού για τα επόμενα 30 χρόνια. Ας τη χαράξετε την πορεία για το επόμενο εξάμηνο, καλά είμαστε. Για τα 30 χρόνια αφήστε το καλύτερα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Στην περίοδο συνεργητή είναι αλήθεια ότι τα νούμερα είναι πολύ περισσότερο τασημένη, ότι είναι όλα τέλεια. Καταλαβαίνω ότι όσο υπάρχει αύξηση της επισκεψιμότητας, σημαίνει ότι υπάρχουν και μεγαλύτερες ανάγκες για να μπορούμε να πρέπει να προσφέρουμε τους επισκέπτες μας. Η Ρόδος είναι πραγματικά ένα νησί το οποίο έχει γίνει, θα λέγα, ένα τοπόσιμο για πάρα πολλούς. Είναι ένα νησί το οποίο επιλέγεται από εκατομμύρια κόσμο για να έρθουν να το επισκεφτούν, να περάσουν τις διακοπές τους. Σίγουρα η ασφάλεια που υπάρχει στο νησί μας είναι κάτι πολύ σημαντικό και σπουδαίο, γι' αυτό και επιλέγεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξεχνάμε πολλές φορές να λέμε, το θέλουμε κάτι δεδομένο, αλλά δεν είναι δεδομένο πλέον σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, στο να μπορεί ο κόσμος να πάει να κάνει τις διακοπές του κάπου ασφαλής. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Η πολιτιστική κληρονομιά η οποία υπάρχει και βεβαίως όλες οι υπηρεσίες οι οποίες είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν στην Ευρώπη, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μόνο το κάποιος ταξιδεύει στο εξωτερικό αντιλαμβάνεται τι είναι αυτά τα οποία παρέχει το νησί μας. Άρα όλα αυτά θα λέγαω ότι βοηθάνε και βεβαίως και η φιλοξενία των ροδιτών, που δεν είναι κάτι καινούριο, εδώ και 60 χρόνια ασχολούμαι στον τουρισμό. Είναι αυτό που δημιουργούν, θα έλεγα, ένα μείγμα τέτοιο, ώστε να γίνει η Ρόδος ένας προορισμός επιλογής επισκεπτών, είτε από την Βόρεια Ευρώπη, την Κεντρική Ευρώπη και από άλλα μέρη του κόσμου. Τώρα, αυτό όμως, επαναλαμβάνω πολλές φορές, η ποσότητα δίνει να μειώνει την ποιότητα. Για να γίνω πιο ξεκάθαρος, ότι όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός επισκεπτών, πέφτει και η ποιότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε πολύ σοβαρά, να δούμε ποιο είναι το μέλλον, τι είναι αυτό που θέλουμε να χαράξουμε εμείς για τα επόμενα χρόνια. Γιατί πολλές φορές όταν τα νούμερα αυξάνουν, δεν σημαίνει και ότι αυτό είναι πάντα θετικό. Άρα αυτή η ισορροπία που χρειάζεται να εξετάσουμε, να τη δούμε επαγγελματικά, υπεύθυνα, σοβαρά, γιατί θέλουμε να χαράξουμε την πορεία αυτού του νησιού για τα επόμενα 60 χρόνια.
2: Οικονομικά για το Δήμο της Ρόδου ήταν αποδοτική η φετινή τουριστική σεζόν, ναι. Αν έχετε εικόνα.
1: Ναι, ναι, θα λέγαω πως ναι, όπως είναι μια λυσίδα αυτό το πράγμα. Αν οι επιχειρήσεις δουλεύουν, αν τα ξενοδοχεία δουλεύουν, αν υπάρχει μια κίνηση οικονομική, αυτό βεβαίως ευνοεί και το Δήμο. Η αλήθεια όμως ότι ο Δήμος είναι πολλά περισσότερα αυτά που πρέπει να δώσει και

ξοδέψει εισαγωγικά για να γίνουν απαραίτητες υποδομές, γιατί αυτό χρειαζόμαστε, πολύ μεγάλες υποδομές. Είναι αλήθεια ότι στον ιδιωτικό τομέα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη εξέλιξη στο νησί μας τα τελευταία 10 χρόνια. Ό,τι έχει να κάνει όμως με τις δικές μας υποδομές, έχουμε μείνει λίγο πίσω. Άρα θέλουμε πολλή δουλειά και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο για μας είναι σπουδαίο και σημαντικό. Έχει να κάνει με την ενέργεια του νησιού, έχει να κάνει με το νερό του νησιού, έχει να κάνει με τις υποδομές του οδικού δικτύου. Είναι πράγματα πολύ σημαντικά, γιατί όταν θέλουμε να κρατήσουμε τη Ρόδο ψηλά και γίνεται μια καθημερινή μάχη, δεν είναι εύκολο όμως. Δεν είναι εύκολο γιατί μιλάμε για 125.000 οικάτοικοι του νησιού μας, συν αυτή τη στιγμή μιλάμε άλλοι 250.000-300.000 που είναι εγκαταστημένοι στο νησί μας οι επισκέπτες, πάνω 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες φέτος, σημαίνει ότι επιβαραίνει το νησί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσό. Άρα εδώ είμαστε για την καθημερινότητα και να μελετήσουμε για το σχέδιο για την επόμενη μέρα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε στην περιφέρεια. Το ρολόι δείχνει 54 λεπτά μετά τις 8. Είναι αυτό το θέμα με τα λίμματα στη θάλασσα. Σήμερα η Δημοκρατία έχει ένα θέμα που ξεχωρίζει. Λέει στον τίτλο: δειγματοληψίες σε 10 σημεία του δικτύου ίδρυυσης και στο βιολογικό στο Βόδι από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου. Και λέει μάλιστα ότι χθες το τμήμα, το υγειονομείο της περιφέρειας πήρε δείγματα για, από το πόσιμο νερού από 10 σημεία. Και το ερώτημα είναι βέβαια, είναι η πρώτη φορά που παίρνει δείγματα για έλεγχο το υγειονομείο της περιφέρειας ή έχει ξαναπάρει στο πρόσφατο παρελθόν. Πάμε να καλημερίσουμε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Τσουκαλά, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βενιανάκη. Καλημέρα και στους ακροατές. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Γιορτάζει η Ρόδο σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τους ελέγχους στο νερό και με όλο αυτό το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί? Πόσους ελέγχους έχετε κάνει εσείς?
1: Ακούστε, ελέγχους εμείς κάνουμε σε ετήσια βάση και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όχι μόνο φέτος, αλλά και κάθε χρόνο. Όπως θυμάστε και το 24 όταν ανέλαβα και το 25 και φέτος ξεκινήσαμε τους ελέγχους νωρίς από 21 Εβδόμου. Είχε φύγει το πρώτο πλημάκιο και έγιναν έλεγχοι σε βιολογικούς του νησιού, 5 βιολογικούς στο Βόδι, στην Λίνδο, στον Αρχάγγελο, στην Κρεμαστή και Σορονή. Για να δώσουμε στοιχεία πήραμε, γιατί εμείς τα δείγματα τα δίνουμε στο χημείο του κράτους. Θα πρέπει να γίνουν 3 με βάση την νομοθεσία επαναληπτική έλεγχη για να μπορέσουμε να έχουμε πόρισμα το οποίο θα βασίζεται πάνω στις επαναληπτικές και όχι μόνο σε μία, σε ένα δείγμα, σε μία δειγματοληψία για το οποίο μπορεί για διάφορους λόγους να τρέχει, να συντρέχουν κάποιοι λόγοι που δεν να είναι σωστά τα αποτελέσματα. Οπότε εμείς είχαμε πει 21 Εβδόμου θα κάναμε επαναληπτικές ξανά τον Αύγουστο όπως και έγινε, και δώσαμε ξανά εντολή τώρα αρχές Σεπτέμβρη να γίνει η Τρίτη, ούτως ώστε να πάρουμε το σύνολο των αποτελεσμάτων από το χημείο του κράτους και να έχουμε ένα ασφαλές πόρισμα για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Και πρέπει να σας πω το εξής, ότι όσον αφορά στην θάλασσα, στο θαλάσσιο χώρο. Ναι. Δεν είναι υπεύθυνο το υγειονομείο ή η Διεύθυνση Υγείας, αλλά είναι το λιμεναρχείο, εξού και γίνονται και η αλληλογραφία μεταξύ του λιμεναρχείου και παίρνει δείγματα το λιμεναρχείο μέσα από την θάλασσα.
0: Άρα εσείς ως υγειονομείο της περιφέρειας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο φαντάζομαι που υπάρχουν, πρέπει να πάρετε διαδοχικά δείγματα 3 φορές.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Για να βγάλετε μετά ένα ασφαλές συμπέρασμα.
1: Ξεκινήσαμε μέσα Ιουλίου τους δειγματοληπτικούς ελέγχους και ολοκληρώνονται με την χθεσινή δειγματοληψία που πήραμε για να έχουμε, όπως είπαμε, ασφαλές συμπέρασμα και να βγάλουμε το πόρισμα το δικό μας. Όσον αφορά αυτά, την εξαγωγή του νερού, έτσι, δηλαδή μετά την επεξεργασία, υπάρχουν κάποιοι έξοδοι στους βιολογικούς. Εμείς παίρνουμε δείγματα από τους εξόδους για να δούμε αν γίνεται σωστά η επεξεργασία των λιμάτων και στην έξοδο να βγαίνει όπως πρέπει, χλωριωμένο κλπ. Κλπ. Όπως πρέπει να είναι με βάση τις προδιαγραφές.
0: Από ποια σημεία παίρνετε δείγματα, κύριε Τσουκαλά?
1: Από σημεία των βιολογικών, λέμε για περιοχές.
0: Ναι, φαντάζομαι από το βιολογικό ένα σημείο.
1: Βεβαίως.
0: Από ξενοδοχεία.
1: Από παντού παίρνουμε, από ξενοδοχεία συνεχώς.
0: Από πόσα δηλαδή σημεία περίπου αριθμητικά?
1: Ακούστε, χθες πήραμε περίπου από 15 με 20 σημεία από διάφορες περιοχές, από σχολεία τώρα που ανοίγουν, από δημόσιες υπηρεσίες παίρνουμε συνεχώς, από νοσοκομεία, από κέντρα υγείας και όχι μόνο στη Ρόδο, σε όλα τα νησιά. Εξού και το περασμένο διάστημα είχαμε κλείσει και την νεφρολογική κλινική στην...
0: Στο νοσοκομείο, αποκαταστάθηκε εκεί το πρόβλημα?
1: Φυσικά αποκαταστάθηκε και γίνεται μια συνεργασία με όλους τους φορείς, διότι αυτά συμβαίνουν. Είναι σωληνός, είναι κάποια στιγμή χλωρίωση, μπορεί να μην γίνει σωστά. Διάφορα προβλήματα τα οποία μέλημά μας είναι να κάνουμε την πρόληψη, δηλαδή αυτήν την...
0: Φαντάζομαι, κύριε Τσουκαλά, ότι τα πορίσματα αυτών των ελέγχων, ειδικά από το βιολογικό και από άλλους βιολογικούς ξενοδοχείων που έχει σχέση με αυτό το πρόβλημα με τη ρήπαση της θάλασσας, θα αξιοποιηθεί και από την εισαγγελική έρευνα που γίνεται?
1: Πάντα αυτά να βλέπετε ότι
0: κοινοποιούνται.
1: Να κοινοποιούνται, ναι, όλα αυτά τα αποτελέσματα για να γίνονται και οι απαραίτητες εκκλήσεις τους αγγελέους και διευκρινήσεις και οι ενέργειες που γίνονται από τους αρμόδιους φορείς που χειρίζονται όλους αυτούς τους βιολογικούς, είτε είναι βιολογικός καθαρισμός του ΙΣΔΕΙΑΡ είτε είναι ξενοδοχείου, οτιδήποτε.
0: Κύριε Τσουκαλά, κλείνοντας, τα αποτελέσματα πότε περίπου θα τα έχετε για να έχουμε μια εικόνα τελικά τι συμβαίνει?
1: Εμείς χθες και σήμερα δίνουμε στο χημείο του κράτους τα αποτελέσματα. Περίπου θέλουμε, περίπου λέμε, 5 με 7 μέρες για να βγουν όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Θα μας δοθούν τα στοιχεία και μαζί με τις προηγούμενες δύο που κάναμε δειγματοληψίες θα μπορέσουμε να βγάλουμε, δηλαδή μέσα στο επόμενο 15ήμερο σίγουρα θα έχουμε, 10ήμερο θα έχουμε πλήρη στοιχεία για να δώσουμε. Λοιπόν, το πόρισμά μας.
0: Λοιπόν, κύριε Νίκο Τσουκαλά, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Νίκο Τσουκαλά, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, για τα δείγματα τρίτη συνεχή φορά που πήρε το υγειονομείο για το γνωστό θέμα. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά.
4: Η ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφάλας. Χωρίς τον Στρακόσα που δεν πήρε μέρος στη χθεσινή προπόνηση, θα παραταχθεί πιθανότατα η ΑΕΚ στην απόψινή πρεμιέρα στη League Phase του Champions League με τη LASK στην Allwyn Arena. Τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για τη συμμετοχή, θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε, τόνισε ο Μαρκό Νικόλιτς. Αγώνα δρόμου να προλάβει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στη League Phase του Europa League θα κάνει ο Πιρόλα, του οποίου η μαγνητική έδειξε θλάση λαφριάς μορφής. Στην αποστολή για το απόψινό μάτς του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος με τον Βόλο έλαμπε το Γιάρεμτσουκ, εκτός έμειναν επίσης Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία και Ρόκα. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εξέδωσε η θύρα 7. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το πρωτάθλημα. Στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο Κριστιαν Γιάκιτς, μετά τη συμφωνία με την Augsburg με τον Κροάτη, να έρχεται τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Γιαννούλη στη λίστα των ασπρόμαυρων 23χρονος εξτρέμ της Universitate Craiova, Στέφαν Μπαϊαράμ, γράφουν στη Ρουμανία. Νέο ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο σύμβουλος διοίκησης ανέλαβε ο Σωτήρης Πανταλέων. Την προετοιμασία για το εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά την ερχόμενη Πέμπτη στο ΟΑΚΑ ξεκίνησαν οι πράσινοι. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης με τη Σέντρα να μετατίθεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Μέσα στη μέρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν η ΑΕΚ θα παραχωρήσει στον Ολυμπιακό της Ανέλ Αρένα για το διάστημα που θα διαρκέσουν τα έργα ανακαίνησης του ΣΕΦ. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω απογοήτευση σε κανέναν. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα και τους απίστευτους οπαδούς για τα αξέχαστα χρόνια, ανέφερε στο αντίο του WOCAP που ανακοινώθηκε από την Dubai BC. Αρνητικά απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στην πρόσκληση για τη σημερινή συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες της στοίχημα GBL για το θέμα της διαιτησίας, χαρακτηρίζοντας την άσκοπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι υπενθύμησαν τη διαφωνία τους με τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔ, ενώ επισύναψαν ξανά την κοστολογημένη πρόταση που είχαν καταθέσει τον Γενάρη του 2025 για την επαγγελματική διαιτησία. Την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια πανηγύρισε ο Ηρακλής 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της στοίχημα Super League. Πρέπει να γυρίσουμε τον διακόπτη, δήλωσε ο τεχνικός των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος μετά το ξεκίνημα με 0-3 στο πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Άρη αποτελούν οι Τάσος Δόνης και Μάρκο Κέρκες, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας τους. Αμφίβολος παραμένει για το μάτς με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας ο Φαμπιάνο, που εκτός απρόπτου θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Παίκτης του Ατρόμητου με κάθε επισημότητα ο Χουάν Περέα, ο 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός, υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Στο Πανθεσσαλικό αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της ομάδας του Περιστερίου με τον Ηρακλή το προσεχέ Σάββατο, καθώς το Καφτανζόγλιο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Η Μαρκό νίκησε 1-0 τον Πανσεραϊκό με σκόρερ τον Ελαραμπή στην πρεμιέρα της στη Super Bet League 2. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, Άθενς Καλυθεάνικη Βόλου 2-1 και η Λασίρο Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την τρίτη αγωνιστική της Serie A, Καλιάρι Λέτσε 1-0 και Ουντινέζε Λάτσιο 1-2. Στην αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Λαλίγα, και τα Φεθέλτα 1-1 και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
6: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
7: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
8: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
12: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 17 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, σήμερα είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει η Παναγιά η Τζαμπίκα, μεγάλη χάρη της. Χρόνια πολλά στο Τζαμπίκο, στη Τζαμπίκα. Να ευχηθείτε και να ευχηθούμε σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα, που είναι αρκετοί στο νησί της Ρόδου. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, μιλήσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Τσουκαλά, για τα δείγματα, για ελέγχους που έχουν πάρει από το βιολογικό στο Βόδι, αλλά και από άλλους βιολογικούς. Είναι τρίτη στη σειρά η δειγματοληψία, προκειμένου στη συνέχεια να βγει ασφαλές συμπέρασμα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, είναι διαφορετικό, αλλά μιλάμε για λιμνάζοντα νερά και βεβαίως με το φόβο του ιού του Νείλου, τέλος πάντων. Ο φιλανθρωπικός σύλλογος Παναγιά η Ελεημονήτρια Κρεμαστής, ο σύλλογος Κρεμαστής Παναγιά Ελεημονήτρια, ζήτησε με παρέμβασή του να πάψουν να υπάρχουν λιμνάζοντα μπαλτωμένα νερά στην περιοχή του αεροδρομίου αλλά και του Κρεμαστινού ποταμού. Πάμε να καλημερίσουμε τον εντεταλμένο σύμβουλο της περιοχής, τον κύριο Βαλάντη Λάμπη. Είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Λάμπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Βενιανάκη. Χρόνια πολλά στους ανήλικες.
0: Χρόνια πολλά. Γιορτάζει και η ευρύτερη περιοχή της Λίνδου, έτσι, ναι. Να το πούμε έτσι. Και αυτό. Η Παναγιά η Τσαμπίκα. Είναι μια μεγάλη μέρα για όλο το νησί μας. Λοιπόν, τι γίνεται με τα λιμνάζοντα νερά στον Κρεμαστινό ποταμό αλλά και στον ευρύτερο χώρο του αεροδρομίου?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Υπάρχουν κάποια σημεία πάνω στο νησί, τα οποία λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, πολλές φορές είτε ο νοτιάς είτε ο βορειάς, αποτελεί, ανάλογα με το πώς φυσάει ο άνεμος, έχουμε πρόβλημα στην διέξοδο των στάσιμων νερών, νομβρίων είναι τα περισσότερα από αυτά που βλέπετε, σε διάφορα σημεία, όπως και στην Ιαλισσό έχω το ίδιο θέμα, εκεί που είναι κήτη του ποταμού που προχωράει, και εκεί μου κάνει ένα μικρό, ας το πούμε έτσι, ανάχωμα, το οποίο με μηχανήματα φροντίζουμε ανά τα 7 χρονικά διαστήματα να το ανοίγουμε. Γι' αυτό και προσπαθούμε να μην είναι αυτό το λιμνάζοντα νερό για καιρό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κρεμαστινός ποταμός έχει ανοίξει το σημείο που λέτε εκεί πέρα. Έχει πάει η μηχάνημα και το έχει ανοίξει. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι για ένα, δύο μήνες ή τρεις μήνες έτσι ανοιχτό. Είναι ανάλογα, σας είπα, τα ρεύματα, ανάλογα τον άνεμο, ανάλογα τον καιρό που θα κάνει. Δηλαδή, μπορεί σε τρεις μέρες να ξανακλείσει. Γι' αυτό θέλει αναταχτά χρονικά διαστήματα, πάμε, παρεμβαίνουμε και το ανοίγουμε. Και το σημαντικότερο είναι, τις περισσότερες φορές, είτε επειδή το βλέπει ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί πέρα και μας παρουσιάζει και μας λέει σας παρακαλούμε θέλουμε να γίνει την διένεξη, και ακόμη και κάτι και όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχετε πει για την... για το θέμα που έχει έρθει...
0: Με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ναι.
1: Όχι τον ιό, αλλά μιλάω για την επιστολή.
0: Α, για την επιστολή, ναι. Υπάρχει μια δικαιολογημένη ανησυχία όμως, κύριε Λάμπη, να το πούμε, γιατί με τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουμε θέματα.
1: Αν ήταν έτσι, επειδή έχουμε και τροχιά, δεν θα οδηγούσαμε τα αυτοκίνητά μας.
0: Καλά, σε αυτό δίκιο έχετε, αλλά ας πούμε σε περιοχές... Στην Αττική που έχει λιμνάζοντα νερά βλέπουμε ότι γίνονται ψεκασμοί, εδώ γίνονται?
1: Όχι, όχι. Είναι υδροβιότοπος. Ποτέ ο Δήμος Ρόδου...
0: Α, είναι υδροβιότοπος,
1: κάνει...
0: ναι.
1: Ακριβώς. Δεν θα έκανε μια καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον και δεν είναι. Γι' αυτό σας λέω ότι το κάνουμε με φυσικό τρόπο. Πάμε, ανοίγουμε τη διένεξη της κήπης, εξεγκλωβίζονται τα νερά και μετά καθαρίζεται. Αυτό όμως γίνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μία φορά το χρόνο ή δύο φορές το χρόνο. Και μάλιστα και σε παλαιότερα χρόνια έχουμε δώσει ειδικές άδειες για να κάνουμε αφαίρεση κάποιων βοτσάλων που είναι, αλλά όχι από μακρυφή, γιατί απαγορεύεται, ώστε να ανοίξει περισσότερο. Πάλι το ίδιο θα κάνουμε τώρα. Γιατί σα είχα πει ότι ετοιμάσουμε μια εργολαβία για τον κρεμαστή, ναι, για τον κάτω στην θάλασσα, που έχει τεράστιο πρόβλημα, και μα στείλει σε καλό σημείο.
0: Αυτά δεν τα γνωρίζουν οι κάτοικοι εκεί, ο σύλλογο, τα μέλη του συλλόγου.
1: Κοιτάξτε, εγώ σα ξαναείπα, δεν θέλω να φανώ. Εγώ σέβομαι κάθε άποψη. Σέβομαι οποιονδήποτε μου στείλει, μπορεί να μου στείλει ένα προσωπικό μήνυμα ή να με πάρει τηλέφωνο, εγώ δώσω το κινητά μου. Το να βγαίνει ένα χαρτί, ενώ την ίδια μέρα, το απόγευμα, έχει πάει συνεργάτης μου και άνοιξε το συγκεκριμένο σημείο. Λέει, ακόμη και στο καφενείο, ξέρετε, λένε κάποιοι ότι θα πάω το απόγευμα να ανοίξω το συγκεκριμένο πράγμα. Μπορεί να ακουστεί κάτι να το εκμεταλλεύονται, να θέλουν να προκαλούν εντυπώσεις. Εγώ καλοδοκούμενη κριτική αυτή, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει, γιατί ό,τι μου μεταφέρει ο κόσμος, προσπαθώ να την εκπαιρεώνω. Και έχετε δει τα μετακλαστικά δηλαδή. Είναι ένα πράγμα το οποίο το κάνουμε συνέχεια. Δεν το κάνουμε μια φορά το έτος. Θα το κάνουμε και άλλες φορές. Τι θέλουμε, ένα τηλεφώνημα από τον οποιοδήποτε κάτοικο, ξέρετε κάτι, ανέβηκε πάλι στάθμη. Γιατί είδατε τι συμβαίνει. Τον αγωγό που φαίνεται στη φωτογραφία είναι σε μεγαλύτερο ύψος. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να φύγουν τα νερά. Πρέπει με φυσικό τρόπο να πάμε να τα βγάλουμε. Καταλάβατε. Παλιά ήταν πιο μεγάλη. Ο όγκος του νερού ήταν πιο ανεβασμένο η στάθμη και έτσι είναι από μόνο του. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχουν στάσιμα νερά μόνιμα. Γι' αυτό πάμε αναταχτά χρονικά διαστήματα και παρεμβαίνουμε.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι δεν θα δημιουργηθεί κανένα θέμα. Μας λέτε ότι παρεμβαίνετε συχνά πυκνά. Είναι ο υδροβιότοπος, όπου σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνουν ψεκασμοί εκεί. Και λογικό είναι. Και να καθησυχάσουν και οι κάτοικοι βέβαια, εντάξει, γιατί υπάρχει μια εύλογη ανησυχία.
1: Ακριβώς. Αν δούμε τις περίπτωση που πάει να γίνει κάτι έξαρση ή κάτι το οτιδήποτε, θα παρέμβουμε, δεν το συζητάμε. Ακόμη και ο ψεκασμός μπορεί να μην είναι σε εκείνο το σημείο, αλλά πιο πάνω ο Δήμος αναταχτά χρονικά διαστήματα. Δύο φορές το έτος, τρεις φορές
0: το έτος. Για την περιοχή του αεροδρομίου είναι κοντά βέβαια, είναι η ευρύτερη περιοχή εκεί. Τι.
1: Ναι, πάλι τέτοια. Είμαστε μια χαρά. Δεν έχουμε κάποια προβλήματα ούτε από κάτοικους να μας έχουν πάρει τηλέφωνο ότι έχουμε εξαρτηθεί που είναι ποιο είναι κάτι. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο όπως κάθε χρόνο. Θα έλεγα, δεν είναι ότι επειδή είμαστε εμείς, κάθε φορά με κάτι που οι ίδιοι μας λένε τα προβλήματά τους και τα φροντίζουμε. Αυτό κάνουμε.
0: Τώρα πάμε στο Ροδίνι και στην Καλλιθέα. Από ό,τι βλέπω, η ΔΕΡΜΑΕ ξεκινά μια συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κύριε Λάμπη. Για πέστε μας για αυτή τη συνεργασία.
1: Ο Δήμος Ρόδου γενικά κάνει διάφορες συνεργασίες. Και η ΔΕΡΜΑΕ στηρίζει πάντοτε αυτές τις δράσεις και ειδικά σε σημεία από τα οποία προσπαθούμε και εμείς και μας υποδεικνύουν και κάποιοι άνθρωποι τα επιλέγουν ώστε να κάνουν είτε την εργασία τους είτε οτιδήποτε. Εμείς είναι επιστήμονες στους οποίους φροντίζουμε ως Δήμος Ρόδου να τους καλοδεχτούμε και θα περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τα αποτελέσματά τους, τις υποδείξεις τους και γενικά ο κόσμος θα το πάρει θετικά, πιστεύω. Είναι κάτι πολύ ωραίο. Είναι μια πρωτοβουλία που έχουν φέρει κάτι άνθρωποι στο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος το αγκάλιασε και μέσω της ΔΕΡΜΑΕ υλοποιείται. Σε καλά.
0: Θα βρεθούν στην Ρόδο από 17 μέχρι 22 Οκτωβρίου τώρα. Είχα. Και είναι, λέει, στα πλαίσια του υποχρεωτικού διατομεακού μαθήματος του 5ου εξαμήνου τους, ανάλυση και μελέτη ιστορικών κτηρίων και συνόλων.
1: Πολύ σωστό. Ακριβώς αυτό είναι. Επέλεξαν τη Ρόδο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το πράγμα. Γιατί η Ρόδος αυτό είναι. Ο πολιτισμός της. Δεν είναι μόνο η ίδια η θάλασσα. Είναι ο πολιτισμός της. Είναι τα μνημεία της. Και αυτά προσπαθούμε να αναδείξουμε. Και με μεγάλη μας χαρά θα δούμε των παιδιών την παρατηρήσει και όλα αυτά που θα ετοιμάσουμε.
0: Με το Ροδίνι τι γίνεται, κύριε Λάμπη? Γιατί συχνά πυκνά. Εγώ έχω καιρό να πάω βέβαια. Βλέπουμε φωτογραφίες, βλέπουμε παράπονα, διαμαρτυρίες. Μάλιστα ετοιμάζεται και μια επίσκεψη συμπολιτών μας στο Δήμαρχο από την κίνηση Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο. Τι γίνεται με το Ροδίνι?
1: Το Ροδίνι, όπως σας είχα ξαναπεί και παλαιότερα, ετοιμάζουμε την μελέτη. Η μελέτη είναι σχεδόν στο τελευταίο στάδιο της ολοκλήρωσής της. Έχουμε τελειώσει πια, έχουμε μαζέψει αυτά που θέλουμε για τα κομμάτια τα δικά μας που έχει να κάνει με τα κτίρια. Και μετά Είμαστε έτοιμοι, έχω μιλήσει ήδη με τον Δήμαρχο εδώ και αρκετές μέρες για μια συζήτηση για το πώς θα κινηθεί το Ροδίνι γενικότερα, στην ευρύτερη έννοια του. Γιατί το Ροδίνι δεν είναι ένα πράγμα. Το Ροδίνι είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι τα μονοπάτια του, είναι τα χτίρια του, είναι μέσα τα ποτάμια του. Είναι ένα τεράστιο μέρος, δεν είναι ένα μικρό μέρος. Δεν είναι, ξέρετε, μια περιοχή 300 τετραγωνικών, η οποία με τρία άτομα την έχετε τακτοποιήσει. Έχουμε προγραμματίσει με τη Διεύθυνση Καθαρίτητας, περνάει να τα φτάσουν τα διαστήματα, αλλά πάλι οι επισκέπτες που περνάνε από εκεί είναι πιο πολλοί. Γι' αυτό ακριβώς ετοιμάζουμε το master plan. Γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι εξ αρχής, αλλά δεν θέλουμε να πάμε κάνοντας πράγματα πιλωτικά, είτε πάμε να δούμε και πώς βγει. Ετοιμάζουμε ένα master plan αξιοποίησης του Ροδινιού, ώστε να το αφήσουμε μετά από 20 χρόνια να μην είναι εδώ τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και να ψάχνουν τρόπο να βρουν, να το καθαρίσουν όπως επιδιώκεται σε εμάς. Καταλάβατε. Δεν θέλουμε να αφήσουμε μια παγιωμένη κατάσταση χρόνο με τον χρόνο να ψάχνουν τα προβλήματα. Εμείς ετοιμάζουμε το master plan του Ροδινιού του 20ης. Κάντε λίγο υπομονή και θα το δείτε.
0: Θα περιμένουμε.
1: Θα γίνει στη δική μας θητεία. Δεν το λέω αν θα γίνει μετά. Πολύ σύντομα θα δείτε τον τρόπο διαχείρισης που θα γίνει του Ροδινιού. Και πιστεύω ότι όλος και ο ευρωπαϊκός κόσμος, αλλά και οι ξένοι επισκέπτες, θα είναι ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε. Κύριε Λάμπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Βαλάντης Λάμπης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην ΔΕΡΜΑΕ και εντεταλμένος σύμβουλος η Αλισό και Κρεμαστή, για τα λιμνάζοντα νερά εκεί στον Κρεμαστινό ποταμό που ανησυχούν οι κάτοικοι, αλλά και για την έλευση φοιτητών από το Πολυτεχνείο για να μελετήσουν κτίρια, ιστορικά κτίρια σε Ροδίνη, κοιλάδα των Μπεταλουδών και πηγές Καλλιθέας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Σας λέγαμε, ξεκινήσαμε δυστυχώς με την δυσάρεστη είδηση για ένα θανατηφόρο τροχαίο. Είναι ένα νεαρό κορίτσι, ήταν σε μηχανάκι μαζί με μια άλλη φίλη, της υποθέτουμε. Η μία, 22 η μία και 23 η άλλη, η μία μεταφέρθηκε νεκρή στο νοσοκομείο της Ρόδου και η άλλη έχει χειρουργηθεί στη δεύτερη χειρουργική κλινική. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, όσο για το αίμα που συνεχίζει και ρέει στους δρόμους μας. Τι να πούμε, σηκώνουμε ψηλά τα χέρια, μιλάμε για νέα παιδιά 23 και 22 ετών. Τι να πεις. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, 20-30 λεπτά μετά τις 9. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693-1152-682 και 693-7090-705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, το PFM δεν ήταν και τόσο καλημέρα σήμερα, παρότι σήμερα η λόγω της Παναγιάς της Αμπίκας η Ρόδος γιορτάζει. Σας δώσαμε δυστυχώς πρώτη την είδηση για το νέο θανατηφόρο τροχαίο με νεκρή μια 21 ετών κορίτσι. Ήταν οδηγός της μοτοσυκλέτας που έπεσε πάνω σε σταθμευμένο γιοταχή επί της Μεγάλου Κωνσταντίνου, κέντρο της Ρόδου. Το άλλο κορίτσι, και η Δημοκρατική και η Ροδιακή, κάνουν λόγο για μια 27χρονη. Εμείς η πληροφορία που πήραμε από το νοσοκομείο μιλάει για 23χρονη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει τόσο σημασία η ηλικία, τα χρόνια. Μιλάμε για νέα κορίτσια. Ευτυχώς η δεύτερη δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Ένα νέο κορίτσι, μόλις 21 ετών, έχασε σήμερα τα ξημερώματα τη ζωή του της Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτά. Λοιπόν, βάζουμε μια νοτελεία και πάμε στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα σχολεία ανοίγουν, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή, και μένει να δούμε πώς ανοίγουν. Έχουν ελλείψεις σε έμψυχο, σε προσωπικό, σε ανθρώπους, σε νηπιαγωγούς, σε δασκάλες, σε δασκάλους, τα κτίρια, όλα αυτά. Πώς θα υποδεχτούν τα παιδιά του Δημοτικού η σχολική κοινότητα? Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ρόδου, τον κύριο Κώστα Κορδιστό, που τον έχουμε σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Κορδιστέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, χρόνια πολλά και,
0: χρόνια πολλά και καλά.
1: Χρόνια.
0: Λοιπόν, πώς ξεκινάει φέτος η εκπαιδευτική περίοδος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση?
1: Ναι, είμαστε λίγο στο ξεκίνημα σε κάποιες διαφορετικές ταχύτητες όσον αφορά τη γενική αγωγή και όσον αφορά την ειδική αγωγή στα σχολεία μας, στην περιοχή μας, στη Ρόδο και στα γύρω νησιά. Αυτό συμβαίνει γιατί η προσλήψη στη γενική αγωγή, οι μόνιμοι διορισμοί που έγιναν, αλλά και οι διορισμοί των αναπληρωτών, καταφέρνουν να καλύψουν τα κενά στις βασικές ανάγκες, δηλαδή στο να λειτουργήσει ένα τμήμα στα σχολεία, αλλά δεν καλύπτει τις παράλληλες στηρίξεις τις οποίες ζητούμε, και αυτό γίνεται γιατί από τις παράλληλες στηρίξεις οποίες χρειαζόμαστε έχουμε πάρει μόνο το περίπου κάτω από το 25%, κύριε Βενιανάκη.
0: Δηλαδή σε αριθμούς πόσοι εκπαιδευτικοί απουσιάζουν?
1: Σε αριθμούς είναι δύσκολο να το πούμε αυτό. Κυρίως λείπουν από τις ειδικότητες της θεατρικής αγωγής, της φυσικής αγωγής, των αγγλικών, των γερμανικών. Αλλά οι περισσότερες είναι εκεί που σας λέω, στις παράλληλες στηρίξεις, όπου χρειαζόμαστε 234 εκπαιδευτικούς στα δημοτικά σχολεία και έχουμε μόλις 56. Και στα νηπιαγωγεία χρειαζόμαστε 49 και έχουμε μόλις 19. Καταλαβαίνετε ότι όταν ένα τμήμα έχει διαγνωσμένα παιδιά για παράλληλη στήριξη και δεν υπάρχει αυτή η στήριξη, όλο το τμήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Σε αυτή την κατεύθυνση η Δασκαλική Ομοσπονδία έχει ως πάγιο αίτημα τη μείωση των αριθμών ανά τμήμα. Δηλαδή να είναι οι μαθητές 20 σε κάθε τμήμα με έναν εκπαιδευτικό και όχι 25, που είναι το αυστηρό όριο που βάζει το Υπουργείο. Mm-hmm. Και λόγω αυτού του ορίου έχουμε και συμπτύξεις τμήματων φέτος. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι υπήρχε πίεση από το Υπουργείο να υπάρξει οριζόντιο μέτρο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη αυτά τα παιδαγωγικά κριτήρια που μόλις σας είπα, ότι όλα τα τμήματα, αν είναι 25 παιδιά, θα πρέπει να είναι ένα τμήμα και όχι να σπάσουν σε δύο τμήματα, παρόλο που υπάρχουν οι δυνατότητες στα σχολεία μας, εφόσον υπάρχουν οι αίθουσες, να υπάρξει αυτή η διχοτόμηση των τμήματων. Είχαμε λοιπόν αυτά τα μέτρα από φέτος το καλοκαίρι ειδικά. Υπήρχε αυτή η πίεση και στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και στις υπόλοιπες όλες τις χώρες, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες στο ξεκίνημα των σχολείων. Και πολλά φυσικά ολοήμερα τμήματα δεν θα λειτουργήσουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Και καταλαβαίνετε ότι τα ολοήμερα τμήματα καλύπτουν ανάγκες όλων των οικοκυριών εδώ στο νησί μας, γιατί τρέχει η καλοκαιρινή περίοδος που οι γονείς δουλεύουν σίγουρα μέχρι τέλη Οκτώβρη και δεν έχουν φυσικά που να αφήσουν τα παιδιά τους. Θα το δούμε αυτό το πρόβλημα από τις 11 του Σεπτέμβρη.
0: Πόσα ολοήμερα περίπου λειτουργούν στο νησί της Ρόδου, κύριε Κορτιστέ?
1: Κοιτάξτε, είναι όσα και τα σχολεία. Δηλαδή, κάθε σχολείο είναι εν δυνάμει ολοήμερο, λειτουργεί ως ολοήμερο.
0: Να.
1: Αλλά δυστυχώς μπορεί να μην λειτουργήσουν ούτε τα μισά, κυρία Βενιανάκη.
0: Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Ναι.
1: Δεν υπάρχει προσωπικό να καλύψει τις ώρες αυτές που χρειάζονται για να φτάσει το ολοήμερο μέχρι τις 4 ή μέχρι τις 5.30, όπως ευαγγελιζόταν κάποτε ο Πρωθυπουργός σε ένα καλοκαίρι που είπε ότι τα σχολεία θα λειτουργούν μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Όσον αφορά τα σχολικά κτίρια, τα οποία μιλήσατε προηγουμένως για τα κτηριακά, τα κτηριακά προβλήματα δυστυχώς παραμένουν. Όσο δεν έχουμε νέες σχολικές μονάδες και συντηρούνται οι παλιές, όπως είναι το κτίριο της Ακαδημίας.
0: Ναι, αλήθεια, έχετε κάποια πληροφόρηση για το τι γίνεται με το κτίριο της Ακαδημίας?
1: Όχι.
0: Γιατί το ψάχνουμε κι εμείς?
1: Ναι, κυρία Βενιανάκη, εμείς μένουμε σε αυτά που βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Και τι βλέπουμε? Ότι και φέτος στο κτίριο της Ακαδημίας, τουλάχιστον όσο γνωρίζουμε, μέχρι τα Χριστούγεννα, τα παιδιά θα είναι εκεί, οι εκπαιδευτικοί θα είναι εκεί, με τον όποιο κίνδυνο αυτό ενέχει. Επίσης, να σας πω ότι άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο συναντήσαμε και μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές, είναι οι φθορές στις σχολικές μονάδες. Ξέρετε, όταν δεν υπάρχει μια φύλαξη στα σχολεία μας, πάνε οι όποιοι επιτίδοι, εξωσχολικοί, και δημιουργούν τεράστιες φθορές. Ένα τέτοιο παράδειγμα είχαμε ανήμερα το 15 Αύγουστου στο 3ο Δημοτικό Ιαλισσού, όπου μπήκαν, έσπασαν τα παράθυρα, άνοιξαν τους πυροσβεστήρες, ένα σχολείο το οποίο ακόμα προσπαθούν εκεί και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι υπεύθυνοι της καθαριότητας να φέρουν τις πέρες για να είναι ανοιχτό, να είναι έτοιμο στις 11 του Σεπτέμβρη που έχουμε τον αγιασμό.
0: Ναι, αυτοί οι βανδαλισμοί τελικά είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό και βεβαίως και προβλήματα δημιουργούν, αλλά και κόστος οικονομικό που τελικά το επιβαρύνεται η τοπική κοινωνία, έτσι, από αυτούς όλους τους ανεγκέφαλους.
1: Αν δεν θεσμοθετηθεί να πληρώνουν τη ζημιά οι γονείς των ανήλικων πολλές φορές που κάνουν αυτές τις φορές, δεν πρόκειται να έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Βεβαίως είναι και θέμα παιδείας. Όλα ξεκινάνε βέβαια και από το σχολείο και από την οικογένεια. Όταν δεν σεβόμαστε τη δημόσια περιουσία, δεν σεβόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό.
0: Με τα νηπιαγωγεία εκεί πώς είναι η εικόνα, κύριε Κορδιστέ?
1: Ναι, τα νηπιαγωγεία, κυρία Βενιανάκη, ξέρετε, είναι, το λέμε πολλές φορές, ότι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι νηπιαγωγοί, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν πραγματικά ούτε διάλειμμα να κάνουν, είναι συνεχόμενο το ωράριο.
0: Άμα έχεις πιτσιρικάκια, η προσοχή σου είναι στραμμένα σε αυτά, ναι.
1: Ακριβώς, αλλά δεν υπάρχει και αυτή η μείωση λεγόμενη ωραρίου όπως υπάρχει στους δασκάλους και στους καθηγητές. Δηλαδή κάθε 5 χρόνια ή κάθε 10 χρόνια μάλλον η εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας μειώνεται μία ώρα το ωράριό τους ή 2 τα 15 χρόνια ή 3 τα 20 χρόνια. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια στο νηπιαγωγείο, δεν το έχει θεσμοθετήσει ακόμα το κράτος, με αποτέλεσμα πολλές φορές όταν λειτουργεί ένα τμήμα στο νηπιαγωγείο να είναι μία νηπιαγωγός η οποία να είναι υπεύθυνη και για το διοικητικό έργο αλλά και για τα παιδιά, δεν μπορεί πραγματικά να πάει η ίδια η νηπιαγωγός τουαλέτα.
0: Το καταλαβαίνουμε.
1: Εδώ δεν έχουμε. Έχουμε πολλές περιπτώσεις, κυρία Βενιανάκη, που χρειαζόμαστε σχολικούς νοσηλευτές στα σχολεία και δυστυχώς δεν έρχονται σχολικοί νοσηλευτές για όλες τις περιπτώσεις. Έχουμε παιδί το οποίο χρειάζεται σχολικό νοσηλευτή και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν έχει. Με αποτέλεσμα να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί σε επιφυλακή για να προσέχουν μην πάθει κάτι αυτό το παιδί. Και επίσης είναι και οι γονείς επιβαρύνονται παίρνοντας ιδιωτικές παράλληλες στηρίξεις, κυρία Βενιανάκη. Σε τόσο δύσκολους καιρούς να βάζουμε τον γονιό να βάζει το χέρι στην
0: τσέπη. Σε ένα επιπλέον κόστος. Να λες και του περισσεύουν.
1: Στη δημόσια εκπαίδευση.

0: Μαρκάκη στη θέση του Γενικού Γραμματέα, έχει επηρεάσει την περιοχή μας όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε, ειδικά στους διορισμούς?
1: Κοιτάξτε, στους διορισμούς αυτό φαίνεται γενικότερα, δεν μπορεί να φανεί καλύτερο επειδή είναι ο κύριος Παπαδομαρκάκης. Αλλά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, ναι, υπάρχει πιο άμεση επέμβαση. Mm-hmm.
0: Υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση, ναι.
1: Υπάρχει ίσως αυτό, αλλά ναι, ίσως και οφείλεται στο ότι ο κύριος Παπαδομαρκάκης γνωρίζει πάρα πολύ.
0: Γνωρίζει, ακριβώς.
1: Και γνωρίζει τα σχολεία γιατί έχει διατελέσει και περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, οπότε γνωρίζει πολύ καλά όλα τα σχολεία της περιοχής.
0: Κλείνοντας, κύριε Κορδιστέ, ναι, συνάδελφοί σας που έρχονται για πρώτη φορά στη Ρόδο, με στέγαση τι γίνεται?
1: Αυτό είναι το δράμα, πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ναι. Αυτό είναι, κύριε Αβενιανάκη, δηλαδή αν δεν υπάρξει μια παρέμβαση κεντρική, αυτό που γίνεται με την βραχία μίσθωση, αυτό που έχει γίνει, επαναλαμβάνω, με την Golden Visa που δίνουν και έχουν πάρει όλα τα ακίνητα, έχουν αγοραστεί από fans, από δεν υπάρχει πραγματικά μία λύση για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα για να δουλέψουν εδώ και πραγματικά έρχονται χωρίς να έχουν αποταμιεύσει ήδη κάτι. Και είδαμε και το φαινόμενο στον Αποκόρονα Αχανίων, κυρία Βενιανάκη, όπου μία μαμά με το τετράχρονο παιδί της έμεινε σε σκηνή και έπρεπε να παρέμβει ο Δήμος Αποκορώνου.
0: Μα το είχαμε δει και σε άλλα νησιά τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Κορδιστέ.
1: Και εδώ στη Ρόδο, το θυμάστε.
0: Ναι, και στη Ρόδο και στη Λέρο και στην Τήλο, που είχε ένας περιφερόμενος, κάνανε λάθος από την Τήλο, το στείλανε στη Λέρο τελικά. Ναι, ζούμε τέτοιες περιπτώσεις δυστυχώς. Φέτος τι γίνεται, έχετε τέτοιες πληροφορίες?
1: Βεβαίως, κυρία Βενιανάκη, δεν συγκεκριμένα δεν θα πούμε, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Καθημερινά είμαστε σε επαφή με συναδέλφους μας που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις, με ενίκεια άνω των 500, όπως γνωρίζετε εδώ. Επίσης με ενίκεια τα οποία θα ξεκινήσουν να μπορούν να μπουν μέσα οι άνθρωποι από μέσα Οκτώβρη.
0: Ναι, γιατί θα έχουν σταματήσει οι τουρίστες, τα γνωστά.
1: Και θα πρέπει να βγουν τέλη Απρίλη.
0: Και μετά θέλουμε αυτοί οι εκπαιδευτικοί να μορφώσουν τα παιδιά μας σωστά. Λοιπόν, κύριε Κορδιστέ,
1: ναι,
0: το ξέρω.
1: Για το καλύτερο και
0: το γνωρίζω, κύριε Κορδιστέ.
1: Αλλά και η διοίκηση και οι σχολικοί σύμβουλοι προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Το αντιλαμβανόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κορδιστέ. Τα ξαναπούμε σύντομα. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά είναι. Αυτή είναι η κατάσταση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή μας, κυρίες και κύριοι, μέσω του Προέδρου του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, του κυρίου Κώστα Κορδιστού. Αν είναι καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα σε σχέση με πέρυσι, θα το δούμε επί του πεδίου, δηλαδή κοντά την Παρασκευή που ανοίγουν τα σχολεία. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 49 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά στο Τζαμπίκο και στη Τζαμπίκα, χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη μέρα για τη Ρόδο. Πολλοί και πολλές αυτές και αυτοί που γιορτάζουν. Πάμε όμως στον τελευταίο καλεσμένο μας, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Αναφέρομαι στον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου 12 Νησιών, τον κύριο Νίκο Φουτούλη, ο οποίος προσπαθεί εδώ και χρόνια να περάσει αρκετές από τις πολύ σημαντικές προτάσεις που έχει στις εκάστοτε δημοτικές αρχές, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε κάνει καμιά πρόοδο, θα μας πει ο ίδιος. Κύριε Νίκο Φουτούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Βενιανάκη, καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους του σταθμού αρχικά και σε όσους μας ακούνε. Και χρόνια πολλά, γιατί είναι η γιορτή του νησιού σήμερα.
0: Ο Αρχάγγελος κοντά στην Παναγία την Τζαμπίκα, μεγάλη χάρη της, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, είχατε κάνει μια τελευταία επίσκεψη στη Δημοτική Αρχή Ρόδου?
2: Προφανώς, κυρία Βενιανάκη, οι προτάσεις που τους κάνουμε που αφορούν την τελική, την ποιότητα ζωής των πολιτών. Mm. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η δομή τους στον Δήμο. Είτε δεν τους ενδιαφέρει, είτε έχουν, που δεν θέλουν να το πιστέψουν, είτε υπάρχει μια εμπάθεια προς τον φαρμακευτικό σύμβουλο.
0: Γιατί εμπάθεια τώρα, τι έχετε, μια χαρά είσαστε εκεί, η φαρμακοποίηση.

0: σωστό. Είπα, δεν θα ήθελα πραγματικά να είναι αυτό ο λόγος. Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις?
1: Εξάλλου, έχετε κάνει και εμβληματικές παρεμβάσεις. Όλα αυτά μετράνε. Δηλαδή το φαρμακείο στο Καστελόριζο δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμα, αλλά χάρη στο φαρμακευτικό σύλλογο άνοιξε και προσέφερε υπηρεσίες. Δεν το κάνει όποιος σύλλογος, έτσι. Και τόσες άλλες βοήθειες στα νησιά, μικρά νησιά και όχι μόνο.
0: Ναι, προφανώς, τι να σας πω. Ελπίζω τελικά να λειτουργήσει αυτή η δομή του Δήμου που λέγεται ποιότητα ζωής, γιατί υποθέτω ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών. Δηλαδή θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Γι' αυτό έτσι υπάρχει. Ποιες είναι λοιπόν αυτές, για να μην χάνουμε χρόνο, ο οποίος είναι πολύτιμο για εσάς τους δημοσιογράφους που κάνετε εκπομπές. Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις? Είναι 4 προτάσεις. Αρχικά ζητήσαμε να μας παραχωρηθεί σε 10 σημεία του νησιού χώρος όπου τα βάζανε διαβαστικές πινακίδες, που θα έδειχνε σε ποια σημεία είναι τα φαρμακεία υπηρεσίας, για να εξυπηρετούνται πρώτα-πρώτα οι ροδίτες, κατά δεύτερον οι επισκέπτες του νησιού μας, το οποίο βέβαια θα ήταν σε 3 βασικές γλώσσες που υπάρχουν, που χρησιμοποιούνται τώρα τελευταία. Βεβαίως στο διαδραστικό πίνακα θα μπορούσε οποιοδήποτε να περνάει και τα κοινωνικά του μηνύματα. Το δεύτερο που τους προτείναμε είναι σε συνεργασία με τον σύλλογο με ειδικές ανάγκες, διότι κατ' επανάληψη μας ζητήθηκε να κάνουμε ράμπες για να έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι αυτοί, αλλά χωρίς την παραχώρηση της θέσης στάσης, και θα το τονίζω, είναι στάση, δεν είναι στάθμευση, δεν σταθμεύει κανένας εξ' αυτά τα φαρμακεία, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να δημιουργηθούν αυτές οι ράμπες για να έχουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επομένως, το ζητήσαμε έξω από κάθε φαρμακείο να δημιουργηθούν θέσεις στάσεις για τα άτομα αυτά με ειδικές ανάγκες. Ούτε αυτό έχει γίνει, κυρία Βενιανάκη. Προφανώς είναι σε επεξεργασία. Τι άλλο να πω?
1: Ή έχουν άλλες προτεραιότητες, ναι.
0: Προφανώς. Και αυτό έγινε βέβαια με συνεργασία με τον Σύλλογο με ειδικές ανάγκες, τον κύριο Φωνιαδάκη, τον πρόεδρο.
1: Ο κύριος Φωνιαδάκης είναι από τους εκλεκτούς φίλους του κυρίου Κολιάδη. Ούτε αυτό θα κάνει. Πάμε παρακάτω.
0: Το τρίτο που το ζητήσατε είναι, ξέρετε, κάθε χρόνο πόσοι τόνοι από τα λιγμένα φάρμακα.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, κύριε Φωτού. Και τα άλλα είναι σοβαρά βέβαια, αλλά και αυτό που λέτε.
0: Είτε στους νεροκήπες, είτε στα σκουπίδια. Έχουμε κάνει μελέτες και τους τις έχουμε στείλει, ότι όλα αυτά εδώ καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Και υπάρχει υποχρέωση πλέον των Δήμων, μάλλον υπάρχει υποχρέωση αυτών που παράγουν τέτοια προϊόντα και έχουν τα φάρμακα έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα υγειονομικά απόβλητα. Όποιοι λοιπόν παράγουν απόβλητα από τον Μάιο του 2022 και μετά είναι υποχρεωμένοι να τα απομακρύνουν. Εμείς σαν φαρμακευτικό σύλλογος, επειδή παράγουμε στα φαρμακεία μας υγειονομικά απόβλητα, έχει κάνει σύμβαση με μια εταιρεία όπου ό,τι χρησιμοποιούμε μπαίνουμε σε ειδικούς κάδους, η εταιρεία αυτή έρχεται, τα παίρνει, τα κονιουκτοποιεί, τα αποστηρώνει, τα ξαναεπιστρέφει στο περιβάλλον. Τι γίνεται όμως με αυτά που υπάρχουν στα νοικοκυριά?
1: Είναι αλήθεια με φάρμακα που έχουμε και έχουν λήξει, τι πρέπει να τα κάνουμε?
0: Αυτό προσπαθώ να το πω. Είναι λοιπόν υποχρέωση του Δήμου να απομακρύνει αυτά τα επικίνδυνα υγειονομικά απόβλητα που έχουμε στα νοικοκυριά, στα σπίτια. Από τον Μάιο του 2022. Εμείς λοιπόν, επειδή αυτά τα φάρμακα τα λιγμένα, να τα λέμε έτσι για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν μπορεί να τα έχουν σε αυτούς τους ειδικούς κάδους μέσα στον δρόμο. Προσφέρανε 120 σημεία που είναι τα φαρμακεία στο νησί της Ρόδου, όπου θα φυλάσσονται αυτοί οι ειδικοί κάδοι και θα απομακρύνονται από τα φαρμακεία. Καταλαβαίνετε, για λόγους ασφάλειας περισσότερο. Ο Δήμος τι έπρεπε να κάνει? Να κάνει μια σύμβαση με μια από τις εταιρείες αυτές που υπάρχουν και στη Ρόδο. Δεν μπορεί η κυρία Δεμπρένια να αναλαμβάνονται εκατομμύρια για τα σκουπίδια και να μην βρίσκουν
1: διαφορετικά. Όχι βέβαια, αυτό είναι απαράδεκτο, κύριε Φουτούλη. Ο Δήμος έπρεπε ήδη από το 22, αλλά έστω και τώρα να το κάνει. Αλλά έχει φαίνεται άλλες προτεραιότητες εκεί η Δημοτική Αρχή και στην κεντρική μας πλατεία.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί να λέμε πράσινο.
1: Γιατί εδώ μιλάμε για υδροφόρο ορίζοντα, έτσι. Δηλαδή και εγώ έχω αρκετά φάρμακα που έχουν λήξει. Τι τα κάνω, κύριε Φωτούλη?
0: Τι τα κάνετε? Προσπαθούμε εμείς να χοροποιήσουμε μια μικρές ποσότητες.
1: Ενώ θα έπρεπε να είχε μεριμνήσει, όπως μας λέτε προβλέπει ο νόμος, από το 22 ο Δήμος της Ρόδου.
0: Σωστά. Πράγμα το οποίο δεν έγινε.
1: Δεν έγινε και φοβάμαι ότι δεν θα γίνει στο άμεσο μέλλον.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αν είχαν σκοπό να το κάνουν, θα είχε ηρυγεί, θα είχε ήδη πραγματοποιηθεί, θα είχε υλοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Μέχρι να ευαισθητοποιηθεί κάποιος...
1: Θα το βάλουμε και εμείς στη δημοσιογραφική μας ατζέντα, κύριε Φουτούλη.
0: Και να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Θα το ξαναπώ, εμείς δίνουμε τα 120 φαρμακεία σε όλο το νησί, όπου θα μπουν αυτοί οι ειδικοί κάδοι. Δεν μπορούμε να τους έχουμε στον δρόμο, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια κατηγορία ατόμων που σίγουρα... Θα ψάχνει εκεί να βρει λύση στα προβλήματα του. Επομένως, θα πρέπει να τα έχουμε με ασφάλεια για να αποφύγουμε το χειρότερο. Θα πρέπει να τα φυλάμε με ασφάλεια για να αποφύγουμε το χειρότερο. Το τέταρτο που προτείναμε είναι το εξής. Θέλουμε, επειδή οι συνθήκες στο κοινοκομείο είναι πραγματικά είναι δύσκολες, σημαντικό άπλυες. Θέλουμε να αποσυγχωρήσουμε τις συνθήκες διαβίωσης έστω και ενός από τα σκυλάκια που είναι στο κοινοκομείο. Τι κάνατε, ποιος προτείναμε λοιπόν? Θα χρηματοδοτεί ο Φαρμακευτικός Σύλλογος τα φάρμακα που θα χρησιμοποιεί όποιος θέλει, όποιος υιοθετήσει εισαγωγικά αυτό, ένα σκυλί από το κοινοκομείο. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος απορριγεί τα φάρμακα του για 2 χρόνια.
1: Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κίνητρο που βέβαια πρέπει να προβληθεί, να αγκαλιαστεί από το κοινοκομείο, από τη Δημοτική Αρχή, από το Δήμο δηλαδή, για να προχωρήσει.
0: Σωστό. Απαραίτητη προϋπόθεση. Δεν είναι μόνο η χορήγηση των φαρμάκων. Θα πρέπει και οι κτηνίατροι που υπογράφουν σύμβαση με τον Δήμο να τεθεί ως όρος η δωρεάν εξέταση επίσης για αυτά.
1: Λοιπόν, κύριε Φουτούλη, οι προτάσεις είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Εμείς θα τις υιοθετήσουμε στη δημοσιογραφική μας ατζέντα και όποτε μας δίνεται η ευκαιρία που μας δίνεται, θα τα θέτουμε στη Δημοτική Αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Αυτά που μας είπε ο κύριος Νίκος Φουτούλης είναι πάρα πολύ σοβαρά, κυρίες και κύριοι, και απευθύνονται στη Δημοτική Αρχή Ρόδου. Προφανώς έχει άλλες προτεραιότητες. Δουλειά μας είναι να την πιέσουμε να βρει τις σωστές προτεραιότητες που χρειάζεται η Ρόδος, οι Ροδίτες και οι Ροδίτισσες. Λοιπόν, χρόνια πολλά και πάλι σε όσους και όσες γιορτάζουν. Να είστε καλά και να προσέχετε.

0: Θερμομόνωση. Υπάρχει άλλη λύση για να προστατεύσω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Χωρίς τον Στρακόσα που δεν προπονήθηκε χθες, θα παραταχθεί πιθανότατα η ΑΕΚ στην απόψινή πρεμιέρα στη League Phase του Champions League με τη LASK στην Allwyn Arena. Τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι. Στις 12 η 119 της Ένωσης υποδέχεται στο Σεραφείδιο την αντίστοιχη αυστριακή ομάδα για την πρώτη αγωνιστική του Youth League με κάλυψη από ο Ματζέντα Σπορτένα. Εκτεταμένο rotation από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο απόψινό μας του Ολυμπιακού με τον Βόλο Έλεμπετ για την δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλου. Διαθέσιμος ξανά ο Γιάρεμτσουκ, θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Πέντερσεν. Ελαφριά θλάση ο Πιρόλα που θα κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει την πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με την Γιαγκελόνια. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέδωσε η θύρα 7. Παγορεύεται να χαρίσουμε το πρωτάθλημα. Στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται από ώρα σε ώρα ο Κροάτης Χαφ Κριστιαν Γιάκιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Augsburg στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Σήμερα θα κάνει μαγνητική ο Γιαννούλη. Στην πρώτη του προπόνηση έκανε χθες ο Ντιέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα οι ασπρόμαυροι. Στο εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League την Πέμπτη στο ΆΚΑ είχε επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Στις 9 και 4 μετατέθηκε η σέντρα της αναμέτρησης αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Νέο ρόλο στην ΠΑΕ ο Σύμβουλος Διοίκησης ανέλαβε ο Σωτήρης Πανταλέων. Μέσα στη μέρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν η ΑΕΚ θα παραχωρήσει στον Ολυμπιακό της Ανέλ Αρένα για το διάστημα που θα διαρκέσουν τα έργα ανακαίνησης του ΣΕΦ. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω απογοήτευση σε κανέναν. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα και τους απίστευτους οπαδούς για τα ξέχαστα χρόνια, ανέφερε στο αντίο του WOCAP που ανακοινώθηκε από την Dubai BBC. Αρνητικά απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στην πρόσκληση για τη σημερινή συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες της Τίχημαν GBL για το θέμα της διαιτησίας, χαρακτηρίζοντας την άσκοπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι υπενθύμησαν τη διαφωνία τους με τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔ, ενώ επισύναψαν ξανά την κοστολογημένη πρόταση που είχαν καταθέσει τον Ιανουάριο του 2025 για την επαγγελματική διαιτησία. Την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια πανηγύρισε ο Ηρακλής 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στην αναμέτρηση που έριξε την αυλία της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Πρέπει να γυρίσουμε τον διακόπτη, δήλωσε ο τεχνικός των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος μετά το ξεκίνημα με 0-3 στο πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Άρη αποτελούν Ιδόνης και Κέρκες με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας τους. Αμφίβολος παραμένει ο Φαμπιάνο για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος, αλλά εκτός απροόπτου, ο Βραζιλιάνος θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Παίκτης του Ατρόμητου με κάθε επισημότητα ο Χουάν Περέα, ο 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός, υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Στο Πανθεσσαλικό αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της ομάδας του Περιστερίου με τον Ηρακλή το προσεχές Σάββατο, καθώς το Καφτανζόγλιο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την τρίτη αγωνιστική της Serie A, Καλιάρι Λέτσε 1-0 και Ουντινέζ Λάτσιο 1-2. Στην αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της La Liga, Χετάφε Θέλτα 1-1 και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκη
8: Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com.
9: Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα και του χρόνου να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά στο Τσαμπίκο, χρόνια πολλά στη Τσαμπίκα, χρόνια πολλά στη Ρόδο. Το γενέσιο της Θεοτόκου αποτελεί μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία. Ζωής μας το βιβλίο. Υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ, πίστη μέσα μας και συνεχίζουμε. Εσείς φτιάξτε το καφεδάκι σας, επικοινωνήστε με τους γνωστούς και τις γνωστές, τους φίλους και τις φίλες και εμείς εδώ είμαστε. Είμαστε το Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Πήραμε τη σκυτάλη από την ενημέρωση και την Ρένα τη Βενιανάκη και πάμε σε αυτό που λέμε ψυχαγωγία και διασκέδαση. 102,4 υποσκιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Και όπως προείπα, σήμερα είναι μεγάλη μέρα για το νησί. Γιορτάζει το νησί, γιορτάζει την προστάτηδά του, γιατί στη ζωή μας το... η Παναγία μας προστατεύει πάντα.

Η Παναγία μας προστατεύει πάντα και η Παναγία η Τσαμπίκα είναι η προστάτηδα και ένα από τα πιο γνωστά προσκυνήματα στη Ρόδο. Είναι στον Αρχάγγελο. Η παράδοση λέει ότι η θαυματουργή εικόνα ήρθε στη Ρόδο από τη Μονή Κίκου στην Κύπρο. Υπάρχουν πολλά τραγούδια για τη Μονή του Κίκου κυπριακά, αν τα ψάξει κανείς, πάνω στο Κίκου τα βουνά. Η μέρα στράφτηκε βροντά, μάλλον η νύχτα στράφτηκε βροντά. Η ζωή είναι... Ένας βοσκός από τον Αρχάγγελο έβλεπε ένα φως για τρία βράδια στην κορυφή του λόφου Ζαμβίκη.

όταν βρέθηκε η εικόνα, πρέπει να πούμε εμείς, στάλθηκε πίσω στην Κύπρο από μοναχούς, όμως εκείνη επέστρεφε μόνη της στη Ρόδο. Τη δεύτερη μάλιστα φορά οι Κύπροι έκαψαν ελαφρά το πίσω μέρος της εικόνας για να την αναγνωρίζουν. Εκείνη γύρισε ξανά στον Αρχάγγελο, αποδεικνύοντας έτσι το θαύμα, και στο σημείο εκείνο χτίστηκε το μοναστήρι. Βέβαια το γνωρίζετε όλοι, αλλά η Ψηλή, η Παναγιά, η Κυρά, η Ψηλή, όπως λέμε, η παλιά μονή, βρίσκεται στην κορυφή του λόφου με θέα την παραλία.

χαμηλή, είναι η Νέα Μονή, βρίσκεται χαμηλότερα, κοντά στον κεντρικό δρόμο, φυλάσσεται εκεί η εικόνα για λόγους ασφαλείας. Τώρα η Παναγιά η Τσαμπίκα είναι γνωστή ως προστάτηδα όσων γυναικών δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν, δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Η παράδοση αναφέρει πως όσες τρώνε το φυτίλι από το καντήλι της ή προσεύχονται με πίστη αποκτούν παιδί. Έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν αυτό. Τα παιδιά που γεννιούνται από αυτό το τάμα παίρνουν συχνά το όνομα Τσαμπίκος για αγόρια και Τσαμπίκα για τα κορίτσια. Αυτά σε ό,τι αφορά την Παναγιά μας, τη Τσαμπίκα. Η Παναγιά μαζί μας, κυρίες και κύριοι.

Και έχω την αίσθηση ότι τέτοια γιορτή και μεγάλη μάλιστα. Χωρίς παράδοση δεν γίνεται, γι' αυτό πάμε να δώσουμε άλλους ρυθμούς σήμερα στην εκπομπή μας. Στο ξεκίνημά της βέβαια.

0: Έχουμε και Champions League σήμερα το βράδυ.
1: Η αγάπη μου στην καρδιά έχει μαύρο πόνο.
0: Έχουμε στις 8 παρατέταρτο το Club Breeze στον Βίλα. Έχουμε στις 8 παρατέταρτο το ΑΕΚ Λίντσερ. Για το UEFA Champions League έχουμε ακόμα στις 10 Dortmund Villarreal.

0: Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ, μεγάλα μάτς.
1: Να αλλάξω τον αέρα σου, να αλλάξω στην Παρό και στην Άξο.
0: Στις 10 παρατέταρτο για το κύπελο Ελλάδας Ολυμπιακός Βόλος. Ολυμπιακός χτυπημένος, τραυματισμένος από τραυματισμούς.
1: Πάμε και στο ψάρεμα κάτω στο Λόλα.
0: Ιδιαίτερα από τον σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Ελκαμπή. Ο Γιάρεμ Τσουκ, όπως είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, πήρε τη θέση του. Και για να δούμε τι θα βγάλει ο Μεντιλίμπαρ σήμερα το βράδυ.

Τώρα να πάμε και στα δικά μας τα μπασκετικά με την ευκαιρία της ροδίτικης σούστας βέβαια. Η ΚΑΕ Κολοσσός ενημερώνει ότι η ομάδα επέστρεψε στη βάση της και το απόγευμα της Δευτέρας συνέχισε την προετοιμασία της στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Οι νέοι αθλητές της ομάδας είχαν την ευκαιρία να πατήσουν για πρώτη φορά το παρκέ της φυσικής μας έδρας, πραγματοποιώντας την πρώτη τους προπόνηση. Η προετοιμασία συνεχίζεται με δύο ακόμα φιλικές αναμετρήσεις. Την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, η αποστολή θα μεταβεί στην Αθήνα, όπου στη μία το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου. Μετά την αναμέτρηση, η ομάδα θα παραμείνει στην Αθήνα και την Παρασκευή στη μία το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Θωμά, στο τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Αμέσως μετά η προσοχή θα στραφεί στην προκριματική φάση του Basketball Champions League με τον Κολοσσό να ταξιδεύει στη Βουλγαρία, όπου την Τρίτη, 15 του Σεπτέμβρη, στις 4.30 θα αντιμετωπίσει την Glint Corfes Basket στη Σαμόκοφα Αρίνα. Στην πρώτη επίσημη αναμέτρηση της νέας σεζόν σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Χάρης συμμετείχε στην προπόνηση χωρίς επαφές, συνεχίζοντας σταδιακά την επανένταξή του στο κανονικό πρόγραμμα. Όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Άρη Λικογιάννη. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Κολοσσό.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά διπλωματικής ετοιμότητας και διεθνούς εξωστρέφειας καλεί την Αθήνα η ακαδημαϊκή κοινότητα μέσα από τη δήλωση της ΚΑΣΟΥ. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο ομότιμος καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Στέλιος Περάκης, χαρακτήρισε το ακριτικό νησί μέτωπο των εθνικών μας ζητημάτων. Όπως τόνισε, η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τις απλές διμερείς διαμαρτυρίες. Αντίθετα, οφείλει να μεταφέρει συστηματικά τις τουρκικές παραβιάσεις στα αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. Παράλληλα, ο κ. Περάκης προειδοποίησε ότι το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και των υποθαλάσσιων καλωδίων θα επανέλθει σύντομα το προσκήνιο της επικαιρότητας. Υπογράμμισε ότι απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση και απόλυτη προετοιμασία της χώρας για κάθε πιθανό σενάριο. Η επίσημη δήλωση της ΚΑΣΟΥ αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.
2: Τραγικό θάνατο βρήκε μία 29χρονη κοπέλα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα στην πόλη της Ρόδου. Η νεαρή κοπέλα οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, έχοντας ως συνεπιβάτηδα μία 27χρονη. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το δίτροχο εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Από τη σύγκρουση, η 29χρονη οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 27χρονη συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε ελαφρά. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί το τμήμα τροχέας Ρόδου.
1: Υπεραμείνθηκε των κοστολογημένων μέτρων της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Όπως τόνισε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις ξεκινούν άμεσα από το 2026. Ο κύριος Υψηλάντης υποβάθμισε την κριτική του Αντώνη Σαμαρά, επισημένοντας την οικονομική και αμυντική αναβάθμιση της χώρας εν ώψη των εκλογών του 2027. Τέλος, αναφέρθηκε στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση για τον καταβλισμό στο Καρακόνερο, ζητώντας από το Δήμο Ρόδου και τα αρμόδια Υπουργεία μια οριστική και νόμιμη λύση που θα διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. Έντονη κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική άσκησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μιλώντας στον Top FM. Ο κύριος Εγκλέζος κατήγγειλε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ μετατίθενται για το 2027, αφήνοντας απροστάτευτους τους εργαζόμενους. Όπως τόνισε, η καθημερινότητα έχει γίνει αβίωτη, με τους μισθούς να εξανεμίζονται το πρώτο δεκαήμερο λόγω της ακρίβειας των ενοικίων και των καυσίμων, ενώ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη μη μείωση του ΦΠΑ στη Ρόδο. Τέλος, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακά μέτρα, υπογράμμισε τη μαζική συμμετοχή των Ροδίων στις κινητοποιήσεις της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Ρόδο η απόφαση του ΙΕΦΚΑ να ανανεώσει για 12 χρόνια τη μίσθωση του κτηρίου των υπηρεσιών του, με το μηνιαίο ενίκιο να αγγίζει τις 37.000 ευρώ. Όπως κατήγγειλε στον Top FM ο πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σάββας Χατζησάββας, η απόφαση αυτή μεταφράζεται σε μια σπατάλη που ξεπερνά τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 12 ετίας. Ο κ. Χατζησάββας χαρακτήρισε την κατάσταση απαράδεκτη, τονίζοντας ότι την ίδια ώρα η ιδιόκτητη περιουσία του οργανισμού στο νησί ρημάζει. Ενδεικτικό είναι ότι το κτίριο του πρώην Ίκα στο κέντρο της πόλης παραμένει ένα εγκαταλελειμμένο κουφάρι εδώ και 30 χρόνια παρά το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου Αιγαίου να το αξιοποιήσει. Παράλληλα, ανεκμετάλλευτα παραμένουν και άλλα οικόπεδα του οργανισμού, με τον κ. Χατζησάββα να ασκεί δρυμία κριτική στους τοπικούς βουλευτές και την αυτοδιοίκηση για την απουσία πίεσης. Την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ποιότητα και τις υποδομές της Ρόδου αντί για την απλή αύξηση του αριθμού των τουριστών επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Κολιάδης. Σύμφωνα με τον κύριο Κολιάδη, παρά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της φετινής περίοδου, η ραγδαία άνοδος της επισκεψιμότητας δημιουργεί αυξημένες ανάγκες και αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στις ιδιωτικές επενδύσεις και τις δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, ο Δήμος καλείται να διαχειριστεί τις ανάγκες ενός προορισμού που το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται, γεγονός που απαιτεί αυξημένες δαπάνες για μεγάλα έργα. Ως άμεσες προτεραιότητες για το νησί θέτει την ενεργειακή επάρκεια, την ορθολογική διαχείριση του νερού και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της φιλοξενίας που προσφέρει η Ρόδος. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-βόρειο-δυτική. Η έντασή τους θα ξεκινήσει ασθενής γύρω στα 2 με 3 μποφόρ, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να ενισχυθούν τοπικά, φτάνοντας στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4.
4: Έλα τα νησιά μας.
5: Επανήλθαμε μετά την πρώτη ενότητά μας στο δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Με ψυχαγωγικό, διασκεδαστικό στυλ.
4: Και βρήκες άλλο τέρι και σκέφτηκα πάνω μου.
5: Γιορτάζει ο Τσαπίκος και η Τσαπίκα σήμερα και
4: δικό σα,
5: οφείλουμε να σταθούμε κι εμείς λίγο στη μέρα με το δικό μας τρόπο. Αυτή είναι η λεμονιά του Λευτέρη Πανταζή.
4: Η αγάπη μας να ζεις. Λεμονιά μου, λεμονιά μου, μου έχεις κάψει.
5: Λευτέρης Πανταζής που δεν ήρθε τελικά στη Ρόδο.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, Στέλλα Κονιδοπούλου.
1: Μα ήταν τα φιλιά σου ψεύτικα και άδικα σε ερωτευτικά.
0: Από ό,τι ακούτε, παράδοση με beat.

Και επειδή ο ήλιος ανεβαίνει σιγά σιγά, η θερμοκρασία ανεβαίνει σιγά σιγά, είχαμε και ένα θανατηφόρο τροχείο πρωί πρωί. Σας παρακαλώ πολύ, προσέχτε στο δρόμο. Ξέρω ότι οι περισσότερες και οι περισσότεροι από εσάς θα πάτε να ανάψετε ένα κεράκι στην κυρά ή στην κάτω την Παναγιά τη Τσαμπίκα, όπως λέμε. Σας παρακαλώ πολύ για άλλη μια φορά, προσέχτε στο δρόμο.

Πάμε να ρίξουμε γέφυρες τώρα σε αυτό που ονομάζουμε παράδοση. Είναι ο Πέτρος ο Τσαχουρίδης με τη λύρα του, την Ποντιακή, με τον... με τον Πέτρο τον Κουλουμή. Ματθαίος Τσαχουρίδης, Πέτρος Κουλουμής. Του ουρανού τα φτερωτά.

0: σε...
1: Καλημέρα, Απόστολε, καλημέρα, σε ευχαριστώ.
0: Χίλιες γραμμές για το γιατί, καμιά για την ελπίδα.
1: Παναγία μαζί μας πάντα.

0: Ο φίλος μας ο Νότης εκεί στην ΚΟ το έλεγε, το συνεχίζει να το λέει, στήριξε την παράδοση τη ΚΟ τουλάχιστον με αυτό το τραγούδι που λέει κάπου «Πρώτη φωνή αγίασμα, Άννα Καραμπεσίνη». Έτσι, για να ολοκληρώσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο το κομμάτι της παράδοσης, το πρώτο που ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή.
1: Μια καρδιά.
0: Να πάμε σε διαφημιστικά και να συνεχίσουμε την εκπομπή μας εντελώς διαφορετικά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
11: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
12: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά δύο προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693-1152-682 και 693-7090-705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
0: Top FM 102,4.

0: Έχουμε πάει στα ξενάκια, έχουμε πάει στην Ομογένεια, έχουμε πάει μακριά από την Ελλάδα. Οπουδήποτε φτάνει το σήμα αυτό εδώ του σταθμού.
1: Είμαι και θα έρθω στο στρώμα σου να κοιμηθώ.
0: Μετά την παράδοση θελήσαμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και να θυμηθούμε τραγούδια που μας αρέσουν ακόμα και σήμερα.
1: Και αν

ρολόι εδώ στο στούντιο του Top FM δείχνει 17 λεπτά μετά τις 11 και ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γιώργο τον Ταλάρα να ερμηνεύει Μάνο Λοΐζο.

Τραγούδι του έρωτα και της φυγής. Α, το Δημήτρη του Μητροπάνου. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτή μας την ενότητα, κατά την οποία γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Κιωχά.

Η ουσία είναι ότι στην Ελλάδα του 2000 γίνεται ένας μεγάλος χαμός. Από αυτά που ακούμε, από αυτά που διαπιστώνουμε, από αυτά που κινούνται γύρω μας. Σε λίγο θα πάμε ξανά σε δελτίο, σε διαφημιστικά και θα συνεχίσουμε αλλιώς.

0: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά διπλωματικής ετοιμότητας και διεθνούς εξωστρέφειας καλεί την Αθήνα η ακαδημαϊκή κοινότητα μέσα από τη δήλωση της Κάσου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο ομότιμος καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Στέλιος Περάκης, χαρακτήρισε το ακριτικό νησί μέτωπο των εθνικών μας ζητημάτων. Όπως τόνισε, η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τις απλές διμερείς διαμαρτυρίες. Αντίθετα, οφείλει να μεταφέρει συστηματικά τις τουρκικές παραβιάσεις στα αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. Παράλληλα, ο κ. Περάκης προειδοποίησε ότι το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και των υποθαλάσσιων καλωδίων θα επανέλθει σύντομα το προσκήνιο της επικαιρότητας. Υπογράμμισε ότι απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση και απόλυτη προετοιμασία της χώρας για κάθε πιθανό σενάριο. Η επίσημη δήλωση της Κάσου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.
2: Τραγικό θάνατο βρήκε μία 21χρονη κοπέλα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα στην πόλη της Ρόδου. Η νεαρή κοπέλα οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, έχοντας ως συνεπιβάτηδα μία 27χρονη. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το δίτροχο εξετράπη της πορείας του ανετράπη και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Από τη σύγκρουση, η 21χρονη οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 27χρονη συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε ελαφρά. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί το τμήμα τροχέας Ρόδου.
1: Υπεραμείνθηκε των κοστολογημένων μέτρων της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Όπως τόνισε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις ξεκινούν άμεσα από το 2026. Ο κύριος Υψηλάντης υποβάθμισε την κριτική του Αντώνη Σαμαρά, επισημένοντας την οικονομική και αμυντική αναβάθμιση της χώρας εν ώψη των εκλογών του 2027. Τέλος, αναφέρθηκε στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση για τον καταβλισμό στο Καρακόνερο, ζητώντας από το Δήμο Ρόδου και τα αρμόδια Υπουργεία μια οριστική και νόμιμη λύση που θα διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. Έντονη κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική άσκησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μιλώντας στον Top FM. Ο κύριος Εγκλέζος κατήγγειλε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ μετατίθενται για το 2027, αφήνοντας απροστάτευτους τους εργαζόμενους. Όπως τόνισε, η καθημερινότητα έχει γίνει αβίωτη, με τους μισθούς να εξανεμίζονται το πρώτο δεκαήμερο λόγω της ακρίβειας των ενοικίων και των καυσίμων, ενώ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη μη μείωση του ΦΠΑ στη Ρόδο. Τέλος, κάνοντας λόγω για επικοινωνιακά μέτρα, υπογράμμισε τη μαζική συμμετοχή των Ροδίων στις κινητοποιήσεις της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Ρόδο η απόφαση του ΙΕΦΚΑ να ανανεώσει για 12 χρόνια τη μίσθωση του κτηρίου των υπηρεσιών του, με το μηνιαίο ενίκιο να αγγίζει τις 37.000 ευρώ. Όπως κατήγγειλε στον Top FM ο πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σάββας Χατζησάββας, η απόφαση αυτή μεταφράζεται σε μια σπατάλη που ξεπερνά τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 12 ετίας. Ο κ. Χατζησάββας χαρακτήρισε την κατάσταση απαράδεκτη, τονίζοντας ότι την ίδια ώρα η ιδιόκτητη περιουσία του οργανισμού στο νησί ενδεικτικό είναι ότι το κτίριο του πρώην Ίκα στο κέντρο της πόλης παραμένει ένα εγκαταλελειμμένο κουφάρι εδώ και 30 χρόνια παρά το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου Αιγαίου να το αξιοποιήσει. Παράλληλα, ανεκμετάλλευτα παραμένουν και άλλα οικόπεδα του οργανισμού, με τον κύριο Χατζησάβα να ασκεί δρυμία κριτική στους τοπικούς βουλευτές και την αυτοδιοίκηση για την απουσία πίεσης. Την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ποιότητα και τις υποδομές της Ρόδου αντί για την απλή αύξηση του αριθμού των τουριστών επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Κολιάδης. Σύμφωνα με τον κύριο Κολιάδη, παρά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της φετινής περίοδου, η ραγδαία άνοδος της επισκεψιμότητας δημιουργεί αυξημένες ανάγκες και αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στις ιδιωτικές επενδύσεις και τις δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, ο Δήμος καλείται να διαχειριστεί τις ανάγκες ενός προορισμού που το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται, γεγονός που απαιτεί αυξημένες δαπάνες για μεγάλα έργα. Ως άμεσες προτεραιότητες για το νησί θέτει την ενεργειακή επάρκεια, την ορθολογική διαχείριση του νερού και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της φιλοξενίας που προσφέρει η Ρόδος. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική, βόρειο-δυτική. Η έντασή τους θα ξεκινήσει ασθενής γύρω στα 2 με 3 μποφόρ, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να ενισχυθούν τοπικά, φτάνοντας στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.
8: Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά μηνύματα. Είμαστε στα 17 λεπτά πριν από τις 12.
9: Για φυλακή είναι τα βράδια.
8: Και πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα.
9: Πάθη.
8: Ξεκινήσαμε με παράδοση λόγω της ημέρας.
9: Φια.
8: Συνεχίσαμε με παλιό όμορφο ελληνικό τραγούδι.
9: Και δεν κοιμάμαι.
8: Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 και αυτή τη φορά
9: λέξεις δικές σου θυμάμαι.
8: Με κάτι πιο σύγχρονο που σας αρέσει.
9: Με να φοβάμαι.
8: Με επιτυχίες του σήμερα που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Το ξέρω πως ίσως εγνώρισα λάθος στιγμή.
8: Επιτυχίες του σήμερα που ξεκινούν με τους ρεκ.
9: Άλλη

Για άλλη μια φορά να σας καλημερίσω, να πω καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο της ομογένειας που βρίσκεται μακριά από την πατρίδα. Απόν συνεχίζει να βγάζει επιτυχίες, συνεχίζει να δημιουργεί, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις ερχόμενος στη Ρόδο.

0: καθαρά καλοκαιρινά τραγούδια. Καθαρά στους ρυθμούς της εποχής. Μαρτάκης, καλοκαίρι στην Ελλάδα. Πάμε για διαφημιστικά και συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα μια ώρα εκπομπής. Μένει καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
0: Καλό μεσημέρι και στα κακά παιδιά για αυτά τα οποία τραγουδάει ο Νικηφόρος τώρα.
7: Όλα τα...
0: Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4.
7: Δε σου είπε ένα ψέμα το κακό παιδί εγώ που σε είχα...
0: Μας ακούτε στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr.
7: Το κακό παιδί που λες κάθε βράδυ σε θυμάται. Πάντα έχει επιλογές κι όμως μόνος...
0: Είμαστε στο τώρα του ελληνικού τραγουδιού.
7: Εγώ δεν θα σε κατηγορήσω.
0: Και υπάρχει και ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας, τον οποίο πρέπει να κρατήσετε 6937 348 348, για να μπείτε στο Viber το δικό μας και να μας αφήσετε εκεί την καλημέρα σας, τις ευχές σας και οτιδήποτε άλλο θελήσετε εσείς. Τώρα, καλημέρα στον κόσμο του εξωτερικού, στον κόσμο που βρίσκεται στο εξωτερικό. Καλημέρα στην Ομογένεια, καλησπέρα στην Ομογένεια. Καλό βράδυ στην Ομογένεια επίσης.
7: Γιακές, κι εγώ είμαι ένα Σαββάτο, το κακό παιδί εγώ.
0: Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί μας ακούτε, μας στηρίζετε, μας υποστηρίζετε.

Καλημέρα και στον άλλον τον κουμπάρο μου, τον Δήμο τον Καραγιάννη και την ομάδα του όλη εκεί στο πλατήκι Παρίσι στην Κο. Αυτό ήταν το κακό παιδί από τον Νικηφόρο που κάνει πάσα για μια βόλτα στην Ελλάδα. Για να θυμηθούμε κάτι από Ελλάδα, γιατί η Κατερίνα Ηλιόλιου λέει θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Ένα τραγούδι του οποίου η πρώτη ερμηνεία ανήκει στο Θάνατο Πετρέλη.

0: να γυρίσουμε κάτι ώρες πίσω τώρα με τον Αντώνη το Ρέμο στη Δευτέρα.
1: Πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

0: Στους ρυθμούς που δημιουργεί ένα σάμπλερ μέσα σε ένα στούντιο. Μετά τη Δευτέρα του Αντώνη του Ρέμου, μια παλιά μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Μητροπάνου από τον Γιάννη τον Πλούταρχο.
1: Κάθεσαι στο μπαλκονάκι, σαν λουλούδια θάνατο.
0: Είπαμε για λίγο στο τώρα του ελληνικού τραγουδιού.
1: Παίζω με το θάνατο.
0: Αφού ασχοληθήκαμε με παράδοση, με παλιό καλό ελληνικό τραγούδι.
1: Πεθάνω, δε με νοιάζει κι αν χα...
0: Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά και έξω μαζί μας.

0: στα τρία.
1: Ο φίλος μου ο Τάσος, καλημέρα. Μου λέει, έκλεισες 34 χρόνια στον τόπο FM Ρεθυρίου.
0: Σε μισό σαν φυλακή.
1: Ναι, έκλεισα τόσα, φίλε Τάσο, γιατί. Ας το εξηγήσω με δύο λέξεις. Αφενός γιατί με ήθελε το PFM, τον ήθελα και εγώ. Αφετέρου γιατί στη ζωή μου δεν έμαθα να πουλάω.
0: Μυσικά αυτρά στο καντήλι.
1: Καλημέρα!

Στα 16 λεπτά μετά τις 12 είμαστε, είναι ο Top FM σε στυλ ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό και πάμε παρακάτω. Πάμε στην αναβίση που πάει όλο και πιο πάνω.

Και το ερώτημα που προκύπτει σε εμάς, σε εμάς τα παλιόπαιδα, ξέρετε ποιο είναι? Το αναφέρουν πολλοί τώρα τελευταία και πολλές. Αν η Άννα η Βύση γέμισε δύο φορές το Παναθηναϊκό στάδιο σε δύο μέρες. Πόσες φορές θα το γέμιζε ο Νότης? Δεν ξέρω, απαντήστε εσείς οι ίδιοι. Τα παλιόπαιδα έχουν άποψη όμως.

Είναι η απόλυτη στάρ η Αναβίση. Και όπως το λένε και οι Κύπροι, εγώ είμαι βυσικός. Με δύο σίγμα. Πάντως εκείνο που έχω να επισημάνω είναι ότι σιλικόνη. Εάν ακούγατε στο παρελθόν την αδερφή της Ανασβήση, τη Λία, θα προβληματιζόσασταν πολύ.

Από τη Δέσποινα τη Βανδύ, τώρα πάμε στην Ιουλία Καλυμάνη. Την νιόπαντρη, όπως λέμε. Σύζυγός της, ο Μιχάλης ο Τουρατζίδης. Σύζυγός της και μάνατζερ της, βέβαια.

0: επιχειρήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά διπλωματικής ετοιμότητας και διεθνούς εξωστρέφειας καλεί την Αθήνα η ακαδημαϊκή κοινότητα μέσα από τη δήλωση της Κάσου. Μιλώντας στο Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο ομότιμος καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Στέλιος Περάκης, χαρακτήρισε το ακριτικό νησί μέτωπο των εθνικών μας ζητημάτων. Όπως τόνισε, η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τις απλές διμερείς διαμαρτυρίες. Αντίθετα, οφείλει να μεταφέρει συστηματικά τις τουρκικές παραβιάσεις στα αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. Παράλληλα, ο κ. Περάκης προειδοποίησε ότι το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και των υποθαλάσσιων καλωδίων θα επανέλθει σύντομα στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Υπογράμμισε ότι απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση και απόλυτη προετοιμασία της χώρας για κάθε πιθανό σενάριο. Η επίσημη δήλωση της Κάσου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.
2: Τραγικό θάνατο βρήκε μία 21χρονη κοπέλα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα στην πόλη της Ρόδου. Η νεαρή κοπέλα οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, έχοντας ως συνεπιβάτηδα μία 27χρονη. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το δίτροχο εξετράπη της πορείας του ανετράπη και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Από τη σύγκρουση, η 21χρονη οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 27χρονη συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε ελαφρά. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί το τμήμα τροχέας Ρόδου.
1: Υπεραμείνθηκε των κοστολογημένων μέτρων της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Όπως τόνισε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις ξεκινούν άμεσα από το 2026. Ο κύριος Υψηλάντης υποβάθμισε την κριτική του Αντώνη Σαμαρά, επισημένοντας την οικονομική και αμυντική αναβάθμιση της χώρας εν ώψη των εκλογών του 2027. Τέλος, αναφέρθηκε στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση για τον καταβλισμό στο Καρακόνερο, ζητώντας από το Δήμο Ρόδου και τα αρμόδια Υπουργεία μια οριστική και νόμιμη λύση που θα διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. Έντονη κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική άσκησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μιλώντας στον Top FM. Ο κύριος Εγκλέζος κατήγγειλε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ μετατίθενται για το 2027, αφήνοντας απροστάτευτους τους εργαζόμενους. Όπως τόνισε, η καθημερινότητα έχει γίνει αβίωτη, με τους μισθούς να εξανεμίζονται το πρώτο δεκαήμερο λόγω της ακρίβειας των ενοικίων και των καυσίμων, ενώ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη μη μείωση του ΦΠΑ στη Ρόδο. Τέλος, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακά μέτρα, υπογράμμισε τη μαζική συμμετοχή των Ροδίων στις κινητοποιήσεις της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Ρόδο η απόφαση του ΙΕΦΚΑ να ανανεώσει για 12 χρόνια τη μίσθωση του κτηρίου των υπηρεσιών του, με το μηνιαίο ενίκιο να αγγίζει τις 37.000 ευρώ. Όπως κατήγγειλε στον Top FM ο πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σάββας Χατζησάββας, η απόφαση αυτή μεταφράζεται σε μια σπατάλη που ξεπερνά τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 12 ετίας. Ο κ. Χατζησάββας χαρακτήρισε την κατάσταση απαράδεκτη, τονίζοντας ότι την ίδια ώρα η ιδιόκτητη περιουσία του οργανισμού στο νησί. Ενδεικτικό είναι ότι το κτίριο του πρώην Ίκα στο κέντρο της πόλης παραμένει ένα εγκαταλελειμμένο κουφάρι εδώ και 30 χρόνια παρά το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου Αιγαίου να το αξιοποιήσει. Παράλληλα, ανεκμετάλλευτα παραμένουν και άλλα οικόπεδα του οργανισμού, με τον κύριο Χατζησάβα να ασκεί δρυμία κριτική στους τοπικούς βουλευτές και την αυτοδιοίκηση για την απουσία πίεσης. Την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ποιότητα και τις υποδομές της Ρόδου αντί για την απλή αύξηση του αριθμού των τουριστών επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Κολιάδης. Σύμφωνα με τον κύριο Κολιάδη, παρά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της φετινής περίοδου, η ραγδαία άνοδος της επισκεψιμότητας δημιουργεί αυξημένες ανάγκες και αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στις ιδιωτικές επενδύσεις και τις δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, ο Δήμος καλείται να διαχειριστεί τις ανάγκες ενός προορισμού που το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται, γεγονός που απαιτεί αυξημένες δαπάνες για μεγάλα έργα. Ως άμεσες προτεραιότητες για το νησί θέτει την ενεργειακή επάρκεια, την ορθολογική διαχείριση του νερού και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της φιλοξενίας που προσφέρει η Ρόδος.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική, βόρειο-δυτική. Η έντασή τους θα ξεκινήσει ασθενής γύρω στα 2 με 3 μποφόρ, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να ενισχυθούν τοπικά, φτάνοντας στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου, εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: Μας μένει μια ευθεία μέχρι το τέλος. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε να πούμε τις καλημέρες μας τώρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας περιβάλλει, που μας έχει κάνει μια αγκαλιά. Με μια λάμψη, με... Να πούμε μαζί και τα χρόνια μας τα πολλά για την μεγάλη μέρα που είναι σήμερα. Καλημέρα στον καλό μου φίλο τον Λάλο τον Πανάκο και την οικογένειά του. Καλημέρα σε δύο φίλους καλούς, στον Κώστα και τον Τσαμπίκο εκεί στα Καβουράκια. Χρόνια πολλά με υγεία στο Τσαμπίκο που γιορτάζει. Καλημέρα στο Τσαμπίκο το Γιασιράνη που είναι μαζί μας. Στο Γιάννη τον Κάπο και την Ιαλό δεν είναι αμική. Το φίλο μας το Σάβα, καλημέρα και του χρόνου να είμαστε καλά. Στην ξαδερφούλα μου τη Μαρία την Κουσκούση εκεί στη μεταμόρφωση. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτο Ξουλέη και την παρέα του στην Αυστραλία. Στον Κώστα το Βασιλότο. Τον Νίκο το Μαντικό και την οικογένειά του, στην οικογένεια Αναστασάκη επίσης. Στη Σέβη και το Σταύρο. Στο Μιχάλη το Ματσαμά και όλα τα Μαρίτσα. Καλημέρα στο φίλο μου τον καλό και γείτονά μου τον Γιάννη το Ριζόπουλο. Τον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα, τον καλημερίζω. Στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του, στην κυρία Θέκλα Ματσαμά, στον Παντελή το Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη. Καλημερίζω το Δήμο το Γρηγοριάδη, το φίλο τον καλό τον Μιχάλη τον Μπαμπρί στο όμορφο νησί της Κο. Στο Δημήτρη το Θωμαίδη στη Θεσσαλονίκη. Στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο την καλημέρα μας. Στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Καλημερίζω την Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού. Καλημέρα επίσης στον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά του στο Φαλιράκι. Καλημερίζω τον Μιχάλη τον Παπαντονίου, τον Νίκο τον Χούλη, τον Ανδρέα τον Καντάρα, τον Απόστολο τον Πονιά. Καλημέρα στον Τάσο τον Αρνά, στον Ανδρέα τον Τσακμακίδη, στην Εύη την Αργυρού, στο Μανώλη τον Κρητικό. Καλημέρα στο φίλο τον καλό τον Ιμπραήμ τον Ταουσατζή, 38 βαθμοί Κελσίου, στα Βλεχά μου λέει.
1: Τη φήμη απόκτησα του προβληματικού, μαύρο με λέγαν πρόβατο κι αγύρι στο κεφάλι.
0: Καλημέρα στο Γιώργο τον Διακοσάβα, στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στην Ιωάννα την Παπανικόλα, στη Σαρλίστερον στην Θεσσαλονίκη.
1: Κοίτε,

0: Καλημερίζω τον Γιάννη, τον Αμαδή, τον Αντρέα, τον Κουμπάρου στη Λάρνακα, στην Κύπρο. Το Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, το Φίλο τον Καλό, τον Σάββα τον Παούρη. Τη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, το Βασίλη το Τσαγκάρι. Καλημέρα στο Φίλο τον Καλό, το Βασίλη το Ψηλάκη στα Κοσκινού. Καλημερίζω τον Τζίμι τον Μποζατζή, την Αναστασία Λαγογιάννη, το Σταύρο το Μαυρουδί.
1: Πιστός αυτά που δίψασε, να νιώσει η καρδιά μου.
0: Καλημέρα στον Παράσκο το Φλεβαρά, καλημέρα στο Λάζαρο τον Καλημέρι.
1: Σαπολή.
0: Στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο, στην Ειρήνη την Αναστάση.
1: Μα εγώ τρελός γεννητικά.
0: Καλημέρα στην κυρία Άννα Γκανάσου, στον Γιώργο τον Πολυχρόνη.

Καλημερίζω τον Κλεόβουλο, τον Γεωργιού, τον Μπέρι, τον Βασιλάκη, τον Διαγόρα, τον Μουστάκα, τον Γιώργο, τον Παπαμιχαήλ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και του χρόνου να είστε καλά.

0: Καλημερίζω επίσης τον κουμπάρο μου, τον Γιάννη τον Παπασάβα στην Παστίδα.
1: Και σε πληγωνή.
0: Και όλο το team του. Καλημερίζω επίσης το Δήμο τον Καραγιάννη στην ΚΟ, στο συνεργείο του και όλη την ομάδα του εκεί. Γιάννη, πάμε!

Έφυγε νωρίς ο Βασιλής. Και άφησε πίσω του μεγάλη κληρονομιά, πολύ μεγάλη.

Μάστινα λέει, μέσα από το θέατρο, μέσα από μια από τις μεγάλες live εμφανίσεις του Βασίλη του Καρά. Πάμε σε έναν άλλο κύριο τώρα. Και αυτός μας λείπει. Πάμε να ακούσουμε μερικές από τις στιγμές του Πασκάλ Τερζή. Μόνος μου κοιμάμαι, μόνος μου ξυπνάω.

0: Ακούσαμε Βασίλη Καρά, ακούσαμε Πασκάλη Τερζή, υποσχέθηκα όμως κάτι στα παλιόπεδα και έχω μάθει να τηρώ τις υποσχέσεις μου.
1: Ο πόνος με πληγώνει.
0: Πάμε, Απόστολε!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Χρόνια πολλά στο Τσαμπίκο και τη Τσαμπίκα που γιορτάζουν, αλλά και σε όλο το νησί μας. Ευχαριστώ θερμά τον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
4: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Θα έχουμε μία νίκη της ΑΕΚ. Θέλω να πω, λοιπόν, μία νίκη της ΑΕΚ από αυτές που φέτος κατά κάποιο τρόπο μας έχει συνηθίσει. Δεν ξέρω τώρα, θα είναι με 3-0, 4-0 κτλ. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα, δεν είναι ότι γίνονται κατά παραγγελία. Αλλά για το ότι θα κερδίσει αν παίξει καλά, εγώ δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Και βλέπω τη μία σιγουριά και σε πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα, διαβάζοντας τα μηνύματα. Και τι συμβαίνει συνήθως με τις ομάδες που παίζουν καλά? Δηλαδή, η πίστη είναι ένα πράγμα το οποίο και γεννιέται και μεταφέρεται. Δεν είναι ποτέ αυτονόητο. Δεν είναι ότι ντε και καλά, ας πούμε, πιστεύουμε σε οτιδήποτε μόνο και μόνο γιατί είμαστε, ξέρω εγώ, παδί. Αυτά είναι κουταμάρες. Λοιπόν, αλλά ότι η πίστη μεταφέρεται όταν βλέπουμε κάτι το οποίο είναι της προκοπής, αυτό είναι δεδομένο. Μεταφέρεται πρώτα απ' όλα στους ίδιους τους παίκτες, έτσι, στον οργανισμό, όπως λέμε, λοιπόν, παράθυμά μας.

Έτσι λέω Παναθήμα μας, γιατί οι ομάδες δεν είναι ακριβώς οργανισμοί. Οι ομάδες είναι κάτι πολύ διαφορετικό και κάτι πιο περίπλοκο. Έχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία τις διαφοροποιεί από το να είναι επιχειρήσεις, οργανισμοί, δεν ξέρω και εγώ τι. Κατά τα άλλα, επειδή βλέπω τα μηνύματα, υπάρχει με τη Λίμπαρο, ΕΟΕ και δόξα τω Θεώ. Θα μας πει ο Νικολάκο αν υπάρχει καμιά εξέλιξη νεότερη. Δεν νομίζω, τις τελευταίες ώρες δεν έχει γίνει κάτι. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για να παίξει αυτό το παιχνίδι με το Βόλο απόψη, που λογικό είναι να περιμένει κανείς ότι θα δούμε και λίγο τον Γιάρεμτσουκ, τον οποίο τον πήρε στην αποστολή. Το ποδόσφαιρο το ξεχάσει ο Ουκρανός, ελπίζω. Αν είναι να χρησιμοποιηθεί αυτός και αν είναι να μπει αυτός στην ευρωπαϊκή λίστα, πράγματα καθόλου δεδομένα, πρέπει να αρχίσει να παίζει και λίγο, και το απόψινο παιχνίδι νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία.

Λοιπόν, τι άλλο, βλέπω εδώ τα, πώς το λένε, τα πολλά και τα διάφορα που μου στέλνετε. Α, θυμήθηκα, έχω να σας πω, σας το είπα τις προάλλες και μια πρώτη τάξη ευκαιρία να το επαναλάβω και τώρα, ότι από όποιον αισθάνεται ποδοσφαιρόφιλος, δεν χάνεται, λέω εγώ, το The Match, δηλαδή αυτό το ντοκιμαντέρ το οποίο κυκλοφορεί για το μεγάλο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία το 1986 στο Μεξικό, με το περίφημο γκολ του Μαραντόνα, με τα περίφημα γκολ του Μαραντόνα, δύο ήταν,

Λοιπόν, όποιος το έχει δει, λέει τα καλύτερα. Έχουν αρχίσει να γίνονται και κάποιες ειδικές προβολές στην Αθήνα και όλο και κανένας φίλος σας μπορεί να έχει την τύχη να το παρακολουθήσει. Αν δεν εμπιστεύεστε εμένα, που κακώς δεν εμπιστεύεστε, εμπιστευτείτε τους φίλους σας που το έχουν δει. Μιλάμε για υποποιία. Και χάρη στην Ρόσμπαντ έχω εξασφαλίσει και κάποιες προσκλήσεις. Όταν θα βγει δηλαδή η ταινία θα σας τις δώσω. Να πάτε να το δείτε, γιατί εντάξει, όταν μιλάμε ας πούμε για ντοκιμαντέρ με θέμα το ποδόσφαιρο, είναι πραγματικά τα σπάνια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε Νικολακό. Καλώς τον.
1: Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Σήμερα λοιπόν έχουμε καταρχάς το παιχνίδι του Κυπέλλου, το δεύτερο για τον Ολυμπιακό, είναι με το Βόλο, 10 παρατέταρτο. Πρέπει να σας πω ότι είναι τα πιο φτηνά ειστήρια που θυμάμαι τον τελευταίο καιρό σε εμάς του Ολυμπιακού. Είναι και αργά το παιχνίδι, αλλά και με τα φτηνά ειστήρια 10, 15, 20, 25 ευρώ είναι οι τιμές. Όποιος θέλει να ξέρει ότι μπορεί να πάει να δει την ομάδα του με ένα οικονομικό ειστήριο. Θα δει και τον Πουέρτα στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό. Θα δει και τον Γιάρεμτσοκ στην επιστροφή του στην ομάδα σε επίσημο παιχνίδι μετά από 8 μήνες. Γενάρη ήταν η τελευταία φορά. Είχε παίξει, να θυμίσω, 2-3 φιλικά το καλοκαίρι. Mm-hmm. Μάλιστα στο ένα είχε βάλει και γκολ.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε και γενικά τα άλλα τα παιδιά που, που έχουν παίξει λιγότερο. Κανονικά θα περιμέναμε και τον Πέντερσεν, αλλά δεν είμαι βέβαιος, υπό την έννοια ότι είναι δύο παίχτες πρέπει να βάζεις κάτω των 22 και ο Ολυμπιακός έχει περιορισμένο τέτοιο ρόστερ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή θα βάλει το Φίλι και τον Κουτσογούλα είχε βάλει στο προηγούμενο μάτς. Mm-hmm. Η μοναδική περίπτωση για να διευκολυνθεί και να βάλει και κάποιους άλλους παίχτες όπως τον Πέντερσεν τώρα είναι να αλλάξει τερματοφύλακα και να βάλει τον Τζομπανίδη που πήρε ο Ολυμπιακός από τον Πανσεραϊκό. Είναι και αυτή μια λύση.
0: Ή τον Μπακούλα. Ο Μπακούλας δεν μπαίνει σε αυτήν την ιστορία.
1: Ναι, δεν μπορείς να παίξεις, φαντάζομαι, στα χαφ με Μπακούλα, Φίλι, Ρεσί, Καρπέτ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Ναι. Το λογικό είναι να παίξει ένας εκ των δύο. Ο Φίλις πάει καλύτερα φέτος. Mm-hmm. Ο Μπακούλας προέρχεται από χειραστούς και λοιπά. Βρίσκει τα πατήματά του το παιδί σιγά σιγά. Να παίξει ένας και δίπλα του να παίξει, ξέρω εγώ, Φρόιλερ, ο Σιπιόνι. Κάτι τέτοιο. Αυτό λέει, ας πούμε, η λογική. Οπότε ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να, μετά την ισοπαλία στο Βόλο, πάλι με τον ίδιο αντίπαλο δηλαδή, και να είναι λίγο καλύτερα εν ώψη της συνέχειας. Σίγουρα βέβαια αυτό που συζητείτε περισσότερο από χθες βράδυ είναι η ανακοίνωση που έβγαλε η Θύρα 7 και αφορά το Μεντιλίμπα. Ανακοίνωση, τέλος πάντων, μια ανάρτηση που έκανε και απευθύνεται στον Μεντιλίμπα. Πολύ σημαντική, γιατί πολύ απλά ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η Θύρα 7 για τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει η Θύρα 7 για τον Ολυμπιακό. Ήταν περιγράφει, μπορώ να πω, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, περιγράφει μια κατάσταση για την οποία δεν μπορεί κάποιος να διαφωνήσει. Χτες λέγαμε, θυμάστε, ότι με ρώτησε σχετικά και σου είπα ότι είναι όλοι προβληματισμένοι με την εικόνα της ομάδας. Δεν μπορεί να μην είναι, δηλαδή. Αν πει κάποιος ότι είμαστε μια χαρά, ξέρω εγώ.
0: Μα υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Εγώ νομίζω, άμα σου διαβάσω εδώ μηνύματα, υπάρχουν και πολλοί που λένε δεν έχει καμιά δουλειά με αυτό. Δεν φταίει ο προπονητής, δεν έχει καμιά ευθύνη.
1: Μα δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ό,τι θέλεις,
1: το ποιο φταίει, τι φταίει κλπ. Το ότι η ομάδα δεν τραβάει είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει κανείς που να λέει α, τι ωραία είμαστε. Δεν μπορεί.
0: Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, αν κάποιο λέει ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Α, πει ότι ευχαριστημένος σε γενικές γραμμές με αυτό.
1: Όχι, δεν πάει να πει αυτό. Όχι. Δεν νομίζω ότι. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι, ανεξάρτητα από την άποψη που έχει ο καθένας, αν να φύγει, να μείνει ο Μέντι κλπ. Το είναι κάτι άλλο. Αλλά το ότι η ομάδα δεν τραβάει είναι κάτι το οποίο καταρχάς δεν είναι κάτι τωρινό. Τώρα συμπληρώθηκαν χτες, προχθές δεν θυμάμαι, 7 μήνες. Γιατί κάποια στιγμή λέει ανακοίνωση ότι όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Αλλά και από τον τρόπο που έρχονται αυτά. Τα αποτελέσματα καταρχάς. Έχει παίξει ο Ολυμπιακός 20 παιχνίδια σε 7 μήνες. Mm-hmm. Ακριβώς 7 μήνες. Mm-hmm. Τα αποτελέσματα είναι 7 νίκες, 8 ισοπαλίες και 5 ήττες.
0: Ναι.
1: Είναι αποτελέσματα για Ολυμπιακό, δεν παίζει, ας πούμε, είναι απογοητευτικά. Έτσι μέσα από αυτά τα 20 παιχνίδια, επαναλαμβάνω, σε διάστημα 7 μηνών, δηλαδή δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα. Ο Ολυμπιακός είχε 2 αποκλεισμούς στην Ευρώπη, από τη Leverkusen και από την Nijmegen, έχασε το πρωτάθλημα και τώρα είναι πιθανότατα την Πέμπτη, δεν ξέρω, να βρεθεί πίσω από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, κερδίσει την Κηφισιά, λέμε, να βρεθεί πίσω από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό. Τώρα τους λόγους μπορούμε να τους είναι ένα άλλο κομμάτι, αλλά το ότι κάθε αγώνας γίνεται ντέρμπι ακόμα και με τον πιο μικρό αντίπαλο που γράφει θηρά 7 είναι μια πραγματικότητα, ατυχώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το Ολυμπιακός δεν είναι αυτός πρέπει, ειδικά σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι επίσης μια πραγματικότητα. Ότι είναι αρκετά προβλέψιμος, ότι δεν έχει βρει τις λύσεις να είναι όπως να σήκω στο ευρωπαϊκό, όπως τα 100 χρόνια που διασύραμε, λέει, τους αντιπάλους με 6 και 4 και κάναμε τον double κλπ. Είναι μια πραγματικότητα. Θα ήταν ευχάριστο να μην ήταν, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Από την άλλη, βέβαια, λένε, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει σεβασμός και αγάπη. Και η ιστορία του Ολυμπιακού έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα και είναι πραγματικότητα, και όποιος δεν το δέχεται αυτό, ας πούμε, και αυτό πραγματικότητα εννοώ, και όποιος δεν το δέχεται δεν είναι εντάξει, ας πούμε, που δεν νομίζω κανένας επίσης να μην το δέχεται. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, θα τα αποφασίσουν αυτοί που πρέπει να τα αποφασίσουν. Είναι απλά τα πράγματα, ας πούμε. Λέει κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα ή τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον, αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό κομμάτι. Είμαστε των έργων και των πράξεων κλπ. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, και γι' αυτό και είμαστε ο μεγαλύτερος περιοδικός σύλλογος του πλανήτη. Και καταλήγει κάπως έτσι ανακοίνωση. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία μια ανάρτηση, μια τοποθέτηση, να την πω πιο σωστά, η οποία καταγράφει μια πραγματικότητα. Ναι. Από εκεί και πέρα,
0: Από εκεί πέρα εγώ λέω ότι, από και τα μηνύματα, λέω ότι υπάρχει μια έντονη, ας πούμε, αντίδραση από διάφορους εδώ πέρα, επειδή δηλώνουν Ολυμπιακοί, προφανώς και είναι οι άνθρωποι, δεν λέω, για όλα αυτά. Εγώ τα
1: ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, μέσα, έτσι, Κάρπετ. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κακό να υπάρχουν
0: δεν υπάρχει μια κοινή θέση, ας πούμε. Καταλάβες.
1: Δεν υπάρχει, όχι. Μα δεν θυμάσαι με τον Μπαρτζόκα τι γινόταν, ρε εσύ, Αντώνη.
0: Ήταν ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι κάνανε κριτική και εν πάση περιπτώσει ήταν οι ίδιες ιστορίες.
1: Ήταν ελάχιστοι. Δεν λέω ίδιες ιστορίες, αλλά ήταν ελάχιστοι. Εντάξει, εγώ δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ και δεν.
0: Ελάχιστοι. Επίσης ήταν άλλο τύπο η κριτική. Εδώ πέρα, εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει πλάκα. Δηλαδή, ο κόσμος αυτός, ο οποίος συντάσσεται με το Μεντιλίμπαρ και κατηγορεί όλους τους υπόλοιπους ότι είναι τσάτσι, ότι είναι δεν ξέρω κι εγώ τι, ας πούμε, τέτοια πράγματα διαβάζεις. Λοιπόν, δεν ενδιαφέρεται για το τι βλέπει. Δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή, αυτά που λες εσύ, 7 νίκες, 7 αυτό, 8 γκολ από το περασμένο στο Καραϊσκάκι. Δεν έχει 8 γκολ από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι τώρα στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί που πληρώνουν διαρκές έχουν.
1: Μα γι' αυτό και, γι' αυτό και υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα.
0: Αυτοί εδώ πέρα δεν ενδιαφέρονται. Ναι. Λένε ότι κάτω τα χέρια από τον προπονητή τα έχουν κάνει όλα ρόιδο και θέλουν να τα ρίξουν στον προπονητή. Αυτό λένε.
1: Εντάξει, υπάρχει.
0: Απέναντι σε αυτό λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρεις, να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση.
1: Αντωνή, είναι οι απόψεις πάντα θα υπάρχουν. Δεν είναι κακό να υπάρχουν άλλες απόψεις, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι σημαίνει.
1: Υπάρχουν άλλες απόψεις. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις με τη λογική ιστορίες.
1: Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε.
0: Συναισθηματικές, καταλαβές.
1: Δηλαδή, ναι, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις και αυτά. Εδώ είναι τα πράγματα απλά. Η ομάδα βαδίζει, έχει μια διοίκηση, έχει πρόεδρο, θα πάρει τις αποφάσεις που είναι να πάρει, άμα κρίνει ότι πρέπει να τις πάρει. Αυτό είναι, ας πούμε. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν, θα δούμε πώς θα προχωρήσει η ομάδα και λοιπά. Έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι, ας πούμε. Μην ξεχνάμε ότι δεν είδα εγώ στην ανακοίνωση να λέει, στην τοποθέτηση αυτή, να λέει, ξέρω εγώ, σηκωφύγε και τέτοια, για παράδειγμα.
0: Προφανώς όχι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Και κανένας δεν λέει σηκωφύγε, δηλαδή.
1: Αποτυπώνω, σου λέει, τον προβληματισμό μου, ας πούμε.
0: Η απέτηση του κόσμου που στηρίζει τον Μεντιλίμπαρ είναι απλή. Είναι μη μιλάτε. Μη λέτε τίποτα. Αυτό λέει ο κόσμος αυτός. Λέει, δεν μας ενδιαφέρει η άποψή σας, ο Μεντιλίμπαρ για πάντα, ό,τι και να γίνει.
1: Είσαι λίγο υπερβολικός.
0: Όχι, αυτό λένε. Δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Αυτό λένε όλοι. Καταλαβες. Δεν υπάρχει.
1: Μην το βλέπεις έτσι.
0: Άνθρωπε, όλοι... Δεν τον υπερασπίζεται κανένας στο Μεντιλίμπαρ. Δεν λέει κανένας ότι αυτό που παίζει. Συμφωνώ μαζί σου. ότι αυτό που παίζει είναι κάτι ωραίο. Σου λένε όμως μην το λες. Μην
1: όχι,
0: το λες ότι δεν παίζει καλά. Μην το λες. Δεν πρέπει να το λες.
1: Άκουσε με, άκουσε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπορεί κάποιος να εννοεί το εξής, ότι ναι, ρε παιδί μου, ας δούμε την ομάδα ναι, και τώρα που πήρε καλούς παίχτες και αυτά, τον Μπουέρτα, ναι, τον Μπέιλι κλπ.
0: Ναι.
1: Να δούμε, ας πούμε, και τι μπορεί να κάνει με τη Λίμπαρ και με τους καινούριους παίχτες που ήρθαν. Γιατί όλοι έχουν έρθει τώρα, οι περισσότεροι. Ναι. Όχι όλοι. Αρκετοί έχουν έρθει τώρα, τελευταία, ας πούμε. Δεν έχουν προλάβει
0: σίγουρα κάποιοι να δεν παίξουν. Έχουν παίξει. Σίγουρα κάποιοι
1: ναι,
0: δεν έχουν παίξει.
1: Ναι. Οπότε άλλοι μπορεί να έχουν αυτή την εικόνα. Άλλοι μπορεί να έχουν την εικόνα ότι δεν χρειάζεται η ομάδα να αλλάξει προπονητή. Γιατί άλλοι μπορεί να έχουν το συναισθηματικό που λες και εσύ. Υπάρχει και αυτό, κακά τα ψέματα. Και βλέπεις και η τοποθέτηση ναι, το αναφέρει, ας πούμε, ότι και εμείς το σεβόμαστε, υπάρχει, ναι, ναι, ας πούμε, ναι, αυτό το πράγμα. Τα κάνουμε, έτσι είναι, υπάρχουν οι απόψεις. Οι απόψεις υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, οι προτιμήσεις υπάρχουν.
0: Εννοείται.
1: Και οι αποφάσεις, όταν και αν υπάρξουν, επίσης.
0: Και οι αποφάσεις είναι αυτών οι οποίοι μπορούν να πάρουν αποφάσεις.
1: Ούτε
0: δικές μας, ούτε της σειράς 7.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε κανένας.
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβες.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Απλά...
1: ακριβώς. Το θέμα είναι
0: ναι, ναι,
1: να γίνει ό,τι είναι να γίνει, πρώτον ωραία, αν γίνει κάτι, και δεύτερον να αποβεί σε καλό της ομάδας. Είναι απλό είναι, ας πούμε, το τέτοιο.
0: Ναι.
1: Απλό είναι.
0: Είναι πολύ απλό. Και είναι δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο να γίνει
1: δεν
0: συζήτηση.
1: Λέω ότι είναι δεν είναι απλό, τα λέω απλό, ξέρεις. Απλό μέχρι να το τι αποτέλεσμα θα φέρει, δεν μπορούμε να το γνωρίζει. Κανένα δεν ξέρει.
0: Είναι και ένα θέμα, πρόσεξε. Είναι και ένα θέμα του πού βάζεις τον πύχη. Δηλαδή, αν βγει αύριο ο Ολυμπιακός και πει ότι εμείς στηρίζουμε ναι, το Μεντιλίμπαρ, ό,τι και να γίνει φέτος το πρωτάθλημα, γιατί είναι ο Μεντιλίμπαρ, τον σεβόμαστε, είναι τρομερός και φοβερός κτλ. Το είμαστε για πάντα υπόχρεοι. Η συζήτηση σταματάει αμέσως. Μετά, είτε λες ότι έπαιξε καλά, είτε λες ότι δεν έπαιξε καλά, είτε δεν είχε κανένα νόημα. Αφού σου λέει ο άλλος ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει, εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει, τελειώνει η συζήτηση.
1: Δεν
0: αλλά δεν μου προκύπτει εμένα αυτό. Ακριβώς.
1: Δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός ποτέ και για κανένα προπονητή να βγάλει τέτοια.
0: Πες το, εξήγησέ τους αυτούς. Καταλάβεις. Λοιπόν, εντάξει.
1: Όλα καλά. Όλοι Ολυμπιακοί είναι. Εγώ είναι όλοι Ολυμπιακοί. Από εκεί και πέρα είπαμε, ο καθένας έχει τις απόψεις. Τι να κάνουμε τώρα. Και εγώ έχω μία άποψη και εσύ μπορεί να έχεις μία άλλη. Μπορεί και οι δύο να έχουμε την ίδια. Τι να γίνει τώρα. Έτσι είναι
0: ναι, ναι,
1: αυτά.
0: Τα λέμε.
1: Άντε, Αντώνη.

0: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά διπλωματικής ετοιμότητας και διεθνούς εξωστρέφειας καλεί την Αθήνα η ακαδημαϊκή κοινότητα μέσα από τη δήλωση της Κάσου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο ομότιμος καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Στέλιος Περάκης, χαρακτήρισε το ακριτικό νησί μέτωπο των εθνικών μας ζητημάτων. Όπως τόνισε, η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τις απλές διμερείς διαμαρτυρίες. Αντίθετα, οφείλει να μεταφέρει συστηματικά τις τουρκικές παραβιάσεις στα αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. Παράλληλα, ο κ. Περάκης προειδοποίησε ότι το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και των υποθαλάσσιων καλωδίων θα επανέλθει σύντομα το προσκήνιο της επικαιρότητας. Υπογράμμισε ότι απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση και απόλυτη προετοιμασία της χώρας για κάθε πιθανό σενάριο. Η επίσημη δήλωση της Κάσου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.
2: Τραγικό θάνατο βρήκε μία 21χρονη κοπέλα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα στην πόλη της Ρόδου. Η νεαρή κοπέλα οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, έχοντας ως συνεπιβάτηδα μία 27χρονη. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το δίτροχο εξετράπη της πορείας του ανετράπη και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Από τη σύγκρουση, η 21χρονη οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 27χρονη συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε ελαφρά. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί το τμήμα τροχέας Ρόδου.
1: Υπεραμείνθηκε των κοστολογημένων μέτρων της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Όπως τόνισε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις ξεκινούν άμεσα από το 2026. Ο κύριος Υψηλάντης υποβάθμισε την κριτική του Αντώνη Σαμαρά, επισημένοντας την οικονομική και αμυντική αναβάθμιση της χώρας εν ώψη των εκλογών του 2027. Τέλος, αναφέρθηκε στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση για τον καταβλισμό στο Καρακόνερο, ζητώντας από το Δήμο Ρόδου και τα αρμόδια Υπουργεία μια οριστική και νόμιμη λύση που θα διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. Έντονη κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική άσκησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μιλώντας στον Top FM. Ο κύριος Εγκλέζος κατήγγειλε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ μετατίθενται για το 2027, αφήνοντας απροστάτευτους τους εργαζόμενους. Όπως τόνισε, η καθημερινότητα έχει γίνει αβίωτη με τους μισθούς να εξανεμίζονται το πρώτο δεκαήμερο λόγω της ακρίβειας των ενοικίων και των καυσίμων, ενώ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη μη μείωση του ΦΠΑ στη Ρόδο. Τέλος, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακά μέτρα, υπογράμμισε τη μαζική συμμετοχή των Ροδίων στις κινητοποιήσεις της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Ρόδο η απόφαση του ΙΕΦΚΑ να ανανεώσει για 12 χρόνια τη μίσθωση του κτηρίου των υπηρεσιών του, με το μηνιαίο ενίκιο να αγγίζει τις 37.000 ευρώ. Όπως κατήγγειλε στον Top FM ο πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σάββας Χατζησάββας, η απόφαση αυτή μεταφράζεται σε μια σπατάλη που ξεπερνά τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 12 ετίας. Ο κ. Χατζησάββας χαρακτήρισε την κατάσταση απαράδεκτη, τονίζοντας ότι την ίδια ώρα η ιδιόκτητη περιουσία του οργανισμού στο νησί ρημάζει. Ενδεικτικό είναι ότι το κτίριο του πρώην ΙΚΑ στο κέντρο της πόλης παραμένει ένα εγκαταλελειμμένο κουφάρι εδώ και 30 χρόνια παρά το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου Αιγαίου να το αξιοποιήσει. Παράλληλα, ανεκμετάλλευτα παραμένουν και άλλα οικόπεδα του οργανισμού, με τον κύριο Χατζησάβα να ασκεί δρυμία κριτική στους τοπικούς βουλευτές και την αυτοδιοίκηση για την απουσία πίεσης. Την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ποιότητα και τις υποδομές της Ρόδου αντί για την απλή αύξηση του αριθμού των τουριστών επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Κολιάδης. Σύμφωνα με τον κύριο Κολιάδη, παρά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της φετινής περίοδου, η ραγδαία άνοδος της επισκεψιμότητας δημιουργεί αυξημένες ανάγκες και αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στις ιδιωτικές επενδύσεις και τις δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, ο Δήμος καλείται να διαχειριστεί τις ανάγκες ενός προορισμού που το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται, γεγονός που απαιτεί αυξημένες δαπάνες για μεγάλα έργα. Ως άμεσες προτεραιότητες για το νησί θέτει την ενεργειακή επάρκεια, την ορθολογική διαχείριση του νερού και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της φιλοξενίας που προσφέρει η Ρόδος. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-βόρειο-δυτική. Η έντασή τους θα ξεκινήσει ασθενής γύρω στα 2 με 3 μποφόρ, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να ενισχυθούν τοπικά, φτάνοντας στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693-1152-682 και 693-7090-705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
6: Ας πούμε, το οποίο στον Ολυμπιακό λειτουργεί πάρα πολύ καλά για να πεις ότι είναι ζήτημα να έρθει κάποιος να διορθώσει αυτό και όλα θα πάνε σούπερ. Δεν. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, πολλά παραγωγικό πρόβλημα, θέλει δουλειά και θέλει και χρόνο και θέλει και άνθρωπο με ιδέες και θέλει και ενδεχομένως τον Ιανουάριο να χρειάζεται και κανένα παίχτη ο καινούριος προπονητής. Θέλω να πω. Δηλαδή, αυτές οι επενδύσεις στον χρόνο δεν είναι απλά. Δηλαδή, δεν είναι απλά πράγματα. Η ίδια η ανακοίνωση του 47 λέει ότι αυτό το πρωτάθλημα πρέπει να το κερδίσουμε οπωσδήποτε. Πράγμα για το οποίο εγώ διαφωνώ, διότι κανείς προπονητής δεν έχει κερδίσει κανένα πρωτάθλημα ποτέ. Μόνος του, εντάξει. Λοιπόν, κανένας δεν έχει κερδίσει τίποτα. Και δεν μπορεί ένας να χρεωθεί μια τέτοιου τύπου αποστολή, όποιος και να είναι και όπως και να λέγεται. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος είναι ο Γκουαρδιόλα, να έρθει εδώ πέρα, πάρει τον Ολυμπιακό. Μπορεί να του χρεώσεις την αποστολή να κερδίσει ένα πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ, είναι απίθανο. Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα για να μπορεί να είναι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός ανταγωνιστικός. Και ο στόχος θα πρέπει να είναι να ξαναπαίξει ένα ποδόσφαιρο της προκοπής. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Διότι είναι δεδομένο ότι ο επόμενος, ας πούμε, θα είναι στο στόχαστρο όλων αυτών οι οποίοι λένε δώστε στο Μεντιλίμπαρ χρόνο. Γιατί στο φινάλι και ο Μεντιλίμπαρ χρόνο θέλει και ο καινούριος χρόνο θα θέλει. Και δεν λέω αυτό, δεν λέω τα υπόλοιπα. Το θέμα με τον Μεντιλίμπαρ είναι ότι δεν ήρθε τώρα. Είναι 3 χρόνια εδώ πέρα. Δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μια καινούργια ομάδα και πρέπει να του δώσουν χρόνο γιατί αυτό από μόνο του είναι δύσκολο. Αλλά ήταν και πέρσι και το πρωτάθλημα το τελείωσε. Ας να πάνε. Και όχι, ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα όταν άλλαξε τρεις προπονητές με τελευταίο το Μεντιλίμπαρ που λέει ένας εδώ πέρα. Εκείνη τη χρονιά που άλλαξε τρεις προπονητές με τελευταίο το Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός τερμάτισε τρίτος γιατί πήγε και πήρε μια ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο. Αλλιώς αν έχανε και το παιχνίδι θα ήταν τέταρτος. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά με το Μεντιλίμπαρ πήρε το conference. Αν δεν είχε πάρει το conference, δεν θα ήταν ο Μεντιλίμπαρ προπονητής στον Ολυμπιακό. Και είναι μια άλλη, πώς το λένε, ιστορία από αυτές που δεν λένε. Και η ΑΕΚ δεν πήρε το πρωτάθλημα επειδή άλλαξε τον Αλμέιδα με τον Νίκολιτς. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα όταν πήρε τον Νίκολιτς το καλοκαίρι. Ο Αλμέιδα έφυγε. Εγώ λέω ότι κανείς δεν παίρνει το πρωτάθλημα αλλάζοντας τον προπονητή όταν έχει αρχίσει σεζόν ή μεσούς περίοδο. Κανένας δεν το έχει πάρει τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια, κάπου τόσο. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα το ξαναλέω, όταν μπαίνεις σε κριτήρια συναισθηματικά, προφανώς δεν γίνεται να γίνει καμιά συζήτηση. Δηλαδή όταν η απάντηση στο τι μπάλα παίζει ο Ολυμπιακός είναι εγώ τον προπονητή τον αγαπάω, ούτε να συζητήσουμε. Εσύ του λες ότι ο Ολυμπιακός στο Βόλο έκανε 17 σέντρες μέχρι το 31 και αυτός απαντάει ναι, αλλά και έτσι στο conference και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία και η ωραίτερη βραδιά της ζωής μου. Τι απίστευτο. Το πίσω ότι κέρδισε το conference και αυτή δεν είναι η ωραίτερη βραδιά της ζωής του, αφού αυτό σου λέει ο άνθρωπος. Ότι είναι η ωραίτερη βραδιά της ζωής μου. Ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια, κλαίμε όλοι. Και όλος αυτός ο συναισθηματισμός δεν είναι μόνο των οπαδών, είναι προφανώς και του ίδιου του Ολυμπιακού. Έτσι. Ο οποίος ο Ολυμπιακός τον Μεντιλίμπαρ τον περιβάλλει με μεγάλη αγάπη και τον κρίνει συναισθηματικά εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή δεν υπάρχει στα δικά μου τα μάτια γι' αυτό η παραμικρή αμφιβολία. Έτσι. Με το ποδόσφαιρο που είχε παίξει ο Μεντιλίμπαρ πέρσι, δεν θα είχε μείνει προπονητής στον Ολυμπιακό. Μπορεί να κάνω και λάθος.

Το πρόβλημα εδώ πέρα για τον Ολυμπιακό είναι άλλο. Είναι ότι όλη αυτή η ιστορία θα οδηγήσει, έτσι καταλαβαίνω εγώ, στο να καούν πάλι καμιά δεκαριά παίκτες, όπως περίπου έγινε πέρσι, που από τους περσινούς δεν έμεινε κανένας. Από 10 παίκτες που πήρε πέρσι ο Ολυμπιακός, συνεχίζει μόνο ο Σιπιώνη που είναι αναπληρωματικός. Δηλαδή, από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται δηλαδή να μην βγαίνει κανένας ποδοσφαιριστής ποτέ. Είναι όλοι χάλια οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε ένας ο οποίος να ξεχωρίζει και είναι όλοι χειρότεροι από αυτούς οι οποίοι παίζανε την προηγούμενη χρονιά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και όσο και αν λέμε τα ίδια και τα ίδια εδώ και 6 μήνες που λέει ένας φίλος, τα λέμε γιατί αυτό βλέπουμε. Εγώ αυτό βλέπω. 6 μήνες βλέπω το ίδιο μάτς του Ολυμπιακού. Είτε είναι η Ναϊμέγγεν, είτε είναι ο Ολυμπιακός Βόλου, είτε είναι η ΑΕΛ, είτε είναι ο Ατρόμητος, είτε είναι ο Αστέρας, είτε είναι όποιος θέλετε. Αυτό κάνει πάντα. Έχει τα ίδια προβλήματα, έχει τις ίδιες δυσκολίες και έχει και τους ίδιους τρόπους. Τώρα, αν περιμένετε 65 χρόνια άνθρωπος να αλλάξει, ας πούμε, και να κάνει κάτι διαφορετικό, τι να πω. Και βέβαια, το ξαναλέω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο για δύο πολύ απλούς λόγους. Το ένα, γιατί προφανώς τον προπονητή τον σέβονται και τον αγαπούν και όλα αυτά, πώς το λένε, παίζουν ρόλο. Και το δεύτερο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα είναι ο επόμενος. Ο επόμενος δηλαδή μπορεί να τα κάνει ακόμα χειρότερα, θέλω να πω. Αν ένας δεν έχει τον χρόνο να δουλέψει, να κάνει προετοιμασία, να κάνει επιλογές, να πάρει παίχτες και μπαίνει, ας πούμε, στην. Πώς το λένε, μπαίνει στην διαδικασία του να αξιοποιήσει, ας πούμε, μια ομάδα την οποία τη βρίσκει μεσούς περίοδου, εντάξει.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα έρθει ένας άλλος προπονητής και θα βάλει 10 γκολ ο Ζέλσον. Σωστό. Δεν θα βάλει 10 γκολ ο Ζέλσον. Είναι πιθανό να μην βάλει 10 γκολ ο Ζέλσον. Αλλά η ερώτηση είναι αν αυτός ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει δεύτερο γκολ. Έτσι. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα την δεδομένη στιγμή κυρίως. Είναι ότι ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα σε τρεις αγωνιστικές έχει την επίθεση του Ηρακλή και της Καλαμάτας. Αυτή είναι η, αυτά λένε τα νούμερα, δεν το λέω εγώ. Αλλά το ξαναλέω, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση με βάση την, ας πούμε, ποδοσφαιρική λογική με ανθρώπους οι οποίοι την ποδοσφαιρική λογική την έχουν γραμμένη στα παλιά στα παπούτσια και αγαπάνε, με υποφέρουν, πονάνε και άλλα τέτοια τρομερά. Πόνεσέ με, χτύψέ με, κάνε με να κλάψω, που λέει και ο Μάνος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε σιγά σιγά στο Γιώργο Τσακίρη, γιατί έχει έχει η ΑΕΚ απόψε πρεμιέρα στο Champions League και ένα πραγματικά μεγάλο μάτς μπροστά της.

0: Μέχρι να βγω στο 0-0 λοιπόν, πολύ καλύτερη ομάδα του Περικλή Παπαπαναγή. Πάρα πολύ όμορφη δουλειά έχει κάνει. Έπρεπε να το πάρει το μάτι, δυστυχώς της ακύρωσης να κάνει τον goal offside του Αργυρίου. Εντάξει, μόνο ξέρουμε, δεν είναι εύκολο να διαλάβει μάτς χωρίς τη βοήθεια της εικόνας για τους διαιτητές. Οπότε, ωραίο, ωραίο, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό μαντάτο για την ΑΕΚ αυτό το πρώτο μάτς στη Youth League για τους ποδοσφαιριστές του Παπαπαναγίου, επαναλαμβάνω. Καλή ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ και ανταγωνιστική, το διαπιστώσαμε και πέρυσι στο πρωτάθλημα της Super League. Τώρα στο μεγάλο event της βραδιάς, του απογεύματος βραδιάς τέλος πάντων, όπου και στην Φιλαδέλφια, όπως και στο Βέλγιο, γίνεται σέντρα και πρεμιέρα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με τα μάτς της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ και βέβαια το άλλο είναι η Μπρίζ με την Αστον Βίλα. Ο κότς είχε πρόβλημα τελευταία στιγμή και αυτό ακούγεται στο όνομα του
1: Σακώστα. Σακώστα, ναι, και είναι και φορμαρισμένος.
0: Ναι, πάει ένα χρόνο σε έδι καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ πολύ καλά, αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί, φαίνεται, δεν προπονήθηκε και χθες. Είναι δεδομένο ότι για μένα ο Μπρινιόλι θα ξεκινήσει και από εκεί και πέρα να δούμε το, θα ενημερωθούμε από την Άγια τον χρόνο επιστροφής του διεθνούς Αλβανού goalkeeper, διότι για να μην προπονήθηκε χθες και αύριο να προπονηθεί και, και μεθαύριο να μην, ξέρω εγώ, μπορεί να μην είναι διαθέσιμος και για το μάτσο με την Τρίπολη. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την ενημέρωση της Κιτινόμορης ΠΑΕ. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά στην Εδεκάδα, δεν είναι αυτό που έχουμε πει. Σύμφωνα τουλάχιστον το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο coach χθες. Δεν θα αλλάξουμε στήλη και τακτική στο μάτσο αυτό με τη ΛΑΣΚ. Αυτά που δούλεψε είχαν τον Μπινιάρη κατά τα δοκάρια δεξιά, τώρα τα αριστερά τον πήγε κεντρικό αμυντικό δίδυμο το Μουκουτί με τον Ρέλβας. Στα χαφ περισσότερο χρόνο Μαρίνο το Βιτάλης, χρησιμοποιήθηκε πρέπει να πω δίπλα στο Ρουμάνο μέσω και ο Κάρινεν. Δεξιά ήταν ο Μάγερ, αριστερά μοιράστηκαν τη θέση Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς. Για Βάργκαστ και Γιώβιτς το επιθετικό δίδυμο. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα, η βασική σκέψη του κόουτς. Όπως αντιλαμβάνεσαι, σε αυτούς τους 11 συν 2 παίχτες θα περιμένουμε να επιλέξει το τέλος της ημέρας, προφανέστατα βλέποντας και από την κατάστασή τους πνευματικά, γιατί για να τους ετοιμάζει και τους 13 από τους προθεστές, πάνω να πει ότι τους έχει την ίδια εξίσταση στο μυαλό του για αυτή την δεκάδα, στην ίδια τέλος πάντων στο ίδιο επίπεδο βαθμού ετοιμότητας. Αισιόδοξος ακούστηκε ο coach, τόνισε ότι δεν θα πάμε για να παρουσιαστούμε αλλά για να ανταγωνιστούμε στο Champions League.
1: Είπε ωραία πράγματα, είπε πολλά ωραία.
0: Ναι,
1: είπε
0: όμορφα.
1: Την άκουσα τη συνέντευξη, ναι, ναι.
0: Ναι, είπε πολύ ωραία πράγματα. Δεν είναι και ποτέ αδιάφορη η συνέντευξή του.
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Συνήθως μιλάει και είναι
1: και του. Και όρισε και το που... στόχο, είπε ότι ο σκοπός μας είναι να παίξουμε περισσότερο από 8 μάτς.
0: 8 μάτς βέβαια, εντάξει. Πολύ σημαντικό.
1: Λέει, δεν το κερδίσουμε, λέει, αλλά εντάξει, να παίξουμε περισσότερο από 8 μάτς. Είπε ότι όταν είχε έρθει μας είχε πει ότι θέλει στο 90% των παιχνιδιών η ΑΕΚ να ορίζει αυτή το ρυθμό και να κάνει το παιχνίδι της. Και ότι αυτό είναι ένα από αυτά τα παιχνίδια. Ναι, είπε όμως αυτό είναι ένα από αυτά τα παιχνίδια.
0: Αυτό είναι ένα από αυτά τα παιχνίδια και γι' αυτό είπε κιόλας, πρόσθεσε αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι δεν θα αλλάξουμε στυλ και τακτική. Είναι και μια ομάδα, η αντίπαλος που είναι πολύ καλή μεσοεπιθετικά, πάρα πολύ γρήγορη, με καλά τελειώματα και τελικές αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου του αντιπάλου. Έχει όμως και τις αδυναμίες της. Είναι η ανάλυση που έχει κάνει χθες πολύ σημαντική ο coach, πάντα η ανάλυση του Νικολίτσι. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όπλο, πρέπει να πω, για τους κυτρινόμαυρους, όπως το έχουν αναγνωρίσει και οι ίδιοι στις συνεντεύξεις τους. Το διαπιστώσαμε και επιβεβαίωσαμε και εμείς στη διάρκεια της χρονιάς. Όσο γνωρίζει τον αντίπαλο και τον αναλύει, τόσο καλύτερο είναι την ομάδα του. Ξέρει πολύ καλά ότι παίζει για ένα γερμανικό στυλ ποδοσφαίρου, να το πούμε έτσι, με λίγη αφέλεια στην άμυνα, και αυτό θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ με την ποιότητα που έχει μεσοεπιθετικά. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, στο οποίο θα αναμένεται να γίνει πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Έχουν ήδη οργανώσει να μοιράσουν 30.000 σημαίες με άνθρωποι της ΠΑΕΚ στο κοινό. Και είναι κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεσαι, Αντώνη μου, μονοπολεί το ενδιαφέρον. Όλοι μόνο αυτοί το σκέφτονται. Ήδη είναι αρκετός κόσμος στη Φιλαδέλφεια, γιατί καταλαβαίνεις ότι η υπερχεία φτάνει πιο νωρίς. Και κάνει μια γεμάτη μέρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Ήταν το παιχνίδι που ήθελε, επαναλαμβάνω, ο coach να έχει πρώτο ως πρεμιέρα, δηλαδή σε αυτή τη league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, διότι προφανέστατα στη λογική του είναι ότι μπορεί να μας ανοίξει την όρεξη αυτό το παιχνίδι, όπως αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή αν καταφέρουμε να επικρατήσουμε θεωρή στο μυαλό του ο coach, θα μπορέσουμε, το έχει πει και στους παίκτες, να έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη επιθυμία για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Και αυτό είναι σίγουρα ένα κλειδί, γιατί Προφανέστατα θεωρήσει ότι αν έχεις ένα παιχνίδι με την Αλμαδέτη εντός, ξέρεις και έχεις τα καπάκια ένα εκτός με τη Σίτη, μπορεί να σε, αυτός από το παροδιοργανώσει, από διοίκηση που μπορεί να γυριστεί, να σου προκαλέσει και μεγάλη απογοήτευση από το σωστό τμήμα, τέτοια που να... Να δίνεται δύσκολα να το γυρίσει το κλίμα.
1: Κοίταξε, απόψε το μάτσο
0: είναι
1: σημαντικό.
0: Δίκοπα,
1: θα σου πω, είναι σημαντικό για αυτό που λες από την ανάποδη. Δηλαδή, αν πάρει η ΑΕΚ το μάτσο αυτό και έχει τρεις βαθμούς, θα είναι μέσα στο κυνήγι της πρόκρισης ό,τι και να γίνει στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Δηλαδή, κουβαλάει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, καταλαβαίνεις. Κουβαλάει αυτούς τους βαθμούς και πάνω σε αυτούς τους βαθμούς ψάχνει. Μπορεί να περάσει και με δύο νίκες που λέει ο λόγος. Κατάλαβες.
0: Υπερβάσεις
1: μαζί σου. Αλλά...
0: Γιατί έχει ένα δεύτερο μάτς καλό που θα πάει με τέτοια πρίκα αν το κάνει το τρίποντο. Ναι. Έχει μετά με τη ΣΥΣ στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο δεν είναι εύκολο προς Θεού, έτσι δεν εννοώ κάτι τέτοιο, ούτε με τη διάσκη είναι. Αλλά προφανέστατα είναι πολύ πιο σημαντικά βατό από ό,τι θα ήταν αν έπαιζε εντός με τη Ρεάλ ή εκτός με τη Σίτη.
1: Ναι, ναι.
0: Στη δεύτερη αποδυσική. Είναι σημεία κλειδιά. Αυτά τα λέγαμε και πέρυσι με τον Ολυμπιακό, το θυμάσαι, που ήταν αντίστοιχη νομίζω η κλήρωση, υπό την έννοια ότι η πρώτη ομάδα ήταν και αυτή η πιο βατή εντός, η Πάφος.
1: Ναι.
0: Αλλά είδαμε ότι δεν είναι ποτέ καμία συγκεφαλή σε αυτό το επίπεδο για αυτό που λέμε θα το πάρει το μάτς με τον κόσμο, με την έδρα, με τη δύναμη. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν αυτά.
1: Ναι.
0: Προφανέστατα παίζουν ρόλο. Προφανέστατα αν συνταλλευτείς και σε καλό momentum μπορείς να έχεις ένα πολύ ουσιαστικό προβάδισμα. Αλλά σε αυτό το επίπεδο έχουμε πεδώσει στους παντιοτρόπους και πολλά χρόνια πλέον και εκτός ελληνικού ομάδων ότι δεν παίζουν ρόλο αυτό το πράγμα. Παίζουν σε ένα πολύ, πολύ μικρό. Όλα εξαρτώνται από την παράσταση που θα δώσεις, από το σχέδιό σου και από το πώς θα παίξεις εσύ στον αγωνιστικό χώρο. Όλα τα υπόλοιπα έπονται, βοηθάνε, είναι βοηθητικός.
1: Το λύπησες πώς τον είδες.
0: Καλά. Εγώ νομίζω ότι θέλει να δώσει απαντήσεις και αυτός. Εσύ δεν θα το θέλεις να τον
1: μεταξύ μας. Όλοι μας. Ο κάθε άνθρωπος όταν βρίσκεται εκεί πέρα.
0: Ναι, εδώ δεν υπολογιζόμουν, ήρθα εδώ. Να τη χάνεται, ας πούμε, υπάρχει αυτό το κίνητρο για όνομα του Θεού, εντάξει. Εκείνος το είπε ότι δεν είναι τόσο προσωπικό το θέμα, το θέμα να κερδίσουμε γιατί είναι διοργάνωση τέτοια και προφανέστατα. Αλλά σε έναν παίχτη, όπως είναι ο Ιούμπισιτς που ήταν στην ΑΕΚ και που δεν υπολογίζονταν μετά, είναι ένα επιπλέον κίνητρο, ένα ουσιαστικά πολύ μεγάλο προσωπικό κίνητρο για να παίξεις και να δείξεις πράγματα. Να δω, θα ξεκινήσει γιατί δεν μου το είχαν σίγουρο οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί. Δεν μου το είχαν 100% σίγουρο. Εγώ νομίζω ότι θα ξεκινήσει πάντως. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει γιατί όπως είπε και ο διευθυντής της ομάδας των Αυστριακών έχουν εμπεδώσει και έχουν καταλάβει όλα όσα τους έδωσε σε επίπεδο ανάλυσης ο Ubisoft για την ΑΕΚ. Που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ατού για τον αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Να έχει συστάξει ένα πρόσωπο το οποίο ξέρει πώς να διαχειριστεί.
1: Είναι, κοίταξε, η ΛΑΣΚ έχει πολλά που μοιάζει με την ΑΕΚ. Με το πώς κέρδισε το περσινό της πρωτάθλημα που και η ΛΑΣΚ το πήρε εξής χωρίς να έχει ούτε την καλύτερη επίθεση στην Αυστρία ούτε την ούτε την καλύτερη
0: επίθεση.
1: Αλλά με ένα πολύ καλό σερί από νίκη στην κατάλληλη στιγμή. Επίσης είναι ομάδα έδρας.
0: Και είχε μια συνέχεια και μια συνέπεια προς το τέλος και αυτή όπως η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι. Έκανε το σερί τη στιγμή που έπρεπε, ας πούμε. Και αυτός ο προπονητής ο Κιουχμπάουερ είναι και μορφάρα γιατί έχει παίξει και Ισπανία, έχει παίξει και Γερμανία, έχει και μια προσωπική ιστορία ο Ντίτι.
0: Πάρα πολύ και εκεί λέει, αυτό γράφεται και στην Αυστρία και αυτό μας έκανε και ψηφιακή τον Νοτοπίνη και ένα κομμάτι λογικής προπονητής Σιμεώνε, Μουρίνιο, τέτοια τον έχουν.
1: Τον έχουν πολύ ψηλά.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι τον υπολογίζουν εκεί πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν λέω για παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Φοβερή ιστορία προσωπική. Είχε χάσει τη γυναίκα του.
0: Τη γυναίκα του, σωστά.
1: Είχε σταματήσει και το ποδόσφαιρο για ένα διάστημα μετά από αυτό. Γιατί τη γυναίκα του έχασε ένα δυστύχημα. Νομίζω πήγαινε να τον βρει κιόλας. Αυτός έπαιζε στο εξωτερικό κτλ. Είναι πολύ έτσι άνθρωπος ζωής, ας πούμε, γενικά. Ψημένος πολύ ο Κιουχμπάουερ. Τα έχει δει όλα και έχει μείνει στα γυναίκα. Και είναι και ομάδα προπονητή κι αυτή. Δηλαδή. Ό,τι έχει γίνει αποδίδεται στον ίδιο. Η ΛΑΣΚ, για να πούμε και κάτι, κέρδισε το πρωτάθλημα για πρώτη φορά πέρσι μετά το 1965.
0: Έτσι ακριβώς, από το 65.
1: 65, δηλαδή όταν μιλάμε στην Ελλάδα για ομάδες που κάνουν υπομονή.
0: Το πάρει ο
1: κάτι τέτοιο.
0: Θα το πάρει ο Άρης στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: απλό
1: ναι,
0: είναι. Ναι. Που είναι πιο πίσω με ο Άρης για το τελευταίο πρωτάθλημα τέλος πάντων, αλλά σε επίπεδο δυναμικής αυτό είναι.
1: Ναι. Αυτές οι ομάδες, ξέρεις, είτε μπαίνουν. Λίγο κάναμε το θαύμα, είμαστε εδώ, ευχαριστημένοι είμαστε, γιατί περί θαύματος είναι αυτό που πρόκειται, αυτό που έκανε με την
0: Σωστά.
1: Με τη Celtic.
0: Πολύ σωστά. Κάσαμε και ένα πρόκληση.
1: Ή κάναμε το θαύμα και μπαίνουμε γκαζωμένοι γιατί έχουμε την πίστη μας στο Θεό, ας πούμε.
0: Και σούπερ αυτοπεποίθηση.
1: Ή το ένα ή το άλλο. Ναι, ή το ένα ή το
0: άλλο. Σωστά, σωστά. Θα δούμε. Κοίταξε, παίζει ρόλο και η άλλη. Γιατί και έχει κανένα ξετιμήν υπερβασή της. Ήταν φαβορή βέβαια από τη Λεύση. Ναι. Αλλά πιστεύει ότι θα πήγε μετά από 8 σεζόν.
1: Σωστό. Αλλά πιο λογικά τα πράγματα που έχει κάνει.
0: Αλλά είναι πολύ πιο λογικά. Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Είναι η έκτη φορά που παίζει έτσι δεν μπορεί να το πω. Σκεφτεί καν αυτό η λάσκη.
1: Ναι, ναι.
0: Στα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκά τέλος πάντων. Αυτά.
1: Τα λέμε.
0: Καλή συνέχεια. 8 παρατέταρτο να θυμίσω έτσι για το
1: ξέρω.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ, το είπε και ο Γιώργος. Μην μπερδευτείτε με το 10 το βράδυ. Παίζει νωρίς. Γενικά είναι βραδιά Champions League, το είπαμε. Έχει και Real Inter μετά, έχει και Porto City μετά, παίζει και Dortmund μετά. Ωραία, θα περάσουμε. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365, ότι μαζί μας είναι η Nova. Η Nova σου δίνει 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger. Αν κατεβάσεις το Παντού App και σκανάρεις την απόδειξη, μπορεί να τα παίρνεις αυτά τα δωράκια όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αρκεί να είσαι σύνδρομη της Nova. Ακολουθούν οι κύριοι Αντίπας, Δεσίλας και Χονδροθύμιος, τρεις ιεράρχες, με τηλέφωνα στον αέρα. Πάντα σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις για τον Αντώνη Πανούτσο και για την διακριτικότητά σας. Όταν υπάρχει κάτι νεότερο, να είστε βέβαιοι ότι θα σας το πω εγώ. Πάμε παρακάτω.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM 1024.gr. Το PFM 102,4.
8: Εξεταμένο rotation από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο απόψινό μάτς του Ολυμπιακού με τον Βόλο Έλαμπετ για την δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Χρόνο συμμετοχής πιθανότατα θα πάρουν Γιάρεμτσουκ και Πουέρτα. Πιο δύσκολο να βρεθεί στο αρχικό σχήμα ο Πέντερσεν. Συνεχίζεται η αναζήτηση επιθετικού από τους Ερυθρόλευκους. Κρίσιμη η σημερινή ημέρα για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρίνα για το διάστημα που θα διαρκέσουν τα έργα ανακαίνησης του ΣΕΦ. Αισιοδοξία για συμφωνία των δύο πλευρών, ενώ ως εναλλακτικές οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν το κλειστό του Περιστερίου και αυτό του Ηρακλείου Κρήτης. Χωρίς τον Παναθηναϊκό Άκτορ που είχε προαναγγείλει την απουσία του, πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση στα γραφεία της ΕΟΚ για τη διαιτησία. Κανονικά έλαβαν μέρος οι εκπρόσωποι των Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Άρη και ΠΑΟΚ, ενώ παρόντες ήταν ο πρόεδρος της GBL Μιχάλης Μελής, ο Γενικός Διευθυντής Ευθύμης Ρετζιάς και ο Σύμβουλος Διαιτησίας Ηλίας Κορομιλάς. Ανεβάζει στροφές τον Άριο Φαμπιάνο, ο οποίος παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι κυπέλλου με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Αισιοδοξία ότι ο Βραζιλιάνος στόπερ θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Ενίσχυση στην επίθεση για τον Λεβαδιακό, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλιού Μπάτζη την περσινή σεζόν. Ο 28χρονος Σενεγαλέζος φορ αγωνιζόταν στην Τουρκία με τη Σίβασπορ, όπου σε 22 συμμετοχές είχε 4 γκολ και 1 ασίστ. Μεταγραφή για τον Μαρούσι που έκανε δικό του τον Κενιάτη forward Άτεμ Κουάνι. Ο 26χρονος έχει ύψος 2,06 και την περασμένη σεζόν έπαιξε για ένα διάστημα για λογαριασμό της ανόρθωσης με μέσον όρο 15,8 πόντους και 5,2 rebound. Σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης από την ομάδα γυναικών της Κόμο, καθώς επέκτηνε τη συνεργασία της μέχρι το 2028 με την Ρομπέρτα Πίκη, η οποία πρόσφατα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Η 34χρονη επιθετικός θα ξεκινήσει άμεσα θεραπείες, έχοντας την υποστήριξη του ιατρικού team του Ιταλικού Συλλόγου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Νέα σελίδα στην καριέρα του Ρούμπεν Πέρεθ, ο Ισπανός πρώην μέσος των Παναθηναϊκού και Κηφισιάς, που πρόσφατα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 37 ετών, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των διεθνών ακαδημιών της Μπέτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Έτσι, λίγα πάντα το βράδυ. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Εντάξει. Για χαρά, καλησπέρα.
1: Εσύ και ο Σταύρος Θεοδωράκης.
0: Και ο Τσόχος.
1: Και ο Τσόχος,
2: άρα πολυφορεμένο.
1: Ο Τσόχος, καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα λέει. Να το λέει πάντα δύο φορές.
2: Εγώ ξεκινούσα ανέκανα εδώ. Για χαρά, καλησπέρα.
1: Για χαρά, καλησπέρα. Ο Σταύρος είναι το κλασικό του.
0: Και δεν έλεγες για χαρά, Νταν.
2: Και τα κουκιά μπαγκλάν, δηλαδή. Εσύ Γιονύση μου δεν έχεις...
1: Ναι, έχω διάφορα.
0: Έχεις μόνο παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη της Παρασκευής.
2: Και αυτό πολύ φορεμένο, αλλά...
0: Πρέπει να βάλεις Δευτέρα, τσακαρό Δευτέρα.
1: Όχι μόνο, εντάξει, μην το κάνουμε για λύσα. Λοιπόν, καλησπέρα στον κόσμο.
2: Πέμπτη προ-Παρασκευή και τέτοια.
0: Όχι, εμένα είναι η χειρότερη μέρα η Παρασκευή.
2: Και γιατί. Παλιά ήταν και σε μένα, δηλαδή γιατί όλοι λέγανε ότι ωραία Σαββατοκύριακο. Και συνήθω εμεί το Σαββατοκύριακο δεν
0: μπορούσαμε. Όχι, εγώ τώρα εγώ κάθομαι.
2: Γι' αυτό λέω συνήθω κι εγώ.
1: Περίμενε, θε να πει.
0: Ότι λε παλιά την τελευταία μέρα.
1: Ναι, τώρα τι θε να πει, ότι τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ενώ παλιά δεν καθόσουν.
2: Δεν δουλεύω τόσε ώρε όσε τότε.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν είναι το Σαββατοκύριακο. Και να δουλεύει, φίλε, μπάλα έχει. Τι είναι, δηλαδή, τι πάμε στην οικοδομή, τι να πούνε οι άνθρωποι.
2: Μπορεί το ρεπό να το έχει Τετάρτη ή Πέμπτη.
1: Εντάξει. Ωραία, γιατί έγινε μπάλα έχει, παιχνίδια έχει. Σιγά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Βάλαμε μεσημέρι.
0: Είδε ματσάκι.
2: Το είδε τελικά το.
0: Όχι,
2: το
1: όχι είδα το.
0: Ποτέρε το.
1: Αστέρα Τρίπολη Ηρακλή.
2: Σε μνημόνευσα.
0: Και τελικά τι είδε.
1: Τι είδα, Αστέρα Τρίπολη Ηρακλή.
0: Όχι, όχι, όχι. Μετά την ώρα που είχε τη Λάτσιο.
1: Τίποτα.
0: Τι τίποτα.
2: Δεν είχε φόρτα.
1: Θα σου πω, όχι, όχι. Είχα ένα. Είχα να κάνω μια κλίση τέλο πάντων. Για δουλειά. Οπότε. Καμιά ώρα. Όχι για δουλειά, οικογενειακή τέλο πάντων.
2: Δεν μα πειράζει, δεν θέλουμε τα προσωπικά σου. Σε μνημόνευσα χθε.
0: Για τη μύτη, δηλαδή με την όρτσελ.
2: Γιατί κάποια στιγμή ένα-δύο και στο τέλο γίνεται 2-2. Και λέω, κοίτα που έχει πει ακριβώ και το σκορ.
1: Ναι.
0: Ημίχρονο 0-0.
2: Το είδα.
0: Δύο φορέ προηγήθηκε η Νόρτσελαν. Το έχω δει το πρωτοκόλ. Το έβαλα λίγο και το χάζευα. Όπως σας είπα και δεν βλέπω για όσο την Τρίπολη.
2: Ναι, είδατε. Νόμιζε ο Διονύσης ότι ήθελα να φάω το ματσάρι.
0: Αυτό θέλατε.
1: Είχες δημιουργήσει κλίμα.
2: Παιδιά, το κλίμα υπήρχε, εγώ το αναφέρω. Δεν
1: είχες δημιουργήσει κλίμα.
2: Κάτσε τώρα να σου πω κάτι, τώρα θα διωθώ ο Διονύσης Δεσύλλας.
1: Ναι.
2: Δεν είναι οι δημοσιογράφοι όταν αναφέρουν αυτά που γίνονται. Το ρεπορτάζ εγώ αναφέρω, δεν το φτιάχνω εγώ.
1: Εγώ δεν είχα διαβάσει πουθενά ότι υπάρχει, παίζει το κεφάλι του ματσάρι, από σένα τα άκουσα.
2: Γι' αυτό είμαι εδώ, για να ενημερώνω
1: τον κόσμο.
0: Έριξε μια ζαριά.
1: Και έδωσε τις απαντήσεις.
2: Έτσι. Να σου πω κάτι. Δεν είναι στον πάγκο. Ήταν τιμωρημένο.
1: Δεν
0: να σου πω ότι έριξε τη ζαριά.
1: Ναι.
0: Γύριζαν τα ζαράκια, ήταν στους άσους. Για να σκάσουν άλλα από κάτω τα εξάρια. Και τσου κάτσαν οι εξάρες.
1: Λοιπόν.
2: Είναι και θέμα ιδιοκτήτη της ομάδος.
1: Τώρα συνεχίζεις, το συνεχίζεις. Βλέπω είσαι πολύ δυνατός. Θες να έχεις καμία παρέμβαση. Δεν έχεις να δημιουργήσεις κλίμα στον Ηρακλή μας.
2: Όχι, εγώ αγαπώ Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Και όχι χτύπα.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Όχι, σε πρόλαβα. Λοιπόν, σήμερα έχει Champions League, έτσι, γιατί καλά άρχισαμε να χαχαχαχοχο, αρχίζει.
0: Πρέπει να μιλήσουμε για Champions League.
2: Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα πρεμιέρα τη σεζόν με ΑΕΚ, έτσι, γιατί πες και νωρίς.
1: Φυσικά.
0: Διά και η Μπριζ νομίζω είναι το άλλο νωρίς.
2: Ναι, είναι ΑΕΚ Λάσκ Λίντσερ και Κλαμπ Μπριζ Άστον Βίλα. Και παραδόξως,
0: ναι.
2: Σύμπτωση, όπως θες, τα 4 μάτς στις 10 είναι όλα ματσάρες.
0: Καλύτερο το Real Inter.
2: Ναι, ρε παιδί μου, Real Inter. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
0: Και το Porto. Η Porto.
2: Porto City δεν είναι.
0: Η Porto. Η Porto λοιπόν.
1: Είτε όλα τα μάτς πρώτα και μετά.
0: Ναι.
1: Πες όλα τα μάτς.
2: Porto City μάτς, άρα.
0: Ναι, πρόεδρε.
2: Dortmund Villarreal επίσης το βλέπεις πάρα πολύ ευχάριστα. Ακόμα και το Lille Betis. Υστερεί στα υπόλοιπα. Αλλά σε μια χαλαρή βραδιά λες ωραίο μάτς.
1: Όλα τα βλέπεις. Μπορεί να μπει ζουλίκι με τώρα.
2: Ναι, καλά να σου πω. Δηλαδή,
1: λεπτό προ λεπτό και τα βλέπεις όλα.
0: Θα δούμε το τελευταίο τέταρτο, κύριε.
1: Γιατί. Είναι μπάσκετ.
0: Το τελευταίο τέταρτο θα δούμε.
2: Γιατί είναι αυτά που λες.
1: Τι είναι μπάσκετ, είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Που λένε να δω τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Είσαστε και επαγγελματίε.
2: Φυσικά, αλλά και επαγγελματίε να μην είμαστε.
1: Εξήγησε το.
0: Τι ξεκινάει 10 παρατέταρτο.
2: 10 ξεκινάνε όλα. 10 παρατέταρτο είναι Ολυμπιακό για σένα. Εμεί λέμε γενικώ, δεν φίλε.
1: Α, λέμε για του Champions League.
0: Θα δω το τελευταίο τέταρτο.
1: Εντάξει, θα δούμε, είπε.
2: Και χθε αυτού.
1: Όχι, θα δω.
2: Περίμενε.
1: Το θα δούμε, πού να πάει το μυαλό μα.
2: Κάτσε, κάτσε.
1: Όταν θα βρούμε Ολυμπιακό Βόλο και Champions League.
0: Ναι. Γιατί.
2: Όχι, και αυτό θα το δω.
0: Αφού είσαι ένα εσύ, έλεγε πάντα του
2: έτσι. Και αυτό το δω. Όχι, όλα τα βλέπω να έχω άποψη. Αλλά άλλο θα δει για μένα και το 30 μέχρι 45. Το ημίχρονο του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει.
0: Στο ημίχρονο θα μιλάω.
1: Τέλο πάντων, ο Ηρακλή θα είναι γήπεδο.
0: Όχι, δεν θα πάω.
1: Α, δεν θα πα τελικά.
0: Όχι, ρε φίλε, γιατί τελειώνουν 4 από εδώ.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Να ανέβω, να ξαναγατεύω.
2: Όχι, ρε.
0: Και έχει και πρωινό ξύπνημα. Και έχω ξυπνήσει και 6.
2: Γιατί δεν μα είπε να το φέρουμε λίγο νωρίτερα, ρε παιδί μου, το μάτι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, όχι, λοιπόν. Ήταν, θα πέφτει και πάνω στην άκρη.
2: Ναι, ναι, αλλιώ θα το φέρνουμε. Δηλαδή, τι πιο εύκολο.
1: Θα τα συζητήσουμε με εσάς. 2-10-95-79-2-83-95.
2: Μιλάει,
1: δεν
2: μιλάει.
1: Μπάλα μεσημέρι. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 4. Δεν το είπα γιατί ο ένας λέει για το ματσάρι, ο άλλος λέει θα δούμε Ολυμπιακός Βόλος. Ο άλλος λέει έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Φυσικά είναι η βραδιά της ΑΕΚ.
0: Βεβαίως.
1: Ξεκάθαρα. Στην επιστροφή της στο Champions League, οπότε η Νέα Φιλαδέλφια ζει απόψε μεγάλες στιγμές. Θέλω να με ενημερώσετε λίγο με τα διαλύματα.
2: Τώρα.
1: Τώρα, ρίχτω. Γι' αυτό σταμάτησα, ρίχτω.
3: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Java ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα στον Κώστα από την Νίκη, στον Δημήτρη από το Καματερό, στον Αντώνη από την Ικαρία, στο πρώτο φίλο που έστειλε μήνυμα εδώ στην εκπομπή που περιμένει τον Πάνο, αν θα είναι έτσι πιο φρέσκος άμα βγει σε σχέση με χθες, στον Βίρον από τα Χανιά. Αυτή είναι η πρώτη φίλη που έχουν στείλει μηνύματα στην εκπομπή. Και πάμε να ανοίξουμε τις γραμμούλες.
1: Για πάμε.
0: Τρία λεπτά και ο καθένας που Παρασκευή και την περισσότερη.
1: Καλησπέρα.
0: Για γεμάτες και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σου παιδιά.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
2: Λοιπόν, καλή εκπομπή. Οδηγίες προς εναυτιλωμένους. Λοιπόν, Ηρακλή, συγγνώμη αν άκουσα καλά. Βαριέσαι το να ανέβεις και να ξανακατεβείς?
0: Όχι, αδερφέ, είναι ότι θα δω το ματς. Δεν είναι θέμα ότι πρώτα τώρα θα φάω όλη την κίνηση για να ανέβω. Έχω ξυπνήσει μετά τα χθεσινά 6 και 20 το πρωί. Ξύπνησε 6 και 20. Λοιπόν, και θα τελειώσει το μάτς, ας πούμε, θα φύγω από το Καραϊσκάκη 12 και κάτι για να φτάσω πάνω μία παρά, να κοιμηθώ στις 2 για να ξυπνήσω στις 7 το πρωί για να είμαι 10 στο κέντρο. Είναι λίγο δύσκολο.
2: Εντάξει, επιλέξε το παιχνίδι, γιατί άμα ήταν ευρωπαϊκό δεν κατέβαινες δηλαδή.
0: Θα με να δω μωρά.
2: Εντάξει, γι' αυτό. Μα πάρε και εσύ μαζί σου καμιά φορμίτσα, κάνα ρουχαλάκι, πήγαινε φάει κανένα σουβλάκι. Αυτό να περάσει η ώρα, ψάχνει και να πας.
0: Ένα τρίωρο, δίπλα.
2: Ήρθα πολύ γρήγορα, παιδιά.
0: Και διαφήμιση, ναι, διαφήμιση.
2: Θα ήθελα στο τέλος της κουβέντας να κάνετε και προβλέψεις για το Champions League που σας είπα
0: χθες. Θα κάνουμε.
2: Λοιπόν, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, Ηρακλή, και μόνο αυτό θα σου θέσω και θα κλείσω σχετικά με την ανακοίνωση της σειράς 7.
0: Ανάρτηση.
2: Είναι ανάρτηση. Λοιπόν, εδώ πάμε να γίνει ένα εμφύλιο, αν θέλει μεταξύ μα.
0: Αυτό δεν πρέπει να συμφωνεί.
2: Ναι. Υπάρχουν πολλοί που συμφωνούν και υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν. Αυτό για έναν οργανισμό ποδοσφαιρικό, είτε λέγεται Ολυμπιακό, Παναθυναϊκό, είτε οτιδήποτε, είναι φοβερά στενάχρονο και αν θέλει και επικίνδυνο.
0: Αυτό
2: που δεν μπορώ να καταλάβω είναι, που θα συμφωνήσω μαζί σου, έχει 14, 15, 16 παίκτε καινούριου. Δώστε του χρόνο.
0: Ναι.
2: Ότι έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει αλλά δώστε του χρόνο. Να μονταριστεί η ομάδα.
0: Άρη μου, ένα-ένα να τα συζητήσουμε, γιατί ξέρεις, μου βάζεις αρκετά θέματα στο τραπέζι και να μην ξεχάσουμε κάτι. Πρώτον, ό,τι είναι να συμβεί με τη Λίμπαρ, πρέπει να συμβεί άμεσα. Για μένα. Όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή να τελειώνει, είτε θα μείνει, είτε θα συνεχίσει. Να τελειώνει άμεσα, δεν πρέπει να διατηρηθεί ένα θέμα στην επικαιρότητα και να υπάρχει σε αυτό. Εσύ να λες ότι δώσεις του χρόνο, εγώ να λέω να μην του δώσεις χρόνο, ο άλλος να λέει ο τρίτος ότι και έτσι και γιουβέτσι.
2: Δεν έχει τεθεί αυτό από τη διοίκηση.
0: Δεν μπορεί να συντηρηθεί αυτό το θέμα, Άρη μου, γιατί θα κάνει μεγαλύτερο, ξέρεις, κακό στην ομάδα.
2: Η
0: διοίκηση δεν έχει πάρει. Δεν έχει επίσημη θέση.
2: Πώς δεν έχει ότι πάρει θέση με τη στήριξη του Μαρινάκη πριν τρεις εβδομάδες.
0: Πριν 28 μέρες, 24, τώρα θα σε γελάσω.
2: Τέλος πάντων, ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, ότι υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει για την εικόνα. Τώρα, εγώ είμαι της άποψης, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη που εχθές την ανέφερα τώρα που μιλούσα με τον Γιώργο τον Ακροατή, έχοντας το παιδί μου ότι είμαι της άποψης ότι αφήσουμε λίγο την ομάδα να δέσουν, να μπουν και οι νέοι παίχτες που θα κάνουν περισσότερες προπονήσεις, που θα έχουν προσαρμοστεί και να δούμε τι γίνεται. Τώρα, αν έχει συμβεί κάτι άλλο το οποίο δεν το γνωρίζουμε, που δεν έχει βγει και δεν έχει βγει και προς τα έξω, την απόφαση θα την πάρει η διοίκηση και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα την πάρει τη διοίκηση. Ένας που το είπα το πρωί και δεν είναι ένας πρόεδρος ο οποίος μπορεί να το πει, ξέρεις ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Βαγγέλης Μαρινάκης προπονητοφάγος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την εποχή του Μπλαχίν, από εποχή Μπλαχίν, που εσύ είσαι παλιός και θυμάσαι, ο Μαρτίν συνέχισε χωρίς να έχει πάρει πρωτάθλημα τον πρώτο του χρόνο. Δεν υπήρχε άλλος προπονητής που δεν είχε πάρει πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό και συνέχισε τη δεύτερη χρονιά. Και το ίδιο συνέβη και τώρα και με τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ένας προπονητής που έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Δεν συζητιέται και πάντα θα είναι αυτό. Και ακόμα και στην ανάρτηση της θύρας 7 μιλήσανε με σεβασμό και ότι απλά τον αλλάξει η εικόνα. Δεν γράφει όμως πουθενά μέσα, ξέρεις, τη λέξη ότι πρέπει να φύγεις, ότι τέλος, όλα αυτά. Άμα τη διαβάσει την ανάρτηση. Ούτε διχόνοια είναι για να υπάρξει στον Ολυμπιακό, ούτε φυσικά για το ακόμα πιο χοντρό που είπες, που είναι και το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, εμφύλιος. Ότι ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλους, και το τονίζω αυτό, από όλους, ισχύει. Δεν τίθεται ζήτημα σε αυτό. Τώρα, το πώς μπορεί να το βλέπει κανείς. Εγώ σου λέω, είμαι της άποψης το να μείνω με τη Λιμπάρ, δεν το έχω κρύψει. Δεν το έχω κρύψει και δεν πρόκειται να αλλάξω εύκολα άποψη.
2: Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι.
0: Εύχομαι όμως ότι αν αλλάξει, όποιος και να έρθει, εσύ ο Άρης να καθίσει να αποφασίσουν κάτι στον πάγκο, θα είμαι με τον Άρη γιατί έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Έγινε Άρη, πρέπει να προχωρήσω.
2: Έγινε, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
2: Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή να έχετε.
1: Να σε καλά.
3: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Καλά, Γιώργο, εσύ πώς είσαι?
2: Ο Γιώργος από τον Περιστέρη. Καταρχήν βγήκα για να σώσω κόσμο σήμερα με το στοίχημα.
0: Οπα.
2: Να κάνω μία ερώτηση στο Διονύση πολύ γρήγορη και να κάνω και μία μικρή επισήμανση.
3: Πάμε στα γρήγορα λοιπόν.
2: Ξεκινάω την επισήμανση. Διάβασα με προσοχή την ανάρτηση του Νοσήρα 7 και λέει κάπου απαγορεύεται να χαρίσουμε προτάσμα. Μα δεν είναι κάτι δικό σας για να το χαρίσετε.
0: Ναι, παιδί μου, έκφραση είναι αυτό.
2: Δεν έχετε πάρει κάτι για να το χαρίσετε.
0: Ότι θεωρείς, ρε παιδί μου, θεωρούν...
2: Το διεκδικείτε το πρωτάθλημα όπως το διεκδικούν όλες οι ομάδες.
0: Ναι, ρε παιδί.
2: Στη Θήρα 7 απολογούμε.
0: Βέβαια, και εγώ θα σου λέω ότι είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούν ότι θεωρείς ότι είμαστε ανώτεροι και δεν πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε, αν μου επιτρέπεις, είναι οπαδική ανάρτηση, δεν είναι...
2: Απαγορεύεται να χάσουμε πρωτάθλημα, είναι πιο σωστό από το απαγορεύεται να χαρίσουμε πρωτάθλημα. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο. Διονύση, μία ερώτηση. Ποιον θεωρείς τα τελευταία 3-4 χρόνια καλύτερο σεντερ φορ στον Παναθηναϊκό που πέρασε τώρα τα τελευταία 4 χρόνια?
1: Τέσσερα.
2: Τα τέσσερα. Πόσο, να μην πάμε πιο παλιά. Παλιά ξέρουμε, Βαζέχα, Μπέρτ και αυτοί. Εντάξει, τους ξέρουμε αυτούς.
1: Άσε να δούμε τη φετινή χρονιά. Πώς θα πάνε αυτοί.
2: Επειδή ασχολείσαι με το ρεπορτάζ.
1: Ναι, άσε να δούμε τη φετινή χρονιά πώς θα πάνε αυτοί.
2: Όχι, δεν είναι άσχετη. Κάτι τη χρονιά. Από το 22 μέχρι το 25.
1: Τον Ιωαννίδη.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα γκολ έβαλε ο Σπόρα στα 2,5 χρόνια στον Παναθηναϊκό?
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, έβαλε όμως.
2: 28 γκολ έχει βάλει. 21 στο πρωτάθλημα, 5 στην Ευρώπη και 2 στο κύπελλο.
1: Εντάξει, ο Ιωαννίδης καλύτερος παίκτης.
2: Σε εσύ σημαίνει αυτό, 0,30 κάθε αγώνα γκολ. Υπάρχει καλύτερο, έχει βάλει ο Ιωαννίδης 28 γκολ.
1: Όχι, αλλά κοιτάξτε, περίμενε, κάτσε. Τα γκολ
2: μετράνε στο σεντερφόρ, δεν μετράει τίποτα.
1: Δεν θα κοιτάς μόνο τα γκολ γιατί ο Ιωαννίδης έχει κάνει και άλλα πράγματα. Και φαίνεται και μετά το πόσο. Και φαίνεται, όχι, γιατί παίζει ρόλο και πώς παίζει η ομάδα και πότε βρίσκεσαι σε μια ομάδα. Αν μια ομάδα δεν παίζει καλά και δεν πάει μπάλα μπροστά, είναι πολλά. Και ο Ιωαννίδης είναι καλύτερος παίκτης του Σπόρα. Μην τρελαθούμε.
2: Ναι, εγώ ξέρω, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό που σου λες, αλλά εγώ ξέρω ότι ο πετυχημένος σεντερφόρ κρίνεται από τα γκολ.
1: Να σου λέω όμως και πάλι ότι εξαρτάται από το πώς παίζει και μια ομάδα. Όταν ο Ιωαννίδης, για παράδειγμα, ήταν επί Μπόλωνη, που η μπάλα δεν πήγαινε μπροστά. Ξέρω εγώ, δεν είναι και εύκολο για το σέντερ. Λέω ένα παράδειγμα.
3: Επίσης πρέπει να βλέπουμε.
2: Πάντως δεν άκουσε να το βρίσκουν το σπόρα.
3: Καλά, ναι, συμφωνούμε σε αυτό.
1: Άλλο αυτό.
3: Πρέπει να μην βλέπουμε μόνο τις συμμετοχές. Διότι κάποιος μπορεί να έχει γράψει 28 συμμετοχές, αλλά να μπαίνει αλλαγή και να παίζει 10 λεπτά και να λέει σε 28 παιχνίδια έχει 4 γκολ.
2: Ναι,
3: και άλλος σε 20 συμμετοχές να είναι γεμάτα μάτς.
1: Ο Ιωαννίδης είναι καλύτερος παίκτης από το σπόρα.
2: Ωραία. Για να μην σα τρώω το χρόνο τώρα.
0: Έτσι, ο σπόρα, εγώ σπόρα επειδή το βλέπω απ' έξω, είναι ρε παιδί μου ιστορίες που γράφονται. Με το στέλνω ότι είχε χάσει μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Ναι, και όλα αυτά το σε ακολουθούν.
2: Όλοι είχαν ευκαιρία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, άμα δεν πάει και καλά και μια ομάδα, μένουν αυτά τα πράγματα. Σε ακολουθούν σε όλους.
2: Αυτό είναι μια συζήτηση που...
3: Εγώ λέω και το άλλο. Θα ήταν υπό νορμάλες συνθήκες, ασχέτως αν μεταπήρε και ψυχολογικά από κάτω τον σπόρα, ακούω και από δοκιμασίες, ομάδα να έχει αναπληρωματικό παίχτη που παίζει βασικό στην εθνική δοκιμάσια σε τελικές φάσεις διοργανώσεων.
1: Επειδή κουβέντα ήταν τώρα, ποιος, για μένα ήταν ο Ιωαννίδης.
3: Επίσης, είναι άλλο ποιος είναι ο πιο.
2: Ωραία. Σεβαστό, παιδιά, ό,τι και να πούμε, είναι η γνώμη σου. Καθένα είναι σεβαστό.
3: Πάμε και, πάμε και στο Champions League.
2: Καταρχήν, από σε 20 παιχνίδια στο πρωτάθλημα δεν έχουμε 0-0 ακόμα κανένα. Κανένα 0-0 δεν έχει έρθει. Στατιστικά μιλάω, έτσι. Στα 20 παιχνίδια που έχουν γίνει στο πρωτάθλημα, στις 3 αγωνιστικές. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Αυτό είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πάμε τώρα στα προγνωστικά. Λοιπόν, ξεκινά Ολυμπιακός Βόλος, άσο και over, του
3: 3,5. Over 3,5 γκολ.
2: Ναι, 3,5 θα μπουν πάνω από 3 γκολ στον αγώνα.
3: Okay.
2: Θα ξεσπάσει ο Ολυμπιακός, πιστεύω, σήμερα. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, Πόρτο City Χ. Η City δεν είναι σε καλό φεγγάρι, λόγω έδρας η Πόρτο μπορεί να το πάρει το Χ.
3: Okay.
2: Δεν παίζει. Και το τρίτο που είναι το πιο εντυπωσιακό και θα εκπλαγείτε, ΑΕΚ διπλό. Το παίζει όλος ο κόσμος. Ο άσος δίνει βέβαια ένα 80 ο άσος.
1: Εγώ βλέπω ασούρα σήμερα, μεγάλη. Μεγάλη.
2: Το παίζουν ένα 80 όμως. Okay. Πρόσεξε, όχι ένα 60 και ένα 50.
1: Okay, okay.
2: Λοιπόν,
4: Και ελπίζω να βοηθήσω τον κόσμο να πάει. Τώρα βέβαια ένα που παίζει πιο πολλά λεφτά και πιο σοβαρά λεφτά, μπορεί να το παίξει στις δύο διπλή ευκαιρία.
3: Ωραία, ανακεφαλώνουμε. Άσο με over 3,5 Ολυμπιακό, διπλό την ΑΕΚ και χ την Πόρτο. Σωστά.
4: Μπράβο.
3: Εδώ θα είμαστε και αύριο.
4: Έλα, πάντα παίρνω, πάντα παίρνω.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
0: Δύο μηνυματάκια πριν το διάλειμμα. Έχουμε και. Όπα, και μου γίνει τώρα, μου γίνει ένα νέο.
3: Περίμενε. Μέχρι να λάβει τα μηνύματα. Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας. Ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι η Λαστοφλέξ εστί στεγανοποίησης ταράτσας με τεχνολογία σιλανικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ, μονώσεις και μονώνεις και τελειώνεις.
0: Ο Γιάννης από το Χολαργόλ μου λέει, ρε παιδί μου, ότι ο Μεντί έτσι παίζει, λέει, όποιον και να φέρει. Οπότε λοιπόν πρέπει να προχωρήσουν σε αλλαγή. Ένα άλλο φίλο μου γράφει πριν 20 μέρες σου κάποιο ότι δίκησε και αποφασίζει να το διώξει. Αλλά με τις αντιδράσεις του κόσμου έκανε πίσω, ο Μεντί μένει μέχρι να φύγει. Για μένα είναι λάθος να φύγει μέσα στη σεζόν. Αυτό καταλαβαίνω από το μήνυμά σου. Αν μου βγάλανε το φήμα τώρα σήμερα και το λουράκι και έκανε 20 άρικο και όλα αυτά, σκοπεί είμαι πολύ πιο ακριβώς πλέον. Πάμε σε. Τι έχουμε τώρα.
3: Break.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά διπλωματικής ετοιμότητας και διεθνούς εξωστρέφειας καλεί την Αθήνα η ακαδημαϊκή κοινότητα μέσα από τη δήλωση της ΚΑΣΟΥ. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο ομότιμος καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Στέλιος Περάκης, χαρακτήρισε το ακριτικό νησί μέτωπο των εθνικών μας ζητημάτων. Όπως τόνισε, η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τις απλές διμερείς διαμαρτυρίες. Αντίθετα, οφείλει να μεταφέρει συστηματικά τις τουρκικές παραβιάσεις στα αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. Παράλληλα, ο κ. Περάκης προειδοποίησε ότι το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και των υποθαλάσσιων καλωδίων θα επανέλθει σύντομα το προσκήνιο της επικαιρότητας. Υπογράμμισε ότι απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση και απόλυτη προετοιμασία της χώρας για κάθε πιθανό σενάριο. Η επίσημη δήλωση της ΚΑΣΟΥ αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Τραγικό θάνατο βρήκε μία 21χρονη κοπέλα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα στην πόλη της Ρόδου. Η νεαρή κοπέλα οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, έχοντας ως συνεπιβάτηδα μία 27χρονη. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το δίτροχο εξετράπη της πορείας του ανετράπη και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Από τη σύγκρουση, η 21χρονη οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 27χρονη συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε ελαφρά. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί το τμήμα τροχέας Ρόδου. Υπεραμείνθηκε των κοστολογημένων μέτρων της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Όπως τόνισε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις ξεκινούν άμεσα από το 2026. Ο κύριος Υψηλάντης υποβάθμισε την κριτική του Αντώνη Σαμαρά, επισημένοντας την οικονομική και αμυντική αναβάθμιση της χώρας εν ώψη των εκλογών του 2027. Τέλος, αναφέρθηκε στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση για τον καταβλισμό στο Καρακόνερο, ζητώντας από το Δήμο Ρόδου και τα αρμόδια Υπουργεία μια οριστική και νόμιμη λύση που θα διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. Έντονη κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική άσκησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μιλώντας στον Top FM. Ο κύριος Εγκλέζος κατήγγειλε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ μετατίθενται για το 2027, αφήνοντας απροστάτευτους τους εργαζόμενους. Όπως τόνισε, η καθημερινότητα έχει γίνει αβίωτη, με τους μισθούς να εξανεμίζονται το πρώτο δεκαήμερο λόγω της ακρίβειας των ενοικίων και των καυσίμων, ενώ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη μη μείωση του ΦΠΑ στη Ρόδο. Τέλος, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακά μέτρα, υπογράμμισε τη μαζική συμμετοχή των Ροδίων στις κινητοποιήσεις της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Ρόδο η απόφαση του ΙΕΦΚΑ να ανανεώσει για 12 χρόνια τη μίσθωση του κτηρίου των υπηρεσιών του, με το μηνιαίο ενίκιο να αγγίζει τις 37.000 ευρώ. Όπως κατήγγειλε στον Top FM ο πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σάββας Χατζησάββας, η απόφαση αυτή μεταφράζεται σε μια σπατάλη που ξεπερνά τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 12 ετίας. Ο κ. Χατζησάββας χαρακτήρισε την κατάσταση απαράδεκτη, τονίζοντας ότι την ίδια ώρα η ιδιόκτητη περιουσία του οργανισμού στο νησί ρημάνει. θερμάζει. Ενδεικτικό είναι ότι το κτίριο του πρώην Νίκα στο κέντρο της πόλης παραμένει ένα εγκαταλελειμμένο κουφάρι εδώ και 30 χρόνια παρά το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου Αιγαίου να το αξιοποιήσει. Παράλληλα, ανεκμετάλλευτα παραμένουν και άλλα οικόπεδα του οργανισμού με τον κύριο Χατζησάβα να ασκεί δρυμία κριτική στους τοπικούς βουλευτές και την αυτοδιοίκηση για την απουσία πίεσης. Την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ποιότητα και τις υποδομές της Ρόδου αντί για την απλή αύξηση του αριθμού των τουριστών επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Κολιάδης. Σύμφωνα με τον κύριο Κολιάδη, παρά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της φετινής περίοδου, η ραγδαία άνοδος της επισκεψιμότητας δημιουργεί αυξημένες ανάγκες και αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στις ιδιωτικές επενδύσεις και τις δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, ο Δήμος καλείται να διαχειριστεί τις ανάγκες ενός προορισμού που το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται, γεγονός που απαιτεί αυξημένες δαπάνες για μεγάλα έργα. Ως άμεσες προτεραιότητες για το νησί θέτει την ενεργειακή επάρκεια, την ορθολογική διαχείριση του νερού και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της φιλοξενίας που προσφέρει η Ρόδος. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική, βόρειο-δυτική. Η έντασή τους θα ξεκινήσει ασθενής γύρω στα 2 με 3 μποφόρ, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να ενισχυθούν τοπικά, φτάνοντας στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
10: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
11: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
10: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
12: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
10: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
13: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Καλά ταξιάρχη.
3: Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κώστα από την Νίκαια.
2: Για πάμε.
3: Και σε ένα φίλο που μου γράφει εδώ. Α, και τώρα τα διαβάζω αυτά τα μηνύματα. Δεν έχω κανένα θέμα. Αντίπα Σταμάτα, με περασπίζεσαι το πιο αποτυχημένο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το κόφερε στο πύρο Καρβαλιάλ. Γίνεσαι επικίνδυνο για τον Ολυμπιακό. Φίλε μου, πιστεύω ότι με τρολάρει. Πρώτον, ότι γίνομαι επικίνδυνο για την ομάδα που αγαπώ, ένα. Και δεύτερον, ότι άμα θεωρήσω το πύρο Καρβαλιάλ, το πύρο Καρβαλιάλ. Τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, δεν μπορώ να. Να σου αλλάξω από αυτά. Ο πιο αποτυχημένο προπονητή, και δεν υπερασπίζομαι, λέω την άποψή μου. Η μεγάλη διαφορά.
4: Λοιπόν, ναι. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
5: Ναι.
4: Γεια σας.
5: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
5: Ηλίας από Τρίπολη, Ολυμπιακός.
3: Γεια σου, Ηλία.
5: Καλή επιτυχία στη ΝΑΕΚ σήμερα. Κύρα Κλάρα.
3: Μέλα, γορινά μου.
5: Κάτω τα χέρια από τον αρχικό μου, ρε.
3: Όχι, βρε, δεν είναι κάτω τα χέρια. Κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής.
5: Κάτω τα χέρια του αρχηγού. Η σειρά έχει φτάσει. Έχει κάνει κλίματα. Κάνει.
3: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί. Μετά μπορεί να έχει τη δική σου άποψη. Είναι μια ανάρτηση που ζητάει καλύτερο ποδόσφαιρο. Η ανάρτηση που έχει κάνει. Και λέει ότι είναι ο πιο. Ναι. Και έχει μιλήσει με πολύ μεγάλο σεβασμό στην ανάρτηση για το Μεντιλίμπαρ.
5: Ναι.
3: Μεγάλο σεβασμό, άμα τη διαβάσει κανονικά. Δεν λέει πουθενά το τέλος. Δηλαδή ότι. Αν ήταν μια επιθετική ανάρτηση του στήλη σήκω φύγε, ένα τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει μου αυτά μέσα. Σου λέω λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ είναι από πιο αγαπητός, ανάμεσα από τους πλέον αγαπημένους προπονητές που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό και βρίσκεται στον Ολυμπιακό. Αυτό που πρέπει. Αυτό φυσικά και επιτυχημένος. Αυτό που πρέπει για μένα να συμβεί, γιατί δεν παίρνω την απόφαση, δεν παίρνω ούτε εγώ, ούτε εσύ. Ούτε κανένα άλλο.
5: Σίγουρα.
3: Ωραία, την απόφαση παίρνουν αυτοί που διοικούν την ομάδα και κυρίως ο πρόεδρος, ο Βαγγέλης Μαρινέκης. Θα πάει αυτός να αποφασίσει. Δεν θα αποφασίσω εγώ και εσύ, αδερφέ μου. Δεν υπάρχει, δεν γίνονται αυτά. Το θέμα είναι ότι πρέπει η απόφαση να πάρθει σύντομα για να μην έχουμε τώρα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα οι δυο μας. Όπως ας πούμε ο προηγούμενος που μου λέει ότι Σαμάτα υπερασπίζεσαι το Μεντιλίμπαρ ή όπως λες εσύ. Κάτω τα χέρια από τον αρχηγό. Δεν γίνεται τώρα να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό έχει κάνει άσχημο στον Ολυμπιακό. Θα λειτουργεί άσχημα για τον Ολυμπιακό. Αυτό λέω.
5: Να το δώσουμε χρόνο, φίλε μου, είναι μια νέα ομάδα.
3: Ναι.
5: Ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι 40 χρόνια προπονητής με δύο ευρωπαϊκά. Βρες μάλλον έναν προπονητή τέτοιον που έχει έρθει στην Ελλάδα.
3: Ο Μπενίτης είχε πάρει ευρωπαϊκά ρευδιορίσεις.
2: Champions League.
3: Είχε πάρει. Μπενίδε με τη Λίβερπουλ. Όχι, είχε πάρει δύο. Αυτό λέω.
2: Είχε πάρει Champions League με τη Λίβερπουλ.
3: Αν είχε πάρει και δεύτερο, λέω.
2: Κάτι με την. Τη Βαλένθια, όχι.
3: Θα σου πω αυτό.
2: UEFA. Αλλά είχε πάρει με τη Λίβερπουλ.
3: Είχε πάρει δύο σερίο. Με τη Λίβερπουλ είχε πάρει. Με τη. Είχε πάρει. Με τη Σεβίλη το UEFA και το Conference με τον Ολυμπιακό.
5: Βρες μάλλον προπονητή. Τέτοιο εκτός του Μπενίτε, α πούμε. Λίγο σεβασμό να έχουμε στο Μεντιλίμπαρ.
3: Το UEFA.
2: Το UEFA, ναι.
3: Οκ. Okay. Έγινε, Δημήτρη μου.
5: Όχι, Δημήτρη, Ηλία.
3: Ηλία, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, φίλε. Εγώ.
5: Να σε καλά.
3: Να σε καλά.
5: Καλή συνέχεια.
3: Έχει άλλη ένα φίλο εδώ που το λέει Δημήτρη και μπερδέστηκα.
4: Με την Τζέλση, νομίζω, το UEFA. Το Europa. Τέλος πάντων.
2: Θα σου πω, είχε πάρει με τη Liverpool Champions League το UEFA το 4 με τη Βαλένθια και με την Ίντερ.
4: Μπράβο, πρέπει να πει.
2: Με την Τζέλση το Europa το 13.
4: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να πω πριν πάμε παρακάτω ότι η ΕΟΚ έχει προτείνει στις ομάδες να επιλέγουν τους διαιτητές τους στους αγώνες.
2: Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Δεν ξέρω ακριβώς.
2: Θα έχεις Ολυμπιακός, τι θα γίνει? Εμείς προτείνουμε αυτόν εσύ.
3: Θα λέει ο Παναθηναϊκός.
4: Έχουν οι ομάδες μια εβδομάδα προθεσμία για να απαντήσουν σε αυτή την. Ρεξικέλευτη θα πω εγώ πρόταση.
3: Δηλαδή, κοίτα,
4: δεν έχω διαβάσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες, τώρα έχει κάνει αυτό.
3: Μπορεί, ας πούμε, επειδή είναι τρεις οι διαιτητές. Μπορεί να επιλέγουν από ένα.
4: Ήρε, παιδί μου, να σου βάζει μια προεπιλογή του τύπου από τους 7 αυτούς, διαλέξτε, ξέρω εγώ, τους 3. Δηλαδή, όχι. Γιατί με την ίδια λογική, όλοι θα διαλέγουμε τον αντίπα που σφίζει καλά και όχι το χαρτοθύμιο. Ενώ όλες οι ομάδες
6: σε όλη την,
7: καλά, okay,
6: όλη την αγωνιστική. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
7: Ναι.
8: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα.
8: Αυτό που λέτε για τους διαιτητές, καταρχάς.
7: Α, κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
9: Καλησπέρα.
8: Είμαι καλά, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Και αντιλώνα και στο Διονύση και στο Σταύρο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι μπορούν να επιλέγουν κάποιους δικούς διαιτητές και να τους προτείνουν, είναι εφικτό να διαιτητεύσουν στους αγώνες. Είναι καλό αυτό. Μήπως και τα παράπονα πλέον σταματήσουν. Πάει αυτό. Δεύτερον, στην Ελλάδα δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι. Ότι μία ομάδα όταν αλλάζει κάποιους παίχτες, 5, 6, 7 και 4 για 3, θέλει χρονικό διάστημα για να μπορέσουν αυτοί οι παίχτες να αφομοιωθούν με το σύστημα που θέλει ο προπονητής, να μάθουν το πώς παίζει ο κάθε συναδελφός τους και όλα αυτά, τα οποία θέλουν χρόνο. Εδώ λοιπόν ξαφνικά θέλουμε να πάρουμε το ποτάμισμα με το να φέρουμε μονάδες ποδοσφαιριστών από διάφορα άλλα ποδοαθλήματα στα οποία κυριαρχούσαν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ είναι Ελλάδα. Είναι άλλο ποδοάθλημα εδώ. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και αναφέρομαι και στο θέμα του Μέντι Λίμπαρ, το οποίο σκεφτόμουν από την αρχή, σας λέω παιδιά, όταν είχε πάει ο Ολυμπιακός στο Conference, δηλαδή λέω τι θα του έρθει αυτού του ανθρώπου.
9: Κύριε Γιώργο, στην Ελλάδα είμαστε του αποτελέσματος, κακά τα ψέματα.
7: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
9: Δηλαδή, λοιπόν, έπαιζε διαφορετικά ο Μέντι Λίμπαρ του Ολυμπιακού, τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός του Μέντι Λίμπαρ, συγγνώμη, όταν πήρε το Conference. Όχι. Έπαιρνε αποτελέσματα. Έπαιζε διαφορετικά όταν πήρε το πρωτάθλημα. Όχι. Έπαιρνε αποτελέσματα. Είμαστε των αποτελεσμάτων. Μην κοροϊδευόμαστε.
8: Λοιπόν,
9: μιλάω για την πλειοψηφία του κόσμου, έτσι, όχι όλους.
8: Είχε τους κατάλληλους παίχτες. Είχε το κατάλληλο σύστημα. Και η κατάλληλη συνοχή που υπήρχε έφερε το αποτέλεσμα. Τώρα εδώ βλέπω κάθε μέρα, φαίνεται παίχτες στον Ολυμπιακό. Ποιος τους συστήνει τους παίχτες, τους ξέρει ο πολιτής. Κάθε μέρα, ο Πουέρτα, ο Φουέρτα, ο Φιγέρτα κλπ. Ο Νίστρουμ που έφερε επέμβαση στο Παναθηναϊκό, τους αφαιρεί, τους ήξερε. Λοιπόν, οι περισσότεροι Δανείοι και 2-3 άλλων εθνικών, αλλά τους ήξερε. Είχε δηλαδή εμπειρία, ήξερε πώς θα τους συναρμολογήσει.
7: Μισό λεπτό. Σίγουρα οι προπονητές στο... όταν θα γίνει μια μεταγραφή, τους προπονητές τους δεν τους ρωτάνε. Ότι θέλουν τον Ταδί. Τώρα δεν ξέρω αν ήξερε τον Καμαρά από πριν. Ούτε ο Διονύσης νομίζω ότι μπορεί να το ξέρει αυτό. Θες να σου πει αν ήξερε ο Νίστρο από πριν.
9: Πάντα δίνει ο προπονητής ο πράσινο φως.
7: Ναι, ρε παιδί. Απλά του λένε ότι είμαστε κοντά
9: σε αυτόν. Το θες.
7: Και τον κοιτάζει, ρωτάνε. Συνήθως γιατί ρωτάνε, ρε παιδί μου, συνήθως τι κάνουν.
8: Ναι, αλλά
7: θα το δουν και βλέπουν. Ρωτάνε αν έχουν κάποιο γνωστό του, κάποιου συμπατριώτη του που εμπιστεύονται.
8: Το θέμα είναι το εξής. Θα έρθει ο παίχτης, θα ταιριάξει αμέσως με το εργασιακό περιβάλλον το καινούριο. Το έργο είναι αυτό. Δηλαδή αυτό που δεν απασχολεί κάθε ένα φύλακτο.
7: Αυτό κύριε Γιώργο, ποτέ δεν μπορεί να το ξέρεις. Το αν θα πιάσει ένα
8: σπίτι. Ο προπονητής θα προσπαθήσει να το πετύχει.
7: Εγώ θυμάμαι ότι όταν ήρθε ο Μπενίτες, και αν κάνω λάθος με διορθώνει ο Διονύσης.
8: Ναι,
7: όταν ήρθε ο Μπενίτες στον Παναθηναϊκό, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στους ανθρώπους που έβγαιναν στις γραμμές το βράδυ ήταν υπέρος ότι ήρθε ένα μεγάλο όνομα στον προπονητή και ότι έπρεπε να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Το ότι. Έτσι θυμάμαι εγώ, Διονύση.
9: Ναι, ναι,
7: όταν είχε έρθει.
9: Ναι, ναι, στην αρχή
8: έτσι είναι.
9: Ένα κύμα έτσι ψηλό ενθουσιασμού, να το πω έτσι.
7: Μπράβο.
8: Λόγω background όμως.
9: Όνομα και τα λοιπά, και
7: ναι,
9: πάμε.
7: Ναι, λοιπόν.
8: Λόγω background.
7: Δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μία σχέση, ξέρεις, και στο ενός προπονητή αν θα δέσει σε μία ομάδα. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρο. Το ότι μου φέρνω εδώ για παράδειγμα, πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού, μου φέρνω εδώ για παράδειγμα ότι ο Νίκολιτς, ότι όταν έφυγε ο Αλμέιδα που ήταν κομβικός για την ΑΕΚ, ένας προπονητής που έβαλε τη σφραγίδα του, δεν συζητιέται, μια χαρά πήγε την ομάδα. Βεβαίως και δεν διαφωνώ. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν έπιασαν μετά από τέτοιους προπονητές. Δηλαδή μετά το Μαρτίνς ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός για να πάμε στα πολύ φρέσκα κουλούρια μέχρι να βρεθεί ο Μέντι Λίμπαρ. Ταλαιπωρήθηκε 1,5 χρόνο. Ο Παναθηναϊκός μετά τον Γιωβάνοβιτς ταλαιπωρήθηκε.
9: Συνήθως έτσι γίνεται, όχι πάντα.
7: Η ΑΕΚ βρήκε τον Νίκολιτς όπου υπήρχε γκρίνια πέρυσι το καλοκαίρι.
8: Άρθηκε και η ώρα και του Νίκολιτς. Σιγά σιγά. Άρθηκε η ώρα του. Τώρα είναι καλά, όλα είναι ωραία.
6: Okay, με την ίδια λογική, ολονών η ώρα έρχεται κάποτε. Μπορεί να είναι σε 5 μέρες, μπορεί να είναι σε 5 χρόνια.
7: Αυτό είναι δεδομένο.
9: Καλά,
8: δηλαδή τι σημαίνει, δηλαδή, ο Νίκολιτς. Τώρα διάγει το μοίρα του μέλητος. Να δεις μετά από...
9: Δεν είναι μοίρας του μέλητος τώρα από τόσο καιρό.
8: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Η αντιμετώπιση των προπονητών δεν πρέπει να είναι τέτοια κάθε φορά. Γιατί πρέπει να τους αφήνουν να μπορέσουν να εφαρμόζονται στις σημαντικές, να αλλάξουν με νέους παίκτες, με τίποτα άλλο, να πειραματιστούν. Αυτό στην Ελλάδα δεν το έχουμε, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει.
6: Εδώ έχει σταματήσει να γίνεται και στο εξωτερικό πλέον. Στην Αγγλία που τους στηρίζανε μπετό και εκεί πλέον έχουν αρχίσει να τους στέλνουν μια ώρα αρχίτερα.
7: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
8: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
9: Καλό απόγευμα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, λίγο ακόμη.

0: Παίξε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
0: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
0: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Charity Go 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Το πλαίσιο των βραβεύσεων για τη Χρυσή Μπάλα βγήκε και η δεκάδα με τους υποψήφιους καλύτερους τερματοφύλακες. Σήμερα θα ανακοινωθεί και η τριαντάδα των παιχτών για την Χρυσή Μπάλα. Λοιπόν, η δεκάδα αποτελείται από τους Μπόνο, Κουρτουά, τον Γκαρθία της Βαρσελόνα, τον Κόμπελ της Ντόρτμουντ, τον Εμιλιάνο Μαρτίνεθ, Τσέλσι, Άστον Βίλα, για Αργεντινής, τον Μεντί της Σενεγάλης, τον Ράγια της Άρσεναλ, τον Σαφόνοφ της Παρί, τον Ουναΐ Σιμών της Μπιλμπάου και της Ισπανίας και Βοζίνια. Τι ψηφίζετε?
6: Τώρα ρε,
5: ο Σιμών θα το πάρει. Και εγώ Σιμών λέω. Ναι. Και δικαίως. Νομίζω ότι είναι και πολύ καλός και με την μπάλα στα πόδια και, και γι' αυτό τον έβαζε.
6: Και δεν είναι και social.
7: Δεν έχει social.
6: Ναι. Αν δεν κάνω εγώ τρομερό λάθος, είναι ο
5: νομίζω ο Ρόδερ δεν είναι.
6: Ο Σιμών.
7: Το έχει ψάξει αυτό.
6: Το έχω ακούσει στο Μοντιάλ.
7: Ξέρετε ποιο δεν έχει social?
6: Πού να ξέρω.
7: Ο Νίστρουπ.
6: Ανέβηκε στην εκτίμησή μου.
7: Τίποτα.
5: Και δεν είναι άλλο πολύ, δηλαδή.
7: Ναι, δεν είναι. Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι.
5: Χρονών, να πει,
6: okay. Καλά, και ο Σιμών δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια.
5: Όχι. Ναι, να μιλάμε για προπονητή τώρα, όμως όχι για παίκτη. Παίκτε όλοι είναι μια συγκεκριμένη
6: ηλικία.
7: Όχι, δίκιο ο Ηρακλής.
5: Ναι, ρε παιδί μου.
7: Α, ηλικιακά
5: τώρα. Αλλά από τη στιγμή που λέμε προπονητή, περίμενε να ένα μεγαλύτερη ηλικία τέλο πάντων.
7: Δεν έχει, όχι.
5: Πάμε.
6: Δεν θέλει λέει, να πηγαίνει διακοπές. Είχε πει ότι και να μην με ξέρουν. Γιατί ξέρετε, το θυμούνται ρε παιδί μου όλοι, ξέρετε από τα παιχνίδια. Έπαιζε και στην Μπιλμπάο. Δεν είναι ότι είναι ο τερματοφυλακάς της Μπαρσελόνα ή ο τερματοφυλακάς της Ρεάλ.
5: Μα αυτά τέλος πάντων. Πάμε, πάμε. Χαίρετε.
8: Γεια σας.
6: Γεια σας.
8: Γεια σας.
6: Έλα, Γιούρι.
8: Γεια σας, τι κάνετε?
7: Γεια σου, Γιούρι.
8: Λοιπόν, θα είμαι ο γρήγορος όπως πάντα. Σχεδόν όπως πάντα. Εύχομαι τα εξής. Πρώτον, καλή επάνωδο στην ελληνικά μπή, σωματικά και ψυχολογικά κυρίως, έτσι.
7: Ναι.
8: Δεύτερον, καλή τύχη στην ΑΕΚ σήμερα. Και τρίτον, επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και έχω δει περισσότερο, όχι ότι ξέρω περισσότερη μπάλα από εσάς, αλλά έχω δει περισσότερα χρόνια ως μεγαλύτερο σε ηλικία.
6: Ναι.
8: Εύχομαι λοιπόν σήμερα το βράδυ να έχει ο Ολυμπιακός προπονητή τον Λουτσέσκου. Αυτά τα τρία. Πώς τα βλέπετε αυτά?
6: Ο Λουτσέσκου
7: φανταστικό.
6: Δεν είναι ομάδα.
8: Πώς τα βλέπετε αυτά?
7: Πώς θα πάει ο Λουτσέσκου, αφού βρήκε ομάδα?
6: Είναι της ομάδας.
8: Και ο πάντα ήθελε να έρθει σε ομάδα της Αθήνας και γι' αυτό έβγαζε και.
5: Ναι, και εκεί που πήγε βέβαια, δεν πήγε με το ζόρι, να σας πω.
8: Έτσι είναι, έτσι είναι. Τέλος πάντων. Σταύρο στον ελληνικό μιλάμε, έτσι.
5: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
8: Τίποτα τώρα. Τώρα απλώς στον Ηρακλή κυρίως λέω ότι το κυριότερο που έχω να προσάψω στο Μεντιλίμπαρ είναι ότι έχει εξαφανίσει το Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι στα τελευταία μάτς που παίζει είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Και όλο βλέπεις ότι τον απαξιώνει και δεν τον βάζει.
6: Καλά, έχει γίνει κουβέντα. Έχει γίνει κουβέντα για το. Ο Σιπιόνι δεν πήγε στη λίστα. Δεν έβγαινε. Για τη λίστα. Η λίστα ήταν δύσκολη απόφαση.
8: Ναι.
6: Ξέρεις με τους περιορισμούς που υπάρχουν και το ρόστερ που είχε εκείνη την περίοδο Ολυμπιακός.
8: Ναι, ναι.

0: Ναι. Δεν ήταν εύκολη απόφαση.
1: Ναι,
0: που έχει γίνει κουβέντα και δεν να μην έπαιζε στο Βόλο ο Σιπιώνη. Εγώ θα σου απαντήσω σε αυτό ότι από εγώ τον έχω σε και έχει κάνει και πολύ καλή προετοιμασία ο Σιπιώνη και τον πιστεύω ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Στο Βόλο, α πούμε, που λένε για τον Γκαρθία, πολύ το είπα και στην χθεσινή εκπομπή. Ο Γκαρθία δεν ήταν αρνητικό στο Βόλο. Ήταν θετικό
1: και ήταν καλός.
0: Ο Έσε δεν βοήθησε.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: αυτό
1: λέω ότι.
0: Να τα συζητήσουμε. Okay, αυτό να το ακούσω και το συζητάμε.
1: Σε μία από τις τρεις θέσεις μπορούσε να το βάζει, ρε παιδάκι, να τον ξεκινάει βασικό. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι πιο σοβαρό από σήμερα. Και πάλι, όπως είπα, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και σαν τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Πάμε να βγάλουμε ένα
3: λεπτό. Να δώσω χαιρετήματα στο φίλο μου στον Πάνα από τη Βάρη.
2: Πάνω από τη Βάρη. Να είναι καλά.
3: Και να έρθει και από εδώ πάνω σε αυτή τη Βάρη.
2: Όποτε θέλει. Πάμε σαν να ακούμε.
3: Τώρα για να τα ακούσει, γιατί θέλει πρόσκληση δική.
2: Εντάξει.
3: Χαίρετε.
2: Έλα, Μάκη.
0: Έλα, ρε Μάκη.
4: Πόσα λεπτά έχω, γιατί θα με κόψετε στο
3: 2,5. Και εγώ περιμένω που λέει και ο Γονίδης.
2: Τρία λεπτά.
3: Τρία ακόμα μόνο μου μένω. Έτσι πάει το άσμα.
4: Πότε βγήκα, δεν με αφήσατε να πω τίποτε. Λοιπόν, Ηρακλή. Επειδή σε ακούω. Και είσαι θετικός στο να μείνει με τη λίμα.
0: Είπα, εγώ είπα την άποψή μου.
4: Μην μου φας το χρόνο.
0: Δεν στο τρώω. Μου λες, εγώ σου λέω δηλαδή, εγώ αυτό θεωρώ. Αλλά το ξεκαθαρίζω. Την απόφαση δεν την παίρνω. Φυσικά δεν θα την πάρω.
4: Πολλά λόγια είναι φτώχεια, θα με κλείσει. Αδέρφη,
0: δεν σε κλείνω, ρε Μάκη.
3: Μα απευθύνεσαι στον Ηρακλή και δεν θες να μιλήσει μετά.
4: Εμένα ναι, εμένα όχι.
0: Λοιπόν. Εγώ σου λέω ότι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή ναι, θα ήμουν με την λίμπαρ. Αλλά. Στο να συνεχίσει. Αλλά ό,τι απόφαση και να πάρθει. Θα είμαστε με την απόφαση που θα πάρθει.
4: Έχει 10 φορές από χθες.
0: Πέτσε τι άλλο να κάνουμε. Πάμε.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Έλα.
4: Έναν προπονητή τον κρατάς όταν βλέπεις ότι την ομάδα την εξελείς.
0: Ωραία.
4: Πες μου έναν παίχτη με εξαίρεση το Τζολάκι του οποίου η απόδοση ήταν σταθερή εδώ και 3-4 χρόνια πόσο είναι.
0: Ναι.
4: Πες μου έναν παίχτη του Ολυμπιακού την περσινή χρονιά ο οποίος παρουσίασε βελτίωση. Ξεκινάω.
0: Πάμε.
4: Κουρτίνια, Ροντινέη,
0: ο Κωνσταντίνα πουλήθηκε.
4: Πυρόλα, Ορτέγκα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ελκαντή, Ζέλσον. Κανένα Ηρακλή. Να τον κρατήσω γιατί.
0: Μια ερώτηση είναι Μάκη.
4: Περίμενε
0: πρέπει. Στο Champions League αυτοί οι παίκτες δεν παίξανε.
4: Δεν σου λέω ότι.
0: Δεν πήραν αποτελέσματα. Ο Ζέλσον δεν έβαλε τρία γκολ.
4: Αυτό το παραμύθι
0: μα δεν παραμύθι.
3: Ο Πυρόλα δηλαδή δεν πήγε καλά.
4: Με την Πάφο παίξαμε εδώ μέσα, δεν μπορούσαμε να σταυρώσουμε νύχη. Πού παίζε με 10. Μην φάγαμε
0: έξω. Μα κοιτά, έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
4: Μην παρουσιάζεται.
0: Μην φουντώνεις.
4: Φουντώνω γιατί δεν έχω χρόνο και δεν θα με κλείσει.
0: Εκεί και του μη φουντώσει. Πες ό,τι θες να πει. Πείραμα.
4: Άσε με να πω.
0: Άντε, πάμε.
4: Λοιπόν, εάν έβλεπα ότι η ομάδα και παίχτες βγάζει και ποδόσφαιρο στρωτό παίζει, δημιουργεί φάσεις και όπως συνέβαινε την πρώτη χρονιά του Μαρτίνς που δεν πήραμε πρωτάθλημα αλλά έπαιζε ποδόσφαιρο και τον κράτησε ο Μαρινάκης. Τώρα τη χρονιά αυτή που πέρασε εμείς δεν παίζαμε καθόλου ποδόσφαιρο, ο ένας παίχτης ήταν χειρότερος από τον άλλον και του έδωσε άλλη μια ευκαιρία ο Μαρινάκης του κύριου Μεντιλίμπαρ, αλλά και πάλι σε όσα παιχνίδια έχουμε παίξει μέχρι τώρα είμαστε αρνητικοί Ηρακλή.
0: Λοιπόν,
4: να το κρατήσουμε
0: μια ανωτελεία, μπορείς να βάλεις και να συνεχίσεις. Θα σου πω, γιατί πολλές φορές, άλλες φορές μπορεί να μου πεις ότι οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια και άλλες φορές ότι τη λένε την αλήθεια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φέτος στα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος, τα τρία παιχνίδια που είμαστε αρνητικοί, όπως με υποστήριξες. Σύμφωνα με τα στατιστικά, περίμενε ρε Μακή. Τη Super League, ο Ολυμπιακός έχει 14 μεγάλες ευκαιρίες, ο ΠΑΟΚ 9 και η ΑΕΚ 9 είναι στην πρώτη θέση. Στα αναμενόμενα γκολ, δηλαδή αυτά που βάσει των ευκαιριών δημιουργείς και ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 6,56, η ΑΕΚ δεύτερη με 6,11 και ο ΠΑΟΚ τρίτος με 4,78. Πάει να πει ότι δημιουργείς ευκαιρίες. Το ότι δεν τις βάζουν την μπάλα στα δίχτυα, βεβαίως δεν τις βάζουν την μπάλα στα δίχτυα.
4: Ηρακλή.
0: Σου είπα και τα τρία παιχνίδια. Απλά πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Και πάρε και αύριο, Μάκη, δεν έχω εδώ δύο μέρες.
4: Άντε,
0: γεια.
3: Άντε, γεια. Πάρε και δεν κλείσουμε στη μούρη. Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
12: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
13: Και η ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Πρόταση να συμφωνούν οι ίδιες οι ομάδες στους διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα έχει καταρτήσει και διπέβαλε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Μία εβδομάδα διορία έχουν οι σύλλογοι για να απαντήσουν, ενώ παράλληλα ο πρόεδρος της ΕΟΚ προανήγγειλε πιο βαριές ποινές σε όσους προχωρούν σε δυσμενείς κρίσεις για τη διαιτησία δημόσια. Με Μπρινιόλι στο τέρμα και Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στο πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ στην απόψινή πρεμιέρα της League Face του Champions League. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο, μετάδοση από Magenta Sports 2 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Για την πρώτη αγωνιστική του Youth League, η ομάδα κάτω των 19 της Ένωσης ήρθε ισόπαλη 0-0 με την αντίστοιχη των Αυστριακών στο Σεραφίδιο. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστήριο Ντέσσερς για την αποβολή του στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Έφεση θα ασκήσουν οι πράσινοι, υποστηρίζοντας ότι το χτύπημα του Νιγηριανού επιθετικού στο Μιχαηλίδη δεν ήταν βιαιοπραγία αλλά στιγμιαία απόθεση, προσδοκώντας να μειωθεί η ποινή και ο φόρος του Τριφυλλίου να χάσει μόνο το μάτς με την Κηφισιά την Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο Έλαμπετ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο μάτς που ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρουν Γιάρεμτσουκ και Πουέρτα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Συνεχίζεται η αναζήτηση φόρα από τους Ερυθρόλευκους. Μέσα στη μέρα πιθανότατα η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς από την Augsburg με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Γιαννούλη βρίσκονται οι Θεσσαλονικοί. Ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα το μήνυμα του Ντιέγκο Κώστα στους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά. Ανεβάζει στροφές τον Άριο Φαμπιάνο, ο οποίος ωστόσο παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι κυπέλου με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Αισιοδοξία ότι ο Βραζιλιάνος στόπερ θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Ενίσχυση στην επίθεση για τον Λεβαδιακό, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλιού Μπάτζη. Την περσινή σεζόν, ο 28χρονος Σενεγαλέζος φορ αγωνιζόταν στην Τουρκία με τη Σίβασπορ, όπου σε 22 συμμετοχές είχε 4 γκολ και 1 ασίστ. Μεταγραφή για τον Μαρούσι που έκανε δικό του τον Νότιο Σουδανό Power Forward Άτεμ Κουάνι. Ο 26χρονος έχει ύψος 2,06 και την περασμένη σεζόν έπαιξε για ένα διάστημα για λογαριασμό της ανόρθωσης με μέσον όρο 15,8 πόντους και 5,2 rebound. Γνωστοί έγιναν οι 5 υποψήφοι για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς με το ισπανικό στοιχείο να κυριαρχεί. Λουίς Ντελαφουέντε, Μικέλ Αρτέτα, Ουνάι Έμερι, Λουίς Ενρίκε, οι 4 που προέρχονται από τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο Βέλγος Βερσάν Κομπανί. Παρί Σαν Ζερμέν, Άρσεναλ, Μπάγερ Μονάχου, Φλαμέγκο και Μπόντο Γκλιμπτ διεκδικούν τον τίτλο της καλύτερης ομάδας της περασμένης σεζόν. Στην Πολωνία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Δόνης, ο οποίος μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Άρη συμφώνησε με την Ραντόμιακ Ράντομ, όπου αγωνίζεται ο αδελφός του Χρήστος. Κρούση από την ΟΑ της Αρμενίας, στην οποία είναι προπονητής ο Πάμπλο Γκαρσία, έχει δεχτεί ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
14: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ο Κοτσόβολος στη Ρόβα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4 και σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή πέρα από το σκορ. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σήμερα εδώ μαζί μου η Τάνια Δρακιού, ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι σε άδεια. Οπότε θα θυμηθούμε τα παλιά εδώ, τα πολύ παλιά με την Τάνια Δρακιού, στον παλιό Top FM δηλαδή, που μας έκανε ηχοληψία. Να σε καλά, καλησπέρα. Να πω καλησπέρα σε όλους και όλες και σε αυτούς που μας ακούν από το διαδίκτυο. Καλησπέρα και στα παιδιά που είναι stand-by στο Messenger και μου στέλνουν εδώ τα δικά τους μηνύματα. Αν προλάβω θα διαβάσω και θα πω κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Να σας υπενθυμίσω ότι τα λέμε αθλητικά σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Θα πούμε διάφορα κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Έχουμε και ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσω ποδοσφαιρικά, καθότι είναι σε εξέλιξη, όπως ξέρετε, οι προετοιμασίες των ομάδων της πρώτης κατηγορίας αλλά και της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και όσο περνάει ο καιρός, όλο ένα και μεγαλώνει η αγωνία για το τι θα δούμε τελικά στα νέα αυτά πρωταθλήματα, τόσο της τρίτης εθνικής, ιδιαίτερα στον όμιλο που συμμετέχουν οι 12 νησιακές ομάδες, καθότι φαίνεται πως θα είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός και δυνατός όμιλος, αλλά και στην πρώτη κατηγορία 12 νήσου, που φέτος μετά από αρκετά χρόνια έχουμε όλη την αίσθηση, νομίζω, ότι θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν θα ξεχωρίσει εύκολα ο πρωταθλητής, αλλά ούτε καν και οι ομάδες οι οποίες τελικά θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία και στην ουρά δηλαδή και στην κορυφή. Αυτή είναι η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί σε όλους μας, νομίζω. Θα έχουμε ανταγωνισμό μεγάλο και αυτό, όπως έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, εδώ στο Top FM, είναι πάρα πολύ καλό συνολικά για το ποδόσφαιρό μας, καθότι έχουμε χρόνια να ζήσουμε μια πρώτη κατηγορία με έντονο ανταγωνισμό. Συνήθως βλέπουμε μια πρώτη κατηγορία όπου τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα, αν θέλετε, ξεκαθαρίζουν νωρίς, μεσούσεις της αγωνιστικής περίοδου και γύρω στα Χριστούγεννα, στο φινάλε σχεδόν του πρώτου γύρου δηλαδή του πρωταθλήματος. Κάπως έτσι συμβαίνει νομίζω τα τελευταία χρόνια. Την προσεχή Κυριακή θα έχουμε και την παρουσίαση της Νέας Ρόδου. Υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση. Στις 7.30 στο αμφιθέατρο του καζίνο της Ρόδου θα γίνει παρουσίαση της Νέας Ρόδου. Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Πράσινοι τονίζουν ότι ανοίγουμε τις πόρτες και σας προσκαλούμε στην επίσημη παρουσίαση της ομάδας μας και των νέων εμφανίσεων που θα συνοδεύσουν τη Ρόδο στη φετινή της διαδρομή. Θέλουμε, λέει, δίπλα μας κάθε Ροδίτη, κάθε φίλο της ομάδας, έτσι τονίζει η ανακοίνωση, κάθε άνθρωπο που μεγάλωσε με το ελάφι στην καρδιά, τους παλιούς αλλά και τους νέους, τις οικογένειες και τα παιδιά των ακαδημιών μας. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους ανθρώπους που θα εκπροσωπήσουν τη Ρόδο εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, να δείτε για πρώτη φορά τις νέες μας εμφανίσεις, πάνω απ' όλα όμως ελάτε να ζήσουμε όλοι μαζί την πρώτη μεγάλη βραδιά της νέας σεζόν. Η Ρόδος είναι ο κόσμος της, είναι το νησί μας, είναι όλοι όσοι στέκονται δίπλα της. Σας περιμένουμε όλους, η παρουσία σας θα δώσει στη βραδιά το χρώμα και τη δύναμη που της αξίζει. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 7.30, είσοδος ελεύθερη στο αμφιθέατρο του καζίνο της Ρόδου. Θα γίνει παρουσίαση της Νέας Ρόδου, όπως λέει η σχετική ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, με τη Ρόδο να θέλει να γυρίσει οριστικά σελίδα σε σχέση με αυτά τα οποία συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, τα οποία ήταν ιδιαιτέρως δυσάρεστα και άκρος προβληματικά βεβαίως. Θέλει να τα αφήσει πίσω όλα αυτά, να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα και να επαναφέρει την ομάδα εκεί που της αξίζει. Θα το δούμε αυτό στην πορεία βέβαια και θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε. Μουσική. Είναι 16 ακριβώς λεπτά μετά τις 3. Συντονισμένοι πάντοτε με τον Top FM 102,4. Πάμε να πάρουμε γεύση και από Τρίτη Εθνική. Έχουμε αρκετές ημέρες να το κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον πρόεδρο του Ιαλίσου. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Γιώργος Παρασκευάς. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να του πω και χρόνια πολλά για χθες που είχε τα γενέθλιά του. Τα είχαμε πει και κατηδίαν, τώρα τα λέμε και δημόσια. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές σου, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου.
0: Άλλος ένας χρόνος στην πλάτη, μεγαλώνοντας, αλλά παραμένοντας ακμεότατος, έτσι.
1: Ακμεότατος, έτσι.
0: Έτσι, και πάντα στις επάλξεις.
1: Δεύτερη εφηβεία, δεύτερη εφηβεία.
0: Σωστά. Και πάντα στις επάλξεις και πάντα στο ποδόσφαιρο. Και μπορώ να πιστοποιήσω αυτό, αν μου επιτρέπεις, το ότι είσαι ένα από τα παιδιά που τους λέμε ποδοσφαιρά άνθρωπους, έτσι. Ξέρω από τα σχολικά χρόνια ότι ασχολούσαν πολύ με ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια, ναι. Μαζί.
0: Μαζί, ναι, εντάξει. Το λέω αυτό, αν μου επιτρέπεις, το ότι ήμασταν μαζί στο σχολείο, έτσι. Εντάξει. Οπότε έχω άποψη για αυτό, το λέω, Γιώργο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχεις κουραστεί καθόλου, να ξεκινήσω λίγο από αυτό γενικά, έτσι, όχι με τον Ιαλίσο, γενικά με το ποδόσφαιρο. Έχεις αλλάξει, αναθεωρήσει απόψεις όλα αυτά τα χρόνια?
1: Να σου πω, είναι μέρες της εβδομάδας ή του μήνα που ναι, δυσανασχετώ.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, δεν είμαι και άνθρωπος που θα τα παρατήσει εύκολα. Mm-hmm. Και θέλω να φτάσω στον τελικό στόχο τον οποίο έχουμε θέσει με τα παιδιά του Συμβουλίου.
0: Mm-hmm. Και είμαι σίγουρος ότι θα κάνεις το πάνω.
1: Και κουράγιο.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και είμαι σίγουρος, λέω, ότι θα κάνεις το παν, γιατί είσαι ένας οργανωτικός άνθρωπος και ρομαντικός του ποδοσφαίρου. Και εδώ ίσως είναι και η δυσκολία, γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει και ο ρομαντισμός συνολικά έχει πάει λίγο περίπατο, οπότε αυτό είναι γροθιά στο στομάχι για αυτούς που εξακολουθούν να σκέφτονται ρομαντικά.
1: Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο σε αυτό και ναι, το μόνο μου μειονέκτημα είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμη έχω τον ρομαντισμό σε μεγάλο ποσοστό, δεν το έχω αποβάλει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ευτυχώς έχω δίπλα συνεργάτες μου, τις οποίους έχουμε καταστρώσει αυτό τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και πάει καλά. Πάει καλά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι σε αυτό που έχουμε επιλέξει να κάνουμε και έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει και προγραμματίσει.
0: Mm-hmm. Αυτό θα ρωτούσα τώρα για να έρθουμε και στα του Ιάλισου. Ποια γεύση δηλαδή αφήνει η μέχρι τώρα πορεία φέτος στην προετοιμασία? Δεν είναι πάρα πολύ καιρός, αλλά εν πάση περιπτώσει μπαίνετε στην τελική ευθεία σιγά σιγά για τη Γάμα Εθνική.
1: Mm-hmm. Για την ώρα είμαστε καλά, είμαστε σε ένα πολύ ικανοποιητικό σημείο. Όπως λένε και το προπονητικό επιτελείο, και εμείς σαν διοίκηση είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Βλέπουμε ότι έχουν ενταχθεί στην ομάδα παιδιά και από τις ακαδημίες, από την β' ομάδα. Αυτό είναι το θετικό σαν σωματείο, να έχεις δικά σου παιδιά που να προέρχονται από τα σπλάχνα σου. Είμαστε αρκετά καλά. Για τα δεδομένα της εποχής είμαστε αρκετά καλά.
0: Αυτή η φιλοσοφία με τα μικρά παιδιά δεν θα αλλάξει δηλαδή? Θα πάρουμε γεύση και στην Τρίτη Εθνική με νέα παιδιά του Ιάλισσου?
1: Σίγουρα. Μα αυτός είναι ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός μακροχρόνια, να μπορέσει το ανδρικό να αποτελείται από περισσότερα παιδιά μέσα από τις ακαδημίες. Γι' αυτό δημιουργήθηκε και πέρσι η Β' ομάδα που συμμετείχε στο Γ' τοπικό, φέτος θα είναι στο Β' τοπικό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό κάναμε αυτό το σκαλοπάτι, ώστε να ετοιμάζονται παιδιά για να μπορέσουν να ενταχθούν ευκολότερα στην αντρική ομάδα.
0: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό, και είναι αυτό που λείπει από το ποδόσφαιρό μας, ένα από αυτά που λείπουν νομίζω. Να αξιοποιήσουμε περισσότερο δηλαδή τους νεαρούς.
1: Σωστά.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Να εμπιστευτούμε κυρίως πρώτα εμείς σαν παράγοντες, μετά οι προπονητές, γιατί και οι προπονητές λίγο έχουν μια άποψη λίγο περίεργη, και να με συγχωρέσουν.
0: Στο σύνολό τους, με εξαιρέσεις.
1: Στο σύνολό τους, βέβαια. Ναι, στο σύνολό τους, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και μετά οι κάθετε φίλαθλοι, οπαδοί κτλ. Κτλ. Που στελεχώνουν ένα σύλλογο.
0: Πάνω σε αυτό που λες με τους προπονητές, τολμώ πάντως να πω ότι με όσους προπονητές έχω μιλήσει εδώ δημόσια στον Top FM, νομίζω σχεδόν όλοι λένε ότι δεν φταίμε εμείς, οι διοικήσεις μας πιέζουν που θέλουν άμεσα αποτελέσματα κτλ.
1: Ναι, μα γι' αυτό είπα, δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα ξεκινάει από τις διοικήσεις, μετά είναι προπονητές και μετά έρχονται όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Οπότε πρέπει εμείς πρώτα σαν συμβούλιο να το αποδεχτούμε αυτό με όποιο κόστος, έτσι.
0: Ναι.
1: Με όποιο κόστος για την ομάδα.
0: Βέβαια, γιατί αυτό έχει κόστος και αγωνιστικό και συνολικά, βέβαια, ναι.
1: Βέβαια, έχει κόστος. Αλλά να μπορέσουμε εμείς πρώτα να το διαχειριστούμε τα διοικητικά συμβούλια, να το μεταφέρουμε, να το εμπνεύσουμε στους προπονητές αυτό.
0: Και μετά να βγει προς τα έξω. Γιώργο, η Άλισος ετοιμάζεται για έναν όμιλο που νομίζω όλοι λένε ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ δυνατός. Τουλάχιστον έχει ιστορικές ομάδες, ιστορικές έδρες, αλφα εθνικής έδρες, Κορυδαλός, Νίκαια, Εγάλεο, έτσι, ομάδες που νομίζω αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, αυτός ο όμιλος είναι μια παλιά αλφα εθνική σχεδόν, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι λες εσύ, ποια αίσθηση σου έχει δημιουργηθεί, αν έχεις και πληροφορίες από τις άλλες ομάδες, τι θα δούμε τελικά σε αυτό τον όμιλο.
1: Δημήτρη μου, δεν έχω ασχοληθεί με τις υπόλοιπες ομάδες. Εγώ ασχολούμαι με την δικιά μας την ομάδα, αλλά δεν σου κρύβω ότι με έχει εξητάρει όλο αυτό. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ και ανυπομονώ να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είναι κίνητρο. Δηλαδή, σκέψου εγώ και έχω εκστασιαστεί με τις ομάδες που θα έχουμε αντιπάλους. Γιατί είναι ιστορικές ομάδες όλες.
0: Και τα γήπεδα, έτσι, για τα γήπεδα.
1: Βέβαια. Σκέψου μόνο πόσο οι ποδοσφαιριστές και πόσο οι μικρότεροι ποδοσφαιριστές σε ηλικία που θα πάνε να πατήσουν αυτά τα γήπεδα.
0: Ναι, και νομίζω είναι λογικό το ότι σε εξητάρει, διότι είναι ομάδες των παιδικών μας χρόνων όλες αυτές. Δηλαδή είναι η παλιά αλφα εθνική, έτσι, είχε και Ιωνικό, Προοδευτική, όλους αυτούς, Εγάλεο, Απόλλων Αθηνών, έτσι.
1: Ναι. Δηλαδή εγώ ανυπομονώ, δηλαδή πώς και πώς να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Νομίζεις ότι θα μπορέσει ο Ιάλισσος να ανταπεξέλθει των δυσκολιών, δεδομένου ότι προφανώς θα έχει να αντιμετωπίσει πολύ έμπειρες ομάδες, δυνατές. Ο Ιάλισσος θέλει να βάλει και το νεανικό στοιχείο μέσα. Πώς τα βλέπεις?
1: Γνωρίζω τις δυνατότητες, γνωρίζω το ταβάνι μας. Θα πάμε να ευχαριστηθούμε καταρχήν τη συμμετοχή μας. Και από εκεί θα δούμε παιχνίδι με το παιχνίδι χωριστά το τι μπορεί να κάνει η ομάδα. Δηλαδή τον πύχη πολλές φορές δεν τον βάζει η διοίκηση, τον βάζουν οι ποδοσφαιριστές με το προπονητικό team.
0: Ναι, η πραγματικότητα αυτό δηλαδή, αυτό που γίνεται μέσα στο γήπεδο, που είναι και ο καθρέφτης. Σωστά. Ρεαλιστικά σωστά. Δηλαδή, αυτό εννοείς. Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μας το δείξουν τα παιδιά αυτό, το τι μπορούν να κάνουν και πού μπορούν να φτάσουν.
0: Μέσα στο γήπεδο, που είναι και το σημαντικότερο. Όλοι λένε βέβαια ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατός ο όμιλος. Θεωρητικά πάντα έτσι. Εντάξει, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε και εντός γήπεδου, να ξεκινήσουν δηλαδή τα παιχνίδια για να έχουμε και άποψη. Μέχρι στιγμής ό,τι λέμε ανήκει στη σφαίρα της θεωρίας. Αλλά εντάξει, η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι θα είναι ένας πολύ δυνατός όμιλος. Οικονομικά πώς είστε, πώς θα βγει η χρονιά, πώς έχετε προετοιμαστεί γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι είναι και μια δαπανηρή χρονιά για τις ομάδες με τις μετακινήσεις και όλα αυτά.
1: Για την ώρα είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε τον προγραμματισμό μας που ξεκίνησε από πέρσι. Κάναμε κάποιες εκδηλώσεις. Τώρα επί της ευκαιρίας την Κυριακή στις 13 του μήνα έχουμε εκδήλωση του Οικονομίδιων με τον Σαμούλη. Βάσει των κρατήσεων πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε είμαστε καλά, γιατί ήμασταν προετοιμασμένοι από πέρσι. Δηλαδή ο προγραμματισμός ξεκίνησε από πέρσι, ότι θα συμμετάσχουμε σε ένα θεωρητικό πλάνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι υπήρχε πιθανότητα να συμμετάσχουμε στην ΓΑΜΑ Εθνική, οπότε είχαμε ξεκινήσει τον προγραμματισμό από την προηγούμενη χρονιά.
0: Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ καλό και μπράβο.
1: Στο αγωνιστικό και στο οικονομικό κομμάτι.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρεις, πολύ δεν σκέφτονται καν του χρόνου. Παίρνουν, ας πούμε, το πρωτάθλημα στο τοπικό, γενικά λέω τώρα, μετά δεν είναι έτοιμοι για την επόμενη κατηγορία. Οπότε κάποιος ο οποίος θέλει να έχει ένα μακροχρόνιο πλάνο, νομίζω υποχρεωτικά πρέπει να το κάνει αυτό το οποίο περιγράφεις.
1: Λοιπόν, μα δεν πας πουθενά μετά.
0: Εντάξει, το ξέρω.
1: Τα σωματεία και η ομάδα δεν είναι για μια χρονιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να υπάρχει συνέχεια.
0: Βέβαια, βέβαια. Και ίσως θα πρέπει να φύγουμε και λίγο από την νοοτροπία του ότι έλα μωρέ να πάρω τώρα εγώ το πρωτάθλημα στο τοπικό και εντάξει μετά δεν πειράζει. Ας μην πάω, ας πούμε, ή ας μην βγάλω τη χρονιά μετά. Νομίζω δεν είναι λογική αυτή.
1: Ναι, δεν είναι λογική αυτή και είμαι κατά αυτής της λογικής. Δηλαδή αυτό που είπα και στα... Δηλαδή ρώτησα το προπονητικό επιτελείο μόλις τελείωσε η φετινή χρονιά. Λέω, κάντε μου έναν απολογισμό, ρε παιδιά. Τι κάναμε φέτος, δεν συζητάω ότι πήραμε πρωτάθλημα, δεν συζητάω ότι φτάσαμε στο κύπελλο, συζητάω, ξεκινάει η επόμενη χρονιά. Τι έχουμε χτίσει από πίσω, για να μπορέσουμε να έχουμε έναν κορμό.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν είναι μόνο ο στόχος το πρωτάθλημα ή το κύπελλο, είναι το τι έχεις χτίσει και τι θα έχεις τη νέα χρονιά, τι ετοίμασες για να έχεις τη νέα χρονιά.
0: Βέβαια. Πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι, νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Το μεγάλο μεγάλο όραμα του Γιώργου Παρασκευά στον Ιάλισο ποιο είναι?
1: Το όραμα, αυτό που σου είπα πριν, αυτός ο προγραμματισμός που έχουμε κάνει σαν διοίκηση, εγώ θα ήθελα πραγματικά να δω 60-70% κάποια στιγμή να αποτελείται το ρόστερ της ομάδας από παιδιά της Ακαδημίας, από παιδιά του Ιάλισσου.
0: Και να είναι σε επαγγελματική κατηγορία ο Ιάλισσος. Να το προεκτείνω λίγο εγώ, να προεκτείνω τη σκέψη σου, ή ανεξάρτητα από το ποια κατηγορία.
1: Ανεξαρτήτου κατηγορίας.
0: Άρα βασικός, με πολύ πολύ μεγάλο στόχος βασικός, είναι αυτό, να αποτελείται από γηγενείς ποδοσφαιριστές ο Ιάλισσος. Μετά θα δούμε την κατηγορία, ανάλογα τι θα βγει στο γήπεδο, έτσι.
1: Μα μετά θα σου δείξει από μόνο του, θα σου δείξουν τα παιδιά από μόνο τους μέχρι που μπορούν να φτάσουν.
0: Κατανοητό. Ξεκάθαρο, νομίζω.
1: Έχουν μια πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες και έχουμε δαπανίσει και ώρες πολλές στην ακαδημία. Είμαστε σε ένα σημείο πολύ καλής οργάνωσης και λειτουργίας, νομίζω.
0: Mm-hmm.
1: Και κάτι αποτυπώνεται και μέσα στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο, ναι. Σωστά. Και κάτι τελευταίο, να μην σε κουράζω. Με το γήπεδο όλα καλά? Στο Οικονομίδιο υπάρχει κάποιο θέμα ή είστε καλά?
1: Τι να σου πω. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις.
0: Μεγάλη, ε.
1: Για την ώρα είμαστε καλά. Για την ώρα είμαστε καλά.
0: Ναι. Απαιτεί κάποιες βελτιώσεις, δηλαδή, εννοείς τον αγωνιστικό χώρο?
1: Δεν είναι την άριστη κατάσταση που θα έπρεπε να είναι αυτή την εποχή.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαστε καλά. Εντάξει, είναι δίπλα μας και ο Λάμπης, είναι δίπλα μας και ο Πλήγκος, είναι δίπλα μας και η Αγνή, και αυτοί προσπαθούν καθημερινά, προσπαθούμε και εμείς. Έχουμε επενδύσει από πέρσι αρκετές ώρες εργασίας στο Οικονομίδιο, έχουν γίνει ανακαινήσεις σχεδόν σε όλες τις αίθουσες.
0: Mm.
1: Τώρα ξεκινάμε να κάνουμε και μια κατασκευή γυμναστηρίου.
0: Εντός, μέσα στο Οικονομίδιο?
1: Εντός στο Οικονομίδιο, ναι.
0: Α, μάλιστα. Εκεί κάτω από την εξέδρα?
1: Όχι, θα γίνει πίσω από τα τέρματα, τη μία πλευρά μας από τα τέρματα.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Και ένα γυμναστήριο, τώρα με συνδεδοκατασκευή, τώρα θα ξεκινήσουμε μάλλον την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, ωραία. Μπράβο. Και θα γίνει δηλαδή άμεσα αυτό?
1: Πιστεύω μέχρι τέλη Οκτώβρη να είναι έτοιμο προς εκμετάλλευση.
0: Μάλιστα. Μπράβο, ωραία. Εντάξει. Καλό. Λοιπόν, ναι. Δεν έχω κάτι άλλο, Γιώργο μου. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις.
1: Όχι, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου έδωσες.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ακούσουμε λίγο για τον Ιάλισσο και να πάρουμε γεύση. Να είσαι καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ και σε εσένα, Δημήτρη μου.
0: Χαιρετώ, θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Γιώργος Παρασκευάς, ο πρόεδρος του Ιάλισσου. Από τα αρωματικά παιδιά του ποδοσφαίρου, όπως το είπα και το εννοώ αυτό που λέω, 31 λεπτά μετά τις 3 η ώρα, συντονισμένοι εδώ με τον Top FM 102,4, διάλειμμα για διαφημίσεις δελτίο και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος σε λιγάκι.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά διπλωματικής ετοιμότητας και διεθνούς εξωστρέφειες καλεί την Αθήνα η ακαδημαϊκή κοινότητα μέσα από τη δήλωση της Κάσου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο ομότιμος καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Στέλιος Περάκης χαρακτήρισε το ακριτικό νησί μέτωπο των εθνικών μας ζητημάτων. Όπως τόνισε, η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τις απλές διμερείς διαμαρτυρίες. Αντίθετα, οφείλει να μεταφέρει συστηματικά τις τουρκικές παραβιάσεις στα αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. Παράλληλα, ο κ. Περάκης προειδοποίησε ότι το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και των υποθαλάσσιων καλωδίων θα επανέλθει σύντομα στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Υπογράμμισε ότι απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση και απόλυτη προετοιμασία της χώρας για κάθε πιθανό σενάριο. Η επίσημη δήλωση της Κάσου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Τραγικό θάνατο βρήκε μία 21χρονη κοπέλα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα στην πόλη της Ρόδου. Η νεαρή κοπέλα οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, έχοντας ως συνεπιβάτηδα μία 27χρονη. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το δίτροχο εξετράπη της πορείας του ανετράπη και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Από τη σύγκρουση, η 21χρονη οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 27χρονη συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε ελαφρά. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί το τμήμα τροχέας Ρόδου. Υπεραμείνθηκε των κοστολογημένων μέτρων της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Όπως τόνισε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις ξεκινούν άμεσα από το 2026. Ο κύριος Υψηλάντης υποβάθμισε την κριτική του Αντώνη Σαμαρά, επισημένοντας την οικονομική και αμυντική αναβάθμιση της χώρας εν ώψη των εκλογών του 2027. Τέλος, αναφέρθηκε στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση για τον καταβλισμό στο Καρακόνερο, ζητώντας από το Δήμο Ρόδου και τα αρμόδια Υπουργεία μια οριστική και νόμιμη λύση που θα διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. Έντονη κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική άσκησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μιλώντας στον Top FM. Ο κύριος Εγκλέζος κατήγγειλε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ μετατίθενται για το 2027, αφήνοντας απροστάτευτους τους εργαζόμενους. Όπως τόνισε, η καθημερινότητα έχει γίνει αβίωτη, με τους μισθούς να εξανεμίζονται το πρώτο δεκαήμερο λόγω της ακρίβειας των ενοικίων και των καυσίμων, ενώ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη μη μείωση του ΦΠΑ στη Ρόδο. Τέλος, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακά μέτρα, υπογράμμισε τη μαζική συμμετοχή των Ροδίων στις κινητοποιήσεις της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Ρόδο η απόφαση του ΙΕΦΚΑ να ανανεώσει για 12 χρόνια τη μίσθωση του κτηρίου των υπηρεσιών του, με το μηνιαίο ενίκιο να αγγίζει τις 37.000 ευρώ. Όπως κατήγγειλε στον Top FM ο πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σάββας Χατζησάββας, η απόφαση αυτή μεταφράζεται σε μια σπατάλη που ξεπερνά τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 12 ετίας. Ο κ. Χατζησάββας χαρακτήρισε την κατάσταση απαράδεκτη, τονίζοντας ότι την ίδια ώρα η ιδιόκτητη περιουσία του οργανισμού στο νησί. Ενδεικτικό είναι ότι το κτίριο του πρώην Ίκα στο κέντρο της πόλης παραμένει ένα εγκαταλελειμμένο κουφάρι εδώ και 30 χρόνια παρά το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου Αιγαίου να το αξιοποιήσει. Παράλληλα, ανεκμετάλλευτα παραμένουν και άλλα οικόπεδα του οργανισμού, με τον κύριο Χατζησάβα να ασκεί δρυμία κριτική στους τοπικούς βουλευτές και την αυτοδιοίκηση για την απουσία πίεσης. Την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ποιότητα και τις υποδομές της Ρόδου αντί για την απλή αύξηση του αριθμού των τουριστών επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Κολιάδης. Σύμφωνα με τον κύριο Κολιάδη, παρά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της φετινής περίοδου, η ραγδαία άνοδος της επισκεψιμότητας δημιουργεί αυξημένες ανάγκες και αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στις ιδιωτικές επενδύσεις και τις δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, ο Δήμος καλείται να διαχειριστεί τις ανάγκες ενός προορισμού που το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται, γεγονός που απαιτεί αυξημένες δαπάνες για μεγάλα έργα. Ως άμεσες προτεραιότητες για το νησί θέτει την ενεργειακή επάρκεια, την ορθολογική διαχείριση του νερού και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της φιλοξενίας που προσφέρει η Ρόδος. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική, βόρειο-δυτική. Η έντασή τους θα ξεκινήσει ασθενής γύρω στα 2 με 3 μποφόρ, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να ενισχυθούν τοπικά, φτάνοντας στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό Top FM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Καλησπέρα σε όλους και μέσα από το ίντερνετ. Καλησπέρα στον Ηλία που λέει καλή εβδομάδα σε σένα και στην Τάνια, σου λέει ο Ηλίας, ο Λοΐζος, που είναι πάντα στις επάλξεις. Την εκτίμησή μου πες της. Μόλις τη το είπα, Ηλία, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Ιάκωβος μου λέει για τη νέα τρίτη εθνική κατηγορία ότι του θυμίζει σωστά την παλιά αλφα εθνική κατηγορία και θα ήθελε να επισκεφθεί το γήπεδο του Ιωνικού. Μάλιστα, το γήπεδο του Ιωνικού, ωραία. Ευκαιρία λοιπόν, αγαπητέ φίλε, να το επισκεφθείς όταν θα παίζουν εκεί οι δικές μας ομάδες, οι ροδίτικες ομάδες. Θα συνεχίσω ανοίγοντας μια παρένθεση στην εκπομπή να πάμε λίγο στο μπάσκετ, διότι έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον international, διεθνές τουρνουά που θα γίνει στη Ρόδο όσον αφορά το μπάσκετ. Ξεκινάει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Επίσης έχουμε τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία θα συμμετάσχει σε αυτό το τουρνουά που αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Θα μας πει περισσότερα ο διοργανωτής του τουρνουά, παλιός αθλητής, προπονητής επίσης είναι και πρόεδρος. Τα έχει όλα αυτά. Είναι ο Βαγγέλης Αθανασιάδης. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί. Καλός φίλος ο Βαγγέλης. Καλησπέρα Βαγγέλη. Καλώς ήρθες στο Top FM.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές σου.
0: Να είσαι
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Για την πρόσκληση. Όντως γίνεται για δεύτερη φορά ένα πολύ μεγάλο τουρνά στη Ρόδο. Είναι συνέχεια του πρώτου τουρνά που έχουμε κάνει διεθνώς πριν 3 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της Φενέρμπαξε και της Μακάμπη.
0: Ναι.
1: Φέτος λόγω των καταστάσεων δυστυχώς δεν μπορεί να έχουμε ακόμα μια ξένη ομάδα μαζί. Οπότε μας έκανε την τιμή να έρθει η ΑΕΚ να συμπληρώσει το τρίο των ομάδων. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τουρνουά. Ο Παναθηναϊκός έρχεται πλήρης. Το τουρνουά άρχισε 11 του μηνός. Έχει αλλάξει βέβαια η ώρα. Πρέπει να ενημερώσω και το κοινό ότι αντί για 7.30 την Παρασκευή ο αγώνας θα γίνει 8 η ώρα μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Η μέχρι τώρα κίνηση των εισιτηρίων, το ενδιαφέρον του κόσμου είναι αρκετά μεγάλο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το φίλαθλο κόσμο της Ρόδου για την στήριξή του μέχρι τώρα, γιατί ιδιαίτερα φέτος στηριζόμαστε μόνο στην δικιά τους βοήθεια. Έχουμε πολύ ελάχιστη βοήθεια από τους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το στενάχωρο για μένα φέτος, αλλά δεν μας πτωεί, συνεχίζουμε την προσπάθεια. Το τουρνουά θα γίνει κανονικά, θα γίνει και θα είναι καλό και πετυχημένο. Και περιμένουμε την Πέμπτη την άφιξη των αποστολών του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και την Παρασκευή την άφιξη της αποστολής της Σπαρτάκ, η οποία ήταν μεγάλη έκπληξη πέρσι του σερβικού πρωταθλήματος, αποκλείοντας την Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα και κατακτώντας το τίτλο του σερβικού πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Ναι, ήταν μεγάλη, είναι πολύ καλή ομάδα, έχει καλό προπονητή και καλή διοίκηση.
0: Να ρωτήσω, ήθελα, ο μεγάλος στόχος μέσα από αυτό το τουρνουά που γίνεται για δεύτερη φορά, ποιος είναι, Βαγγέλη, ποιο είναι το όραμά σου έτσι και το ταβάνι να πω που βάζεις?
1: Εγώ το ξεκίνησα με κάποιους συνεργάτες μου.
0: Ναι.
1: Σκεφτόμουν ότι χρειαζόμουν εγώ προσωπικά πάρα πολλά ξέρω να κάνω, απλά και μόνο να δω έναν αγώνα, ξέρω εγώ, παλιότερα που δεν ήταν και κολοσσό στην Α1. Έναν αγώνα απλό Α1 ή ξέρω εγώ Ευρωλίγκα ή Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Έπρεπε να πάω να ταξιδέψω με την οικογένεια ή και μόνος μου στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Και σκέφτηκα γιατί να πρέπει να μπαίνουμε εδώ κάτι και της Ρόδου ή της Δωδεκανήσου σε αυτό το πράγμα, σε αυτή τη διαδικασία, εφόσον ίσως μπορούμε κάθε χρόνο να διοργανώνουμε ένα τουρνά διεθνές της Ευρωλίγκας κατά προτίμηση, για να μπορούμε να δίνουμε εδώ τη δυνατότητα στον κόσμο να βλέπει τέτοιου είδους αγώνες, τέτοιου επίπεδου, να χαίρεται το θέαμα, πράγμα που μας λείπει πάρα πολύ εδώ και όχι μόνο στο μπάσκετ. Και γενικότερα σε πολλά αθλήματα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Έτσι ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, την οποία στο πρώτο τουρνά μας βοήθησε αρκετά και η Περιφέρεια και ο Δήμος και άλλες φορές, αλλά δυστυχώς φέτος δεν έχουμε την ανάλογη βοήθεια και στηριζόμαστε μόνο στην αγάπη και την θέληση του κοινού, της Ρόδου, του φίλαθλου κοινού της Ρόδου, να μας στηρίξει και να μας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια να πετύχει και αυτό το τουρνά και να έχουμε τη δύναμη και την αισιοδοξία να το συνεχίσουμε και τις άλλες χρονιές.
0: Γιατί είχαμε αυτή την αλλαγή στάσης όσον αφορά τη βοήθεια φέτος?
1: Είναι άγνωστο, Δημήτρη.
0: Α, μάλιστα. Δεν ξέρεις λεπτομέρειες, δηλαδή, έτσι απλά...
1: Όχι, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Δεν στεκόμαστε εδώ. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι στους διοργανωτές να προχωρήσουμε, να τελειώσουμε το τουρνουά μας και να δώσουμε στο φύλαθρο κοινό της Ρόδου, που θα είναι χιλιάδες μέσα στο γήπεδο, και άλλες τόσες χιλιάδες θα παρακολουθούν από την τηλεόραση. Η μισή Ελλάδα θα παρακολουθεί από τηλεόραση την πρώτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ναι. Όπως και η μισή μπασκετική Ευρώπη θα παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό πώς θα παρουσιαστεί στο πρώτο επίσημο παιχνίδι πριν την έναρξη της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, ναι, μεγάλη υπόθεση. Αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι τεράστιο το διεθνές ενδιαφέρον για το τουρνουά μας και το ελληνικό και των φιλάθλων όλων των ομάδων και του Παναθηναϊκού βέβαια. Και νομίζω ότι αυτό ανεβάζει πολύ σε επίπεδο το ενδιαφέρον για το διοργάνωσή μας και νομίζω ότι θα μας δώσει και τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε και τις άλλες χρονιές, αλλά ίσως προσέχοντας περισσότερο κάποια έτσι πράγματα.
0: Ναι, καταλαβαίνω, βγάζεις μια μικρή πικρία, το αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, δεν θα σταθούμε περισσότερο σε αυτό, φαντάζομαι δεν θα ήθελες να αναφερθείς περισσότερο, αλλά ναι, εντάξει, είναι κατανοητό αυτό που το μήνυμα που θέλεις να στείλεις, νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Πάντως, όντως, αυτό το τουρνουά σαν ιδέα μπορεί πραγματικά να γίνει έτσι ορόσημο και για τη Ρόδο, καθότι αυτό το στοιχείο τώρα που έδωσες, δηλαδή η πρώτη εμφάνιση ας πούμε του Παναθηναϊκού πριν από τα επίσημα παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή είναι μια πρόβα τζενεράλε στην ουσία. Και πόσο σημαντικό θα ήταν να γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή και να περνάει αυτό προς τα έξω, αυτό το μήνυμα, έτσι, και να γίνεται στη Ρόδο.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, είναι και ο Ολυμπιακός. Υπάρχει περίπτωση τα επόμενα χρόνια να δεχθεί η πρότασή μας και ο Ολυμπιακός και να συμμετέχει σε ανάλογο τουρνό, όπως και άλλες ομάδες, όπως και άλλες που ανεβαίνουν πολύ σε επίπεδο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι το τουρνουά μας στο μέλλον θα είναι ανοιχτό για όλες τις ελληνικές ομάδες που μπορούν να παίξουν σε τέτοιο επίπεδο. Και αργότερα ελπίζω, και αυτός είναι ο στόχος μας, να λαμβάνει μέρος. Βέβαια, φέτος ήμασταν πολύ κοντά στο να γίνει αυτό, αλλά δυστυχώς δεν μας το επέτρεψαν οι υποχρεώσεις ευρωπαϊκές του Κολοσσού, να συμμετέχει και ο Κολοσσός σε αυτό το τουρνουά. Η οποία είναι η ομάδα η οποία εκπροσωπεί τη Ρόδο, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια, σίγουρα.
1: Α1 κατηγορία και στην Ευρώπη φέτος.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά τα έχουμε βάλει σε ένα καλάθι, τα έχουμε στο μυαλό μας για το μέλλον, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να επικεντρωθούμε αυτή τη στιγμή μόνο στο τουρνά που έρχεται σε λίγες μέρες και θα πρέπει να το οργανώσουμε τόσο καλά ώστε να είναι άρτιο και να ευχαριστήσει και τους παίκτες και τις ομάδες βέβαια που θα συμμετέχουν, να φύγουν ικανοποιημένες, αλλά και το φύλαθλο κοινό που θα έρθει να δει τους αγώνες.
0: Να πω εγώ ότι η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας more.com, αλλά και στα καταστήματα public. Και εφόσον θα υπάρχουν διαθέσιμα, δεν θα έχουν εξαντληθεί, θα πωλούνται και στο γκισέ του κλειστού της Καλυθέας τις ημέρες των αγώνων.
1: Την ημέρα των αγώνων.
0: Ναι, αλλά καλό είναι για τον κόσμο, ας το πάρει από τώρα, κάποιος που είναι σίγουρος ότι θα έρθει, δηλαδή, για να μην τυχόν δεν βρει, έτσι.
1: Και ένα βασικό που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι παρότι δεν είχαμε έτσι κάποια σοβαρή, γιατί

0: καυτή.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι μια τέτοια τιμή είναι, δεν είναι απαγορευτική, είναι ίσως πολύ καλή.
1: Αυτή η τιμή αφορά και την, όλο το τουρνουά, έτσι.
0: Και τους τρεις αγώνες. Ναι,
1: και τους τρεις αγώνες, μάλιστα. Ωραία. Και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Είναι 35 ευρώ στα πέταλα, 45 ευρώ στην κεντρική κερκίδα. Η είσοδος για παιδιά έως 12 ετών 25 ευρώ. Δωρεάν τα παιδιά έως 3 ετών. Και υπάρχει και το VIP, πολυθρόνες δηλαδή, στο κάτω, στο παρκέ, που είναι 150 ευρώ.
0: Είναι εξαντλημένες πια.
1: Α, έχουν κλείσει αυτά. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Επίσης να πω ότι στο ημίχρονο του Παναθηναϊκού ΣΑΕΚ θα βραβευτούν οι Διαμαντίδης, Αλβέρτης, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτό, έτσι θα γίνει όντως?
0: Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι μεγάλη μας τιμή που θα τιμήσουμε τόσους μεγάλους τρίλους του μπάσκετ σε 5 λεπτά, 10 λεπτά μέσα στο παρκέ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και υπάρχει μια στεναχώρια από τη μέρα μου, επειδή έχω πάθει ένα ατύχημα τώρα τελευταία και είμαι στο σπίτι, δεν μπορώ να πατήσω το πόδι μου.
1: Περαστικά. Πού το πάθες, στο μπάσκετ, έπαιζες? Πού το πάθες?
0: Όχι, ήταν ένα ατύχημα προσωπικό, έπεσα και έξυπνα.
1: Περαστικά, Βαγγέλη, περαστικά.
0: Δεν μου το απαγορεύουν να είμαι στο γήπεδο και είναι μεγάλη πικρία μου, γιατί μαζί με τους συνεργάτες μου δώσαμε αρκετό αγώνα και είχαμε αρκετό άγχος για να διοργανωθεί αυτό το πράγμα. Και δεν θα μπορέσουν να με εκεί να θαυμάσουν και αυτή τη στιγμή που θα τιμηθούν όλες αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έτσι όχι του ελληνικού, του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Νομίζω ότι το φως, η έγκλη, η προβολή που έχει αυτό το τουρνά και το προηγούμενο βέβαια τουρνά είχε, είναι τεράστια. Και νομίζω ότι είναι καιρός κάποιοι εδώ στη Ρόδο να αντιληφθούμε το μέγεθος αυτών των τουρνά, το τι προσφέρουν στη Ρόδο, το τι προσφέρουν στο φύλαθρο το κοινό της Ρόδου, όλων των ομάδων, για να μπορέσουμε λίγο να τα αξιολογήσουμε και ανάλογα και να δώσουμε και ο καθένας μας τη δικιά του βοήθεια για να μπορέσει να συνεχίσει και να γίνει θεσμός αυτό το διεθνές τουρνουά, το οποίο θα μετεξελιχθεί αργότερα πιθανότητα και σε καθαρά μόνο τουρνουά Ευρωλίγκας.
1: Το ευχόμαστε. Λοιπόν, Βαγγέλη, δεν έχω κάτι άλλο εκτός αν θες να προσθέσεις.
0: Όχι, το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι περιμένουμε το μπασκετικό κοινό και το φύλαθρο κοινό της Ρόδου να έρθει στο γήπεδο, να παρακολουθήσει κόσμια και ήρεμα όλα τα παιχνίδια, γιατί είναι τουρνά, είναι φιλικά παιχνίδια, και να έρθει με την σκέψη ότι θα υποστηρίξει τον αθλητισμό. Θα υποστηρίξει ένα μεγάλο γεγονός που γίνεται στη Ρόδο, που δεν το είχαμε ποτέ τα προηγούμενα χρόνια, και ότι θα δώσει με την παρουσία του ας πούμε ένα κίνητρο, ένα κουράγιο στους διοργανωτές να συνεχίσουν αυτό, παράλληλα βέβαια με τις εικόνες φανταστικού επίπεδου μπάσκετ που θα παρακολουθήσει εκείνες τις μέρες.
1: Να σε καλά, εύχομαι ότι καλύτερο. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να σε καλά και καλή συνέχεια.
1: Χαιρετώ. Γεια. Βαγγέλης Αθανασιάδης, λοιπόν, διοργανωτής αυτού του τουρνουά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 11 με 13 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, αυτό το διεθνές τουρνουά που γίνεται για δεύτερη φορά στη Ρόδο.

Λοιπόν, είναι 5 λεπτά πριν από τις 4, δεν θα πω κάτι άλλο γιατί δεν έχουμε χρόνο για να προλάβουμε να ακούσουμε και μουσική και να γυρίσουμε αρκετά πίσω, να γυρίσουμε ως το 1968, κυρίες και κύριοι, όπου μέσα στο άλμπουμ Revolution των Beatles θα βρούμε το Hey Jude. Και υπάρχει και μια γνωστή αλλά και συγκινητική ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι, καθότι αρχικά ο Paul McCartney είχε γράψει το τραγούδι ως Hey Jules, δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε αυτό, έχοντας στο μυαλό του τον Julian Lennon, το γιο δηλαδή του John Lennon, και

τη Σύνθια Λένον. Οι γονείς του χώριζαν και ο Πολ, ο Μακάρτινι, που είχε ιδιαίτερα καλή σχέση με το μικρό, προσπάθησε ουσιαστικά να του δώσει κουράγιο και ο Τζον αργότερα επιβεβαίωσε ότι θεωρούσε πως το τραγούδι γράφτηκε για τον Τζούλιαν. Το Τζούλς όμως έγινε Τζούντ επειδή του άρεσε περισσότερο ο ήχος του ονόματος, πολύ απλά, και έτσι ηχογραφήθηκε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, Hey Jude, όπου νομίζω έχει γράψει τη δική του ιστορία. Ας το θυμηθούμε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη σημερινή σας συμμετοχή στην εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 3, μετά το τραγούδι Σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Να είστε καλά. Γεια.

0: 32. Φραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Παρελθόν αποτελεί από τη θέση του αθλητικού διευθυντή του Ολυμπιακού, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ήταν και θα είναι μέλος της οικογένειας, τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Πειραιώτες, που προορίζουν τον Αντώνιο Κορδόν για αντικαταστάτη του. Για Ρεμτσούκ και Πουέρτα αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο απόψινο παιχνίδι με τον Βόλο Έλαμπετ για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σεντρά στις 10 παρατέταρτο, κάλυψε από Sky και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με Μπρινιόλι στο τέρμα και Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης, το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ στην απόψινή πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο, μετάδοση από Magenta Sports 2 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Για την πρώτη αγωνιστική του Youth League, η ομάδα κάτω των 19 ετών της Ένωσης ήρθε ισοπαλή 0-0 με την αντίστοιχη των Αυστριακών στο Σεραφίδιο. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Ντέσσερς για την αποβολή του στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Έφεση θα ασκήσουν οι πράσινοι, υποστηρίζοντας ότι το χτύπημα του Νιγηριανού επιθετικού στο Μιχαηλίδη δεν ήταν βιαιοπραγία, αλλά στιγμιαία απόθεση, προσδοκώντας να μειωθεί η ποινή και ο φόρ του Τριβλιού να χάσει μόνο το μάτς με την Κηφισιά την Πέμπτη. Μέσα στη μέρα πιθανότατα η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς από την Augsburg με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Γιαννούλη βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς. Ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα το μήνυμα του Ντιέγκο Κώστα στους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά. Πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες στους διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα έχει καταρτήσει η ΚΕΔ, υπέβαλε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Μια εβδομάδα διορία έχουν οι σύλλογοι για να απαντήσουν, ενώ παράλληλα ο πρόεδρος της ΕΟΚ προανήγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Ακόμη βαρύτερες από φέτος οι ποινές σε όσους προχωρούν σε δυσμενείς κρίσεις για τη διαιτησία δημοσία. Στην περίπτωση του Μπρούμα της Μπενφίκα εξετάζει ο Άρης με τους Πορτογάλους να γράφουν ότι οι δύο πλευρές είναι σε επικοινωνία για να βρεθεί η χρυσή τομή για τη μετακίνηση του ηλικίας 31 ετών εξτρέμ. Ανεβάζει στροφές ο Φαμπιάνο, ο οποίος είναι αμφίβολος για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ, αλλά είναι πιθανό να προλάβει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Μεταγραφή για το Μαρούσι που έκανε δικό του τον νότιο Σουδανό Power Forward Άτεμ Κουάνι. Ο 26χρονος έχει ύψος 2,06 και την περασμένη σεζόν έπαιξε για ένα διάστημα για λογαριασμό της ανόρθωσης με μέσο όρο 15,8 πόντους και 5,2 rebound. Η αναμέτρηση Real Madrid της Inter στις 10 ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Porto, Manchester City, Dortmund, Villarreal και Lille Betis, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο η Breeze φιλοξενεί την Aston Villa. Τηλεοπτικά οι αγώνες από τη Magenta TV. Ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας έχει συγκεντρώσει ο Μπρούνο Φερνάντες, του οποίου το συμβόλαιο με τη Manchester United λήγει το καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, ο Πορτογάλος φέρεται να είναι ικανοποιημένος στο Old Trafford και η αγγλική ομάδα σχεδιάζει να ενεργοποιήσει την οψιόν επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη ένα χρόνο. Στην Πολωνία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Δόνης, ο οποίος μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Άρη συμφώνησε με την Radomiak Radom, όπου αγωνίζεται ο αδελφός του Χρήστος. Κρούση από την ΝΟΑ της Αρμενίας, στην οποία είναι προπονητής ο Πάμπλο Γκαρσία, έχει δεχτεί ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22-41-0-69-6-97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.
10: Ολυμπιακός είναι δεδομένο. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτή την κουβέντα, αλλά θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και στην περίπτωση του προπονητή. Προς το παρόν αυτά, εντάξει, έχουμε και το ματς το βράδυ και το ματς κυπέλλου. Είναι πολλά που έχουμε να πούμε συνέχεια.
2: Θες να πούμε μετά για το ματς κυπέλλου, έτσι. Ωραία, ωραία.
10: Ναι, για να μιλήσει και ο Κέτσι, επειδή έχει ματς ναι. Σήμερα.
2: Κέτσι, τι κάνεις?
11: Καλά, παιδιά.
10: Γεια σου, Κέτσι.
11: Μακεμόνια τον Ολυμπιακό έπηγε καν' ακούσω.
2: Εγώ έχω μια απορία, θέλω να μου λύσεις.
11: Βεβαίως.
2: Τι φοράμε τώρα? Φοράμε τη φανέλα της Ρεάλ ή τη φανέλα της Αργεντινής ή τη φανέλα της Μασέη? Για να δεις ότι σε παρακολουθώ έτσι.
11: Με από εδώ και πέρα πάμε full Marseille.
12: Με μισή ώρα διαφορά, έτσι.
11: Έτσι.
12: Άλλαξε φανέλα.
11: το κορυφαίο που έχω κάνει σε αυτό το event που γίνεται είναι να αξίριστο στο πρώτο, ξυρισμένο στο δεύτερο. Βέβαια το τρελό θα ήταν το ανάποδο.
12: Ναι, το ανάποδο ρε φίλε, πώς θα γίνει. Θα γίνει το ανάποδο. Αλλά το είδα και τρελάθηκα και είχαν μισή ώρα διαφορά και λέω τι θα το γλεντήσω, λέω μετά.
11: Εντάξει τώρα, μην έχουμε εξαίρεση.
12: Ναι. Μάλιστα.
11: Γίνεται τέτοιο για λόγους. Πώς να το πω, ανανέωσης του.
12: Το δεύτερο που θέλω να σου πω, επειδή κάθεσα και το είδα, έχεις πάρα πάρα πολύ καλή ΚΑΠΑ 19 φέτος. Θα με θυμηθείς.
11: Ναι. Η ΚΑΠΑ 19 είναι και σε μεγάλο βαθμό η ΚΑΠΑ 17.
12: Ναι.
11: Που πέρυσι είχε πάει πολύ καλά. Θυμάσαι, ήταν η μόνη ομάδα που κόντραρε τον Παναθηναϊκό.
12: Ναι.
11: Και άφησε που ήταν φοβερό ο Παναθηναϊκό και ήδη είδαμε και παιδί πήρε χρόνο στην πρώτη ομάδα, έστω για λίγο.
12: Ναι.
11: Και αφήσανε πίσω Ολυμπιακό ΠΑΟΚ που εντάξει, κυριαρχούσαν όλα τα χρόνια.
12: Ναι. Όχι, το λέω γιατί την είδα σήμερα στο Youth League, ήταν πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ.
11: Πολύ καλή. Πολύ
12: δηλαδή,
11: καλή.
12: Αδικείται από το ότι δεν κέρδισε. Έπρεπε να κερδίσει.
11: Ναι.
12: Και μ' άρεσε και ο τρόπος που έπαιξε. Pressing ψηλά. Ναι. Μ' άρεσε πολύ, πώς να σου το πω.
11: Ναι. Γίνεται καλή δουλειά από πέρυσι. Ναι. Το δίνω τον Γιώργο Γεωργιάδη.
12: Ναι.
11: Απλά χρειάζεται υπομονή, παιδιά, γιατί ένα παιδί για να μπει στην ομάδα. Είδατε, ας πούμε, ο Μπαταούλας του ΠΑΟΚ. Το λέω σαν παράδειγμα για το παιδί, έτσι.
12: Ναι.
11: Τον έριξε ο ΠΑΟΚ τώρα σε μια κατάσταση ανάγκης μέσα και φάνηκε. Ενώ είναι από τους καλύτερους παίχτες στην ηλικία του, σε αυτή τη θέση. Πόσο έτσι φάνηκε ανέτοιμος να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Οπότε πρέπει να έχουμε και υπομονή και να στηρίζουμε και τα παιδιά σε μια κακή.
12: Μα εννοείται ότι πρέπει να τα στηρίζουμε τα παιδιά σε μια κακή. Αυτό και το πιο σημαντικό για τις ακαδημίες, αν θες την άποψή μου, δεν είναι τόσο το να παίρνουν τίτλους τα τμήματα υποδομής. Παίζει ρόλο.
11: Εννοείται. Να βγάλεις παίκτες.
12: Πρέπει να βγάλεις παίκτες. Δηλαδή εκεί μετράει η ακαδημία.
10: Υπάρχει εξέλιξη, παιδιά.
12: Μπράβο.
11: Απλά το είπα αυτό γιατί, παιδιά, θεωρώ τρομερά σημαντικό το να μπει ένα παιδί να παίξει όταν πραγματικά είναι έτοιμος και να μπει επειδή θέλει ο προπονητής να το βάλει. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως έβαλε τους δύο παίκτες ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, τον Κουστούλα και τον Μουζακίτη.
12: Ναι.
11: Δηλαδή όχι να χτύπα ξύλο τώρα που χτύπησε ο Καμπί, να μπει το παιδί, ένα παιδί.
12: Κατάλαβα
11: δηλαδή.
12: Ναι.
11: Αυτό, δηλαδή πρέπει οι ομάδες να φροντίζουν ώστε αυτά τα παιδιά να τα προστατεύουν και να τα εμφανίζουν όταν είναι πραγματικά έτοιμα να παίξουν.
12: Ναι.
11: Το λέω σε αντιπαραβολή με αυτό με το που είπα για το
10: Μεταούλα
11: που ξέρω από πρώτο χέρι ότι είναι καλός παίχτης.
10: Ναι. Και έτσι και πάντα χρειάζεται και ασφαλές περιβάλλον. Μια ομάδα που δουλεύει καλά, δηλαδή εκεί να μπουν. Τα παιδιά για να βοηθηθούν.
12: Βεβαίως. Αλλά δηλαδή, αν ρίξει τα παιδιά αυτά σε μια κακή χρονιά και πει. Okay.
11: Αλλά αυτό είναι ό,τι το χειρότερο.
12: Αυτό είναι το χειρότερο. Πάνε τα κάψει τα παιδιά. Κατάλαβε. Τα παιδιά αυτά πρέπει να μπαίνουν όταν οι ομάδες είναι καλά.
11: Αλλά πάντα και οι ομάδες, αν δεν θεωρούν τα παιδιά έτοιμα, πρέπει να έχουν λύσεις. Δηλαδή το λέω για τον ΠΑΟΚ περισσότερο αυτό.
12: Ναι.
11: Πρέπει να έχουν έτοιμη λύση.
12: Ναι.
11: Αν προκύψει κάτι, μια στραβή όπως έγινε με την αποβολή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, θα μπει ένα παιδί που να είναι πιο έτοιμο. Γιατί φάνηκε ότι. Που να είναι παίχτης, κανονικός. Δηλαδή επαγγελματίας, έμπειρος κτλ. Και ο Μπαταούλας και ο κάθε Μπαταούλας να μπαίνουν σταδιακά. Αυτό σαν μια παρατήρηση. Τώρα να πούμε για το παιχνίδι ότι.
12: Πάμε για το βράδυ, ναι.
11: Έχουμε αυτή την ξαφνική απουσία του 300, θεωρείται δεδομένη, μπορούμε να πούμε. Ευτυχώς για την ΑΕΚ έχει αυτά τα τρία χρόνια το δίδυμο 300 Πρινιόλι, οπότε έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα και μπορεί να τον χρησιμοποιήσει όποτε χρειάζεται. Επειδή δεν έχει ενημερώσει επίσημα, να πω ότι δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό όσο κυκλοφορεί δεξιά-αριστερά, γιατί κακά τα ψέματα όταν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση κυκλοφορούν διάφορες φήμες, διάφορα πράγματα καφενιακά και σιγά σιγά καταλήγουν να γίνεται είδηση. Εντάξει, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες και αυτά, αλλά σίγουρα δεν είναι ότι θα γίνει νέα επέμβαση του 300. Αυτό μου έχει υποθεί και είναι.
12: Για τον νόμο λες,
11: Ναι, δεν έχει καμία σχέση με τον τραυματισμό στον νόμο, τον οποίο τον ξεπέρασε, έκανε την επέμβαση, έκανε τη θεραπεία του και το έχει ξεπεράσει πλήρως, το είδα μάλιστα και στα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα. Τέλος πάντων, θα παίξει ο Μπρινιόλι σήμερα. Ένας έτοιμος τερματοφύλακας, έμπειρος, έχει παίξει στην Ευρώπη. Με τον Παναθηναϊκό, είχε κάνει και κάποια παιχνίδια πάρα πολύ καλά με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Θα μπει και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Τώρα από εκεί και πέρα, αν γίνουν αλλαγές σήμερα σε σχέση με τον αγώνα με τον Άρη, είναι αυτές οι δύο που έχουμε πει κάθε μέρα, τι λέμε, ή ο Κοϊτά να πάρει θέση του Κατσίνοβιτς αριστερά και ο Κάιρινεν στο κέντρο να πάρει τη θέση του Βιτάλης. Δεν βλέπω κάποια άλλη αλλαγή. Η τετράδα του άμυνας δεν αλλάζει ακόμη τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα στην πορεία ο Λιτογιάννης όταν θα είναι και στο 100% προσαρμοσμένος στην ομάδα, αν θα μπορέσει να πάρει έτσι πολλές συμμετοχές ή ακόμη να γίνει και βασικός. Σίγουρα έχει τα στοιχεία να αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Δεξιά θα είναι ο Ρώτα και ο Κουντή με το ρόλο στο κεντρικό δίδυμο. Ο Μαρίνης στο κέντρο και να δούμε ποιος θα είναι δίπλα του. Δεξιά, αλλά στην ουσία παντού θα παίζει ο Μάγερ, όπου θέλει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και το δίδυμο μπροστά, Βαρκαγιώβιτς. Και από εκεί πέρα, ό,τι γίνει από τον πάγκο, ανάλογα πώς θα πάει το παιχνίδι, έχει παίχτες να φέρει για όλες τις θέσεις. Εκτός του δεξιού μπακ, εκεί θα γίνει κάποια αλχημία. Φαντάζομαι ο Κατσίνοβιτς χτύπα ξύλο, να μην χρειαστεί. Αυτά παιδες. Γιατί ναι, και να πούμε ότι θα μοιραστούν 30.000 σημαίες, να το πούμε και αυτό. Όποιος πάει στο γήπεδο θα πάρει και τη σημαία του. Οι πόρτες ανοίγουν 4:15. Εννοείται ότι θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι για να έχετε τα εισιτήριά σας στο χέρι, αλλιώς δεν μπορείς να πλησιάσεις το γήπεδο στην Φιλαδέλφεια. Αυτά.
12: Και να πούμε, αυτός είναι και ο λόγος που μέχρι τις 5 θα είσαι μαζί μας. Θα πας στο γήπεδο μετά και θα φύγεις μετά τις 5.30, δεν είναι?
11: Ναι, ναι, ακριβώς.
12: Έχουμε διάλειμμα πάνω. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
16: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
15: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
16: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
17: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwins σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwins. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες, rockhardfestival.gr.
1: Το Origins Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Origins Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, έλα Γιώργο.
1: Συνεχίζω εγώ έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Τώρα και για το βράδυ να πούμε ότι έχει το παιχνίδι Ολυμπιακός με τον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Λίγες μέρες μετά παίζει πάλι με τον Βόλο. Μια καλή εμφάνιση νομίζω χρειάζεται. Μια νίκη άνετη. Όχι πάλι 1-0. Να δούμε και ποιους ποδοσφαιριστές θα χρησιμοποιήσει ο προπονητής. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Μπουέρτα στο αρχικό σχήμα δίπλα στο Φίλι. Ο Φίλις λογικά, ο Φίλις θα είναι σίγουρα ο ένας, ο μικρός, ο άλλος ή ο Κουτσογούλας θα είναι στο δεξιάκρο της άμυνας. Ή ο... Κόλλησε στο μυαλό μου, ο Τσομπανίδης ο τερματοφύλακας. Είναι έχει ο Ολυμπιακός έναν μεγάλο εισαγωγικά μέσα. Να μην πούμε δηλαδή τον Μπέντερ στην δεξιά. Ο Σμαϊλός ο Γκάρμο θα είναι σαν στόπερ, προτείνει για αριστερά. Λογικά Ζέλσον, Φορτούνη, Σά και Γκοντζάλες. Οι τέσσερις μπροστά, οι τρεις πίσω από τον Σέντερφορ. Λοιπόν. Τώρα, τι άλλο, είχαμε και την ανακοίνωση χθες που βγήκε από την Θηρά 7 προς τον προπονητή, καλώντας και αυτό να αλλάξει άμεσα την εικόνα της ομάδας. Κάποια πράγματα που του καταλογίζουν, μια εικόνα που εδώ και αρκετό καιρό δεν είναι καλή. Και μην μου πείτε ότι μου τα λέτε τόσο καιρό και τέτοια, δεν έχω πει εγώ, και τα παιδιά εδώ είναι μάρτυρες μπροστά, δεν έχω πει εγώ ότι στο τελευταίο διάστημα του Ολυμπιακός παίζει καμία μπαλάρα ή κάτι τέτοιο. Ο Πιρόλα φαίνεται πως έχει μια πάρα πολύ ελαφριά θλάση, οπότε θα τρέξει και όσο να προλάβει σε 10 μέρες την Μενεσίμνα Τρίτη, είναι σε 10 μέρες ακριβώς το μάτς με την Γιαγκελόνια. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίκτες στόπερ, έχει και τον Κάρμο για αριστερό ποδό στόπερ, έχει και τους Μαΐλους που μπορεί να παίξει επίσης αριστερά γιατί είναι πολύ καλός και με το αριστερό πόδι. Γενικότερα νομίζω θα πρέπει να περάσει και το σημερινό παιχνίδι. Γενικότερα ο Ολυμπιακός να κάνει νίκες από εδώ και πέρα, αν μπορεί να είναι και βελτιωμένη η εικόνα του, αν μπορεί να κερδίζει και λίγο πιο άνετα, να αρχίσουν να μπαίνουν και τα νέα αποκτήματα σιγά σιγά και αυτά στην εξίσωση, για να κερδίζει μάτς ο Ολυμπιακός και να κερδίζει χρόνο μέχρι να μονταριστεί μια ομάδα με 18 μεταγραφές. Δεν είναι καθόλου εύκολο ότι μια μέρα στην άλλη να είναι έτοιμη και να αποδίδει και πολύ καλά. Αυτά προς το παρόν και συνεχίζουμε σε λίγο και με τα μηνύματα.
0: Ωραία, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει ρεπό. Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια και ο προπονητής ήθελε λίγο να τους αποφορτήσει. Η είδηση της ημέρας είναι ότι διέχθηκε ποινή τριών αγωνιστικών ο Τέσσερις για την αποβολή του Σταμάζο τον Πάοκ. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει έφεση και από εκεί πέρα είτε θα μειωθεί σε μια αγωνιστική τιμωρία του, είτε θα μείνει η τιμωρία στις αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός υποστηρίζει ότι είναι τα βιοπυραγία, αλλά στη μία απόθεση με στόχο να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του. Είναι κάτι που θα το μάθουμε στους επόμενους μέρες ότι θα συμβεί. Αν μείνουν τις αγωνιστικές, δεν θα παίξει με την Κυψιά την Πέμπτη, με τον Πανατολικό την Κυριακή και με την Κυψιά για το κύπελο στη Λεωφόρο την ερχόμενη Τετάρτη. Αν οι τρεις γίνουν μία, δεν θα παίξει με την Κυψιά και θα παίξει με τον Πανατολικό και στο κύπελο θα έχει δικαίωμα στον Δοκίδη. Δεν ξέρω αν θα τον χρησιμοποιήσει ο προπονητής, γιατί εκεί θα γίνουν αρκετές αλλαγές. Θα δούμε. Αυτό που όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι από εχθές έχει ξεκινήσει μία προετοιμασία του προπονητή για το παιχνίδι με την Κυψιά. Τονίζω στους παίκτες ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και πρέπει να αφήσω πίσω τους το τι έγινε με τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά η νοοτροπία του Νίστρουπ είναι το κάθε μας να το βλέπει ως τελικό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την αυριανή προπόνηση. Μετά θα μάθουμε και την αποστολή για το κατά πόσο θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Δεν νομίζω. Πιστεύω θα εμπιστευτεί αυτός που ξεκίνησε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ήταν απόλυτα ευχαριστημένος. Εχθές μάλιστα στη διάρκεια πριν την προπόνηση, σε ανάλυση βίντεο, τους έδειξε αρκετά πράγματα που του άρεσαν πολύ. Όπως το pressing, οι κινήσεις του ΤΤ και διάφορα άλλα πράγματα. Οι κινήσεις των δύο επιθετικών, των ακραίων που ένας είναι έκλεινε προς τα μέσα, του ταμπόρδα. Όλα αυτά τα έκοψε σε βίντεο και τα έδειξε στους παίκτες για να τους επιβραβεύσει. Και θέλει τώρα ο Παναθηναϊκός να κάνει μία ακόμα νίκη με την Κυψιά την ερχόμενη Πέμπτη. Εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει. Και στο ντέρμπι υπάρχει πρέπει, αλλά το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Τα μικρομεσαία παιχνίδια είναι αυτά που όμως που κάνουν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος διαφορά. Αν εκεί έχει ελάχιστες απώλειες, έχει σίγουρα ένα βαντάζ εναντί των άλλων. Γιατί όλοι έχουν απώλειες. Το θέμα ποιος έχει τις λιγότερες. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει χάσει 2 βαθμούς από το Βόλο και η ΑΕΚ έχει χάσει 2 βαθμούς από την Κυψιά. Και η Κυψιά έχει Επίσης το καμπανάκι με την ΑΕΚ. Επειδή το είδα το μάτς, ήταν πάρα πάρα πολύ καλή. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ομάδα προπονητή, μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει χάσει τον Τετέ και τον Παντελίδη από πέρσι, αλλά έχει άλλους πρωταγωνιστές. Και είναι μια ομάδα που δεν φοβάται να παίξει, παίζει και δημιουργεί και θέματα και προβλήματα. Τώρα από τον Όφη έχασε την τελευταία αγωνιστική. Σε ένα παιχνίδι όμως που νομίζω ότι με βάση τις ευκαιρίες θα μπορούσε να έχει πάρει αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, ένα παιχνίδι το οποίο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για την 11η από αύριο. Αν και δεν νομίζω ότι θα πάει σε ιδιαίτερες αλλαγές ο προπονητής. Θα παίξουν και ακριβώς οι ίδιοι, γιατί είναι και Κυριακή με Πέμπτη το μάτς. Στο Πέμπτη Κυριακή μπορούμε να δούμε μία-δύο αλλαγές. Στο Κυριακή Πέμπτη είναι μία μέρα παραπάνω αποφόρτιση και ξεκούραση των παικτών που μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να βάλει ακριβώς την ίδια εντεκάδα. Αυτά, πάμε με μηνύματα. Ή μάλλον όχι,
1: Τώρα προλαβαίνουμε, δύσκολα.
0: Όχι.
1: Δύσκολα. Και έτσι έχεις μηνύματα.
2: Ένα το έχω, ναι.
1: Α, ωραία, ωραία. Για να ξέρουμε, γιατί και εγώ δεν είχα μαζέψει τίποτα ως τώρα. Οπότε, αφού έχεις και εσύ, θέλει να πει ο Κέτσε για ένα-δύο λεπτά και να συνεχίσει ή να πάμε σε κατευθείαν πολιτικό και να επιστρέψουμε.
0: Πάμε στο πολιτικό.
1: Πάμε πολιτικό.
0: Πάμε πολιτικό.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο του Κηφισού από Παραλιακή ως Ιερά Οδό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά προς Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι προς Εγάλεω στο κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή προς Πειραιά, Πολυνικό Σάλιμο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein της Αιγύπτου κατά τις κοινές δηλώσεις του με τους Προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Στέλνοντας μήνυμα προς την Άγκυρα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα και το διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η προσαρμογή του πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφάλειας της νέας εποχής. Τόνισε ο Νίκος Δένδιας από την Ιταλία, όπου υπέγραψε τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης δύο φρεγατών FREM. Δέσμη 6 παρεμβάσεων ύψους 5 δισεκατομμυρίων με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε ορίζοντα τριετίας, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως, παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Συναγερμό σήμερα το μεσημέρι στις αρχές μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η είδηση στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη προκαλεί στη Ρόδο είδηση για τον τραγικό θάνατο μιας 21χρονης κοπέλας σε τροχαίο δυστυχήμα που σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα μέσα στην πόλη. Η άτυχη κοπέλα οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου με συνεπιβάτη μία 27χρονη φίλη της. Κάτω από αδιαυκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέγκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η 29χρονη οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 27χρονη συνεπιβάτηδα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της νέας αυτής τραγωδίας στην άσφαλτο διενεργεί το τμήμα τροχιάς Ρόδου. Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στον εμπορικό κόσμο της Ρόδου και της Δωδεκανήσου μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανακοινώσεις τους, ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου και η Ομοσπονδία Εμπορίου Δωδεκανήσου κάνουν λόγο για ιστορική αδικία και άδικο αποκλεισμό του νησιού από το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Οι εκπρόσωποι των εμπόρων τονίζουν ότι η Ρόδος, αν και αποτελεί την αυαρχίδα του τουρισμού, με τεράστια συνεισφορά στα δημοσία έσοδα, εξαιρείται αδικαιολόγητα από την έκπτωση του 30% στον ΦΠΑ, η οποία εφαρμόζεται κανονικά στα υπόλοιπα 14 νησιά του συμπλέγματος. Παράλληλα, οι έμποροι χαρακτηρίζουν σταγόνα στον ωκεανό τις μειώσεις σε ασφαλιστικές εισφορές και προκαταβολή φόρου. Προειδοποιούν ότι τα ωφέλη θα εξαναμιστούν αμέσως από την ακρίβεια και τη γραφειοκρατία και ζητούν άμεσες τομές χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Μεταξύ αυτών, τη θέσπιση 120 δόσεων για τα χρέη, τη δημιουργία κατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και τη θεσμική αναγνώριση της εποχικότητας στον τουρισμό. Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα σαφές μήνυμα προς το οικονομικό επιτελείο να αντιμετωπίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και όχι ως βαρύδι. Την ανάγκη για ειδική νησιωτική πολιτική υπογραμμίζει το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Με ανακοίνωση του αναγνωρίζει μεν τα θετικά μέτρα για τα εισοδήματα, τονίζει όμως ότι οι οριζόντιες πολιτικές εξισώνουν τους άνισους. Η ακρίβεια και το δυσανάλογο μεταφορικό κόστος πιέζουν ασφιχτικά τα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο επαναφέρει το πάγιο αίτημά του για επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, ζητώντας άμεσες λύσεις για τη ρευστότητα της αγοράς. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου όταν εργαζόμενος εργολάβου υπέστη κάταγμα στο χέρι κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού. Με κοινή τους ανακοίνωση, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και το Σωματείο της ΔΕΙΑΡ ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών για να διαπιστωθούν αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. στην έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάλου Ρόδου προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή. Το έργο προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ με φορέα υλοποίηση στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Στη σύμβαση διάρκεια 4 ετών συμμετέχει και το Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό τη στατική ενίσχυση και προστασία του διατηρηταίου κτηρίου τη Ιταλική περίοδου. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους παραμένει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της τροχιάς. Σε μόλις μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 367 πρόστιμα σε Ρόδο και άλλα νησιά στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή. Οι έλεγχοι στοχεύουν οδηγούς δικύκλων, ηλεκτρικών πατινιών και διανομής, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική, βόρειο-δυτική. Η έντασή τους θα ξεκινήσει ασθενής γύρω στα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44880.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα, που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα, μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29 350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38400, κινητό 694 064 0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Να το θέσω έτσι. Λοιπόν, τώρα που ήρθε ο Κορδόν, λέει, βλέπεις να έρχεται καινούριος προπονητής και μου τη λίμπερ να φεύγει, λέει, τριάξω το Βόλο. Αυτό τώρα δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ. Πραγματικά, δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ. Δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι, ένα απίθανο σενάριο. Δηλαδή, από τη στιγμή που ήρθε ένας αθλητικός διευθυντής, να φέρει και καινούριο προπονητή. Αλλά ο προπονητής είναι στη θέση του αυτή τη στιγμή. Οπότε θα πρέπει να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρχουν. Ο Μάξ από το Ηράκλειο λέει: αν η αποδέσμευση του Κοβάσεβιτ σημαίνει και η πρόσληψη του Κορδόν σηματοδοτεί αλλαγή στον πάγκο ή ενίσχυση στο Βάσκο τεχνικό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι και τα δύο σενάρια είναι πιθανά, γιατί είναι και Ισπανός και ο Κορδόν, έτσι. Και από την άλλη μεριά θα μπορούσε κανείς να πει ότι και με τον Κοβάσεβιτ ότι είχε πολύ στενή σχέση ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Γιώργο λέει: στον Μέντι θα πρέπει να δοθεί χρόνο μέχρι Χριστούγεννα. Αν δεν φανεί φως, να γίνουν οι πρέπουσες τελετές, λέει, οι βραβεύσεις και να χωρίσουμε αρμονικά. Αυτό είναι το πρέπον και το σωστό. Εντάξει, το ότι παιδιά, να καταλάβουμε και κάτι όμως. Ότι και καινούριος προπονητής να έρθει τώρα, αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα, στη διακοπή, εγώ λέω, πάλι θα χρειαστεί χρόνο. Θα έρθει σε μια ομάδα που δεν είναι δική του, με 18 μεταγραφές, που θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Θα πρέπει να περάσει τα δικά του θέλω, θα πρέπει να μάθει την ομάδα να κάνει κάποια άλλα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο και ο νέος προπονητής που θα έρθει, αν έρθει, αυτό εννοώ τέλος πάντων, θα είναι, δεν μπορεί να του πεις έρχεσαι και θέλω να δω αποτέλεσμα την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη, την τρίτη. Θα χρειαστεί χρόνο και κυρίως. Όπως αντίστοιχα, αν δοθεί χρόνο τώρα στο Μεντιλίμπαρ, έτσι αντίστοιχα θα πρέπει να δοθεί χρόνο και στον καινούργιο προπονητή. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν αλλάζει νομίζω. Δεν μπορεί να πει κάποιος το αντίθετο. Αν δεν αλλάξει τρόπο παιχνιδιού ο Μέντι, θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα συνέχεια. Παιδιά, ένας άνθρωπος, ένας προπονητής όπως ο Μεντιλίμπαρ, που είναι 64-65 χρονών και στη μεγαλύτερη διάρκεια της καριέρας του παίζει αυτό το παιχνίδι, δεν θα το αλλάξει. Το ότι μπορεί να το προσαρμόσει, το ότι μπορεί να κάνει κάποιες προσαρμογές, το ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε κάποιους ποδοσφαιριστές, το ότι αν έχει και συμβατούς ποδοσφαιριστές με αυτό που θέλει, μπορεί να το εξελίξει και να το βελτιώσει, αυτό παίζει 100%. Να αλλάξει τελείως το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να γίνει. Το ότι και ο ίδιος φαίνεται ότι προσπαθεί μέσα από τα παιχνίδια να αλλάξει κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρό του και στο ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα, στο ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα κυρίως, εγώ θα πω, ναι, βλέπω μια προσπάθεια να γίνει αυτό. Αλλά είναι κάτι, από εκεί κάτι που ήξερε, που έκανε για όλη τη ζωή, για όλη την καριέρα, πρέπει να πάει σε ένα άλλο, σε έναν άλλο τρόπο. Οπότε και αυτό θέλει χρόνο. Λοιπόν, γιατί δώσαμε τόσα λεφτά, λέει, για το Μεξικανό, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει καμία παιχτούρα. Καθίστε, παιδιά, δύο μάτς έχει παίξει ο Μεξικανός. Δηλαδή, εντάξει, δεν φαίνεται. Τρία μάτς έχει παίξει. Έπαιξε 20 λεπτά στην Τρίπολη, έπαιξε με την ΑΕΛ που ήταν μια χαρά και πήγε και αλλαγή στο Βόλο. Εγώ σας το είχα πει από την πρώτη στιγμή και πρέπει αυτό να το κρατήσετε, πρέπει να ακούτε τι λέμε, γιατί και εγώ δεν τα βγάζω το κεφάλι μου αυτά που λέω. Ο Μεξικανός, ο Γκονζάλης, είναι ένας παίκτης, ένας σεντερφόρ που δεν είναι τόσο συμμετοχικός στο παιχνίδι. Ο Ελκαμπή είναι περισσότερο συμμετοχικός. Ο Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, είναι συμμετοχικός. Ο Ελαραμπή παλιά ήταν πολύ συμμετοχικός στο παιχνίδι. Παίρνει καλά, ορισμένες φορές παίρνει και όλο το παιχνίδι από τα πόδια του, κατά κάποιο τρόπο. Ο Γκονζάλης δεν είναι τόσο συμμετοχικός. Είναι ένας παίκτης που πρέπει να τον τροφοδοτήσει αρκετά μέσα στην περιοχή για να σου κάνει τις ευκαιρίες γκολ. Αλλά δεν σημαίνει ότι με τις δύο πρώτες εμφανίσεις του, τρεις, ότι θα τον βγάλουμε κακό παίχτη. Με ποια λογική λέει έγιναν πρώτα οι μεταγραφές και μετά έρθει ο Κορδόν. Εντάξει, παιδιά, γιατί με ποια λογική. Μια χαρά έγιναν οι μεταγραφές και ο Ολυμπιακός έχει κάνει καλές μεταγραφές, θεωρώ, αρκετά καλές μεταγραφές. Αλλά αποφασίστηκε ότι τώρα πρέπει να γίνει μια αλλαγή σε αυτή τη θέση. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν νομίζω και ότι ο Κοβάσεβιτς ειδικά ότι στο μεταγραφικό κομμάτι ότι είχε τον πιο ενεργό ρόλο από όλους, δηλαδή ότι όλες οι μεταγραφές ήταν δικές του και τα σχετικά. Γι' αυτό ήταν και μέσα στο καλοκαίρι να γίνονται και άλλες αλλαγές. Το λάθος του Μέντι είναι ότι στους νέους παίχτες λέει ψάχνει επαγγελματισμένα τον νέο Τσικίνο, τον νέο Καμπί, τον νέο Γκαρθία στα καλύτερά τους και επειδή δεν μπορεί να τους βάζει στην εξίσωση τους αχρηστεύει. Δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι ψάχνει τους νέους Τσικίνο, Καμπί, Γκαρθία. Αλλά είμαι βέβαιος ότι προσπαθεί να τους βγάλει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν και στο παιχνίδι του. Το να βρεις πάλι άλλον έναν Ελκαμπή δεν είναι εύκολο και ούτε εύκολο θα βρεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ρεπορτάζ σε κάθε τμήμα του Ολυμπιακού. Πάμε, Νίκο Ζέρβα τώρα. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις?
1: Τι κάνετε, καλά?
2: Καλά, εσύ? Γεια σου, Νίκο.
1: Λοιπόν, είχαμε ενημερώσει το πρωί για την οριακή κατάσταση που υπάρχει στο θέμα της συμφωνίας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και την παραχώρηση της Αμελαρίνα, εκτιμώντας ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή, γιατί μέχρι το βράδυ ήταν όλα στον αέρα, να το πω έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τελειώσει κάτι, δηλαδή δεν έχουν πέσει υπογραφές, δεν είναι οριστική η συμφωνία, αλλά δείχνουν να έχουν πάρει όλα το σωστό δρόμο. Το δρόμο δηλαδή εννοώ τη συμφωνία. Γιατί κατά πόσο είναι σωστό ή όχι δεν είναι δικό μας θέμα να το κρίνουμε. Ο Ολυμπιακός λοιπόν όλα δείχνουν ότι αγωνίζεται σαν να λένε, και μέχρι το βράδυ θα έχει υπάρξει και κάτι πιο επίσημο, έτσι, κάτι πιο χειροπιαστό. Αυτό είναι που μεταφέρω τώρα, είναι πληροφορίες ότι πλέον δείχνουν τα εμπόδια που είχαν πει την τελευταία στιγμή να ξεπερνιόνται και ο Ολυμπιακός να αγωνιστεί κανονικά στο γήπεδο ΤΣΕΚ με ορίζοντα να είναι για τρεις, τον πολύ για τέσσερις μήνες, έτσι μέχρι να επιστρέψει στο ανακοινισμένο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Αυτά είναι τα πιο φρέσκα. Ξαναλέω, δεν είναι τελειωμένο, αλλά νομίζω ότι μέχρι το βράδυ θα ολοκληρωθεί η όλη ιστορία.
0: Μάλιστα. Ωραία, Νικόλα. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Τάσο, θα συνεχίσεις?
2: Θα συνεχίσω, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λέει δεν πάμε μπροστά, βρε παιδιά, ακόμα και

0: πρωτοβουλή. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και όσοι βλέπουν το μάτς 15 λεπτά βλέπουν ότι μια ομάδα είναι κυριαρχική με όλους τους τρόπους επιτίθεται από δεξιά, από αριστερά, 11 εναντίον 11. Αυτό που λες είναι η προπαγάνδα. Έτσι. Που έχει φάει και εσύ το παραμύθι. Μετά την αποβολή. Ποια αποβολή? Μέχρι το 15 Παναθηναϊκός κυριαρχούσε 100%. Είχε τη φάση με τον Λιβάη Γκαρσία. Είχε σωστή ανάπτυξη. Ήταν μια ομάδα στο γήπεδο. Μετά έγινε πιο πολύ με το 11-2-10. Μετά με το 10-1-10 πάλι έχασε φάσεις ο Παναθηναϊκός με τον Ναΐ. Εντάξει, okay. Ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Και φαινόταν ο ΠΑΟΚ ότι ήταν τόσο κακός. Αυτό έγινε την Κυριακή. Ήμασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία με τον τραυματισμό του Σεριβέγια. Δεν πω ποτέ, φίλε μου, για κανένα ποδοσφαιριστή καμίας ομάδας ότι είναι τυχερός. Είναι ντροπή που το λέμε έτσι. Πάνω από την υγεία δεν βάζω τίποτα. Καμία ομάδα, τίποτα. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Έτσι. Και είσαι και λάθος. Γιατί ο Κάγκο έτσι κι αλλιώς θα έμπαινε. Και υγιής να τον Τσιριβέγια, ο Κάγκο θα έμπαινε. Ο Κάγκο δεν έπαιζε στην Ευρώπη, διότι δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής και έπαιζε ο Τσιριβέγια. Ο Κάγκο θα έμπαινε. Και ο Καμαρά ήταν κακός τότε, όχι επειδή δεν τέριαζε μόνο με τον Τσιριβέγια, που είναι ένας λόγος κι αυτός, αλλά επειδή δεν είναι έτοιμος. Φώναζα, έλεγα εγώ. Ηρεμία. Τον είχαν στοχεύσει τον Καμαρά. Στοχοποίησα απίστευτη. Εδώ έρχονται σαν μηνύματα, δεν έχουμε ξάρι. Και έλεγα, ηρεμία. Είναι καλός παίκτης. Τον έχει δύο Κοτσόλης. Τον έχει δύο προπονητής. Τον θέλουνε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει συγκεκριμένα πράγματα στο γήπεδο. Είναι ένα βαρύ κορμί που θέλει το χρόνο του για να μπορέσει να βρει τη φόρμα του. Όπως συμβαίνει με πολλά βαριά καρουμιά σε όλες τις ομάδες. Έτσι. Τώρα είναι καλύτερα όσον αφορά τα τρεξίματά του. Και θα είναι όλο και καλύτερα. Αλλά εδώ θέλουμε ένα παίκτη με το που έρχεται. Αν στο πρώτο παιχνίδι κάνω λάθος, πάσα, άχρηστος. Αν βάλει μια γκολάρα, Θεός. Δεν είναι έτσι η μπάλα, ρε Μακή. Η μπάλα δεν είναι έτσι. Μπάλα, τους παίκτες τους κρίνουμε στη διάρκεια. Και μετά από αρκετούς μήνες μπορούμε να δούμε τα χαρακτηριστικά τους. Λοιπόν, και τσε, θες να πεις κανένα μήνυμα?
1: Ναι, θα πω 3-4 μήνυματα.
0: Μπράβο.
1: Ένας φίλος λέει, Μίλα Κώστα, ξενερώσαμε. Γιατί ρε παιδιά ξενερώσαμε? Ό,τι έρχεται το λέμε. Ένας άλλος φίλος λέει, αν κάνουμε αναπάθμιση θέση τερματοφύλακα, λέει, και του Μουκουτί, θα μας πάρουν τα κέλια. Το θα μας πάρουν τα κέλια δεν υπάρχει, φίλε, είναι η μεγαλύτερη απάτη που υπάρχει για το ελληνικό πρωτάθλημα όπως είναι τώρα, έτσι. Με τις ομάδες ενώτη που το ανταγωνίζονται για να το κατακτήσουν. Δεν υπάρχουν κέλια για καμία ομάδα. Η ΑΕΚ έχει κάνει αναβάθμιση στη θέση του τερματοφύλακα εδώ και 3 χρόνια. Έχει πάρει 2 τερματοφύλακες πάρα πολύ καλούς. Εξαιρετικά καλούς. Τώρα σε ό,τι αφορά το Μουκουντή, νομίζω ότι ο Μουκουντή όλα τα χρόνια είναι μια σταθερά στην ΑΕΚ. Είναι ο ηγέτης της άμυνάς της. Και με όλους τους προπονητές παίζει. Είτε αριστερός στο όπερ που έπαιζε με τον Αλμέιδα, μαζί με τον Βίντα. Και τώρα πάλι μαζί με τον Ρέλβας, παίζοντας δεξιά, πάλι είναι σταθερός. Τώρα, το ότι θα ήθελα ο τρίτος στόπερ, ας πούμε, να είναι πιο κοντά στους δύο, το έχω ξαναπεί, μην το ξαναλέμε. Άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο, παιδιά.
0: Ωραία. Σε αποδεσμεύουμε.
1: Ναι.
0: Okay. Πας στο γήπεδο, έτσι, και από εκεί, ναι, μετά τις 5.30.
1: Εντάξει, ελπίζω να έχω φτάσει βέβαια.
0: Αν δεν έχει φτάσει, ό,τι ώρα φτάσει. Ό,τι ώρα φτάσει. Δεν έχω πρόβλημα, μωρέ, εντάξει.
1: Μην αγχώνεστε, είμαστε κοντά.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Έγινε,
0: πάμε, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
8: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
9: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
11: Ψηφινέ σε όσους προχωρούν σε δυσμενείς κρίσεις για τη διαιτησία δημόσια. Μεταγραφή για τον Μαρίσιο που έκανε δικό του τον Νότιο Σουδανό Power Forward Άτεμ Κουάνι. Ο 26χρονος έχει ύψος 2,06 και την περασμένη σεζόν έπαιξε για ένα διάστημα για λογαριασμό της ανόρθωσης με μέσο όρο 15,8 πόντους και 5,2 rebound. Η αναμέτρηση Real Madrid-Inter στις 10 ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Porto, Manchester City, Dortmund, Villarreal και Lille Betis, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο η Breeze φιλοξενεί την Aston Villa. Τηλεοπτικά οι αγώνες από τη Magenta TV. Ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας έχει συγκεντρώσει ο Μπρούνο Φερνάντες, του οποίου το συμβόλαιο με τη Manchester United λύγει το καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, ο Πορτογάλος φέρεται να είναι ικανοποιημένος στο Old Trafford και η αγγλική ομάδα σχεδιάζει να ενεργοποιήσει την οψιόν επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη ένα χρόνο. Στην Πολωνία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Δόνης, ο οποίος μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Άρη συμφώνησε με την Radomiak Radom, όπου αγωνίζεται ο αδελφός του Χρήστος. Κρούση από την ΟΑ της Αρμενίας, την οποία είναι προπονητής ο Πάμπλο Γκαρσία, έχει δεχτεί ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: 7 λεπτά μετά τις 5, οι ρεπόρτερς είναι εδώ, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με Κώστα και Τζόγλου μετά τις 5.30, ήταν μέχρι τώρα μαζί μας, πρέπει να πάει στο γήπεδο. Θα τον ξαναβγάλουμε μετά τις 5.30. Γιώργο Τσανάκα, η Τάσο Νικολογιάννη στο μικρόφωνο της κορυφαίας Αττικής Νότητας, στον Big Wings Sport FM. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση στον ήχο και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και ο Γιώργος στα μηνύματα.
1: Συνεχίζω εγώ. Μου στέλνει αυτός γιατί σχολιάζω το μήνυμα που μου έστειλε για τον Τζίλο. Μου λέει εσύ άφησε χθες. Παιδιά, είναι άλλο να λες ότι ήταν ένας διαιτής κακός, ότι αδίκησε μια ομάδα και όλα αυτά, και άλλο να στέλνει μηνύματα και να σου λέει στημένος. Είναι πολύ απλό. Δεν μπορείς να λες έναν στημένο. Είναι πολύ απλό για την απάντηση. Με ποια λογική μου στέλνει ο φίλος, δόθηκε αυτό το πέναλτι όταν δεν προκύπτει καμία κάμερα. Γιατί μετά το μαρκάρισμα υπήρχε σοβαρός τραυματισμός. Γιατί. Πόσο δύσκολο να το καταλάβετε αυτό. Το Μέντι λέει του χρόνου είναι δύο πράγματα. Ένα το θέμα του Γιάρεμτσουκ, δύο ότι ο Σά δεν πρέπει να παίζει, κάνει πολλά και συνεχόμενα λάθη. Τον χρεώνεις εσύ ή τον χρεώνουν γενικότερα κάποιοι άλλοι? Γιατί ο Σά τώρα ήρθε και έχει παίξει. Ο Γιάρεμτσουκ, το θέμα του Γιάρεμτσουκ ήταν, εγώ λέω ότι αρχικά η διαχείριση που του έγινε την περασμένη σεζόν ήταν λανθασμένη από τον προπονητή, ήταν ξεκάθαρο αυτό για το θέμα του Γιάρεμτσουκ. Και ο ίδιος όμως στην προετοιμασία τον είδατε φέτος πώς περπάταγε. Και έλεγε ότι θέλει να πάει στην Λιόν. Από τη στιγμή που καθίσαν κάτω τα βρήκανε και συνεχίζει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό, αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει και στις δύο πλευρές. Και στον Ολυμπιακό, που είναι το σημαντικότερο, και φυσικά στον ποδοσφαιριστή. Ο Πορτογάλος που ήρθε την Κιμαρά σαν αθλητικός διευθυντής ακόμα στην ομάδα ή έφυγε. Δεν ήρθε σαν αθλητικός διευθυντής, ήρθε με έναν άλλο σύνθετο ρόλο για να αναλάβει και διαπραγματεύσεις και διάφορα ακόμα ζητήματα. Είναι στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι τελευταία ασχολείται αρκετά και με τη Ρίο αύριο, για τον Καρντόσο λέτε. Καλησπέρα, λέει. Κακώς τραυματίστηκε ο Ελκάμπη. Και ευχόμαστε όλοι ταχύα ανάρρωση. Αλλά ίσως αυτό θα δει αφορμή να δούμε άλλους παίκτες και άλλο τρόπο παιχνιδιού. Παιδιά, με τον. Σε αυτό που λες, φίλε μου, τώρα δεν έχεις άδικο ότι μπορεί να δούμε και άλλο τρόπο παιχνιδιού κατά κάποιο τρόπο. Γιατί και ο Ελκάμπη, αν μπορείς να πεις ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που εκφράζει απόλυτα αυτό το τρόπο παιχνιδιού που έχει μάθει και που γουστάρει ο προπονητής να παίζει, είναι ο Ελκαμπή. Ο πιο ταιριαστός ποδοσφαιριστής σε αυτά που θέλει να κάνει ο προπονητής. Είναι ξεκάθαρο. 100%. Τώρα ίσως να πρέπει να βρει ο προπονητής και άλλους τρόπους, ναι, να χρησιμοποιεί τα σεντερφόρ του. Γιώργο, για τη μικρή κόσμο να βρούμε παίκτες, λέει, θα παίζουν όσα λάθη και να κάνουν ο Ρέτσος, ο Γκαρθία, ο Ζέλσον, ο Τσικίνιο. Θέλουμε καλύτερους. Μην δικαιολογήσει μόνο με το Μεντιλίμπαρ, δεν το δικαιολογώ μόνο. Και πριν είπα ότι τους τελευταίους μήνες δεν βλέπουμε καθόλου καλό ποδόσφαιρο. Δεν τον δικαιολογώ μόνιμα. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Ναι, και είπα προχθές ότι είναι τραγικό το λάθος που κάνει ο Ρέτσος τον γκολ. Επίσης για τον Γκαρθία, επειδή όλη την ώρα λέμε και λέμε για τον Γκαρθία, ο Γκαρθία στο ξεκίνημα της σεζόν είναι καλύτερος από τον Έσε. Προχθές ο Βόλο, ο Γκαρθία ήταν καλύτερος από τον Έσε. Στα μάτς με την ΑΕΜΕΚ, ο Γκαρθία ήταν καλύτερος από τον Έσε. Δεν λέω ότι είναι καλύτερος παίκτης ότι πρέπει να παίζει ο Γκαρθία. Αλλά δεν σημαίνει, παιδιά, και κάτι άλλο, ότι επειδή ο προπονητής έβαλε αρκετούς από τους παλιούς ποδοσφαιριστές, οι παλιοί είναι στο ρόστερ. Δεν έφυγαν, είναι εδώ. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίζουν, γιατί είναι τότε στο ρόστερ. Το ότι θα πρέπει να παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχή σε καινούργια 100%. Αλλά δεν σημαίνει και ότι οι παλιοί πρέπει να σταματήσουν να παίζουν τελείως. Με την ίδια λογική, στους παλιούς είναι και ο Ρέτσος, είναι και ο Έσε, είναι και ο Πιρόλα, ο Ελκαμπή, ο Ζέλσον, ο Τσικίνι, ο Γκαρθία. Λοιπόν, άρα Γιώργο λέει, λέγαμε να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη όπως τότε με τον Μαρτίνς και πάλι ξανακάνουμε τα ίδια λάθη, λέει ο Ανδρέας. Και ο Μαφέο ένα μάτσο έπαιξε, λέει, γιατί έφυγε. Εντάξει, ο Μαφέο, εκτός από ότι και αγωνιστικά δεν ήταν καλά. Παιδιά, είδατε και την οικογένειά του, ας πούμε, στη Βαλένθια. Έμεινε, δεν είσαι στην Ελλάδα. Για να ποδοσφαιριστεί πίσω να μην είσαι στην οικογένειά του εδώ, δεν είναι εύκολο. Έφυγε ο Μαφέο, αποχώρησε και ήρθε άλλο παίκτη στη θέση του. Είναι πιθανό, λέει, ανακοίνωση 3-7 να εντάσσεται ένα ευρύτερο επικοινωνιακό σχέδιο αποδόμηση με τη Λίμπαρ, λέει ο Μάχης Βυρακλού. Όχι, επειδή σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Και ούτε γράφτηκε στην ανακοίνωση να φύγει ή φύγε ή κάτι τέτοιο. Ούτε γράφτηκε πιθανά ότι είναι κακός προπονητής, ούτε αποτυχημένος, ούτε τίποτα. Και δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι σήμερα να φύγει ο προπονητής, αύριο, σε μια ώρα, οποτεδήποτε θέλετε, δεν θεωρώ ότι θα αποδομηθεί από κανέναν στον Ολυμπιακό. Και δεν πρέπει να γίνει αυτό, ασφαλώς, αλλά δεν θεωρώ ότι θα γίνει. Η γιόμεση όμως είναι βασικό στοιχείο του παιχνιδιού του, ότι η προσαρμογή άμεσο ποδόσφαιρο σημαίνει μπάλα άμεσα στο μισό του αντιπάλου. Πώς θα γίνει αυτό, αλλιώς λέει, δεν θέλει μπάλα στο δικό σου μισό. Για το άμεσο ποδόσφαιρο που λες, το έχουμε δει σε πολλές μορφές σε τον προπονητή. Το είδαμε τελευταία και με τα γεμίσματα, πολλά γεμίσματα και την προσπάθεια να πάρει τη δεύτερη μπάλα για να παίξει άμεσα. Το έχουμε δει στην πρώτη του χρονιά να παίζει πολύ πιο άμεσα και με διαφορετικό τρόπο, όχι με γιόμες που λες. Υπάρχουν πολλές μορφές άμεσου ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει, αν το δούμε, ένα στατιστικό που αρέσει σε πολλούς, τα X goals, είναι πρώτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σχεδόν 7 goals έπρεπε να έχει βάλει ο Ολυμπιακός, έχει βάλει 3. Αυτό είναι δείγμα ότι η ομάδα δημιουργεί. Δεν έχει παίξει όμως καλό ποδόσφαιρο. Τώρα συμφωνούμε. Στο δεύτερο μήχρονο τον Ατρόμητο ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός πραγματικά. Με τον Αστέρα ήταν για ένα 20 λεπτό, με τον Βόλο δεν ήταν καλός. Αν υπάρχει ενημέρωση λίγα για τον νέο Καραϊσκάκη και την ψήφιση τροπολογίας ύψους, γιατί καθυστερούν τόσο προκλητικά. Θα υπάρξει ενημέρωση, νομίζω, και ελπίζω και σύντομα. Γιατί το θέμα είναι να και η τροπολογία να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί εκεί. Πιστεύεις ότι ο επόμενος λέει μετά θα ανακατατάξει ο σύλλογος, θα είναι προπονητής αν βελτιωθεί η ομάδα? Να το δούμε, παιδιά. Το θέμα είναι να βελτιωθεί η ομάδα. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και γιατί καλοί παίκτες ήρθανε. Πέρυσι, για παράδειγμα, οι παίκτες που ήρθαν κοντά 10 μεταγραφές, ξέρω εγώ, 8-9 μεταγραφές, των οποίων αποχώρησαν όλοι εκτός από το Σιπιόνι. Άρα, ας πούμε, πέρυσι δεν πήγε κάτι καλά στις μεταγραφές. Φέτος, που δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα και ήρθαν καλοί παίκτες, θα πρέπει και η βελτίωση της ομάδας να υπάρξει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ξαναζεσταμένο φαγητό, λέει ένας φίλος στον Ολυμπιακό, σπασμωδικές κινήσεις και κάπου εδώ τέλος και με την Λίμπα. Okay. Νομίζω αυτά προς το παρόν για να μαζέψω και κάνω άλλο μήνυμα. Λοιπόν,
0: έχουμε διάλειμμα.
1: Πριν πάμε σε διάλειμμα, όσο ψάχνεις για δουλειά σκορολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που δεν μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά, πήγαινε στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες τον έσου 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν, απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr. Πάμε break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα. Το έχουμε.
5: Κάνε επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά. Έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την ταυτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Θεία, πού ήσουν?
12: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Πώς να πάω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το καλύτερο εξάρτημα διαφάνεια του βαθμίματο ο Καμαρλίνα φίλο και αυτό υπερβολικό είναι. Του παίκτε που να του κρίνουμε στη διάρκεια τη σεζόν. Απλά εγώ τόνισα ότι ο Καμαρά είναι ένα καλό παίκτη, ο οποίο θέλει τον χρόνο του. Άλλοι δεν θέλουν χρόνο, αυτό θέλει χρόνο. Να βρει τα πατήματά του, να βρει με ποιον θα ταιριάξει περισσότερο στη μεσαία γραμμή για να δούμε το τι ακριβώ μπορεί να προσφέρει. Δεν είναι αυτό που ήταν, δεν είναι αυτό που έδειχνε στην αρχή και δεν ήταν ό,τι χειρότερη στοχοποίηση που δέχτηκε. Έτσι. Καλησπέρα Τάσο, άλλο ότι μπορεί να αγγελάρει ο Παναθηναϊκός και άλλο είναι καλή και ευσία. Άμα είναι καλή ρε φίλε, δηλαδή τι να πούμε, ότι είναι μια τραγική ομάδα αφού είναι καλή και ευσία, τι να κάνουμε εδώ. Εσύ όλα τα μας δύσκολα τα βγάζεις. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Εγώ δεν λέω για όλες τις ομάδες ότι είναι καλές. Έτσι. Παίζει μια ομάδα από τη Super League που δεν είναι καλή. Ο Λεβαδιακός φέτος ας πούμε δεν βλέπετε μέχρι τώρα. Είναι χάλια. Έτσι. Ποιες άλλες ομάδες να πούμε.
1: Ναι, ο Λεβαδιακός είναι χάλια. Και ο Ηρακλής χάλια ξεκίνησε.
0: Ο Ηρακλής χάλια ξεκίνησε.
1: Ο Αστέρας είναι χάλια.
0: Ο Αστέρας είναι χάλια αυτή τη στιγμή. Χάλια.
1: Ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός αυτή τη στιγμή δείχνουν
0: ναι.
1: Οι δύο.
0: Είναι δύο ομάδες πολύ χειρότερες Super League αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι αρχή ακόμα. Έτσι. Η Κηφισιά είναι μια καλή ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν εσύ θεωρείς ότι η Κηφισιά είναι μια τραγική ομάδα, οκ. Okay, εγώ διαφωνώ. Τι να κάνουμε.
1: Και ο Πανετολικός ξεκίνησε με 4 γκολ την Καλαμάτα στο κύπελο και έκανε 3-3 στο
0: πρωτάθλημα. Μπράβο.
1: Δηλαδή.
0: Τι νέα υπάρχουν για την πλατφόρμα, θα μπει ο ΤΕ. Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Τα έχουμε εξηγήσει τόσες φορές, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Τα γράφουν τα site. Τα λέμε εμείς εδώ. Δεν πάμε να τα λέμε και συνέχεια. Ποιο ο ΤΕ. Δεν υπάρχει κανένα ο ΤΕ για τον Πανετολικό. Έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Η πλατφόρμα, έχουμε πει, θα βγει μέσω μιας εφαρμογής που θα υπάρχει στην τηλεόραση, όπως πήγε υπάρχει το Netflix. Θα μπαίνεις μέσα, θα κάνεις εγγραφή, θα πληρώνεις ένα ποσό, το οποίο δεν έχει οριστεί ακόμα, και θα βλέπεις διάφορα κανάλια που θα έχουν διάφορες μεταδόσεις. Παναθηναϊκό, Ηρακλή, μπάσκετ, κυπέλο και διάφορα άλλα. Έτσι. Αν θα κάνουμε κάποια μεταγραφή μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, λέω Μιχάλης, δεν το αποκλείω, φίλε. Για αριστεροπόδαρο στόπερ, δεν το αποκλείω. Ο Βινιάς πρέπει να πάρει περισσότερα μας κατά τη γνώμη μου. Είναι μπαλαδόφατσο ο μικρός και θα κάνει καριέρα στην ομάδα, λέει ο Μάκης. Ο Βινιάς σιγά σιγά θα πάρει τα παιχνίδια και ήδη το βλέπουμε ότι στην προτίμησε να τον βάλει στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ αυτόν και όχι το Κοντούρι. Πράγμα που για μένα δείχνει ότι στον Βινιάρη εκτιμάει πάρα πολύ το ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Έτσι. Και το θέλει αυτό από τα χαφ του. Θα πάρει τον χρόνο συμμετοχής που πρέπει. Θα τον προσέξει η ομάδα, θα προσέξει και ο ίδιος τον εαυτό του και πιστεύω ότι θα παίξει. Την νέα σεζόν δηλαδή θα έχει πολύ περισσότερο χρόνο. Τάσο πιστεύω πως η ομάδα έχει ένα πολύ καλό ρόστρο με καλό βάθος. Λογικά του χρόνου, 2 με 3 καλές προσθήκες βλέπω. Καλή σεζόν με υγεία. Καλή σεζόν με υγεία, φίλε μου, πάνω απ' όλα υγεία. Κοίταξε, αν πάνε καλά τα πράγματα και εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Νομίζω στα επόμενα μας πρέπει να πάρουν Ανάση Λεωνδί και Κυριακόπουλος παίζουν σε ρί και ο Ντεφράιν είναι 30, λέει ο Μάκης. Σε ποιο μας να πάρεις Ανάση. Όλα είναι μάτς τα οποία είναι τελική. Πρέπει όλα να τα πάρει. Να μην βάλει τους Ολλανδούς δηλαδή με το σταμάζουν την Κηφισιά για τον Πανετολικό. Και είναι και αρχή ακόμα παιδιά. Δηλαδή τώρα έχει βρει μια εντεκάδα προπονητής. Προσπαθεί να βρει μια σωστή αμυντική λειτουργία. Τώρα που βρίσκει τα πατήματά της θα αλλάξει τους παικτές. Θα είναι λάθος. Ο Κυριακόπουλος όταν θα είναι έτοιμος ο Κρίστιανσεν πιστεύω θα πάρει τα ρεπό. Τέλος πάντων, θα διεκδικήσει τη θέση ο Κρίστιανσεν αν είναι καλά. Ο Ντεφράι έχει συνηθίσει να παίζει σε αυτά τα επιδέλεια σε 30, έχει συνηθίσει να παίζει σε top επίπεδο στην Ιταλία. Σε άλλους ρυθμούς. Έτσι. Λοιπόν, την άποψη για το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ την έχω πει χθες, φίλε μου. Δεν τη λέω κάθε μέρα. Την έχω πει την άποψή μου. Λοιπόν, αν ξέρω αν θα συνεχιστεί να παίζουμε τόσο αργά τα παιχνίδια. Αυτό μπορεί να συμβεί και το χειμώνα. Ναι, υπάρχουν πολλά παιχνίδια και τη ΣΑΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Θυμάμαι και πέσει πήγαν διαμαρτυρίες. Φράξαν 9. 9,5 δεν νομίζω το χειμώνα. Αλλά 9 το βλέπω κάποια παιχνίδια να είναι. Ναι. Θα είναι και πιο νωρίς. Σίγουρα τα ντέρμπι τα βάζουν 9 η ώρα άλλα. Πιο νωρίς όμως θα είναι και κάποια άλλα. Δηλαδή π.χ. τώρα την Κυριακή παίζει η ΑΕΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη 7 η ώρα. Ναι. Μπορεί να γίνουν και κάποια μας.
1: Εντάξει, απλά πρέπει να καταλάβουμε ακόμα έχει ζέστη. Είναι εύκολο.
0: Τώρα έχει ζέστη. Αλλά πιο μετά όμως. Που θα κάνει και κρύο, θα έχει μια λογική να αρχίσουν και πριν
1: ναι, και ο Ολυμπιακός Σάββατο με τον Όφη 7 παίζει.
0: Ναι, 7 παίζει. Εδώ δεν μπορούμε όμως ο Παναθηναϊκός να φτιάξουμε αντίστοιχα τμήματα υποδομής με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή να το κάνουμε. Ή το κάνουμε ήδη αυτό το άσο. Καταρχάς, στον Παναθηναϊκό γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 2 χρόνια με τον Τάκη Φίσα και τον Θόδωρο Ελευθεριάδη. Ο Θόδωρος Ελευθεριάδης είναι top στις ακαδημίες, ο Τάκης Φίσας το έχει οργανώσει με τον καλύτερο τρόπο αυτό, για να αλλάξουν επίπεδο οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού και να πλησιάσουν τις ακαδημίες που είχε ο Παναθηναϊκός, που ήταν πρωτοπόρος και που μετά τις παράτησε, έγιναν εγκληματικά λάθη και φτάσαμε να είναι πλέον ουραγός. Τώρα όχι, τα τελευταία δύο χρόνια όχι. Έχουν γίνει άλματα, όχι βήματα. Η K17 είδαμε πέρσι, πέρα από το πρωτάθλημα που πήρε, παίκτες που έχει βγάλει, ο Μπινιάρης τον βλέπετε ήδη. Από πέρσι τον έλεγα τον Μπινιάρη. Ο γείτονας είναι εξαιρετικός θεματοφύλακας. Εχθές μάλιστα στο μάτς της K19 έπεσε και ένα πέναλτι. Αλλά αυτό που λέω εγώ είναι γενικά, παιδιά, δεν είναι, είναι πολύ δύσκολο. Στην Ευρώπη έχουν άλλη τελείως νοοτροπία, να το πω και διαφορετικά. Στην Ευρώπη μια ομάδα θα βάλει 3 17χρονους, 18χρονους και άμα χάσει το μάτς δεν τρέχει κάτι. Εδώ θα βάλει 3 17χρονους, 18χρονους και έτσι και χάσει το μάτς θα γίνει πανικός, μακελιό. Τι έκανε ο προπονητής, είναι και διαφορετική κουλτούρα. Και τα παιδιά έχουν και τη μεγαλύτερη έτσι ηρεμία, να πω, να πάρουν κάποια ρίσκα στο παιχνίδι τους που να τους βοηθήσουν πιο γρήγορα στο να εξελιχθούν. Έτσι. Αυτό λέω, σαν γενική φιλοσοφία το λέω, Ευρώπη-Ελλάδα. Δεν λέω μόνο για τις προσπάθειες που κάνουν οι ομάδες. Οι ομάδες κάνουν τις προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Αλλά έχουν άλλη κουλτούρα στην Ευρώπη. Και γι' αυτό βλέπεις 17-18 χρόνια παιδιά να παίζουν πολύ πιο εύκολα από ό,τι στην Ελλάδα. Έλα, Γιώργο.
1: Συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, ο Ροντινέι κάταγε ισορροπίες και αγωνιστικά δεν αναπληρώθηκε. Και για το Ροντινέι, εδώ είναι και ο Τάσος, πόσα μηνύματα είχαν έρθει τόσο καιρό ότι δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να παίζει με το Ροντινέι εξτρέμ, δεν γίνεται το Ροντινέι να χτυπάει τα κόρνερ, δεν γίνεται. Okay. Μην κορυδευόμαστε, Γιώργο, λέει, από δόμηση του Μέντι έχει ξεκινήσει από τότε, από όταν ήρθε, λέει, και έκλειψε προσπαθούσαν από τότε. Τώρα λέει και ο Κάρπετ τον ξεφτιλίζει καθημερινά, λέει ο Πάνος. Παιδιά, ο Κάρπετ μπορεί να λέει τη γνώμη του και ο καθένας εδώ πέρα λέει τη γνώμη του και ό,τι θέλει. Όχι, δεν θα απολογηθώ εγώ για το τι λέει ο καθένας. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Το να αποδομηθεί ένας προπονητής που πήρε ευρωπαϊκό δεν πρόκειται να γίνει. Τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό. Το να αποχωρήσει. Επίσης, όλοι οι προπονητές κάποια στιγμή αποχωρούν από όλες τις ομάδες. Οι προπονητές με μια βαλίτσα στο χέρι είναι κατά κάποιο τρόπο. Στο πόδι είναι. Μόνιμα οι προπονητές. Έτσι είναι η φύση της δουλειάς τους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ότι με το Φορτούνι λέει βασικά, λέει με την ΑΕΛ. Έγινε μετά από μήνες 4-0 και με την μπάλα κάτω τυχαίο είναι και με το Βόλο το 10 λεπτά. Δεν μπορεί ο Φόρτου, λέει, μικρές ομάδες, τι κόλλημα είναι αυτό. 100% συμφωνώ ότι θα έπρεπε να μπει ο Φορτούνης στο μάτς με το Βόλο ως αλλαγή. 100%. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και στην απόφαση του προπονητή ότι ο Φορτούνης δεν ήταν και τόσο καλά ψυχολογικά στα αποδυτήρια με τον Ελκάμπη. Δεν ξέρω αν έπαιξε αυτό. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Φορτούνης στο μάτς με την ΑΕΛ. Για παράδειγμα, ο Φρόλερ είναι ένα χαφ που μπορεί να μεταφέρει την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση ανάμεσα στις γραμμές με ασφάλεια και στρωτά και ωραία. Τα εξτρέμ που παίζανε και ο Ρόκα και ο Ζέλσον και ο Φορτούνης ή ακόμα και ο Σα είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια και μπορούν να παίξουν κάθετα και πιο γρήγορα. Επίσης, παιδιά, επειδή λέμε κάτι με την ΑΕΛ που παίξει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΛ είναι μια ομάδα βιτεχνικής. Δεν το ξεχνάμε και αυτό. Είναι σημαντικό. Θα πει κάποιος και ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την Νίκη Βόλου. Η Νίκη Βόλου έπαιξε διαφορετικά από την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Η Νίκη Βόλου έπαιξε με πολύ πιο χαμηλά τις γραμμές στο γήπεδο. Και ήταν πιο δύσκολο. Η ΑΕΛ προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός και βάλει 4 γκολ. Είναι απορία άξιος. Λέει είμαι από αυτούς που θεωρούν το Μέντι σπουδαίο coach, αλλά αν έρθει κάποιος να πετάξει εκτός Ρέντι αυτό το ανέκδοτο στόπερ θα το ξεπεράσω. Ποιος είναι το ανέκδοτο στόπερ? Για το Ρέτσο λες, είμαι σίγουρος. Άμα είναι ωραίος ανέκδοτο στόπερ, εντάξει. Λοιπόν, στη φάση του πέναλτι του Ελκαμπή, αν είναι πέναλτι, δεν θα πρέπει να είναι και κόκκινο ο τελευταίος παίκτης τερματοφύλακας. Έχει αλλάξει κάτι τον κανονισμό. Ευχαριστώ, Αντώνης. Παιδιά, από τη στιγμή που διεκδικεί μπάλα και πάει και για μπάλα, αν τον είχε περάσει και τον δεν έπιανε από τη φανέλα και τον γκρέμιζε, ναι, θα ήταν κόκκινη. Πάει να παίξει μπάλα ο Σιαμπάνης. Πρώτα βρίσκει την μπάλα ο Ελκαμπή, πανετζιμπή να τον περάσει, μετά τη βρίσκει ο Σιαμπάνης και σε αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει. Το διαλύεται το πόδι του Μαροκινού. Γι' αυτό είναι πέναλτι. Γιατί πάντα στις μονομαχίες, στα μαρκαρίσματα, υπάρχει και λέει ο κανονισμός ότι υπάρχει και ο σοβαρός τραυματισμός μέσα. Παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί υπάρχει ακόμα στο ρόστερο ο Γκαρθία, ποιος ο λόγος τον ανανέωσε. Αν ήταν επιλογή του προπονητή να μείνει σαν μια έξτρα λύση. Ο Γκαρθία έπαιξε μετά από αρκετό καιρό μετά τα μάτς με την ΑΕΜΕΚ. Δεν είχε παίξει στα 3 πρώτα μάτς, στα 2 πρώτα θέματα του Κυπέλλου και έπαιξε στο μάτς με τον Βόλο. Ο Μεξικανός θα πάει άπατος, σαν κακομαθημένο, πρέπει να βάλει γκολ. Κάνει για τους προσωπικούς, λέει, για τους προσωπικούς του οπαδούς, η ιστορία με τον Μεξικό θα μας κάνει μπάχαλο. Παιδιά, βλέπετε φαντάσματα εδώ. Βλέπετε φαντάσματα. Τι λέτε τώρα. Άπατος θα πάει ο Μεξικανός, το γκρίναμε, και ότι πάει να βάλει γκολ, επειδή οι Μεξικανοί σχολιάζουν όλη την ώρα στον Ολυμπιακό, στα social media, κάνουν like. Τι τραβάμε εδώ. Λοιπόν, όσο παλιός και είναι, κάποιος δεν είναι άμυρος ευθυνών, αν σέρνεται στο κήπεδο, και με τη Λίμπαρ φταίει 1000% γιατί βάζει βρέξει ο νήσι παίκτες που σέρνονται και όχι όσους αξίζουν. Δεν είπε κανείς ότι δεν έχει ευθύνες ο προπονητής για τις επιλογές στην 11η. Δεν νομίζω ότι το είπε κανείς αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για break, πολιτικό δελτίο.
0: Επιστρέφουμε, ναι.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από παραλιακή έως Αχαρνών ανατμήματα. Στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισία σε πολλά σημεία στην άνοδο της Συγκρού από Άγιος Όστη και στην κάθοδο της Αρδιτού. Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από μία ώρα περίπου σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη, στα Μέγαρα Αττικής. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Μιλώντας ο Σκάι, ο Δήμαρχος Μεγαρεών Παναγιώτης Μαριέτης, είπε ότι η φωτιά κατευθύνεται προς την περιοχή που είχε καεί το 2023. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο κατά τις κοινές δηλώσεις του με τους πρόεδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Στέλνοντας μήνυμα προς την Άγκυρα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029 παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύοντας τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. 16χρονος ήταν ο οδηγός αυτοκινήτου που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, έκανε αντικανονική προσπέραση και προκάλεσε φθορές σε κολονάκια στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, στο Δήμο Χερσονήσου, στις 29 Αυγούστου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Τεχνικά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στα συστήματα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνονται καθυστερήσεις σε Γκάτουικ και Χίθροου. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη προκαλεί στη Ρόδο είδηση για τον τραγικό θάνατο μιας 29χρονης κοπέλας σε τροχαίο δυστυχήμα που σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα μέσα στην πόλη. Η άτυχη κοπέλα οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου με συνεπιβάτηδα μία 27χρονη φίλη της. Κάτω από αδιαυκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέγκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η 29χρονη οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 27χρονη συνεπιβάτηδα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της νέας αυτής τραγωδίας στην άσφαλτο διενεργεί το τμήμα τροχιάς Ρόδου. Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στον εμπορικό κόσμο της Ρόδου και της Δωδεκανήσου μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανακοινώσεις τους, ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου και η Ομοσπονδία Εμπορίου Δωδεκανήσου κάνουν λόγο για ιστορική αδικία και άδικο αποκλεισμό του νησιού από το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Οι εκπρόσωποι των εμπόρων τονίζουν ότι η Ρόδος, αν και αποτελεί την αυαρχίδα του τουρισμού με τεράστια συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, εξαιρείται αδικαιολόγητα από την έκπτωση του 30% στον ΦΠΑ, η οποία εφαρμόζεται κανονικά στα υπόλοιπα 14 νησιά του συμπλέγματος. Παράλληλα, οι έμποροι χαρακτηρίζουν σταγόνα στον ωκεανό τις μειώσεις σε ασφαλιστικές εισφορές και προκαταβολή φόρου. Προειδοποιούν ότι τα ωφέλη θα εξαναμιστούν αμέσως από την ακρίβεια και τη γραφειοκρατία και ζητούν άμεσες τομές χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Μεταξύ αυτών, τη θέσπιση 120 δόσεων για τα χρέη, τη δημιουργία κατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και τη θεσμική αναγνώριση της εποχικότητας στον τουρισμό. Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα σαφές μήνυμα προς το οικονομικό επιτελείο να αντιμετωπίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και όχι ως βαρύδι. Την ανάγκη για ειδική νησιωτική πολιτική υπογραμμίζει το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μια ανακοίνωση του αναγνωρίζει μεν τα θετικά μέτρα για τα εισοδήματα, τονίζει όμως ότι οι οριζόντιες πολιτικές εξισώνουν τους άνισους. Η ακρίβεια και το δυσανάλογο μεταφορικό κόστος πιέζουν ασφιχτικά τα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο επαναφέρει το πάγιο αίτημά του για επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, ζητώντας άμεσες λύσεις για τη ρευστότητα της αγοράς. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου όταν εργαζόμενος εργολάβου υπέστη κάταγμα στο χέρι κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού. Με κοινή τους ανακοίνωση, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και το Σωματείο της ΔΕΙΑΡ ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών για να διαπιστωθούν αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στην έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή. Το έργο προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ με φορέα υλοποίησης στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στη σύμβαση διάρκειας 4 ετών συμμετέχει και το Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό τη στατική ενίσχυση και προστασία του διατηρηταίου κτηρίου της Ιταλικής περίοδου. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους παραμένει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της τροχιάς. Σε μόλις μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 367 πρόστιμα σε Ρόδο και άλλα νησιά στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή. Οι έλεγχοι στοχεύουν οδηγούς δικύκλων, ηλεκτρικών πατινιών και διανομής, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική, βόρειο-δυτική. Η έντασή τους θα ξεκινήσει ασθενής γύρω στα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Τότε όμως δεν εμφανίστηκες μετά. Τα έλεγες στην όλη τη βδομάδα. Που λέγαμε εδώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι δύσκολο με την Κυψιά. Έφαγε το τρίμπαλο. με τον Κοτσόλη τεχνικό διευθυντή τότε, μετά εξαφανίστηκες. Τώρα εμφανίστηκες πάλι. Έτσι κάνετε εσείς. Εμφανίζεστε, λέτε την ανοησία σας, δεν γίνεται, εξαφανίζεστε μετά. Γίνεται, α, τα λέγαμε. Έτσι είστε. Σας έχουμε μάθει πλέον, οπότε πάμε παρακάτω. Άρα τάσο είναι τύπου Netflix πλατφόρμα, σημαίνει ότι επιτέλους θα βλέπουμε και εμείς σωστά εδώ στα ξένα και όχι με σπασμένα που κολλάμε. Μπήλος, Μόντριαλ. Έτσι ξέρω, τώρα φίλε μου θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Τάσο αυτό που είπα τον Καμαράνη, ταχυδύναμη και τρεξίματα. Να περιμένουμε τις ξαφνικά να τα βγάλει συνέχεια. Τρεξίματα δεν λείπουν και στο λέω με πάσα βεβαιότητα γιατί ξέρω ακριβώς τα χιλιόμετρα που κάνει στα περισσότερα παιχνίδια που είναι πάρα πολλά που δεν μπορεί να φανταστεί. Ταχύτητα του λείπει, δύναμη όχι. Δύναμη, δεν πάμε να πει ότι δεν είναι δυνατός ο Καμαρά. Την Κυριακή, άμα δεις το μάζι με τον ΠΑΟΚ, πόσες μονομαχίες έχει πάρει με το σώμα, θα καταλάβεις το εννοώ. Απλά το κορμί είναι βαρύ και χρειαζόταν ο χρόνος από την προετοιμασία που έκανε ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος. Γιατί δεν πήρε η ΕΡΤ τον Παναθηναϊκό να βλέπει ο κόσμος. Γιατί να τον πάρει η ΕΡΤ, φίλε, δεν κατάλαβα. Τον πήρε ο Sport FM TV τον Παναθηναϊκό, γιατί τον πάρει η ΕΡΤ. Γιατί η Sport FM TV δεν μπορεί να δεις, η Sky δεν μπορεί να δεις, μόνο ΕΡΤ βλέπεις. Η Ρακλή από το Γάλλιο. Πάμε. Πάμε.
7: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Real Madrid της Inter στην πρεμιέρα της League Phase Champions League σήμερα.
6: Κώστα.
9: Real και Inter.
6: Πάει Real.
8: Εγώ θα πω όχι δύο Inter.
6: Εντάξει, το έχουμε πιάσει, είμαστε σίγουροι.
8: Γιατί μπορεί να έρθει άσο και over. Άρα...
6: Εγώ θα πω ένα over να είμαστε κομπλέ.
7: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό.
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Winsport FM 94,6.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.
6: Επιστρέφουμε. Και έτσι είσαι εδώ.
9: Εδώ είμαι. Απλά θέλω μια βοήθεια στα μηνύματα γιατί όπως καταλαβαίνετε.
6: Ω, κατάλαβα.
9: Υπάρχει μια αυξημένη κυκλοφορία.
8: Λέει ένας φίλος Κέτσε. Αν υπάρχουν ελπίδες, λέει, για την απόκτηση ενός αμυντικού μέχρι 15 του μήνα ή αν οριστικά η ΑΕΚ πάει όπως είναι.
9: Εντάξει, δεν μπορώ να πω οριστικά, αλλά οι μεταγραφές έχουν τελειώσει. Όπως είπε και ο Νίκολιτς, μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία. Τώρα αν αυτή η ευκαιρία είναι ένα center back, πάντως παιδιά, τώρα να είμαστε ρεαλιστές, έτσι, αν η Άγκη θέλει δεξί back δεύτερο για να παίζει 10-15 μάτς αντί για το Ρότα, ας πούμε, και stopper, θα είχε πάρει. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος να μην πάρει, ούτε άλλαξε κάτι την τελευταία εβδομάδα για να γίνεται αναγκαία η απόκτηση ενός παίχτης αυτές τις θέσεις, τέλος πάντων. Οπότε, τώρα εντάξει, δεν ξέρω, αν προκύψει κάτι και γίνει σαν ευκαιρία, μπορεί.
8: Ένας φίλος λέει αν βλέπεις βασικό Λυκογιάννη σήμερα.
9: Όχι, δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
6: Το Λυκογιάννη, παιδιά,
8: με μπορεί το να μην είναι και έτοιμος, έτσι,
6: ναι, τώρα, ακόμα. Δύσκολο, πολύ. Ναι.
8: Σε εννοώ στο 100% δηλαδή.
9: Εντάξει, έπαιξα παιχνίδι. Το θετικό για αυτόν ήταν ότι είχε έρθει έτοιμος από άποψη φυσικής κατάστασης. Έκανε φοβερή δουλειά το καλοκαίρι, το έδειξα τα εργομετρικά, δηλαδή δεν είναι κάτι που το λέμε τυχαία. Και αποδείχθηκε κιόλας γιατί έπαιξε χωρίς πρόβλημα στο παιχνίδι Κυπέλλου. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα είναι ο πηγαίος. Ο Λυκογιάννης στην πορεία θεωρώ ότι θα πάρει πολλά παιχνίδια.
8: Ένας
9: και όχι μόνο Κυπέλλου.
8: Ένας φίλος λέει και έτσι ότι... πώς το λένε, τι feeling έχεις για το σημερινό παιχνίδι. Και ένας άλλος ρωτάει και το σκορ.
9: Εντάξει, δεν θα πω σκορ. Πιστεύω ότι θα νικήσει η ΑΕΚ και ότι το σκορ δεν θα ξεφύγει πολύ ψηλά. Γενικά δηλαδή. Όλοι περιμένουν πολλά γκολ, αλλά έχουν, το feeling που έχουν δεν θα μπουν πολλά γκολ.
8: Ότι δεν θα μπουν.
9: Ότι δεν θα μπουν πολλά γκολ. Τώρα θα δείχνει 4-3 και θα δουλεύετε αύριο, αλλά οκ. Αυτό είναι το feeling.
8: Λοιπόν, ένας φίλος λέει για το Ρέλβας και το Μουκουντή, λέει τι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν έχουν ανταγωνισμό, λέει. Δεν καταλαβαίνω τώρα το μήνυμα. Τι εννοεί αυτό.
9: Οκ, κοίτα, όπως έλεγα και πέρυσι για τον Ολυμπιακό, ότι ρίσκαρε που πήγε με τον Πιανκόν τριτό, έτσι λέω και για την ΑΕΚ φέτος. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι όμως θέμα δημοσίου υπαλλήλου ή δηλαδή οι παίχτες να μην θέλουν να υπάρχει άλλος. Αυτό είναι αποφάσεις των υπευθύνων, του Ριπάλτα και του Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς έχει 5 στόπερ καθαρό με μασίν 2 που μπορούν να παίξουν τη θέση και θεωρεί ότι όποτε προκύψει ανάγκη θα μπορέσει να βρει την κατάλληλη λύση. Okay. Αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
8: Έκπληξη λέει να σου λέει την 11 θα βλέπεις.
9: Να σου πω την αλήθεια όχι. Θες αν έπαιζε ξέρω εγώ Αριάγκα. Αλλά όχι. Δεν βλέπω κάποια έκπληξη.
8: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, επειδή δεν άκουγα από την αρχή, αν μπορείς να επαναλάβεις, λέει, αν τι γίνεται με το Στρακώσα.
9: Ο Στρακώσα έχει ένα πρόβλημα, όχι πολύ μεγάλο όπως κυκλοφορεί, αλλά το πιθανότερο να μην παίξει σήμερα. Και θα δούμε τώρα και για τα άλλα δύο μάτς που μένουν μέχρι τη διακοπή. Αρχικά η Τρίπολη και αυτά. Θα το δούμε όμως. Αλλά σήμερα περιμένω Μπρινιόλη.
8: Και επειδή το είπες αυτό και όλα να απαντάς και σε ένα φίλο γιατί λέει ότι είναι θέμα λέει της ΠΑΕ, στα social γίνεται χαμός λέει με το 300 και τα λοιπά, αλλά τι να κάνουν οι κάθε ΠΑΕ.
9: Εγώ το είπα, ότι διαφωνώ με αυτό. Από τη στιγμή που σε ανοιχτή προπόνηση ο βασικός θεματοφύλακας ΑΕΚ δεν εμφανίστηκε, θα έπρεπε να υπάρξει μια ενημέρωση. Τώρα,
6: κοίταξε, να πω κάτι, το λέω για όλους τους ΠΑΕ. Όταν δεν υπάρχει ενημέρωση, οποιοδήποτε μπορεί να γράψει στα social οτιδήποτε θέλει και αυτό το πράγμα να κάνει το γύρο και να κάνει ζημιά στην ομάδα που δεν κάνει την ενημέρωση.
9: Ακριβώς. Είπα το πρωί ένα παράδειγμα, Τάσο, συγγνώμη που σε διακόπτω.
6: Για όλες τις ομάδες το λέω, δεν το λέω μόνο για την ΑΕΚ.
9: Οπωσδήποτε, για όλες τις ομάδες το λέω. Μα και όλες το έχουν κάνει κατά κύριο.
6: Ναι.
9: Θέλω να πω ότι πριν δύο χρόνια, συγγνώμη, στο παιχνίδι Άγιαξ ΑΕΚ. Σε μία φάση την προπόνηση
8: με το Μουκουτί,
9: τραυμάτισε ο Μουκουτί το Πινέδα. Ναι. Εντάξει, σε μία φάση την προπόνηση, κατά λάθος. Ο Πινέδα έχασε το μάτι στο Άμστερνταμ. Υπήρχαν δημοσιογράφοι στον αεροπλάνο, ευτυχώς δεν ήμουν, και τους πιέστηκαν τέλος πάντων και να μην πούν καν ότι, δηλαδή μέχρι που ανακοινώθηκε η δεκάδα δεν είχε βγει προς τα έξω ότι δεν το Πινέδα, ενώ το ξέραν όλοι, ήταν φύλασε στο αεροδρόμιο, ήταν ότι δεν πήγε και είχε βγει μια απίστευτη φήμη, ας πούμε, ότι έδιρε ο Μουκουτί το Πινέδα.
8: Τον έβγαλε.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, φίλε, έτσι γίνονται αυτά.
9: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε τώρα. Θα έδερνε ο Μουκουτί το πιθέτα και θα το παίρνανε και στα αποστολή μετά το Μουκουτί.
8: Καλά, καλά το έκανε.
9: Όχι, ο νικητής παίζει με τον Άγιαξ, ο χαμένος δεν μιλάει πίσω. Δεν μιλάμε για πίσω.
8: Και καλά το έκανε, και έτσι.
9: Ναι, έτσι πράγμα.
6: Ναι, αλλά όλα αυτά ξεκινάνε από αυτό.
9: Ναι, και κυκλοφορούσε αυτή η βλακεία λοιπόν. Επειδή η Άγια δεν είπε, παιδιά, τα μαντήσει και πέντε, δεν απεξέγγει δηλαδή. Δηλαδή, του Άγιαξ είναι λύθη, ας πούμε, δεν θα το παίρνανε χαμπάρι ούτε πέσω πινέδα.
8: Απλά και έτσι νομίζω τότε σε εκείνη την περίπτωση, την ημέρα του αγώνα, νομίζω είχε βγει πινέδα και βάλει ένα story με τη γυναίκα του, κάτι τέτοιο. Και κατά κάποιο τρόπο είχε λυθεί η απορία το αν είναι στην αποστολή ή όχι. Νομίζω είχε γίνει κάτι τέτοιο.
9: Ρε, εσύ δεν υπήρχε καν απορία, ρε. Εσύ.
8: Όχι,
9: για... το λέγαμε.
8: Ναι, ναι, κατάλαβα.
9: Ήμασταν οι reporter like, μετά από μεγάλη πίεση από την ΑΕΚ. Ιατρικά απόρριτα και με ιστορίες τώρα.
8: Ναι, ναι.
9: Και όντως είχε βάλει ιστορία η γυναίκα του Πινέδο, όχι ο ίδιος.
8: Ναι, ναι, κατάλαβες. Γιατί το θυμάμαι το σκηνικό όπως είχε γίνει. Αυτό.
9: Δηλαδή για κωμική κατάσταση τώρα μιλάμε. Εντάξει, τώρα δεν είναι το ίδιο, αλλά λέω και πάλι, επειδή αρχίζει και κυκλοφορούν εφήμες διάφορες και είδατε και πριν που ήρθαν ερωτήσεις, 8 με 12 εβδομάδες, το ένα το άλλο.
8: Και έτσι ένας πριν λίγο έστειλε και για μεταγραφή 15 εκατομμυρίων για το 300. Δηλαδή, ό,τι
9: πουλήθηκε.
8: Ό,τι θα, ναι, ό,τι θα πουληθεί. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ο καθένας τώρα, λέει ό,τι θέλει.
9: Okay.
8: Σε τέτοιες περιπτώσεις.
9: Κοίτα, και τώρα αυτό που είπες για τη μεταγραφή. Όχι, εμείς off the record έχουμε μάθει κάποια πράγματα. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι δεν έχει το πρόβλημα που είχε και το έλυσε το καλοκαίρι αυτό. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει ενημέρωση. Τι να πω, ελπίζω μετά το μάθημα να υπάρξει. Δεν ξέρω να πω. Ειλικρινά δεν ξέρω.
8: Λοιπόν, ένας φίλος σε ρωτάει ποια είναι τα 5 στόπερ που είπες ότι έχει ΑΕΚ.
9: Ο Βίτα, ο Αλεξίου και ο Κυρκίδης. Και οι άλλοι δύο που είπα, ναι, ναι. Η υπηρεσιακή είναι ο Λυκογιάννης αριστερός στόπερ και ο Αριάγκα δεξιός στόπερ. Ο Αριάγκα έχει παίξει πάνω από 30 μάτια την καριέρα του δεξιός στόπερ.
6: Και ο Λυκογιάννης παίζει στόπερ, έχει παίξει και ο Λυκογιάννης.
9: Ναι, ναι, έχει παίξει. Ο Λυκογιάννης απλά όχι τόσο πολλά, γι' αυτό είπα για τον Αριάγκα. Ο Αριάγκα έχει παίξει δύο ολόκληρες σεζόν στόπερ.
6: Ο Λυκογιάννης νομίζω σε τριάδα, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος.
9: Νομίζω και εγώ σε τριάδα, αλλά δεν είμαι σίγουρος, γιατί στην Πολώνια. Η Πολώνια έπαιζε πάντα με τετράδα.
8: Δεν έπαιζε με τριάδα η Πολώνια, σχεδόν ποτέ. Ναι, ναι, ισχύει. Λέει ένας φίλος, κανονικά θα έπρεπε να πούνε ότι ο Πινέδα πλάκωσε στο Μουκουντή να το κάνουν λύσα.
9: Και έμεινε για πειθαρχικούς λόγους, εκτός από ζωλές.
8: Λοιπόν...
9: Και ένας φίλος... Δεν ξέρω, να σκαρφαλώσει ο Πινέδα, ξέρεις, όμως
8: είναι
9: κάτι καρτόν.
8: Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει ότι η Αθηνά για να λέει την ψάχνουν να δει παλίτης με τα κιάλια, λείπει μόνο η αναβάθμιση στη θέση του τερματοφύλακα και στο Μουκουντή, λέει.
9: Τώρα αυτό με τον οδοφύλακα πιστεύω είναι χιούμορ, δεν μπορώ να το εκλάβω αλλιώς. Δηλαδή, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Για το Μουκουτί, σε καμία περίπτωση δεν αναζητήθηκε αναβάθμιση, ούτε υπήρχε συζήτηση για αναβάθμιση στο Μουκουτί. Υπήρχε όμως στην αρχή στο σχεδιασμό και το είχαμε πει, είναι κάτι που άλλαξε μέσα στην προετοιμασία, υπήρχε στο σχεδιασμό να έρθει ένας παίκτης, όπως είπε ένας προηγούμενος, που μεταξύ άλλων να βάζει και ανταγωνισμό στους δύο βασικούς. Δεν ήρθε. Πιστεύω δύσκολα θα έρθει. Εκτός αν, όπως είπα, προκύψει κάποια ευκαιρία, ας πούμε, και την αρπάξει η ΑΕΠ. Και μόνο η σεζόν θα μας δείξει αν ήταν δίκαιο ή άδικο. Απ' την άλλη υπάρχει ο Γενάρης. Αν φανεί ότι αυτό το πλάνο, ας πούμε, δεν ήταν το σωστό.
8: Λοιπόν, κάτι άλλο και έτσι δεν βλέπω σε μήνυμα. Ούτως ή άλλως τώρα σιγά σιγά φτάνουμε για προς το τέλος.
6: Και έτσι.

0: Λίμπαρ, ο Ρίκου, είναι αυτός που ασχολείται με τις στρατηγικές φάσεις.
1: Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός έχει τον Μόλκερ, βοηθός του.
0: Είναι ο βοηθός που ασχολείται με τις στρατηγικές φάσεις.
1: Ναι, τον είχε πάρει με τη Μίτιλαν, τον πήρε ειδικά για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που έχουν και απλά προπονητές μόνο για αυτό το θέμα, αλλά είναι λίγες. Ναι, συμφωνώ πάντως ότι έχει, ο Ολυμπιακός έχει βγάλει λίγα πράγματα επιστημένες φάσεις. Η πιο χαρακτηριστική φάση που πήρε ο Ολυμπιακός κάτι από τέτοιο ήταν στο τελικό του κυπέλλου με τον Όφη, όταν το 1-0 έγινε με πολύ ωραία κομπίνα με τον Ελκάμπη από φάουλ του Ροντινέ. Λοιπόν, και ένα τελευταίο μήνυμα. Τρως και εσύ τα παραμύθια της διοίκησης. Είδες εσύ κάποια ποιοτική αναβάθμιση στους εξτρέμ και στους φορ. Στους εξτρέμ και στους φορ, λοιπόν. Στους εξτρέμ, κυρίως εγώ θα πω. Πέρυσι ο Ολυμπιακός ήταν Αντρέ Λουίζ. Τι πήρε από τον Αντρέ Λουίζ, τίποτα. Τι πήρε από τον Στρεφέτσα, τίποτα. Τι πήρε από τον Βοντένσε, τίποτα. Ήρθε ο Ρόκα, επέστρεψε ο Φορτούνης που υπολογίζεται εξτρέμ και ήρθε και ο Μπέιλι. Αν αυτό είχε και τον Καμπέλα. Αν αυτό δεν σας φαίνεται ποιοτική αναβάθμιση στα εξτρέμ, τότε να. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τι βλέπω, μάλλον. Και δεν καταλαβαίνω. Έλα, Τάσο, και εσύ να προλάβεις. Δεν έχεις ένα μήνυμα.
1: Έχω. Γνώμη για το Κρίστο, αν θα το δούμε, Γιώργος Παναθηναϊκός Βοβούλου χαιρετισμούς. Τι να σου πω, φίλε μου, θα το δείξει η πορεία αυτό. Πήρε το ρίσκο το Παναθηναϊκός στον Κρίστο όσο αφορά το καλοκαίρι. Τον ήθελε πολύ ο προπονητής. Θα κάνει ατομικό πρόγραμμα. Θα μπει στις προπονήσεις λίγες μέρες, φαντάζομαι, και θα δούμε. Λέει ένας φίλος ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια μέσα στην επαρχία για να έρθουμε πάνω στο γήπεδο, ματώνει τσέπη μας. Και ένας άλλος φίλος λέει καλό θα ήταν να τα έβαζε πιο φθηνά τα εισιτήρια. Με 10-15 ευρώ, με Κεφσιά θα έχει πολύ κόσμο και με Πανατολικό θα είχε 50.000. Τα εισιτήρια δεν είναι ακριβά, παιδιά. Επειδή ένας φίλος λέει για 10-15 ευρώ, 15 ευρώ έχουν τα εισιτήρια. Και 20 σε αρκετές θύρες. Έτσι. 25, 15-25. Εντάξει, είναι και τα 5 ευρώ που πρέπει να που είναι μέσα είναι για τον εραστέχνη, έτσι. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, πάει ο Παναθηναϊκός να μην ενισχύει τον εραστέχνη. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πρωταγωνιστεί ο εραστέχνης σε διάφορα αθλήματα. Αλλιώς οι τιμές θα ήταν 10, 15, 20. Θα ήταν διαφορετικές τιμές. Τώρα είναι 15, 20, 25 σε αρκετές θύρες, έτσι. Όχι στις σχετικές. Οι σχετικές είναι πιο ακριβά, το καταλαβαίνω. Είναι για μένα νορμάλ τιμές αυτές 15, 20, 25. Αν μιλάγαμε για 30, 40, 45 θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Εκεί ναι, θα συμφωνούσα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και κάτι. Το καλοκαίρι κάποιοι κάτοχοι διαρκείας, και το λέω αυτό επειδή είχα πάρει θέση πριν 2 χρόνια, μάτωσαν οικονομικά, μάτωσαν και στήριξαν μια ομάδα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαν πάρει πρωτάθλημα, παρά την απογοήτευσή τους πήγαν και πήραν ακριβά εισιτήρια διαρκείας. Εάν λοιπόν στη διάρκεια της σεζόν βάζεις εισιτήρια 10 ευρώ, αυτοί κάτω οι διαρκείες μετά θα έρθουν και σου πούν, ξέρεις τι, εγώ γιατί να ξαναπάρω διαρκείας. Όταν ουσιαστικά χάνω και το σύνολο των αγώνων βγαίνει πολύ πιο λίγο από το διαρκείο σου παίρνω εγώ. Αυτό ακριβώς είχε γίνει πρόπερση, όταν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει μια απόφαση τότε και έδινε 10 ευρώ σχεδόν σε πολλά μέρη του γηπέδου, που οι κάτοχοι διαρκείας είχαν ξεσηκωθεί και είχαν στείλει και email. Και είχα πει και εγώ ότι θα έπρεπε να γίνει μια έκπτωση την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, να σκεφτόμαστε και λίγο και αυτούς. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε. Ήταν οι ρεπόρτερ στις προηγούμενες 2 ώρες. Ο Κώσκες Τζόγλου, ο γιος της Ανάκας, ο Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής συχνότητας. Ο Στέφανος Ωρεόπουλος διαδέχθηκε το Πάνο Μπουρνά στην ρύθμιση στο ίδιο την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί, κύριε Τσανάκα?
0: Και επειδή υπάρχει σχετικό μήνυμα.
1: Ο εργάτης, ακολουθεί ο τουρίστας. Κατά το μεσημέρι είχα μια συνύπαρξη υπουργού τουρισμού και αναπληρωτή υπουργού τουρισμού στον αέρα.
0: Μαγικό,
1: δηλαδή δεν ήξερα.
0: Μαγικό.
1: Μαγικό, δηλαδή στάθηκα τρομερά. Άγουα Μαραθιανό, Δεσίλα. Υπουργό τουρισμού και αναπληρωτή υπουργό τουρισμού.
0: Τι φλανάχη ευθύγη μπλέτσα.
1: Ακριβώ. Λοιπόν, και ποιο έχει μείνει πίσω να βάλει πλάτη? Ο εργάτης Νικόλας Αχτύπης. Έτσι, ο άλλος ο τουρίστας έχει πάει από τις 4 εκεί να τα πιει στη Φιλαδέλφια, κάνει και μετάδοση το βράδυ. Να μας πει.
0: Πιστεύω έχει βγάλει πρόγραμμα το πρωί, καφέ, φαγητό.
1: Έχει βγάλει πρόγραμμα για το τι θα πει στον κόλ της ΑΕΚ.
0: 100%.
1: Πέφτει για τη φανέλα, πέφτει για τη φωτογραφία. Να δούμε τώρα στην τρίτη φορά γιατί θα πέσει. Λοιπόν,
0: πάμε γιατί ήρθαν ενισχύσεις.
1: Λοιπόν, τα λέμε, γεια σας.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό.

0: Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
9: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Top FM 102,4.
1: Ο Νικολίτς Αντρέας στις 8 παρατέταρτο μετάδοση από Big Wins Sport FM και τηλεοπτικά από Magenta Sports 2. Για την πρώτη αγωνιστική του Youth League, η ομάδα K19 έρθει σώπαλη 0-0 με την αντίστοιχη των Αυστριακών στο Σεραφείδιο. Παρελθόν αποτελεί από τη θέση του αθλητικού διευθυντή του Ολυμπιακού ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Αντώνιο Κορδόν που φέρεται να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Για Ρέμτσουκ και Πουέρτα αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι με το Βόλο Έλαμπετ για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο κάλυψη από Sky, ραδιοφωνικά από Big Wins Sport FM. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια. Αύριο στις 4.30 θα εκδικαστεί η έφεση του Παναθηναϊκού για την τιμωρία τριών αγωνιστικών στον Τέσσερς και την αποβολή του στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι υποστηρίζουν ότι το χτύπημα του Νιγηριανού στον Μιχαλίδη δεν ήταν βιοπραγία, αλλά στιγμιαία απόθεση και εφόσον δικαιωθούν, ο 32χρονος φορ θα χάσει μόνο το μάτς της με την Κηφισιά την Πέμπτη. Πρόταση για τον ορισμό των διαιτητών σε όλους τους αγώνες κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων κατέθεσε ο Βαγγέλης Λιόλιος στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των 13 από τις 14 ΚΑΕ, προαναγγέλλοντας μάλιστα χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Μία εβδομάδα διορία να απαντήσουν έχουν οι σύλλογοι. Το μπάσκετ προχωράει ακάθεκτο, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, που χαρακτήρισε άστοχη την επιλογή του Παναθηναϊκού να μην εκπροσωπηθεί. Μέσα στη μέρα πιθανότητα η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς από την Augsburg με τη μορφή δανεισμού και οψίων αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Γιαννούλη βρίσκονται ασπρόμαυροι. Με πρόστιμο 30.000 ευρώ τιμώρηση ιδέα από το δικέφαλο του Βορρά και τη συμπεριφορά των οπαδών στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Την περίπτωση του Μπρούμα της Μπενφίκα εξετάζει ο Άρης, με τους Πορτογάλους να γράφουν ότι δύο πλευρές είναι σε επικοινωνία για να βρεθεί η χρυσή τομή για τη μετακίνηση του ηλικίας 31 ετών εξτρέμ. Ανεβάζει στροφές ο Φαμπιάνο, ο οποίος είναι αμφίβολος για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ, αλλά είναι πιθανό να προλάβει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο και όχι στο Καφταντζόγλιο λόγω εργασιών θα πραγματοποιηθεί αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος το προσεχέ Σάββατο, όπως ανακοίνωσε Στοίχημαν Super League. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ομάδα της Θεσσαλονίκης από τη Διάβη για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο. Η αναμέτρηση Real Madrid της Ίντερ στις 10 ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Face του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Porto, Manchester City, Dortmund, Villarreal και Lille Betis, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο η Μπρις φιλοξενεί την Aston Villa. Τηλεοπτικά οι αγώνες από Magenta TV. Στην Πολωνία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Δόνης, ο οποίος μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Άρη συμφώνησε με την Ραντόμια Κράντομ, όπου αγωνίζεται ο αδελφός του Χρήστος. Κρούση από την νότια Αρμενία, στην οποία είναι προπονητής ο Παύλο Γκαρσία, έχει δεχτεί ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Γιολέρες Μόνο.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Είμαστε σχεδόν, σχεδόν όλοι χαρούμενοι, έτσι, εδώ στην Ομίγυρη, με μια μοναδική ίσως εξαίρεση, το Στέφανο Παλουότολο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είμαστε χαρούμενοι γιατί δεν είναι εδώ ο Γιώργος Μαραθιανός. Έχει βελτιωθεί κατά πολύ, έτσι, το επίπεδο και η αισθητική. Ωστόσο, ο Παλουότολο νιώθει πάρα πολύ πιεσμένος από το γεγονός ότι δεν μπορεί να παίξει, παιδί μου, έτσι, ακραίες επιλογές μουσικές, διότι λέει σιγά-σιγά μπαίνουμε σε περιβάλλον, έτσι, pre-game show, να είμαστε λίγο πιο σοβαροί κτλ. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία σύμφωνα με τον Παλουότολο, ειδικά από τις 6:30 και μετά, θα έχει και τη μουσική επιμέλεια της παραγωγής. Δηλαδή όλα θα περνάνε από τη λογοκρισία της. Ήδη με το που άκουσε Κωνσταντίνο Μπόρεκ, λέει όπα, μισό λεπτό, αυτό εδώ είναι το όριο το οποίο δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Και σιγά σιγά θα πηγαίνουμε προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Για αυτό που λέει, δηλαδή έρχεται ο Παλουότολο, έρχεται ο Ιταλός κονσολιέρ να κάνει τη δουλειά του και πάνε να τον φάνε τα κυκλώματα. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι θα ακούσουμε το Αηδόνι του Big Wins Sport FM στις 8 παρατέταρτο σε απευθεία σύνδεση με την All Win Arena. Θα έχουμε το παιχνίδι, η πρεμιέρα της AXE League Phase του Champions League κόντρα στην LASK Linzer. Αργότερα το βράδυ 10 παρατέταρτο έχουμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το κύπελο. Πράγμα σημαίνει ότι μπαίνουμε σε περιβάλλον καταιγιστικής δράσης και μέχρι να συμβεί αυτό καθόμαστε τώρα κάτω από το μουσικό υπόστεγο του Παλότολο και θα πάμε μαζί σήμερα μέχρι τις 7:30. Μέχρι εκείνη την ώρα τα social media της εκπομπής Δύο Λέρες Μόνο θα είναι στη διάθεσή σας, όπως συμβαίνει καθημερινά. Συγγνώμη που δεν έχω πάρει ακόμα χαρτάκι από τον Γιώργο για να λέω την προκάτη εισαγωγή, οπότε θα κάνω το καλύτερο δυνατό στο πλαίσιο του εφικτού με βάση τις δικές μου περιορισμένες, είναι αλήθεια, δυνατότητες και ικανότητες. Μπαίνετε στο Facebook Δύο Λέρες Μόνο, ελληνικοί χαρακτήρες παντού, Τόνι, ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται. Μπορείτε να κάνετε και κανένα like, δεν πάθετε τίποτα. Στέλνετε και τα μηνύματά σας από εκεί. Το ίδιο κάνετε και στο Instagram. Εκεί βέβαια μας βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι έτσι ένα άνοιγμα που έχουμε κάνει προς το διεθνές κοινό, είναι αλήθεια. Και βεβαίως για τους boomers όπως είμαι εγώ, υπάρχει και λύση του site του Sport FM. Πληκτρολογείτε τη γνωστή διαδικασία εκεί, sportpavlafm.gr, δεν χρειάζεται καν παύλα, τέλος πάντων. Βρίσκεται την ενότητα Radio Live, κατά κόκκινο το banner εκεί, αποκλείεται να το χάσετε. Ανοίγει ο player, μας ακούτε, μας γράφετε. Καμιά φορά κάνουμε και εμείς το ίδιο, τουλάχιστον το δεύτερο σκελός. Τσικιτίμ, τσικιτίμ, την τάμταμ. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επομένως, πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις μας, να πάρουμε μία ανάσα, να συνεννοηθούμε λίγο με τον Παλουότολο. Ποια είναι τα όρια της ανοησίας στα οποία μπορούμε να κινηθούμε και επανερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Να δω

0: ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

Επομένως έχουμε κανένα δεκάλεπτο να κράξουμε κατά βάση τον Μαραθιανό. Από ό,τι βλέπω ήδη στα μηνύματά σας έχετε επικεντρωθεί σε αυτό το ζήτημα. Ο φίλος ο Σταύρος μετράει τις απουσίες, λέει έκανε ήδη το 3-2 ο Μαραθ. Η διαφορά είναι ήδη πολύ μεγαλύτερη. Αλλά ακόμα και έτσι είναι η απάντηση στην προπαγάνδα που κάνει το γνωστό Αϊδόνι, ας πούμε εδώ, η Σοφία Βέμπο της ΑΕΚΑΡΑΣ, ότι εγώ λείπω συνέχεια και το ένα και αυτός έχει δουλειά και κάτι τέτοια. Βέβαια το βασικό ερώτημα είναι, όπως το έχει στείλει ο φίλος που λέει ένα τελευταίο, βρήκε ο υπουργός τουρισμού να παρκάρει. Κοίτα, σύμφωνα με μια καταγγελία πρέπει να έχει βρει, γιατί λέει εδώ ένας φίλος του οποίου την αξιοπιστία δεν θέλω εγώ να θίξω, παρά το γεγονός ότι είναι ένας άγνωστος σε εμένα που απλά στέλνει ένα μήνυμα. Λέει, Νικόλα, να υποθέσω ότι ο Γιώργος πίνει μπύρες από το μεσημέρι έξω από το γήπεδο για επαγγελματικούς λόγους. Και καλά, ε! Καλά, εννοείται, προφανώς, προφανώς. Φαντάσου τώρα, δηλαδή κι εγώ, για να ακούσω Μαραθιανό στη μετάδοση, πρέπει να είμαι μεθυσμένος. Βέβαια, πολλά πράγματα πρέπει να τα κάνω έτσι. Φαντάζομαι ότι το ίδιο ισχύει και για εκείνον. Διότι ελάτε λίγο στη θέση του. Να έχεις αυτή την απέσια φωνή μέσα στο κεφάλι σου. Μιλάμε, εντάξει, φρικτό. Έχω ενημερωθεί και για αυτό που έγινε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, που όταν έγινε το 4-0, σε περιγραφή, εξαιρετική περιγραφή του Μανώλη Μουσουράκη, εξαιρετική, ακούστηκε από πίσω μια φωνή που έλεγε Μαραθιανέ, τελείωσες. Αλλά δυστυχώς τα έχει φέρει έτσι η ζωή. Χτες με το παιχνίδι της Τίχημαν Super League. Σήμερα, λόγω του επερχόμενου παιχνιδιού της ΑΕΚ, που δεν έχω καταφέρει, δεν έχω βρει την ευκαιρία να του την πω για αυτό το πράγμα, αν και φαντάζομαι ότι ήδη έχει ενημερωθεί. Αλήθειες από τον επόπτη της ασφάλτου. Για το ρίλο λέγατε όλοι, ο Μάραθ είναι χειρότερος. Εγώ το ρίλο τον έχω υπερασπιστεί πολλάκις, παιδιά. Ναι, μεν μπορεί να παίρνει μεγάλες άδειες όταν χρειάζεται, αλλά από την άλλη βάζει πλάτη. Είναι σαν και εμένα. Το ίδιο είμαστε. Ο αριστομένος ο σκύλος λέει λευτεριά στο Στέφανο. Στέφανε, κράτα γερά. Εντάξει, παιδιά, είναι ήδη νιώθει τόσο περιορισμένος. Είναι ένα βήμα πριν από τη φάση που είναι παιδάκι που έχει κάνει τη ζημιά και ξέρει ότι τώρα έρχονται οι γονείς πίσω, δεν θα αποφύγω την τιμωρία. Ελπίζω μόνο να μην είναι σαν και αυτοί του 4. Δηλαδή, μην φας 3 αγωνιστικές, να είναι μόνο η σημερινή. Και φύγαμε.

αδερφός μας ο Γιούχτα Τζαζ λέει: η πράσινο κουνάβι της αθλητικής μεσογραφίας, αχτύπητε, αχτύπη. Καλησπέρα, γίνεται χαμούλη στην αρένα. Πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Εγώ έχω πιάσει τα σίδη πριν την έναρξη του αγώνα. Την κριτική Λέρα δεν την έχω δει να σουλατσάρει πέριξ της πλατείας του Αετού, αλλά θα τον πετύχω διότι αποδεικνύεται ουρλής, λέει ο φίλος ο Γιούχτα Τζαζ, και έχει στείλει και σχετικό φωτογραφικό υλικό. Αν πιάσεις και το Μαραθιανό κάπου, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να λάβω φωτογραφίες όσο το δυνατόν πιο πρόστιχες και ενοχοποιητικές για εκείνον.

Φίλος ο Γιώργος ο Ένστολος της εκπομπής λέει καλησπέρα εμιανόητη, θεωρώντας ότι θα είναι και ο άλλος εδώ, ο τουρίστας τέλος πάντων. Όπως κάνω τώρα τα μπατζούρια με τον άτμο καθαριστή, μπράβο, ωραίος, παστρικός, θέλω να κάνω και τα αυτιά μου όταν συγκοντάρει το ένα στον άλλο στο τραγούδι. Μα πότε συμβαίνει αυτό? Έπαιξες κανένα σποτάκι νωρίτερα, Παλαιότολο, που τραγουδάμε με τον Μαραθιανό? Εντάξει, ωραίο δίδυμο θα ήμασταν. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα ακουγόμουν λες και είμαι ο Παβαρότη. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, δεν είσαι και πολύ μαζεμένος μουσικά από ό,τι βλέπω ως τώρα. Λοιπόν, τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει, όπως καταλαβαίνετε, και από την επερχόμενη πρεμιέρα της League Face του Champions League, εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε μάτς μια νέα ιστορία. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. 21+, παίζουμε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ο Κώστας, όπου λέει, καρδιάς μας, λέει καλησπέρα Ζακυνθολέρα αγαπημένη. Αγχωτική ασκομαντούρα πάντως μπορεί να παίξει. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω μπορεί να παίξει. Και η αγχωτική ασκομαντούρα, να σου πω κάτι. Το έχω ξανακάνει αυτό το Σαρδάμ. Το έχω ξανακάνει. Δηλαδή τώρα επαναλαμβάνομαι, δεν υπάρχει λόγος. Είμαι σίγουρος ότι έχω πολλά ακόμα να προσφέρω στον τομέα των Σαρδάμ.

Αντώνης ο Περιπτεράς, γνωστός πολέμιος του Μαραθιανού, λέει: καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλε. Θα ήτο, λέει, σόφρον, θεωρώ, ένα από μεσήμερο που θα είναι και το ζώο εκεί να ψηφίσουν οι ακροατές τα καλύτερα άσματα της εκπομπής και όταν λείπει ο Βλάξ να λείπεις και εσύ να ακούμε μόνο μουσική. Έχω την εντύπωση ότι με προσβάλλεις και εμένα με τον τρόπο σου, αλλά με τόσο γλυκά, τόσο με το γάντι που μου φαίνεις μόνο χαμόγελα.

Λοιπόν, μας Γεωργία λέει να αφήσετε το Μαραθιανό ήσυχο. Και εμείς γήπεδο πάμε τώρα και έχει κίνηση κόσμο και όλα τα σχετικά. Ζηλεύεται απλά. Ναι, αλλά πρόσεξε. Δεν έφυγες από τη δουλειά σου 8 ώρες νωρίτερα, φίλη μου Γεωργία, για να πας στο γήπεδο. Κάποιοι άλλοι το έκαναν.

Και ο Άγγελος Απολής, αγαπητή Λέρα κατά κόσμο Νικόλα, καλό απόγευμα από την Αγγλία. Έχω μια απορία, καθώς παρατηρώ ότι το τελευταίο διάστημα η εκπομπή σας είναι τόσο σπάνια όσο και το οξυγόνο στον πλανήτη Άρη. Μια ακόμη παρατήρηση είναι το πόσο τοξική έχει γίνει η εκπομπή τελευταία εξαιτίας των υπέροχων μουσικών επιλογών των περιπλανόμενων ηχοληπτώνανε του σταθμού. Έτσι ακριβώς το μεταφέρω όπως έχει γραφτεί. Μήπως, λέω μήπως, έχετε αραιώσει επίτηδες για να μας προστατεύσετε από τα περιττά ιατρικά έξοδα λόγω δηλητηριάσεων? Όχι, παιδιά, τώρα την Παρασκευή λείψαμε. Είχαμε μια κοινωνική υποχρέωση, το έχω πει. Ήμασταν καλεσμένοι σε ένα γάμο. Δεν ήταν ο δικός μας, γιατί ο Γιώργος είναι παντρεμένος, δεν θα μπορούσε να κυκλοφορεί ως δίγαμος. Αλλά τι να κάνουμε, ήταν εκτός Αθηνών, έπρεπε να δώσουμε το παρόν εκεί. Αν σας βοηθάει κάτι έτσι, κάτι να καταλάβετε περισσότερο, είναι ότι εγώ πήγα στο γάμο χωρίς να πάρω δώρο και χωρίς να δώσω και λεφτά. Και είπα ευθέως στο γαμπρό, την ώρα που έδωσα τις ευχές μου, ότι πρώτα θα δω πώς θα πάει το μυστήριο, μετά το γλέντι και το κατά πόσο θα μείνω ικανοποιημένος ή όχι από τη μουσική, από το φαγητό κτλ. Και εν συνεχεία θα αποφασίσω το ύψος του ποσού για το δώρο. Δηλαδή, αν ξεκινούσα, για παράδειγμα, λέω εγώ, από τα 1000 ευρώ, γιατί είμαι και κουβαρντάς, ενδεχομένως αυτό το ποσό να έφτασε στα 50 λόγω της κακής εξυπηρέτησης. Ήμουν ξεκάθαρος, το θεώρησε χωρατό ο γαμπρός, αλλά πού να καταλάβει ότι έλεγα την αλήθεια.

0: Κρατάω την ιδέα να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία μουσικής, τα κλαρινοπρίωνα. Σίγουρα ο Παλουότολο θα αποδειχθεί εξπερ και σε αυτό. Και αφήνουμε αυτό στην άκρη. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη προκαλεί στη Ρόδο είδηση για τον τραγικό θάνατο μιας 29χρονης κοπέλας σε τροχαίο δυστυχήμα που σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα μέσα στην πόλη. Η άτυχη κοπέλα οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου με συνεπιβάτη μία 27χρονη φίλη της. Κάτω από αδιαυκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η 29χρονη οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 27χρονη συνεπιβάτηδα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της νέας αυτής τραγωδίας στην άσφαλτο διενεργεί το τμήμα τροχιάς Ρόδου. Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στον εμπορικό κόσμο της Ρόδου και της Δωδεκανήσου μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανακοινώσεις τους, ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου και η Ομοσπονδία Εμπορίου Δωδεκανήσου κάνουν λόγο για ιστορική αδικία και άδικο αποκλεισμό του νησιού από το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Οι εκπρόσωποι των εμπόρων τονίζουν ότι η Ρόδος, αν και αποτελεί την αυαρχίδα του τουρισμού με τεράστια συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, εξαιρείται αδικαιολόγητα από την έκπτωση του 30% στον ΦΠΑ, η οποία εφαρμόζεται κανονικά στα υπόλοιπα 14 νησιά του συμπλέγματος. Παράλληλα, οι έμποροι χαρακτηρίζουν σταγόνα στον ωκεανό τις μειώσεις σε ασφαλιστικές εισφορές και προκαταβολή φόρου. Προειδοποιούν ότι τα ωφέλη θα εξαναμιστούν αμέσως από την ακρίβεια και τη γραφειοκρατία και ζητούν άμεσες τομές χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Μεταξύ αυτών, τη θέσπιση 120 δόσεων για τα χρέη, τη δημιουργία κατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και τη θεσμική αναγνώριση της εποχικότητας στον τουρισμό. Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα σαφές μήνυμα προς το οικονομικό επιτελείο να αντιμετωπίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και όχι ως βαρύδι. Την ανάγκη για ειδική νησιωτική πολιτική υπογραμμίζει το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μια ανακοίνωση του αναγνωρίζει μεν τα θετικά μέτρα για τα εισοδήματα, τονίζει όμως ότι οι οριζόντιες πολιτικές εξισώνουν τους άνισους. Η ακρίβεια και το δυσανάλογο μεταφορικό κόστος πιέζουν ασφιχτικά τα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο επαναφέρει το πάγιο αίτημά του για επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, ζητώντας άμεσες λύσεις για τη ρευστότητα της αγοράς. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου όταν εργαζόμενος εργολάβου υπέστη κάταγμα στο χέρι κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού. Με κοινή τους ανακοίνωση, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και το Σωματείο της ΔΕΙΑΡ ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών για να διαπιστωθούν αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στην έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή. Το έργο προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ με φορέα υλοποίησης στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στη σύμβαση διάρκειας 4 ετών συμμετέχει και το Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό τη στατική ενίσχυση και προστασία του διατηρηταίου κτηρίου της Ιταλικής περίοδου. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους παραμένει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της τροχιάς. Σε μόλις μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 367 πρόστιμα σε Ρόδο και άλλα νησιά στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή. Οι έλεγχοι στοχεύουν οδηγούς δικύκλων, ηλεκτρικών πατινιών και διανομής, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική, βόρειο-δυτική. Η έντασή τους θα ξεκινήσει ασθενής γύρω στα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Την κριτική αλέρα μέσα στο αμάξι. Μα δεν τον λούσει κανένα υδρότα. Όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι πρόβλημα τη κίνηση. Όλοι ξέρουμε, απλά θέλει να χάσει χρόνο από τη δουλειά.

0: 94,6.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: φοβερό δίλημα να ακούσω το υπόλοιπο κομμάτι, έτσι, που είναι από τα γνωστά που παίζουμε εδώ, ή να συνδεθούμε με Γιώργο Μαραθιανό και Allwin Arena για να πάρουμε κλίμα, τέλος πάντων, να χρησιμοποιήσουμε ως δικαιολογία για να τον ακούσουμε. Το ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε λίγο κλίμα, σιγά σιγά, σε μία ώρα θα είναι η μετάδοση, να ακούσουμε πώς είναι και η φωνή του Γιώργου μας. Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις συνάδελφε?
1: Γιατί δεν το παραδέχεσαι ότι σου λείπω?
0: Καθόλου.
1: Και ότι το χρησιμοποιείς ως πρόσχημα.
0: Καλά.
1: Τι έχει Champions League? Καλά. Για να ακούσεις.
0: Σιγά τη διοργάνωση.
1: Αυτό έλεγα πριν από λίγο. 20, σχεδόν 20 χρόνια περιμένουμε. 24. Για να δούμε Champions League στη Φιλαδέλφια και πέσαμε πάνω στον ακτύπη τώρα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
0: Θέλω να μπω και εγώ στο κλαμπ των Γουρλίδων για την έκρηξη.
1: Στο κλαμπ των Γουρλίδων.
0: Ναι.
1: Ναι. Μόνος μου είμαι σε αυτό το κλαμπ. Δεν έχει κανένα άλλο. Ποιος είναι άλλος?
0: Περίμενε. Δεν είναι εκεί ο Δημήτρης Μαυροϊδής?
1: Α, ναι. Γιατί, ναι, τον έχω ξεχάσει αυτό, ναι.
0: Μόλις μου έστειλε μήνυμα, είμαι και εγώ.
1: Ναι.
0: Κάτσε να τον πιάσω τώρα λίγο, εννοεί εσένα,
1: ναι,
0: για να δω και εγώ το κλίμα.
1: Καλά. Ναι, εντάξει, να πω ότι τον είδα το Μαυροϊδή και στον τελικό του Super Cup και δεν πήγανε πολύ καλά τα πράγματα. Αλλά ας μην τα συζητάμε αυτά μέρα που είναι σήμερα. Μια πολύ ιστορική μέρα, γιατί επιστρέφει στους. Τους είχαμε μάθει ομίλους, τώρα είναι πλέον League Face του Champions League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Η τελευταία εμπειρία ήταν τραυματική με την κοινή την πολύ κακή πορεία, στην οποία δεν είχε μαζέψει ούτε ένα βαθμό. Αλλά την προηγούμενη φορά που έπαιξε Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια, τα πράγματα είχαν πάει πολύ καλύτερα. Μιλάμε για μια ιστορική πορεία τότε, στην οποία η ΑΕΚ έμεινε αίτητη και κατάφερε να αποκλειστεί. Ένα από τα ιστορικά επιτεύγματα που έχει κατορθώσει στο παρελθόν η Ένωση. Μεγάλες εμφανίσεις τότε με τη Ρεάλ, με τη Ρώμα, με την Γκένκ που ήταν και το τελευταίο παιχνίδι στη Φιλαδέλφια για το Champions League μέχρι και το σημερινό. Το οποίο είναι και παράλληλα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ξεκινήσει η ΑΕΚ νικηφόρα στη διοργάνωση. Και μπορεί να μιλάμε μόλις για την πρεμιέρα, αλλά κακά τα ψέματα, άμα το πάρεις βαθμολογικά και μόνο, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να βάλει βάσεις αν θέλει να έχει πιθανότητες πρόκρισης και στην επόμενη φάση. Θα βρει απέναντί της μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη επιθετικά, αλλά έχει και πάρα πολλά κενά αμυντικά. Κάτι που για αντίπαλο που έρχεται εδώ στην Allwin Arena είναι πάντοτε ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα, ειδικά αυτή την εποχή που η ΑΕΚ έχει γράψει 13 γκολ σε 3 εντός έδρας παιχνίδια μέχρι τώρα στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Γιώργο, εσύ. Ντρέπα μου σου κάνω κανονικές ερωτήσεις, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, τώρα εσύ έκαναν ντροπές.
0: Έχεις εικόνα της Λίντς ή Λίντσερ ή Λάσκ, τέλος πάντων? Γιατί διάβαζα κάτι δηλώσεις του Ντίτμαρ Χάμαν, του παλιού Γερμανού διεθνού.
1: Πόσο γερμανικό όνομα.
0: Ναι, ρε φίλε. Ο οποίος έλεγε ότι θεωρεί ότι μπορεί να τα πάει καλύτερα, ας πούμε, ακόμα και σε σχέση με τη Σάλτσμπουργκ.
1: Ναι.
0: Η οποία τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, είναι δυνατό όνομα στην Αυστρία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Τα πήγανε πολύ καλά πέρυσι. Κάνανε το double. Αλλά για να είμαστε και σωστοί και ειλικρινείς μεταξύ μας, όπως η ΑΕΚ θεωρεί μεγάλη ευκαιρία ένα εντός έδρας παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ για να πάρει βαθμούς, έτσι και η ΛΑΣΚ θεωρεί ότι το αποσυνό της παιχνίδι ως το πιο βατό εκτός έδρας που θα βρει στη διοργάνωση για να κάνει και εκείνη να πάρει, αν μπορεί, έναν ή τρεις βαθμούς. Οπότε και αυτοί έρχονται με φιλοδοξίες και είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ ποιοτική. Αλλά ξαναλέω ότι νομίζω ότι ως αγωνιστικό προφίλ αυτές οι ομάδες ταιριάζουν ως αντίπαλοι στην ΑΕΚ. Δηλαδή ομάδες που έρχονται να παίξουν ανοιχτά,
0: ναι,
1: και ειδικά όταν επιχειρούν να το κάνουν στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι ενδεκάδες έχουν γίνει γνωστές εδώ και λίγα λεπτά. Σε αυτή την ΑΕΚ δεν μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχει έκπληξη, με την έννοια ότι δεν θεωρούμε έκπληξη ότι απουσιάζει ο Θωμάς Τρακός. Από χθες είχε αρχίσει,
0: σωστά,
1: να γίνεται εμφανές. Στη θέση του ο Μπρινιόλι, ο οποίος το έλεγα και νωρίτερα σε μια πολύ πετυχημένη παρέμβαση που έκανα στην εκπομπή του τη μεσημεριανή, ότι.
0: Μπράβο σου, είσαι πολύ σκληρός με τον εαυτό σου. Μπράβο.
1: Δεν θεωρώ ότι ψυχολογικά υπάρχει περίπτωση να νιώσει την οποιαδήποτε πίεση. Δηλαδή, ο Μπρινιόλι, αν έχει κάποιο θέμα, δεν είναι έλλειψη αυτοπεποίθηση, είναι υπερβολική αυτοπεποίθηση. Επίθεσης ενίοτε. Δηλαδή,
0: ναι, γενικότερα είναι αχάμπαρος.
1: Είναι αχάμπαρος τελείως. Και αγωνιστικό ρυθμό δεν μπορεί καν να πει κάποιος ότι δεν έχει καθόλου. Έπαιξε σε κάποια παιχνίδια στο τέλος της περσινής σεζόν. Ακούτε και τον ύμνο του Champions
0: League. Δηλαδή, από πίσω να έχουμε αυτές τις θεσπέσιες φωνές,
1: ναι,
0: στο background και πρώτο βιολί να σε σύνδεσαι. Τι ωραίο.
1: Και εγώ με το πρώτο βιολί.
0: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σίγουρα είναι ένα πλήγμα για την ΑΕΚ ότι δεν θα έχει το βασικό της θερματοφύλακα, αλλά και ο αναπληρωματικός δεν είναι κάποιος από αυτούς που τους λες ως έκτακτες λύσεις και ένας θερματοφύλακας ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί ψαρωμένος. Οπότε με αυτά τα δεδομένα δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει πρόβλημα σε εκείνο το κομμάτι. Στα υπόλοιπα, δύο ερωτηματικά υπήρχαν. Αν θα βρεθεί στο πλευρό του Μαρίν ο Βιτάλης ή ο Κάιρινεν. Ο Ούγκρος παραμένει στο αρχικό σχήμα και λέω παραμένει γιατί ήταν και στις βασικές επιλογές του αγώνα με τον Άρη. Ενώ αλλαγή από την άλλη πλευρά είχαμε στην άλλη θέση που πεζόταν, αυτή στο αριστερό άκρο της επίθεσης, εκεί όπου επανέρχεται ο Κοϊτά αντί του Γκατσίνοβιτς. Θυμίζω συνοπτικά ότι η ΑΕΚ θα έχει τον Μπρινιόλ κατά από το τέρμα. Ο Ρώτα δεξιά, ο Πίλιος αριστερά. Ρέλβας και Μουκουντή το δίδυμο στα στόπερ. Προσευχές για να μην χτυπήσει κάποιος από αυτούς τους τέσσερις, γιατί οι εναλλακτικές λύσεις σε αυτό το κομμάτι είναι περιορισμένες. Μαρίν και Βιτάλης, όπως είπα και πριν, οι δύο χαφ για την ένωση. Ο Μάγερ στο δεξί άκρο της επίθεσης, φορμαρισμένος και με 6 ασίστ ήδη σε 7 παιχνίδια επίσημα που έχει φορέσει τα κιτρινόμαυρα. Ο Κοϊτά επανέρχεται αριστερά και ο Γιώβιτς θα κινείται πίσω από τον Βάργα, ο οποίος επίσης βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση, έχοντας γράψει 6 γκολ και έχοντας σκοράρει στα 4 τελευταία παιχνίδια που έχει ξεκινήσει βασικός. Για τους φιλοξενούμενους, τους Αυστριακούς, θα ακούσετε κάποια πολύ δύσκολα ονόματα, τα οποία ελπίζω να.
0: Ζω και αναπνέω για αυτή τη στιγμή από την ώρα που τα μετέφερα κι εγώ. Λοιπόν. Θέλω να πεις όμως και τον προπονητή, έτσι.
1: Πες μου κάτι, δεν έχει κάτι πολύ σημαντικό, δεν έχουμε παλότελο στη.
0: Έχουμε και ήδη. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα έβαλε τα γέλια και κράτησε κάποια σημείωση.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, για τη φιλοξενούμενη ομάδα, λοιπόν, στο τέρμα είναι ο Γιούγκβιρτ. Δεξιά ο Γιόργενσεν, αριστερά ο Μπέλο. Τριάδα στα στόπερ με Αντράντε, Τόρνιχ και Εμπουγιάμπα. Αυτοί θα είναι οι τρεις στόπερ για τους φιλοξενούμενους. Χόρβαθ, Λιούμπισιτς στην επιστροφή του στη Νέα Φιλαδέλφια ως αντίπαλος θα είναι οι δύο χαφ. Ελάχιστα πιο μπροστά τους θα είναι ο Μπογκάρντε και δίδυμο στην επίθεση η Ούσορ και Λαγκ. Αυτές είναι οι επιλογές των φιλοξενούμενων, οι οποίοι θα έχουν στο πλευρό τους και περίπου 400-500 φίλους τους, οι οποίοι έχουν πάρει θέση στο πέταλο πλάγια αριστερά, όπως βλέπετε εσείς, θα βλέπετε εσείς στις οθόνες σας. Όλα αυτά περίπου μια ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Να πω ότι άλλη μια πρωτοπορία, δεν θυμάμαι αγώνα Champions League με ντάλα, ήλιο και τζιτζίκια να ακούγονται στο φόντο, αλλά είναι και αυτό μια πρωτοπορία. Είναι και το πρώτο παιχνίδι, μάλλον όχι, ένα από τα δύο πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης, έτσι. Όλα τα βλέμματα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης θα είναι στραμμένα.
0: Ναι, γιατί έχουμε άλλο ένα τώρα στις 8 παρατέταρτο. Μπράβο,
1: ποιος θα δει τώρα Μπρίζα στον Βίλα. Όλοι θα βλέπουν Φιλαδέλφια και ΑΕΚ με ΛΑΣΚ, οι οποίες, ξαναλέω, η ΛΑΣΚ είναι πρώτη της συμμετοχή σε φάση ομίλων ή League Face, όπως είναι τώρα του Champions League. Για την ΑΕΚ είναι η έκτη φορά που παίρνει θέση στα αστέρια. Αυτά τα πρώτα στοιχεία εδώ από την Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο, μέτριε συνάδελφε, που θες να ρωτήσεις.
0: Τίποτα που να αφορά την, ας το πούμε, επαγγελματική σου υπόσταση, αν υφίσταται τέτοια. Αλλά έχω ένα μήνυμα από έναν άνθρωπο με τον οποίο πλέον έχουμε συνδεθεί και οι δύο. Θα με συγχωρέσουν οι φίλοι της ΑΕΚ.
1: Δικηγόρος είναι?
0: Όχι, δεν είναι δικηγόρος, είναι DJ. Για την ακρίβεια, είναι ο φίλος ο Βασίλης και λέει: Λέρες, είμαι ο DJ από το γάμο που ήσασταν και εσείς το Σάββατο. Μου διδάξατε μουσική την τελευταία ώρα του γάμου. Έχω πλέον ετοιμάσει φάκελο για τους επόμενους. Ευχαριστώ για όλα. Είστε θεοί. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ.
1: Ευχαριστούμε, τον ευχαριστούμε κι εμείς. Ήταν καθοριστικό στην προσπάθεια να γίνουμε κομμάτια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και επιφυλασσόμαστε να το φιλοξενήσουμε και μια μέρα όποτε θέλει στην εκπομπή.
0: Έτσι, κανονικά, για να μάθει και δίπλα στον καλύτερο, στον Στέφανο Παλαιότολο, για να καταλάβει από πού προέρχεται και η δική μας γνώση και σοφία πάνω στα μουσικά δρόμενα του τόπου.
1: Μπράβο, καλό, πιάσε τον λίγο, γιατί τον βλέπω να περιμένει στη γωνία σήμερα.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Πιθανότατα να τα πούμε ξανά με Γιώργο Μαραδιανό μέχρι τις 7.30, που εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Σίγουρα 8 παρατέταρτο θα τον απολαύσουμε όλοι μαζί. Πάμε διάλειμμα, πανερχόμαστε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
9: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
10: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
14: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
15: Σήμερα βάζοντας τον τον Βιτάλης αντί του Κάιριμεν, δείχνει ότι θέλει ένα πιο mobile παίχτη σε σχέση με τον Κάιριμεν, που ο Κάιριμεν περισσότερο κρατάει τη θέση του. Σκεφτόμουν ότι μήπως όντως κρατάει και τον Κάιριμεν, γιατί είναι μια ομάδα η NASC που παίζει πολύ στην κόντρα, είναι πολύ καλή σε επιθετικό transition, αλλά προφανώς έχει κάτι στο μυαλό του ο προπονητής, το οποίο θα το δούμε σε λιγότερο από μια ώρα στο χορτάρι. Και είμαστε έτοιμοι να πέσει και ο ήλιος, γιατί δεν είναι και ωραίο να πέσει Champions League με ήλιο. Βέβαια, πέρυσι έγινε ο τελικός του Champions League με ήλιο, οπότε...
0: Σωστά, σωστά. Για μας κακοφάνηκε

0: μπορούμε να κάνουμε κάτι να δύσει λίγο πιο γρήγορα τώρα. Δεν έχουμε Φιλιστέους απέναντί μας. Έχουμε Αυστριακούς.
1: Κοίτα, εγώ δεν έχω πρόβλημα γιατί είμαι κάτος, είναι σαν τύπο.
0: Έτσι. Α, αν είναι να ταλαιπωρηθεί ο Γιώργος, δεν πειράζει. Ας την πληρώσουμε
1: κι άλλοι. Ακριβώς, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Αυτά, τώρα είναι ένα παιχνίδι τώρα που η ΑΕΚ οπωσδήποτε πρέπει να το πάρει. Και λέω οπωσδήποτε γιατί είναι το παιχνίδι που όταν έγινε η κλήρωση, όλοι σκέφτηκαν αυτό το παιχνίδι είναι για 3 βαθμούς. Ουσιαστικά σε κανένα άλλο δεν μπορείς να το πεις τόσο πολύ όσο στο σημερινό. Το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι αν και αρχή σεζόν είναι σε καλή φόρμα, έτσι έχει δείξει, θεωρώ το παιχνίδι με την Κηφισιά μια παρένθεση, θα το δούμε βέβαια και την Κυριακή στην Τρίπολη αν το παρένθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση είχε πιο πολύ να κάνει με το πνευματικό κομμάτι, στο οποίο σήμερα δεν τίθεται θέμα. Δεν χρειάζεται καν να μιλήσει ο προπονητής σήμερα σε τέτοια μάτς. Σαν το σημερινό, όλοι παίχτες από μόνοι τους.
0: Αντιλαμβάνονται, δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Πρεμιέρα κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, Κώστα.
1: Εκεί δεν υπάρχει θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή λοιπόν.
1: Να κάνω μόνο μια ευχή, μη βάλει γκολ ο Νιούμπης, έτσι. Γιατί ΑΕΚ είμαστε.
0: Ναι, γιατί έχω και ένα τρομερό μήνυμα φίλου πιθανότητα της ΑΕΚ μπερδεμένου που λέει 3-0 το βλέπω το μάτς σήμερα, 2 γκολ ο Λιούμπισιτς, 1 Γιώβιτς. Δεν βγαίνει.
1: Αν δεν έλεγε χατρικό ο Λιούμπισιτς, θα έλεγα ότι δεν είναι φίλος.
0: Εκτός αν μιλάμε για διπλό αυτό γκολ, ξέρω εγώ. Οκ, θα γραφτεί η ιστορία έτσι κι αλλιώς.
1: Σωστό. Σε κάθε περίπτωση θα γραφτεί.
0: Να είσαι καλά, Κώστας και Τσετζόγλου.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Λοιπόν, ήταν στη γραμμή με τη δική του προσέγγιση. Διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων σύντομο και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα. Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσεις στη League Face του Champions League. Θέλει η ΑΕΚ στην πρεμιέρα της κόντρας στη ΛΑΣΚ στην Όλγουιν Αρένα. Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντήρ, Έλβα, Πίλιο, Βιτάλη, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά, Γιώβιτ και Βάργκα. Οι επιλογέ του Μάρκο Νικολίτσε. Εκτό αποστολή στου 300. Σεντρά στι 8 παρατέταρτο, μετάδοση από τον Big Wins FM και τηλεοπτικά από Magenta Sports 2. Για την πρώτη αγωνιστική του Youth League, η ομάδα K19 έρθει σώπαλη 0-0 με την αντίστοιχη των Αυστριακών στο Σεραφίδιο. Σε καταρχήν συμφωνία για τη Σανέλα Ρένα έφτασαν ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Μέχρι αύριο ολοκληρώνεται και το τυπικό σκέλος για να χρησιμοποιήσουν οι πυραιώτες στο γήπεδο Σέδρα το διάστημα που θα πραγματοποιούνται εργασίες στο ΣΕΦ. Τελειώνει και η μετακίνηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη από τους Ερυθρόλευκους στην Ένωση με τον Έλληνα Διεθνή να υπογράφει συμβόλαιο τρίτους διάρκειας. Παρελθόν αποτελεί από τη θέση του αθλητικού διευθυντή του Ολυμπιακού ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Αντώνιο Κορδόν, που φέρεται να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Για Ρέμτσουκ και Πουέρτα αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι με τον Βόλο Έλαμπετ για τη δεύτερη αγωνιστική του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, κάλυψη από Σκάρι διαφωνικά από Big Win Sport FM. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Αγγελόνια. Αύριο στις 4:30 θα εκδικαστεί η έφεση του Παναθηναϊκού για την τιμωρία τριών αγωνιστικών στον 4 για την αποβολή του στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι υποστηρίζουν ότι το χτύπημα του Νιγηριανού στον Μιχαλίδη δεν ήταν βιοπραγία, αλλά στιγμιαία απόθεση. Και εφόσον δικαιωθούν, ο 32χρονος Σχόρ θα χάσει μόνο το μάτς με την Κηφισιά την Πέμπτη. Πρόταση για τον ορισμό των διαιτητών σε όλους τους αγώνες κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων κατέθεσε ο Βαγγέλης Λιόλιος στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των 13 από τις 14 ΚΑΕ, προαναγγέλλοντας μάλιστα χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Μία εβδομάδα διορία για να απαντήσουν έχουν οι σύλλογοι. Το μπάσκετ προχωρά ακάθεκτο, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, που χαρακτήρισε άστοχη την επιλογή του Παναθηναϊκού να μην εκπροσωπηθεί. Μέσα στη μέρα πιθανότητα η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς από την Augsburg με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Γιαννούλη βρίσκονται ασπρόμαυροι με πρόστιμο 30.000 τιμώρηση ΔΕΑ από το δικέφαλο του Βορρά για τη συμπεριφορά των οπαδών στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Την περίπτωση του Μπρούμα της Μπενφίκα εξετάζει ο Άρης, με τους Πορτογάλους να γράφουν ότι οι δύο πλευρές είναι σε επικοινωνία για να βρεθεί χρυσή τομή για τη μετακίνηση του ηλικίας 31 ετών εξτρέμ. Ανεβάζει στροφές ο Φαμπιάν, ο οποίος είναι αμφίβολος για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ, αλλά είναι πιθανό να προλάβει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο και όχι στο Καφτανζόγλιο λόγω εργασιών θα πραγματοποιηθεί αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος το προσεχές Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ομάδα της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΑΠ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο εκτός έδρας μάτς με το Βόλο. Η αναμέτρηση Real Madrid της Ίντερ στις 10 ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Face του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Porto, Manchester City, Dortmund, Villarreal και Lille Betis, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο η Brice φιλοξενεί την Aston Villa. Τηλεοπτικά οι αγώνες από τη Magenta TV. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νικόλας Ακτύπης.
2: Win Sport FM 94,6.

0: παιχνίδι της ΑΕΚ θα ξεκινήσει σε περίπου 40 λεπτά. Τότε θα έχουμε το πρώτο σφύριγμα. Όμως γενικότερα το παιχνίδι δεν ξεκινάμε το πρώτο σφύριγμα. Ξεκινάμε τις προβλέψεις με τα σχόλια, τις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+. Παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και αφού αναφερθήκαμε σε προβλέψεις, σχόλια, συζητήσεις κτλ., έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο, τον Σταύρο Χοδροθύμιο, ο οποίος για ακόμη μια φορά μας έχει κάνει τη χαρά και την τιμή να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημά μας να είναι στο στούντιο τέτοια ώρα. Να σου πω την αλήθεια, εγώ πίστεψα ότι είχε σχολάσει.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Ότι θα φεύγες και εσύ πιο νωρίς, να
1: πας
0: σπίτι
1: πάντα,
0: σου.
1: Πάντα, όχι. Μένω κοντά. Δεις, μένω κοντά. Μα γι' αυτό δεν βγαίνω παρά 5 λεπτά πριν το μάτς, βγαίνω πάντα λίγη ώρα πριν για να προλάβω να φτάσω, μένω κοντά ευτυχώς. Οπότε. Και εντάξει, συνήθεια που είναι λατρεία, ρε φίλε. Έχω συνηθίσει πριν τα ευρωπαϊκά να είμαι εδώ.
0: Δεν κάνουμε φοβερό pre-game show μαζί.
1: Φοβερό και να σου πω κάτι. Σκέφτομαι ότι είναι οι φορές που μιλάω ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου. Συνήθως λέω χαζομάρες σε εκπομπές μου.
0: Εδώ. Εμένα το λες.
1: Ναι, αλλά εγώ σε εκπομπή αλουνού είναι που μιλάω λίγο πιο σοβαρά για ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, η ενδεκάδα τη ΑΕΚ την έχετε πει. Νομίζω είναι όπως την περιμέναμε. Ίσως το Βιτάλης να ήταν ένα δίλημα, αλλά νομίζω ότι ο Βιτάλης με τις εμφανίσεις που έχει κάνει, ειδικά στην τελευταία αναμέτρηση, δικαίως και εγώ δηλαδή αυτόν θα επέλεγα, πάρα πολύ ορθολογική, και νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει και για αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι με το 4-4-2 του Νίκολης που θα δούμε πολλές φάσεις και εγώ θεωρώ θα βγουν και πολλά γκολ, διότι και η Λίντσερ, μην κοιτάτε τώρα το σύστημα που παίζει.
0: Θεωρητικά είναι ένα 3-5-2.
1: Μπράβο.
0: Που το ακούς και νομίζεις ότι παίζει φουλ άμυνα.
1: Αμυντικογενής προσανατολισμός και τα λοιπά. Καμία σχέση. Είναι ομάδα που και έχει επιθετικές αρετές, που επιδιώκει να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο αυτό, παρά το γεγονός ότι έχει τρεις στόπερ, έχει και αμυντικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα δεχτεί σίγουρα φάσεις.
0: Το έχουμε δει αρκετές φορές.
1: Ναι,
0: δηλαδή, και πέρυσι ο Παναγιώτης με τρία στόπερ έπαιζε, αλλά είχε τα θέματα του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι μην βλέπει ο κόσμος τώρα, επειδή τη Λίντσα δεν την ξέρει, βλέπει ένα 3-5-2 και λέει σφιχτή αυτά εκεί κτλ. Είναι η ομάδα που όχι απλά λόγω συστήματος δεν παίζει αμυντικά, και απόψε θεωρώ ότι θα προσπαθήσει και αυτή να παίξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν θα προσαρμοστεί πάνω στο πλάνο της ΑΕΚ.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, νομίζω ότι. Έχοντας δει για παράδειγμα, γιατί προφανώς υπάρχει τμήμα σκάουτινγκ που παρακολουθεί τους προσεχείς αντιπάλους κτλ., έχοντας δει το πάθημα της Λεύσκη, ότι όπα, πήγαμε να κρατήσουμε αποτέλεσμα, μπήκαν οι άλλοι σε 20 λεπτά, μας είχαν διαλύσει, θα είναι και εκείνη πιο πονηρεμένη, ότι εδώ πρέπει να κρατήσουμε μπάλα, να δημιουργήσουμε, γιατί αν τους αφήσουμε έτσι όπως είναι η φάση.
1: Υπάρχει το πάθημα της Celtic.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή και εκεί λίγο. Διότι
0: παίζουν. Το περίμενε, τι ανατροπή ήταν αυτή.
1: Ναι, διότι παίζουν δύο ομάδες. Και να σου πω κάτι, να ήταν αντίστροφα η αναστροπή. Δηλαδή τι ήθελα να πω. Να είχε κερδίσει Λίντσερ στο πρώτο μάτς και να υπάρχει Σκωτία, φανέλα, ιστορία, σκοτσέζικο γήπεδο που έχει άλλη βαβούρα. Να πεις έγινε η επική ανατροπή. Τώρα είναι και ξέρεις.
0: Ναι, να έχεις δίκιο.
1: Με ποιες δυνάμεις έχει γίνει. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ θεωρώ ότι θα βγάλει γκολ. Το ζήτημα είναι αν θα φάει.
0: Ναι.
1: Εγώ δυστυχώς θεωρώ ότι θα δεχτεί γκολ η ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι θα βάλει περισσότερα. Δηλαδή βλέπω μια νίκη της ΑΕΚ του τύπου 2-1-3-1. Τόσο ανοιχτό μάτς βλέπω.
0: Ωραία, και για τους ουδέτερους μια χαρά, δηλαδή αν κάτσει να δει.
1: Ναι, ούτως ή άλλως, και θα το δει και η μισή Ευρώπη και λέει η μισή, γιατί η άλλη μισή θα δουν το. Ίσως και λίγο παραπάνω να είμαστε τίμοι.
0: Τον Πρίζα,
1: αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ούτως ή άλλως, γιατί έχει πολύ σπουδαία μάτς απόψε βραδιά. Ευτυχώς που είναι νωρίς για να καθίσει περισσότερο κόσμο και να τη δει. Θεωρώ ότι θα δούμε ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις, με ανοιχτό ρυθμό, με δύο ομάδες που να προσπαθούν και οι δύο να δημιουργήσουν με τον τρόπο τους και με το πλάνο τους. Δεν σου λέω ότι θα είναι πανομοιότυπος, αλλά θα είναι ένα παιχνίδι που δεν θα δούμε μια ομάδα με ξυσταμπούρι, με συστήματα, με μόνο πλάνο, μόνο τακτική κτλ. Θα δούμε και στιγμές έξω από τα μπλοκάκια των προπονητών, και νομίζω ότι εάν η ΑΕΚ μπει καλά στο μάτς, θα το πάρει.
0: Δηλαδή, γιατί αυτό είναι το ερώτημά μου, απλά ήθελα να το θέσω λίγο διαφορετικά. Σποτάκι με περιγραφή Μαραθιανού θα έχουμε απόψε?
1: Θεωρώ πως ναι. Εάν δεν θα έχουμε, θα είναι γιατί χτυπάω ξύλο φοβάμαι αν δεν ξεκινήσει καλά η ΑΕΚ, κατά πόσο μετά θα μπορέσει να βγει μπροστά και να μην εκτεθεί σαν μετόπισθεν. Γι' αυτό λέω ότι εάν αρχίσει καλά η ΑΕΚ, με δεδομένο ότι η Λίντζερ έχει προβλήματα και η Λίντζερ θα πρέπει να βγει ακόμα πιο. Όχι φουριός, αλλά τέλος πάντων να πάρει περισσότερα μέτρα στο γήπεδο, θα βρει περισσότερο χώρο σε ΑΕΚ και μετά νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Πώς λες να νιώθεις, έτσι, να αφήσουμε τώρα το καθαρά ποδοσφαιρικό για να πάμε σε θέματα που σε ενδιαφέρουν και ξέρω ότι σε νοιάζει. Στο ψυχολογικό κομμάτι, πώς λες να νιώθει ο Λιούμπισιτς σήμερα στην επιστροφή του ως αντίπαλος στην ομάδα με την οποία όχι μόνο έχει αγωνιστεί, αλλά έχει, και έχει παραχωρηθεί και ως δανεικός για να παίξει εκεί. Δηλαδή, ακόμα συνδέεται, να το πω έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι θα κάνει πολύ καλό παιχνίδι ο Λιούμπισιτς.
0: Λες, ε.
1: Αφενός γιατί τον θεωρώ καλό παίχτη, ασχέτως αν στην ΑΕΚ όντως δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα.
0: Ναι, με βάση τον τόρο που είχε γίνει.
1: Όχι μόνο τον τόρο, και όπως τον είχαμε δει. Και γενικότερα με τα στοιχεία που έχει. Και συνήθως ξέρεις εσύ, εάν είσαι λίγο έντονη προσωπικότητα και δεν σε καταπιεί όλο αυτό, θες ρε παιδί μου να αποδείξεις και παραπάνω πράγματα, έχεις ένα παραπάνω κίνητρο.
0: Σωστά.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως έχει μια σημασία και η συμπεριφορά του UBC, η αγωνιστική εννοώ. Ότι,
0: ναι, προφανώς. Θεός,
1: δεν υπενήσαμε τίποτα διαφορετικό. Ναι, είναι ένα πρόσωπο που πρέπει να ρίξουμε λίγο το λέμα μας περισσότερο πάνω από τις AIS στους υπόλοιπους.
0: Υπέροχα.
1: Να είστε καλά, κύριε μου.
0: Κύριε Σταύρο, μπορείτε.
1: Καλή αρχή, καλή σεζόν.
0: Σας αποδεσμεύουμε, ναι, να μεταβείτε και εσείς στην οικία σας, που από ό,τι μάθαμε είναι σχετικά κοντά. Μια πληροφορία την οποία θα την κρατήσω για μελλοντική χρήση ανάλογα με το πώς θα πάει η σχέση μας, η επαγγελματική πάντα.

0: Πόσες φορές, παλαιότολος εσύ να το λέω. Κοίταμε. Έχει τύχει να πας να φτιάξεις κάτι Κυριακή να φας. Έτσι αφόρμητα. Ανοίγεις το ψυγείο και τι έχει. Τίποτα. Μην πτωείσαι, ούτε εσύ ούτε οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, τώρα μπαίνει στο eFood που υπάρχει το eFood Market, το supermarket του eFood δηλαδή, που είναι ανοιχτό τις Κυριακές και αργά το βράδυ μπορείς να παραγγείλεις ό,τι θέλεις και να έρθει μέσα σε λίγη ώρα σπίτι. Έτσι κάνεις και παραγγελία και μαγειρεύεις. Ψώνεις ανάμεσα από χιλιάδες προϊόντα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και παράλαβε με δωρεάν delivery έως 13 Σεπτεμβρίου άμεσα στην πόρτα σου.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη προκαλεί στη Ρόδο είδηση για τον τραγικό θάνατο μια 29χρονη κοπέλα σε τροχαίο δυστυχήμα που σημειώθηκε στι 4:35 τα ξημερώματα μέσα στην πόλη. Η άτυχη κοπέλα οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου με συνεπιβάτη μία 27χρονη φίλη τη. Κάτω από αδιαυκρίνιστε συνθήκε, το δίκυκλο εξετράπη τη πορεία του και προσέγκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρο σταθμευμένου αυτοκινητού. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η 29χρονη οδηγό τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 27χρονη συνεπιβάτηδα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της νέας αυτής τραγωδίας στην άσφαλτο διενεργεί το τμήμα τροχιάς Ρόδου. Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στον εμπορικό κόσμο της Ρόδου και της Δωδεκανήσου μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανακοινώσεις τους, ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου και η Ομοσπονδία Εμπορίου Δωδεκανήσου κάνουν λόγο για ιστορική αδικία και άδικο αποκλεισμό του νησιού από το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Οι εκπρόσωποι των εμπόρων τονίζουν ότι η Ρόδος, αν και αποτελεί την αυαρχίδα του τουρισμού, με τεράστια συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, εξαιρείται αδικαιολόγητα από την έκπτωση του 30% στον ΦΠΑ, η οποία εφαρμόζεται κανονικά στα υπόλοιπα 14 νησιά του συμπλέγματος. Παράλληλα, οι έμποροι χαρακτηρίζουν σταγόνα στον ωκεανό τις μειώσεις σε ασφαλιστικές εισφορές και προκαταβολή φόρου. Προειδοποιούν ότι τα ωφέλη θα εξαναμιστούν αμέσως από την ακρίβεια και τη γραφειοκρατία και ζητούν άμεσες τομές χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Μεταξύ αυτών, τη θέσπιση 120 δόσεων για τα χρέη, τη δημιουργία κατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και τη θεσμική αναγνώριση της εποχικότητας στον τουρισμό. Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα σαφές μήνυμα προς το οικονομικό επιτελείο να αντιμετωπίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και όχι ως βαρύδι. Την ανάγκη για ειδική νησιωτική πολιτική υπογραμμίζει το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μια ανακοίνωση του αναγνωρίζει μεν τα θετικά μέτρα για τα εισοδήματα, τονίζει όμως ότι οι οριζόντιες πολιτικές εξισώνουν τους άνισους. Η ακρίβεια και το δυσανάλογο μεταφορικό κόστος πιέζουν ασφιχτικά τα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο επαναφέρει το πάγιο αίτημά του για επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, ζητώντας άμεσες λύσεις για τη ρευστότητα της αγοράς. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου όταν εργαζόμενος εργολάβου υπέστη κάταγμα στο χέρι κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού. Με κοινή τους ανακοίνωση, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και το Σωματείο της ΔΕΙΑΡ ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών για να διαπιστωθούν αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στην έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή. Το έργο προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ με φορέα υλοποίησης στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Στη σύμβαση διάρκειας 4 ετών συμμετέχει και το Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό τη στατική ενίσχυση και προστασία του διατηρηταίου κτηρίου της Ιταλικής περίοδου. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους παραμένει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της τροχιάς. Σε μόλις μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 367 πρόστιμα σε Ρόδο και άλλα νησιά στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή. Οι έλεγχοι στοχεύουν οδηγούς δικύκλων, ηλεκτρικών πατινιών και διανομής, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική, βόρειο-δυτική. Η έντασή τους θα ξεκινήσει ασθενής γύρω στα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Να δώσει χαρτάκι. Ό,τι λέω εγώ είναι με υποβολέα, να ξέρεις τώρα εδώ.
4: Έτσι. Και αν πάρει η ΑΕΚ το σημερινό παιχνίδι, κακά τα ψέματα, θα έχει μια τεράστια πρίκα που μπορεί να την κρατήσει και μέχρι σε ένα προχωρημένο στάδιο της διοργάνωσης. Τι εννοώ, ότι αν η ΑΕΚ σήμερα νικήσει, ακόμα και τίποτα να μην πάρει από τα τρία προσεχή παιχνίδια, ένα που είναι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, που και αυτό δεν έχει λόγο να το θεωρεί χαμένο, αλλά και τα επόμενα πολύ δύσκολα. Με την Real και τη Manchester City και τίποτα να μην πάρει σε όλα αυτά τα μάτς. Εάν η Ένωση έχει πάρει σήμερα το τρίποντο, θα είναι πολύ μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης, ακόμα και σε πιο προχωρημένο στάδιο της διοργάνωσης.
3: Ουσιαστικά κάτι αντίστοιχο δεν είχαμε δει και πέρυσι από τον Ολυμπιακό.
4: Μπράβο, μπράβο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος το δικό του αντίστοιχο μάτς με την Πάφο δεν το είχε πάρει πέρυσι.
3: Πολύ
4: και, παρόλα αυτά έφτασε σε σημείο να έχει αγώνες μπροστά του για να πάρει τις νίκες που χρειαζόταν, τις πήρε και τελικά κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση. Ακούτε, φαντάζομαι, και την ατμόσφαιρα και εσείς οι ίδιοι που έχει διαμορφωθεί εδώ στην All Win Arena. Γιορτινό κλίμα, το σεντόνι στη θέση του και όλα είναι έτοιμα για την πολύ μεγάλη βραδιά της επιστροφής της ΑΕΚ στο Champions League.
3: Thank you, George. Σε περιμένουμε αύριο με την νίκη.
4: Να είσαι καλά.
3: Γεια σου. Ακούσαμε λοιπόν Γιώργο Μαραθιανό από τη Νέα Φιλαδέλφεια, το γήπεδο της All Win Arena. Είναι πολύ διαφορετική μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα πλέον η ατμόσφαιρα. Βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς στην τελική ευθεία. Πρεμιέρα της League Phase του Champions League σήμερα. Πρεμιέρα για την ΑΕΚ, στην επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, τουλάχιστον στη φάση των ομίλων, όπως λέγαμε παλιά. Υπενθυμίζω, σέντρα στις 8 παρατέταρτο, την ίδια ώρα έχουμε μόνο ένα μάτσα ακόμη, αυτό ανάμεσα στην Club Breeze και την Aston Villa. Στις 10 θα σερβιριστεί το κυρίως μενού. Προφανώς ξεχωρίζει, τουλάχιστον από πλευράς ονομάτων, η αναμέτρηση ανάμεσα στη Real Madrid και την Inter. Την ίδια ώρα παίζουν Porto, Manchester City, Dortmund, Villarreal και Lille, Betis.

Σωστή η παρατήρηση του φίλου που λέει: μια νίκη στην πρεμιέρα είναι σαν ένα πολύ καλό πρωινό, σε κρατάει για πάρα πολλή ώρα. Είπαμε, έχουμε πολύ πρόσφατο το παράδειγμα του Ολυμπιακού πέρυσι. Ο οποίος, αν και με την Πάφο δεν είχε καταφέρει να πάρει την νίκη, έμεινε στο παιχνίδι της πρόκρισης, έκανε ένα δυνατό φίνις και κατάφερε να βρεθεί στον επόμενο γύρο, να βρεθεί στα νοκάουτ. Μεγάλη υπόθεση.

Υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα από την πόρτα του, δίπλα από το σπίτι του. Όμως, φίλοι ακροατές, τώρα με το eFood δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Πολύ απλά, μπαίνουμε στο eFood, βρίσκουμε τα ΑΒ Βασιλόπουλος, παίρνουμε όλη τη λίστα, ακόμα και αν κάτι είναι εκτός λίστας, πάλι το ίδιο θα κάνουμε. Όλα έτσι κι αλλιώς είναι στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένουμε τα ψώνια στο σπίτι. Έρχονται έτσι απλά με το eFood. Τι καλύτερο, οπότε παραγγέλνουμε από το αγαπημένο μας σούπερ μάρκετ, παραλαμβάνουμε τα ψώνια άμεσα στην πόρτα μας, δωρεάν delivery μέχρι 13 Σεπτεμβρίου.

0: Δημήτρης λέει ότι ο Γκαντεμόσαυρος, όπως τον αποκαλεί ο Τσούβι, τον προείπε ότι το σκορ στο παιχνίδι θα είναι ίδιο με αυτό του Youth League. Ναι, οκ, okay, μάντης κακόνα, αλλά μην ξεχνάς ότι αφού είναι 0-0 δεν υπάρχει σκορ. Αν είπε το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, το κρατάμε. Αν είπε για σκορ, δεν υπήρξε σκορ, 0-0 ήταν το Youth League. Σε κάθε περίπτωση, και εγώ το βλέπω δηλαδή χωρίς να ξέρω την μπάλα που γνωρίζουν οι προλαλήσαντες, το βλέπω πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο ένα παιχνίδι ανάμεσα σε τέτοιου τύπου ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ και η Λίντσερ να μείνει στο 0-0. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, 3-4 λεπτά πριν το δικό μας αντίο, πάμε σε Γιώργο Τσακίρη να πάρουμε έτσι μια τελευταία τζούρα από Νέα Φιλαδέλφια. Έλα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα. Μόλις αποχαιρέτησαν εντός εικόνων και προσωρινά τον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες των δύο ομάδων από την πρωτεύουσα στην καθιερωμένη έχουν μείνει μόνο διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο για να προθαρμένονται. Το γήπεδο γεμίζει σιγά σιγά, εννοείται ότι έχουμε την τελική ευθεία, έχει πάρα πολύ κόσμο απ' έξω. Θέλει λίγο υπομονή, η έλεγχη εδώ είναι λίγο πολύ πιο αυστηρή όπως αντιλαμβάνεσαι, όχι κυρίως για το κομμάτι που έχει να κάνει με τι παίρνει ο καθένας στο γήπεδο, αλλά περισσότερο με το γεγονός του να παίρνει να σου ασφάλεια ο κόσμος στις κερκίδες. Πάρα πολύ όμορφο η ατμόσφαιρα μέχρι στιγμής. Έχουν μοιραστεί στην πίσω 30.000 τιμεούλες στους φίλους της Ένωσης και αυτό θα δώσει ακόμα πιο κίτρινο χρώμα στην έναρξη της αναμέτρησης αλλά και στη διάρκεια του αγώνα. Πολύ μεγάλη έτσι διάθεση και επιθυμία από το φίλατρο κ. Τσάικ να ζήσει αυτή την βραδιά εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια και το κάνει 24 χρόνια, κάποιοι το έχουν δει, το βλέπουν για πρώτη φορά σε League Pace εννοούμε πάντα το Champions League. 8 χρόνια μετά την τελευταία συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση είναι ένα παιχνίδι στο οποίο υπάρχει αισιοδοξία ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάρει πολλά περισσότερα από ένα βαθμό για παράδειγμα ή κάτι, ένα απλό καλά αποτέλεσμα. Δηλαδή να πάρει τη νίκη και να φτιάξει την επόμενη της μέρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πολύ ωραίο το κλίμα, πολύ ευχάριστο και ο Γιούμπης είδαμε πολλές φορές στην πρωτοθέλεμανση που χάζε με τον κόσμο. Χειροκροτήθηκε όταν μπήκε μέχρι εκεί, όπως καταλαβαίνεις, από εκεί και μετά θα λένε 90 λεπτά αντίπαλος, έτσι. Είναι λογικό.
0: Σωστό. Οπότε Γιώργο Τσακίρη, σε ευχαριστούμε να πάρεις και εσύ σιγά σιγά την θέση σου. Έτσι κι αλλιώς και εμείς βλέπουμε τις εικόνες που μας έρχονται από την Magenta TV, όπως θα πρέπει να μάθουμε σιγά σιγά να αποκαλούμε την πρώην πλέον Κοσμοτέ TV. Και είμαι σίγουρος ότι ειδικά τα λεπτά πριν και μετά τη σέντρα του αγώνα είναι κάτι που όσοι έχουμε τηλεοπτικούς δέκτες μπροστά μας δεν θα πρέπει να χάσουμε. Οι υπόλοιποι θα συμβιβαστείτε με φωνή Γιώργου Μαραθιανού. Μισό λεπτό γιατί έχουμε μία τελευταία είδηση, είναι πολύ σημαντική. Έχει να κάνει με τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου θα μας τα μεταφέρει τώρα. Έλα Δημήτρη.
2: Χαίρετε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η μαγνητική για τον Γιαννούλη δείχνει κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκλινική. Ο χρόνος απουσίας 3-4 εβδομάδες.
0: Οριακά λίγο καλύτερο από την πρώτη εκτίμηση που έλεγε για βαρύ διάστρεμα και σχεδόν 1,5 μήνα. Αλλά και πάλι.
2: Σωστά.
0: Εντάξει Δημήτρη.
2: Αυτή είναι η ζημιά. Σε 20-30 μέρες θα το ξαναδούμε.
0: Μετά την επανέναρξη ουσιαστικά, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Κάκωση στην ποδοκλινική η γνωμάτευση για τον Γιαννούλη, περίπου 20-30 μέρες εκτός δράσης. Λοιπόν, σας αποχαιρετάμε. Αύριο κανονική δράση, με δύο λέρες μόνο και οι δύο στο στούντιο. Τι έκπληξη είναι αυτή! Να γυμνάζεστε, να διαβάζετε, να προσέχετε όσους αγαπάτε, φυλάκια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwins σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
11: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
10: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
12: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος πες δυνατά.
16: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Mont Parnes. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 36 λεπτά μετά τις 7 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Αρχίζει αμέσως τώρα το newsroom, διαφορετικό φυσικά από το χθεσινό, χωρίς κανονική ροή, καθώς σε 8 λεπτά από τώρα έχουμε σέντρα στην All Green Arena την επιστροφή της ΑΕΚ στα Αστέρια, η ένωση η οποία υποδέχεται την αυστριακή Λασκ Λίντσερ και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Λοιπόν, αν υπάρξει κάποια έκτακτη είδηση, κάποια είδηση της τελευταίας στιγμής, όπως πριν που ακούσαμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης. Θυμίζω κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκλινική, η οποία θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3 με 4 εβδομάδες. Ευτυχώς, αν μη τι άλλο για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Από την άλλη, δυστυχώς για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για τα πρώτα παιχνίδια του Nations League.

Θυμίζω την ενδεκάδα της ΑΕΚ, τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος γνωρίζουμε ότι από χθες δεν θα είχε στην διάθεσή του τον Στρακόσο, ο οποίος δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση. Ο Μπρινιόλι λοιπόν βρίσκεται στα goal post και θα υπερασπιστεί την εστία της Ένωσης, με τους Ρότα και Πίλιο στα δύο άκρα της άμυνας, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, Μουκουντή και Ρέλβα στο δίδυμο στα στόπερ, στα χαφ Μαρίν και Βιτάλης, με τον Μάγερ δεξιά, τον Κοϊτά αριστερά στα άκρα της επίθεσης και δίδυμο στην κορυφή Γιώβιτς και Βάργα.

Από την πλευρά του Ντίτμαρ Κιχμπάουερ παρατάσσει την ΛΑΣΚ με το κλασικό 3-5-2. Ιστορικό παιχνίδι και για την Αυστριακή ομάδα, η οποία συμμετάσχει, είναι από τις σταχτοπούντες της διοργάνωσης. Ο Γιούγκβιρθ θα είναι στα δοκάρια με τους Μπουγιάμπα, Αλεμάο και Αντράντε, είναι η τριάδα στα στόπερ. Γιόργενσεν και Μπέλο θα βρίσκονται στις δύο τέριγες. Στον άξονα Μπογκάρτε, Χόρβατ και ο Λιούμπισιτς, ο οποίος επιστρέφει στην όρημα λιμέρια, και δίδυμο στην επίδεση Ουσόρ και Λάγκ.

Σε λίγα λεπτά από τώρα, εκτός από τη σέντρα στην All Win Arena στη Νέα Φιλαδέλφια, θα έχουμε σέντρα και στο Club Breeze Aston Villa, που είναι το άλλο παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 10 έχουμε τα άλλα 4 παιχνίδια της βραδιάς. Πρώτη ημέρα από τις 3 στις οποίες έχει σπάσει η πρώτη αγωνιστική του UEFA Champions League. Lille Betis, Borussia Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City και φυσικά Real Madrid Inter.

την καλησπέρα μου στο φίλο που μας έχει για γούρι με τα Σάρα και Νικολάρα λέει και στο στούντιο. Μόνο εγώ είμαι σήμερα, ο Νίκος έχει ρεπό. Για Εκάρα λέει θα κεντάει, τα γούρια μου είστε, ακουστικά στο αυτής, 4FM και το Match TV.

0: Λοιπόν,
1: αντίστροφη μέτρηση πλέον για την σέντρα στην Old Green Arena. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, ΑΕΚ και Λας Κλίντσερ, βγαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα βλέπω εδώ, καθώς η ΠΑΕ έχει μοιράσει 30.000 κίτρινα σημαίακια στον κόσμο που έχει κατακλείσει το γήπεδο. Πάμε σιγά σιγά στον Γιώργο Μαραθιανό για την περιγραφή. Γιώργο, καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα Τάσο μου, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Sport FM εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφια, που συνήθως είναι κολλασμένη αλλά απόψε είναι γιορτινή. Γιορτάζει την επιστροφή της ΑΕΚ στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στη διοργάνωση που οι παίκτες από μικροί ονειρεύονται να παίξουν. Οι προπονητές έχουν ως απότερο σκοπό να δουν τον εαυτό τους να δοξάζεται και όλη η Ευρώπη έχει τα μάτια της στραμμένη πάνω της. Η ΑΕΚ, η οποία απόψε κεφαλοποιεί την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πρόκριση με το μεγαλειώδη τρόπο που πέτυχε επί της Λεύσκης Σόφιας, με την επιστροφή της σε League Phase του Champions League επί τα από 8 ολόκληρα χρόνια. Επιστρέφει η μεγαλύτερη διοργάνωση εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια έπειτα από 24 ολόκληρες γενιές αεκτζίδων χρειάστηκε να δημιουργηθούν χωρίς να δουν την ομάδα τους να παίζει στη φυσική της έδρα, με το σεντόνι να κουνιέται όπως έγινε πριν από λίγα δευτερόλεπτα και τον ύμνο να ακούγεται από τα μεγάφωνα. Σήμερα λοιπόν παίρνει ξανά σάρκα και οστά αυτό το όνειρο μέσα σε μια Old Green Arena η οποία είναι ντυμένη στα κίτρινα, με τις 30.000 σημαίες που έχουν στήσει στους φίλους της ΑΕΚ να κάνουν ακόμα πιο εντυπωσιακή την ατμόσφαιρα, η οποία η ΑΕΚ, η οποία θα παραταχθεί απόψε απέναντι στη ΛΑΣΚ με το μεγαλύτερο ίσως πρέπει από βαθμολογικής άποψης, το μόνο μάτς στο οποίο η ομάδα του Νίκολιτς θα παραταχθεί με τον χαρακτήρα του φαβορή και θα πρέπει να το δικαιολογήσει για να πάρει μια νίκη που θα της απογειώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η ΑΕΚ, η οποία θα παραταχθεί σήμερα με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, με τον Θωμάς Τρακώσα εξαιτίας αυτού του προβλήματος τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί να τίθεται εκτός. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος αποθεώθηκε νωρίτερα από τους φίλους της ΑΕΚ, από την εστία. Κατά τα άλλα, η ενδεκάδα της Ένωσης δεν έχει μεγάλες εκπλήξεις. Ο Ρώτας στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό, Ρέλβας και Μουκουντή το ακλόνητο δίδυμο στα στόπερ. Ο Μαρίν στα χαφ θα έχει σήμερα στο πλευρό του τον Βιτάλης, ο οποίος με την πολύ καλή του παρουσία στο παιχνίδι με τον Άρη το Σάββατο παραμένει στο κέντρο της Ένωσης. Ο Μάγκερ δεξιά, αυτός και αν είχε εξαιρετική παρουσία το Σάββατο, 6 ασίστ σε 7 μάτς, ο Κροάτης, ο οποίος ήδη έχει κερδίσει με το σπαθί του την θέση στις καρδιές των φίλων της ΑΕΚ από τις πρώτες του κιόλας εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα. Ο Κοϊτά επιστρέφει στο αριστερό αντί του Γκατσίνοβιτς και ο Γιώβιτς με τον Βάργκα, το πολύ φορμαρισμένο δίδυμο των Center Four, θα πάρει θέση στη γραμμή κρούσης εκεί όπου ο Ούγκρος θα προσπαθήσει να συνεχίσει το εντυπωσιακό του σερί των 4 συνεχόμενων μάτς που έχει βρει δίχτυα, στα οποία έχει ξεκινήσει στην ενδεκάδα. Από την απέναντι πλευρά η Λάσκια σήμερα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια θα αγωνιστεί με μια διάταξη 3-5-2. Γιούγκβιρτ κάτω από την εστία, ο Γιόργενσεν δεξιά, ο Μπέλο αριστερά, ενώ θα χρειαστεί να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ως θύματα του Νεπάλ και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο ενός λεπτού υγιής στην Νέα Φιλαδέλφια για τα θύματα από τις φωνικές πλημμύρες που είχαμε προημερών στο Νεπάλ.

0: Πάμε ξανά στον Γιώργο Μαραθιανό.
1: Ναι, με συγχωρείτε που διέκοψα κάπως απότομα, αλλά όπως καταλαβαίνετε ήταν απαραίτητο για την ενός λεπτού σύγχυση που τηρήθηκε στα θύματα του Νεπάλ, στη μνήμη των θυμάτων του Νεπάλ. Έλεγα λοιπόν ότι η Λάσκ Λίντσερ παρατάσσεται σήμερα με μια διάταξη 3-5-2 με τον Γιούγκβιρτ κάτω από την εστία. Τους Αντράντε Τόρνιχ και Εμπουγιάμα στο κέντρο της άμυνας, ο Γιόργενσεν δεξί μπακχάφ, ο Μπέλο αριστερό, ο Χόρβαθ, ο Λιούμπισιτς, ο παλιός γνώριμος ή όχι τόσο παλιός, πριν από λίγες μόλις μέρες βρισκόταν ως μέλος της ΑΕΚ εδώ στην Όλγουεν Αρίνα, και ο Μπογκάρντε είναι τριάδα στα χαφ, και από εκεί και πέρα το δίδυμο στην επίθεση απαρτίζεται από τους Ούσορ και Λάγκ. Στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους η Σούτζενάουερ, Σίλιγκερ, Φρέγκλετον, Ντάνιεκ, Κάλαϊτζιτς, Σεπφ, Βερχέγκε, Ελφάλτη, Τιμπάγκο, Φλέκερ και Κέιν, ενώ για την ΑΕΚ η Μπαλαμώτης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Ζούκοφ, Αριάγκα, Μάνταλος, Βίντα, Λικογιάννη, Ζωάο Μάριο και Ζίνι. Η σέντρα έγινε πριν από λίγο στο παιχνίδι με την πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Να πω ότι της διοργάνωσης είναι ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο με τους συμπατριώτες του Μαρτίνς και Σοάρες, Βαθ, Φρέιρε στις πλευρές, ενώ στο ΒΑΡ βρίσκεται ο Τιάγκο Μαρτίνς. Η Λίντσερ, η οποία και τώρα έχει την μπάλα στα πόδια, από τα μετώπιση προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση με τον Αντράντε. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να πιέσει ψηλά σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα, θέλει να δείξει από νωρίς στους φιλοξενούμενους ποιος θα είναι το αφεντικό, κάτι που το έχει καταφέρει σε απόλυτο βαθμό στις προηγούμενες εντός έδρας αναμετρήσεις της για όλες τις διοργανώσεις, και λέω και για τα προκριματικά του Champions League αλλά και για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έχει κάνει τρεις επιβλητικές νίκες με Λεύσκη, Σόφιας, Ηρακλή και Άρη. Συνολικό ενεργητικό 13 γκολ και 0 παθητικό. Μια επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους, η οποία έχει στο αποτέλεσμα ένα πλάγιο αριστερή πλευρά. Ο Μπέλο να το εκτελέσει. Πιέζεται εκεί από τον Μάγερ. Ανεβαίνει τώρα ωραία από εκεί, από εκείνη την πλευρά. Κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή από μακρύ. Όπως οι παίκτες της Ένωσης. Ο Γιώβιτς βγάζει ακόμα πιο έξω, αλλά διατηρούν την κατοχή. Οι φιλοξενούμενοι, ένα σουτ που θα γίνει στη συνέχεια από τον Αντράντε από μακρινή απόσταση. Δεν έχει καμία τύχη. Θα πάρει πολύ ύψος η μπάλα και θα φύγει πάνω από την εστία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν θα χρειαστεί ακόμα να επέμβει στην επιστροφή του από τα δοκάρια. Ο Ιταλός γκολκίπερ είχε πάρει χρόνο συμμετοχής στο τέλος της περσινής σεζόν, όταν ο Στρακώσα αντιμετώπισε τότε ένα πρόβλημα τραυματισμού στην ομοπλάτη. Επιστρέφει σήμερα για να καλύψει το κενό του βασικού τερματοφύλακα της Ένωσης. Τώρα κάνει ένα ελεύθερο, στέλνοντας την μπάλα στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Έχει βγει από την αιστεία του ο Γιούγκβιρτ, απομακρύνει εκεί όπου ελέγχει ο Μπέλο. Αλλά έχει ανέβει πολύ ψηλά ο Μάγκερ για να πιέσει. Γύρισμα ακόμα πίσω στον Αντράντε. Και τώρα ο Εμπουγιάμα. Ακούτε τι γίνεται από τις αποδοκιμασίες στο φιλόν της ΑΕΚ. Κλέβει ο Πίλιος πάρα πολύ ωραία και βρίσκει τον Κοϊτά, ο οποίος θα συγκλίνει προς τα μέσα, θα πέσει στο έδαφος. Πέσεται, λέει ο Κοντίνιο. Ο Βιτάλης όμως θα κλέψει, κρατάει την ΑΕΚ ψηλά. Κάνει μια πάσα για τον Μάγκερ, ο οποίος είναι στο ημικύκλιο. Θα βγάλει για τον Ιστο Σουτ. Μεγάλη απόκρουση από τον Γιούγκβιρτ. Στο τρίτο κιόλας λεπτό η ΑΕΚ αγγίζει το 1-0 με τον Σέρβο από αυτή τη μαγική παλιά του Μάγκερ να βρίσκεται τέτα-τέτα. Η ΑΕΚ επιμένει. Δεν περνάει η παλιά του Μαρίν. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση στο παιχνίδι. Μια θέση που, όπου συνήθως νομίζω ότι με το κεφάλι έπαιζε ο Γιούγκβιρτ, μια τυχερή σε ένα μεγάλο βαθμό επέμβαση αλλά και πολύ σωτήρια για την ομάδα του. Ακούτε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια μετά και από αυτή τη φάση όπου η ΑΕΚ βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στο να πάρει το προβάδισμα. Ο Ρέλβας αφήνει για τον Μπρινιόλι, κρατάει τώρα την κατοχή η ομάδα του Νίκολιτς, και ο Μουκουντή από τα μετώπισθεν αλλάζει στην απέναντι πλευρά και πάλι για τον Ρέλβας. Ο Πίλιος κοντρολάρει, ανοίγει ωραία για τον Κοϊτά, κάνει το ανέβασμα ο Πίλιος, θα πάρει την μπάλα και πολύ ωραία θα έρθει από την αριστερή πλευρά, θα κερδίσει στη συνέχεια την κόντρα από τον Εμπουγιάμα και το πλάγιο out. Να λοιπόν που η ΑΕΚ, όπως συνέβη και στα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της, φλερτάρει με ένα γκολ πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ήταν εκπληκτική για μία ακόμα φορά η κάθε την παλιά του Μάγκερ. Κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του πέρασε την μπάλα ο Κροάτης. Έβγαλε τέταρτο τον Γιόβιτς. Με το εξωτερικό φάλτσο προσπάθησε ο Σέρβος να νικήσει τον Γιούγκβιρτ. Νομίζω ότι αν δεν έκανε ένα τόσο ζητημένο, ας το πω έτσι, τελείωμα, αν επέλεγε ένα απλό πλασέ, ίσως να ήταν πιο εύκολο να στείλει, να βρει γωνία. Όπως και να έχει, χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Αλλά η ΑΕΚ έχει ήδη στείλει το πρώτο μήνυμα στη ΛΑΣΚ ότι θα περάσει δύσκολα απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα ο Κοϊτά μονομαχεί με τον Λιούμπισιτς. Έρχεται πολύ δυνατά, θα βάλει ωραία το σώμα του Βιτάλης και μαζί θα πάρει και το φάουλ από τον πρώην κίτρινο μαύρο μέσο. Ένα φάουλ που εκτελεί γρήγορα ο ίδιος ο Βιτάλης για τον Μαρίν. Ο Ρότα και τώρα ο Ρέλβας. Όλα αυτά πριν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο εδώ στην Allwyn Arena. Με τον Μάγερ να έρθει τώρα δεξιά, κάνει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Ρότα, ο οποίος κάνει κινήσεις στα center forward. Θα πάρει την μπάλα από την αδεξιά πλευρά, θα μπει προς τα μέσα, γυρίζει για τον Βάργα. Εκείνος όμως ανοίξει τελευταία στιγμή το control και θα βγει μαζί με την μπάλα έξω. Εδώ ο Ρότα κυνήγησε μια φαινομενικά χαμένη παλιά μέσα στην περιοχή. Έκλεψε την μπάλα από τον Μπέλο και τη γύρισε στον Βάργα, αλλά εκείνος έκανε λίγο πιο ανοιχτό control από όσο χρειαζόταν. Και δεν μπόρεσε να τη γυρίσει στη μικρή περιοχή όπου ήταν και ο Γιώβιτς. Η ΑΕΚ μένει ψηλά να πιέσει τη Λάσκη, η οποία προσπαθεί να κάνει build-up. Μέχρι τώρα έχει κάνει 2-3 κλεψίματα ήδη η ΑΕΚ στο μάτς. Τώρα καταφέρουν να σπάσουν το pressing και οι φιλοξενούμενοι και ανεβαίνουν με τον Χόρβαθ. Κατά μέτωπο εκείνος έρχεται προς την νοημική κύκλο. Πάρα πολύ ωραία παρέμβαση από τον Μαρίνο, ο οποίος θα πάρει νταϊλίκη την μπάλα από τον αντίπαλό του. Στη συνέχεια όμως δεν θα μπορέσει να ελευθερώσει. Κερδίζουν και πάλι οι Αυστριακοί με τον Λιούμπισιτς να γυρίζει στον Μπουγιάμα. Κρατάει εκείνος και αλλάζει τώρα το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά όπου βρίσκεται ο Γιόργενσεν. Κρατούν οι φιλοξενούμενοι αυτή τη φορά στο δικό τους μισό με τον Εμπουγιάμα και πάλι. Πάει τώρα ο Κοϊτά να τον πιέσει. Βαθιά παλιά, γίνει πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας. Μονομαχεί ο Γιώβιτς εκεί με τον Εμπουγιάμα. Κερδίζει ο Σέρβος και τώρα θα προσπαθήσει πάρα πολύ ωραία με την προβολή. Βρίσκει τον Κοϊτά από αριστερά. Έχει καλές προϋποθέσεις αλλά και δύο αντιπάλους απέναντί του. Τραβάει χειρόφρενο ο Αφρικανός, περιμένει συμπαράσταση. Τώρα θα γεμίσει μέσα στην περιοχή στο δεύτερο δοκάρι, όμως είναι πολύ βαθιά. Η παλιά βγαίνει από την εστία του ο Γιούμβιρτ και θα μπλοκάρει. Προσπάθησε να σημαδέψει την κίνηση που έκανε εκεί ο Βάργα, αλλά δεν ήταν καλή η σέντρα που έκανε ο Κοϊτά. Οι φιλοξενούμενοι προσπαθούν τώρα από τη δεξιά πλευρά να αναπτυχθούν με τον Γιόργενσεν. Εκείνο στο χώρο του κέντρου για τον Χόρβαθ. Για βαθιά μπαλιά, είναι πολύ δυνατή, θα καταλήξει απευθείας στα χέρια του Μπρινιόλι, ο οποίος ελέγχει. Και περιμένει, βρίσκει συμπαράσταση τελικά στον Ρότα. Του πασάρει την μπάλα με τα χέρια, στο δεξί άκρο. Και ο μπακ της ΑΕΚ γυρίζει στο Μουκουντή. Ο Μουκουντή ανοίγει το παιχνίδι στην αριστερή πλευρά για τον Πίλιο. Αυτός περιμένει, ψηλά στο γήπεδο η Λάσκ. Γύρισμα προς τα πίσω στον Μπρινιόλι. Ο οποίος, αν μπορεί κάποιος να πει ότι υπερέχει σε ένα τομέα του 300, είναι σίγουρα το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια. Τώρα προσπαθεί ο Βάργα να πιέσει εκεί τον Αντράντε, κρατάει εκείνο στην κατοχή, αλλά η παλιά που γίνεται με στόχο τον Λιούμπισιτς είναι απρόσεκτη. Θα βάλει πολύ σωστά το κορμί του ο Μαρίν, θα πάρει τη μονομαχία δεύτερη φορά με επιβλητικό τρόπο ο Ρουμάνος, πολύ παθιασμένος και σήμερα, και στη συνέχεια ο Πίλιος ελευθερώνει ωραία για τον Βιτάλης. Έχει χώρο εκείνος, αφήνει για τον Μάγερ, ο οποίος έχει έρθει στο κέντρο. Μια βαθιά παλιά του Κροάτη αυτή τη φορά δεν είναι καλή, πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε για το ανέβασμα του Πίλιου. Βγαίνει από την εστία του και μπλοκάρει ο Γιούμβιρτ. Όλα αυτά στο 8ο λεπτό εδώ στην Allwyn Arena. Παραμένει το 0-0, αλλά η ΑΕΚ έχει ήδη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει με το τέτατε του Γιώβιτς, στο οποίο απέκρουσε ο Γιούμβιρτ. Πολύ ωραία τώρα ο Ρέλβας με το κεφάλι, ελέγχει μια βαθιά παλιά που γίνεται και γυρίζει την μπάλα στον Μπρινιόλι και αυτός με τη σειρά του την αφήνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή αλλάζει με τον Μαρίν, πολύ κοντά στην περιοχή, υποπίεση, ελευθερώνει τώρα εκεί ο Μάγερ, αλλά στη συνέχεια θα έρθει δυνατά και θα του πάρει την μπάλα ο Μπογκάρντε. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους με τον Λιούμπισιτς. Προσπαθεί να παίξει κάθετα, βρίσκει τον Χόρβαθ, εκείνος μια βαθιά μπαλιά μέσα για τον Ουσόρ, το πλασέ, η μπάλα θα φύγει έξω από τη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι. Πρώτη φάση στο μάτς για τους Αυστριακούς. Ήταν μια εκτέλεση που έγινε με καλές προϋποθέσεις, αλλά δεν πήγε πολύ κοντά στην εστία. Ο Ουσόρ, ο οποίος από το ημικύκλιο προσπάθησε να πλασάρει, αλλά έστειλε την μπάλα περίπου 2 μέτρα έξω από την εστία της ΑΕΚ. Είναι όμως η πρώτη τελική με καλές προϋποθέσεις στο παιχνίδι και για τους Αυστριακούς. Τώρα ο Μπρινιόλι με την μπάλα στα πόδια και πάλι ψηλά η Λάσκη για να πιέσει. Ο Ρέλβας μέσα στην περιοχή και πάλι για τον Μουκουντή. Μουκουντή για τον Ρότα. Αυτός ανοίγει στον Μάγερ. Προστατεύει την μπάλα με το κορμί του, πλησιάζει στο πλάγιο και τελικά θα καταφέρει να το κερδίσει από την παρέμβαση εκεί του Μπέλο. Είναι σαφές από τα πρώτα αυτά λεπτά ότι οι Αυστριακοί έχουν σημαδέψει τον Μάγερ. Ντουμπλάρεται αμέσως το μαρκάρισμά του. Διαβασμένος εδώ ο προπονητής τους, ο Τίτμαρ Κουμπάουερ. για το πόσο επιδραστικός έχει γίνει ήδη στο παιχνίδι της ΑΕΚ ο Κροάτης. Παρ' όλα αυτά, από τα δικά του πόδια δημιουργήθηκε η πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο Γιώβιτς. Τώρα η ΑΕΚ ανεβαίνει και πάλι από αριστερά με τον Πίλιο. Έχει χώρο για τη σέντρα, είναι απογοητευτική όμως. Η μπάλα θα φύγει απευθείας out. Εδώ ο Πίλιος θα έπρεπε να έχει λίγο περισσότερη υπομονή, να πλησιάσει λίγο περισσότερο στην περιοχή. Έκανε βεβιασμένα τη σέντρα και το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ άσχημο. Η μπάλα έφυγε εκτός. Μια κερδισμένη κατοχή για τους Αυστριακούς, με τον Γιούγκβιρτ και πάλι να ανοίγει στην αριστερή πλευρά πάρα πολύ ωραία. Κατεβάζει την μπάλα ο Χόρβαθ.

0: Φαντάζομαι ότι ο λόγος που ο προπονητής της ΑΕΚ είδε την κάρτα ήταν για καθυστέρηση του αγώνα, αλλά νομίζω ότι ήταν λίγο μονόπλευρη η αντιμετώπιση από τον Πορτογάλο ρέφερι. Συνέχεια στο παιχνίδι με ένα πλάγιο out για την ΛΑΣΚ από τη δεξιά πλευρά, το οποίο έχει πάει να εκτελέσει ο Γιόργενσεν. Νομίζω ότι προηγήθηκε και φάουλ πάντως, πριν η μπάλα φτάσει στα χέρια του Νίκολιτς. Μια ακόμα παρέμβαση από τον Πίλιο και ένα ακόμα κερδισμένο πλάγιο για τους φιλοξενούμενους από τη δεξιά πλευρά, όπου βρίσκεται ο Ούσορ για να το εκτελέσει. Παίρνει πάρα πολύ φόρα, οπότε είναι δεδομένο ότι θα φέρει απευθείας την μπάλα στην περιοχή με τα χέρια. Όντως αυτό συμβαίνει. Πάρα πολύ ύψος, πρώτη κεφαλιά από τον Ρέλβα, στο σούτ από τον Χόρβαθ. Η μπάλα θα πάρει πολύ ύψος και θα φύγει και πάλι ψηλά πάνω από την εστία του Μπρινιόλι, χωρίς να τον απειλήσει ιδιαίτερα. Οι Αυστριακοί, οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία μέχρι τώρα δοκιμάζουν τα πόδια τους εκτός περιοχής. Τρία σούτ μετρούν, μόνο αυτό του Ούσορ λίγο νωρίτερα είχε κάποιες καλές προϋποθέσεις. Τα άλλα δύο έφυγαν πολύ ψηλά. Η ΑΕΚ και πάλι προσπαθεί να κάνει build-up με τον Μπρινιόλι να έχει την μπάλα στα πόδια στη μικρή περιοχή. Την αφήνει για τον Μουκουντή, ακόμα πιο δεξιά στον Ρότα. Και εκείνος ανοίγει για τον Μάγερ. Είναι δυνατή η πάσα, θα φύγει απευθείας εκτός. Σαν να δυσκολεύεται στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ να βγάλει την μπάλα από την περιοχή της. Ίσως θα έπρεπε να ρισκάρει λίγο λιγότερο με αυτό το build-up από χαμηλά μέτρα. Η ΛΑΣΚ ξανά στην κατοχή με τον Εμπουγιάμα. Ανοίγει πρώτος στην μπάλα και πάλι ο Ρέλβας. Βρίσκει τον Βάργα. Εκείνος ανοίξει το κοντρόλ. Θα προσπαθήσει να βρει τον Κοϊτά. Ο Εμπουγιάμα θα του βάλει την προβολή και θα κερδίσει η ΑΕΚ το πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Ένα πλάγιο το οποίο πάει να εκτελέσει ο Πίλιος. Γυρίζοντας την μπάλα προς τα πίσω στον Ρέλβας. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά όπου περιμένει ο Ρότα. Η ΑΕΚ η οποία πρέπει να κυκλοφορήσει λίγο περισσότερο και με λίγο καλύτερο τρόπο την μπάλα. Να ελέγξει το ρυθμό. Όπως κάνει πάντα στα εντός έδρας παιχνίδια της. Μια βαθιά μπαλιά του Πίλιου για τον Κοϊτά κόβει και πάλι ο Εμπουγιάμα. Ο Λιούμπισιτς με τη μία προσπαθεί να παίξει στην πλάτη της άμυνας, ψάχνοντας τον Ούσορ. Ελέγχει ξανά ο Ρέλβας. Ήδη σε αυτά τα 13 πρώτα λεπτά ο Πορτογάλος στόπερ έχει αρκετές παρεμβάσεις. Είναι εμφανές πάντως ότι οι φιλοξενούμενοι ψάχνουν την κίνηση των δύο ταχύτατων επιθετικών τους, και του Ούσορ και του Λάγκ, στην πλάτη της άμυνας ΣΑΚ. Και σε αυτό το κομμάτι πάντως η ομάδα του Νίκολης τουλάχιστον μέχρι τώρα δείχνει διαβασμένη. Ο Ρέλβας αφήνει και πάλι από αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος ο οποίος δείχνει να έχει περισσότερο χώρο από ότι ο Ρότα από δεξιά. Ο Γιώβιτς ωραία αποφεύγει δύο αντιπάλους και ανοίγει πάρα πολύ όμορφα συνέχεια για τον Πίλιο. Η πάσα του όμως δεν περνάει, κόβεται από τον Γιόργενσεν και τώρα έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης η ΛΑΣΚ από τη δεξιά πλευρά με το ανέβασμα του Ούσορ. Η ΑΕΚ πρέπει να αμυνθεί καλά εδώ σε αυτή τη φάση. Ευτυχώς η πάσα δεν είναι καλή και την κόβει για μία ακόμα φορά ο Ρέλβας. Και μάλιστα ο Κοϊτά με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα θα κερδίσει στη συνέχεια. Θα πέσει στο έδαφος, παίζεται λέει ο Κοντίνιο. Η ΛΑΣΚ και πάλι από δεξιά με τον Γιόργενσεν θα κάνει το γύρισμα πρώτο στην μπάλα. Κουντή απομακρύνει, νέες διαμαρτυρίες για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης πάνω στον Κοϊτά. Τώρα σηκώνεται ο Αφρικανός, η μπάλα έχει μείνει εντός του τερέν και είναι ξανά στα πόδια παίκτων της ΛΑΣΚ, με τον Εμπουγιάμα να την αφήνει στον Χόρβαθ, στον Μπογκάρντε, και πάλι Μπογκάρντε μετά από την πάσα του Λιούμπισιτς. Τώρα γύρισμα προς τα πίσω, ευκαιρία για την ΑΕΚ να κερδίσει λίγο μέτρα. Στο τελευταίο πεντάλεπτο δεν πατάει καλά η ένωση. Τώρα από την αριστερή πλευρά προσπαθούν να αναπτυχθούν οι φιλοξενούμενοι με τον Μπέλο. Πολύ δυνατή η παρέμβαση από τον Ρότα. Πέφτει στο έδαφος, ούτε τώρα σφυρίζει φάουλ ο Κοντίνιο. Πιέζει τώρα πάρα πολύ ωραία ο Μάγερ πάνω στη γραμμή τον Γιόργενσεν και θα τον αναγκάσει να πετάξει την μπάλα εκτός. Αποθεώνεται ο Κροάτης για το αυτό το πλάγιο που κερδίζει με την επιμονή του. Το εκτελεί γρήγορα ο Ρότα για τον Βιτάλης. Αλλάζει την μπάλα με τον Μαρίν και εκείνος πίσω στον Ρέλβας. Και πάλι Βιτάλης σε χαμηλά μέτρα από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου. Πρέπει να ηρεμήσει, ξαναλέω, λίγο το ρυθμό η ΑΕΚ, γιατί όπως είναι τώρα δείχνει να ευνοεί περισσότερο τη ΛΑΣΚ. Ο Πίλιος ξανά αριστερά για τον Κοϊτά. Και πάλι γύρισμα προς τα πίσω για τον Πίλιο. Και εκείνος αφήνει στον Ρέλβας. Άνοιγμα στη δεξιά πλευρά για τον Μουκουντή που βρίσκεται τώρα σε θέση δεξιού μπακ. Και πάλι Βιτάλης. Τώρα κάνει κυκλοφορία της μπάλας. Κάθεται ο Ρέλβας για τον οπισθοχωρημένο Γιόβιτς. Εδώ θα χάσει την μπάλα ο Σέρβος σε ένα σημείο που απαγορεύεται. Νέες προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την ΛΑΣΚ, η οποία ευτυχώς καθυστερεί. Ο Ουσόρ αφήνει στον Λιούμπισιτς. Εκείνος από δεξιά κλείνεται από τον Μαρίν και αναγκάζεται να γυρίσει στον Γιόργενσεν. Εμπουγιάμα, Ο Βάργα θα του βάλει την προβολή και θα κερδίσει ένα πλάγιο out. Και πάλι η Λάσκ από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου. Η Ένωση πρέπει να περιορίσει κάποια λάθη που κάνει στο δικό της μισό, γιατί είναι πολύ γρήγορη σαν αντιπιθέσεις η φιλοξενούμενη. Τώρα ωραία θα κοντρολάρει ο Χόρβαθ εκτός περιοχής, τον κλείνει ο Μάγερ, τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω στον Αντράντε. Και πάλι Χόρβαθ, ο Μπογκάρντε, ένα δυνατό σουτ, θα πέσει στην αριστερή του γωνία ο Μπρινιόλι και θα μπλοκάρει. Είναι η πρώτη τελική εντός εστίας για τους φιλοξενούμενους, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Ιταλός γκολκίπερ δυσκολεύτηκε εδώ να παρέμβει. Η ΑΕΚ προσπαθεί να βγάλει και πάλι την μπάλα από τα καρέτσι, τώρα με μια βαθιά μπαλιά του Πίλιου για τον Βάργα, η οποία δεν είναι καλή. Παραχωρεί και πάλι εύκολα την κατοχή η Ένωση στην ΛΑΣΚ, η οποία μετά το δυνατό ξεκίνημα της ΑΕΚ στο 5 λεπτό και τη μεγάλη ευκαιρία του Γιώβιτς, στα τελευταία 10 λεπτά πατάει καλύτερα στο γήπεδο. Επιτίθεται τώρα και πάλι με τον Χόρβαθ. Πρώτος την μπάλα για μία ακόμα φορά ο Ρέλβας. Κερδίζει ο Μουκουντή, ο Ρότα και γύρισμα και πάλι για τον Ρέλβας. Τώρα κάθετα στον άξονα για τον Μαρίνο, ο οποίος έχει χώρο. Θα κάνει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Βάργα, ο οποίος βγαίνει από θέση δεξιού εξτρέμ. Έχει χώρο. Περιμένει στην παράσταση μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα σε ένα σημείο που δεν υπάρχει όμως κανένας. Είχε κλείσει προς τα μέσα ο Κοϊτά. Αλλά ούτως ή άλλως δεν θα είχε σημασία, διότι υπάρχει και υπόδειξη για offside στο ξεκίνημα της φάσης, όταν ο Βάργα έφυγε στην πλάτη της άμυνας. Η ΑΕΚ, η οποία δείχνει λίγο ανυπόμονη. Δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο και το άγχος. Δεν κυκλοφορεί καλά την μπάλα σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Αν και η κατοχή, από ό,τι βλέπουμε τώρα και στα Matrix, είναι οριακά υπέρ της με 53-47. Αυτό ισχύει κυρίως για λόγο του πρώτου κομματιού του αγώνα, όπου μπήκε δυνατά η ομάδα του Νίκολιτς. Στη συνέχεια τον έλεγχο τον έχουν πάρει οι Αυστριακοί. Τώρα ο Μπρινιόλι αλλάζει την μπάλα με τον Ρέλβας και πάλι ψηλά οι Ούσορ και Λάγκ για να πιέσουν και να δυσκολέψουν την ανάπτυξη της Ένωσης. Ο Μουκουντή, ο οποίος κατευθύνει τους υπόλοιπους με τα χέρια, τους δείχνει που πρέπει να κάνουν κίνηση, αφήνει για τον Ρέλβας. Αλλάζουν και πάλι οι δυο τους την μπάλα. Με υπομονή αυτή τη φορά. Τώρα ανοίγει ο Μουκουντή αριστερά στον Πίλιο. Ο Πίλιος περιμένει, ο Μαρίν θα πάει να κάνει λάθος και πάλι, όμως τώρα θα βάλει σωστά το κορμί του στη συνέχεια. Ο Λιούμπισιτς πιέζει και κερδίζει την κατοχή για τη ΛΑΣΚ με τον Γιόργενσεν. Θα κόψει σε πρώτο χρόνο ο Μάγερ. Ευνοείται από την κόντρα ο Γιόργενσεν και γυρίζει στον Εμπουγιάμα. Αυτός με τη σειρά του ακόμα πιο πίσω στον Γιούγκβιρτ και μια ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανέβει μερικά μέτρα στο γήπεδο. Ο τερματοφύλακας Λάσκ ανοίγει αριστερά. Θα προλάβει μεν ο Μπέλο, αλλά θα βρει τον Μάγερ. Με τη μία ο Κροάτης προσπαθεί να βρει στον χώρο τον Βάργα, ο οποίος θα συγκλίνει προς τα μέσα. Θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Βάργα θα αφήσει στη συνέχεια για τον Κοϊτά. Θα τη φέρει στο αριστερό, θα κάνει το σουτ. Την μπάλα κοντράρει στον Εμπουγιάμα. Παραμένει στην επίθεση η Ένωση με τον Πίλιο από αριστερά. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Ρότα. Με το κεφάλι εκείνος υποπίεση του Λάγκ θα γυρίσει. Έχει οργανωθεί τώρα στην αμυνά της Λάσκ, αλλά παραμένει η κατοχή σε κιτρινό μαυρα πόδια και συγκεκριμένα του Μάγερ από δεξιά. Αφήνει για τον Ρότα. Προσποιείται ο Ρότα, κλείνεται από δύο, κάνει μια περιστροφή. Με τη μία ο Μάγερ στη συνέχεια για τον Μαρίν. Ο Μαρίν ακόμα πιο αριστερά στον Κοϊτά και εκείνος αφήνει για τον Πίλιο. Και πάλι Κοϊτά θα πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία. Ο Αφρικανός συγκλίνει προς τα μέσα υπό την πίεση του Μπογκάρντε. Πατάει πάρα πολύ ωραία, θα τη φέρει στο αριστερό, θα μπει μέσα στην περιοχή. Όχι, είναι φάουλ για την ΑΕΚ ακριβώς πάνω στη γραμμή. Αυτό ακριβώς που έλεγα νωρίτερα. Ο Κοϊτά πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία. Του έκλεισε το σουτ με το δεξί εκεί ο Μπογκάρντε, αλλά στη συνέχεια έφαγε την τρίπλα. Αναγκάστηκε να τον ανατρέψει και η ΑΕΚ κερδίζει ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο. Από τη δεξιά πλευρά, σχεδόν πάνω στη γραμμή της περιοχής. Είναι λίγο πλάγια, αλλά εννοείται ότι ενδείκνυται για μια απευθείας εκτέλεση. Στο 20 λεπτό λοιπόν, από αυτή την πολύ ωραία ατομική ενέργεια του Κοϊτά, ο οποίος πέρασε σαν σταματημένο τον αντίπαλό του, αφότου εκείνος πίστεψε ότι θα σουτάρει με το δεξί, κερδίζει αυτό το φάουλ. Και στο 21 η ΑΕΚ θα έχει την ευκαιρία να απειλήσει απευθείας την εστία του Γιούγκβιρτ. Είναι απέναντι, από την απέναντι πλευρά, από εκείνη που κάποτε ο Ζούλιο Σέζαρ σημάδεψε σωστά και υπέγραψε την τελευταία νίκη της ΑΕΚ στο Champions League για τεράστια επικράτηση και ιστορική επί της Μίλαν. Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να κάνει μια εξίσου καλή εκτέλεση. Το έχει ξανακάνει, το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα και τώρα πάνω από την μπάλα με το δεξί. Στο 21. Θα πάρει την μπάλα. Γκολ! Νέτο! Νέτο στο παραθυράκι! Νέτο! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος τον ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 και βάζει φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφια. Να λοιπόν που από μια στημένη μπάλα η ποιότητα των παικτών της Ένωσης στο μεσοεπιθετικό κομμάτι μιλάει και πάλι. Το θαυματουργό δεξί πόδι του Ρασβάν Μαρίν στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο όπου κανένας τερματοφύλακας δεν μπορεί να επέμβει, όπως ακριβώς το είχε κάνει πέρυσι στη Σαμσούντα. Έτσι και τώρα σημαδεύει το παραθυράκι. Ένα από τα καλύτερα γκολ της διοργάνωσης θα είναι σίγουρα, ακόμα και αν μιλάμε για το πρώτο, για το δεύτερο δεν ξέρω αν έχει μπει στο άλλο παιχνίδι που διεξάγεται ταυτόχρονα. Για ανοίγει το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο, ο οποίος με περίσσια αυτοπεποίθηση έστησε την μπάλα στο σημείο της εκτέλεσης του φάουλ. Ήταν τόσο σίγουρος που σχεδόν δεν πανηγύρισε έξαλα. 1-0 η ΑΕΚ. Και τώρα οι Αυστριακοί, εκτός από αυτό το γκολ, θα έχουν να αντιμετωπίσουν και την ακόμα πιο δαιμονιώδη ατμόσφαιρα η οποία έχει δημιουργηθεί στις εξέδρες της Allwyn Arena. Η ΛΑΣΚ, η οποία προσπαθεί να αναπτυχθεί από τη δεξιά πλευρά, μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Κουσόρ, εκείνος θα κοντρολάρει, θα πλασάρει πάνω από τον Μπρινιόλι, ευτυχώς, και πάνω από την εστία του Μπρινιόλι. Δεν ξέρω αν έχει καταλογιστεί φάουλ, γιατί υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ρέλβας ότι κοντρόλαρε με το χέρι ο επιθετικός της ΛΑΣΚ. Όπως και να έχει, ό,τι και αν έχει δοθεί, δεν έχει σημασία, διότι η μπάλα κατέληξε έξω. Όντως έχει δοθεί χέρι και όντως ο Ουσόρ με αυτόν τον τρόπο κατέβασε την μπάλα πριν εκτελέσει. Δεν θα καταγραφεί λοιπόν καν αυτή η φάση. Ελεύθερο το οποίο εκτελεί ο Μπρινιόλι.
1: Γιώργο μου, χρονικά το γκολ του Μαρίν είναι το τρίτο στην League Face. Ήδη στο Γιάν Μπρεϊντέλ το σκορ είναι 1-2. Προηγείται η Βίλα της Club Breeze. Το πρώτο γκολ των χωριατών στο 11. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο 19. Και στο 22 οι χωριάτες ξαναπήραν προβάδισμα. Συνεχίζει.
0: Δεν έχω δει, αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μπορεί να είναι κάποιο πιο όμορφο από αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Η ΑΕΚ θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ από τη δεξιά πλευρά τώρα, με τον Ρότα να επελάβει. Απέφυγε δύο αντιπάλους, ανατράπηκε και κερδίζει ένα ακόμα φάουλ σε καλό σημείο. Δεν είναι για απευθείας εκτέλεση από εκεί, είναι αρκετά μακριά και διαγώνια. Αλλά θα φέρει ξανά συναγερμό μέσα στην περιοχή της ΛΑΣΚ. Ο Τόρνιχ είναι αυτός που τον ανέτρεψε και θα μπορούσε να δει και την κίτρινη κάρτα, διότι έκανε φράγμα στον Ρότα, ο οποίος πρόλαβε και του είχε τσιμπήσει την μπάλα. Σε κάθαρη κίτρινη κάρτα είναι αυτή. Δεν θα τη βγάλει ο Κοντίνιο, ο οποίος δείχνει διατεθειμένος και να μην σφυρίξει πολύ και να μην βγάλει εύκολα κάρτες μέχρι τώρα. Μόνο στον Νίκολιτ την έβγαλε νωρίτερα με ευκολία. Φάω λοιπόν για την ΑΕΚ και τώρα υπάρχουν 4 θαυματουργά πόδια και πάλι πάνω από την μπάλα, και του Μαρίν και του Μάγερ, για να φέρουν την μπάλα σε ένα σημείο όπου θα απειλήσουν είτε οι στόπερ είτε οι δύο σέντερφορ της Ένωσης. Στο 25 φεύγει ο Μαρίν, ο Μάγερ θα σεντράρει μέσα στην περιοχή, τελευταία στιγμή θα πάρει την κεφαλιά ο Τόρνιχ και θα απομακρύνει σε κόρνερ, ενώ είχε οπλίσει και πάλι ο Βάργα για να πιάσει την κεφαλιά. Του πήρε την μπουκιά από το στόμα εδώ. Πραγματικά σωτήρια παρέμβαση από τον Μπογκάρτε νομίζω ήταν. Πάρα πολύ γλυκιά η σέντρα από τον Μάγερ, ο οποίος θα πάει για να εκτελέσει και το κόρνερ μέσα σε πανδαιμόνιο εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο 26, και ενώ η ΑΕΚ εδώ και 5 λεπτά προηγείται της ΛΑΣΚ με τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν. Ο Μάγερ έτοιμος να σεντράρει και πάλι στην περιοχή, με πολύ κόσμο να συνεστίζεται εκεί. Θα φέρει την μπάλα στο πέναλτι, η κεφαλιά από τον Βάργα, η κόντρα, ο Μουκουτί βγάζει και πάλι προς τα αριστερά στον Μάγερ. Νέα σέντρα, θα πάρει και πάλι την κεφαλιά εκεί ο Μπογκάρντε. Ο Ρότα με το δεξί σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μουκουτί θα βγει, όχι τελικά, δεν θα προλάβει να κάνει η επαφή με την μπάλα. Ήταν πάρα πολύ καλή η σέντρα και η ιδέα του Ρότα να σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είχε μείνει από το κόρνερ ο Μουκουτί. Αλλά ο Καμερουνέζος δεν προλάβει να κάνει επαφή με την μπάλα. Προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση οι Αυστριακοί. Τελευταία στιγμή κόβει και πάλι όμως ο Μάγερ. Στη συνέχεια η πάσα του δεν προλαβαίνει να ελεγχθεί από τον Βάργα. Η ΑΕΚ η οποία έχει πάρει φτερά στα πόδια με αυτό το γκολ. Ποίημα από τον Μαρίν με την άψογη εκτέλεση φάουλ. Στο 27 έχουμε φτάσει και τώρα ο Γιούμβιρτ αφήνει από αριστερά στον Αντράντε. Βαθιά μπαλιά για μια ακόμα φορά. Ο Μουκουτί ελέγχει και μάλιστα βρίσκει τον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει, ανεβαίνει ο Μαρίν, ο οποίος βρίσκεται παντού στο γήπεδο σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Ελέγχει ο Μάγερ πάρα πολύ ωραία πάνω στη γραμμή, αποφεύγει δύο αντιπάλους, αλλά βγήκε με την μπάλα εκτός. Επιφωνήμα θαυμασμού που μπορεί να ακούσατε κι εσείς από τις εξέδρες για αυτή την περίτεχνη ενέργεια του Κροάτη, ο οποίος δεν μπόρεσε στη συνέχεια όμως να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Και πάλι όμως πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια της φάσης ο Ρότα επεμβαίνει, κερδίζει την κατοχή και πάνω στη γραμμή αποφεύγει έναν αντίπαλο. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Βάργα, θα πέσει στο έδαφος, πέσεται και λέει και πάλι ο Γκοντίνιο. Οι Αυστριακοί προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από τα καρέτσου με τον Λιούμισιτς να αφήνει στον Εμπουγιάμα. Δεξιά στον Γιόργενσεν, ψηλά για να πιέσει η ΑΕΚ. Ο Κοϊτά πάρα πολύ ωραία θα κερδίσει την κόντρα. Ο Βιτάλης ευνοείται και αφήνει στον Μάγερ. Ο Μάγερ με τη μία για τον Βάργα. Κάνουν το 1-2. Η μπάλα έρχεται και πάλι δεξιά στον Κροάτη. Έχει απέναντί του τον Τόρνιχ και βγάζει προς τα έξω στον Βιτάλης. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα επιτίθεται τώρα η Ένωση. Με τον Μαρίν να ελέγχει στον άξονα και να γυρίζει προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Και πάλι Μαρίν αποφεύγει δύο αντιπάλους. Θα πέσει στο έδαφος και θα πάρει το φάουλ από τον Μπογκάρντε. Είναι ανίκητος ο Ρουμάνος μέχρι τώρα. Εκτός από τον γκολ που έχει πετύχει και χωρίζει τις δύο ομάδες, έχει πάρα πολλές κερδισμένες μονομαχίες στο χώρο του κέντρου, αλλά και φάουλ. Ένα ακόμα τώρα, το οποίο θα φέρει κόσμο στην περιοχή, αν και είναι αρκετά μακριά. Στο 28 και είναι ο ίδιος και πάλι πάνω από την μπάλα. Πάρα πολλοίς κόσμος μπροστά από τα καρέ του Γιούμβιρτ. Αφήνει ο Πίλιος και θα σεντράρει και πάλι ο Μαρίν. Στο πέναλτι η κεφαλιά που θα γίνει εκεί από τον Τόρνιχ και κόρνερ για την ΑΕΚ, η οποία έχει αρχίσει να εγκαθίσταται στην περιοχή της ΛΑΣΚ και να πιέζει για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Αποθέωση για τον Μαρίν, ο οποίος πάει στο σημαίακι για να εκτελέσει το κόρνερ και ανταποδίδει το χειροκρότημα του κόσμου. Ακούτε τι γίνεται εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, η οποία ήταν που ήταν μπαρούτη από το ξεκίνημα, έχει εκραγεί μετά τον γκολ του Μαρίν στο 21. Ο Ρουμάνος και πάλι θα σεντράρει στο πέναλτι, η κεφαλιά από τον Μουκουντή, κόντρες μέσα στην περιοχή, απομακρύνουν όπως οι Αυστριακοί σε ένα σημείο όπου φαίνεται να ελέγχει ο Ρότα, τελικά κάνει βήματα προς τα πίσω. Ο Γιόργενσεν ανεβαίνει, ο Ρότα θα του βάλει την προβολή, πάρα πολύ ωραία όμως, έστω και αν βρήκε την μπάλα πάνω σε κίνηση ο Ρέλβας. Θα καταφέρει να κόψει μία ακόμα επίδεση των Αυστριακών και ο Μπρινιόλι αμέσως με τα χέρια για τον Πίλιο. Εκείνος ελέγχει το ρυθμό και γυρίζει και πάλι προς τα πίσω στον Ρέλβας. Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Είχε χάσει την καλύτερη ευκαιρία με το τέταρτο του Γιώβιτς. Στη συνέχεια η ΛΑΣΚ πατούσε καλύτερα για περίπου ένα τέταρτο, αλλά ήρθε αυτή η πάρα πολύ ωραία ατομική ενέργεια του Κοϊτά, το κερδισμένο φάουλ και η ακόμα ομορφότερη εκτέλεση από τον Μαρίν. Για να την φέρει μπροστά στο σκορ. Τώρα ο Βάργα βλέπει την κίνηση του Μάγερ και πάλι ως εξτρέμα από δεξιά. Πάει ξανά να τον αντιμετωπίσει ο Τόρνιχ. Βγαίνει προς τα πίσω ο Κροάτης και αφήνει στον Ρότα. Ακόμα πιο πίσω στον Μουκουντή. Ο Μάγερ ο οποίος κινείται σε αυτό το πρώτο ημίωρο σε όλα τα σημεία του μισού που αμήνεται η ΛΑΣΚ. Αριστερά δεξιά από τον άξονα. Και τώρα ξανά ο Κοϊτά από την αριστερή πλευρά. Αφήνει για τον Μαρίν. Κλείνεται και πάλι από δύο. Γύρισμα στον Κοϊτά και ακόμα πιο πίσω για τον Ρέλβας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσα από τα συνολικά 14 γκολ που έχει πετύχει ήδη η ΑΕΚ σε αυτά τα 3,5 σχεδόν παιχνίδια εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια έχουν επιτευχθεί στο πρώτο ημίχρονο. Και ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό ή κοντά σε αυτό, γιατί του Μαρίν μπήκε στο 21. Τώρα μια κάθετη πάσα με στόχο τον Γιώβιτς, πρώτο στην μπάλα ο Τόρνιχ γυρίζει στον Γιούγκβιρτ. Με τη μία ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ γεμίζει, ο Μουκουντή όμως θα βγει πρώτος, θα απομακρύνει στέλνοντας την μπάλα και πάλι στην περιοχή της ΛΑΣΚ. Εκεί ο τερματοφύλακας της αφήνει για τον Μπέλο. Ο Μπέλος στον Χόρβατ, με τη μία για τον Λιούμπισιτς, έχει απέναντί του τον Μαρίν, η κάθε πάσα για τον Χόρβατ. Πάρα πολύ ωραία, θα κόψει τον πρώτο χρόνο ο Βιτάλης, αλλά η κόντρα ευνοεί τον Μπέλο. Από αριστερά έχει απέναντί του τον Ρότα, ο οποίος τον στριμώχνει προς το σημεάκι. Θα του βάλει την προβολή, διαμαρτύρεται ότι το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ, αλλά ο Γκοντίνιο λέει ΛΑΣΚ. Μια ακόμα εξαιρετική ενέργεια στο ανασταλτικό κομμάτι από τον Ρότα, ο οποίος και σήμερα δεν έχει χάσει μονομαχία. Ο Μπέλο είναι αυτός που θα αφήσει τελικά την εκτέλεση του πλαγίου και πάλι στον Ούρσο, στον Ούσορ. Μια πρώτη κόντρα, η δεύτερη ευνοεί τον Μάγερ, ο οποίος στη συνέχεια απομακρύνει όπως για να βγει η ΑΕΚ από την περιοχή της. Στο μισό που αμήνεται η ΛΑΣΚ, εκεί ελέγχει ο Μπέλο και γυρίζει προς τα πίσω στον Γιούγκβιρτ. Ανεβαίνουν τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Μπογκάρντε από χαμηλά μέτρα προσπαθεί να ξεκινήσει μια επίθεση για τους φιλοξενούμενους και ανοίγει δεξιά στον Εμπουγιάμα. Γιώργενσεν, Λιούμπισιτς, κοντινές πάσες από τη ΛΑΣΚ, αλλά σε ένα σημείο πολύ μακριά από την εστία της ΑΕΚ. Στο 32 βρισκόμαστε εδώ στην Allwyn Arena. Η ΑΕΚ από το 21 προηγείται με την φανταστική εκτέλεση φάουλ του Ρασβάν Μαρίν. Ο Γιούγκβιρτ και πάλι απομακρύνει σε ένα σημείο όπου βγαίνει πρώτος για μία ακόμα φορά ο Ρέλβας. Κάνει ένα γέμισμα. Ο Βάρκα δεν θα κάνει συμμετοχή στη φάση γιατί ήταν εκτεθειμένος. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Γιούγκβιρτ και αυτός αφήνει στον Μπέλο. Κάθετα για τον Χόρβαθ. Αφήνει την μπάλα κάτω από τα πόδια, όμως έχει καταλάβει ο Ρότα τι γίνεται, θα κλέψει και τώρα δημιουργεί προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την ΑΕΚ. Τραβάει χειρόφρενο γιατί δεν βρίσκει συμπαράσταση και προτιμάει να παίξει με ασφάλεια προς τα πίσω στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Μαρίν, γίνος ακόμα πιο αριστερά για τον Πίλιο. Γύρισμα προς τα πίσω για τον Ρέλβας και πάλι Μαρίν. Ο Βιτάλης στον Μουκουτί, κυκλοφορεί με υπομονή τώρα η ΑΕΚ την μπάλα και πολύ καλή ψυχολογία. Γύρισμα του Ρέλβας στον Μπρινιόλι. Με τη μία ο Ιταλός, γέμισμα στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου ο Βάρκα θα πάρει την κεφαλιά, πάρα πολύ ωραία. Προσπαθεί να βρει τον Γιώβιτς, επεμβαίνει όμως ο Μπογκάρντε και κερδίζει για τη ΛΑΣΚ. Ο Εμπουγιάμα δεξιά στον Γιώργενσεν. Αφήνει στον Λιούμπισιτς, ο οποίος έχει χώρο από τα δεξιά, πάει να τον κλείσει. Ο Βιτάλης πάρα πολύ ωραία, θα του βάλει την προβολή και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ο Ούγκρος, ο οποίος καλύπτει πάρα πολύ καλά τα ανεβάσματα του Μαρίν, εκείνος δείχνει να είναι ένα κλικ πιο πίσω, να αφήνει δηλαδή, να κάνει περισσότερο βρώμικη δουλειά στο χώρο του κέντρου και να αφήνει τη δημιουργία στον Ρουμάνο. Μια κάθετη πάσα με στόχο τον Ούσορ, τον κλείνει ο Ρότα, βγαίνει δυνατά και ο Μουκουντή προς το πλάι. Ο Ούσορ θα σεντράρει σε ένα σημείο όμως στη μικρή περιοχή όπου βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι. Και εκείνος μάλιστα με τη μία ανοίγει στον Πίλιο, ο οποίος έχει χώρο για να ανέβει από τα αριστερά. Πάει να τον κλείσει ο Λιούμπισιτς. Ο Πίλιος θα του κάνει την τρίπλα πάρα πολύ ώρα, θα τον περάσει. Ανοίγει στον άξονα όμως πάρα πολύ την μπάλα. Ευτυχώς η παρέμβαση από τον Μπογκάρντε θα στείλει την μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών της ΑΕΚ και συγκεκριμένα του Βιτάλης. Αυτός αφήνει στον Μάγερ. Έχει χώρο, δίνει για τον Γιώβιτς. Εκείνος απαλλάσσεται από το μαρκάρισμα. Θα τον κρατήσει εκεί ο αντιπαλός του. Σταματάει πιστεύοντας το καταλογίσει φάουλ ο Γκοντίνιο. Όχι όμως. Παραμένει η κατοχή στα πόδια των παικτών της Ένωσης και τώρα ο Κοϊτά αλλάζει από τα αριστερά με τον Βιτάλης. Ο Ούγκρος κρατάει και αφήνει για τον Πίλιο. Γύρισμα στον Ρέλβας και εκείνος με τη μία απέναντι για τον Μουκουντή. Μουκουντή στον άξονα για τον Μαρίν και ακόμα πιο δεξιά για τον Ρότα. Η ΑΕΚ ξαναπροσπαθεί να προσκαλέσει τώρα τους παίκτες της ΛΑΣΚ να ανέβουν για να πιέσουν, για να τους χτυπήσει στην πλάτη της αμυνάς τους, εκεί όπου έχουν δείξει να έχουν ζητήματα. Ενώ ακούτε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία συνεχίζει να ενθαρρύνει τους παίκτες του Νίκολης για να πετύχουν και ένα δεύτερο γκολ πριν την ανάπαυλα. Τώρα ο Λιούμπισιτς κερδίζει, πάει να τον πιέσει ο Κοϊτά με πάρα πολύ ένταση ο Αφρικανός. Η μπάλα έρχεται στον Εμπουγιάμα και γύρισμα ακόμα πιο πίσω στον Τόρνιχ. Ο Τόρνιχ πιέζεται τον Βάργκα, ανοίγει και πάλι στα δεξιά για τον Γιώργενσεν. Διαγώνια για τον Λάγκ, θα του βάλει την προβολή ο Βιτάλης και φάουλ λέει ο Γκοντίνιο. Ενώ πριν δεν σφύριζε εύκολα, τώρα εδώ θα το κάνει ο Πορτογάλος ρέφερι. Ένα φάουλ για τη ΛΑΣΚ μακριά από την περιοχή ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και τα καρέ του Μπρινιόλι, αλλά είναι σε ένα καλό σημείο για να γίνει ένα γέμισμα. Στο 36 αυτή η φάση. Και πάνω από την μπάλα για αυτή την εκτέλεση του φάουλ είναι και ο Ούσορ, αλλά και ο Χόρβαθ. Ο Χόρβαθ, ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός της ΛΑΣΚ μέχρι τώρα και ίσως και ο πιο επικίνδυνος παίκτης της. Επίτα από ώρα, αρκετή πολυκοσμία στην περιοχή του Μπρινιόλι. Ο Χόρβαθ εκτελεί, θα προσπαθήσει εκεί ο Λιούμπισης να το εκμεταλλευτεί, αλλά πρώτος θα βγει στην μπάλα ο Πίλιος και με λίγο ανορθόδοξο τρόπο θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out. Καλή παρέμβαση στο πρώτο σκέλος από τον Μπακτισάκη. Στη συνέχεια θα μπορούσε να ψάξει ένα σπέκτο. Ο Βάρκα όμως θα κλέψει τώρα και θα βγει τέτα τέτ. Φτάνει απέναντι από τον Γιούβικ. Κάντο καλά. Όχι, δεν θα πλασάρει. Θα προσπαθήσει να κάνει μία ακόμα τρίπλα και θα δώσει το δικαίωμα στον Εμπουγιάμα να τον κόψει. Ήταν μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ακόμα και αν δεν υπήρξε εκτέλεση από τον Βάρκα, ο οποίος σε πρώτο χρόνο έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλό του. Διένυσε σχεδόν το μισό γήπεδο για να φτάσει απέναντι στον Γιούμβικ. Μετά το δεύτερο κοντρόλ θα έπρεπε να έχει εκτελέσει, δεν χρειαζόταν τρίτο. Έδωσε την ευκαιρία στον αντίπαλό του να τον κόψει και μάλιστα να κερδίσει και το out από την κόντρα. Εδώ ο Βάρκα έφτιαξε ο ίδιος μια φάση μοναδική για τον εαυτό του, αλλά ήταν και εκείνος που τη σπατάλησε με αυτό το καθυστερημένο τελείωμα. Δεν ήταν καν τελείωμα, πρόλαβε και τον έκοψε ο Εμπουγιάμα λίγο πριν πλασάρει με το δεξί. Ένα τσακ νωρίτερα έπρεπε να τελειώσει τη φάση ο Βάρκα, ο οποίος και τώρα θα πάρει την κατοχή. Αφήνει για τον Ρότα από δεξιά. Και ο Μουκουντή ανοίγει πάλι δεξιά στον Βιτάλης. Αποφεύγει έναν αντίπαλο, έρχεται προς τα μέσα και δίνει για τον Μαρίν. Πάρα πολύ ωραία, εκείνος προστατεύει την μπάλα και την αφήνει στη συνέχεια για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας στον Πίλιο, εκείνος ακόμα πιο αριστερά στον Κοϊτά. Έρχεται προς τον άξονα ο Αφρικανός και αφήνει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν βλέπει ότι ο Ρότα έχει χώρο από δεξιά και του ανοίγει την μπάλα πάρα πολύ ωραία. Τα κοντρολάρει ο Ρότα και ψάχνει τις επιλογές του. Διαγώνια παλιά, με τη μία προσπαθεί στη συνέχεια ο Βάρκα, ο Γιώβιτς, να βρει την κίνηση του Βάρκα. Καλή ιδέα, αλλά η πάσα ήταν προωθημένη και πρόλαβε να την μπλοκάρει ο Γιούμβιρτ, ο οποίος παίζει αμέσως δεξιά για τον Γιώργενσεν. Γύρισμα στον Εμπουγιάμα, υποπίεση, η ΑΕΚ μένει ψηλά τώρα για να πρεσάρει και δικαιώνεται με τον Ρέλβας να κόβει. Ο Μάγερ θα πέσει στο έδαφος, είναι φάουλ αυτό, πρέπει να το δώσει, ναι, είναι φάουλ. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Μάγερ, ο οποίος έκανε το κοντρόλ με το στήθος, έβαλε το σώμα του μπροστά από τον Τόρνιχ. Αυτός τσίμπησε, τον γκρέμισε και ένα ακόμα φάουλ σε πολύ καλό σημείο από την απέναντι πλευρά του γηπέδου, από εκεί που λίγο νωρίτερα ο Μαρίν ζωγράφισε το 1-0. Είναι λίγο πιο μακριά βεβαίως, αλλά νομίζω ότι τα πόδια του Κοϊτά είναι πολύ ικανά να απειλήσουν και από αυτή την απόσταση. Στο 39 η ΑΕΚ θα έχει μια ακόμα ευκαιρία να σημαδέψει την εστία του Γιούμβιρτ με μια στημένη μπάλα. Μια μικρή σύσκεψη από περίπου από 5 παίκτες της ΑΕΚ για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Κοϊτά, Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ και ο Πίλιος. Όλοι αυτοί δεν ξέρω τι ακριβώς σχεδιάζουν. Είμαι σίγουρος ότι όλα τα σχέδια θα πάνε περίπατο και στο τέλος θα σουτάρει ο Κοϊτά. Αλλά να δούμε, γιατί υπάρχει και ο Μαρίν, ο οποίος έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από τον γκολ που πέτυχε λίγο νωρίτερα και χωρίζει τις δύο ομάδες. Να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει μια απευθείας εκτέλεση ή ενδεχομένως ένα στρώσιμο της μπάλας. Φεύγει τελικά ο Κοϊτά, μάλιστα. Και θα πάει ο Μαρίν. Ό,τι πρέπει για να γράψει και ένα δεύτερο. Στο 40 πάνω από την μπάλα ο Ρουμάνος ετοιμάζεται. Ο Μάγερ τελικά θα εκτελέσει στη δεξιά γωνία. Θα φύγει μπάλα λίγο έξω από το δοκάρι του Γιούμβιρτ. Έντονες διαμαρτυρίες ότι ήταν κόρνερ και κίτρινη κάρτα στον Γιώβιτς. Τώρα δεν ξέρω, θα χρειαστώ ένα replay για να δω αν όντως ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ βρήκε την μπάλα. Αλλά και εδώ, με βάση το πώς φυρίζει μέχρι τώρα ο Πορτογάλος διαιτητής, θεωρώ αυστηρή αυτή την κάρτα. Δεν μπορώ να ξέρω βέβαια γιατί του είπε ο Γιώβιτς. Αν του είπε κάποια σερβική ομορφιά, όπως και να έχει, χάθηκε αυτή η ευκαιρία νωρίτερα από την πονηρή εκτέλεση του Μάγερ, ο οποίος με πολύ φάλτσο χαμηλά σημάδεψε τη γωνία. Τώρα η ΛΑΣΚ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αναμπουμπούλα και να επιτεθεί από δεξιά με το ανέβασμα του Γιώργενσεν. Ο Γιώργενσεν θα σεντράρει, όμως είναι καλά τοποθετημένος. Ο Πίλιος θα κόψει και στη συνέχεια ο Μαρίν ελέγχει. Δίνει και πάλι για τον Πίλιο, ο οποίος απομακρύνει πάρα πολύ όμορφα στο κέντρο, σε ένα σημείο που ο Γιώβιτς μονομαχεί με τον Τόρνιχ. Στη συνέχεια ο Χόρβας κάνει ένα γέμισμα. Απομακρύνει το κεφάλι ο Ρέλβας. Δεύτερη κεφαλιά από τον Βάργα για τον Γιώβιτς. Και πάλι ο Μάγκερ τώρα θα βάλει πολύ ωραία το κορμί του. Θα πέσει στο έδαφος. Φάουλ είναι. Όχι, όχι, δεν το δίνει. Και τώρα προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τη ΛΑΣΚ. Έντονες διαμαρτυρίες και για αυτή τη φάση από την εξέδρα. Ο Γιώργενσεν αφήνει στον Ούσορ. Θα προσπαθήσει να δώσει για τον Λιούμπισιτς μέσα στην περιοχή. Το σούτ από τον Χόρβαθ ευνοεί τον Λαγκ. Θα βγει όμως ο Μπρινιόλι από την εστία του και πάρα πολύ ωραία θα απομακρύνει σε κόρνερ. Ήταν μια καλή ευκαιρία εδώ για τη ΛΑΣΚ να ισοφαρίσει, αλλά από τις κόντρες δεν ξεγελάστηκε ο Μπρινιόλι. Βγήκε πάρα πολύ γρήγορα στη γωνία της μικρής του περιοχής και εξουδετέρωσε αυτή την εκτέλεση του Λαγκ. Πρώτη καλή, πραγματικά καλή επέμβαση από τον Ιταλό goalkeeper, ο οποίος δηλώνει παρόν τώρα που τον χρειάζεται η ΑΕΚ. Άλλαξαν καλά την μπάλα οι παίκτες της ΛΑΣΚ. Το σούτ του Χόρβαθ κόντραρε στα πόδια του Μάγκερ. Η κόντρα ευνοήσε τον Λαγκ, ο οποίος από διαγώνια θέση προσπάθησε μετά το κοντρόλ που έκανε με το στήθος να πλασάρει, αλλά είχε βγει πάρα πολύ γρήγορα από την εστία του Μπρινιόλι και απομάκρυνε σε κόρνερ. Πρώτη πραγματικά καλή ευκαιρία για τη ΛΑΣΚ στο παιχνίδι στο 42. Τώρα η Ένωση πρέπει να αμυνθεί καλά και σε αυτή τη στιμένη μπάλα με αυτό το κόρνερ από την αριστερή πλευρά που έχει πάει να εκτελέσει ο Ούσορ. Ακούτε τις αποδοκιμασίες, στην καρδιά της περιοχής δεν βγαίνει ο Μπρινιόλι, απομακρύνει το κεφάλι όμως ο Μουκουντή και τώρα ο Κοϊτά έχει πάρα πολύ ωραία. Θα πάρει την μπάλα, θα του κάνει το φράγμα εκεί ο Μπογκάρντε και αυτή τη φορά θα δώσει και το φάουλ και την κίτρινη κάρτα ο Κοντίνιο. Δεν θα μπορούσε να τη χαρίσει και αυτή την, σε αυτή την περίπτωση ο Κοϊτά, ο οποίος ξεπέρασε σαν σταματημένους τους δύο αντιπάλους του στο σπριντ, χώθηκε ανάμεσά τους και στη συνέχεια έκανε και μια ποδιά στον Μπογκάρντε που ανάγκασε τον μέσο της ΛΑΣΚ να τον ανατρέψει. Σωστό και το φάουλ και η κίτρινη κάρτα για την ΑΕΚ, η οποία παίρνει την κατοχή και τώρα ο Μαρίν αφήνει στον Μουκουντή. Μουκουντή ανοίγει δεξιά για τον Ρότα. Εκείνος έχει αρκετούς παίκτες μπροστά του και γυρίζει προς τα πίσω. Στη συνέχεια αφήνει για τον Βιτάλης, με τη μία για τον Μάγερ. Εκείνος ωραία ελέγχει, ο Ρότα, αλλά δεν είναι καλή η τελική πάσα. Πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out για τη ΛΑΣΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πρέπει να προστατεύσει αυτό το προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα. Τώρα μια βαθιά παλιά που επιχειρεί εκεί ο Αντράντε, θα κοντράρει πάνω στο πρόσωπο του Μάγερ, θα φύγει μπάλα εκτός. Ένα ακόμα πλάγιο out για τη ΛΑΣΚ, η οποία λίγο νωρίτερα έχασε την πρώτη της και τη μοναδική καλή ευκαιρία μέχρι τώρα στο μάτς. Τώρα ο Λιούμπισιτς με τη μία προσπαθεί να βρει συμπαίκτη, βρήκε τελικά αντίπαλο. Η ΑΕΚ κερδίζει και τώρα ο Κοϊτά από την αριστερή πλευρά έχει το ανέβασμα του Πίλιου. Εκεί θα πάει μπάλα, αλλά ο Πίλιος έχει απέναντι δύο παίκτες, γυρίζει ξανά στον Κοϊτά. Με τη μία για τον Μαρίνο, ο οποίος κοιτάζει, θα αφήσει στον Κοϊτά, ο οποίος θα συγκλίνει προς τα μέσα, θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα κοντράρει πάνω στο σώμα του Τόρνιχ. Θα προλάβει τελευταία στιγμή ο Γιώργενσεν, βγει κόρνερ. Αν η μπάλα πέρναγε από αυτό το σούτ του Κοϊτά, δεν ξέρω αν θα είχε περισσότερο αντίδραση ο Γιούνγκβιρτ. Ένας ακόμα πολύ ωραίος συνδυασμός από τους παίκτες της Ένωσης και αυτή η εκτέλεση από τον Αφρικανό. Τώρα ο Μαρίν ελέγχει και πάλι και αφήνει προς τα πίσω στον Μουκουντή. Αλλάζουν οι δύο τους την μπάλα. Ο Μαρίν ξανά σε χαμηλά μέτρα ανοίγει για το ανέβασμα του Πίλιο. Από αριστερά εκείνος έχει κάνει όμως τελικά ανάποδη κίνηση. Χειροκροτεί με τον συμπαίκτη του, αλλά η κατοχή επιστρέφει στη ΛΑΣΚ με τον Γιούνγκβιρτ να ελέγχει και να αφήνει για τον Εμπουγιάμα. Στο 44 βρισκόμαστε. Η ΑΕΚ προηγείται από το 21 με 1-0 με την υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Ρασβάν Μαρίν. Ο Μπέλο από αριστερά, η ΑΕΚ μένει να πιέσει τώρα ψηλά. Γυρίσμα προς τα πίσω στον τερματοφυλάκα της ΛΑΣΚ. Γέμισμα στο χώρο του κέντρου σε ένα σημείο που και πάλι ελέγχει ο Ρέλβας, ανίκητος μέχρι τώρα, με το κεφάλι δίνει στον Πίλιο. Και ο Πίλιος με τη σειρά του για τον Μουκουντή. Υποδειγματικό παιχνίδι και από τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ, αλάνθαστος μέχρι τώρα. Θα γίνει ξανά κάτοχος της μπάλας από τα αριστερά. Θα δει την κίνηση του Κοϊτά. Με τη μία θα τον αγκαλιάσει εδώ ο αντιπαλός του. Είναι φάουλ. Κρατάει ο Κοϊτά. Θα προσπαθήσει και θα τον περάσει ακόμα και έτσι. Δίνει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ έχει χώρο. Θα κάνει την κίνηση για τον Γιώβιτς. Μέσα στην περιοχή θα τη φέρει στο δεξί. Όχι, τελικά δεν μπορεί να βρει εκτέλεση εδώ. Ο Γιώβιτς μπερδεύτηκε. Αλλά αν και ήταν πάρα πολύ καλή η πάσα από τον Μάγερ, θα έπρεπε ίσως να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο ο Σέρβος. Η ΛΑΣΚ κερδίσει και προσπαθεί να βγει στην επίθεση, αλλά θα κλέψει και πάλι ο Ρότα. Και τώρα ο Βιτάλης θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Μπέλο και φάουλ για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά. σε όλες τις μονομαχίες. Είναι πρώτοι οι παίκτες του Νίκολιτς και το εξαργυρώνουν και σε αυτή την περίπτωση με ένα φάουλ. Πρώτα έκοψε ο Ρώτα και στη συνέχεια ο Βιτάλης έβαλε πολύ σωστά το κορμί του. Ανάγκασε τον Μπέλο να τον ανατρέψει. Φάουλ για την ΑΕΚ. Από τη δεξιά πλευρά ακούτε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μία ακόμα στημένη μπάλα που θα έρθει μέσα στην περιοχή της ΛΑΣΚ από τα πόδια είτε του Μαρίν είτε του Μάγερ. Ό,τι πρέπει θα ήταν ένα ακόμα δεύτερο γκολ τώρα. Ο Μαρίν, η μπάλα έρχεται στον Βάργα, ο οποίος θα κάνει τη σκαστή κεφαλιά και θα στείλει την μπάλα πάνω από την εστία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 2-0. Με τον Βάργα εδώ να βρίσκει μια καθαρή εκτέλεση. Δεν έπρεπε να κάνει σκαστή κεφαλιά. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, θα φύγει εκτός εστίας. Θα έχουμε λήξη όμως του πρώτου ημιχρόνου, ενός πρώτου ημιχρόνου, όπου η ΑΕΚ θα δηλώσει ότι είναι το απόλυτο αυθεντικό εδώ στην All Win Arena. Ελέγχει το μάτς, προηγείται με 1-0 με αυτή την υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Ρασβάν Μαρίν από το 21 και έχει βάλει μια πρώτη πολύ καλή βάση για την νίκη που θέλει τόσο απεγνωσμένα, θα έλεγε κανείς, στην επιστροφή της στη League Phase του Champions League. Αυτά από το πρώτο 45 λεπτό εδώ από την All Win Arena. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0.
1: Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Μαραθιανό. Θα επιστρέψουμε σε περίπου 12-13 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ, η οποία με το γκολ πείμα του Μαρίν από το 21 έχει πάρει προβάδισμα απέναντι στην ΛΑΣΚ. Δικαίως πάει στα αποδυτήρια προηγούμενη με 1-0. Νομίζω ότι με βάση την συνολική εικόνα και η εικόνα της Ένωσης είναι πολύ καλή σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Αδικείται από το σκορ. Θα μπορούσε να έχει πετύχει ένα δεύτερο γκολ με τον Βάργα, ο οποίος έχασε δύο πολύ πολύ σπουδαίες ευκαιρίες να διπλασιάσει τα τέρματα της Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, αν η ΑΕΚ έχει μια εμφάνιση ανάλογη στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι το φινάλε του αγώνα θα την βρει νικήτρια με τους πρώτους τρεις βαθμούς στο σακούλι της. Στο Βέλγιο, στο Γιάν Μπρεϊντέλ, δύο λεπτά των καθυστερήσεων στην αναμέτρηση της Κλάμπρης με την Άστον Βίλα. Σε μερικά δευτερόλεπτα ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Η Άστον Βίλα έχει στήσει πάρτι απέναντι στην Κλάμπρης, προηγείται 3-1. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη προκαλεί στη Ρόδο είδηση για τον τραγικό θάνατο μιας 29χρονης κοπέλας σε τροχαίο δυστυχήμα που σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα μέσα στην πόλη. Η άτυχη κοπέλα οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου με συνεπιβάτη μία 27χρονη φίλη της. Κάτω από αδιαυκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η 29χρονη οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 27χρονη συνεπιβάτηδα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της νέας αυτής τραγωδίας στην άσφαλτο διενεργεί το τμήμα τροχιάς Ρόδου. Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στον εμπορικό κόσμο της Ρόδου και της Δωδεκανήσου μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανακοινώσεις τους, ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου και η Ομοσπονδία Εμπορίου Δωδεκανήσου κάνουν λόγο για ιστορική αδικία και άδικο αποκλεισμό του νησιού από το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Οι εκπρόσωποι των εμπόρων τονίζουν ότι η Ρόδος, αν και αποτελεί την αυαρχίδα του τουρισμού με τεράστια συνεισφορά στα δημοσία έσοδα, εξαιρείται αδικαιολόγητα από την έκπτωση του 30% στον ΦΠΑ, η οποία εφαρμόζεται κανονικά στα υπόλοιπα 14 νησιά του συμπλέγματος. Παράλληλα, οι έμποροι χαρακτηρίζουν σταγόνα στον ωκεανό τις μειώσεις σε ασφαλιστικές εισφορές και προκαταβολή φόρου. Προειδοποιούν ότι τα ωφέλη θα εξαναμιστούν αμέσως από την ακρίβεια και τη γραφειοκρατία και ζητούν άμεσες τομές χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Μεταξύ αυτών, τη θέσπιση 120 δόσεων για τα χρέη, τη δημιουργία κατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και τη θεσμική αναγνώριση της εποχικότητας στον τουρισμό. Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα σαφές μήνυμα προς το οικονομικό επιτελείο να αντιμετωπίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και όχι ως βαρύδι. Την ανάγκη για ειδική νησιωτική πολιτική υπογραμμίζει το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μια ανακοίνωση του αναγνωρίζει μεν τα θετικά μέτρα για τα εισοδήματα, τονίζει όμως ότι οι οριζόντιες πολιτικές εξισώνουν τους άνισους. Η ακρίβεια και το δυσανάλογο μεταφορικό κόστος πιέζουν ασφιχτικά τα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο επαναφέρει το πάγιο αίτημά του για επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, ζητώντας άμεσες λύσεις για τη ρευστότητα της αγοράς. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου, όταν εργαζόμενος εργολάβου υπέστη κάταγμα στο χέρι κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού. Με κοινή τους ανακοίνωση, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και το Σωματείο της ΔΕΙΑΡ ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών για να διαπιστωθούν αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στην έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή. Το έργο προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ με φορέα υλοποίηση στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Στη σύμβαση διάρκειας 4 ετών συμμετέχει και το Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό τη στατική ενίσχυση και προστασία του διατηρηταίου κτηρίου της Ιταλικής περίοδου. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους παραμένει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της τροχιάς. Σε μόλις μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 367 πρόστιμα σε Ρόδο και άλλα νησιά στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή. Οι έλεγχοι στοχεύουν οδηγούς δικύκλων, ηλεκτρικών πατινιών και διανομής, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική, βόρειο-δυτική. Η έντασή τους θα ξεκινήσει ασθενής γύρω στα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Τέτοιο και γενικά με το κλίμα που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω είναι κάτι ανέφικτο.

Στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό έγινε γνωστό ότι αποτελεί παρελθόν από τη θέση του αθλητικού διευθυντή Ντάρκο Κοβάσεβιτς και αντικαταστάτης του θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο Αντώνιο Κορδόν, για τον οποίο υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Κορδόν, τον οποίο υπήρξαν επαφές και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τότε δεν επήλθε κάποια συμφωνία. Μετά από κάποιους μήνες επιστρέφει για να αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι σε 63 λεπτά από τώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα υποδεχθούν τον Βόλο Έλαμπετ στο πρώτο χρονικά παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλου Ελλάδας.

Δεν έχουμε ακόμη ενδεκάδες, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές. Πιθανόν να κάνει ντεμπούτο ο Πουέρτα. Επανενεργοποιείται και ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής.

Και σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, οι δύο ειδήσεις της ημέρας. Η πρώτη έχει να κάνει και η πιο φρέσκια με τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Γιαννούλη. Κάκους δεύτερου βαθμού στην Ποδοκνημική, 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράσης. Και από χθες είναι στη Θεσσαλονίκη ο Κροάτης Χαφ, ο Κριστιαν Γιάκιτς, ο οποίος θα αποκτηθεί με την βορφή δανεισμού και οψιών αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ από την Augsburg. Επίσης μια ενημέρωση από πλευρά Σόφη, όπως με ενημέρωσε τώρα η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου από την αίθουσα σύνταξης. Ο Όφη αναφέρει ότι δεν υπάρχει συμφωνία, όπως γράφτηκε αργά το απόγευμα, με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, ο οποίος ανήκει στην Ομόνια με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Εξετάζεται η συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά δεν μιλάμε ακόμη για συμφωνία.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
4: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
5: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Top FM 102,4.
10: Για τον Χόρβατ από αριστερά έχει χώρο τώρα εκείνος για να μπει στην περιοχή, τον καταδιώκει εκεί ο Τιμπέλο, το πλασέ απομακρύνει με τα πόδια ο Μπρινιόλι. Πολύ μεγάλη επέμβαση και εδώ από τον Ιταλό, ο οποίος δηλώνει ξανά παρόν σε αυτή την επικίνδυνη αντεπίθεση. Ο Χόρβατ, ο οποίος βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η Λάσκ, και βρήκε μια εκτέλεση που δεν θα έπρεπε να την έχει βρει. Θα έπρεπε να έχει επέμβει νωρίτερα εκεί ο Μουκουντή. Τώρα βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Καμερουνέζος και κόβει για τον Γιώβιτς, με τη μία ο Μάγερ για τον Κοϊτά. ο οποίος έχει χώρο αλλά και τρεις αντιπάλους να τον καταδιώκουν. Κρατάει, θα περάσει τον πρώτο, κάνει κίνηση ο Βάργα. Θα του περάσει την μπάλα, ο Βάργα θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ κόβι τελευταία στιγμή. Εκεί ο Τόρνιχ, μάλλον ο Αντράντε, ήταν μεγάλη ευκαιρία και εδώ για την ΑΕΚ. Ο Μάγερ, ο οποίος θα προσπαθήσει να πάρει την κατοχή, θα τα καταφέρει. Με το κεφάλι ο Βιτάλης, κόβει τελευταία στιγμή ο Αντράντε. Ένας μικρός χάμος κοντά στην περιοχή της ΛΑΣΚ. Τελικά η παλιά που γίνεται στα μετώπιση της ΑΕΚ ελέγχεται από τον Μουκουντή και αυτός γυρίζει για τον Μπρινιόλι. Ξαναλέω ότι η ΑΕΚ πρέπει να ελέγξει το ρυθμό. Νωρίτερα έφαγε μια αντεπίθεση που δεν χρειαζόταν να τη βρει τόσο εκτεθειμένη στα μετώπιση. Ευτυχώς επενεύει με τα πόδια ο Μπρινιόλι στην ευκαιρία του Χόρβατ. Τώρα κερδίζει την κόντρα ο Βάργα, αλλά επανακάμπτει ο Αντράντε και κερδίζει με τη σειρά του για τον Μπογκάρντε. Άνοιγμα στα αριστερά και πάλι για τον Χόρβατ. Έχει απέναντί του τον Ρότα. Ανεβαίνει ο Μπέλο. Συγκλίνει προς τα μέσα ο Χόρβατ. Σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι σε ένα σημείο που ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας. Η μπάλα θα φύγει εκτός της τελικής γραμμής. Είναι out για την ΑΕΚ. Ένα ελεύθερο το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μπρινιόλι στο 51. Μπήκαν λίγο καλύτερα, η αλήθεια είναι, οι Αυστριακοί σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα ο Μπρινιόλι, βλέποντας ότι πιέζουν ψηλά, αποφασίζει να εκτελέσει με γέμισμα αυτό το ελεύθερο, ψάχνοντας το κεφάλι του Βάργα. Θα πάρει την κεφαλιά τελικά ο Μπουγιάμα. Δεύτερη από τον Γιόργενσεν, σε ένα σημείο που δείχνει να ελέγχει ο Χόρβατ, γυρίζει προς τα πίσω στον Μπέλο. Κρατάει, πάει να τον πιέσει ο Μάγερ, δίνει για τον Τόρνιχ και ακόμα πιο πίσω στον Γιούγκβιρτ. Τόρνιχ και πάλι, τώρα μένουν ψηλά να πιέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Και ο Αντράντε κάνει ένα γέμισμα ψάχνοντας τον Λιούμπισιτς. Πρώτος ο Ρέλβας με το κεφάλι, σε ένα σημείο που πάρα πολύ ωραία ελέγχει ο Βιτάλης και επίσης με το κεφάλι ελευθερώνει για τον Πίλιο. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Ούγκρο. Ο Πίλιος γυρίζει προς τα πίσω στον Ρέλβας. Εκείνος πάρα πολύ ωραία αφήνει την μπάλα να περάσει, την αφήνει στον Μπρινιόλι. Γεμίζει ο Ιταλός ξανά για τον Βάργα, ο οποίος θα χάσει αυτή τη μονομαχία από τον Μπογκάρντε. Ελέγχουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι με τον Εμπουγιάμα να αφήνει. Αλλά η παλιά που γίνεται στην απέναντι πλευρά είναι λάθος. Κερδίζει ο Μάγερ και με τη μία βρίσκει τον Γιώβιτς ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Σέρβος έχει χώρο για να επιτεθεί κατά μέτωπο. Θα κάνει μια παλιά που κόβεται τελευταία στιγμή. Ήταν έξυπνη η ιδέα να βρει τον Βάργα στο χώρο. Στη συνέχεια ο Λιούμπισιτς θα κάνει το κοντρόλ. Θα εντάξουν διαμαρτυρίες ότι το έκανε με το χέρι. Στη συνέχεια ο Βιτάλης θα τον ανατρέψει φάουλ για τη λάσκη, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Ο Χόρβατ και πάλι βρίσκει χώρο. Πάει όμως πάρα πολύ ωραία να καλύψει ο Μάγερ και κερδίζει την κατοχή. Ελευθερώνει μάλιστα πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια για τον Ρότα. Θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Λιούμπισιτς. Ένα ακόμα φάουλ για την ΑΕΚ. Διαμαρτύρεται ο Λιούμπισιτς, αλλά δεν έχει δίκιο. Τράβηξε τον πρώην συμπαίκτη του και τον έριξε στο έδαφος. Ξαναλέω ότι αυτός ο ρυθμός πάνω κάτω δεν ευνοεί την ΑΕΚ. Στην προσπάθεια που κάνει να προστατεύσει αυτό το 1-0 που έχει διαμορφωθεί υπέρ της από το πολύ όμορφο γκολ του Ρασβάν Μαρίν από το 21, πρέπει να κρατήσει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της. Ο Πίλιος τώρα από αριστερά κλείνεται από δύο αντιπάλους. Έρχεται προς τα μέσα, αφήνει πάρα πολύ ωραία για τον Μαρίν. Έχει χώρο τώρα ο Ρουμάνος και την επιλογή να παίξει είτε κάθεται να ανοίξει δεξιά, θα πέσει στο έδαφος. Φάουλ που του κάνει ο Ούσορ, ο οποίος διαμαρτύρεται πολύ έντονα και νομίζω ότι και εδώ θα μπορούσε να εισπράξει μια κάρτα. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ για τον Μάγερ. Ο Κροάτης περιμένει και τελικά πασάρει στον άξονα στον Μαρίν. Τώρα γίνεται το άνοιγμα δεξιά για τον Ρότα με τη μία και πάλι για τον Μάγερ που κάνει κίνηση σαν εξτρέμ. Προσπαθεί να περάσει ξανά στον Ρότα, η κόντρα ευνοεί τον Μαρίν. Θα τσιμπήσει πολύ όμορφα, θα προσπαθήσει να επιτεθεί και θα πάρει το κόρνερ. Μία ακόμα επιβεβαίωση της ποδοσφαιρικής ευφυΐας του Μαρίν, ο οποίος βρέθηκε ακριβώς πάνω στη γραμμή. Ήξερε ότι το maximum που θα μπορούσε να κερδίσει είναι ένα corner και αυτό ακριβώς πήρε. Κόντραρε την μπάλα πάνω στα πόδια του αντιπάλου του και ένα ακόμα corner για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά που δίνει το έναυσμα στην εξέδρα να ξεσηκωθεί ακόμα περισσότερο με τον Μάγερ να φεύγει από εκεί και να αφήνει την εκτέλεση στον Μαρίν. Ενώ μετράει ήδη ο Κοτίνιο βάσει των νέων κανονισμών, υπάρχουν 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εκτελεστεί η φάση. Ο Μάγερ αφήνει και πάλι στον Μαρίν, αλλά δεν συνεννοήθηκαν καλά οι δυο τους εδώ. Έπειτα από αυτή την κοντινή εκτέλεση του κόρνερ με πάσα, η μπάλα θα φύγει εκτός και είναι out για τη ΛΑΣΚ. Θα περάσει ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία για την ΑΕΚ να γεμίσει μέσα στην περιοχή των φιλοξενούμενων, η οποία είναι η δεύτερη ομάδα που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ σε φάση ομίλων. Ήταν η πρώτη, η Καζίνο Σάλτσμπουργκ τότε, στην πρώτη συμμετοχή της ΑΕΚ σε ομίλους και πρώτη συμμετοχή γενικά ελληνικής ομάδας. Τώρα ο Χόρβατ και πάλι επικίνδυνα από αριστερά. Η ΑΕΚ πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό. την κίνηση που κάνει ο Χόρβατ. Τώρα δίνει για τον Λιούμπισιτς. Ελίσσεται εκτός περιοχής. Μια παλιά για τον Μπέλο. Εκείνος θα κάνει ένα σουτ πάνω στο σώμα του Ρότα, ο οποίος θα απομακρύνει σε πλάγιο. Κέρια παρέμβαση εδώ από τον μπακ της Ένωσης. Αλλά μια ακόμα περίπτωση που πρέπει να προβληματίσει λίγο τον Νίκολιτς. Η ευκολία με την οποία βγαίνει ο

0: Γεμίζει στη συνέχεια για τον Βάργα, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Ο Γιώβιτς θα βγει μόνος του. Καταδιώκεται ο Σέρβος, θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα τσιμπήσει την μπάλα για τον Κοϊτά. Εκείνος θα γυρίσει. Όχι, δεν θα περάσει. Τελευταία στιγμή κρατάει ο Κοϊτά την μπάλα μέσα στο τερέν. Έρχεται ξανά προς τα έξω. Είναι ζωντανή η φάση. Γυρίζει για τον Πίλιο, ο οποίος θα σεντράρει. Απομακρύνει ο Γιούγκβιρτ. Η προβολή που ακολουθεί από τον Γιώβιτς θα φύγει εκτός εστίας. Καλή ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ να κάνει το 2-0. Περισσότερο στο πρώτο κομμάτι της φάσης, εκεί όπου ο Γιώβιτς έβαλε πλάτη τον αντίπαλό του και έφυγε μόνος του απέναντι από τον Γιούγκβιρτ. Πρόλαβε και τον έκλεισε όμως ο Εμπουγιάμα. Έβγαλε την πάσα στον Κοϊτά, αλλά το κύρισμα που έκανε ο Αφρικανός εξουδετερώθηκε. Μένουν ψηλά να πιέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Απομακρύνουν εκείνη της ΛΑΣΚ σε ένα σημείο όπου ο Μουκουντή θα κάνει την κεφαλιά. Η κόντρα θα ευνοήσει τον Ρότα και στη συνέχεια ο μπακ της ΑΕΚ θα προσπαθήσει να γεμίσει. Θα βρει μπάλα στο πρόσωπο με πολύ δύναμη τον Μπέλο. Θα φύγει εκτός. Είναι πλάγιο για την ΑΕΚ, αλλά μένει πεσμένος ο μπακ της ΛΑΣΚ.
1: Γιώργο, να εκμεταλλευτούμε την διακοπή. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα εντάχει η εντεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Βόλο Έλαμπετ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Ντεμπούτο Πουέρτα, Πόποβιτς στα γκολ post, Πέντερσεν, Σμαϊλόβιτς, Κάρμο και Τικνιζιάννη τετράδα στην άμυνα, από δεξιά προς τα αριστερά αντίστοιχα. Πουέρτα και Φίλης στη μεσαία γραμμή. Κουτσογούλας και Φορτούνης στα άκρα της επίθεσης και Οσά πίσω από τον προωθημένο Γκονζάλης. Συνεχίζεις.
0: Εκτελείται αυτό το πλάγιο για την ΑΕΚ. Η κόντρα ευνοεί τον Βιτάλης, ο οποίος όμως θα χάσει τη μονομαχία στη συνέχεια από τον Λιούμπισιτς. Επεμβαίνει όμως και πάλι αποτελεσματικά ο Ρότα. Κερδίζει ξανά για την ΑΕΚ. Βάζει το κορμί του ο Βιτάλης, απέσει στο έδαφος. Παίζεται λέει και πάλι ο Κοντίνιο. Ο Λάγκ τώρα έχει χώρο. Τον καταδιώκει ο Ρότα. Τον αναγκάζει να έρθει προς τον άξονα. Ανοίγει δεξιά για τον Γιόργενσεν. Έχει επιστρέψει όμως η άξινη άμυνά της. Ο Ούσορ από δεξιά. Ο Ρέλβας έχει πάει να καλύψει εκεί. Η κόντρα απομακρύνει όπως εκεί ο Ρέλβας στη συνέχεια παραχωρώντας το πλάγιο. Εδώ παραλίγο να βρεθεί εκτεθειμένη άμυνα της ΑΕΚ. Μια ακόμα κέρια παρέμβαση από τον Πορτογάλο στόπερ, ο οποίος πραγματικά είναι παντού σε φάσεις όπου η άμυνα της ΑΕΚ δέχεται γυρίσματα ή σέντρες από τα πλάγια. Τώρα ο Ούσορ θα δοκιμάσει και πάλι να φέρει απευθείας την μπάλα με αυτό το πλάγιο μέσα στην περιοχή. Δίνει πάρα πολύ ύψος. Η πρώτη κεφαλιά από τον Εμπουγιάμα. Ένα άτσαλο τελείωμα εκεί από τον Γιόργενσεν, αν δεν κάνω λάθος. Η μπάλα θα πάρει τελείως ανάποδη τροχιά και θα φύγει πλάγιο. Παραλίγο εδώ να κινδυνεύσει η ΑΕΚ από αυτές τις κόντρες. Ενώ μένει πεσμένος στο τερέν από την προηγούμενη φάση ο Βάργα, αν δεν κάνω λάθος. Τελικά σηκώνεται. Όλα αυτά στο 59 πλέον. Η ΑΕΚ προηγείται από το 21 με τον γκολ του Μαρίν. Συνεχίζει να προστατεύει αυτό το προβάδισμα χωρίς να κινδυνεύει πάρα πολύ. Λίγο νωρίτερα είχαν μια καλή ευκαιρία βέβαια οι Αυστριακοί με το πλασέ του Χόρβατ που αποκρούστηκε με τα πόδια από τον Μπρινιόλι. Δεύτερη πολύ καλή παρέμβαση από την Ιταλό goalkeeper στο παιχνίδι μετά από αυτή την ευκαιρία του Λάγκ στο κλείσιμο του πρώτου μέρους. Αλλά η ΑΕΚ έχει τις στιγμές της και σε πολλές περιπτώσεις βρίσκει εκτεθειμένη την άμυνα της ΛΑΣΚ. Όσο περνάει η ώρα και μένει αυτό το 1-0, θα της δίνονται ακόμα περισσότεροι χώροι. Τώρα μια παλιά με στόχο τον Χόρβατ θα περάσει εκτός. Είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Συνεχίζει ο Χόρβατ να τραβιέται προς την αριστερή πλευρά, να γίνεται ένας άτυπος εξτρέμ και να δημιουργεί ρήγματα. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό ο Νίκολιτς και αν θα το κάνει. Τώρα ο Μπρινιόλι ανάμεσα σε δύο αντιπάλους αφήνει για τον Μουκουντή. Εκείνος γεμίζει, ψάχνει τον Βάργα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ούγκρος, αλλά βγαίνει από την άμυνά του ο Τόρνιχ και ελέγχει. Θα χάσει όμως από την παρέμβαση του Βάργα. Προλαβαίνει να διορθώσει ο Εμπουγιάμα και ο Γιόργενσεν γυρίζει στη συνέχεια για τον Γιούγκβιλτ. Τώρα ο Αντράντε, η εξέδρα η οποία προσπαθεί να σπρώξει την ΑΕΚ να ανέβει λίγα μέτρα πιο ψηλά στο γήπεδο. Όχι ότι είναι οπισθοχωρημένη η ομάδα του Νίκολιτς και δέχεται πίεση, αλλά έχει δώσει κάποιους χώρους στη ΛΑΣΚ. Τώρα από αριστερά ανεβαίνει ο Αντράντε. Μια κάθετη πάσα η οποία είναι πολύ δυνατή. Βγαίνει από την εστία του ο Μπρινιόλι και θα την ελέγξει με ευκολία. Θα παίξει στη συνέχεια με τα χέρια για τον Πίλιο που έχει χώρο από τα αριστερά. Τώρα πάει να τον κλείσει ο Λιούμπισιτς. Ο Πίλιος πασάρει στον άξονα για τον Μαρίν. Ο Μαρίν ωραία για τον οπισθοχωρημένο Γιόβιτς, ο οποίος απαλλάσσεται από τα μαρκαρίσματα και ανοίγει την μπάλα πάρα πολύ ωραία αριστερά για τον Πίλιο. Τώρα έχει χώρο ο μπακ της ΑΕΚ για να πλησιάσει την περιοχή. Θα σεντράρει όμως και πάλι είναι απογοητευτική η σέντρα του Πίλιου. Εδώ δεν υπήρχε λόγος να σεντράρει από τόσο μακριά. Θα έπρεπε είτε να πλησιάσει την περιοχή είτε να πασάρει στον άξονα. Παρ' όλα αυτά χειροκροτείται και από την εξέδρα ο Πίλιος και από τον Γιώβιτς, ο οποίος συχνά είναι ένας από αυτούς που τον γκαζώνουν. Δεν έχει και εξαιρετική σχέση. Τώρα η Λάσκα από τη δεξιά πλευρά προσπαθεί να αναπτυχθεί με τον Γιώργενσεν. Μένει ψηλά να πιέσει η ΑΕΚ με τον Κοϊτά. Ο Εμπουγιάμα απέναντι από τον Βάργα γεμίζει, ψάχνει την κίνηση του Ούσορ. Είναι δυνατή η μπαλιά του όμως και θα φύγει απευθείας εκτός του αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για την ΑΕΚ. Συνεχίζουν οι Αυστριακοί να ψάχνουν με βαθιές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας τις κινήσεις των δύο γρήγορων επιθετικών τους. Αλλά είναι πολύ καλά διαβασμένη η ΑΕΚ και σε αυτό το κομμάτι. Ο Μουκουντή τώρα αφήνει αριστερά για τον Πίλιο. Στον άξονα ξανά για τον Μαρίν, ο οποίος θα υποδεχθεί την μπάλα και θα κερδίσει το φάουλ στη συνέχεια από τον Λιούμπισιτς. Ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά, λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, το εκτελεί ο Ρέλβας με μια κοντινή πάσα στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ακόμα πιο δεξιά στον Ρότα, εκείνος γεμίζει ψάχνοντας τον Βάργα. Ο Βάργα θα πάρει την κεφαλιά, αλλά και πάλι δεν είναι στο σημείο που βρίσκεται ο Γιώβιτς. Είναι μόνο ο Τόρνιχ, αυτός που ελέγχει τώρα. Και ανοίγει για τον Εμπουγιάμα. Παιχνίδι κατοχής και πάλι για τη ΛΑΣΚ, η οποία επιτίθεται σε οργανωμένη άμυνα με τον Χόρβαθ από αριστερά. Πάει να τον κλείσει τώρα ο Μάγκερ. Θα του βάλει την κόντρα, θα τον καθυστερήσει, θα τον αναγκάσει να γυρίσει προς τα πίσω στον Αντράντε. Ο Αντράντε κάθετα σε ένα σημείο που γίνει πρώτος ο Ρότα και κόβει. Ο Βάργα θα εκμεταλλευτεί στη συνέχεια το κακό κοντρόλ. Θα ανοίξει πάρα πολύ ωραία για τον Μάγκερ. Η ΑΕΚ έχει αντεπίθεση με 3 εναντίον 2. Ο Μάγκερ τραβάει χειρόφρονο και ανοίγει πάρα πολύ ωραία στον Κοϊτά. Θα κάνει ανοιχτό κοντρόλ όμως ο Αφρικανός και θα δώσει χρόνο στη ΛΑΣΚ να οργανωθεί στην άμυνα. Κρατάει πάντως στην αριστερή πλευρά και θα παίξει στο ένας με έναν. Περιμένει συμπαράσταση, βγαίνει προς τα έξω. Κρατάει με την μπάλα, αλλά αναγκάζεται να την γυρίσει προς τα πίσω στο Μουκουντή. Αν εδώ ο Κοϊτά και κάνει ένα καλό κοντρόλ, θα μπορούσε να μπει με πολύ καλές προϋποθέσεις από αριστερά. Στην περιοχή ήταν εξαιρετική η πάσα που του έκανε ο Μάγκερ. Κρατάει όμως την μπάλα στα πόδια της η ΑΕΚ με τον Πίλιο από αριστερά. Έρχεται προς τον άξονα ο μπακ της ΑΕΚ, αλλάζει κατεύθυνση και ανοίγει πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια για τον Βιτάλης, ο οποίος κινείται σαν αριστερός εξτρέμ. Πατάει ο Βιτάλης και δίνει στον Πίλιο, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Θα γυρίσει η μπάλα, θα κοντράρει, θα περάσει παράλληλα με την εστία του Γιούγκβιρτ. Μία ακόμα περίπτωση όπου ο Πίλιος βρέθηκε σε επίκαιρο σημείο για να κάνει μια καλή σέντρα ή ένα καλό γύρισμα, αλλά κάνει λάθος επιλογή. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα φάουλ του Βάργα πάνω στον Εμπουγιάμα. Εδώ βγήκε πάλι με καλές προϋποθέσεις η ΑΕΚ και δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Τώρα ανεβαίνει ο Γιώργενσεν. Πάρα πολύ ωραία, επιβλητικά του παίρνει την μπάλα ο Κοϊτά. Εξαιρετική παρέμβαση από τον Αφρικανό, ο οποίος δίνει στον Μάγκερ. Έχει χώρο, ο Κροάτης δίνει για τον Βάργα. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Ο Μάγκερ περιμένει, δεν βρίσκει συμπαράσταση, γυρίζει προς τα πίσω στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά στον Βιτάλης. Ενώ θα έχουμε σε πολύ λίγο και τις δύο πρώτες αλλαγές από την πλευρά των Αυστριακών. Η ΑΕΚ επιμένει με τον Βιτάλης να κρατάει από τον άξονα. Κάθετα στον Γιώβιτς, με τη μία το άνοιγμα αριστερά για τον Κοϊτά. Πάρα πολύ ωραία, θα τσιμπήσει την μπάλα ο Αφρικανός, θα την περάσει πάνω από τον αντιπαλό του, πλησιάζει την περιοχή. Αφήνει για τον Μάγκερ, ο Μάγκερ από αριστερά, θα σεντράρει και βάλει γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς! Τι ομορφιά ήταν αυτή! Μια συνεργασία σαν συμφωνία του Μότσαρτ με τον Μάγκερ να βγαίνει από αριστερά. Το μαγικό του αριστερό πόδι έστειλε την μπάλα και πάλι εκεί που έπρεπε. Το κεφάλι του Γιώβιτς σαν μυρογνωμόνιο γύρισε, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γιούγκβιρτ. 2-0 για την ΑΕΚ στο 64. Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες για αυτή τη δεύτερη ομορφιά από τους παίκτες του Νίκολιτς, οι οποίοι βάζουν ακόμα πιο γερές βάσεις για την τρίτη τους νίκη, για την τρίτη νίκη της ΑΕΚ σε φάση, σε league phase του Champions League.
1: Γιώργο, είναι οριακή φάση, πάσα στον Μάγκερ.
0: Όχι, είναι offside, είναι offside τελικά. Είναι offside, μάλιστα. Τσάπα με ενθουσιασμός.
1: Ο Μάγκερ είναι οριακά εκτεθειμένος. Εκεί είναι το offside.
0: Μάλιστα, δεν είχαμε και καμία ένδειξη ότι ελέγχεται η φάση εντωμεταξύ, Τάσο μου.
1: Στο replay φάνηκε, στο replay, ναι. γι' αυτό
0: ναι, το είπα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αλλάζουν αμέσως λοιπόν τα δεδομένα. Η ΑΕΚ θα παραμείνει με ένα γκολ μπροστά στο σκορ. Ενώ θα γίνουν και οι δύο αλλαγές που έλεγα για την ΛΑΣΚ.
2: θα περάσουν οι Φλέκερ και Σεπφ. Θα σας πω σε πολύ λίγο ποιοι πέρασαν και εκτός. Η ΑΕΚ τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτή τη μικρή ψυχρολουσία από την ακύρωση του γκολ. Τώρα ο Λάγκ προσπαθεί να κοντρολάρει. Θα κρατήσει την μπάλα εντός? Όχι, δεν θα τα καταφέρει. Εκτός αγωνιστικού χώρου και πλάγιο για την ΑΕΚ. Στα Μάτριξ παραμένει το σκορ στο 2-0, αλλά δεν έχει μετρήσει τον γκολ. Κρίμα πάντως, ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία.
1: Γιώργο, Γιώργενσεν και Λιούμπισιτς είναι αυτοί που πέρασαν εκτός.
2: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ Τάσο, γιατί μέσα στο πανδαιμόνιο δεν πρόλαβα να δω ποιοι ήταν αυτοί οι δύο που έφυγαν εκτός. Ο Λιούμπισιτς λοιπόν, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συνδυάσει την επιστροφή του αντίπαλος με κάτι επιδραστικό για την ομάδα του. Και τώρα η Λάσκ είναι και πάλι στην επίθεση από αριστερά με τον Μπέλο. Για βαθιά παλιά την εξουδετερώνει ο Μουκουντή. Ο Βάρκα θα κοντρολάρει, εκείνος θα δώσει στον Ρότα. Απέναντι σε δύο ο Ρότα θα προσπαθήσει να τους περάσει, κόβεται. Και τώρα προσπαθεί να ελευθερώσει για τη Λάσκ ο Μπέλο. Κρατάει τώρα την κατοχή πάρα πολύ δυνατά. Έχει έρθει πάνω του ο Βιτάλης και κλέβει. Δίνει στον Μαρίν με τη μία στον Γιώβιτς. Εκείνος ανοίγει αριστερά στον Μάγερ. Σε όλα τα σημεία του γηπέδου ο Κροάτης πριν δημιούργησε τον γκολ που ακυρώθηκε από τα αριστερά. Τώρα στην εντελώς ανάποδη πλευρά του γηπέδου δημιουργεί και κερδίζει ένα ακόμα φάουλ. Πολύ καλή εμφάνιση και σήμερα από τον Κροάτη. Από τα πόδια του οποίου περνάει για μία ακόμα φορά ολόκληρο το παιχνίδι της ΑΕΚ. Φάουλ λοιπόν για την Ένωση, το οποίο είναι ακριβώς μπροστά στη γραμμή του πλαγίου από τη δεξιά πλευρά, λίγο πιο μπροστά από τη σέντρα. Το εκτελεί με ένα γέμισμα ο Ρότα, ψάχνοντας τον Γιώβιτς. Με το στήθος για τον Μάγερ, ο οποίος θα μπει μέσα στην περιοχή. Ψάχνει συμπαράσταση ο Μάγερ, περιμένει, βγάζει προς τα έξω τον Κοϊτά. Αποφεύγει έναν αντίπαλο. Θα ανοίξει την μπάλα αριστερά ο Κοϊτά, θα γυρίσει. Τελευταία στιγμή προλαβαίνει ο Αντράντε να κόψει. Ο Κοϊτά κοντρολάρει και πάλι πριν μπάλα βγει έξω. Είναι κλεισμένος από δύο, του ξεπεράσει με μια εντυπωσιακή τρίπλα, θα πέσει στο έδαφος. Ήταν φάουλ αυτό. Το αφήνει ο Γκοντίνιο. Ο Μαρίν θα πλησιάσει την περιοχή, δίνει για τον Γιώβιτς. Εκείνος βγάζει στον Βιτάλης, ο οποίος θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Κόβουν οι παίκτες της ΛΑΣΚ και βγάζουν προς τα έξω. Τώρα θα πρέπει να κόψει πολύ ωραία και θα το κάνει ο Ρέλβας με το κεφάλι, γιατί πήγαινε να βγει επικίνδυνα ο Ούσορ. Ο Ρότα ελέγχει και γυρίζει πάρα πολύ ωραία στον Πρινιόλι. Εξαιρετική παρέμβαση και εδώ από τον μπακ της ΑΕΚ. Ο Ιταλός ανοίγει με τη μία στην απέναντι πλευρά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος στον Μάγερ. Εκείνος πολύ ψύχρεμα για μια ακόμα φορά στον άξονα αφήνει στον Μαρίν. Κάθετα για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς βλέπει την κίνηση που κάνει ο Πίλιος. Ανοίγει αριστερά. Ο Πίλιος θα προσπαθήσει να προλάβει. Θα μπει στην περιοχή και θα αναγκάσει τον Εμπουγιάμα να πετάξει την μπάλα κόρνερ. Εδώ ο Πίλιος πίεσε όσο έπρεπε τον αντίπαλό του για να μην τον αφήσει να ρισκάρει. Να παραχωρήσει αυτή τη στημένη μπάλα. Και να δώσει το έναυσμα στην εξέδρα να σπρώξει ακόμα περισσότερο την ΑΕΚ. Βλέπω τώρα Τάσο και το replay από τον goal. Είναι όντως πολύ, πολύ ωριακή η θέση του Μάγερ. Για πολύ λίγο εκτεθειμένος πριν σερβίρει στον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ έχει λοιπόν ένα ακόμα corner από την αριστερή πλευρά με εκτελεστή τον Ρασβάν Μαρίν. Στο 69 η Ένωση θα γεμίσει ξανά στα καρέ του Γιούγκβιρτ. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά από τον Ρέλβας, απομακρύνει εκεί όπως όπως ο Αντράντε. Ο Ούσορ προσπαθεί να κοντρολάρει με το στήθος, ο Ρότα ελέγχει και πολύ ψύχρεμα υποπίεση θα περάσει δύο αντιπάλους ο Ρότα. Φανταστική ενέργεια, μία ακόμα από τον Έλληνα μπακ, ο οποίος τώρα ανεβαίνει και πασάρει στον Μάγερ. Ο Μάγερ ανάμεσα σε δύο θα προσπαθήσει να πλησιάσει το σημαίακι, αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τον Μπέλο και εκείνος θα παραχωρήσει το κόρνερ. Μία ακόμα επίδειξη τεχνικής από τον Μάγερ και τον άδειασε και τον ανάγκασε να πετάξει την μπάλα εκτός. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά στο 70. Δεν χάνει την μπάλα με τίποτα από τα πόδια του ο Μάγερ. Και τώρα είναι αυτός που θα εκτελέσει από το σημαίακι για να φέρει την μπάλα στα καρέ του Γιούγκβιρτ. Να δούμε αν θα γράψει τώρα την assist που δεν έγραψε νωρίτερα στο ακυρωθέν γκολ. Σεντράρι, θα βγει με τα χέρια ο Γιούγκβιρτ με τις γροθιές και θα διώξει. Ελέγχουν οι παίκτες της ΛΑΣΚ, αλλά με ένα γέμισμα σε ένα σημείο όπου βγαίνει πρώτος ο Πίλιος και θα κόψει. Θα του γίνει φάουλ, παίζεται λέει ο Γκοντίνιο. και προσπαθούν τώρα να οργανωθούν στην άμυνά τους οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Χόρβατ κάνει ένα γέμισμα, μια αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Λάγκ. Έχει γυρίσει ο Μάγερ, θα τον περάσει ο Λάγκ, θα προσπαθήσει να γυρίσει. Έρχεται Πάντλη, πάρα πολύ αποτελεσματικά ο Ρώτα. Θα βάλει την κόντρα και θα παραχωρήσει το κόρνερ για τη Λάσκ από την αριστερή πλευρά. Ένα κόρνερ έπειτα από αρκετή ώρα για τους φιλοξενούμενους. Εδώ ο Ρώτα για μία ακόμα φορά βρέθηκε σε κύριο σημείο για να εμποδίσει το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες ο Χόρβατ είναι αυτός που ετοιμάζεται να σεντράρει στο 71. Δεν αφήνουν οι παίκτες να εκτελεστεί το κόρνερ με πάσα. Καθυστερεί πάρα πολύ ο Χόρβατ να γεμίσει. Τώρα θα το κάνει με πάσα για τον Ούσορ. Και πάλι Χόρβατ. Ο Μάγερ τον έχει κλείσει καλά, δεν τον αφήνει να σεντράρει. Πάρα πολύ καλά αντιμετώπισαν το κόρνερ οι παίκτες ΑΕΚ. Και τώρα προς τα έξω και πάλι ο Χόρβατ. Κλείνεται από τον Κοϊτά. Αν εδώ η ΑΕΚ κερδίσει την κατοχή, μπορεί να τους βρει εκτεθειμένους γιατί έχουν μείνει και οι στόπερ τους στην αντίπαλη περιοχή. Ακούτε τι γίνεται στην Allwyn Arena από τις αποδοκιμασίες. Τίποτα. Ανοιχτό κοντρόλ από τον Μπογκάρντε. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μπροστά σε μια τόσο κολλασμένη ατμόσφαιρα να προσπαθείς να κάνεις κορδελάκια. Πλάγιο out για την ΑΕΚ και νέα κερδισμένη κατοχή από τη δεξιά πλευρά. Με τον Ρώτα να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ψάχνει τον Βάργα. Θα πάρει την κεφαλιά, θα κοντράρει μπάλα στο σώμα του Μπέλο και θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Νέο πλάγιο για την ΑΕΚ πιο ψηλά στο γήπεδο από την δεξιά πλευρά. Και αυτό θα πάει να το εκτελέσει ο Ρώτα. Αφήνει στον Βιτάλης. Και πάλι ο Ρώτα, γυρίσμα προς τα πίσω στον Μουκουντή. Ακόμα πιο πίσω στον Μπρινιόλι. Και τώρα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ γεμίζει με πολύ δύναμη όμως. Στέλνει την μπάλα στην απέναντι πλευρά και στον αντίπαλο τερματοφύλακα, τον Γιούγκβιρτ που κοντρολάρει και αφήνει στον Αντράντε. Τόρνιχ. Και τώρα ο Φλέκερ. Προσπαθούν από τη δεξιά πλευρά να αναπτυχθούν οι φιλοξενούμενοι με τον Ούσορ να αφήνει για τον Φλέκερ και πάλι. Θα πέσει στο έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα. Η ΑΕΚ κερδίζει και ο Πίλιος απομακρύνει. Δεν θα περάσει μπάλα. Θα κόψει με το κεφάλι ο Μπογκάρντε. Ελέγχει ο Αντράντε τώρα από την απέναντι πλευρά. Η ΑΕΚ δεν πρέπει να οπισθοχωρήσει. Πρέπει να συνεχίσει το ίδιο μοτίβο που έπαιζε σε όλο το τελευταίο 20 λεπτό. Ο Αντράντε αφήνει και πάλι για τον Σεπφ. Ακούτε τις αποδοκιμασίες μέσα στις οποίες προσπαθεί να αναπτυχθεί η ΛΑΣΚ. Ο Αντράντε, Χόρβατ και πάλι λάθος. Μία ακόμα περίπτωση που η εξέδρα νικάει τους παίκτες της ΛΑΣΚ και τους αναγκάζει σε ένα εντελώς αβίαστο λάθος. Ένδειξη και αυτό του πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η έδρα για τις εμφανίσεις της ΑΕΚ και για το γεγονός ότι και σήμερα βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Μία ακόμα αλλαγή για τη ΛΑΣΚ. Ο Λάγκ θα φύγει εκτός για να μπει στη θέση του ο Καλαϊτζίτς. Η εξέδρα η οποία ενθαρρύνει την ΑΕΚ σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΛΑΣΚ έχει κερδίσει κάποια μέτρα. Όσο περνάει ο χρόνος θα παίζει και τα τελευταία της χαρτιά για να βρει ένα γκολ ισοφάρισης. Τώρα θα κλέψει πάρα πολύ ωραία ο Βιτάλης, θα παίξει κάθετα για τον Κοϊτά, δεν θα περάσει μπάλα, ούτως ή άλλως ήταν εκτεθειμένος ο Αφρικανός. Κερδίζουν οι παίκτες της ΛΑΣΚ, αλλά στη συνέχεια πολύ ωραία θα κόψει ο Βάργα, ο οποίος έχει επιστρέψει στο μισό της ΑΕΚ για να αμυνθεί. Τώρα ο Κάλετζης θα κόψει πάρα πολύ ωραία όμως ο Ρέλβας. Ο Μάγερ πάρα πολύ ωραία θα κερδίσει και η ΑΕΚ έχει προϋποθέσεις αντεπίθεση και πάλι από τον άξονα. Είναι απίστευτη εμφάνιση που κάνει και σήμερα ο Κροάτης. Αφήνει αριστερά για τον Κοϊτά. Έχει χώρο και απέναντί του τον Εμπουγιάμα. Θα έρθει προς τα μέσα, ψάχνει το σουτ. Δεν του το δίνουν, αφήνει στον Μάγερ. Κρατάει ο Κροάτης και δίνει προς τα πίσω τον Πίλιο, ψύχρεμα. Απέναντι σε οργανωμένη τώρα άμυνα επιτίθεται η ΑΕΚ. Ο Μάγερ κρατάει πάρα πολύ ωραία. Αποφεύγει έναν αντίπαλο και βγάζει και πάλι στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά συγκλίνει προς τα μέσα. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Γιώβιτς. Κόβεται τελευταία στιγμή. Και τώρα η ΛΑΣΚ προσπαθεί να βγάλει την αντεπίθεση με τον Χόρβατ με τη μία να περνάει στον Καλαϊτζιτς. Αυτός αφήνει για το ανέβασμα του Σεπ. Και ακόμα πιο δεξιά εκεί όπου κινείται ο Ούσορ. Ο Ούσορ πλησιάζει στην περιοχή, μπαίνει προς τα μέσα. Ένα γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτος θα πάρει την κεφαλιά ο Ρότα και θα πάρει και το φάουλ από τον Μπέλο. Μία ακόμα καθοριστική παρέμβαση από τον Μπακ της ΑΕΚ, ο οποίος και στο ψηλό παιχνίδι εδώ αποδεικνύεται αποτελεσματικός. Θα κόψει αυτή την πολύ επικίνδυνη σέντρα. Ο Μπέλο, ο οποίος ερχόταν με δύναμη για να εκτελέσει, αντί να βρει την μπάλα, βρήκε το κεφάλι του Ρότα. Και αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα ήταν να μείνουν τώρα και οι δύο πεσμένοι και να χρειαστεί ιατρική βοήθεια για τον Μπακ της ΑΕΚ. Πολύ δυνατή μονομαχία. Κεφάλι με κεφάλι. Στο 76. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με έναν από τους δύο παίκτες. Είναι ο τελευταίος παίκτης για τον οποίο η ΑΕΚ θα χρειαζόταν να υπάρξει πρόβλημα. Ο Ρότα είναι ίσως ο μόνος αναντικατάστατος, ας το πούμε έτσι. Μένει πεσμένος στο τερέν από αυτή την πολύ δυνατή σύγκρουση με τον Μπέλο. Δέχεται τις περιποιήσεις από το ιατρικό team της ΑΕΚ. Μιλάμε φυσικά για χτύπημα στο κεφάλι, οπότε δεν τίθεται θέμα να πρέπει να περάσουν έξω για να συνεχιστεί το μάτς. Αναμονή λοιπόν, μέχρι να δούμε αν θα υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα με τον Ρότα, ο οποίος δείχνει να συνέρχεται σιγά σιγά.
1: Γιώργο, απλώς να πω ότι στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, στο 74ο λεπτό, Club Brugge Aston Villa 2-3, μείωσαν οι Βέλγοι από το 61ο λεπτό με το πέναλτι του Τρεσόλτη. Έχουμε και εκεί παιχνίδι. Συνεχίζεις.
2: Τώρα σηκώθηκε ο Ρότα μετά από τις περιποιήσεις που δέχτηκε από το ιατρικό επιτελείο. Και όλα είναι έτοιμα σιγά σιγά για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ευτυχώς δεν δείχνει να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ο Πίλιος, λέω το σύνορα, ο Ρότα. Okay. Τώρα του λέει ο διαιτητής ότι θα πρέπει να περάσει εκτός. Σιγά σιγά λοιπόν ο Ρότα θα βγει εκτός της γραμμής του πλαγίου. Και ο Μπρινιόλι είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε ο Μπακ της ΑΕΚ από αυτή την πολύ δυνατή μονομαχία του στον αέρα με τον Μπέλο. Και ενώ το ρολόι δείχνει το 78 πλέον, η ΑΕΚ προηγείται από το 21 με τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν. Πέτυχε και ένα δεύτερο λίγο νωρίτερα με τον Γιώβιτς, το οποίο ακυρώθηκε σωστά αλλά και οριακά για offside πριν τη σέντρα του Μάγερ. Η Ένωση δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα πέραν μιας ευκαιρίας με το πλασέ του Χόρβατ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου που εξετέρωσε με τα πόδια ο Μπρινιόλι. Καλείται το ίδιο αποτελεσματικά να προστατεύσει αυτό το προβάδισμα και στα περίπου 12 λεπτά σύντησης καθυστερήσεις που απομένουν μέχρι τη λήξη. Ο Μάγερ με το κεφάλι κόβει μια μπαλιά, παραχωρεί ένα πλάγιο out για την ΛΑΣΚ, ενώ σε πολύ λίγο θα περάσουν ξανά στο γήπεδο ο Ρότα και ο Μπέλο, γιατί και οι δύο έμειναν εκτός μετά τις περιποιήσεις που δέχτηκαν. Ο Μάγερ κόβει μια ακόμα μπαλιά με το κεφάλι, δεύτερη από τον Βάργα, ο Γιώβιτς. Επικίνδυνο παιχνίδι, αλλά συνεχίζεται τη φάση ο Μαρίν και πάλι για τον Γιώβιτς, ο οποίος θα κοντρολάρει, θα προσπαθήσει να τσιμπήσει την μπάλα από τον Μπουγιάμα. Εκείνος θα του βάλει την προβολή και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Εδώ, αν ο Σέρβος πέρναγε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, θα έφτανε φάτσα με τον Γιούμβιρτ. Πολύ έξυπνη ενέργεια από τον Γιώβιτς, ο οποίος θα πάρει όμως το κόρνερ. Ενώ σε πολύ λίγο θα έχουμε αλλαγή και για την ΑΕΚ, με τον Ζήνη να μπαίνει εντός. Θα δούμε ποιος από τους δύο επιθετικούς, λογικά κάποιον από τους δύο θα αντικαταστήσει ο Νίκολιτς, θα βγει εκτός. Προς το παρόν έχουμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τη δεξιά πλευρά με τον Μαρίν να βρίσκεται μπροστά στο σημαίακι. Πάρα πολλοί κόσμος μπροστά στα καρέ του Γιούμβιρτ και χρειάζεται μια ακόμα καλή σέντρα από τον Ρουμάνο. Θα την κάνει στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Ρέλβας, προσπαθεί να αποφεληθεί ο Κοϊτά. Τελευταία στιγμή δεν προλαβαίνει να βάλει την προβολή. Θα μπλοκάρει ο Γιούμβιρτ, ενώ μένει πεσμένος παίκτης της ΛΑΣΚ. Θα σηκωθεί όμως, γιατί βλέπει τους συμπαίκτες του ότι προσπαθούν να πετύχουν ανοργάνωτη την άμυνα της ΑΕΚ. Δεν θα το καταφέρουν. Μια ακόμα καλή επιστροφή από τους κιτρινόμαυρους και ένα γύρισμα προς τα πίσω στον Αντράντε. Ο Αντράντε για τον Τόρνιχ. Μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες για μία ακόμα φορά. Ο Τόρνιχ γυρίζει στον Εμπουγιάμα. Αυτός δεξιά για τον Σεπ. Ο Ούσορ, ανοιχτό κοντρόλ, ο Χόρβατ, εδώ συνδυάζονται καλά οι παίκτες της ΛΑΣΚ. Έρχεται προς τα μέσα, ο Σεπ βγάζει για τον Χόρβατ. Που πάλι μέσα στην περιοχή από δεξιά πατάει, αλλά έχει καταλάβει ο Πίλιος τι γίνεται. Πάρα πολύ ωραία κόβει και βγάζει και την μπάλα από τα καρέ της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά τριμπλάρει έναν αντίπαλο, τριμπλάρει και ένα δεύτερο. Ανοίγει για τον Μάγερ, ο οποίος κρατάει, περιμένει, βγάζει την έξτρα επίθεση. Διαγώνια πάσα για τον Βάργα. Θα κοντρολάρει ο Βάργα, έρχεται προς τον άξονα, θα περάσει. Θα ανοίξει, είναι φάουλ, είναι φάουλ, ναι. Ναι, θα το δώσει, είναι φάουλ για την ΑΕΚ ακριβώς στο ημικύκλιο. Θα το κάνει ο Εμπουγιάμα, αν δεν κάνω λάθος, όχι ο Αντράντε είναι. Ο Βάργα, ο οποίος δεν κατάφερε να ανοίξει την μπάλα αριστερά στον Γιώβιτς, ο οποίος θα έμπαινε μόνος του, αλλά είχε ανατραπεί νωρίτερα από τον αντίπαλό του. Μία ακόμα εξαιρετικά ξεδιπλωμένη αντεπίθεση για την ΑΕΚ και ένα φάουλ σε εξίσου επίκαιρο σημείο με αυτό που ο Μαρίν άνοιξε το σκορ στο 21. Πάνω από την μπάλα ξανά ο Ρουμάνος, αλλά και ο Βιτάλης, με τον οποίο συζητούν. Εδώ είναι ακόμα πιο ενδεδειγμένη η θέση για το δεξί πόδι του Μαρίν, αλλά είναι και ο Κοϊτά, αν θυμίζω, πάρα πολύ ικανός σε αντίστοιχες φάσεις. Μία αντίστοιχη ζωγραφιά χρειάζεται τώρα εδώ η ΑΕΚ με αυτή που ο Ρουμάνος έκανε στο 21 για να σφραγίσει σε ένα μεγάλο βαθμό τη νίκη. Ο Ζήνη, ο οποίος περιμένει για να μπει αλλαγή, αλλά πιθανότατα αυτό θα γίνει μετά την εκτέλεση του φάουλ. Τώρα ο Γκοντίνιο δείχνει στους παίκτες της ΛΑΣ που πρέπει να σχηματίσουν το τείχος. Φεύγει ο Κοϊτά πάνω από την μπάλα, οπότε ο Μαρίν και πάλι θα εκτελέσει στο 82. Θα περάσει την μπάλα, όχι, τελικά κοντράρει στο τείχος και φεύγει αριστερά σε ένα σημείο που την ελέγχει ο Πίλιος. Ο Πίλιος θα σεντράρει, απομακρύνει με το κεφάλι ο Τόρνιχ σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μαρίν. Κακή εδώ η πάσα από τον Μαρίν, ο οποίος θα κάνει λάθος. Επιτρέπει στους αντιπάλους να βγάλουν αντεπίθεση, αλλά επανακάμπτει και πετάει την μπάλα σε πλάγιο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η άμυνα της ομάδας του. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Ο Λούκα Γιώβιτς είναι αυτός που θα φύγει από το γήπεδο μέσα σε αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Σέρβος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός και σήμερα, δεν βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα, ή μάλλον τον βρήκε με την υπέροχη εκτέλεση από τη σέντρα του Μάγερ, αλλά ήταν εκτεθειμένος ο Κροάτης τρίτου σερβίρι. Είχε μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο τρίτο λεπτό, όταν νικήθηκε στο τέτα-τέτα από τον Γιούμβιρτ. Έδωσε όμως πολλές μάχες και σήμερα σε αυτόν τον ρόλο που είναι κάτι μεταξύ 9 και 10. Και έβγαλε πάρα πολλές επικίνδυνες κάθετες πάσες. Τώρα ο Πίλιος γεμίζει προς την απέναντι πλευρά του γήπεδου, αριστερά, εκεί όπου ελέγχει όμως ο Αντράντε. Πάρα πολύ ωραία, βγαίνει ο Ρότα, κερδίζει για την ΑΕΚ και πάλι ο Μάγερ. Εδώ η πάσα όμως από τον Κροάτη δεν ήταν καλή. Κόβει και πάλι ο Αντράντε, παραχωρεί όμως το πλάγιο out για την ΑΕΚ. Νέα πολύτιμα κερδισμένα δευτερόλεπτα για την Ένωση στην δεξιά πλευρά, με τον Ρότα να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ο Νίκολης, ο οποίος έχει και άλλες αλλαγές να κάνει, φαντάζομαι θα τις χρησιμοποιήσει και για να ροκανίσει το χρόνο σε λίγο. Ο Ρότα κλεισμένος ανάμεσα σε δύο, αφήνει τον Βιτάλης, ο οποίος έρχεται προς τον άξονα. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Ούγκρο, ο οποίος θα κάνει το σουτ, η μπάλα θα κοντράρει. Παραμένει όμως σε πόδια παικτών της ΑΕΚ και συγκεκριμένα του Πίλιου. Αφήνει τον Κοϊτά, βγάζει για τον Μαρίν στον άξονα. Ο Μαρίν κάθετα για τον Μάγερ με τη μία δεξιά στον Ρότα. Συνδυάζονται οι δυο τους και πάλι ο Μάγερ. Πάρα πολύ ωραία θα βγάλει για τον Ρότα, ο οποίος θα μπει στην περιοχή, χάνει χρόνο όμως, θα προσπαθήσει να κρατήσει και θα τα καταφέρει. Βγάζει και πάλι προς τα έξω για τον Μάγερ. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή, η πρώτη κεφαλιά που θα γίνει από τον Αντράντε και κόρνερ για την ΑΕΚ, ενώ περίμενε ακριβώς πίσω του ο Ζήνη για να πιάσει την κεφαλιά. Μία ακόμα σέντρα ξηραφιά από τον Μάγερ, ο οποίος αναγκάζει τους αντιπάλους εδώ να πετάξουν ξανά την μπάλα εκτός. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά, το οποίο πάει ο ίδιος ο Κροάτης να το εκτελέσει. Ακούτε τι γίνεται για μία ακόμα φορά στις εξέδρες της Allwyn Arena, με τους φίλους της ΑΕΚ να βλέπουν την ομάδα τους να χρειάζεται 6 λεπτά καλής άμυνας συν τις καθυστερήσεις για να μπορέσει να πανηγυρίσει μια πολύ σπουδαία νίκη. Ο Μάγερ είναι και πάλι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από αριστερά. Στο σημείο του πέναλτι θα προσπαθήσει να πάρει την κεφαλιά ο Βάργα. Η μπάλα θα φύγει από το κεφάλι του Αντράντε, νομίζω. Out, λέει ο Γκοντίνιο. Εκτελείται γρήγορα το ελεύθερο από τους παίκτες της ΛΑΣΚ. Ο Αντράντε γυρίζει προς τα πίσω στον Γιούγκβιρτ. Και πάλι ο Αντράντε. Ο Τόρνιχ μέσα σε πανδαιμόνιο στην Φιλαδέλφια. Η βαθιά παλιά θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Ο Κάλατζης θα πάρει και μια δεύτερη. Αλλά πάρα πολύ ωραία. Ο Ρέλβας βγαίνει πρώτος. Πάρα πολύ όμορφα στη συνέχεια. Και ο Βιτάλης αποφεύγει δύο αντιπάλους. Απίθανη ενέργεια από τον Ούγκρο, ο οποίος θα πέσει στο έδαφος. Παίζεται όμως, λέει και εδώ ο Κοντίνιο. Θα κλέψει ο Ούσορ. Η Άκη πρέπει να προσέξει να μην φάει αντεπίθεση εδώ. Ο Κάλατζης φεύγει από τον άξονα. Γυρίζει πάρα πολύ ωραία να τον κλείσει ο Μάγερ. Άνοιγμα στα δεξιά για τον Σεφ. Αλλά και πάλι είναι πολύ καλή η επιστροφή των Κιτρινόμαυρων. Δεν τους βρίσκουν εκτεθειμένοι οι παίκτες της ΛΑΣΚ. Ο Ούσορ από την αριστερή πλευρά ψάχνει το σούτ. Ο Ούσορ δεν του το δίνουν. Ανοίγει στον Μπέλο. Με τη μία θα σεντράρει, η μπάλα θα περάσει. Έρχεται και πάλι στα πόδια του Ούσορ εκτός περιοχής. Γύρισμα προς τα πίσω για τον Εμπουγιάμα. Ο Τόρνιχ πιέζεται από τον Ζήνη. Αφήνει και πάλι στον Εμπουγιάμα ψηλά τώρα στο χώρο του κέντρου. Από την απέναντι πλευρά δοκιμάζουν με το ΣΕΠΦ οι Αυστριακοί να επιτεθούν. Πολύ καλά οργανωμένη για μία ακόμα φορά η άμυνα της ΑΕΚ. Όλα αυτά στο 86. Γύρισμα και πάλι στον Εμπουγιάμα. Ο Εμπουγιάμα πασάρει δεξιά στον ΣΕΠ. Εκείνος έρχεται προς τα μέσα και πάλι Εμπουγιάμα. Πολλές κοντινές πάσες από τους Αυστριακούς που ψάχνουν ένα ρήγμα στα μετώπιση της ΑΕΚ. Ο Αντράντε από αριστερά. Κάθετα για τον Χόρβατ. Εκείνος κοντρολάρει απέναντί του τον Βιτάλης. Βγάζει στον Μπέλο. Εκείνος θα κάνει τη σέντρα. Πρώτος στην μπάλα ο Μουκουντή απομακρύνει και παραχωρεί το πλάγιο. Μία ακόμα περίπτωση όπου ένας από τους δύο στόπερ της ΑΕΚ βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο για να απομακρύνει. Ο Ούσορ εκτελεί αυτό το πλάγιο με τρόπο που σηκώνει αλλαγή. Όπως να είναι, την πέταξε μέσα, παίζεται λέει ο Κοντίνιο. Ο Μπέλο προς τα πίσω στον Μπογκάρντε. Ο Μπογκάρντε ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα της ΛΑΣΚ, τον Γιούγκβιρτ, ο οποίος υπό την πίεση του Ζήνη γεμίζει σε ένα σημείο που η μπάλα περνάει προς τα πίσω, απομακρύνει όπως ο Ρέλβας, δίνοντας πολύ ύψος στην μπάλα. Μονομαχεί ο Κάλατζης με τον Μουκουντή. Πάρα πολύ ωραία όμως βοηθάει ο Βιτάλης. Η ΑΕΚ κερδίζει την κόντρα και τώρα έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης με τον Ζήνη. Να ανοίγει αριστερά για τον Κοϊτά. Έχει απέναντί του τον Τόρνιχ. Αφήνει για τον Ζήνη, ο οποίος κάνει το overlap. Ο Ζήνη σεντράρει, αλλά δεν είναι καλή η παλιά του. Σε ένα σημείο που δεν ακολουθεί. Συμπαίκτης περνάει παράλληλα από την περιοχή και θα φύγει πλάγιο out από την απέναντι πλευρά. Εδώ ο Ζήνη έπρεπε να φερθεί λίγο πιο όρημα, να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του και να κερδίσει χρόνο μέχρι να έρθει κάποια βοήθεια. Τώρα οι παίκτες της ΛΑΣΚ και πάλι από τον άξονα του γίνει το φάουλ εκεί πάνω στον ΣΕΠΦ από τον Μαρίν. Το εκτελούν γρήγορα οι φιλοξενούμενοι με τον Εμπουγιάμα να αφήνει στον Φλέκερ. Θα περάσει η μπάλα στον Χόρβατ. Εδώ επικίνδυνα τώρα η ΛΑΣΚ από δεξιά πλευρά με τον Ούσορ. Θα σεντράρει μέσα στην περιοχή και πάλι ο Ρότα απομακρύνει. Έρχεται δεύτερη φορά πάρα πολύ ωραία και ο Βάργα να βγάλει προς τα έξω. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι με τον Τόρνιχ να γυρίζει προς τα πίσω στον Εμπουγιάμα. Από αριστερά δοκιμάζουν τώρα οι Αυστριακοί. Μια βαθιά παλιά και πάλι κόβει ο Ρότα. Πάρα πολύ ωραία η παρέμβαση από τον Έλληνα Μπακ και τώρα η Άκη και πάλι αντεπίθεση. Ο Μάγερ πάρα πολύ ωραία στον Ρότα. Μπορεί να τη γυρίσει απέναντί του στον Ζήνη. Ο Ρότα πλησιάζει μέσα στην περιοχή. Θα τη βγάλει τώρα στον Ζήνη. Κάν το καλά. Αποφεύγει έναν αντίπαλο το πλασέ. Όχι. Όχι. Πάνω στον Τόρνιχ. Κρατάει ο Ζήνη. Μπαίνει και πάλι από αριστερά. Βγάζει τον Κοϊτά. Μπουμπούνα το. Η μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία του Γιούγκβιρτ και εδώ ο Κοϊτά είχε πολύ καλές προϋποθέσεις για να σουτάρει, αλλά το έκανε βεβαιασμένα. Χάθηκε μια διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Σε δύο χρόνους εδώ απειλεί η ομάδα του Νίκολης μια ακόμα υπέροχη αντεπίθεση. Ο Ρότα γύρισε όπως έπρεπε στον Ζήνη. Θα έπρεπε σε πρώτο χρόνο να εκτελέσει, καθυστέρησε. Το δεύτερο πλασέ που, το πλασέ που έκανε λίγο αργότερα αποκρούστηκε από τον Εμπουγιάμπα και στη συνέχεια το σούτ που ακολούθησε από τον Κοϊτά πήρε πολύ ύψος. Στο 89 μπήκαμε. Η ΑΕΚ παλεύει ακόμα και προστατεύει αυτό το 1-0 με τον γκολ του Μαρίν από το 21. Η ΛΑΣΚ σε μια από τις τελευταίες της ενέργειες από τη δεξιά πλευρά με τον ανέβασμα του Εμπουγιάμπα, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω στον Μπογκάρντε. Εκείνος απέναντι στον Τόρνιχ και τώρα ο Αντράντε. Από την απέναντι πλευρά έχουν έρθει τώρα οι Αυστριακοί με τον Μπέλο να γυρίζει και πάλι προς τα πίσω στον Τόρνιχ. Μπογκάρντε, παιχνίδι στο μισό που αμήνεται η ΑΕΚ τώρα με τον Αντράντε να γυρίζει προς τα πίσω. Και πάλι Τόρνιχ από την αριστερή πλευρά. Και ο Βάργα και ο Ζήνη προς τα πίσω για να βοηθήσουν στην άμυνα. Ακούτε τι γίνεται για μία ακόμα φορά από τις εξέδρες Ο Σέφ έχει βρει χώρα από δεξιά. Θα κάνει μια σέντρα, θα βγει ο Μπρινιόλι και πάρα πολύ όμορφα θα μπλοκάρει επιβλητικά εδώ ο Ιταλός, χωρίς κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Αυτό το γέμισμα μέσα στην περιοχή του είχε διαπιστώσει από πριν τι θα κάνει εκεί ο εξτρέμ της ΛΑΣΚ. Ο Μπρινιόλι πάρα πολύ καλός, σταθερός, δεν άφησε καθόλου να φανεί η απουσία του 300 με δύο πάρα πολύ καλές αποκρούσεις. Τώρα ένα φάουλ που γίνεται, ένα σκαμνάκι που γίνεται πάνω στον Ζήνη, αφήνει και πάλι ο Κοντίνιο, μένει πεσμένος από τη φάση ο Τόρνιχ και να δούμε αν θα χρειαστεί να βγει μπάλα εκτός. Διακόπτει ο ίδιος ο διαιτητής το μάτς για να δει αν τίθεται ζήτημα τραυματισμού. Όχι, αλλά θα έχουμε την κατάλληλη ευκαιρία για να κάνει δύο αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Κοϊτά είναι ο ένας που θα φύγει εκτός. Πολύ καλή εμφάνιση, πολύ όρημη εμφάνιση από τον Αφρικανό, ο οποίος δεν σκόραρε, αλλά ήταν ο άνθρωπος που με την υπέροχη ατομική του ενέργεια κέρδισε το φάουλ, από το οποίο ο Μαρίν με την υπέροχη εκτέλεση έγραψε το 1-0, ενώ εκτός περνάει και ο Μάγκερ, μια ακόμα φανταστική παρουσία από τον Κροάτη. Από τα δικά του πόδια πέρασε όλο το παιχνίδι και θα έχουμε μόλις 3 λεπτά καθυστερήσεων. Πάρα πολύ καλό νέο είναι αυτό, γιατί δεν υπήρξαν και καθυστερήσεις. Και ο Αριάγκα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Μάγκερ. Τώρα ο Αντράντε προσπαθεί να μπει από αριστερά, το γύρισμα του Μπέλο, η μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του Ρότα και θα φύγει κόρνερ. Εδώ πήγαν να πιάσουν στον ύπνο την άμυνα της ΑΕΚ οι Αυστριακοί. Ευτυχώς η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ. Μία από τις τελευταίες φάσεις, ενώ ήδη έχει συμπληρωθεί το πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων που πρέπει να αμυνθεί καλά η ΑΕΚ. Ο Χόρβατ είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες. Θα το κάνει στο δεύτερο δοκάρι, θα βγει ο Μπρινιόλι. Η μπάλα θα περάσει ευτυχώς σε δεύτερο χρόνο από την κεφαλιά του Κάλατζιτς πάνω από την εστία. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη ΛΑΣΚ. Δεν ξέρω αν του έγινε επιθετικό φάουλ του Μπρινιόλι ή αν συγκρούστηκε με συμπαίκτη και έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Ευτυχώς, ναι, με τον Αριάγκα συγκρούστηκε. Εδώ τώρα από το πουθενά πήγε να κινδυνεύσει η ΑΕΚ. Ευτυχώς, μετά από αυτή την κακή συνεννόηση δεν επωφελήθηκε ο Κάλατζιτς. Έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία και ακούτε τι γίνεται στην Όλγουιν Αρίνα, ενώ σε λίγα δευτερόλεπτα θα συμπληρωθεί και το δεύτερο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Μαρίν μια κεφαλιά, μια δεύτερη από τον Ζήνη. Ο Βάργα με τη μία προσπαθεί να βγάλει τον Ζήνη μπροστά. Έπρεπε να κρατήσει και να σπαταλήσει τα δευτερόλεπτα εδώ ο Βάργα. Τελευταίο λεπτό που πρέπει να αμυνθεί η ΑΕΚ. Από αριστερά ο Γκατσίνοβιτς θα βάλει την κόντρα. Ο Αριάγκα απομακρύνει, όχι, και αυτός έπρεπε να κρατήσει τώρα. Παραχωρεί ξανά την κατοχή στη ΛΑΣΚ, η οποία θα κάνει μία από τις τελευταίες της επιθέσεις από αριστερά με τον Αντράντε. Κρατάει ο Αντράντε. Γυρίζει προς τα πίσω στον Τόρνι. 30 δευτερόλεπτα έμειναν. Ένα γέμισμα με στόχο τον Κάλατζιτς. Πάρα πολύ ωραία ο Αριάγκα και στη συνέχεια απομακρύνει ο Μουκουτί. Γεμίζει στην απέναντι πλευρά του γηπέδου που βρίσκεται ο Γιούγκβιρτ. Ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ αφήνει στον Τόρνι. Πάει να τον πιέσει ο Βάργα. Βγάζει τον Αντράντε. Σωστά και ο Ζήνη τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω. Στον τερματοφύλακα της ΛΑΣΚ γεμίζει εκείνος στον χώρο του κέντρου. Ο Αριάγκα μονομαχεί με τον Κάλατζιτς. Την μπάλα περνάει προς τα πίσω. Η κεφαλιά από τον Ούσορ σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Μαρίν. Προστάτεψε την καλά. Ναι, θα το κάνει. Θα πέσει στο έδαφος. Είναι φάουλ για την ΑΕΚ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Κοντίνιο, γιατί ο Βιτάλης έχει κερδίσει την κατοχή και κάνει την παλιά για τον Ζήνη. Θα το τσιμπήσει. Όχι. Θα προλάβει ο Γιούγκβιρ να πετάξει την μπάλα εκτός. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Face του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια. Ακούτε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια, στην κολλασμένη Allwin Arena, η οποία γιορτάζει για μία ακόμα κατάκτηση της κιτρινόμαυρης ομάδας, η οποία συνεχίζει όχι απλά να προοδεύει, συνεχίζει να επεκτείνεται, συνεχίζει να, εκτός από την κατάκτηση του τίτλου, να καταξιώνεται και ευρωπαϊκά μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Λεύσκης Σόφιας. Ο νόμος της Allwin Arena μιλάει και στη League Face του Champions League. Η ένωση με αυτό το φανταστικό γκολ του Ρασβάν Μαρίν από το 21 με την απευθείας εκτέλεση φάουλ στο παραδειράκι του Γιούγκβιρτ. καταφέρει να πάρει τη νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ, να πανηγυρίσει τους 3 βαθμούς που ήταν απαραίτητοι σε ένα παιχνίδι κυκλωμένο, για να μπορέσει να έχει ελπίδες πρόκρισης από τώρα πάρα πολύ σημαντικές, και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο επόμενο παιχνίδι που θα γίνει στο Λονδίνο με αντίπαλο της Σακτάρ. Και με αυτά τα δεδομένα δεν ξέρω πόσο κόσμο από την πλευρά της θα κουβαλήσει στο Λονδίνο για να διεκδικήσει μια δεύτερη νίκη. Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες με τα 30.000 σημαίακια των φίλων της ΑΕΚ να ανεμίζουν και να δημιουργούν ακόμα πιο έντονη ατμόσφαιρα, να κάνουν ακόμα πιο έξαλλους τους πανηγυρισμούς για αυτή την επικράτηση που φαίνουν την ΑΕΚ να ξεκινά νικηφόρα στη League Face του Champions League. Αυτά από την Allwyn Arena, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0.
1: Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Μαραθιανό. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0 με τον γκολ πείμα του Μαρίν με την απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 21ο λεπτό. Επιστροφή στα αστέρια με νίκη για την Ένωση. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο της βραδιάς. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Έλα Γιώργο.
3: Ναι, είναι, νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν ακόμα πιο γιορτινό το feeling που έχω, γιατί όντως η επιστροφή της ΑΕΚ στον κόσμο των αστεριών επιβραβεύεται με ένα τρίποντο το οποίο πήρε πολύ δίκαια, πολύ άξια, με μια υπέροχη και μάρτυρη εμφάνιση, με συγκλονιστική ανταπόκριση στο τακτικό κομμάτι, με άριστες μεταβάσεις στο αμυντικό transition αλλά και στο επιθετικό, με μια εικόνα ποδοσφαίρου που δεν άφηνε περιθώρια να συζητήσει ποια είναι η ομάδα που πρέπει να πάρει το τρίποντο. Αριστοτεχνικά και αρχιτεκτονικά δομημένη από τον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά για να τα κάνεις αυτά μπορεί να έχει διαβάσει τώρα τι μπορεί να έχει μεταφέρει μέχρι να ξυπνήσει τα πάντα, αλλά αυτοί δεν θα ανταποκριθούν. Δεν θα μπορέσει να κάνεις αυτό που έκανε σήμερα η ΑΕΚ. Επέστρεψε στην Φιλαδέλφεια του Champions League, υποκλίνεται ο κόσμος των αστεριών στην μεγαλύτερη, στη μεγάλη κυρία του ελληνικού ποδοσφαίρου, η οποία με ένα φανταστικό γκολ του Μαρίν παίρνει το τρίποντο, και λέω ότι δεν μου αφήνει τόσο γλυκά γεύση τελικά το παιχνίδι, γιατί υπάρχει ένα κλίμα και ένα γαμότο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε σήμερα να έχει βάλει τουλάχιστον 3 γκολ, και δεν λέω πολλά, είναι φτωχό και άδικο το 1-0 της ΑΕΚ απέναντι στη Λάσκα του φίλου Λιούντομπερτ Ιούμπικιτ. Πολύ φτωχό, γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε διαπιστώσει τα χρόνια που υπάρχει αυτή η Μικρή Τσάντες Λίκ, πόσο σημαντικό είναι να πετυχαίνεις όταν σου δίνεται ευκαιρία και 2 και 3 τέρματα. Η ΑΕΚ σήμερα έχει ένα γκολ που ακυρώθηκε σωστά για τον εκτεθειμένο στο Μάγιο Κολάρα, βασικά του Γιώβιτς με το ψαράκι, και είχε 3 χαμένες ευκαιρίες από αυτούς που δεν περιμένουν να τις χάσουν ποτέ. Η πρώτη από τον Γιώβιτ, εδώ στέκεται λίγο άκρη γιατί σου φτάνει στην ευθεία, αλλά το βγάζει με το κεφάλι ο goalkeeper, εντελώς ενθυκτοδός. Οι άλλες 2 στιγμές με τον Βάργα από το ύψος της περιοχής κεφαλιά, και αυτό η τελευταία με τον Ζήνη που του δώσε πάρε πάλι ο Λάζαρος Ρώτα, δεν δικαιολογούνται. Εννοείται ότι άλλες 6-7 προϋποθέσεις, άλλες 3 πολύ καλές ευκαιρίες, απόλυτη κυριαρχία, και έπρεπε να έχει επικρατήσει και επικράτησε. Εμφαντικός ο τρόπος επιστροφής της ΑΕΚ στον κόσμο των αστεριών, επιβλητική εμφάνιση σε μια πραγματικά ατμόσφαιρα που έπληξε τον αντίπαλο, έπληξε την αυστριακή ΛΑΣΚ. Συγκλονιστική παρουσία των φίλων της ΑΕΚ, έπαιξαν πολύ πολύ μπάλα και αυτή.
1: Γιώργο, πες μου τριάδα κορυφαίων.
3: Τριάδα κορυφαίων,
1: ναι.
3: Δύσκολο λίγο. Τίποτα δεν μπορεί να μην πει ο Μαρίν.
1: Ναι, που κρίνει το μάτς ουσιαστικά.
3: Έτσι και καθορίζει το μάτς. Σίγουρα θα πρέπει να βάλω πάρα πολλούς, αλλά επιστρέψτε μου να ξεχωρίσω λίγο. Ο Μαρίν ήταν πολύ καλός και στο χάφ, έτσι με την Ιταλία, γιατί το λέω. Να ξεχωρίσω την υπέροχη παρουσία των 2 κεντρικών αμυντικών, οι οποίοι δεν επέτρεψαν παρά μία μόνο στιγμή απειλής στον αντίπαλο, μόνο μία. Και μετά, αν και θα ήθελα να βάλω Μπρινιόλι, στη μία φορά που δεν ήταν εκεί με το πόδι, πρέπει να βάλω Μάγκερ. Δεν μπορεί να βγει αυτός έξω από τους κορυφαίους, με το πώς μοιράζει, το πώς κόβει, το πώς τρέχει το παιχνίδι της ΑΕΚ, το κάνει πολύ πολύ πιο απλό και γρήγορο. Οπότε αυτούς θα ήθελε.
1: Και μιας και λες και τρέχει...
3: Αδικό πολλούς, αδικό ρώτα, αδικό πήγιο.
1: Ναι, γενικά. Πολλούς. Γενικά ήταν μια πολύ μεστή εμφάνιση για την ΑΕΚ, επειδή είπες για το τρέχει του Μάγκερ. Έβγαλε μια κάρτα πριν εδώ στο Magenta Sport. Ο Μάγκερ ήταν πρώτος σε τρεξίματα. 11 κάτι και δεύτερος ο Πίλιος.
3: Δεν το λένε τυχαία, φαίνεται.
1: Καλά, προφανώς, ναι.
3: Δεν χρειάζεται να... Ναι. Παίζει ρόλο και οι στατιστικές και δικαιώνουν αυτά που λέμε. Αλλά ναι, φαίνεται. Μέσα στο παιχνίδι το βλέπεις παντού, παιδιά. Το βλέπεις παντού. Ένα αξιόλογο στατιστικό θα είναι και το hit map και όλα αυτά τα παιχνίδια, γιατί πραγματικά το βλέπεις συχνά από δεξιά και πρέπει να πατάει σε όλο το γήπεδο. Συγκλονιστική εικόνα για την ΑΕΚ. Με το δεξί λοιπόν εκείνης και αυτό να ξέρεις θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί τις φτιάχνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις επόμενες βραδιές. Δηλαδή και τις επόμενες 3-4 βραδιές μια χαρά θα είναι η ΑΕΚ ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, δηλαδή δεν θα τις έχει τελειώσει τη διοργάνωση.
1: Εννοείται.
3: Πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό έλεγα, θυμάσαι που με ρώταγες,
1: ναι,
3: γιατί ήθελα τη λάση.
1: Για την πρεμιέρα, μπράβο.
3: Γι' αυτό το ήθελα, γι' αυτό.
1: Όντως, εγώ αν και το είπες, μολονότι είναι νωρίς, είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα πω και εγώ ότι εύχομαι και ελπίζω να μην κοστίσει, αν χρειαστεί, στην ΑΕΚ το γεγονός αυτό, ότι δεν έβαλε τουλάχιστον άλλα 1-2 γκολ ακόμη στο σημερινό παιχνίδι.
3: Ναι, γιατί είναι τι αξίζει βάση της εικόνας. Η ΑΕΚ έπρεπε σήμερα μήνυμα να κερδίσει 3-0. Μήνυμα. Γιατί αυτές είναι οι κλασικές καταστασίες. Δεν σου λέω να μπουν και οι 4.
1: Ναι.
3: Αλλά οι 3 από τις 4 πλην του φάουλ, έτσι. Οι 2, αν θες, οι 2 από τις 4 πρέπει να μπουν. Μία του Γιώβη δηλαδή και μία του Βάρκα ή του Ζήνη. Έπρεπε να μπουν. Είναι από αυτές που λέμε, ρε παιδί μου, δεν χάνονται. Γι' αυτό το λέω. Είναι και η ποιότητα των παιχτών, έτσι. Δηλαδή, αν ήταν ο Πίλιος το τελείωμα της φάσης, που είναι ένα μπακ, να το πω έτσι, ώρα, θα σου έλεγα οκ. Όταν βρίσκεις σε έψιμο της περιοχής να κάνει κεφαλιά ο Βάρκα, που τον λέμε κολτσί και κεφαλοσφαιριστή, και ο Γκλιόβιτς απέναντι στον τερματοφύλακα στο ύψος του πέναλτι και έχει όλη την ευθεία, εκεί περιμένει την πόλη.
1: Ναι, αν μη τι άλλο. Και επίσης, μιας και το βλέπω τώρα να κάνει δηλώσεις, στους MVP θα βάλω και τον Νίκολιτς, έτσι.
3: Όχι, ο Νίκολιτς είναι αρχιτέκτονος. Δεν το τελειώσουν όλα εκεί. Είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ελλάδα από πέρυσι και συνεχίζει. Όπως και η Άκη συνεχίζει αίτητη, όπως και η Άκη συνεχίζει εδώ στην Φιλαδέλφεια να μην δέχεται γκολ, γιατί λέμε για την επιθεσή, λέμε για την εικόνα της, την παραγωγική, τη δημιουργική. Και σήμερα έχει δεχτεί μία φάση.
1: Ναι.
3: Μία φάση. Ο Φίπατος Τσάμπιος Βίστα να λέω.
1: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και στον Γιώργο Τσακίρη. Ακούσαμε το σχόλιο του για την πολύ πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στην ΛΑΣΚ. 1-0 λοιπόν. Νικηφόρα πρεμιέρα για την Ένωση με τον γκολ του Μαρίν από το 21. Τελικό αποτέλεσμα και στο Γιάν Μπρεϊντέλ. Κλαμπ Μπρίζα στον Βίλα 2-3. Δεν άλλαξε κάτι μέχρι το τέλος. Σε 15-16 λεπτά από τώρα έχουμε σέντρα στα υπόλοιπα 4 παιχνίδια της βραδιάς. Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ, το οποίο ξεχωρίζει. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ και Λίλ Ρεάλ Μπέτις. Αντίστροφη μέτρηση για την σέντρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο Έλαμπετ για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Πάμε αμέσως εκεί, Γιώργος Τσανάκας για την περιγραφή του αγώνα. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους ακροατές του Big Win Sport FM. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, από 23 δευτερόλεπτα πριν, ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Εδώ στο Γιώργος Τσανάκας. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-2 επί της ουσίας να κλειδώσει τη θέση, αν μπορεί να το κάνει και με πολλά γκολ, γιατί Τάσο ξέρει ότι ασφαλώς αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Για να δούμε τον Πέντερσεν, η σέντρα από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνει ο Μίγας και πιο μακριά ο Τζόκα. Ο Φουρτάδο μια πρώτη κεφαλιά, η μπάλα στον Σμαϊλόβιτς και πίσω στον Πόποβιτς. Να θυμίσω την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, ο Σέρβος, ο Μαυροβούνιος, με συγχωρείτε, ο Μπάλσα Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, ο Πέντερσεν δεξί μπακ, ο Τεχνιζιάν αριστερός, ο Σμαϊλόβιτς με τον Κάρμο στα στόπερ, ο Φίλης με τον Γκουστάβο Πουέρτα, το δίδυμο στον άξονα, ο Γκουστάβο Πουέρτα που κάνει ασφαλώς σήμερα για τον ντεμπούτο το μεγάλο απόγευμα του Ολυμπιακού, το ακριβότερο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ να ξοδεύονται. Δεξί εξτρέμο ο Κουτσογούλας, αριστερό ο Φορτούνης, δεκάριο Σα, στην κορυφή της επίθεσης ο Αρμάντο Γκοντζάλες. Από την άλλη πλευρά για τον Βόλο που έχει τώρα την κατοχή και ο Ολυμπιακός πιέζει πολύ ψηλά. Να δούμε αν ο Τεχνιζιάν βγαίνει πρώτος στην μπάλα, θα πάρει την κεφαλιά. Αυτός ο Μίγας, λέει ο διαιτητής, στο πλάι out για τον Ολυμπιακό. Ο Κοσέλεφ στην εστία, ο Μίγας δεξιμπάκο, Λιχουρίνος αριστερό, ο Αγιάκουα με τον Τσοκάνη το δίδυμο στα στόπερ, ο Γρόζης με τον Ερεφατλάρη, οι δύο του άξονα, ο Τζόκα με τον Κρέσπι στα φτερά. Και ο Φουρτάδο πίσω από τον προωθημένο Χαραλαμπόγλου προσπαθεί τώρα να βγάλει και στην επίθεση τον Βόλο. Ανοίγει στα δεξιά για τον Κρέσπι. Πάρα πολύ ωραίο το τάκλινγκ του Κάρμου σε πλάγιο out. Διαιτητής αναμέτρησης, να πούμε, είναι ο κύριος Βεργέτης από την Αρκαδία. Ο Ανδρέας Φωτόπουλος από την Αθήνα με τον Κωνσταντίνο Στάκο από τη Λάρισα. Οι δύο βοηθοί, ο Φώτης Νταούλας, ή Ντάουλας μάλλον, από τη Δυτική Αττική είναι ο τέταρτος. Στο VAR ο Μελέτης Γιουματζίδης από την Μπέλα και AVAR ο Μιχαήλ Ματσούκας από την Εύβοια. Με το παιχνίδι ακριβώς πριν ξεκινήσει και στην ανάκρουση των ενδεκάδων, ενώ κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Γκουστάβο Πουέρτα και ανοίγει υπέροχα το παιχνίδι στα δεξιά για τον Πέντερσεν, τον Νορβηγό, που για πρώτη φορά ξεκινά βασικός. Ανοίγει αυτός για τον Γκοντζάλες, καθοφορό της μεσαίας γραμμής. Κάθεται για τον Γκουστάβο Σάκε, πάρα πολύ ωραία αλλαγή. Παιχνίδι για τον Φορτούνη, περιμένει το overlap του Αρμένιου. Ο Φορτούνης πάνε γεμίσει το ευρωδοκάρι πάνω στον Τζόκα και ο Φουρτάδο με τον Κάρμο. Θα κάνει μια μπαλιά, κλέβει ο Σμαϊλόβιτς. Πάλι στα δεξιά για τον Πέντερσεν, που έχει πάρα πολλά ανεβάσματα μέχρι τώρα. Ο Πέντερσεν στο 1-1-2 είναι πάρα πολύ γρήγορος ο Νορβηγός. Θα κερδίσει το κόρνερ, όχι ο Λικουρίνος προλαβαίνει πλάγιο out. Αυτό που πήγα να πω είναι ότι πριν τη σέντρα και στην ανάκρουση των ενδεκάδων των δύο ομάδων υπήρχε και ένα πάρα πολύ ζεστό χειροκρότημα για τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Χωσέ Λουίς Μεδιλίβαρ, από όλο το γήπεδο και τις αρκετές χιλιάδες φιλάδες που βρίσκονται στο Γεώργιο Καραϊσκάκης. Κλέβει ο Λικουρίνος υπό την πίεση του Πέντερσεν. Στον Τσοκάνη, όπως ο αρχηγός του Βόλου, εκεί που είναι ο Σμαϊλόβιτς, να πάρει την κεφαλιά. Θα διατηρήσει και την κατοχή της μπάλας στον έλεγχό του. Για τον Κάρμο και αριστερά για τον Τιχνιζιάν. Άλλη μία από τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η απόκτησή του από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Σμαϊλόβιτς για τον Φίλι, τον έναν των δύο νεαρών του Ολυμπιακού. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού του Φίλι για τον Τιχνιζιάν. Πολύ ωραίο και το κοντρόλ του Αρμένιου. Θα να παίξει το Φορτούνι, κόβει ο Κρέσπι σε πλάγιο out. Άλλοτε παίχτης του Αστέρα, τον μάθαμε. 4 χρόνια ο Ρεγκής Κρέσπι στον Αστέρα Τρίπολης. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Ο Σάμε το στήθος παίζει για το Φορτούνι. Ο Φορτούνι δημιουργεί για τον Γκονζάλης. Τελευταία στιγμή κόβει ο Αγιάκουα. Ο Φίλης πρώτος στην μπάλα, κερδίζει με φάουλ, λέει ο διαιτητής ο κ. Βεργέτης. Και ξεσηκώνει έτσι τις πρώτες διαμαρτυρίες στο τέταρτο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός Βολοσελαμπέτης στο 0-0. Με τον Ρεφαδλάρη πάνω από την μπάλα, παίζει πίσω για τον Τσοκάνη. Αυτός ακόμη πιο πίσω στον Κοσέλεφ. Κοσέλεφ γεμίζει ψάχνοντας κανέναν, γιατί είναι και ο Πουέρτα να πάρει την πρώτη μπάλα. Ο Γρόζης ανοίγει για τον Λικουρίνο, θα προλάβει ο μικρός, πρόλαβε. Αλλά ο Σμαϊλόβιτς για ακόμη μια φορά θα βγει πρώτος στην μπάλα. Σουηδός με ρίζες από τη Βοσνία ή Βόσνιος με ρίζες από την Σουηδία, όπως θέλετε, κλήθηκε και να εκπροσωπήσει την δικαιωμά της Βοσνίας. Την επέλεξε και όχι την Σουηδία. Ο Κουτσογούλας που είναι σήμερα εξτρέμια από τα δεξιά, κάνει μια προσποίηση και μια δεύτερη. Γυρίζει για το Φορτούνερο, τα κουνά για τον Πέντερσεν. Ο Πουέρτα στα όρια της περιοχής δεν θα τον δει. Πάει μπάλα στον Φίλι. Ο Φίλις θα αναγεννήσει, θα κοπεί από τον Τζόκα για τον Σμαϊλόβιτς. Αυτός για τον για τον Φορτούνι, κάθετα πάρα πολύ ώρα για τον Γκουστάβο Σά. Ο Γκουστάβο Σά γυρίζει μέσα στην περιοχή εκεί, όμως στο ύψος του πέναλτι θα έπρεπε να είναι κάποιος ποδοσφαιριστής, αλλά δεν είναι κανείς παρά μόνο ο Κρέσπι. Ο Κρέσπι μια βαθιά παλιά προς τον Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο πάει να αποφύγει τον Σμαϊλόβιτς και να μπει στην περιοχή. Ο Φουρτάδο πέφτει στην περιοχή, φωνάζει για πέναλτι, παίζεται κανονικά από τον κύριο Βεργέτη. Ένιωσε στην πλάτη του κάτι από τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, κάποιο σπρόξιμο, κάποιο τζάρτζ. Έχει πέσει ο Φουρτάδο και ο Κώστας Μπράτσος από τον πάγκο διαμαρτύρεται με τον κύριο Βεργέτη να συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι. Ο Κάρμο λίγο πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής παίζει για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα κάθετα, ωραία για τον Γκονζάλες. Αυτός για τον Φίλι και ο Φίλις αλλάζει παιχνίδι για τον Τιχνιζιάν. Με το κεφάλι στον Φορτούνι, πάλι ο Τιχνιζιάν την αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγι out. Το σήμα του VAR έκανε ο Κώστας Μπράτσος. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Και εγώ από εδώ που το είδα, να σου πω την αλήθεια, Τάσο, δεν μου φάνηκε και κάτι να υπάρχει. Ειδικά ψηλά. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι χαμηλά. Σε αυτή την μονομαχία του Σμαϊλόβιτς με τον Φουρτάδο. Ο Φίλης για τον Φορτούνι. Όλα αυτά στο χώρο μας γραμμής και δεξιά του Φορτούνης βλέπει υπέροχα το ανέβασμα. Ακόμα ένα του Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν πάλι στον ενδονενό θα πάει, κλείνει προς τα μέσα. Ο Πέντερσεν με το αριστερό πήγε να γυρίσει. Ο Φίλης πρώτο στην μπάλα. Πολλές μονομαχίες. Άλλη μία με τον Πουέρτα. Είναι πάρα πολύ δραστήριος ο Κολομβιανός. Είναι τρομερός παίχτης με το εξωτερικό. Ανοίγει για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν στο δεύτερο δοκάρι εκεί που διώχνει ο Αγιάκουα. Πάνω στον Γκουστάβο Σά. Θα πέσει ο Γκουστάβο Σά στο έδαφος. Πιάνει το πρόσωπό του. Παίζεται και εδώ από τον Βεργέτη. Ούτε τώρα θεωρεί ο διαιτητής ότι υπάρχει κάτι. Με τον Πουέρτα να κλέβει για ακόμη μια φορά. Έχει ήδη 3 κλεψίματα. ο Γκουστάβο Πουέρτα. Τρία κλεψίματα πάνω στην μπάλα στα πρώτα 7 λεπτά. Ένας παίκτης που είναι πάρα πολύ ενεργητικό στο μαρκάρισμά του, ο Γκουστάβο Σά, σιγά σιγά θα σηκωθεί. Νομίζω με το Μίγα ήταν η προηγούμενη φάση. Έχει απλώς λίγο το χέρι του Μίγα. Πέφτει και ο Γκουστάβο Σά. Συνεχίζει κανονικά πάντως το παιχνίδι από τον κύριο Βεργέτη. Και στις δύο περιπτώσεις και στις δύο πτώσεις εντός περιοχής. Μία του Φουρτάδο στην περιοχή των Ερυθρόλευκων. Μία του Γκουστάβο Σά στην αντίπαλη περιοχή. Έδειξε να συνεχιστεί το μάτς. Ένα ωραίο τριγωνάκι από τους Ερυθρόλευκους. Το Φορτούνης υπέροχα κάθετα για τον Γκουστάβο Σά. Μέσα στην περιοχή ο Γκουστάβο Σά δεν μπορεί να εκτελέσει, αλλά η μπάλα φτάνει στο Κουτσογούλα. Το σου του Κουτσογούλα κοντράρει στα πόδια του Τσοκάνη από τα όρια της περιοχής. Την μπάλα θα περάσει κόρνερ. Είναι πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, που δείχνει διάθεση να σπρώξει την ομάδα σε μια νίκη, σε μια καλή εμφάνιση. Τι χρειάζεται μετά το προηγούμενο μάτς πάλι με τον Βόλο, στον Πανθεσσαλικό, που μπορούμε να πούμε πολλά για την εμφάνιση του Ολυμπιακού, αλλά εγώ έχω πει πολλές φορές ότι προτιμώ να μην σταθώ στο ποδοσφαιρικό μετά τα όσα είδαμε κυρίως με τον Αγίου Μπελκαμπή, αλλά και με τον τραυματισμό σαλός και του Ρόκα. Εκτελεί ο Φορτούνη στο προδοκάριο Σά, δεν μπορεί να πάρει την πρώτη κεφαλιά, άλλο ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο στη σειρά με τον πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Μπελκάμπη, με τον τραυματισμό του Ρόκα, με τον τραυματισμό του Πυρόλα. Ένα μάτς που του πήγαν όλα στραβά του Ολυμπιακού. Έβαλε και στο χεράκι του με την μέτρια εικόνα που είχε για να μην καταφέρει να πάρει το διπλό. Εκτελεί και πάλι ο Φορτούνης από τα δεξιά, εκεί που βγάζει ο Σμαϊλόβιτς, θα πάρει με κεφαλιά η μπάλα out. Στο ένα το λεπτό αυτή η κεφαλιά από τον Βόσνιο στόπερ. Διαρκώς όρθιος ο Κώστας Μπράτσος. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει σηκωθεί ακόμα από τον πάγκο του. Παρακολουθεί με τους συνεργάτες του το παιχνίδι. Και δεν έχω δει, μήπως βρίσκεται στο γήπεδο και ο Αντώνιο Κορδόν, ο νέος αθλητικός διευθυντής, που θα αντικαταστήσει τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος αποχώρησε από τους Ερυθρόλευκους μετά από 2,5 χρόνια σε μία ακόμη θητεία του. Και σαν ποδοσφαιριστής έχει ξαναπεράσει και από αυτό διαφορά πώς θα έχει ξαναπεράσει. Ένας θρύλος του Ολυμπιακού. Ωραία ο Κάρμο για τον Φορτούνη, αυτός για τον Σμαϊλόβιτς. Πιέζεται ο Βόσνιος, αλλά είναι καλός χειριστής μπάλας. Ανοίγει για τον Τικνησγιάν. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο. Και ο Κάρμο επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Πέντερσεν που κατεβάζει με το στήθος. Ο Νορβηγός για τον Σμαϊλόβιτς. Έχει ανέβει ψηλά τώρα, έχει ανεβάσει ψηλά τις γραμμές του ο Βόλος να δυσκολέψει την ανάπτυξη του Ολυμπιακού με αυτό το 4-4-2, όπως παίζει η ομάδα από τη Μαγνησία. Φορτούνη με τον Πουέρτα, πάλι και τον Φορτούνη. Η διαρκής κίνηση από τον Κολομβιανό. Και ο Φορτούνης αλλάζει ακόμη μια φορά για τον Πέντερσεν. Επιλέγουν αρκετά να παίξουν με τον Νορβηγό τώρα οι Ερυθρόλευκοι. Για τον Φορτούνη έχει αλλάξει θέση με στο γήπεδο, για τον Σά, για τον Φίλι. Μια προσποίηση του Φίλι για τον Πουέρτα. Λίγο έξω την περιοχή. Ο Πουέρτα καθυστέρει. Παίζει πάλι για τον Φίλι. Επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Πέντερσεν ο Φίλις. Ούτε η δεύτερη, αλλά είναι πεισματάρης ο μικρός. Κερδίζει. Κάνει και μια υπέροχη τρίπλα, μια υπέροχη πυρουέτα. Φέρει την μπάλα στο αριστερό. Θα κοπεί όμως εκτός περιοχής από τον Τσοκάνη. Και ο Πουέρτα πολύ έξυπνα κάνει το φάουλ για να μην φύγει ο Βόλος στην αντεπίθεση. Πάρα πολύ ωραία η επιμονή από τον Χρήστο Φίλι, ωραία και η ρουλέτα ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Το παράκανε στην ίδια και με μια ακόμα τρίμπλα. Είναι πάντως ένας ποδοσφαιριστής εξαιρετικός πραγματικά στα 19 του. Θα πρέπει να τον προσέξει ο Ολυμπιακός, γιατί δείχνει ότι έχει καταπληκτικά χαρακτηριστικά. Πλάγιαουτ για τον Βόλο στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί όπου πήγαινε σιγά σιγά ο Λικουρίνος να πάρει την μπάλα. Του λέει ο Ευεργέτης να κάνει πιο γρήγορα, αρχίζει και να μετράει ασφαλώς, όπως αρμόζουν και ορίζουν πλέον οι κανονισμοί. Παίρνει την κεφαλιά ο Σμαϊλόβιτς και το φάουλ ο Πέντερσεν από τον Φρουτάδο. Ένας ποδοσφαιριστής που έκανε εξαιρετική σεζόν με τη Λαμία, πήρε μεταγραφή στη Ρωσία, στη Ρούμπιν Καζάν, αλλά τελικά επέλεξε να επιστρέψει στη χώρα μας για λογαριασμό της ομάδας Μαγνησίας. Ο Κάρμο με τον Σμαϊλόβιτς. Διάθεση να πιέσει ψηλά ο Βόλος τώρα. Πίσω για τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς θα κάνει μια δυνατή πάσα. Και ο Τικνησγιάν δεν μπορεί να κοντρολάρει πλάγια ό,τι μπάλα. Μπροστά στον πάγκο που σηκώνεται για πρώτη φορά στο 11ο λεπτό. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Μίγα. Εκ των αρχηγών του Βόλου. Σήμερα είναι ο Τσοκάνης, ο πιο παλιός παίκτης αυτής της ομάδας. Κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Φορτούνη. Ο οποίος αλλάζει για τον Πέντερσεν που έχει για ακόμη μια φορά πολλά μέτρα μπροστά του. θα βάλει φρένο ο Νορβηγός και ψάχνει ένα στήριγμα πάλι με τα στόπερ, τον Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς κάθεται για τον Φίλι, ο Φίλις για τον Πέντερσεν, ο Πέντερσεν ξανά για τον 19χρονο, τον Χρήστο Φίλι, με τον Σμαϊλόβιτς, τον Κάρμο και μια βαθιά παλιά που επιχείρησε ο Κάρμο, αλλά κόπηκε από τον Φουρτάδο σε πλάγι out. 12 συμπληρωμένα λεπτά στο γύρο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός Βόλος έλαμπε στο 0-0 για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bowl Κυπέλλου Ελλάδας. Με 4-0 στη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στο κύπελο, με ισοπαλία 2-2 εντός έδρας με την Καλαμάτα ο Βόλος, σε ένα μάτς που κάλλιστα θα μπορούσε να το χάσει. Μιλάω για τη διακύμανση του σκορ, γιατί είχε προηγηθεί η Καλαμάτα με 2-0, αλλά βρήκε 2 γκολ στο τελευταίο 20 λεπτό η ομάδα του Βόλου για να πάρει τον πρώτη βαθμό. Ο Φίλης αργεί, κερδίζει όμως το φάουλ από τον Χαραλαμπόγλου, άλλος ένας παίκτης του Αστέρα που αγωνίζεται στον Βόλο. Έχει περάσει και ο Τσοκάνης,

0: Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς. Και ξανά από την αρχή για τον Ολυμπιακό με τον Κάρμο. Για τον Τικνιζιάν, αυτός βλέπει το άνοιγμα του Φορτούνη. Ο Φορτούνης φεύγει, γίνει κάτω η σημαία, γυρίζει ο Φορτούνης εκεί πως θα κάνει το σουτ. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, υπάρχει offside. Θα ήταν ένα εκπληκτικό γκολ αν έμπαινε αυτό από τον Γκουστάβο Σά με το βολέ που έπιασε από το ύψος του πέναλτι. Φοβερό βολέ από τον 20χρονο τον Γκουστάβο Σά. Αλλά η μπάλα θα περάσει λίγο out. Ωραία εδώ όμως η ανάπτυξη έδωσε ερυθρόλεψους, ακόμη και αν ήταν εκτεθειμένος ο Κώστας Φορτούνης. Ναι, είναι πιο μπροστά όπως βλέπουμε και από την διαγράμμη στο χορτάρι. Αυτή τη στιγμή στο 15ο λεπτό. Ο Μίγας για τον Αγιάκουα, αυτός για τον Τσοκάνη, λίγο παρακινδυνευμένη. Ο αρχηγός του Βόλου σώζει. Εκεί που πάει να αλλάξει παιχνίδι είναι μόνο ο Φορτούνης. Δεν κάνει καλή πάσα. Κρατάει όμως ο Σά. Ο Σά πάει να κάνει και δεύτερη τρίπλα. Θα χάσει την μπάλα από τον Γρόσδη. Ο οποίος ψάχνει ένα στήριγμα. Συνεχίζει να κρατάει ανάμεσα τρεις ερυθρόλευκους. Έχει πάρα πολύ χώρο. Θα κερδίσει και το φάουλ. Όχι, από τον Γκουστάβο Σά. Ο Κουτσογούλας. Κακό υπολογισμό και κερδισμένο φάουλ του Γκουστάβο Σά στην συνέχεια της φάσης από τον Γκουστάβο Σά. Διαφωνεί ο Γρόσδης. Ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, λίγο κάτω από το ημικύκλιο και ελαφρώς δεξιά. Το οποίο εκτελείται γρήγορα αφού σηκώθηκε ο Γκουστάβο Σά. Ο Πορτογάλος δεν έχει κάτι για τον Τικνιζιάν, για τον Γκουστάβο Κουέρτα. Κλείνει προς τα μέσα. Γκουστάβο Κουέρτα έχει πολύ γρήγορες αλλαγές κατεύθυνση με την μπάλα. Ο Πέντερσεν παράλληλα με την περιοχή φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γεμίζει εκεί που είναι ο Αγιάκουα. Παίζει για τον κερδίζει ο Ισμαϊλόβιτς. Παίζει ο Τικνιζιάν αριστερά για τον Φορτούνη. Φορτούνης για τον Αρμένιο. Μια καλή σέντρα χρειάζεται εδώ. Ο Γκονζάλες μέσα στην περιοχή φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Ο Γκονζάλες τσιμπάει στο δεύτερο δοκάρι. Δεν νομίζω πως έχει βγει η μπάλα πάντως out. Όπως δείχνει εδώ ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Στάικος, θεωρεί ότι η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και ήταν out. Πατάει διαρκώς στην περιοχή ο Ολυμπιακός. Νομίζω πρέπει να βάλει μερικούς παίκτες παραπάνω, να πλησιάσει προς τον άξονα, προς το κουτί και ο Φίλης και ο Πουέρτα, ώστε ο Ολυμπιακός να έχει περισσότερους παίκτες στην περιοχή του Κοσέλεφ, με τον Τσοκάνη να διώχνει. Καρλαμπόγλου μια κεφαλιά, ο Κάρμο απομακρύνει, κερδίζει ο Κουτσογούλας. Ο Τζόκα κοντρολάρει στη μεσαία γραμμή, κάνει μια ωραία ενέργεια. Αλλά τελικά για ακόμη μια φορά θα επιστρέψει την μπάλα πίσω στον Κοσέλεφ. Ο Μίγας από τα δεξιά, κερδίζει ο Τικνιζιάν. Δεν προλαβαίνει ο Γκουστάβο Σά, διαμαρτύρονται για πλάγια ότι παίζει στο Ολυμπιακού, αλλά παίζεται κανονικά το παιχνίδι. Με τον Λικουρίνο. Τον Γρόσδη, τον Αγιάκουα και τον Μίγα πίσω του Γρόσδη μέσα στη δεξιά. Ο Μίγας μια βαθιά παλιά στο πουθενά. Ο Κάρμο δεν έχει καταλάβει τι γίνεται στην πλάτη του. Κάνει ένα κάτι σαν διώξιμο επιχείρησε. Ευτυχώς δεν ήταν για τον ίδιο κάποιος αντίπαλος του κοντά. Οπότε ήταν σαν να κάνει ένα αέριο κοντρόλ από τον Κάρμο που έχει κάνει ένα-δυο εύκολα λάθη στα πρώτα 17 λεπτά. Θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός όμως τον καλό Κάρμο, δεδομένα, καθώς και ο Λορέντσο Πιρόλα είναι τραυματίας. Θα λείψει μια εβδομάδα με 10 μέρες ο Γκουστάβο Σά. Γκουστάβο Πέρτα, με συγχωρείτε, κερδίζει την μπάλα με το κεφάλι και το φαόλ από τον Κρέσπι που πήγε με το πόδι, το σήκωσε λίγο ψηλά. Και το Κνιζιάν πίσω στον Κάρμο, αυτός στον Πόποβιτς. Και δεξιά για τον Πέντερσεν.
1: Γιώργο μου, μια ανατελεία. Εγώ αποχωρώ, παραδίδω σκυτάλι και συνεχίζεις με Γιάννη Τσαούση. Εμείς τα λέμε αύριο.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Γιάννη.
2: Καλησπέρα.
0: Με τον Τικνής Γιάννη Ολυμπιακός από τα αριστερά, να επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού για τον έτερο μπακ, τον Πέντερσεν, που έχει κάνει καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Ενθαρρυντικό, εγώ θα πω. Γιατί όσο τον είδαμε την ΑΕΛ, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα και δεν ήταν εύκολο να κρυθεί. Ο Φίλης ψάχνει ένα στήριγμα, άλλη μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Τικνιζιάν. Λίγο μπροστά το χώρο τη μεσαία γραμμή. Για τον Κουέρτα ζητάει διαρκώς μπάλες. Ο Κολομβιανός τη ζητάει να παίξει και κοντά του, και κάθετα. Με τον Φίλη, τον Πέντερσεν, τον Φορτούνη. Και τον κακή πάσα του Φορτούνη, πολύ κακή, ενώ ήταν εύκολη πάσα να παίξει είτε για τον Σα είτε για τον Πουέρτα. Γυρίζει ο Γκονζάλες να καθυστερήσει. Καθυστερεί όμως τώρα εδώ ο Τζόκα, κερδίζει ο Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες για τον Φορτούνη, ο Φορτούνη για τον Κουτσογούλα. Έξω την περιοχή ο Κουτσογούλα θα δοκιμάσει με το δεξί το σου, το οποίο.

Ντράρι και περνάει corner. Out λέει ο Βεργέτης. Δεν έχει δύο Βεργέτης. Σε κάθαρα ότι είναι corner. Φαίνεται και από την πορεία της μπάλας. Δείχνει την μικρή περιοχή. Δείχνει out. Ο Βεργέτης σε αυτή την φάση και ξεσηκώνει ακόμη μια φορά τις διαμαρτυρίες εδώ στο Γεωργίος Καραϊσκάκη στο 19ο λεπτό. Συνήθεια στο παιχνίδι με ελεύθερο, όπως το δείξει λανθασμένο ο Βεργέτης, με τον Μίγα, τον Κρέσπη να κλείνεται, τον Γκουστάβο θα παραχωρήσει το πλάγιο out για τον Βόλο μπροστά από την περιοχή που είναι όρθιος ο Κώστας Μπράτσος. Εκτελεί ο Μίγας, εύκολα ο Κάρμο με το κεφάλι, ο Γκουστάβο Σα, κακή κεφαλιά, δεν θα βρει συμπαίχτη, θα βρει αντίπαλο και ανοίγει ωραία. Ο Λικουρίνος από τα αριστερά ψάχνει τον Τζόκα, δεν υπάρχει κάτι, κατεβάζει όμως ο Φίλης που δεν πέφτει από το μαρκάρισμα ούτε ενός ούτε δύο αντιπάλων του. Ο μικρός είναι πάρα πολύ καλός και μακάρι να πάρει και άλλες ευκαιρίες, αν και παίζει σε μια θέση που υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές όπως ο Γκουστάβο Κουέρτα, όπως ο Έσε, όπως ο Σιπιόνι, ασφαλώς ο Φρόιλερ και ο Ντάνι Γκαρσία. Ο Φίλης θα καθυστερήσει λίγο, θα παίξει το Φορτούνι. Ο Φορτούνι βλέπει απέναντι το ανέβασμα του Πέντερσεν. Άλλη μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τον Φορτούνι. Ζητάει ο Κουτσογούλας από τον Νορβηγό. Επιλέγει να πάει στον Σαντιονό ο Νορβηγό. Με την ταχύτητά του θα κερδίσει το κόρνερ από τον Λικουρίνο. Ο Φορτούνι από τα δεξιά να το εκτελέσει. Όλοι οι παίχτες του Βόλου μέσα στην περιοχή για να μηνθούν. Εκτελεί ο Φορτούνης γλυκά, βγαίνει ο Κοσέλεφ εύκολα, θα μπλοκάρει. Ήταν στη μικρή περιοχή η εκτέλεση του αρχηγού του Ολυμπιακού, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Και ο Κοσέλεφ γεμίζει, προσπαθεί να πιάσει την άμυνα του Ολυμπιακού σαν ισορροπία. Ο Πέντερσεν με διπλή και τριπλή προσπάθεια θα κόψει. Πριν ο Φουρτάδο φύγει μόνος του απέναντι στον Πόποβιτς. Ανεβάζει το τέμπο ο Πουέρτα, δίνει για τον Σα. Άλλη μια αλλαγή παιχνιδιού, αυτή τη φορά για τον Κουτσογούλα. Σε ρόλο εξτρέμ σήμερα ο νεαρός. Με τον Φορτούνι να ψάχνει ένα στήριγμα, να το βρίσκει στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα παίζει για τον Φίλη, ο Φίλης για τον Φορτούνι. Ένα δυνατό φαουλ πάνω στον Φίλη από τον Χαραλαμπόγλου. Δεν αφήνει το πλεονέκτημα ο Βεργέτης, τώρα δεν καταλαβαίνω το λόγο. Από τη στιγμή που σφίληξε και δεν θέλει να δώσει κάρτα, για ποιο λόγο, τέλος πάντων. Στο 22, στα μισά του πρώτου μέρους, εκδίδει γρήγορα το φάουλ. Ο Φορτούνι μια σέντρα που κοντράρει. Ο Γρόζης απομακρύνει όπως όπως. Κατεβάζει ο Πουέρτα, παίζει για τον Φίλη. Για τον Κάρμο. Ο Κάρμο στα αριστερά για τον Τίκη. Όπως γράφει και η φανέλα του, ο Τικνισβιάν. Για τον Κάρμο και για τον Πουέρτα ξανά. Πολλές μπάλες πέραν τα πόδια του, κάθετα. Αυτός για τον Σα, με τη μία ο Σα για τον Φορτούνι. Πάρα πολύ ωραίο το κοντρόλ με το δεξί. Φορτούνης κάθετα για τον Σα, αυτός με τη μία για τον Κουτσογούλα στο πλάι. Γυρίζει με τον Κουτσογούλα. Με τη μία ο Τσοκάνης απομακρύνει. 8 παίχτες, 9 τώρα, μέσα στην περιοχή του Βόλου. Μόνο ο Χαραλαμπόγλου και ο Φουρτάδο είναι οι δύο που έχουν μείνει λίγο πιο μπροστά. Με το Βόλο να προσπαθεί αυτή την κλασική πολυπρόσωπη άμυνα, κλασική τακτική, να μην επιτρέψει τους ερυθρόλευκους να απειλήσουν. Ο Ζουμαϊλόβιτς μια κεφαλιά, δεν μπαίνει στη φάση ο Σάι γιατί είναι offside. Ο Γρόζης κοντρολάρει και γεμίζει εκεί που είναι μόνο ο Κάρμο. Δίνει για τον Φίλη, αυτός για τον Σα. Ο Σα πίσω για τον Ζουμαϊλόβιτς. Ο Ζουμαϊλόβιτς και πάλι για τον Σα. Αλλάζει θέσεις με τον Πουέρτα και κατοχή με τον Φορτούνι. Για τον Ζουμαϊλόβιτς, για τον Πέντερσεν. Πίσω πάλι για τον Βόσνιο. Αυτός για τον Κάρμο. Ο Κάρμο παίρνει μέτρα. Θα παίξει για ποιον, για τον Φίλη. Πάλι για τον Κάρμο. Ο Κάρμο για τον Φορτούνι. Φορτούνις προσθέτει ένα ρολάρι πάνω στον Κρέσπη. Και πάλι πίσω στον Κάρμο και στον Ζουμαϊλόβιτς. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός με πολύ υψηλά ποστά κυκλοφορίας της μπάλας να διασπάσει την αντίπαλη πολυπρόσωπη άμυνα με τον Πέντερσεν. Από τα δεξιά να αλλάζει με τον Κουτσογούλα, αυτός για τον Φίλη, ο Φίλης για τον Πουέρτα, ο Πουέρτα για τον Κουτσογούλα, ο Κουτσογούλας για τον Πέντερσεν, πάλι για τον Κουτσογούλα, για τον Ζουμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός εδώ και 1-1,5 λεπτό κυκλοφορεί την μπάλα χωρίς να
παρεμβληθεί το πόδι κάποιου αντιπάλου. Με τον Πουέρτα από τα δεξιά, κυλιοκατοχώρος μεσαίας γραμμής, παίζει για τον Σα, για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν για τον Σα. Θα κάνει στήριγμα ο Σα και θα το βρει πουθενά κοντά του, αλλά απέναντι στον Τεχνιζιάν. Ο Τεχνιζιάν για τον Φορτούνι. Από τα αριστερά τώρα. Μεταφέρει την μπάλα Ολυμπιακός κάθετα, ωραία για τον Σα. Ο Σα με στην περιοχή πάει να γυρίσει. Ο Αγιάκουα θα βάλει το πόδι του για να παραχωρήσει ακόμα ένα κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού. Το τέταρτο κόρνερ του παιχνιδιού. Δεν έχουν πρόβλημα, όπως δείχνουν οι φιλοξενούμενοι, να παραχωρήσουν κόρνερ. Πάνε το εκτελέσει ο Κουστάβο Πουέρτα. Παίρνει και ένα ζεστό χειροκρότημα ο Κολομβιανός. Μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού, αναμφίβολα, και των τελευταίων ετών, ξεκάθαρα. Ο μουντιαλικός χαφ εκτελεί ο Πουέρτα. Είναι καλή εκτέλεσή του. Τελευταία στιγμή ο Γρόζης. Πάλι ο Κουτσογούλας. Πάλι θα σουτάρει, πάλι στα σώματα. Ο Κουτσογούλας έχει τρεις καλές τελικές ως τώρα στο παιχνίδι. Στο 25ο λεπτό, και ενώ ο Βόλος με τον Τζόκα προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση. Ο Τζόκα καθυστερεί, παίζει για τον Λικουρίνο που κάνει το overlap. Ο Λικουρίνος, άκιστη πάσα η μπάλα απευθείας out σε μια κόντρα επίθεση με προϋποθέσεις. Αλλά κακή τελευταία πάσα από τον Λικουρίνο, τον αριστερό μπακ του Βόλου. Ο Φορτούνης ψάχνει ένα στήριγμα πίσω για τον Κάρμο. Ο Βόλος που πολλές φορές βάζει και ένα χαφ ανάμεσα στόπερ για να παίξει με πεντάδα όταν αμήνεται. Συνήθως αυτός είναι ο Ρεφατλάρη, ο 17χρονος Ελληνοαλβανός χαφ. Με τον Κάρμο να παίζει για τον Τεχνιζιά, να παίρνει ένα κοντρόλ ο Αρμένιος και συνεχίζει για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες, ωραία για το Φορτούνι. Η χώρα Φορτούνι σε ξεμπεροχή επιχειρεί και το σούτ, την μπάλα ψηλά out. Το σούτ του αρχηγού του Ολυμπιακού. Ωραία εδώ και η κυκλοφορία της μπάλας. Ο Ολυμπιακός δεν σηκώνει την μπάλα ιδιαίτερα μέχρι στιγμής και είναι κάτι καλό αυτό. Είναι ένα δείγμα πως προσπαθεί να προσαρμοστεί και ο προπονητής και να προσαρμόσει και το παιχνίδι του Βόλου, του Ολυμπιακού κόντρα στο Βόλο, με έναν διαφορετικό τρόπο, με λίγο πιο γρήγορο ποδόσφαιρο, με περισσότερη κατοχή, με περισσότερες συνεργασίες, και τον Σμαϊλόβιτς να παίζει για τον Πέντερσεν, αυτός για τον Φίλι. Ο Φίλις με τη μία για τον Σάκα και η πάσα του Φίλι, και άλλη μια αντεπίθεση ή προϋπόθεση τέλος πάντων για το Βόλο. Υπέροχος ο Σμαϊλόβιτς, θα κόψει και θα επιτρέψει στους φιλοξενούς να φύγουν στην κόντρα. Η αλλαγή παιχνιδιού του Σμαϊλόβιτς για το Φορτούνι κόβεται από το Μίγα. Ο Κρέσπι πιστοδοχώρος μεσαίας γραμμής, κοντά του τον Γκουστάβο Σα. Κρατάει ο Κρέσπι, μείνει όρθιος και συνεχίζει να παίξει για τον Τζόκα. Ο Τζόκα πίσω για τον Μίγα, για τον Ρεφατλάρη. Καθυστερεί πάρα πολύ και χάνει την μπάλα. Ο Φορτούνης, ο Σα, το Κουνάκι, ο Γκονζάλες και ο Πουέρτα που αποφεύγει τον Φουρτάδο και ανοίγει στη δεξιά για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν γυρίζει ξανά για τον Πουέρτα. Ανάμεσα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και στην περιοχή του Βόλου. Αυτή η προσπάθεια του Ολυμπιακού. Γυρίζει πιο πίσω ο Πουέρτα για τον Κάρμο. Ο Κάρμο για τον Φορτούνη. Φορτούνης πάλι έχει ανέβασμα από τον Τεχνιζιά, να τον βλέπει. Ο Αρμένιος μέσα στην περιοχή γυρίζει παράλληλα. Ο Αγιάκουα δίνει πάρα πολύ ύψος στην μπάλα. Ο Φίλης δεν μπορεί να κοντρολάρει. Ο Φορτούνης δεν θα πηδήξει η κεφαλιά. Κατεβάζει όμως ο Τεχνιζιά για ακόμα μια φορά παράλληλα. Φορτούνης μια πάσα περίτεχνη, κακή, αλλά δεν μπορούν οι φιλοξενούμενοι. Ο Πουέρτα στα ώρα της περιοχής διστάζει να σουτάρει, καθυστερεί ο Πουέρτα. Πάει να παίξει κάθετα για τον Φίλη. Ο Φίλης μέσα στην περιοχή, ο Φορτούνης. Στα ώρα της περιοχής ο Φορτούνης κάνει και ένα σουτ αδύναμο, ενώ είχε την επιλογή και του Γκουστάβο Σάκη και του Πέντερσεν. Επέλεξε να κάνει αυτό το σουτ που κατέληξε στην αγκαλιά του Κοσέλεφ. Στο 28 λεπτό ο Ολυμπιακός Βόλος Ελαμπέτ 0-0. Ο Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος στο παιχνίδι. Έχει στριμώξει τον Βόλο, ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει εύκολα την μπάλα στην κατοχή του, ούτε και να επιτεθεί. Αλλά μέχρι τώρα αντέχει. Ένα μικρό πρόβλημα που είχε ο Τζόκα, ίσως θα φάει κάποια κλωτσιά νωρίτερα. Έχει σηκωθεί και τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ακόμα δεν συνεχίζει το παιχνίδι, δεν ξέρω τι λέει ο Βεργέτης τόση ώρα. Απορώ πραγματικά. Συνεχίζει ο Βεργέτης
να συζητάει με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με τον Τζοκάνη, με τον Σά. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα κάτι είπαν εξηγήσει και στον Γκονζάλες. Το παιχνίδι ακόμη δεν παίζεται, εδώ και ένα λεπτό σχεδόν. Α, τώρα λέει στον Τζόκα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί δεν έχει βγει ο Τζόκα. Είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς, επειδή είχε πέσει κάτω για τραυματισμό. Να βγει ένα λεπτό εκτός αγωνιστικού χώρου και μια αιστεία φωτιά εκεί με τον Φορτούνη και τον Τζόκα. Τώρα μετά από σίγουρα ένα λεπτό ο Τζόκα θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο και επιτέλους θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κοσέλεφ. Καλυστερεί και ο Κοσέλεφ, τώρα γεμίζει εκεί που ο Κάρμο παίρνει την κεφαλιά πρώτου Φουρτάδο. Φορτούνης μάχεται με τον Μίγα. Ο Μίγας θα κερδίσει το flag out. Πολύ έμπειρο παιδί ο Γιώργος Μίγας, ταχύτατος, με καριέρα σε Λεβαδιακό, σε Ιωνικό, σε Βόλο, σε αρκετές ελληνικές ομάδες. Γεμίζει ο Μίγας εκεί που είναι μόνο ο Σμαϊλόβιτς και ο Πέντερσεν. Κυκλοφορία για τον Ολυμπιακό και επίθεση από την αρχή στο μισάωρο του αγώνα. Νομίζω αν βρει ένα γκολ ο Ολυμπιακός μέχρι το ημίχρονο θα κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά του. Θα μπορέσει να ανοίξει λίγο και τον Βόλο. Ο Πέντερσεν δεν μπορεί να κοντρολάρει την δυνατή αλλαγή παιχνιδιού από τον Φορτούνη που το έχει επιχειρήσει αρκετές φορές ως τώρα. Ο Λικουρίνος στο πλάγιο out από τα αριστερά. Πες για τον Τσοκάνη, αυτός γεμίζει όπως όπως. Τώρα θα μπει ο Τζόκα στο παιχνίδι, θα επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Άλλο ένα πλάγιο out πάντως για τους φιλοξενούμενους. Και ο Τσοκάνης θα γεμίσει για ακόμη μια φορά προς τον Χαραλαμπόγλου. Ο Σμαϊλόβιτς κατεβάζει, ωραία, και παίζει για τον Πέντερσεν, με πλάτη ο Πέντερσεν. Κυρία το plug out, όχι, το plug out είναι για τους φιλοξενούμενους που έχουν την ευκαιρία, είναι σχεδόν παράλληλα με την μεγάλη περιοχή του Μπάλσα Πόποβιτς, να προσπαθήσουν να φτιάξουν κάτι επικίνδυνο για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Με τον Χαραλαμπόγλου, άλλη μια κόντρα του Πέντερσεν και άλλο ένα plug out. Παράλληλα με την μεγάλη περιοχή και πάλι. Και κοντά στο σημαίνει του κόρνερ ο Λικουρίνος. Μπάλα είναι out, αφού δεν κατάφερε ο Γρόσδης να κάνει κοντρόλ. Ο Γκονζάλες επωφελείται όμως από το γέμισμα. Ο Γκονζάλες εκτελεί με το αριστερό πάνω στον Κοσέλεφ. Κακό τελείωμα του Μεξικανού πάνω στον Κοσέλεφ, στον αντίπαλο κίπερ, ενώ ο Μπάλσα Πόποβιτς με τρομερό ελεύθερο έχει βγάλει μόνο του φάτσα τον Γκονζάλες. Δεν καταφέρει ο Μεξικανός να σκοράρει και να πάρει και έξτρα ψυχολογία σε μια ευκαιρία που δεν ξέρω αν θα το ξαναπαρουσιαστεί μέσα στο παιχνίδι. Με τον Πουέρτα τώρα. Ο Πουέρτα, το τράβηγμα από τον Μίγα, θα κερδίσει το φάουλο ο Κολομβιανός. Ο Γκονζάλες χάνει μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Στο 33ο λεπτό με το 0-0 να παραμένει ο Σμαϊλόβιτς. Παίρνει πάρα πολλά μέτρα, κάθετα πάρα πολύ ωραία. Ο Κουτσογούλας μέσα στην περιοχή. Ο Κουτσογούλας κάνει προσποίηση και πάει να κάνει και τη σέντρα. Ο Τσοκάνης θα παραχωρήσει άλλο ένα κόρνερ. Θα πάει ο Φορτούνη να το εκτελέσει ξανά. Με τον Φορτούνη λοιπόν αυτή η εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά. Εκτελεί ο Φορτούνης, ο Κάρμο πηδάει πριν μια κεφαλιά. Αλλά πάει παράλληλα με την εστία. Ο Γρόζης απομακρύνει όπως όπως. Λήξη ένα γερμού για ακόμη μια φορά στα καρέ του Βόλου. Με τον Ολυμπιακό να έχει αυτή την πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από ένα λεπτό. Με τον Ορμίγκα Γκονζάλες να μην καταφέρνει να βρει δίχτυα. Για ακόμη μια φορά η μπάλα θα περάσει από τον Πουέρτα, καθαριστός για τον Φίλι. Πάρα πολύ ωραία με τη μία επέκτες του Ολυμπιακού, με Γκονζάλες, Φίλι και Σά. Καθυστερεί λίγο Σά η κυκλοφορία αφού τη γυρίζει αρκετά πίσω. Ο Φορτούνης βλέπει τον Πέντερσεν από τα δεξιά. Κακή πάσα από τον Νορβηγό, θα του κάνει και την τρίμπλα ο Λικουρίνος και βγάζει στην κόντρα
τον Βόλο. Πάλι ο Λικουρίνος, ο Πουέρτα δεν θα καταφέρει να πάρει την κόντρα, την παίρνει ο Λικουρίνος. Έχει στη δεξιά του τον Κρέσπη, εκεί πάει μπαλά λίγο από την περιοχή ο Κρέσπη. Για το Λικουρίνο μέσα στην περιοχή είναι ευκαιρία να κάνει μια σέντρα, θα κερδίσει το κόρνερ το πρώτο του Βόλου στο μάτς, 34 λεπτό, σε μια καλή ανάπτυξη εδώ από τους φιλοξενούμενους. Πρώτο κόρνερ λοιπόν, ευκαιρία για τον Μίγα, για τον Αγιάκουα, για τον Τσοκάνη να ανέβουν, να πατήσουν στην αντίπαλη περιοχή. Θα πάει να το εκτελέσει ο Φουρτάδο από τα δεξιά, όπως επιδίδει ο Βόλος στο 35, και να έχει μείνει μόνο ο Κώστας Φορτούνης εκτός περιοχής του Ολυμπιακού. Εκτελεί ο Φουρτάδο, ο Αγιάκουα μια κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία. Γρήγορα μπάσα από Βιτζιακό μια φορά. Ο Σά έχει πάρα πολλά μέτρα μπροστά του, αλλά προτιμάει να γυρίσει για τον Πουέρτα και να πάει Ολυμπιακός σε παιχνίδι. Μπάλσα Πούποβιτς παίζει διαρκώς πάρα πολύ γρήγορα με τα πόδια να πιάσει την άμυνα του Βόλου σε ανισορροπία. Και ο Κάρμο τώρα για τον Φορτούνη. Φορτούνης έμπροστά το Γρόζδη, γυρίζει στην Τιχνιζιάν. Πάλι για τον Κάρμο, παράλληλα με τον Σμαϊλόβιτς πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σμαϊλόβιτς τον Πούποβιτς. Ο Πούποβιτς ψάχνει ένα στήριγμα για τον Σμαϊλόβιτς. Πάλι για τον Πούποβιτς. Και ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους, ο Πούποβιτς κάβει παρακινδυνευμένα για τον Τιχνιζιάν, ο οποίος αφήνει την μπάλα να σκάσει. Λίγο επικίνδυνη μου φάνηκε εδώ η προβολή του Γρόζδη, αλλά η μπάλα είναι πλάγια, ούτε ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς, ούτε ο ίδιος ούτε ο Τιχνιζιάν. Για τον Φίλι στον άξονα, η αλλαγή παιχνιδιού για τον Πέντερσεν, κεφαλιά του Πέντερσεν και προχωράει ο Νορβηγός. Δεν έχει κάποιο στήριγμα ο Νορβηγός, γυρίζει, ζητάει χέρι, η μπάλα είναι corner, out, όχι, out, αφού η μπάλα ξαναχτύπησε πάνω στον Νορβηγό, στον Πέντερσεν. Ζητάει πέναλτι ο Νορβηγός για χέρι του Λικουρίνου. Δεν έχω αντιληφθεί ακριβώς αν υπήρχε χέρι ή κάτι τέτοιο. Συνεχίζει κάνοντα το παιχνίδι πάντως από το Βεργέτη. Μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί το VAR. Από τον Τζόκα, όχι, είχε τα χέρια πίσω από την πλάτη στο τάκλι. Δεν υπήρχε καμία, καμία παράβαση. Ασφαλώς. Με τον Ολυμπιακό να κερδίζει και πάλι την κατοχή, να ανανεώνει άλλη μια κατοχή και να ξεκινάει την επίθεση εδώ από πίσω με τον Πέντερσεν και τον Κουτσογούλα. Για τον Σμαϊλόβιτς. Για τον Πέντερσεν ξανά. Και τον Σμαϊλόβιτς να απομακρύνει, όχι καλά, με κεφαλιά του Πέντερσεν σε πλάγιο out. Όχι, πρόλαβε ο Φίλης, αλλά κερδίζει ο Λικουρίνος. Αργεί ο Τσοκάνης, αλλά την κόντρα αποφελεί το Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο μπαίνει ανάμεσα στα στόπερ, προσπαθεί να οθεί και τον Πουέρτα, παίζει δεξιά για τον Κρέσπη. Ο Κρέσπη θα χάσει την μπάλα από τον Τιχνιζιάν, ο Σά, ο Φορτούνης. Αλλά κακή η πάσα του Φορτούνη. Κλέβει όμως πάρα πολύ ωραία ο Πουέρτα. Προσπαθεί να τραβήξει τον Ολυμπιακό και παίζει κάθετα για τον Τιχνιζιάν. Ο Αγιάκουα πρώτος στην μπάλα. Είναι πάρα πολύ καλό το πρώτο ημίχρονο του Γκουστάβο Πουέρτα μέχρι στιγμής, σε αυτά τα πρώτα 37 λεπτά του παιχνιδιού. Με τον Κολομβιανό να ζητά διαρκώς μπάλες, αλλά και διαρκώς να κάνει κινήσεις με τα χέρια του για να πλησιάσουν οι συμπαίκτες του, να κάνουν κίνηση κοντά του, για να έχει διαθέσιμες επιλογές να παίξει κάθετα. Ο Φίλης για τον Πέντερσεν, Πέντερσεν για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Βόσνιος πάλι για τον Πέντερσεν και αυτός για τον Κάρμο. Ελευθερώνει ωραία την μπάλα για τον Τιχνιζιάν. Το 38, το 0-0 παραμένει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βόλο. Έλαμπετ για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με τον Πέντερσεν από τα δεξιά να κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Φορτούνης. Κοντρολάρει στα όρια της περιοχής ο Φορτούνης. Ψάχνει ένα στήριγμα. Πού θα τη δώσει ο Φορτούνης. Στον Τιχνιζιάν που έχει κάνει το overlap. Ο Αρμένιος σκάβει στο δεύτερο δοκάρι. Κόβει ο Τσοκάνης. Ο Φορτούνης δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Και είναι ευκαιρία στο Βόλο να φύγει σε άλλη μια κόντρα. Με τον Κάρμο να κάνει το φάουλ πάνω στον Φουρτάδο. Του τράβηξε τη φανέλα. Θα πάρει και την κίτρινη κάρτα ο Κάρμο. Σωστή εδώ η αποφάση από τον Βεργέτη. Ρόλαρε πάρα πολύ ωραία. Προσπάθησε τέλος πάντων να ρολάρει το Φουρτάδο πάνω στον Κάρμο.
πολύ έξυπνα ο Αγγολέος κεντρικός αμυντικός, τον αγκάλιασε, δεν του άφησε να φύγει στην αντεπίθεση, γιατί θα έφυγε μόνος του πραγματικά απέναντι στον Μπάλσα Πόποβιτς. Μια παλιά του μίγα στο πουθενά, σε αντίπαλο, πάνω στον Πέντερσεν, στο 39. Και τους Ερυθρόλευκους ξανά από την αρχή με τον Τεκνιζιάν. Τεκνιζιάν κλείνει προς τα μέσα για τον Γκουστάβο Σα, λάθος και πάλι από τον Σα. Τεκνιζιάν κλέβει με φάουλ το μαρκαρισμά του πάνω στον Κρέσπι, στο έδαφος τώρα ο Ισπανός επιθετικός, είτε εξτρέμ είτε σεντερφόρ, μπορεί να παίξει σε όλες τις επιθέσεις, ακόμα και πίσω από το σεντερφόρ. Με τον Μίγα πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ. Και τον κόσμο να συνεχίζει το μπουστάρισμα από την κερκίδα. Μπαλιά του Μίγα στην πλάτη του Κάρμο, δεν έχει πάρει χαμπάρι ο Κάρμο και ο Ρόζης έχει μπει μέσα στην περιοχή. Ο Ρόζης κάνει προσπίση, είναι τον Κάρμο στο έδαφος, κρατάει, αλλά το γύρισμά του θα κοπεί από τον Φίλι. Και ο Πουέρτα ανοίγει ξανά, πάρα πολύ ωραία για το Φίλι, καθυστερεί ο Φίλις. Αλλά τώρα θα ανοίξει για τον Πέντερσεν, έχει στα δεξιά του τον Γκονζάλες, εκεί πάει μπάλα για τον Μεξικανό που έχει βγει σε ρόλο εξτρέμ. Κλείνει προς τα μέσα, παίζει για τον Φορτούνη. Φορτούνης πάει να μπερδευτεί, αλλά θα γυρίσει τον έλεγχο της μπάλας ο Φορτούνης. Κλείνει, ψάχνει ένα στήριγμα, είναι ο Κουτσογούλας μπροστά του. Και είναι και ο Γκουστάβο Σα, τώρα για τον Κουτσογούλα. Πάλι για τον Πέντερσεν, είχε προποθέσει εδώ ο Ολυμπιακός για κάτι πιο γρήγορο, αλλά δεν θα γίνει. Για τον Πουέρτα. Περίπου 20 μέτρα εκτός περιοχής ο Κολομβιανός για τον Κάρμο, αριστερά για τον Τεκνιζιάν. Να δούμε αν θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Όχι, παίζει για τον Πουέρτα, έξω από την περιοχή ο Κολομβιανός. Έχει μπροστά τον Γρόζη, παίζει πάλι για τον Τεκνιζιάν. Αλλά αυτός για τον Πουέρτα. Πουέρτα διαρκώς πάρα πολύ έντονα λέει στους συμπαίκτες του να έρθουν κοντά του. Είναι πάρα πολύ απαιτητικός και καλά κάνει ο Πουέρτα. Κάνει και έναν μορφασμό ότι ελάτε, τι κάνετε. Με τον Φορτούνη, το γέμισμα, κοντράριο, Πέντερσεν μέσα στην περιοχή, το σουτ, διώχνει ο Κοσέλεφ και μετά ο Τσοκάνης σε κόρνερ. Ωραία η προσπάθεια από τον Πέντερσεν, έδειξε να ευνηδιάζεται ο Κοσέλεφ, δεν πήγε όμως στη γωνία, πήγε σχετικά πάνω του, έδιωξε, λες και ήταν βολεϊμπολίστας, μαντσέτα, για ακόμη ένα κόρνερ του Ολυμπιακού 42. Εκτελεί ο Φορτούνης και πάλι κεφαλιά του Φίλι, ο Γκοντζάλες, 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 42ο λεπτό. Το Μυρμίγκι τρύπωσε μέσα στην μικρή περιοχή. Θα πάρει το rebound την επέμβαση του Κοσέλεφ και θα ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Έχει χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα, αλλά εδώ θα τη μυριστεί και θα γράψει το 1-0 για τους Ερυθρόλευκους κόντρα στον Βόλο Έλαμπετ στο 42ο λεπτό. Το κύπελο του πάει, σκόραρε και στην Λάρισα, εκεί άνοιξε το σκορ και σήμερα θα ανοίξει το σκορ ο Αρμάντο Γκονζάλες για το 1-0 στο 42ο λεπτό από την εκτέλεση κόρνερ του Φορτούνη. Την κεφαλιά του Φίλι παρακαλώ που έδιωξε δύσκολα ο Κοσέλεφ, αλλά ο Αρμάντο Γκονζάλες, το ακούει και το όνομά του από τα μεγάφωνα, είναι εκεί για να σκοράρει, να κάνει το 1-0 στο 42ο λεπτό. Το χρειάζεται ο ίδιος αυτό το γκολ, το χρειάζεται και η ομάδα του, ειδικά από τη στιγμή που ο Ελκαμπή θα λείψει για πολλούς μήνες. Ο Γκοντζάλης θα πρέπει να το πάρει πάνω του, ο Γιάρεμτσουκ θα πρέπει να το πάρει πάνω του τώρα που ενεργοποιείται ξανά, και φυσικά και ο Ζώτα Σίλβα, αλλά και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Λάθος από τον Μίγα, ότι κινήθηκε πρώτος πάνω στην μπάλα, αλλά με φάουλ, λέει ο Βεργέτης.

0: με τον Μίγα στο 43 να γεμίζει. Καθυστερεί και άλλο ο Μίγας. Τώρα θα γεμίσει τελικά. Ο Κάρμο με κεφαλιά στο πλάγι out. Ενάμιση περίπου λεπτό ακόμα για το φινάλε του πρώτου μηχρού. Νομίζω κανένα διλεπτά και θα το έχουμε δεδομένα. Με τον Βόλο να προσπαθεί τώρα εδώ να επιτεθεί. Με τον Τζόκα. Γενεοφίλης δυνατά να τον αποφεύγει ο Τζόκα. Ένα σούτ του κοντράρι. Απομακρύνει ο Πέντερσεν. Ο Κουτσογούλας κατεβάζει να γυρίσει πάλι για τον Νορβηγό. Αυτός γεμίζει για τον Γκονζάλες. Δεν θα πάρει την κεφαλιά. Περνάει μπάλα από πάνω του. Με τον Αγιάκουα να παίζει για τον Μίγα. Ο Μίγας καθυστερεί για τον Φουρτάδο. Το 1-2 στον χώρο της μέσης γραμμής. Και ο Φορτούνης με τάκλιν θα σώσει την κατοχή. Ο Πουέρτα ψύχρεμα πίσω στον Κάρμο. Ήθελα λίγο τα γκάζια τους. Μάλλον οι ερυθρόλευκοι από συμπαίκτους. Από τον Γκουστάβο Πουέρτα. Καθυστερεί ο Τιγνής Γιάν. Για τον Πουέρτα και πάλι στο χώρο της μέσης γραμμής. Άλλη μια φορά που φωνάζει στους συμπαίκτες του να έρθουν κοντά του. Για τον Πέντερσεν και τώρα για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς, ωραία για τον Τιγνής Γιάν. Λίγο κάτω το χώρο της μέσης γραμμής και αριστερά παίζει για τον Φορτούνη. Φορτούνη σκάβει για τον Αρμένιο. Μέσα στην περιοχή ο Αρμένιος από τα αριστερά. Κάνει ένα γύρισμα πάρα πολύ κακό. Ο Αρμένιος που δεν άρασε καθόλου στο γήπεδο θα πάρει τελικά το χειροκρότημα. Πάντως ο Αρμένιος με τη συμπλήρωση 45 λεπτών, ένα λεπτό έξτρα χρόνο τελικά. Θα μπορούσε και κανένα παραπάνω σίγουρα ο ρέφερι. Με τον Σμαϊλόβιτς να παίρνει την κεφαλιά. Ο Πέντερσεν κάνει μια ωραία προσπάθεια. Παίζει για τον Πουέρτα, κάθεται αυτός για τον Φορτούνο. Ο Φορτούνος έχει πολλά μέτρα μπροστά του και δεξιά τον Σα. Δεν θα περάσει την μπάλα. Θα κοπεί τελευταία στιγμή η πάσα από τον Τσοκάνη. Τρομερή αμυντική προσπάθεια από τον Τσοκάνη. Εξαιρετικός, πραγματικά ο αρχηγός του Βόλου. Και ο Κρέσπη θέλει να παίξει κάθετα. Αλλά εκεί είναι ο Κάρμο. Ήταν και κάκιστη η πάσα από τον Ισπάνο. Λίγο έλειψε ο Ολυμπιακός εδώ να βρεθεί φάτσα με το 2-0. Με τον Πέντερσεν να προσπαθεί να τραβήξει μπροστά τον Ολυμπιακό. Για τον Σμαϊλόβιτς. Για τον Κάρμο. Και τον Τιγνής Γιάν. Ο Γκουστάβος έχει γυρίσει πίσω να πάρει την μπάλα. Παίζει με τον Φορτούνη. Και ενώ όπου να είναι θα έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Όπου ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς ανώτερος για τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Και θα πάει προηγούμενος στο ημίχρονο με 1-0 χάρη στον γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες. Στο 41ο λεπτό Ολυμπιακός Βόλος 1-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Τσαμέκα. Θα τον ακούσουμε και πάλι σε λίγο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Να δούμε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια του Champions League τα βραδινά. Dortmund Villarreal και Porto Manchester City είναι στο 0-0 και γκολ έχουμε στο παιχνίδι της Lille με τη Real Betis που είναι και το πρώτο που μπήκε. Η Lille προηγείται με το γκολ του Ueda στο 12. Στο παιχνίδι της Real με την Inter που είναι στο 2-0 συμβαίνει το εξής καταπληκτικό. Είναι αυτό που λέμε άμα δεν βλέπεις το παιχνίδι δεν ξέρεις και τι γίνεται. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι 2-0 στο 28 αυτή τη στιγμή ενώ η Real δεν υπάρχει στο γήπεδο. Αν μπορείτε να το φανταστείτε αυτό το πράγμα, η Real δεν υπάρχει στο γήπεδο. Η Inter έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και δύο λάθη της Inter. Ένα του Μπισεκ που έφερε το πρώτο γκολ του Mbappé στο 14 και ένα δεύτερο στο τερματοφύλακα του Μαρτίνες που πήρε την μπάλα και πήγε να κάνει τα κουνάκια να αποφύγει το Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε απλά βάλε το πόδι του και η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Έχουν κάνει το παιχνίδι 2-0. Απίστευτο είναι ο ορισμός της μαγικής εικόνας. Λοιπόν, αυτά έχουμε στα παιχνίδια τα βραδινά. Θυμίζουμε νωρίτερα βεβαίως η σπουδαία πρώτη νίκη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της ΑΕΚ Last Clincher 1-0 Breeze Aston Villa 2-3 και πριν συνεχίσουμε θα πάμε σε σχόλια και όπως καταλαβαίνετε για το παιχνίδι της ΑΕΚ εγώ να σας πω ότι οι μεγάλες νύχτες το ευρωπαϊκό ποδοσφαίρο δεν βρίσκονται πια μόνο στι οθόνε. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και αυθεντικό παλμό του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει στοίχημα, είναι επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημα Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το Στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ίσχυον όρο και προϋπόθεση, περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα, μικρή διαφημιστική διακοπή, επιστρέφουμε με σχόλια.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
5: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Top FM 102,4.
6: Βγούμε έτσι στην κορυφή της League Phase μαζί με άλλες ομάδες. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ παρουσιάστηκε πάλι πάρα πολύ έτοιμη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Απέναντι σε μια ομάδα που βασίζεται κυρίως σε επιθετικό τραυματισμό, την είδαμε να διαλύει τη Celtic με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα δεν δημιούργησε ούτε μια ευκαιρία σε κόντρα επίθεση, να το πω έτσι. Mm-hmm. Παρότι η ΑΕΚ έπαιξε επιθετικά, ανοιχτά. Θα μπορούσα στο πρώτο μήχρονο σίγουρα να έχει το τύχει άλλο ένα γκολ. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Γιώβιτς και δύσκολο να το πιστέψει ότι έχασε ο Γιώβιτς την συγκεκριμένη ευκαιρία.
1: Όντως. Ανεξήγητο πραγματικά με ναι. Ολόκληρο το τρέμα μπροστά ναι, του. Ναι. Να την πάει όπου θέλει.
6: Έχει 15 τρόπους να εκτελέσει ναι, ο Γιώβιτς, ναι. Το έχουμε δει. Δεν ξέρω γιατί εκτέλεσε έτσι. Τέλος πάντων, έτσι συνδυάστηκε αυτός από την πάσα. Ήταν μια καταπληκτική πάσα του Μάγκερ. Ήρθε όμως αυτό το γκολ, αυτή η φωτοβολίδα, μας θύμισε την τελευταία νίκη της ΑΕΚ στο Champions League πριν 20 χρόνια με τη Μίλαν, πάλι με ένα 0 έλεξε το μάτς, πάλι τελώς θεματοφύλακας και πάλι με τον ναι. Φάουλ τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Απλώς τώρα δεν έφυγε ο Λίμπε.
6: Όντως έφυγε ο Βιτάλης. Αλλά δεν φωνάζανε, όχι, τελευταίως έφυγε ο Κοϊτά, αλλά δεν νομίζω να βρούμε βιντεάκι που να λέει φύγε Κοϊτά. Σωστό. Διαχειρίστηκε πολύ καλά το παιχνίδι ΑΕΚ. Και το μόνο σημείο έτσι που στο τέλος κινδύνευσε ήταν από ένα λάθος του Αριάγκα που έπεσε πάνω στον Πρινιόλι, του ουσιαστικά έχασε την μπάλα ο Πρινιόλι από αυτό
1: ναι.
6: Και παραλίγο να δεχτεί τον γκολ. Ήταν αυτή η παίκτες, ιδίως ο Αριάγκα που μπήκε έτσι για τα τελευταία λεπτά πιο πολύ, ήταν πολύ αποσυντονισμένος, ήταν πολύ εκτός του παιχνιδιού, λογικό γιατί είχε μπει σε εκείνο το σημείο και παραλίγο έγινε να το πληρώσει αυτό. Είδαμε και σήμερα πόσο εύκολα μπορείς να πληρώσεις λάθη σε αυτό το επίπεδο. Ευτυχώς η κεφαλιά πήγε out, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στις δύο άλλες φάσεις που έκανε η Λάσκ καθάρισε ο Πρινιόλι, δύο πολύ καλές επεμβάσεις, ιδίως η δεύτερη με το πόδι στο δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολύ καλή επέμβαση. Είχε διάκριση πολύ μεγάλες ευκαιρίες, είχε αυτό το γκολ που αν είχε δώσει λίγο πιο γρήγορα την πάσα στο Μάγκερ, δεν θα ήταν offside, θα ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ και αυτό, και θα είχε γράψει και άλλη μια ασίστ στο Μάγκερ. Αλλά σημασία έχει ότι η ΑΕΚ στάθηκε πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο απέναντι στον αντίπαλο που είχε σήμερα, που και αυτή καταλαβαίνουμε το επίπεδο, το πόσο ψηλό επίπεδο είναι το Champions League, βλέποντας μια ομάδα σαν τη ΛΑΣΚ να είναι και αυτή τόσο καλή, τόσο ανταγωνιστική. Πήρε τη νίκη και νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινάς με νίκη και ιδίως σε παιχνίδι που
1: εννοείται
6: έπρεπε να το κερδίσεις. Έπρεπε να το κερδίσεις. Τώρα για διακριθέντες νομίζω σχεδόν όλοι ήταν πάρα πολύ καλοί, πραγματικά. Θα πω τους δύο center back.
1: Για μένα είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο MVP και για ποιο λόγο.
6: Και ο Μαρίν ήταν καταπληκτικός σήμερα.
1: Για μένα είναι ο Μαρίν. Για μένα είναι ο Μαρίν χωρίς συζήτηση. Και θα σου πω και γιατί, άμα θες. Για έναν απλούστατο λόγο, διότι σε ένα παιχνίδι με μια ομάδα η οποία παίζει 3-5-2, άρα είχε πάντα τη μισή της ομάδα να στριφογυρνάει στο κέντρο, και την ΑΕΚ να παίζει στον χώρο αυτό κατά βάση με τον Μαρίν και τον Βιτάλης
6: και τον Μάγερ.
1: Και τον Μάγερ, ναι, δεν φάνηκε ποτέ στα 90 λεπτά η ΛΑΣΚ να έχει υπεραριθμία.
6: Ναι, εντάξει, σε αυτό βοήθησε και ο τρόπος που έπαιξε η ΑΕΚ, βέβαια.
1: Σωστό, σωστό.
6: Αλλά συμφωνώ ότι ο Μαρίν ήταν αυτός που έδινε τον τόνο. Να πω και αυτό. Δηλαδή, το πώς πρέπει να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Σε όλα τα επίπεδα, και στο αμυντικό και στο δημιουργικό. Πραγματικά ήταν καταπληκτικός. Εντάξει, να πω την αλήθεια, από τους δύο φορ περίμενα, δεν λέω ότι δεν προσπάθησαν, δεν λέω ότι δεν τα έδωσαν όλα.
1: Αλλά ένα κολλάκι δυο τους έπρεπε να το
6: πάνε. Ναι, ναι. Γιατί και οι δύο είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία και σε φάση που είναι εύκολο για αυτούς να βάλουν γκολ.
1: Ναι.
6: Δηλαδή και στην κεφαλιά του Βάργα και σε αυτό το που είπαμε και νωρίτερα.
1: Ο Βάργα έχει συνηθίσει τόσο πολύ να σκοράρει με το κεφάλι που δεν σκέφτηκε ότι εκεί πρέπει να βάλει το πόδι στην πραγματικότητα.
6: Σωστό και αυτό. Σωστό, ναι. Και με το πόδι θα τα δώσεις καλύτερα. Αλλά και με το κεφάλι, επειδή αυτός με το κεφάλι στέλνει την μπάλα που θέλει.
1: Ναι, ναι.
6: Οκ. Τέλος πάντων. Οκ. Νίκησε 1-0. Πήρε το μάτς, πήρε τους 3 βαθμούς. Αυτό έχει σημασία. Χάρηκε ο κόσμος. Ένας φανταστικός κόσμος. Φανταστική έδρα. Στήριξε την ομάδα μέχρι το τέλος. Και έγινε ένα μεγάλο πανηγύρι. Έμεινε πολλή ώρα ο κόσμος μέσα και αποθέωνε τους παίκτες. Ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Πολύ ωραίες στιγμές.
1: Έτσι. Και άλλο ένα σημαντικό, Κωστά, αν με επιτρέπεις. Δεν κάνω σχόλιο, αλλά έτσι μια που κάνουμε τώρα την
6: όχι,
1: κουβέντα.
6: Όχι, όχι, καλά κάνεις.
1: Θεωρώ σημαντικότερο κέρδος αυτού του παιχνιδιού ότι όταν ξέρεις περνάς από τη θεωρία στην πράξη, δηλαδή όταν κάνεις ένα must win στα παιχνίδια τα χαρτιά, όταν κάνεις must win ένα παιχνίδι στα χαρτιά, win τελικά, και παίρνεις τη νίκη και το παίρνεις με μια τόσο όρημη εμφάνιση, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η λέξη κλειδί για τη σημερινή εμφάνιση της ΑΕΚ, είναι το όρημη.
6: Οι
1: παίκτες της όμως πλέον στο χορτάρι και μετά από τα 90 λεπτά και με τους 3 βαθμούς πλέον στη τσέπη, τώρα παίρνουν την σωστή ψυχολογία από την όρημη εμφάνισή τους πρώτα και την νίκη τους δευτερευόντως για να πάνε στα επόμενα παιχνίδια και να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν. Και το δεύτερο που για μένα, αν με ρωτάς, για οποιαδήποτε προσπάθεια της ΑΕΚ να κάνει οτιδήποτε, είναι το παιχνίδι κλειδί. ΑΕΚ πρέπει να πάει να κάνει διπλό στο Λονδίνο.
6: Κοίτα, αυτό ήθελα να πω, ότι τώρα το δεύτερο παιχνίδι μετά την νίκη τη σημερινή το βλέπεις διαφορετικά. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ, κακά τα ψέματα, από τα 4 εκτός έδρας, δεν λέω ότι είναι εύκολο μάτς. Η Σαχτάρ είναι μια μεγάλη ομάδα με συνεχή παρουσία στο Champions League σχεδόν. Αλλά είναι ένα ουδέτερο γήπεδο. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα έχει πιο πολύ κόσμο στο γήπεδο από τη Σαχτάρ. Αν κρίνω δηλαδή από το εξωτερικό που υπάρχει ήδη. Είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά, αν το πάρεις, τότε αλλάζει όλο το έργο.
1: Ναι.
6: Πραγματικά όμως αλλάζει όλο το έργο. Και να κλείσω με μια είδηση, Γιάννη. Να πω ότι, όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά τις εξετάσεις που έκανε ο Στρακώσα, έχει ένα μικρό ράγισμα, να το πω έτσι, στον καρπό. Θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ίσως θα μπορούσε με πίεση να επιστρέψει και πριν τη διακοπή, αλλά θα επιστρέψει μετά. Και σε εκείνη την ερώτηση έπλεξε και το εγκόμιο του Μπρινιόλι, που αποδείχθηκε.
1: Και καλά έκανε. Πολύ έτοιμο εμφανίστηκε ο Μπρινιόλι, είναι αλήθεια.
6: Ναι. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
6: Έγινε, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
6: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ στον Κώστα Γκατσεζόγλου. Να πούμε ότι όση ώρα μιλάμε μπήκαν δύο γκολ στο παιχνίδι της Λίλ με την Πέτης. Από 1-0 έγινε 2-1. Πρώτα ισοφάρισε η Πέτης με τον Μπάρτρα στο 33ο λεπτό. Τρία λεπτά αργότερα η Λίλ επανέκτησε το προβάδισμά της με γκολ του Αλεσάνδρο. Το Αλεξάνδρο, είμαστε τώρα περίπου στο 40ο λεπτό των παιχνιδιών. Real Inter στο 2-0, Dortmund Villarreal χωρίς σκορ, Porto City επίσης χωρίς σκορ και Lille Real Betis στο 2-1.

0: Μπορώ να πω είδα πράγματα που είμαστε παρέα με Στέφανο Παλό, το λέω εδώ, στη ρύθμιση των ήχων. Δεν τολμάω να πω μουσικές επιλογές, ούτε για αστείο. Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Και να πω ότι εκτός από τα παιχνίδια του Champions League και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο, στο οποίο θα επιστρέψουμε βεβαίως σε λίγο, 1-0 στο ημίχρονο, θυμίζω, έχουμε παιχνίδια αγγλικού κυπέλου, τα οποία βρίσκονται στο ημίχρονο τα 4 από τα 5. Bournemouth Lincoln είναι στο 1-0. Leyton Orient Bradford στο 1-1. Sunderland Hull χωρίς σκορ. Crystal Palace Middlesbrough 1-0. Στο οποίο παιχνίδι της Hull, το παιχνίδι του League Cup, κάνει ντεμπούτο και ο Μουζακίτης με τη φανέλα της Hull. Και λίγο πριν το ημίχρονο για την ίδια διοργάνωση, το παιχνίδι της Millwall με την Newcastle είναι χωρίς σκορ. Επίσης έχουμε για Σαουδική Αραβία Al Ittihad Al Faiha 2-1, τελευταίο δεκάλεπτο, περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο. Al Qadisiyah Al Ahly είναι στο 3-1. Και για την Championship σε εξέλιξη, παιχνίδια στο ημίχρονο, Cardiff Stoke 0-1, Watford Preston επίσης στο 0-1, Blackburn Sheffield United 1-2 και Southampton Swansea 2-0, λίγο πριν το ημίχρονο για την ίδια διοργάνωση, Wrexham Burnley είναι στο 0-1 και Bolton West Ham 2-2. Αυτά έχουν πλούσια έτσι ποδοσφαιρική δράση γενικώς. Λοιπόν, και αυτά νομίζω λίγο πολύ μοιρασμένα τα στατιστικά στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ και οι τελικές λίγο πολύ και η κατοχή μέσα σε άκρες το 50-50 και οι πάσεις, όλα έτσι περίπου μοιρασμένα, αλλά τη διαφορά την έκανε αυτή η εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, στην οποία για όσους τυχόν δεν ακούγατε τη μετάδοση, οφείλω να πω ότι Γιώργος Μαραθιανός, όπως περιέγραψε και όπως θα μείνει ενδεχομένως στην ιστορία, η μπάλα από την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν πήγε στο σημείο εκείνο όπου οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις. Έτσι, μια θα λέγαμε επικολυρική παρέμβαση του Γιώργου Μαραθιανού έτσι στα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Δεν είναι φαντασίως, εδώ πέρα μου λένε από την παραγωγή ότι είναι φαντασίως. Αυτά δεν είναι φαντασίως, αυτά προφανώς προέρχονται από εμπειρικές παρατηρήσεις οι οποίες μεταφέρονται στο ποδοσφαιρικό πεδίο. Λοιπόν, αρκετά στο Καραϊσκάκη, στο δεύτερο ημίχρονο έτοιμο να ξεκινήσει. Πάμε στο Γιώργο Τσανάκα για την περιγραφή.
1: Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Βόλου Ελλάμπετ με τον γκολ του Γκονζάλες από το 42ο λεπτό. Με τους Ερυθρόλευκους που δεν είναι καθόλου ανώτεροι, να μην έχουν απειληθεί καθόλου ασφαλώς από τους Μαγνήσιους, οι οποίοι να δούμε αν στο δεύτερο ημίχρονο μπορούν να ανεβάσουν και λίγο τις γραμμές τους, αν μπορούν και να απειλήσουν με τον Φουρτάδο τώρα από τα αριστερά. Κόβει ο Πέντερσεν, απομακρύνει, όχι τόσο καλά, και ο Χαρλαμπόγλου κερδίζει, ο Κουέρτα δυνατά πάνω στην μπάλα, ο Γρόζης αφήνει την μπάλα να περάσει, ο Φουρτάδο γιατί ήταν εμφανώς εκτεθειμένος, με την κατοχή να επιστρέφει και πάλι στους Ερυθρόλευκους. Με τον Κάρμο και τον Πόποβιτς, για τον Πέντερσεν, για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς μια βαθιά παλιά, κερδίζουν τη φιλοξενούμε, αλλά ο Φίλης θα κάνει το φάουλ πάνω στον Τζόκα. Να θυμίσουμε και τις ενδεκάδες του πρώτου μέρους. Ο Πόποβιτς για τον Ολυμπιακό κατά την εστία. Ο Πέντερσεν στα δεξιά, ο Τικνησγιάννης στα αριστερά. Ο Κάρμο τον Ισμαϊλόβιτς στα στόπερ. Ο Φίλης με τον Γκουστάβο Πέρτα που κάνει ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό ντεμπούτο. Με συγχωρείτε, στα χαφ μπροστά του Σωσά. Αριστερά Φορτούνης, δεξιά ο Κουτσογούλας. Σέντερ φορ ο Γκονζάλες. Για να δούμε τώρα όμως την κάθετη για τον Χαρλαμπόγλου στα όρια της περιοχής. Ένα σούτ αδύναμο, μπλοκάρει εύκολα ο Μπάλτσα Πόποβιτς. Από την πλευρά του Βόλου, ο Κοσέλεφ είναι στην υπεράσπιση εστίας. Ο Μίγας δεξιά λειτουργούν στα αριστερά. Ο Αγιάκουα με τον Τζοκάνη στα στόπερ. Ο Ρεφατλάρη με τον Γρόζδη. Οι δύο χαφ. Ο Τζόκα με τον Ρεγκής στα άκρα. Και ο Φουρτάδο με τον Χαρλαμπόγλου στην επίθεση. Σαν 4-4-2 είναι αυτό του Βόλου. Πολλές φορές είναι και ένα 5-3-2 όταν αμήνεται η ομάδα. Κυρίως 5-3-2 θα έλεγα, όπου έρθα θα κερδίσει έξυπνα το φάουλο και βάλει ωραία το σώμα του στον Χαρλαμπόγλου. Στα πρώτα αυτά 2-2,5 λεπτά ο Βόλος έχει σαφέστατη διάθεση να ανέβει ψηλότερα στο γήπεδο να πιέσει. Ο Φίλης δεν έχει καταλάβει δηλαδή το Φουρτάδο, αλλά θα χάσει με φάουλ την μπάλα από τον Φουρτάδο, ο οποίος έκανε και ένα thumbs up στον διαιτητή, στον κύριο Βεργέτη, για το φάουλ που έδωσε. Με τον Πέντερσεν να κλείνει προς τα μέσα, να παίζει τον Γκονζάλης, ωραίο το 1-2 του Νορβηγού με τον Μεξικανό. Και στα δεξιά ο Κουτσογούλας έχει χώρο, παράλληλα με την περιοχή ο Κουτσογούλας κάνει το γύρισμα, ο Αγιάκου με κάποιον τρόπο κατάφερε να διώξει, και ο Γρόσδης για τον Φουρτάδο. Ο Σμαϊλόβιτς θα κάνει έξυπνα το φάουλ στον Φουρτάδο που βγήκε πρώτο στην μπάλα. Έχουν σηκωθεί και οι πρώτοι παίχτες από τις δύο ομάδες για ζέσταμα. Βλέπω τον Κάργα, βλέπω τον Λάμπρου και τον Γκοντζάλες, μεταξύ άλλων, από πλευράς του Βόλου, και τον Κόμπα. Ενώ από την άλλη πλευρά, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, είναι ο Ρέτσος, ο Μπακούλας, ο Ζώτα Σίλβα, ο Ζέλσον και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ευκαιρία να ξαναδούμε σήμερα τον Ουκρανό. Τελευταία φορά που έπαιξε με τη φανέλα του Ολυμπιακού ήταν στις 24 Ιανουαρίου, σε αυτό εδώ το γήπεδο, κόντρα στον ίδιο αντίπαλο, αλλά για το πρωτάθλημα. Για να δούμε τον Βόλο με τον Κρέσπι, με το εξωτερικό, κάτι σαν σου, κάτι σαν γύρισμα. Τελικά η μπάλα περνάει out, δεν μπόρεσε να μπει ο Χαρλαμπόγλου στην φάση. Στο 49 αυτή η απειλή, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, από πλευράς Βόλου. Ο Πέντερσεν γεμίζει για τον Γκονζάλες, βέβαια στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και μπαίνει στην περιοχή ο Γκονζάλες, σουτ με τη μία, η μπάλα περίπου 2-3 μέτρα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κοσέλεφ. Απειλή ο Ολυμπιακός εδώ με τον Μεξικανό. Τον Πουέρτα να κερδίζει το πλάγι out σε αυτή την μονομαχία με τον Τζόκα. Πουέρτα, ο Σα κάθεται για τον Γκονζάλες, αυτός ωραία για το Φίλι, και τελευταίος με σειρά του ανοίγει για τον Πέντερσεν από τα δεξιά. Γλυκιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, 2-0 για τον Ολυμπιακό, και πάλι ο Γκονζάλες είναι αυτός που θα σκοράρει, αυτή τη φορά με κεφαλιά. Ο Μεξικανός θα αποδεί πάρα πολύ ωραία από τη γλυκιά σέντρα του Πέντερσεν. Θα γράψει το 2-0 στο 50 λεπτό. Ο Γκονζάλες θα πετύχει το πιέτα, θα σκοραριδείς στο σημερινό παιχνίδι. Είναι υπέροχη η σέντρα του Πέντερσεν, εξαιρετική και η κεφαλιά του Γκονζάλες, ο οποίος σκοράρει και πάλι. Φτάνει τα 3 γκολ και τα 3 στο κύπελο. Θα το έχει μάλλον στόχο να βγει πρώτο σκόρ στο κύπελο φέτος στο Αρμάντο Γκονζάλες. Και βλέπω ότι δεν υπάρχει καν offside, Γιάννη, έτσι. Έχει φύγει από πίσω κανονικά.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Ναι, μετά τη σέντρα του Πέντερσεν. Είναι πάρα πολύ ωραία η σέντρα από τον Νορβηγό. 2-0 για τον Ολυμπιακό. Απλοποιεί πολύ τη δουλειά στο 51ο λεπτό, στο 42 και στο 50. Δύο γκολ από τον Γκονζάλες. Ναι, κερδισμένη κατοχή και δυνατό φάουλ πάνω στον Φίλι από τον Λικουρίνο. Όχι, είναι από τον Ρεφαντλάρη. Συνεχίζεται το παιχνίδι γρήγορα από τους Ερυθρόλευκους που έχουν πάρει ψυχολογία. Μια σέντρα του Φορτούνη, εκεί που κόβει ο Τσοκάνης. Πέντερσεν αφήνει την μπάλα να περάσει. Κόρνερ, ναι, κόρνερ είναι. Στο 52ο λεπτό. Πάει ο Φορτούνης να το εκτελέσει και αυτό πρέπει να είναι το 7ο, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, για τους Ερυθρόλευκους. Τώρα θα εκτελέσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού στο ύψος του πέναλτι, απομακρύνει ο Γρόσδης, εκεί που είναι ο Πουέρτα. Για τον Πέντερσεν, και ο Πέντερσεν ακόμη πιο πίσω στον Μπάλσα Πόποβιτς. Πόποβιτς καθυστέρησε, κάνει μια προσπίση και αποφεύγει όμως πολύ ωραία και έξυπνα τον Φουρτάδο. Ο Πέντερσεν σε σετ παιχνίδι για τον Πουέρτα, για τον Φίλι, αυτός για τον Φορτούνι. Για τον Σα, πάλι για τον Φορτούνι. Κακή η πάσα του Φορτούνι. Και θα κερδίσει το φάουλ ο Τσοκάνης από τον Κουτσογούλα. Και ακούτε τώρα τι γίνεται. όλο το γήπεδο φωνάζει ρυθμικά το όνομα του μεγάλου άτυχου της σεζόν, αλλά και ενός θρύλου του Ολυμπιακού, ίσως του κορυφαίου βάση επιτευγμάτων center forward που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο του Αγίου Μπελκαμπή. Να πάει καλά η αποθεραπεία του, να επιστρέψει το λιγότερο δυνατόν και να τον ξαναδούμε. Φορτούνης, ωραία η ενέργεια, και στα δεξιά είναι ο Πέντερσεν. Εκεί πάει μπάλα, ανοίγει τον Νορβηγός, εκεί μπροστά του τον Κουτσογούλα. Ο Πέντερσεν δεν του δίνει την μπάλα, πάει σε ένα ενέντρινο ενός. Καθυστερεί, τη γυρίζει τώρα για τον Κουτσογούλα. Ο μικρός κάνει υπέροχη τρίπλα με το τακουνάκι και μπαίνει μέσα στην περιοχή. Γυρίζει εκεί που διώχνει όμως ο Μίγας. Ο Φορτούνης έξω την περιοχή. Παίρνει την μπάλα στο δεξί, κάνει μια τρίπλα. Αλλά ο Κρέσπι πάρα πολύ έξυπνα και ωραία θα τον κόψει. Και ο Κρέσπι είναι πάρα πολύ γρήγορος εκεί μπροστά του τον Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Πουέρτα συνεχίζει να τον μαρκάρει και με το ντουμπλάρισμα του Τεκνιζιάν θα κερδίσει ο Κολομβιανός που αποφεύγει και τον Φουρτάδο. Ξανά και πάλι ο Κολομβιανός. Για τον Φίλι, για τον Σμαίλεβιτς και τώρα για τον Κάρμο. Ο Κάρμο ψάχνει ένα στήριγμα να το βρει στο Φορτούνι που έχει χαμηλώσει πολύ στο γήπεδο. Αυτός για ακόμα μια φορά στον Πουέρτα. Νομίζω από τα επόμενα παιχνίδια που θα πάρει τη φάνελα σπίτι του βασικός ξεκάθαρα, ο Πουέρτα με την εικόνα που έχει, νομίζω πως όλο το παιχνίδι θα περνάει από τα πόδια του. Μόλις τον δούμε και με τον Φρόιλερ δίπλα του, ο Ολυμπιακός θα αλλάξει πάρα πολύ την αγωνιστική του συμπεριφορά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Με τον Σαν να μην κάνει καλή πάσα, μπαλά πίσω στον Κοσέλεφ για τον Γρόσδη, κάθεται για τον Τζόκα. Καλή ανάπτυξη από τους φιλοξενούμενους εδώ. Και ο Τζόκα αλλάζει παιχνίδι για τον Κρέσπι, αφήνει αυτός για τον Μίγα. Ο Μίγας θα κοπεί από τον Φορτούνι προσωρινά. Και μια βαθιά μπαλιά εκεί που ο Κάρμο κόβει με το κεφάλι για τον Φίλι, για τον Πουέρτα, για τον Τεκνιζιάν. Ωραία εναλλαγή της μπάλας για τον Γκουστάβο Σα. Θα αποφύγει τον Τσοκάνη και θα ανοίξει για ακόμη μια φορά στον Πέντερσεν ο Νορβηγός σήμερα. Δεν σταματάει να ανεβοκατεβαίνει και μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Γκονζάλες, κάνει το κοντρόλ. Όχι, θα το χάσει το κοντρόλ τελικά. Ήταν πιο ανοιχτό το κοντρόλ. Δεν περίμενε πιθανότητα και ο ίδιος να περάσει η μπάλα και χάνει ευκαιρία να κάνει χατρίκ το πρώτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ωραία ο Φουρτάδο που είναι ταχύτατος, αφήνει την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Στα όρια της περιοχής ο Φουρτάδο δίνει για τον Χαρλαμπόγλου. Χαρλαμπόγλου καθυστερεί πάρα πολύ για να γυρίσει, να επιτρέψει στους Μέλλες να γυρίσει, να κόψει και ο Φίλης προσπαθεί να τραβήξει τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Για τον Φορτούνη από τα αριστερά. Ο Φορτούνης πάει κατά μέτωπο με τον Μίγα. Κλείνει προς τα μέσα ο Φορτούνης. Παίζει πάλι για τον Φίλη. Ο Φίλης έχει τον Κουτσογούλα. Γνωρίζονται καλά οι δυο τους. Και από την Β' ομάδα και από την K19. Πρωταθλητές Ευρώπης και οι δύο. Με τους νέους του Ολυμπιακού. Όταν κατέκτησαν το Youth League πριν από δύο χρόνια. Ο Τεκνιζιάν γυρίζει στον Πουέρτα. Δεν θα επιλέξει να κάνει μια σέντρα. Ο Πουέρτα για τον Φορτούνη. Ο Φορτούνης ξανά για τον Πουέρτα. Στα αριστερά ο Πουέρτα. Και ωραία κάθετα για τον Τεκνιζιάν με στην περιοχή. Γυρίζει παράλληλα ο Κουτσογούλα, στρώνει ο Σάτο σου την μπάλα out. Πάρα πολύ δυνατό του σου του Σά. Την μπάλα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Αναπτύσσεται πολύ ωραία. Και αυτό κάνει χαρούμενο τον κόσμο του. Σκοράρει δύο γκολ του Γεωργίου Καραϊσκάκης. Θέλει να βάλει κι άλλα. Με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι αρκετά ήρεμος, να είναι καθιστός στον πάγκο του. Και ενώ από την άλλη μεριά ο Κώστας Μπράτσος ετοιμάζει τον Γκονζάλες, έναν πάρα πολύ εντυπωσιακό ποδοσφαιριστή, πάρα πολύ καλός παίκτης, θα μας απασχολήσει φέτος με την εικόνα που έχει. Και τον Λάζαρο Λάμπρου, επιθετικά θέλει να αλλάξει την ομάδα του. Και άλλο ένα κλέψιμο του Πουέρτα που είναι καταπληκτικός. Ο Πουέρτα για το Φορτούνι τελευταία στιγμή κόβει ο Τσοκάνης. Ο Φορτούνι δεν αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο. Αλλά θα κοπεί συνέχεια από τον Λικουρίνο, κερδίζει και το play out. Σε πολύ λίγο οι αλλαγές, θα κάνει και τρίτη αλλαγή, θα βάλει και τον Κάργα. Ίσως να θέλει να τους έχει ζεστούς, να τους έχει έτοιμους, να τους δώσει μάτς περισσότερα στα πόδια του ο Κώστας Μπράτσος και βάζει άλλους τρεις βασικούς ποδοσφαιριστές, γιατί την Κυριακή παίζει εκτός έδρας με την Καλαμάτα ο Βόλος, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική στοίχημα Super League. Για να δούμε, ο Κάργας στη θέση του Αγιάκουα. Μπαίνει λοιπόν ο Κάργας, βγαίνει ο Κρέσπη για να μπει ο Λάμπρου. Και βγαίνει και ο Τζόκα για να μπει ο Γκονζάλες. Τριπλή αλλαγή λοιπόν από τον

και στο 50 λεπτό από την εξαιρετική σέντρα του Πέντερσεν. Τελείωσε αποδειγματικά τη φάση με το κεφάλι. Έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ για το 2-0. Μια επικίνδυνη κατάσταση εδώ τώρα στα καρέ του Ολυμπιακού με τον Λάμπρου να γεμίζει. Εκεί από ο Σμαέλοβιτς απομακρύνει προσωρινά. Κάτω φως της μπάλας ο Γρόζης. Δεν γεμίζει. Και τώρα να δούμε τι ακριβώς θα κάνει. Γιατί εκεί έμπλεξε ο Γρόζης. Βρίσκει τον Τσοκάνη. Ο Τσοκάνης τον Γρόζη. Ο Γρόζης μέσα στην περιοχή γυρίζει. Για ακόμη μια φορά θα κλέψει ο Πουέρτα. Αλλά η πάσα του δεν ήταν τόσο καλή. Για τον Κουτσογούλα, η κατοχή και πάλι στους φιλοξενούμενους. Ο Κάργας στο δεύτερο δοκάρι και που είναι ο Μίγας. Πάρα πολύ ωραία ο Τεχνιζιάννα με το κεφάλι γυρίζει στον Πόποβιτς. Και αυτός με τη μία με βολέ βγάζει εκπληκτικά το Φορτούνης στην αντεπίθεση. Ο Φορτούνης θα μπει στην περιοχή από τα πλάγια. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Γυρίζει για τον Κουστάβο Σά. Ένα κοντρόλ του Σά. Καθυστερεί και μια προσποίηση. Θα κοπεί τελευταία στιγμή το σουτ από την εξαιρετική άμυνα του Τσοκάνη. Ο Ολυμπιακός εδώ βγήκε τάχιστα στην κόντρα επίθεση, αλλά δεν καταφέρνει να βρει το τρίτο γκολ. Ο Σά το έχει προσπαθήσει πάρα πολύ σήμερα, αλλά δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Ο Λικουρίνος στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αριστερά στο πλάγι out. Βρίσκει τον Γρόζη, αυτός ο Χαραλαμπόγλου για τον Γκοντζάλες, αλλάζει παιχνίδι για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου για τον Γκοντζάλες, έχει Γκοντζάλες και ο Βόλος τώρα. Για τον Λάμπρου, η αλλαγή παιχνιδιού για τον Λικουρίνο στα όρια της περιοχής και αριστερά. Ο Λικουρίνος μια σέντρα με το κακό, με το δεξί του πόδι. Ο μακρύνει ο Κάρμο, που έρτα πάρα πολύ ψύχρεμα. Για τον Φορτούνη, Φορτούνης παίζει λίγο εκεί με τη φωτιά, αλλά έχει την ποιότητα για να μην κάνει το λάθος. Και ο Γκοντζάλες υπέροχα για τον Πουέρτα. Και ο Πουέρτα ξανά για τον Γκοντζάλες. Καταπληκτική εδώ ομαδική προσπάθεια και φεύγει ο Μεξικανός να μπει μέσα στην περιοχή. Από τα αριστερά καθυστερεί, θα του φύγει το κοντρόλ και ο Μίγας θα απομακρύνει. Θα κερδίσει την κατοχή. Βρίσκει τον Λάμπρου πάλι για τον Μίγα. Και διώχνει ο Μίγας εκεί που ο Κάρμο θα απομακρύνει. Με κεφαλιά ψαράκι σε πλάγι out. Εξαιρετική η ομαδική προσπάθεια νωρίτερα του Ολυμπιακού με Γκοντζάλες και Πουέρτα να βρίσκονται υπέροχα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά ο Μεξικανός είδε το κοντρόλ να του φεύγει και να μην καταφέρει να τελειώσει ακόμη μια φάση. Στο 62 πλέον το 2-0 παραμένει υπέρ του Ολυμπιακού κόντρα στον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Φίλης Τακουνάκη για τον Φορτούνη. Φορτούνης ορεξάτος. Κάθετα για τον Γκοντζάλες και τώρα ο Μεξικανός θα φύγει. Μπαίνει μες στην περιοχή ο Γκοντζάλες. Κακό τελείωμα. Πολύ κακό τελείωμα από τον Γκοντζάλες. Δεν έχει καταφέρει να βρει την μπάλα όπως θέλει. Είχε τις προϋποθέσεις εδώ να σκοράρει ξανά. Δεν τον βλέπω σήμερα να κάνει χατρίκο ο Μεξικανός. Και ίσως και σε λίγο να είναι και η ώρα και του Γιάρεμτσου. Κορώ τα κουνάκια του Φουρτάδο για τον Λικουρίνο. Ο Φίλης κόβει ξανά. Υπέροχο ο Κάρμο για τον Γκουστάβο Σά. Ο Γκουστάβο Σά κλείνει μπροστά μέσα. Πάρα πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Τσοκάνη. Από τα δεξιά ο Κουτσογούλας μέσα στην περιοχή. Σκάβει για τον Φορτούνη. Κόβει ο ψυχορημένος Λάμπρου. Και ένα επιθετικό φάουλ του Γκουστάβο Σά. Σε ποιον? Στον Ρεφαζλάρη. Κάρτα και για τον Τσοκάνη που έχει χτυπήσει νωρίτερα πολύ δυνατά τον Γκουστάβο Σά. Στο 63 θα συνεχιστεί τώρα το παιχνίδι με τον Κάργα που έχει πάρει τη θέση του Αγιάκουα. Για τον Κοσέλεφ, πάλι για τον Κάργα. Για τον Τσοκάνη, αυτός για τον Γρόζη. Θα αποφύγει ο Γρόζη σαν αντίπαλό του. Παίζει και το 1-2. Και κάνει μια βαλιά φιλόδοξη αλλά πολύ δυνατή. Εκεί που είναι μόνο ο Μπάλσα Πόποβιτς. Ο Βόλος προσπάθησε κυρίως με την ανασταλτική του λειτουργία. Με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα να κρατήσει τον Ολυμπιακό χαμηλά στο σκορ. Ακόμα και στο 1-0 έδειξε μια διάθεση πέρα από τα πρώτα 2-3 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου να παίξει πίσω, να μείνει στο παιχνίδι όσο μπορούσε, να κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε στο μάτς του Πανθεσσαλικού. Μόνο που τότε μπορεί ο Ολυμπιακός να πέταξε 2 βαθμούς και να κάνει μια χοντρή γκέλα. Αλλά αν μη τι άλλο, είχε ελαφρυντικά

0: με τον Κάρμο να παίζει κάθε για τον Μπουέρτα, αυτός για τον Γκονζάλες, Γκονζάλες για τον Σμαϊλόβιτς, ο Σμαϊλόβιτς για τον Πέντερσεν από τα δεξιά. Ο Πέντερσεν για τον Γκουστάβο Σα, για τον Πουέρτα, πάλι για τον Γκουστάβο Σα. Στα 25-30, σε 25 μέτρα περίπου εκτός περιοχής, αλλάζει παιχνίδι για τον Τεχνιζιάν, για τον Φορτούνι. Γέμισμα του Φορτούνι, όπως έλεγε, θα μπλοκάρει. Καλό το γέμισμα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, με τον Τσοκάνη και τον Λικουρίνο. Ο Λικουρίνος υπό την πίεση δύο αντιπάλων του θα δώσει στον Ρεφατλάρη, με τη μία από μακρύ, αυτός ο Μαϊλόβιτς κερδίζει ακόμη μια μπάλα στον αέρα. Ο Γκουστάβο Σά, ο Πέντερσεν, ο Πουέρτα, ο Πέντερσεν και τώρα ο Σμαϊλόβιτς για τον Πουέρτα, για τον Φορτούνι. Λάθος του Φορτούνι και τώρα ο Βόλος έχει με προϋποθέσεις στην κόντρα επίθεση με τον Γρόζη από τα αριστερά. Περιμένει ο Γρόζης, κάποιο στήριγμα γυρίζει ο Φορτούνι, στον καθυστερεί αρκετά. Άρα λίγο να του κλέψει και την μπάλα, συνεχίζει να κρατάει ο Γρόζης, θα πέσει. Plug out για τον Ολυμπιακό. Δεν αφήνει τώρα την μπάλα ο Γρόζης. Με εκτελεστεί το plug out, γρήγορα από τον Γκουστάβο Σα. Στο 65ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Βόλος έλαβε 2-0, Γκονζάλες στο 42 και στο 50 έχει βρει τα δύο γκολ του Ολυμπιακού. Θα μπορούσε να έχει βρει και άλλα δύο, χωρίς όμως τα τελειώματά του να είναι αποτελεσματικά και ιδανικά. Κανάληψη στο πλάγιο ότι και το σουδιαιτής με τον Γκονζάλες και τον Τζοκάνη τώρα. Κάθετα, αλλά βγαίνει ο Πέντερσεν πρώτος στην μπάλα, χάνει και κερδίζει ο έτερος Γκονζάλες, αυτός του Βόλου. Με τον Μίγα από τα δεξιά να παίρνει πάρα πολλά μέτρα, καταχωρός μέσα στις γραμμές ο Γκονζάλες, να ψάχνει ένα στήριγμα, έχει καλή τεχνική ο Γκονζάλες. Ο Πουέρτα θα κλέψει την μπάλα υπέροχα. Δίνει για τον Γκουστάβο Σά, καθυστερεί ο Γκουστάβο Σά, αλλά παίρνει την μπάλα μπροστά του και φεύγει ο Γκουστάβο Σά και πάει κατά μέτωπο και παίζει για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες για τον Κουτσογούλα, δεν είναι καλή πάσα από τον Μεξικανό και συνέχεια ο Φίλης θα κάνει το φάουλ πάνω στον αντίπαλό του, πάνω στον Ρεφατλάρη. Ακόμα δεν έχει φωνάξει κάποιον στον πάγκο, όπως έλεγε με τη Λίμπερ. Να δούμε. Λίγο Γιάρεμτσουκ χρειάζεται και ενώ έχουμε και άλλη αλλαγή, ο Κόμπα στη θέση του Γρόζδη. Ο Κόμπα στην πρώτη επαφή με την μπάλα θα κάνει λάθος, κλέβει ο Φορτούνης, παίζει κάθε για τον Γκονζάλες, πάλι στην περιοχή ο Γκονζάλες, πάει υπέροχα και ο Πουέρτα θα βάλει ένα καταπληκτικό γκολ στο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα στο 68 λεπτό. Αυτός είναι κύριο Γκουστάβο Πουέρτα, αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής που κόστησε 16 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό με ένα μαγικό τσίμπημα από την ασίστ του Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Γκουστάβο Πουέρτα ήρθε να αλλάξει όλο τον Ολυμπιακό, ήρθε να τον ανεβάσει επίπεδο. Θα τσιμπήσει μαγικά την μπάλα γύρω από το κορμί του Κοσέλεφ. Και ακούτε τι γίνεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης από αυτό το υπέροχο τέρμα του Γκουστάβο Πουέρτα. Ένας ποδοσφαιριστής που δεν θα μας φανεί καθόλου περίεργο σε μερικά χρόνια να είναι στα μεγαλύτερα προαθήματα του κόσμου, σε μεγάλες ομάδες, γιατί είναι πραγματικά μια καταπληκτική περίπτωση. Βλέπω Φρόιλερ, βλέπω και Γιάρεμτσουκ να ετοιμάζονται. Ο Ολυμπιακός προηγείται 3-0. Του Βόλου έλαμπε. Ο Γκονζάλες αυτή τη φορά έσπασε πάρα πολύ ωραία. Γιάννη, νομίζω αυτά τα γκολ σου αρέσουν και σένα. Ένα καταπληκτικό τελείωμα από τον Γκουστάβο Πουέρτα.
1: Τελείωμα μεγάλου παίκτου, όπως θα λέγαμε παλιά.
0: Μεγάλου παίκτου, σωστά. Έτσι ακριβώς. Από τον Γκουστάβο Πουέρτα. Πιστεύω σε λίγο θα δώσει και τη θέση στον Φρόιλερ να γνωρίσει και την αποθέωση. Πάντως συστήνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο 68. Ο Γκουστάβο Πουέρτα θα βάλει και αυτό στη σφραγίδα του. Δεν χρειαζόταν τον γκολ για να φανεί η εξαιρετική του απόδοση. Αλλά καταλαβαίνετε πόσο έλειπε ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής όπως ο Πουέρτα αλλά και ο Φρόιλεβ από τον άξονα του Ολυμπιακού, που καλός ή κακός είναι αρκετά ταλαιπωρημένος. Ο Κόμπα για τον Λάμπρου, για τον Σαόντι Κνιζιάν, για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες φέρνει την μπάλα στο αριστερό, στο καλό του πόδι, στο δεύτερο δοκάρι έχει γυρίσει ο Κουτσογούλας και κόβει. Έξω από την περιοχή ο Ρεφατλάρη, θα του βάλει το σώμα ο Σάκη, θα τον βγάλει εκτός πορείας. Για τον Γκονζάλες, ωραία ο Γκονζάλες τον Πουέρτα που έχει πολλά μέτρα μπροστά του και παίζει στα αριστερά για τον Κώστα Φορτούνη. Θα χάσει το κοντρόλ αλλά θα κερδίσει το πλάγιο του αρχηγός του Ολυμπιακού. Ρέμο Φρόιλερ και η επιστροφή του Τάνκ, η επιστροφή του Ουκρανού, του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Και το χειροκρότημα που ακούτε είναι για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που παίρνει τελευταίες οδηγίες από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον φίλη από τα αριστερά, τον Κάρμο, τον Τεκνιζιάν, τον Πουέρτα, παρά το έντονο μαρκάρισμα του Κόμπα να μην χάνει την μπάλα, έχει πολύ χαμηλό κέντρο βάρους. Τεκνιζιάν θα χάσει, αλλά θα κάνει το πλάγιο, θα παραχωρήσει το πλάγιο μετά την συνέχεια. Να δούμε τώρα και τη διπλή αλλαγή στο 71ο λεπτό. Ο Γκονζάλες φυσιολογικά θα φύγει και θα πάρει ένα πάρα πολύ ζεστό χειροκρότημα ο Μεξικανός. Μια μεταγραφή στα 8,7 εκατομμύρια ευρώ καθαρά, συν 2,5 μπόνους, πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ακούτε τι γίνεται για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Είναι εκοφαντικός ο θόρυβος στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και πάρα πολύ έντονη αποθέωση και για τον Γκουστάβο Πουέρτα που αποχώρησε για να δώσει τη θέση του στο Ρέμο Φρόιλερ. Φοβερή αποθέωση πραγματικά για τον Ουκρανό, ένα πολύ αγαπητό παιδί για τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Γκουστάβο Πουέρτα περνάει μπροστά και από τον κόσμο του Ολυμπιακού, έχει βγει από την απέναντι πλευρά, περνάει μπροστά και από το πέταλο των οργανωμένων και γνωρίζει την αποθέωση με τον Σμαϊλόβιτς και τον Κάρμο. Ο Κάρμο γεμίζει για τον Γκουστάβο Σα. Και το πλάγιό του είναι κερδισμένο από τον... Ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται για τον Γκουστάβο Πουέρτα. Τρομερή αποθέωση και για τον Κολομβιανό παιχταρά. Με τον Σάξ από την περιοχή για τον Φορτούνη, ο Γιάρεμτσουκ μέσα στην περιοχή θα κερδίσει το κόρνερ. Χαιρετάει και ο Γκουστάβο Πουέρτα τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είναι συγκλονιστική αποθέωση και για τον Γκουστάβο Πουέρτα αλλά και για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Θα τον αγαπήσει ο κόσμος του Ολυμπιακού, τον Κολομβιάνο, είναι δεδομένο αυτό. Και δεν θυμάμαι πραγματικά πολλές φορές στο πρώτο του παιχνίδι ένας ποδοσφαιριστής να αποθεώνεται από ολόκληρο τον Γιώργος Καραϊσκάκης. Δεν είναι κάτι σύνηθες. Από ένα πάρα πολύ επιδικό κοινό που ξέρει να γνωρίζει όμως. Με τον Κόμπα να ανοίγει στα δεξιά για τον Λάμπρου, λίγο κάτω από το χώρο της μεσάς γραμμής. Ο Λάζαρος Λάμπρου γυρίζει υπό την πίεση του Φρόιλερ στον Τσοκάνη, δεξιά για τον Μίγα, για τον Γκουντζάλες, πάλι για τον Μίγα, κάθετα για τον Λάμπρου. Ο Σμαϊλόβιτς έχει αντιληφθεί και αυτή την φάση και θα κόψει, θα δώσει για τον Τεκνιζιάν. Τεκνιζιάν για το Φορτούνι, κερδίζει το φάουλ. Όχι, πλεονέκτημα, γιατί η μπάλα είναι στα πόδια του Γκουστάβο Σα. Γκουστάβο Σα παίζει κάθετα για τον Τεκνιζιάν. Μέσα στην περιοχή του Τεκνιζιάν έχει δίπλα του το Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ θα κάνει τσαφ από την μικρή περιοχή. Τεράστια ευκαιρία για τον Ουκρανό. Στον Γκουστάβο Σα η μπάλα. Και στον Φρόιλερ το σουτ. Λίγο out. Πάρα πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 74ο λεπτό. Ο Γιάρεμτσουκ εδώ φάνηκε πραγματικά η αποχή του από τα επίσημα παιχνίδια. Σε μια πολύ εύκολη φάση θα μπορούσε απλά να κάνει ένα ταπίν, να σκοράρει, δεν το κατάφερε και στη συνέχεια λίγο έλειψε ο Φρόιλερ που πάτησε στην αντίπαλη περιοχή γιατί είναι ένας παίκτης που αρκετοί νομίζουν ότι είναι 6, αλλά περισσότερο πατάει στο 8, ο Ελβετός Χαφ. Θα πλασάρει ελάχιστα out, έψεξε και αυτό το πρώτο γκολ με τον Ολυμπιακό. Ο Σμαϊλόβιτς για τον Κάρμο. Ο Κάρμο για τον Φρόιλερ. Πάλι ο Αγγολέζο στόπερ που αλλάζει παιχνίδι για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν από τα δεξιά παίζει για τον Γιάρεμτσουκ. Κρίμα που δεν το βάλε ο Κρανός, να πάρει και αυτός λίγο ψυχολογία με τον Γκουστάβο Σα και τον Φίλι. Ο Φίλις για τον Πέντερσεν, όλα αυτά κατά το χρόνο της μεσαίας γραμμής και δεξιά όπως επιδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Για τον Γκουστάβο Σα, ωραία προσποίηση, το γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Τσοκάνης διώχνει προς τα πίσω, αλλά ο Μίγας έχει κλείσει σαν τρίτο στόπερ. Ο Φίλις μια ακόμα κεφαλιά για τον Γρόσδη που απομακρύνει. Ο Βεργέτης δεν έχει σφυρίξει, τώρα θα σφυρίξει, νομίζω πως είχε χτυπήσει κεφάλι, αλλά δεν. Είχε σφυρίξει ο Μπεργέτης, τώρα θα σφυρίξει. Στο 75 λεπτό θα μπει και το τεχνικό, το ιατρικό επιτελείο, με συγχωρείτε, μέσα. Οπότε έχουμε μικρή διακοπή στο Γιώργος Κραϊσκάκης. Ολυμπιακός Βόλος 3-0, Γκονζάλης 42 στο 50 τα δύο πρώτα τέρματα. Και συνέχεια Πουέρτα στο 68 λεπτό με ένα υπέροχο τσίγμα έχει δώσει αέρα τριών τερμάτων σε ερυθρόλεπτους. Θα κάνουν το 2-2 στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. 4-0 στην πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα. 3-0 τώρα και να δούμε πού θα σταματήσει η επίθεση των ερυθρόλεπτων. Σιγά σιγά περιμένουμε
1: με την ευκαιρία, Γιώργο, να δούμε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια του Champions League. Porto City 0-1 είναι το παιχνίδι, περίπου στο 56 λεπτό όλα τα παιχνίδια. Porto City 0-1 με γκολ του Haaland στο 47, προηγείται City. Dortmund με την Villarreal στο 1-0, από το 53 με αυτό το γκολ του Renato Veiga προηγείται η Borussia. Στο παιχνίδι της Real με την Inter παραμένει το 2-0 με τα γκολ των Mbappé και Valverde. Και Lille Real Betis, το παιχνίδι έχει γίνει 2-3, το είχαμε αφήσει στο 2-1 και όμως η Μπέτις το γύρισε το παιχνίδι, ισοφάρισε σε 2-2, Μπάρτρα στο 49, ο Πάροτ στο 53, 2-3 και η Λίλ αγωνίζεται και με 10 ποδοσφαιρίστες. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Σανάκα.
0: 4-0 για τον Ολυμπιακό στο 77ο λεπτό, αλλά υπάρχει offside, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πέρασε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα από την υπέροχη κάθετη πάσα του Γκουστάβο Σα, αλλά έχει υποδειχθεί σε θέση offside και να δούμε αν είναι κιόλας από το replay, πρέπει να είναι λογικά ο Ουκρανός. Δεν έχουμε replay ακόμα, θα το δούμε σε πολύ λίγο. Να περιμένουμε λίγο, είναι πάρα πολύ ωραία πάντως η κάθετη παλιά του Γκουστάβο Σα. Ο Ουκρανός κινήθηκε στην πλάση αντίπαλης άμυνας, πέρασε πολύ εύκολα τον Κοσέλεφ, πλάσαρε σε κοινή εστία. Η κάμερα αυτή δεν είναι διαφωτιστική. Νομίζω πως είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Επικυρώνεται τώρα και από το VAR ότι υπάρχει offside στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
1: Να πούμε σχέση με τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα ότι μόλις έβγαλε επίσημη ενημέρωση η Dortmund, στην οποία ενημέρωση αναφέρει ότι ο Καρέτσας αποχώρησε από το παιχνίδι λόγω προβλήματος στην κυκλοφορία του αίματος, έτσι ακριβώς το αναφέρει, και πηγαίνει στο ξενοδοχείο, στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Τσανάκα με μια ευκαιρία του Ολυμπιακού Βόλου να μειώσει.
0: Στο 78 λεπτό απειλεί εδώ ο Βόλος με ένα σουτ του Χαραλαμπόγλου. Θα περάσει λίγο out, έξω από την περιοχή. Ο Φορτούνης παίζει για τον Σα. Πάλι ο Σα για τον Φορτούνη. Δεν είναι καλή η πάσα του, έκοψε ο Κάργας. Και συνέχεια ένα φάουλ από τον Γιάρεμτσουκ με το σώμα, λέει ο διαιτητής, πάνω στον Ρεφατλάρη. 78 λεπτά στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός έχει απλοποιήσει το έργο, έχει απλοποιήσει τη δουλειά. Προηγείται 3-0 του Βόλου Ελαμπέτ. Ο Λικουρίνος, το 1-2 με τον Χαραλαμπόγλου και πάλι ο Λικουρίνος από τα αριστερά. Ο Σμαϊλούς δεν το βγάλει εκτός πορείας. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες στο 71 λεπτό. Η μπάλα έχει περάσει πάνω από τον Πόποβιτς μετά την σέντρα του Λικουρίνου. Ο Γκονζάλες κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι, αφύλαχτος ήταν, δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να εκτελέσει εξ επαφής για το 3-1, να μειώσει σε 3-1. Και ενώ θα γίνει αλλαγή και για τον Βόλο, παράλληλα με την μείωση του σκορ από τον Γκονζάλες, είπαμε νωρίτερα ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Γκονζάλες, μας δικαίωσε κατευθείαν. Περιμένουμε και την αλλαγή, ο Βόλος μειώνει σε 3-1, άλλος ένας Γκονζάλες σκοράρει, δύο παίζουν σήμερα, σκοράρουν και δύο Γκονζάλες. Περιμένουμε να γίνει και η αλλαγή, ακόμα δεν έχει σηκωθεί το ταμπελάκι. Είναι ο Γκαραβέλας αυτός που θα μπει στη θέση του Ρεφατλάρη. Βγαίνει μικρός, μπαίνει μικρός ο Γκαραβέλας λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο. Σέντρα με τον Βόλο να μειώνει. Ο Ρέτσος και ο Ζέλσον είναι οι δύο που είναι έτοιμοι από πλευράς του Ολυμπιακού να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πέντερσεν από τα δεξιά γεμίζει εκεί που ο Γκουστάβο Σά θα, δεν θα πάρει κεφαλιά. Κερδίζει όμως ο Φρόιλερ και ανοίγει στα αριστερά για τον Τεκνησγιάν που μπαίνει με στην περιοχή. Ο Αρμένος από τα αριστερά κάνει και το γύρισμα. Φορτούνι στο σουτ. Τρομερή επέμβαση από τον Κόμπα. Και τώρα έχουμε διακοπή γιατί ο Τσοκάνης έχει χτυπήσει το κεφάλι. Ο αρχηγός του Βόλου είναι πεσμένος και έχει χτυπήσει στο κεφάλι, φτιάχνει το κεφάλι του, γι' αυτό σταμάτησε ο Βεργέτης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από το γύρισμα του Τεκνησγιάννου. Φορτούνης έκανε από πλεονεκτική θέση το τελείωμα, αλλά ο Κόμπα έβαλε το στόπ. Ο Ρέτσος και ο Ζέλος να ετοιμάζονται λοιπόν, να δούμε αν θα βγει ο Κάρμο που έχει κάρτα ή θα επιλέξει να βγάλει τον Σμαϊλόβιτς, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και ο Ζέλσον μήπως πάρει θέση του Πέντερσεν και γυρίσει ο Κουτσογούλας σε ρόλο δεξιού μπακ. Για να δούμε. Ας μαντέψω. Ναι, ο Κάρμο είναι ο ένας που αποχωρεί και ο Πέντερσεν, όντως αυτοί οι δύο, ο Κάρμο και ο Πέντερσεν θα αποχωρήσουν. Βγαίνει πρώτα ο Πέντερσεν για να μπει ο Ζέλσον και μπαίνει μπαίνει τώρα ο Πορτογάλος, ο Ζέλσον Μάρτινς. Τελικά δεν θα βγει ο Κάρμο, θα βγει ο Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς άλλαξε την αλλαγή του ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Βγαίνει τώρα και ο Σμαϊλόβιτς για να μπει στη θέση του ο Παναγιώτης Ρέτσος. Στο 82ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Βόλος έλαβε 3-1. Θα συνεχίσει το παιχνίδι με ελεύθερο καθώς είχε διακοπεί το παιχνίδι για αυτόν τον τραυματισμό του Τσοκάνη, ο οποίος είναι εκτός αγωνιστικού χώρου αφού μπήκε και το ιατρικό team. Πρέπει να βγει για ένα λεπτό για τον Μίγα. Ο Μίγας ένα γέμισμα προς τον Κόμπα. Ο Φουρτάδο είναι, έχει κάνει το φάουλ. Κάνει το φάουλ πάνω στον Τεκνησγιάν. Για τον Κάρμο και τον Ρέτσο στην πρώτη επαφή. Ο Κάρμο παίζει για τον Φρόιλερ. Λίγο πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής ο Ελβετός. Για τον Κουτσογούλα, πάλι για τον Φρόιλερ. Παράλληλα αυτός για τον Κάρμο. Με ασφάλεια πάντα δίνει την μπάλα ο Φρόιλερ. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του ως ποδοσφαιριστής. Και ο Φίλης αλλάζει για τον Κουτσογούλα. Έχει μπροστά το Ζέλσον, εκεί θα πάει μπάλα στον Πορτογάλο, δεξιό εξτρέμ. Αυτός βλέπει το over του Κουτσογούλα, κάνει και τη σέντρα ο Κουτσογούλας. Τελευταία στιγμή ο Τσοκάνης απομακρύνει και ο Κοσέλε δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει αφού η μπάλα πήρε πολύ μεγάλη καμπύλη. Γρήγορα ο Λευκορώσος εκεί που είναι ο Ρέτσος και μάχεται με τον Φουρτάδο στο έδαφος. Ο Φουρτάδο μετά την μονομαχία με τον Ρέτσο που του κέρδισε και την μπάλα. Τώρα έχουν και ένα πηγαδάκι δυο τους. Ο Ρέτσος του έδειξε ότι τον χτύπησε. Ού, μεγάλη ευκαιρία με τον Γκουστάβο σαν να μην προλαβαίνει την μπάλα. Ο Γιάρεμτσουκ στα όρια της περιοχής για τον Φορτούνι. Ο Φορτούνι σε ένα σούτ ψηλά την μπάλα. Στο 24ο λεπτό το γύρισμα του Γκουστάβο Σα. Από το γύρισμα, με συγχωρείτε, του Κουτσογούλα. Δεν πρόλαβε ο Γκουστάβο Σα με το τάκλιν να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και στην έδρα του Φορτούνη πέρασε out. Έλεγα ότι ο Ρέτσος με τον Φουρτάδο είχαν μια κοκορομαχία, καθώς ο Ρέτσος έδειξε στον αντίπαλό του ότι πήγε με τον αγώνα να τον χτυπήσει το πρόσωπο. Προφανώς θεώρησε και εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού το έκανε επίτηδες. Μια κεφαλιά τώρα του Ρέτσου, ο Λικουρίνος με τον Κόμπα. Πρώτος στην μπάλα ο Φίλης, κερδίζει ο Φρόιλερ. Ο Γκουστάβο Σα για ακόμη μια φορά τραβά τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Κακή η πάσα του Κόβετς ο Κάνης, αλλά κερδίζει και πάλι ο Πορτογάλος. Πίσω στον Κουτσογούλα, στον Φρόιλερ, στο Φορτούνι, στο Φρόιλερ, ο Φορτούνης. Ωραία, εκεί σε μικροφόρο αλλάζουν την μπάλα. Για τον Κουτσογούλα, για τον Γκουστάβο Σα, για τον Φορτούνι. Κάνει κίνηση ο Γιάρεμτσουκ, δεν θα παίξει κάποιος με τον Γιάρεμτσουκ. Λάθος του Φορτούνι, ο Φίλης κόβει και κλέβει ξανά ο Φρόιλερ. Ο Ελβετός έχει μπει και είναι πάρα πολύ καλός. Σε αυτά τα λίγα λεπτά κάθεται προς τον Γιάρεμτσουκ Γκουστάβο Σα. Ακόμη μια κόντρα που θα υποφελήσει τον Γκονζάλες. Στο 85 πλέον βρισκόμαστε. Γκονζάλες για τον Λάμπρου. Πίσω και πάλι για τον Λάμπρου. Τώρα για τον Κόμπα. Και πέφτει στο έδαφος ποιος, να δούμε. Ο Χαραλαμπόγλου είναι αυτός που έχει πέσει στο έδαφος. Έχει μια κράμπα ο Έλληνας επιθετικός. Πάλι το ιατρικό επιτελείο μέσα. Δεν έχει άλλη αλλαγή ο Βόλος. Οπότε αν δεν μπορεί να συνεχίσει ο Χαραλαμπόγλου, θα συνεχίσει ο Βόλος με 10. Νομίζω πως θα καταφέρει πάντως να συνεχίσει. Και ο Τσοκάνης έχει πρόβλημα. Τον βλέπω να κάνει κάποιες διατάσεις. Ενώ οδεύουμε προς το τέλος του παιχνιδιού στο κύριο Καρισκάκη, είμαστε στο 86 πλέον. Ολυμπιακός Βόλος Έλαμπετ 3-1. Όπως έχει διαμορφωθεί με τα δύο τέρματα του Γκονζάλες στο 42 και στο 50, όπου έρτα συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στο ερυθρόλευκο κοινό του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με γκολ στο 68 λεπτό, με υπέροχο τσίπημα πάνω από τον τερματοφύλακα. Δίπλα ο τερματοφύλακα, πέρασε την μπάλα έξω από τον Κοσέλεφ. Ενώ ο έτερος Γκονζάλες, ο Ναουέλ Ματίας του Βόλου, είναι αυτός που μείωσε στο 21 λεπτό. Αποχώρησε ο Χαραλαμπόγλου που δεν πατάει τόσο καλά. Και ενώ πρέπει να έχει φωνάξει και τον Σιπιόνι, ο Χωσελής Μεντιλίμπαρ, με τον Τικνιζιάν να παραχωρεί το κόρνερ με την κεφαλιά. Και μια ευκαιρία για τον Βόλο να ανεβάσει και πάλι παίχτες στην περιοχή του Ολυμπιακού. Με τον Λάμπρου αυτή η εκτελέση κόρνερ. Προσπαθεί να βρει ένα δεύτερο γκολ, μπας και το κάνει ντέρμπι ο Βόλος. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά, στο 87 είμαστε πλέον. Ο Λάμπρου εκτελεί. Απομακρύνεται, όχι καλά, από τον Φρόιλερ. Ο Κάρμου λίγο πιο μακριά. Ο Ζέλσον κερδίζει. Προσπαθεί να τραβήξει τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Με τον Φορτούνι να καθυστερεί. Τώρα παίζει για τον Φρόιλερ. Και τώρα αυτός για τον Γκουστάβο Σάγη. Μπροστά του το Γιάρεμτσουκ και εκεί θα πάει μπάλα. Το Γιάρεμτσουκ είναι με τον Μίγα. Στο ένα εναντίον ενός από πλάγια. Αποφεύγει ο Ουκρανός τον Μίγα. Μπαίνει στην περιοχή και γυρίζει για τον Ζέλσον. Το πλασέ που κάνει στην κίνηση ο Ζέλσον. Δεν θα βρει αιστεία. Ωραία προσπάθεια από τον Γιάρεμτσουκ. Δύσκολο το τελείωμα του Ζέλσον υποπίεση. Η μπάλα θα περάσει out. Ακόμα μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Και ενώ είναι έτοιμος και ο Σιπιόνι. Θα πάρει νομίζω τη θέση του Γκουστάβο Σα σε πολύ λίγο. Ο Λορέντσο Σιπιόνι. Η μοναδική μεταγραφή από τις 8, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, που έκανε ο Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι και παραμένει στο ρόστερ. Δείγμα και ότι κάτι δεν πήγε καλά στον περσινό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης υπέροχα για τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον κατεβάζει και το γύρισμα πάνω στον Κοσέλεφ στο 88. Με τον Βόλο να προσπαθεί να παίξει τώρα γρήγορα με τον Κάργα. Ο Κάργας κάθετα για τον Γκονζάλης, αυτός για τον Λάμπρου. Λίγο κάτω το χρόνο της μεσαίας γραμμής και δεξιά, όπως επιτίθεται στο Βόλος. Για τον Γκαραβέλα, για τον Κόμπα. Τώρα για τον Τσοκάνη, σε το παιχνίδι ο Βόλος, αφού επέστρεψαν γρήγορα το του Ολυμπιακού. Με τον Λικουρίνο από τα αριστερά. Για τον Κόμπα, να επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού, είναι καλή. Για τον Κάργα, που είναι σαν δεξιός μπακ. Το γύρισμα 3-2 ο Βόλος. Μειώνει κι άλλο, μειώνει ακόμη περισσότερο ο Βόλος. Ο Χαραλαμπόγλου είναι αυτός που σκοράρει. Δεν πανηγυρίζει κιόλας ο Χαραλαμπόγλου, γιατί έχει παίξει ακαδημίες του Ολυμπιακού. Στο 81ο λεπτό ο Κάργας βρέθηκε σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Γύρισε παράλληλα ο Χαραλαμπόγλου, σχεδόν από το ύψος του πέναντι και λίγο πιο πίσω. Θα πιάσει ένα πάρα πολύ ωραίο μονοκόμματο σουτ, νικώντας τον Πόποβιτς και προσθέτοντας λίγο άγχος στον Ολυμπιακό. Στο φινάλε του παιχνιδιού μπαίνει τώρα ο Σιπιώνη στη θέση του Κουστάβο Σαν. Ο Ολυμπιακός ένα μας θα μπορούσε να βάλει 5 και 6 γκολ. Θα το κάνει ντέρμπι στο τέλος, όσο ντέρμπι μπορεί να γίνει. 3-2 λοιπόν στο 81ο λεπτό, πλέον διανύουμε το τελευταίο λεπτό. Με τον Κάρμο να γεμίζει τον Φορτούνη, να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός παιχνιδιού. Ο Βόλος προσπαθεί να κυνηγήσει ό,τι μπορεί, προσπαθεί να πάρει ψυχολογία. Είπαμε την Κυριακή έχει και μάτς πρωταθλήματος με την Γαλαμάτα. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Όφη εδώ στο Γεωργίου Καραϊσκάκης και μετά το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό του παιχνίδι με την Γιαγκελόνια εδώ στο Φάληρο. Ο Κάργας για τον Γκονζάλες. Πιέζει και κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Φρόιλερ. Την Κνιζιάν δεν μπορεί να κρατήσει. Ο Φρόιλερ γυρίζει για να κλέψει. Ο Σιπιώνη θα κάνει λάθος και ο Βόλος τώρα φεύγει σε νέα κόντρα επίθεση με τον Λάζαρο Λάμπρου. Ο Λάζαρος Λάμπρου στα όρια της περιοχής του Ολυμπιακού. Κρατάει ο Λάμπρου, συνεχίζει μέσα στην περιοχή. Ο Χαραλαμπόγλου πάει να κάνει το τακουνάκι, θα κόψει όμως ο Ρέτσος. Και ο Φορτούνης προσπαθεί να τραβήξει τον Ολυμπιακό σε άλλη μια αντεπίθεση. Θα χάσει ξανά την μπάλα ο Φορτούνης εύκολα. Ο Μίγας ανοίγει για τον Λάμπρου. Οι παίκτες του Βόλου έχουν αρχίσει και πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν κατά το παιχνίδι. Ο Λάμπρου μέσα στην περιοχή με το δεξί κάνει την σέντρα. Κόβει ο Ρέτσος και μπλοκάρει ο Μπάλτσα Πόποβιτς. 5 λεπτά έχει δείξει και ο τέταρτος διαιτητής. Με τον Χαραλαμπόγλου να είναι ξανά στο έδαφος. Πετάει την μπάλα ο Μπάλτσα Πόποβιτς. Ταλαιπωρείται από κράμπες ο Χαραλαμπόγλου. Δείχνει να πονάει πάρα πολύ. Πάλι θα μπει το ιατρικό team μέσα, λογικά. Να δούμε. Πάλι θα μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα. Με τις κράμπες που έχει ο Χαραλαμπόγλου. Έχουμε συμπαίξει το ένα από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ολυμπιακός Βόλος 3-2. Ένα πολύ εύκολο παιχνίδι. Μέχρι το 79ο λεπτό που ο Ολυμπιακός είχε σκοράρει 3 τρέμματα και είχε πάρα πολλές τελικές για να βρει πολλά περισσότερα γκολ. Βλέπει πλέον από τη στιγμή που χαλάρωσε και έπειτα να γίνεται 3-2 με Γκονζάλες 79 και Χαραλαμπόγλου στο 89 αντίστοιχα να έχουν φέρει το Βόλο σε απόσταση ενός τρέμματος. Χαραλαμπόγλου είναι ακόμη στο έδαφος. Τώρα σηκώνεται, δεν μπορεί να πατήσει καν το πόδι του Χαραλαμπόγλου. Κάνει και κάποιους μορφασμούς, δείχνει να πονάει πάρα πολύ ο Έλληνας center forward. Και ίσως είναι και ο μοναδικός καθαρός center forward που έχει ο Βόλος. Γιατί θυμίζω ότι ο Ουρτάδο έχει χτυπήσει. Ο Φουρτάδο είναι ok. Μάλλον μόνο με τον Φουρτάδο θα κατέβει στο επόμενο μάτς, όπως τον βλέπω, τον Βόλο. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι. Απομένουν άλλα 3 λεπτά, ώστε να κρατήσει κάτι παραπάνω ο κ. Βεργέτης. Θα δούμε. Με τον Κάρμο να γεμίζει εκεί που είναι ο Κάργας. Και τώρα ο Κοσέλεφ καθυστερεί και παίζει για τον Κόμπα. Ο Σιπιώνη πολύ ωραία δυνατά πάνω στην μπάλα. Παίζει για τον Φορτούνη. Καθυστερεί ο Φορτούνη, βρίσκει τώρα τον Ζέλσον. Παράλληλα με την αντίπαλη περιοχή ο Ζέλσον και τώρα Φορτούνης μια σέντρα, κοντράρι, υποφελείται ο Ζέλσον, παίζει για το Φορτούνη με στην περιοχή, πάλι δεν μπορεί να περάσει ο Φορτούνης και θα κοπεί. Το έχει παρακάνει λίγο με τις δρίβλες ο Φορτούνης, ο Φίλης, ο Ζέλσον, ο Λικουρίνος όμως όρθιος και αλλαγή παιχνιδιού για τον Μίγα. Κατάσταση transition και πάλι για τον Βόλο, ο Κώστας Μπράτσος φωνάζει τους παίκτες να ανέβουν όλοι γρήγορα μπροστά. Ο Κάρμο βγαίνει πρώτος στην μπάλα, κερδίζει. Ο Γιάρεμτσουκ γυρίζει πίσω στο Ρέτσο για να παγώσει τον ρυθμό και κάνει μια παλιά στον χώρο για τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον έχει μπροστά του τον Κόμπα, θα τον αποφύγει πάρα πολύ ωραία ο Ζέλσον. Δεν θα κάνει όμως μια σέντρα γιατί είναι μόνο ο Γιάρεμτσουκ που είναι στην περιοχή. Κράταει την κατοχή ο Ζέλσον, ο Κουτσογούλας και ο Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός παγώνει τον ρυθμό με τον Σιπιώνη και τον Ρέτσο. Και ενώ ο Βόλος παίζει με 10 παίκτες, αφού ο Χαραλαμπόγλου δεν μπορεί να συνεχίσει, είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και δείχνει να πονάει αρκετά. Και ελπίζω να είναι κράμπα για το παιδί, γιατί ήταν σε μια αέρια μονομαχία, δεν προσγειώθηκε καλά. Γι' αυτό λέω ελπίζω να είναι μια κράμπα. Με το Φορτούνι, το Ρέτσο και τον Φρόιλερ. Και άλλο ένα λεπτό να απομένει. Μια συμπληρώσουμε τα 5 των καθυστερήσεων. Ο Ζέλσον κλείνει, παίζει για τον Φίλι. Με στην περιοχή ο Φίλις θα πάρει τις κόντρες. Δεν θα μπορέσει να πάρει και άλλη κόντρα. Και δεύτερη, κερδίζει το κόρνερ. Όχι, α, ό,τι είναι. Ο Κάργας έβαλε έξυπνα το σώμα του. Τελευταία δευτερόλεπτα όπως φαίνεται. Με τους παίχτες του Βόλου να μην δείχνουν να έχουν άλλο κουράγιο για να καταφέρουν να κυνηγήσουν κάτι έξτρα. Σε μισό λεπτό θα έχουμε συμπληρώσει και τα 5 των καθυστερήσεων με τον Κόμπα και τον Ολυμπιακό να παίζει ψηλά. Ο Τσοκάνης, εκεί που ο Ζέλσον κόβει με το κεφάλι, βρίσκει τον Κουτσογούλα, ο οποίος θα κερδίσει και το φαουλ από τον Κόμπα και χρόνο. Να δούμε αν θα κάνει κάποιο γέμισμα ο Φορτούνης ή θα παίξει με πάσα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, έστω και αν στο τέλος λίγο μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο αγχώθηκε, θα κάνει τα 2-2 όπως φαίνεται στην League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Μετά το 0-4 στην έδρα της ΑΕΛ θα κερδίσει όπως φαίνεται τον Βόλο, προηγείται με 3-2. Απομένει πολύ λίγος χρόνος και ο Ζέλσον κερδίζει άλλο ένα πλάγιο out και χρόνο. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 40 λεπτό με το κοντινό τελείωμα του Αρμάντο Γκονζάλες, με τον ίδιο ποδοσφαιριστή στο 52 με εξαιρετική, στο 51 με συγχωρείτε, με εξαιρετική κεφαλιά από την καλοζυγισμένη σέντρα του Πέντερσεν να γράφει το 2-0. Ο Γκουστάβο Πέρτα στον τεμπούτο του στο 68 λεπτό έδωσε αέρα τριών τερμάτων στους ερυθρόλευκους και άκουσε ρυθμικά το όνομά του από τον κόσμο που βρίσκεται σε εκτέλεση του Γιώργου Καραϊσκάκη, με τον Βόλο να βγάζει μια αντίδραση στο φινάλε, εκμεταλλευόμενος και την χαλαρότητα των παιχτών του Ολυμπιακού. Ο Γκονζάλες στο 79 μείωσε 3-1 και ο Χαραλαμπόγλου στο 89 σε 3-2, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ μετά και το σφύριγμα του κυρίου Βεργέτη. Στον ένα βαθμό μείνει ο Βόλος μετά από δύο αγωνιστικές στη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Στους 6 ο Ολυμπιακός. Μετράνε ασφαλώς τα γκολ και διαφορά τερμάτων στη League Phase, αλλά έχει ο Ολυμπιακός την πρίκα, ως πρίκα το 4-0 του πρώτου παιχνιδιού με την ΑΕΛ εκτός έδρας, οπότε με 7-2 συντελεστή και 6 βαθμούς θα χρειαστεί από εδώ και πέρα να κάνει άλλες δύο νίκες για να είναι στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος του Κυπέλλου, με συγχωρείτε. Αυτά το κύριο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Βόλος 3-2.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Κοτσανάκα. 3-2 λοιπόν ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια του Champions League. Είχαμε μόλις την Ίντερ να μειώνει το σκορ στο παιχνίδι της με τη Real, με γκολ του Κάρλος Αγκούστο από ασίστ του Λαουτάρο. 2-1 το παιχνίδι μας στο 78 λεπτό. Επίσης γκολ έχουμε στο παιχνίδι της Dortmund με την Villarreal. Η Villarreal έχει ισοφαρίσει με γκολ του Mourinho στο 66 λεπτό. 1-1 εδώ το παιχνίδι. Τα άλλα δύο όπως τα είχαμε αφήσει, δηλαδή Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι στο 0-1 και Λίλ Ρεάλ Μπέτις στο 2-3.

ισοβαθμίες, όπως λέγαμε και λίγο πριν, ότι στο παιχνίδι της Σάντερλαντ με την Χάλ για το αγγλικό Λικάπ έκανε το ντεμπούτο του και ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος μπήκε στο 60. Ιτήθηκε η Χάλ από την Σάντερλαντ με 1-0. Είναι ακριβώς στις καθυστερήσεις. Περιμένουμε σε λίγο το τελικό. Δεν έπαιζε ο Τζολάκης, έπαιζε ο αστροματοφύλακας ο Φίλιπς, οπότε δεν συνυπήρξανε με τον Μουζακίτη στην 11. Ωστόσο, ο Μουζακίτης έκανε και επισήμως τον ντεμπούτο του με την καινούργια του ομάδα.

0: Οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η είδηση στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη προκαλεί στη Ρόδο είδηση για τον τραγικό θάνατο μιας 21χρονης κοπέλας σε τροχαίο δυστυχήμα που σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα μέσα στην πόλη. Η άτυχη κοπέλα οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου με συνεπιβάτη μία 27χρονη φίλη της. Κάτω από αδιαυκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η 29χρονη οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 27χρονη συνεπιβάτηδα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της νέας αυτής τραγωδίας στην άσφαλτο διενεργεί το τμήμα τροχέας Ρόδου. Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στον εμπορικό κόσμο της Ρόδου και της Δωδεκανήσου μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανακοινώσεις τους, ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου και η Ομοσπονδία Εμπορίου Δωδεκανήσου κάνουν λόγο για ιστορική αδικία και άδικο αποκλεισμό του νησιού από το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Οι εκπρόσωποι των εμπόρων τονίζουν ότι η Ρόδος, αν και αποτελεί την αυαρχίδα του τουρισμού, με τεράστια συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, εξαιρείται αδικαιολόγητα από την έκπτωση του 30% στον ΦΠΑ, η οποία εφαρμόζεται κανονικά στα υπόλοιπα 14 νησιά του συμπλέγματος. Παράλληλα, οι έμποροι χαρακτηρίζουν σταγόνα στον ωκεανό τις μειώσεις σε ασφαλιστικές εισφορές και προκαταβολή φόρου. Προειδοποιούν ότι τα ωφέλη θα εξαναμιστούν αμέσως από την ακρίβεια και τη γραφειοκρατία και ζητούν άμεσες τομές χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Μεταξύ αυτών, τη θέσπιση 120 δόσεων για τα χρέη, τη δημιουργία κατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και τη θεσμική αναγνώριση της εποχικότητας στον τουρισμό. Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα σαφές μήνυμα προς το οικονομικό επιτελείο να αντιμετωπίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και όχι ως βαρύδι. Την ανάγκη για ειδική νησιωτική πολιτική υπογραμμίζει το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Με ανακοίνωση του αναγνωρίζει μεν τα θετικά μέτρα για τα εισοδήματα, τονίζει όμως ότι οι οριζόντιες πολιτικές εξισώνουν τους άνισους. Η ακρίβεια και το δυσανάλογο μεταφορικό κόστος πιέζουν ασφιχτικά τα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο επαναφέρει το πάγιο αίτημά του για επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, ζητώντας άμεσες λύσεις για τη ρευστότητα της αγοράς. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου, όταν εργαζόμενος εργολάβου υπέστη κάταγμα στο χέρι κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού. Με κοινή τους ανακοίνωση, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και το Σωματείο της ΔΕΙΑΡ ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών για να διαπιστωθούν αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στην έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου Ρόδου προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή. Το έργο προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ με φορέα υλοποίησης στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Στη σύμβαση διάρκειας 4 ετών συμμετέχει και το Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό τη στατική ενίσχυση και προστασία του διατηρηταίου κτηρίου της Ιταλικής περίοδου. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους παραμένει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της τροχιάς. Σε μόλις μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 367 πρόστιμα σε Ρόδο και άλλα νησιά στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή. Οι έλεγχοι στοχεύουν οδηγούς δικύκλων, ηλεκτρικών πατινιών και διανομής, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική, βόρειο-δυτική. Η έντασή τους θα ξεκινήσει ασθενής γύρω στα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα. Ελλάδα. Κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Να ακούγεσαι, δεν σε ακούμε πολύ καλά, σε ακούμε λίγο με διακοπές.
3: Κάτσε να προσπαθήσω να κουνήσω το λίγο.
2: Ναι. Ανοίξει την καλοσύνη.
3: Προσπαθώ. Ναι. Τώρα με ακούτε καλύτερα.
2: Για πάμε.
3: Τώρα μήπως με ακούς καλύτερα.
2: Mm-hmm. Για πάμε.
3: Έλα, Γιάννη.
2: Εγώ ακούω, εγώ σε ακούω, Κώστα. Μάλλον εσύ δεν με ακούς.
3: Ωραία. Ναι, εγώ δεν σε ακούω. Εγώ δεν σε ακούω. Ο Μαρίν είναι εξαιρετικός παίχτης και αυτό που ήθελα να προσθέσω για την ΑΕΚ, για να ολοκληρώσουμε την ΑΕΚ, είναι ότι είναι και μια βραδιά που ο πιο φορμαρισμένος τους παίχτης, ο Βάργα, δεν του βγαίνουν τα πράγματα. Yeah. Δηλαδή, αν ήταν ο Βάργα προ τριών ημερών, μάλλον θα είχαμε διαβάσει. Έτσι.
2: Yeah.
3: Πάμε και στο άλλο παιχνίδι, πάμε και στον Ολυμπιακό. Προφανώς το κλίμα είναι περίεργο στο ρατόπιτο του Ολυμπιακού. Η εμφάνισή του μετά τον γκολ που βρίσκει είναι καλή. Είναι πολύ καλή, θα πω εγώ. Μέχρι να έρθει το χαλάρωμα, μάλλον το χαλάρωμα του τελευταίου διαστήματος.
2: Mm-hmm.
3: Προφανώς και στα πολύ θετικά ο Πουέρτα δείχνει αυτό που βλέπαμε. Μπορεί να είναι το πρώτο παιχνίδι, προφανώς δεν θα βγάλει συμπέρασμα, δεν θα πεις ότι θα αλλάξει την ιστορία του Ολυμπιακού απαραίτητα, αλλά βλέπεις πράγματα. Είναι άψογο και το τελειώμα του, γιατί το έχει μέσα στο ρεπερτόριό του. Προφανώς σημαντικό για το Μεντιλίμπαρ το γεγονός και τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι ο center for του βρίσκει δύο τέρματα τώρα που τον χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, από τη στιγμή που είχε μπει. Σχέτος που είχε και στιγμές που θα περίμενες κάτι καλύτερο. Εντάξει.
2: Καλά. Θα κάνει όλα τέλεια. Αν είναι Μπαπέ, να βάλει πέντε γκολ, εντάξει. Έβαλε δύο.
3: Σωστά.
2: Δύο και μια assist.
3: Πόσα θες. Πόσα θες, ναι. Εγώ όμως θα πω ότι το σημαντικότερο για το θερμόμενο για τον οποίο ήταν το μάτι σήμερα, mm-hmm. τον Ολυμπιακό, είναι τα δύο πιτσιρίκια. Γιατί δεν ξέρω πώς το είχαν σκεφτεί.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη προκαλεί στη Ρόδο είδηση για τον τραγικό θάνατο μιας 29χρονης κοπέλας σε τροχαίο δυστυχήμα που σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα μέσα στην πόλη. Η άτυχη κοπέλα οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου με συνεπιβάτη μία 27χρονη φίλη της. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο εξετράπει της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Από τη σφοδρή σύγκρουση, 29χρονη οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 27χρονη συνεπιβάτηδα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της νέας αυτής τραγωδίας στην άσφαλτο διενεργεί το τμήμα τροχιάς Ρόδου. Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στον εμπορικό κόσμο της Ρόδου και της Δωδεκανήσου μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανακοινώσεις τους, ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου και η Ομοσπονδία Εμπορίου Δωδεκανήσου κάνουν λόγο για ιστορική αδικία και άδικο αποκλεισμό του νησιού από το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Οι εκπρόσωποι των εμπόρων τονίζουν ότι η Ρόδος, αν και αποτελεί την αυαρχίδα του τουρισμού, με τεράστια συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, εξαιρείται αδικαιολόγητα από την έκπτωση του 30% στον ΦΠΑ, η οποία εφαρμόζεται κανονικά στα υπόλοιπα 14 νησιά του συμπλέγματος. Παράλληλα, οι έμποροι χαρακτηρίζουν σταγόνα στον ωκεανό τις μειώσεις σε ασφαλιστικές εισφορές και προκαταβολή φόρου. Προειδοποιούν ότι τα ωφέλη θα εξαναμιστούν αμέσως από την ακρίβεια και τη γραφειοκρατία και ζητούν άμεσες τομές χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Μεταξύ αυτών, τη θέσπιση 120 δόσεων για τα χρέη, τη δημιουργία κατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και τη θεσμική αναγνώριση της εποχικότητας στον τουρισμό. Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα σαφές μήνυμα προς το οικονομικό επιτελείο να αντιμετωπίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και όχι ως βαρύδι. Την ανάγκη για ειδική νησιωτική πολιτική υπογραμμίζει το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μια ανακοίνωση του αναγνωρίζει μεν τα θετικά μέτρα για τα εισοδήματα, τονίζει όμως ότι οι οριζόντιες πολιτικές εξισώνουν τους άνισους. Η ακρίβεια και το δυσανάλογο μεταφορικό κόστος πιέζουν ασφιχτικά τα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο επαναφέρει το πάγιο αίτημά του για επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, ζητώντας άμεσες λύσεις για τη ρευστότητα της αγοράς. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου, όταν εργαζόμενος εργολάβου υπέστη κάταγμα στο χέρι κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο άντρας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού. Με κοινή τους ανακοίνωση, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και το Σωματείο της ΔΕΙΑΡ ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών για να διαπιστωθούν αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στην έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή. Το έργο προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ με φορέα υλοποίησης στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Στη σύμβαση διάρκειας 4 ετών συμμετέχει και το Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό τη στατική ενίσχυση και προστασία του διατηρηταίου κτηρίου της Ιταλικής περίοδου. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους παραμένει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της τροχιάς. Σε μόλις μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 367 πρόστιμα σε Ρόδο και άλλα νησιά στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή. Οι έλεγχοι στοχεύουν οδηγούς δικύκλων, ηλεκτρικών πατινιών και διανομής, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική, βόρειο-δυτική. Η έντασή τους θα ξεκινήσει ασθενής γύρω στα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ψέλη, θυμίζεται αυτή είναι μια διοργάνωση που μπορεί να κάνεις 3-4 είτε στη σειρά, αλλά μπορεί να κάνεις και 2-3 νίκες στη σειρά. Αναφέρομαι σε ελληνικές ομάδες. Θυμίζω για παράδειγμα ότι ο Ολυμπιακός έμεινε καταδικασμένος πέρυσι μετά τη Μεσοπαλία με την Πάφο και γενικά με τη συγκομιδή που είχε μέχρι 3 αγωνιστικές στην το τέλος και έκανε 3 νίκες στα 3 τελευταία μάτς για να μπει στην 24. Οπότε νομίζω ότι αυτή η νίκη ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την ΑΕΚ να τουλάχιστον το λιγότερο να την διεκδικήσει την πρόκριση μέχρι τέλους στην 24. Αν θες την άποψή μου, είναι τέτοιου είδους τα παιχνίδια που έχει να παίξει η ΑΕΚ και τέτοιου είδους ο τρόπος παιχνιδιού της που νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι υπέρ της να είναι, και μάλιστα σημαντικά υπέρ της να είναι στην 24. Δεν έχει κάποιον που λες χάρη σε αυτόν νίξε, που να έχει τόσο μεγάλη διαφορά η δική του απόδοση σε ατομικό επίπεδο από τους υπόλοιπους. Ναι. Έχει προφανώς παίκτες που ξεχώρισαν, αλλά δεν υπάρχει στα μάτια μου ο ένας που λέμε αν δεν είχε αυτόν η ΑΕΚ δεν θα είχε κερδίσει. Τώρα για τον Ολυμπιακό που μου ζήτησε ο Μανώλης να κάνω ένα σχόλιο, έβλεπα λίγο στο κινητό γιατί έβλεπα Champions League, ναι. Η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι δεν έχεις να πεις πάρα πολλά και πιο με τη λίγο να δει παίχτες το λέει. Και υπό αυτή την έννοια ότι ο Μεξικανός του φόρου τώρα που χτύψει ο Γιούμπερ Καμπί το βάζει 2 γκολ και δίνει μία assist και ότι ο Πουέρτο στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό πετυχαίνει αυτό το πολύ ωραίο γκολ, νομίζω τον αφήνει ικανοποιημένο. Αν και νομίζω, και εδώ το τονίζω γιατί ξέρεις, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ νομίζω αν δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός του κυπέλου και μπράβο που υπάρχει αυτός ο κανονισμός του κυπέλου. Υπάρχει ένα παιδί από τους νεαρούς του Ολυμπιακού που τον ξέραμε λιγότερο πριν την φετινή σεζόν από τους υπόλοιπους. Ο Φίλης, ο οποίος μοιάζει να έχει πολύ μεγάλες προοπτικές και σε μια θέση μάλιστα που το ελληνικό ποδόσφαιρο υποφέρει.
3: Αλήθεια.
2: Και με ένα κορμί που το ελληνικό ποδόσφαιρο σπανίως βγάζει σε αυτή την θέση και με μια τέτοια τεχνική κατάρτιση που τον κάνει να ξεχωρίζει. Γενικά είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που μάλλον πρέπει να τον προσέξουμε πολύ από το εξής και κυρίως πρέπει να τον προσέξει πολύ ο Ολυμπιακός και είναι ευλογία, ευτυχία που θέλοντας και μη θα παίξει όλα τα μάτς του κυπέλου, άρα θα έχει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει και άλλα πράγματα από το ταλέντο του και να μαζεύει εμπειρίες. Θυμίζω αυτά τα παιδιά εξελίσσονται μόνο όταν παίζουν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να βελτιώνονται και να γίνονται καλύτεροι.
3: Ακριβώς. Και αυτό θα δούμε φέτος. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
2: Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια. Εξάλλου, η αλήθεια, ο Ολυμπιακός, εντάξει, πολύ νωρίς είναι για να το λέμε, αλλά καταλαβαίνετε, οι φίλοι του Ολυμπιακού όταν βλέπουν ψηλό αμυντικό χαφ με καλή τεχνική προστασία της μπάλας και αριστεροπόδαρο, έρχεται ο ιέρος στο μυαλό. Πώς να το κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η αλήθεια. Ο ιέρο. Η παιχτάρα αυτή, η ψυχάρα αυτή, μα με την ακρίβεια. Τέλος πάντων. Μάμε, ο Ηρακλής, επειδή είναι, έχω και το χάρι απέναντί μου, μου κουνάει το κεφάλι. Θυμάμαι, έχει πέσει στο λίδι σε κάτι φάση του Ολυμπιακού πάρα πολύ δύσκολες. Όπου είναι όχι απλά ο μόνος αμυντικός χαφ, είναι ο μόνος άνθρωπος που μαρκάρει. Θυμάμαι σε ένα παιχνίδι να είναι στο κέντρο και να έχει ανοιχτά τα χέρια και να κοιτάει γύρω του και είναι σαν να λέει ρε εσείς να ρίξω, ελάτε ένας άνθρωπος, βοηθήστε με. Έχω αφήσει το ένα πλεμόνι, θα αφήσω και τ' άλλο τώρα όπου να είναι. Τέλος πάντων. Ο Στολτίδαρος. Όλα αυτά για τον Ολυμπιακό, μακάρι και ο Φίλης και ο Κουτσογούλας και όλα τα παιδιά που θα παίξουν στις ομάδες είναι πολύ σημαντικό και σωστά το τόνισε και ο Μιχάλης Σόγος και την εθνική ομάδα, ειδικά για μια εθνική η οποία πονάει πάρα πολύ σε μια θέση που παραδοσιακά έβγαζε παίκτες πριν από 15-20 χρόνια και αυτή τη στιγμή έχει παίκτες στις υπόλοιπες θέσεις και δεν έχει παίκτες στη θέση του αμυντικού χαφ. Οπότε τους ψάχνουμε όλους αυτούς με το κιάλι. Λοιπόν, τελειώσαμε τα παιχνίδια, τελειώσαμε με μανούρες. Για κάποιο λόγο είχαμε τσακωμούς, κίτρινες και γενικώς φασαρίες σε όλα τα παιχνίδια. Ολοκληρώθηκαν ωστόσο και τα αποτελέσματά τους των βραδινών είναι τα εξής. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι τελείωσε 0-2 το παιχνίδι. Ο Χάλαντ σκόραρε και δεύτερη φορά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πόρτο Σίτι λοιπόν 0-2. Το παιχνίδι της Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ ολοκληρώθηκε 3-2. Η Βιγιαρεάλ μείωσε με αυτογκόλ του Γκυρασί, ο οποίος είχε σκοράρει δύο φορές τα προηγούμενα λεπτά, θυμίζω. Έβαλε και ένα αυτογκόλ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και το παιχνίδι τελείωσε με σκορ 3-2. Η Ρεάλ κατάφερε να κερδίσει την Ίντερ περί κατορθώματος. Πρόκειται. Θα αναρωτιέται, φαντάζομαι, και ο ίδιος ο Μουρίνιο πώς το καταφέραν αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται να κέρδισε η Ρεάλ σήμερα αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, με τα γκολ των Εμπαπά και Βαλβέρδε κέρδισε η Ρεάλ με 2-1. Ένα το παιχνίδι της Λίλ με την Μπέτις ολοκληρώθηκε με 2-3. Σπουδαίο διπλό εδώ για τη Ρεάλ Μπέτις. Θυμίζω ότι βρέθηκε με 1-0 και 2-1 πίσω στο σκορ και όμως το γύρισε. Η Λίλ έπαιζε και με 10 παίχτες από το 56ο λεπτό. Βεβαίως νωρίτερα να θυμίζουμε Μπρίζα στον Βίλα 2-3 και σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί της Λας Κλίντσερ με 1-0. Αυτά γίνανε στην πρεμιέρα του Champions League. Αύριο συνεχίζουμε δεύτερη από 3 μέρες. Αύριο 8 παρα...

0: Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ιδιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να κάνει μια εξίσου καλή εκτέλεση. Το έχει ξανακάνει. Το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα. Θα πάρει την μπάλα. Στο παρατηράκι! Να το! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος το ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Face του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στη...
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη προκαλεί στη Ρόδο είδηση για τον τραγικό θάνατο μιας 29χρονης κοπέλας σε τροχαίο δυστυχήμα που σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα μέσα στην πόλη. Η άτυχη κοπέλα οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου με συνεπιβάτη μία 27χρονη φίλη της. Κάτω από αδιαυκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο εξετράπει της πορείας του και προσέγκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η 29χρονη οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 27χρονη συνεπιβάτηδα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της νέας αυτής τραγωδίας στην άσφαλτο διενεργεί το τμήμα τροχιάς Ρόδου. Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στον εμπορικό κόσμο της Ρόδου και της Δωδεκανήσου μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανακοινώσεις τους, ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου και η Ομοσπονδία Εμπορίου Δωδεκανήσου κάνουν λόγο για ιστορική αδικία και άδικο αποκλεισμό του νησιού από το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Οι εκπρόσωποι των εμπόρων τονίζουν ότι η Ρόδος, αν και αποτελεί την αυαρχίδα του τουρισμού με τεράστια συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, εξαιρείται αδικαιολόγητα από την έκπτωση του 30% στον ΦΠΑ, η οποία εφαρμόζεται κανονικά στα υπόλοιπα 14 νησιά του συμπλέγματος. Παράλληλα, οι έμποροι χαρακτηρίζουν σταγόνα στον ωκεανό τις μειώσεις σε ασφαλιστικές εισφορές και προκαταβολή φόρου. Προειδοποιούν ότι τα ωφέλη θα εξαναμιστούν αμέσως από την ακρίβεια και τη γραφειοκρατία και ζητούν άμεσες τομές χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Μεταξύ αυτών, τη θέσπιση 120 δόσεων για τα χρέη, τη δημιουργία κατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και τη θεσμική αναγνώριση της εποχικότητας στον τουρισμό. Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα σαφές μήνυμα προς το οικονομικό επιτελείο να αντιμετωπίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και όχι ως βαρύδι. Την ανάγκη για ειδική νησιωτική πολιτική υπογραμμίζει το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μια ανακοίνωση του αναγνωρίζει μεν τα θετικά μέτρα για τα εισοδήματα, τονίζει όμως ότι οι οριζόντιες πολιτικές εξισώνουν τους άνισους. Η ακρίβεια και το δυσανάλογο μεταφορικό κόστος πιέζουν ασφιχτικά τα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο επαναφέρει το πάγιο αίτημά του για επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, ζητώντας άμεσες λύσεις για τη ρευστότητα της αγοράς. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου, όταν εργαζόμενος εργολάβου υπέστη κάταγμα στο χέρι κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού. Με κοινή τους ανακοίνωση, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και το Σωματείο της ΔΕΙΑΡ ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών για να διαπιστωθούν αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στην έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου Ρόδου προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή. Το έργο προϋπολογισμού

0: 5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ με φορέα υλοποίηση στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Στη σύμβαση διάρκεια 4 ετών συμμετέχει και το Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό τη στατική ενίσχυση και προστασία του διατηρηταίου κτηρίου τη Ιταλική περίοδου. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους παραμένει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της τροχιάς. Σε μόλις μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 367 πρόστιμα σε Ρόδο και άλλα νησιά στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή. Οι έλεγχοι στοχεύουν οδηγούς δικύκλων, ηλεκτρικών πατινιών και διανομής, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική, βόρειο-δυτική. Η έντασή τους θα ξεκινήσει ασθενής γύρω στα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είχε βάλει την Chelsea από την αρχή του παιχνιδιού μέσα στα καρέ. Δεν μπορούσε να βρει όμως τον δρόμο για τα δίχτυα. Και έρχεται στο 82 ο Thomas Müller με κεφαλιά στο πίσω δοκάρι. Ευνηδιάζει τον Τσέχ και πετυχαίνει τον γκολ που δίνει στην Bayern. Αυτό που με την απόδοσή της όλη τη βραδιά δικαιούται απόλυτα.
4: Η μπάλα έξω για την Chelsea είναι corner. Μπαλά έρχεται μέσα στην περιοχή. Καταπληκτική κεφαλιά 1-1 από τον Drogba. Η Chelsea ισοφαρίζει. Η Chelsea για μία ακόμη φορά βγάζει άσο από το μανίκι σε αυτή την πορεία του στο Champions League. Το corner του Μάτα, η κεφαλιά του Drogba, η μπάλα στο παράθυρο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Neuer. 1-1. Πάμε για παράταση. Schweinsteiger με τον Τσέχ. Χαμηλά δοκάρι. Στέκεται. Σουτάρει χαμηλά και η μπάλα πάει στο δοκάρι. Ο Schweinsteiger ολοκληρώνει τη βραδιά με τον χειρότερο τρόπο. Και έχει την ευκαιρία ότι Didier Drogba. Drogba γκολ, η Chelsea είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα στο Allianz Arena. Η Chelsea παίρνει το κύπελο για πρώτη φορά, φέρνοντας τα πάνω κάτω, όχι μόνο απόψε, αλλά ολόκληρη τη σεζόν. Η ώρα της απονομής από τον Πλατινί. Το κύπελο στα χέρια του Τέρι
5: και του Λάμπαρτ.
4: Και του Λάμπαρτ. Ο Τέρι και ο Λάμπαρτ λοιπόν σηκώνουν το κύπελο ψηλά. Η Chelsea, αυτό που ονειρευότανε χρόνια, το καταφέρνει. Σε μια βραδιά εδώ στο Μόναχο που φέρνει για μία ακόμη φορά τα προγνωστικά τούμπα. Εκεί που όλοι την είχαμε χαμένη, εκεί που όλοι την είχαμε ξεγραμμένη, η Chelsea σηκώνει το τρόπαιο ψηλά και γίνεται η πρώτη ομάδα από το Λονδίνο ποτέ που αναδεικνύεται σε κορυφαία της Ευρώπης.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wings Pro FM 94,6. Είναι Νίκος Ράλης.
1: Μανώλης Μουσουράκης, καλησπέρα σας.
0: Και εορτάζουν Χάρης Χριστόλου, χρόνια πολλά και...
1: Α, χρόνια πολλά, Χάρη.
0: Όχι και διαέρος, επειδή και χθες τα πάμε.
1: Σου τα πάμε και χθες, αλλά δεν άκουγες.
0: Και πάντα.
1: Αλήθεια. Έλα, ρε Τάνα. Πού τα άκουσες?
0: Ότι μάνα, ρε φίλε, το πρωί που ξύπνησα.
1: Πρώτη δουλειά.
0: Αυτό.
1: Αντί για πρωινό.
0: Πολύχρονος, λοιπόν, εδώ είμαστε. Μέχρι και τις 2 να συζητήσουμε για την πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League με φαουλάρα του Μαρίνε. Στο 21 μπήκε.
1: Στο 21, ναι.
0: Όπως και τελευταία νίκη μετά από 20 χρόνια. Έχει σημειώσει τότε επί της Μίλαν και τότε με φάουλ. Θα το πάμε με σχόλια. Θα τα πούμε βεβαίως και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο κύπελο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκονζάλης. 2 γκολ με assist. Την γκολ και για Πουέρτα. Προς το φινάλε το έκανε τερμπάκι ο Ολυμπιακός. Θα τα πάμε πρώτα με σχόλια και μετά βεβαίως γραμμή σε εσάς να τα συζητήσουμε. Πώς το δες από μέσα?
1: Το είδα από μέσα, ναι. Είχα πάει στο γήπεδο. Καταρχάς να πω ότι τα τελευταία 20 λεπτά που πίεζαν οι Αυστριακοί, είχε γίνει το γήπεδο πραγματικά. Ο κόσμος είχε γίνει 12ος παίκτης, δηλαδή 2-3 πλάγια.
0: Α, όχι άγχος.
1: Όχι.
0: Όχι άγχος.
1: Όχι. Αλλά ήταν τόσο εκοφαντικός ο θόρυβος στο τελευταίο 20 λεπτό, ειδικά όταν είχαν την μπάλα οι Αυστριακοί. Και κάνανε 2-3 λάθη και παραχώρησαν πλάγια, τους φεύγαν τα κοντρόλ. Που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει γιατί ο θόρυβος ήταν, δηλαδή, ο άνθρωπος με τον οποίο ήμουν εκεί. Έκλεινε τα αυτιά του, ας πούμε, δεν μπορούσε.
0: Περνούσε,
1: για τέτοιο θόρυβο. Ναι, για τέτοιο, λοιπόν, θόρυβο μιλάμε. Θα τα πούμε μετά, Πάμε να, πάμε να ακούσουμε λίγα σχόλια ακόμη.
0: Αντώνης Καραπετόπουλος.
1: Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη, χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Πώς είμαστε?
2: Εντάξει, η ΑΕΚ ήθελε να κάνει πρεμιέρα με νίκη. Είχε σημαδέψει το μάτσο κύκλο, σε που λένε. Και νομίζω τα κατάφερε πιο εύκολα από όσο δείχνει το τελικό 1-0. Λέω σε γενικές γραμμές με τον τρόπο της. Τώρα μας είχε καλομάθει ΑΕΚ με τα 4 και τα 5 ρυθμούς στην Νέα Φιλαδέλφια. Και υπήρχε μια, πώς το λένε, μια εντύπωση ότι μπορεί και απόψη να γίνει κάτι αντίστοιχο. Εντάξει, δεν θέλω να πω όλες τις διοργανώσεις ίδιες και όλα τα παιχνίδια ίδια. Αν και η ΑΕΚ νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει απλοποιήσει πάρα πολύ τα πράγματα από το πρώτο ημίχρονο. Και κυρίως αν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου έχει βρει αυτό το γκολ ο Βάργα με την κεφαλιά Ψαράκη, ναι, που αυτό συνήθως, ας πούμε, είναι ψωματήρι του, είναι δηλαδή φάσεις μέσα στη μικρή περιοχή. Ήταν λίγο περίεργο παιχνίδι, δηλαδή πήγε πάρα πολύ δυνατά, χάνει την πρώτη ευκαιρία με τον Γιώβιτς στο πεντάλεπτο και είναι μια τεράστια ευκαιρία. Μετά μου φάνηκε ότι ενδιαφερόταν λίγο περισσότερο να το ελέγξει το πράγμα, να ελέγξει την μπάλα, παρά να είναι πολύ επιθετική. Παίζει και ο αντίπαλος πάντα και η Λάσκη ήταν μια καλά οργανωμένη ομάδα στα μετώπισε. Λοιπόν, βρήκε τον γκολ ο Μάριν με το χτύπημα φάουλ και μετά το πράγμα κατά κάποιο τρόπο απλοποιήθηκε. Πρέπει να πω ότι όταν ακυρώθηκε τον γκολ του Γιώβιτς, ήταν φοβερό γκολ πραγματικά,
1: ναι,
2: λίγο ανησύχησα. Γιατί είχαν γίνει διάφορα μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα οποία, ξέρεις, με βάζανε να σκέφτομαι ότι...
1: Για τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου.
2: Α, μπράβο, ότι μπορεί ξαφνικά και οι άλλοι κάτι να κάνουν, παιδί μου. Γιατί δεν ήταν μια ομάδα η οποία δεν ήταν, ξέρω εγώ, καθόλου διεκδικητική. Ήταν μια ομάδα η οποία με τον τρόπο της προσπαθούσε και αυτή να βρει φάσεις, ας πούμε. Εντάξει, ναι, δεν έκανε 30 ευκαιρίες.
1: Και βρήκε μια φάση στο τέλος, ναι, από στραβοκεφαλιά. Όχι στραβοκεφαλιά.
2: 93, βέβαια.
1: Ναι. Πολλά δουσπαριάκα, ναι, ουσιαστικά.
0: Ασυνομεσία.
1: Ναι.
2: Και θα μπορούσε να γίνει ζημιά και θα ήταν και τελείως άδικο να γινόταν ζημιά. Σας άκουγα που λέγατε ότι το γήπεδο ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικό. Όντως ήταν πολύ υποστηρικτικό γήπεδο και έτσι πρέπει να είναι το γήπεδο. Νομίζω ότι σήμερα είδαμε λίγο την ΑΕΚ των περσινών ντέρμπι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μια ομάδα η οποία ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για τον έλεγχο της μπάλας γενικά, να μην αφήσει τον αντίπαλο φάσεις.
0: Στο οποίο ο Ντόνι φέτος σε βοηθάει ακόμα περισσότερο η παρουσία Μάγερ, έτσι, σε αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, εννοείται. Και γενικά και το Βιτάλης, εγώ λέω, η παρουσία σε αυτό το πράγμα, δηλαδή στον έλεγχο της μπάλας, και δεν είναι πάρα πολύ καλή. Ο Νίκολης ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό που έβλεπε, σε σημείο που, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος.
0: Στο 82.
2: Έκανε την πρώτη αλλαγή στο 82.
1: Σωστά.
2: Ο Ζήνη βέβαια ήταν πάρα πολύ καλός και είναι και από τους βασικούς παράγοντες που η ΑΕΚ πήρε το παιχνίδι, γιατί η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα που η ΛΑΣΚ παίζει τρόπο την αρέστα της, βρίσκει στο πρόσωπο του Ζήνη έναν παίκτη που τρέχει με την μπάλα, κάνει φάσεις, δημιουργεί πράγματα και της δίνει αυτές τις αναπνοές που χρειαζόταν για να τελειώσει το παιχνίδι με καθαρό μυαλό. Βέβαια η φάση έγινε στο 93, αλλά θα ήταν κρυμακιάδικο, το ξαναλέω, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 21. Έχει τουλάχιστον δύο μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι, έχει ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε για το offside του Μάγερ. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά που λένε, αλλά δεν είναι ότι στη φάση αυτή γίνει κάποιο τύπου λάθος από τη μεριά της ΑΕΚ, όλα σωστά γίνανε. Εάν μετά από όλα αυτά δεχόταν τον γκολ στο τέλος, θα ήταν πραγματικά, πώς να το πω, δηλαδή θα είχαν κλέψει, θα είχαν πει από την Ακρόπολη, θα είχαν βγει πορτοφόλι οι Αυστριακοί προκειμένου.
0: Αντώνη, το πιάσε και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του. Σου φάνηκε και σε ένα αρκετά όρημη εμφάνιση της ΑΕΚ. Οκ, έχει παίξει με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, αλλά έχει να παίξει 20 χρόνια έχει να παίξει.
2: Yeah. Ναι, ναι. Η εμφάνιση της ΑΕΚ μου φάνηκε η εμφάνιση που έπρεπε να κάνει. Εγώ δεν λέω όρημη, δεν λέω πολύ καλή. Η εμφάνιση που έπρεπε να κάνει. Με τη διαφορά ότι χρειαζόταν ένα δεύτερο γκολ. Δηλαδή έπρεπε να έχει τελειώσει
1: και
2: καλύτερα.
0: Και όχι μόνο για τη διαφορά των γκολ που λέμε.
1: Α, εσύ το λες για να έχει, για να έχει καθαρίσει το μάτς πιο άνετα.
2: Ακριβώς. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή έχει κάνει μια εμφάνιση από την οποία λείπει αυτό το δεύτερο γκολ και στο τέλος το τελειώνει με χτυποκάρδια, ας πούμε. Δηλαδή η γενική της εμφάνιση δεν ήταν για να έχει χτυποκάρδια στο φινάλε. Ήταν για να έχει καθαρίσει το παιχνίδι, δεν λέω θεαματικά, αλλά εν πάση περιπτώσει με ένα 2-0, το οποίο θα ήταν στην προκειμένη περίπτωση σωστά επαγγελματικό, για να πω μια φράση. Είναι πάντως πολύ βασικό η νίκη. Και είναι πολύ βασική νίκη, γιατί το λέγα και το πρωί στο Τζακίρι και θέλω να το επαναλάβω. Είναι τέτοια η league phase, είναι η συγκεκριμένη διαδικασία, που με μία νίκη μένεις πολύ ψηλά για πολύ καιρό.
1: Σωστό.
2: Και είσαι μέσα στη διεκδίκηση, γιατί θυμίζω, επειδή όλα είναι στο τέλος της ημέρας βαθμοί, η μία χρονιά, την πρώτη χρονιά της league phase, πέρασαν ομάδες με 9 βαθμούς, και ισοβαθμίες υπέρ τους βέβαια. Τη δεύτερη χρονιά στη Λιφέη, πέρσι δηλαδή, η 24η ομάδα, που ήταν νομίζω η Μπενφίκα, πέρασε με, και η Μπόντο Γκλιμτ, μαζί ήταν νομίζω αυτές, πέρασαν με 11 βαθμούς. Δηλαδή εκεί μεταξύ 9 με 11 παίζεται, ας πούμε, το πράγμα, με βάση τα προηγούμενα τώρα. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που την πήρες αυτή τη νίκη, έχεις αρκετά παιχνίδια μπροστά σου για να βρεις αυτούς τους βαθμούς που χρειάζεται να περάσεις χωρίς άγχος. Δηλαδή αν απόψη είχε γίνει το ένα στο τέλος, δεν θα ήταν πολύ διαφορετικές οι ελπίδες της ΑΕΚ. Πάλι θα έψαχνε αυτούς τους 9 βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια. Αλλά θα ήταν άλλο το άγχος. Δηλαδή κάθε φορά που θα περνούσε μια αγωνιστική και δεν θα είχε το αποτέλεσμα που ήθελε, θα έλεγε όπα τώρα τι κάνουμε. Το λέω γιατί το ζήσαμε πέρσι με τον Ολυμπιακό, αν θυμόσαστε, με την ισοπαλία που κάνει με την Πάφο στην αρχή. Η ισοπαλία που κάνει με την Πάφο στην αρχή του είχε μπλέξει πάρα πολύ το πρόγραμμα, τη δουλειά γενικότερα, και γιατί λόγω προγράμματος μετά έπαιζε με την Άρσεναλ και την
1: Ρεάλ. Αντώνη,
2: η ΑΕΚ τώρα πάει στην Σαχτάρ και πρέπει εκεί πια να κάνει το δεύτερο βήμα για να είναι πάρα πολύ καλά.
1: Μια ατάκα έτσι για Ολυμπιακό, είδες καθόλου?
2: Όχι, είδα πάρα πολύ, γιατί έβλεπα βασικά τις
1: αποκλήσεις. Εντάξει. Ούτε τα γκολ, ρε παιδί μου.
2: Είδα τα γκολ. Εντάξει, είναι τροφή για σκέψη που λένε, όχι για προβληματισμό. Το γιατί ο Ολυμπιακός σε δύο παιχνίδια έχει πάλι, έχει βάλει 7 γκολ, ενώ στο πρωτάθλημα έχει βάλει 3 στα 3 παιχνίδια μέχρι τώρα.
1: Γιατί παίζουν άλλοι.
2: Αυτό έχει να κάνει αφενός με τους αντιπάλους και αφετέρου δεν παίζουν άλλοι. Δηλαδή, αν κατεβάσει μια σύνθεση σαν την σημερινή, υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργήσει και κάτι παραπάνω και κυρίως να βρεις και καλύτερες εκτελέσεις, που είναι κάτι άλλο. Γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, αν δείτε τη βαθμολογία των X goals και τα λοιπά, είναι πολύ ψηλά. Στα X goals πάει πολύ καλά, στα πραγματικά goals δεν πάει πολύ καλά. Λοιπόν, ο λόγος που αυτό συμβαίνει είναι γιατί Τα παιδιά του πρωταθλήματος έχουν γίνει πολύ στριφνά, πολύ αγχώδη. Είναι τα παιδιά του κυπέλλου, δεν έχουν αυτή τη, αυτό το ζόρι, ας πούμε. Αλλά και γιατί, όπως σωστά είπες, εάν βάλει στην εντεκάδα τον Γκονζάλης, τον Σά, τον Φορτούνι, τον Πουέρτα, ακόμα και να παίζει έξω δεξιά ο Κουτσογούλας, κάτι περισσότερο θα κάνεις, ας πούμε, από το να...
0: Ο οποίος έδειξε είναι θεαρατικά στοιχεία, ο Κουτσογούλας.
1: Καλά, οφείλησε με ένα μάτσο. Οφείλησε καταπληκτικός.
2: Ναι, δεν μπορώ να σου πω για το μάτσο, αλλά ο Κουτσογούλας ήταν από τους πολύ καλούς του Ολυμπιακού του Youth League. Και θυμάμαι καλά, ήταν και αρχηγός. Δηλαδή ήταν ένα παιδί για το οποίο λεγόταν τα καλύτερα. Και όσο για το Φίλι, θέλω να πω ότι αν ο Φίλις κάθε φορά που παίζει, παίζει με αυτά που διαβάζω, γιατί το ξαναλέω, το είδα, το πρόγραμμα τσιλάς να το χαδέ. Παίζει και παίρνει τόσο σε πένος, θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται σοβαρά, μήπως χρειάζεται να παίξει και περισσότερο. Γιατί κάπως έτσι μονιμοποιήθηκε στην εντεκάδα του Ολυμπιακού Μουζακίτης και ο Κοστούλας την χρονιά του Ντάμπλ. Ξεκινήσανε, δεν ήταν βασικοί, αλλά κάθε φορά που τα παιδιά παίζανε, καταλάβαινε ότι είχαν άλλη διάθεση σε σχέση με άλλους βασικούς που είναι και μεγαλύτερα ονόματα και μεγαλύτερα συμβόλαια. Το λέω γιατί νομίζω ότι κάπου έχουμε χαθεί στην ιστορία της προπονητολογίας και όλα αυτά. Έχουμε ξεχάσει κάποια πολύ βασικά πράγματα τα οποία έκανε ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια και δεν έκανε για παράδειγμα πέρσι. Έτσι, και ένα από αυτά είναι και η αξιοποίηση αυτών των παιδιών. Αν ο Φίλης με τις εμφανίσεις του φωνάζει είμαι εδώ, όχι πια σεξ μόνο Φίλης, που έλεγε παλιά η τέτοια. Δηλαδή θέλω να πω γιατί όχι, ας πούμε. Δεν απαγορεύεται.
1: Έγινε. Αντώνη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σχόλιο Αντώνη Καρβετόπουλου και για το ματσά και για το ματς του Ολυμπιακού. Ο Φίλης, εγώ να πω, πρέπει να παίζει περισσότερο γιατί χρειαζόμαστε εξάρι στην εθνική. Πέρα από τα άλλα.
0: Διακρίνεται κυρίως για την ποιότητά του με την μπάλα στα πόδια. Και όχι μόνο.
1: Είναι και το κορμί.
0: Ζητούσε την μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι μόνο ότι έχει την ικανότητα να την κουβαλήσει, να
1: δημιουργήσει
0: πράγματα.
1: Μην το παίζω τώρα, το έχω δει όλο το 90 λεπτό. Είδα κυρίως δεύτερο ημίχρονο, πρόλαβα και είδα και χάζεψα λίγο. Και εκτεταμένα στιγμιότυπα. Αλλά γενικότερα δεν είναι μόνο το σημερινό παιχνίδι. Ο Φίλης δείχνει ότι κάτι καλό υπάρχει εδώ.
0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο επόμενο σχόλιο και μετά γραμμούλες να πούμε 400 βαθμούς στη βαθμολογία της Ελλάδας.
1: Στο σακούλι.
0: Ναι, μέσα. Έχουμε ψαλεδίσει διαφορά κάτω από το χιλιάρικο και με Τσεχία και με Πολωνία. Πήρε και 2.000 βαθμούς η ΑΕΚ, πήρε και η Μποναμά 2,1 εκατομμύρια. Έκτη θέση είναι τώρα.
1: Έκτη θέση.
0: Λίξτο.
1: Λίχτο. Σφύρα το να τελειώνουμε.
0: Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι είναι με Σαχτάρ. Αργήσει βέβαια.
1: Μετά από ένα μήνα και.
0: 14 Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Και μετά City εκτός, Real εντός και πάει λέγοντας. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Έχουμε στην παρέα μας Ελένη Παπαδοπούλου.
1: Να την καλησπερίσω και να την υποδεχθώ εγώ προσωπικά, γιατί δεν έχουμε μιλήσει ακόμα στον αέρα του Big Wings Sport FM. Γεια σου, Έλενα.
3: Γεια σας, φιλιά, τι κάνεις, καλά. Εντάξει, τώρα επειδή με καλησπέρασες έτσι και είχα σκοπό να σας γκρινιάξω, τώρα αφήσατε μια γυναίκα να περιμένει τόσες ώρες και τέτοια.
1: Ο Μανώλης, εγώ δεν φταίω σε τίποτα.
3: Όχι,
1: ο
3: Μανώλης,
1: εγώ τώρα ήρθα.
0: Έλενα, σε κράτησα prime time. Τώρα είναι όλοι μέσα.
3: Ωραία, τι κάνετε.
1: Καλά, πόσα παιχνίδια έχεις δει σήμερα?
3: Δύο.
1: Δεν είχες τίποτα 5-6 τηλεοράσεις και έβλεπες όλα τα μάτια του Champions League.
0: Αλλά να σου πω κάτι που δεν περιμένεις. Χαλ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, και ένα παλί τη χαλ του Μουζακίτη.
3: Η αλήθεια είναι ότι έχω ελάχιστη εικόνα και από χαλ.
1: Οκ.
3: Ελάχιστη, ναι. Αλλά τώρα να δεις, όχι, είδα την ΑΕΚ πολύ καλά και είδα και τον Ολυμπιακό πολύ καλά. Τώρα και το λεπτό προς λεπτό στο κινητό και με χαμηλωμένο για να ακούω και τον Παντελή Διαμαντόπουλο. Να ξεκινήσω με την ΑΕΚ.
1: Να ξεκινήσω με την ΑΕΚ,
3: με την κυρία της βραδιάς. Πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Πάρα πολύ καλό ντεμπούτο. Όπως έβλεπα το παιχνίδι, θυμόμουν. Εντάξει, τώρα αυτές οι συγκρίσεις μπορεί να μην έχουν και νόημα, αλλά θα το πω εγώ. Σκέψη μου είναι. Θυμόμουν και την περσινή πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League. Και μπορεί κανένας να διακρίνει τη διαφορά, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή ότι αρχές Σεπτέμβρη μια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος θα είναι τόσο έτοιμη. Ωστόσο, να πούμε ότι είχε και τα play-off η ΑΕΚ. Και όλο αυτό σε κανένα αναρωτιέται τελικά μήπως βοηθάει αυτή η διαδικασία. Ας μείνουμε στο τι έγινε σήμερα. Με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση μπήκε στο μάτς και το είδαμε αυτό με την πρώτη φάση κιόλας να είναι στο τρίτο λεπτό, στο δεύτερο λεπτό. Η ΑΕΚ σήμερα θα μπορούσε να είχε πάρει κάτι παραπάνω. Ελπίζω πραγματικά να μην τις κοστίσει στο τέλος όταν θα κάνει τον απολογισμό αυτά τα γκολ που έχασε, γιατί τις άξιζε για μένα, σίγουρα τις άξιζε ένα, μπορεί και δύο γκολ παραπάνω. Ήταν από τις βραδιές που δεν του συμβαίνει συχνά του Βάργα να μην βρίσκει αιστεία. Είχε δύο-τρεις πάρα πολύ καλές ευκαιρίες να σκοράρει.
0: Και Έλενα, όχι μόνο του Βάργα. Δηλαδή και ο Γιώβιτς και ο Βάργα και ο Ζήνε, δηλαδή και οι τρεις που τα έχουν σαρώσει όλα στο θέμα τη σεζόν. Τουλάχιστον έκανε τη δουλειά ο Χαφ, ο Μαρίν. Που βέβαια και τον κόλλημα.
3: Σωστά. Έχεις δίκιο, ναι, και οι άλλοι. Απλά ήταν δύο φάσεις Βάργα, ρε παιδί μου, γιατί πες οι άλλοι χάσανε από μία. Δεν ξέρω, μου φάνηκε από την αρχή ότι σαν να μην είναι η βραδιά του. Ενώ ήταν καλά, ήταν μέσα στο μάτς, διεκδικούσε τις κεφαλές. Και σαν να μην ήταν αυτό που λες, ρε παιδί μου, είναι μια βραδιά Βάργα. Ήταν όμως μια βραδιά Μάγερ. Εντυπωσιακός και ακόμη μια φορά. Okay, τον ξέραμε, αλλά ρε παιδί μου, το πόσο γρήγορα έχει μπει στην ομάδα και πόσο καλά συνεννοείται με τους συμπαίκτες του είναι εντυπωσιακό. Πανέμορφο το γκολ του Μάριν. Εγώ στην υπερβολή όταν το είδα λέω πω αυτό είναι γκολ Μέση. Εντάξει, μου πεις, είναι μια απευθείας εκτέλεση, είναι εκεί που πάει, που στέλνει κατελήγει. Την μπάλα, τα φάλτσα που παίρνει, δεν είναι απλά μια ωραία εκτέλεση φάουλ. Ήταν πάρα πολύ καλό ζυγισμένο.
0: Τυχερή σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή το συγκρίνουν πολύ και με τον Ζούλιο Σέζαρ, είναι όσοι κάθονται ακριβώς πίσω από την εστία. Και το βλέπουν
3: Ναι. Και κάπου κυκλοφορεί και ένα τέτοιο βιντεάκι με πίσω από την εστία. Ήταν πανέμορφο γκολ. Έχει πολλά θετικά. Δηλαδή, ακόμα και η βραδιά του Μπρινιόλη, ξέρεις, άκουγα όλη μέρα τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ να λένε ότι η ΑΕΚ έχει δύο πάρα πολύ και εισάξιους. Εισάξια καλούς θερματοφύλακες και την κλάση του Μπρινιόλη την ξέραμε, αλλά ένα και παιδί χωρίς ρυθμό που δεν ξέρεις πώς θα του λειτουργήσει όλο αυτό. Πολύ μεγάλη βραδιά για εκείνον μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια, και όμως εκεί όταν χρειάστηκε δήλωσε παρόν, έκανε δηλαδή δύο πολύ καλές επεμβάσεις, πάρα πολύ χρήσιμος και αυτός. Δεν νομίζω ότι ξεχνάμε κάποιον, ο Γιώβιτς ήταν καλά και αυτός. Νομίζω ότι και φέτος ίσως είναι και η χρονιά του Μάριν, πέρα από το ότι έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός, νιώθω σαν να θέλει εκείνος τελικά να μπει στα παπούτσια του Πινέδα, τώρα που έφυγε ο teammate, ας πούμε. Αυτά, γιατί είναι ωραία ομάδα και η Λίντσερ, δεν λέω. Εντάξει.
0: Απλώς λίγο περίεργες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, του προπονητή.
1: Ακόμη και ο Λιούμπισιτς έκανε περίεργες δηλώσεις.
0: Ακόμη και το φάουλ, ήταν φάουλ, δηλαδή, ξεκάθαρο
1: φάουλ. Θα τα πούμε μετά, Από Καραϊσκάκη τι είδες?
3: Από Καραϊσκάκη τι είδα? Είδα ένα μάτς που στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε ρυθμό καθόλου. Ένα μάτς που έμοιαζε ότι θα πάει λίγο, αναφέρομαι στο πρώτο ημίχρονο, που έμοιαζε λίγο ότι μπορεί να πέσει το μάτς στο Βόλο. Ο Μπράτσος θεώρησε ότι με τη συνταγή αυτή που είχε, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, να παίξουμε όλοι πίσω, να εγκλωβίσουμε τον Ολυμπιακό, ότι θα λειτουργήσει και τούτη τη φορά. Και εδώ έρχεται ένα στημένο και έρχεται και το Μυρμίγκι, ο Γκονζάλες, να κάνει τον γκολ, να ανοίξει την άμυνα του στην πραγματικότητα του Βόλου, και από τότε λύθηκε και ο Ολυμπιακός και άλλαξε και η μορφή του παιχνίδιου. Δηλαδή,
1: πρέπει να έχουν βγει οι Μεξικανοί στους δρόμους απόψε.
3: Σίγουρα.
1: Μιλάμε, γίνεται ένας χαμός πάλι σήμερα στα social media του Ολυμπιακού.
3: Ναι, σίγουρα γίνεται ένας χαμός. Καλή εμφάνιση έκανε και γι' αυτό είναι καλό το ότι εντάξει, έβαλε δύο γκολ και είχε και μία ασίστ. Θα μπορούσε να είχε περισσότερα γκολ, θα μπορούσε να είχε κάνει το χατρίκ, η αλήθεια είναι. Δηλαδή βρέθηκε δύο-τρεις φορές με πολύ καλές προδιαγραφές και θα μπορούσε να είχε κάνει, αλλά εντάξει, ας μην είμαστε τώρα και υπερβολικοί. Δύο γκολ και μία ασίστ είναι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Εγώ επειδή την περασμένη εβδομάδα δεν είχα δει το Ολυμπιακό, γιατί ήμουν στην Τούμπα και δεν είχα δει τον Φίλι, μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Πολύ ωραίος παίχτης, ρε παιδί μου. Ωραία κορμοστασιά, και δεν αναφέρομαι στο εξωτερικό του πράγματος. Αναφέρομαι στα ποδοσφαιρικά του χαρίσματα.
0: Και Έλενα, αυτό που λέγα και νωρίτερα είναι ότι πέρα από την ικανότητα που δείχνει να έχει με την μπάλα, βγάζει και προσωπικότητα. Δηλαδή θα ζουν.
3: Αυτό, ναι, με αυτοπεποίθηση, μια τρίπλα που έκανε μέσα στο γήπεδο που ήταν παντού. Και ο Κουτσογούλας το πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Πουέρτα.
3: Φουέρτα, εντάξει, την ξέρουμε την κλάση του και τι ωραία, και τι ωραίο τελείωμα που κάνει. Ωραία ήταν και εκεί ήταν η κίνηση του Γκονζάλης. Εύκολη φαίνεται, αλλά έξυπνη και πολύ ωραία. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο το τελείωμα του Φουέρτα. Νομίζω ότι πολύ, πολύ γρήγορα θα πάρει τη φανέλα βασικού σπίτι του. Ο Φουέρτα, τι άλλο να κρατήσουμε. Να πούμε μια καλή κουβέντα και για το Λικουρίνο του Βόλου. Mm-hmm. Γιατί και εκείνος έκανε πολύ καλό mm-hmm. παιχνίδι σήμερα. Και αλήθεια είναι ότι και προχτές στο πρωτάθλημα που τον παρατήρησα, πάλι μου είχε φανεί ενδιαφέρουσα περίπτωση. Σήμερα και εκείνος στάθηκε καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και θα προσθέσουμε προς το τέλος ότι είδα ένα Γιάρεμτσουκ να μπαίνει αλλαγή και τον είδα και πάλι ορεξάτο. Είναι και ελάχιστα offside, δηλαδή θα μπορούσε να είχε βάλει και τον γκολ που. Ναι. Και εκείνο να τον ξεκλειδώσει. Το γεγονός όμως ότι μπαίνει σε μάτσο κυπέλου και σαν αλλαγή και τον βλέπεις ότι έχει διάθεση, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα κέρδος για τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, αυτά. Και το ότι δέχτηκε δύο γκολ κάπως στα χασομέρια θα θεωρήσω ότι είναι και λίγο η χαλαρότητα ναι. η οποία υπήρξε, η οποία κακά τα ψέματα δεν επιτρέπεται. Γιατί μπορούσε εκεί να το κάνει λίγο ροντέο, ας πούμε, το μάτσο, αν ήταν μια άλλη ομάδα αντί mm-hmm. του Βόλου. Δεν επιτρέπεται, αλλά εντάξει, πάμε παρακάτω, κάπως έτσι.
1: Έλα, είναι πάρα πολύ. Έλενα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας φιλώ, παιδιά. Να φιλιά, καλή συνέχεια να έχετε. Φιλιά, φιλιά.
1: Καλό ξημέρωμα και στην Έλενα Παπαδοπούλου.
0: Λοιπόν, πάμε ένα break. Θα πούμε και τα άλλα αποτελέσματα, να πούμε και για Καρέτσα.
1: Ναι.
0: Ένα σχόλιο Μάραθ και μετά γραμμούλες.
1: Ναι, πάμε.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: δώσουμε βάση δίνει.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να κάνει μια εξίσου καλή εκτέλεση. Το έχει ξανακάνει. Το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα. Θα πάρει την μπάλα. Νάτο στο παραθυράκι! Νάτο! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος το ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Έχεις περάσει ήδη?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ήμουν δίπλα σε ρεφή.
0: Δεν έφυγες μωρέ τώρα, δεν πήγες έξω? Αφού πήγες λίγο έξω.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε αν έχει συνέλθει ο Γιώργος Μαραθιανός.
1: Λοιπόν, είχαμε ωραία ματσάκια πέρα από την ΑΕΚ.
0: Ματσάκια.
1: Τρία-δύο.
0: Το Real Leader ήταν σαν ημιτελικός τσουλού.
1: Αλήθεια.
0: Μιλάμε για πάνω κάτω η μπάλα. Πρεμιέρα League Face.
1: Λοιπόν, Real Leader 2-1.
0: Ναι.
1: Τρεις αναμετρήσεις, το 3-2. Η Aston Villa διπλό μέσα στο Breeze. Και η Betis διπλό μέσα στο Lille.
0: Μάλιστα.
1: Και η Dortmund 3-2, βέβαια, τη Villarreal. Στεκόμαστε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος το 25 έπεσε στο έδαφος, έγινε αλλαγή αναγκαστικά.
0: Εμφανίζεται καθησυχαστική πάντως η Μπορούσια, να το πούμε αυτό.
1: Έχει βγάλει μια ανακοίνωση εδώ και αρκετή ώρα ότι έγινε αυτή η αλλαγή αναγκαστικά λόγω προβλημάτων κυκλοφορίας του αίματος.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση είναι η αναμενόμενη, υπογραμμίζει, δεδομένων των συνθήκων, και ότι ο παίκτης μεταβαίνει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, και έχει μετέβει και περιμένουμε νεότερη ενημέρωση. Άλλο πάλι και τότε. Άλλο πραγματικά, δηλαδή μια Κωνσταντέλια, μια.
0: Κακοδαιμονία. Λοιπόν.
1: Έχουμε Βιβάλντι.
0: Ναι, ναι, νυχτερίδες και αράχνες, πώς το, γλυκιά μου. Ε, ναι. Γιώργος Μαραθιανός, για να ακούσω φωνή.
2: Αυτό είναι Καζαντζίδης, δεν είναι Βιβάλντι. Το νυχτερίδες.
1: Όχι, πώς σε αποκάλεσα Βιβάλντι.
0: Έχουμε και μια ποιότητα εδώ πέρα. Μιλάμε μέχρι και για οπερέτα.
2: Είμαστε και του Αλωνίου και του Σαλονιού.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πού ήσουν στο ΑΕΚ Μιλάν, 1-0.
0: Άκουγε μια ούλη, ρε.
2: Ήμουν στην Κρήτη τότε, ήμουν στην Κρήτη, ναι, ήμουν μικρός τότε. Φαντάσου, ήμουν μικρός την τελευταία φορά που πνίξει η ΑΕΚ στο Champions League. Και τώρα είμαι οικογενειάρχης.
1: Αυτό.
2: Τέλος πάντων. Εντάξει, κοίτα, θα σας πω κάτι για το οποίο νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό για την άποψη στην Ιβάδια. Πριν το παιχνίδι, συνομιλούσα εδώ με κάτι συναδέλφους και έλεγα ότι. Μου μεταφέρεται και από άλλο κόσμο που το συζητάω, ότι είναι η πρώτη σεζόν που παρακολουθεί πολλοί κόσμος στην ΑΕΚ και δεν έχει τόσο άγχος, ακόμα και σε πολύ δύσκολα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Και για μία ακόμα φορά επιβεβαιώθηκε το πόσο ικανή έχει γίνει επί των ημερών του Νίκολιτς η Ένωση να ανταποκρίνεται σε παιχνίδια που έχουν ένα πολύ μεγάλο πρέπει από πάνω τους. Το είδαμε πολλές φορές να γίνεται πέρυσι στα play-off του πρωταθλήματος που της έδωσαν τελικά και τον τίτλο. Το είδαμε να γίνεται με τη Λεύσκη Σόφιας στο παιχνίδι που ήταν απαραίτητο να το πάρει για να επιστρέψει μετά από τόσα χρόνια στο Champions League. Και το είδαμε και σήμερα στο παιχνίδι που κακά τα ψέματα ήταν απαραίτητο να το πάρει αν ήθελε να έχει ρεαλιστικές ελπίδες για να μπορέσει να βρεθεί στην επόμενη φάση. Μπήκε λοιπόν σήμερα στο γήπεδο η ΑΕΚ με έναν τρόπο που ήταν σαν να μην έπαιζε με μια ομάδα που είναι του κορυφαίου επίπεδου, με την έννοια ότι παίζει, ρε παιδί μου, στο Champions League. Ήταν σαν να παίζει με έναν αντίπαλο του ελληνικού πρωταθλήματος από αυτούς που θεωρεί του χεριού της. Και κατάφερε να πάρει μια νίκη που στο τέλος της ημέρας, αν το δεις δηλαδή τελείως απολογιστικά με βάση τις ευκαιρίες και περισσότερο και τις προϋποθέσεις που δημιούργησε σε πολλές περιπτώσεις, είναι μικρό το σκορ για αυτό το 1-0. Φυσικά όλος ο κόσμος θα σταθεί και δικαίως σε αυτό το υπέροχο γκολ που έβαλε ο Μαρίν. Αν μνημονεύαμε τόσα χρόνια την κολάρα του Ζούλιο Σέζαρ με τη Μίλαν, με αντίστοιχη θέση θα πάρει και αυτή πλέον αυτό το γκολ, γιατί ήταν και σπάνιας ομορφιάς αλλά και πολύ καθοριστικό για την ΑΕΚ. Αλλά πέρα από αυτή τη φάση υπήρξαν πολλές ακόμα περιπτώσεις, με αποκορύφωμα τον γκολ που δεν μέτρησε ως offside. Ήταν και αυτό από αποτέλεσμα μιας πολύ ωραίας συνεργασίας από τον Μάγερ και τον Γιώβιτς. Θα μπορούσε η ΑΕΚ να έχει καθαρίσει πολύ νωρίτερα. Όχι βέβαια ότι τώρα με αυτό που έγινε κάποιος θα στενοχωρηθεί επειδή η ΑΕΚ νίκησε 1-0. Ούτως ή άλλως παρά είναι πολλά τα κέρδη που αποκόμισε σε όλα τα επίπεδα η ομάδα του Νίκολιτς. Και σε ατομικό επίπεδο, καταρχάς είδαμε παίκτες να κάνουν και πάλι εμφανίσεις, ας πούμε, που νομίζεις ότι κάθε φορά τρυπάνε το ταβάνι τους. Δηλαδή, αυτά που έχει κάνει ο Ρώτα σήμερα στο παιχνίδι και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και προς το φινάλε, κέρδισε παρεμβάσεις.
2: Ναι, ναι, και στην άμυνα και στην επίθεση. Δηλαδή, σου δημιουργούν, ας πούμε, την εντύπωση ότι κάποια στιγμή μπορεί να κάνει μεταγραφή εκατομμυρίων ο Ρώτα.
1: Σε συνέχεια του Άρη, του παιχνιδιού με τον Άρη,
2: ναι.
1: Που okay, έχει βάλει 5 γκολ η ΑΕΚ, αλλά ό,τι προϋπόθεση πήγε να κάνει ο Άρης, την έχει κόψει ο Ρώτα.
2: Ναι, μα γι' αυτό και εγώ τώρα, παρόλο που μιλάμε για ένα βράδυ που επιθετικά πήγε πολύ καλά η ΑΕΚ, στέκομαι πρώτα στο Ρώτα. Σίγουρα πρέπει να σταθούμε και στον Πρινιόλι, γιατί ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό πριν το παιχνίδι. Όχι η αξία του, ο βαθμός ετοιμότητας. Και ο Μπρινιόλι ήταν πολύ καθοριστικός, με την έννοια ότι επενέβη στις δύο περιπτώσεις που χρειάστηκε, στις ευκαιρίες που είχαν, στις δύο μοναδικές ευκαιρίες που είχαν. Η Αυστριακή, αυτή στις καθυστερήσεις δεν του τη χρεώνω. Νομίζω ότι είναι περισσότερο λάθος του Αριάγκα που συγκρούστηκε μαζί του και παραλίγο να το πληρώσει ακριβά η ΑΕΚ. Με την έννοια ότι σίγουρα του φώναξε ότι θα μπλοκάρει αυτό στην μπάλα και δεν τον άκουσε ο συμπαίκτης του. Γενικά ήταν όπου έπρεπε, όπου χρειάστηκε, ήταν παρόν. Ήταν φανταστική η εμφάνιση του Μαρίν, αλλά και του Βιτάλης, ο οποίος τον υποστήριξε πολύ καλά στον άξονα. Για τον Μάγερ δεν νομίζω ότι χρειάζεται πλέον να το λέμε. Ήταν μια ακόμα επιβεβαίωση της ποιότητάς του, το πόσο καθοριστικός είναι όλο το παιχνίδι της Άκη, και σήμερα περνούσε από τα δικά του πόδια.
1: Και πρώτος σε τρεξίματα, 11,75 ναι. χιλιόμετρα.
2: Ναι, ναι,
1: πέρα από όλα τα άλλα.
2: Είναι η ευχάριστη έκπληξη με τον Μάγερ περισσότερο για μένα. Γιατί νομίζω ότι κανένας δεν αμφέβαλε ποτέ για την ποιότητα του Μάγερ, έχοντας παρακολουθήσει με την πορεία του και τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε μόνο μια μικρή επιφύλαξη, ξέρεις, για το κατά πόσον μπορεί να ανταποκριθεί στο ανασταλτικό κομμάτι, αν είναι λίγο παραπάνω δαντελένιος από όσο πρέπει. Και εγώ τις είχα αυτές τις επιφυλάξεις, για να πω την αλήθεια. Αλλά ούτε σε αυτό υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και σήμερα ήταν πάρα πολύ καθοριστικός. Έκανε πολλές ανακτήσεις της μπάλας, οι οποίες οδήγησαν σε ευκαιρίες ή σε επιθέσεις με πολύ καλές προϋποθέσεις. Και γενικά και σήμερα ήταν ο μαέστρος από τα πόδια του οποίου πέρναγε όλο το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα στα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε τόσο στο οικονομικό, αν και αυτό παίζει ρόλο.
1: Γιατί όχι, ακόμα μεταγραφική περίοδο έχουμε.
2: Ναι, εντάξει. 2,1. Μόνο με την απόψινη νίκη η ΑΕΚ πήρε πάνω από 2 εκατομμύρια. Αλλά περισσότερο βαθμολογικό είναι το όφελος. Ξαναλέω, ήταν ένα παιχνίδι κυκλωμένο.
0: Να σου διαβάσω ένα μήνυμα από τον Αντώνη.
2: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι, λέει η Μαραθιανέ, κανένα άγχος. Στα χαρτιά λέει 44, εξωτερική εμφάνιση 64. Εσύ όμως μετέφερες αυτά που έλεγες, λέγατε πριν το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, πριν, ναι, να σου πω κάτι όμως.
0: Μετά το παιχνίδι.
2: Οι εκδίδες που είναι 44 και φαίνονται 64 οφείλεται στα προηγούμενα βιώματα. δεν νομίζω στα τωρινά. Σίγουρα υπάρχει μια γενιά που έχει μια πρόωρη γύρανση. Δεν μπορώ να. Κάποιοι έχουν χάσει τα μαλλιά του πρόωρα, ίσως και κάποιοι που είναι πολύ κοντά σου.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω για ποιον μιλάς ακριβώς.
2: αλλά δεν νομίζω ότι είναι από τις εμφανίσεις επί των ημερών Νίκολιτς, να το πω έτσι. Τώρα τα υπόλοιπα και σε ψυχολογία νομίζω είναι πολύ σημαντική η νίκη, γιατί και εδώ υπήρχε μια επιφύλαξη για το κατά πόσο, ξέρεις, η ΑΕΚ τώρα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το διπλό ταμπλό, σε αυτή τη μετάβαση από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Τώρα ήταν η πρώτη φορά που είδαμε να ανταποκρίνεται μέσα σε διάστημα 4 ημερών υπέροχα, ας πούμε, και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με αυτή την επιβλητική εμφάνιση με τον Άρη, αλλά και σε αυτό του Champions League. Βέβαια, για να δέσει το γλυκό όπως πρέπει να έρθει νίκη στο παιχνίδι και με τον Αστέρα την Κυριακή στην Τρίπολη, που θα κάνει ακόμα καλύτερο το κλίμα.
0: Έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά,
0: καλό κύριε, βράδυ, καλή ξεκούραση. Λοιπόν, πήγε παρατέταρτο, εντάξει, βγάλαμε αρκετά σχόλια.
1: Τα υπόλοιπα πάνε.
0: Τα υπόλοιπα τώρα και για το παιχνίδι, για αυτά θα τα σχολιάσουμε και εμείς, συζητώντας μαζί σας, για να μην καθυστερήσουμε με τις γραμμές.
1: Σωστά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Οπότε σιγά σιγά τηλεφωνείτε. Να τα πούμε. Θεωρείς, ρε Σίλε, ότι είναι βαρύκδοπο να σου πω ότι μια τέτοια νίκη. Ξέρεις, αν όχι γεννάει οπαδούς, επειδή η ΑΕΚ έχει πάρει σημαντικές νίκες και με Μίλαν, αποτελέσματα με Ρεάλ, τουλάχιστον γεννάει αναμνήσεις. Και στον κόσμο που το έζησε από μέσα.
0: Βαρύκδοπο είναι, αλλά έχεις δίκιο.
1: Γεννάει αναμνήσεις.
0: Ναι, γεννάει αναμνήσεις.
1: Άσε τους οπαδούς που λέω.
0: Ειδικά για αυτούς που το έζησαν από μέσα. Έχεις δίκιο. Ναι,
1: επειδή είναι και το πρώτο παιχνίδι μετά από 20 χρόνια, το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι συνηθισμένοι τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι πάρα πολλά τα κέρδη της ΑΕΚ. Πάρα
1: νίκη,
0: πολλά. Κάποιοι ήδη τα έχουν αναφέρει. Είναι πολλά. Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω, πάνε, ξέρω εγώ, 10. Επίσης, να πω κάτι. Τώρα δεν θέλω να το παίξω δικηγόρος του ή ότι έχουμε κάποια σχέση, ας πούμε. Παρότι πολλοί θα σταθούν στο ότι έκανε συγκεκριμένα δύο σέντρες, θυμάμαι, που ήταν πάρα πολύ άσχημες. Έχει κάνει ματσάρα ο Πήλιος.
1: Πήλιωσε.
0: Έχει κάνει ματσάρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν είναι να κάνει τέτοια ματς και να βγάζει δύο τέτοιες σέντρες σε κάθε παιχνίδι, okay. Αυτό θέλω να πω. Και βοήθησε πάρα πολύ και τον Γκοϊτά, ο οποίος επίσης είχε πάρα πολύ όρεξη. Εντάξει, είναι λίγο εκνευριστικό κάποιες φορές, το καταλαβαίνω, επειδή θέλει λίγο μια μπάλα μόνος του.
1: Εσύ, όσο εκνευριστικό και να είναι, ξέρει ότι σου φτιάξει μια-δύο ευκαιρίε. Ναι, τον κόλπο του Γιώβιτς που ακυρώνεται.
0: Παίρνει πάνω του δύο και τρεις μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει και τον ωραίο.
0: Αλλά
1: τον
0: αν δεν είχε το Πήλιο, δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, σήμερα έχει κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι. Με κάποια λάθη πάλι, ξέρουμε ότι το αδύναμο σημείο του είναι, ας πούμε, το επιθετικό κομμάτι δεν το έχει. Και στα τρεξίματα, από ό,τι είδα, ήταν μαζί με τον Μάγερ. Ο Μάγερ ήταν πρώτο, δεύτερο ήταν ο Πήλιο. Ναι. Έχουν κάνει 11, κάτι χιλιόμετρα ο Μάγερ, 11 χιλιόμετρα ο Πήλιο. Anyway, Χάρη, έχουμε γυρίσει, έχουμε κόσμο, περιμένει.
1: Α, έχουμε, ωραία. Λοιπόν, χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Νίκο. Καλησπέρα.
0: Ταξιάρχης είσαι.
3: Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πίλιο. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Να σε καλά.
3: Έχει κάνει ο τύπος σήμερα και ο άλλος από δεξιά έχουν κάνει καταπληκτικό ματς. Mm. Λοιπόν, τι κάνετε καταρχάς, καλά είστε?
0: Καλά, καλά.
1: Καλά εσύ.
3: Καφουριώζος, λοιπόν. Εντάξει, φοβερή εμφάνιση για την ΑΕΚ. Κυρίως στα επίπεδα εντάσεων, δηλαδή νομίζω ότι η ομάδα σήμερα έβγαλε φοβερές εντάσεις και τρεξίματα και πρέσαρε αναδιαστήματα. Αυτό με το Μάγερ ότι πάτησε σχεδόν όλο το γήπεδο είναι εντυπωσιακό. Έκανε πόσο, 12 χιλιόμετρα είπες?
1: 11,75.
0: 11,75 ο Μάγερ και κάτι λιγότερο ο Πίλιος.
3: Ναι, ναι, φοβερό. Εκπληκτικό παιχνίδι. Εντάξει, ο Μαρίν τώρα, τι ήταν αυτό που πήγε και έβαλε τώρα σε κλειστή γωνία? Ο τύπος ήταν άρρωστο τον γκολ αυτό πραγματικά.
0: Εγώ ταξιάρχη αναρωτιέμαι από πέρυσι, ναι. Αλλά απόψε ειδικά, επειδή τώρα μιλάμε για επίπεδο Champions League. Βεβαίως. Εκεί στην Κάλιαρη. Δηλαδή κάτσαν σήμερα και είδαν το παιχνίδι και...
3: Έλατε.
0: Δεν γίνεται αυτός ο παίκτης να έχει έρθει στην ΑΕΚ με 1 εκατομμύριο ευρώ πέρυσι.
3: Στην Κάλιαρη, στον Άγιαξ ήταν επίσης που νομίζω ότι δεν τον είδαν πολύ σωστά.
0: Βρεά στον Άγιαξ τώρα, εγώ σου λέω για πέρυσι. Πέρυσι, δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη κλοπή, συσσαγωγικά, ποδοσφαιρική κλοπή.
3: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Για αυτές τις βραδιές ήρθε στην ΑΕΚ. Ναι. Και για πέρυσι να παίζει Ευρώπη. Θέλω να πω, έχει φύγει από τη Σέρια μένα, αλλά έχει πάει σε μια ομάδα που παίζει Ευρώπη.
3: Έχει πάει σε ομάδα που παίζει Ευρώπη και σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς είναι πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Και με τη Ράγιο και με τη Σάμσοσπορ και με τη...
1: Και με τη Χάπουελ, πρώτο μάτς, ήταν πάρα πολύ καλός.
3: Βεβαίως και με τον Άρη Λεμεσού που έβαλε το πέναλτι ενώ είχε μια εβδομάδα στην ομάδα. Εντάξει, είναι και προσωπικότητα. Δηλαδή
1: στην πραγματικότητα, στην ενδεκάδα της ΑΕΚ από τη μέση και μπροστά. Νομίζω μόνο μια θέση, πλέον στα δικά μου μάτια αποτελεί ερωτηματικό, δηλαδή ποιος θα πλαισιώνει τον Μαρίν. Δεξιά Μάγερ, αριστερά Κουετά, μπροστά το δίδυμο δεν αλλάζει. Οκ, okay, όταν θέλει να το παραλάσει με ζήνη λιγάκι.
3: Αμέ, ναι. Εγώ από αυτό που είδα σήμερα από τον Βιτάλης δεν νομίζω ότι υπάρχει ερωτηματικό εκεί.
1: Πολύ καλή. Δηλαδή, η φάση του 3 ξεκινάει από τον Βιτάλης, έτσι, από την πίεση μπροστά από το πρέσινγκ.
3: Ναι. Καταπληκτικό παιχνίδι. Δίνει κάποια στοιχεία που έδινε πέρυσι και ο Πινέδα, αλλά νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω, μπορεί να ακουστεί και βαρύ, ίσως να είναι και καλύτερο στην Πινέδα.
0: Εντάξει, μην κάνουμε τώρα. Όχι, κάνε ό,τι θες βασικά, αλλά εγώ διαφωνώ με αυτό. Θέλω να πω, επειδή μου είναι πολύ νωρίς ακόμα, μην τρελαινώ. Και είναι και άλλοι παίκτες, είναι τελείως διαφορετικοί παίκτες.
3: Και είναι και αρρώστια μου, Πινέδα, αλλά
0: εντάξει.
1: Ο οποίος εκτελεί και φάουλ πλέον, στο Μεξικό. Ωραία, ταξιάρχη, επειδή περιμένει κόσμος.
0: Να σε καλά, ταξιάρχη. Πάμε λίγο γρήγορα, παιδιά, απόψε, γιατί αργήσαμε και να βγάλουμε γραμμούλες.
1: Καλό βράδυ,
0: αλλά να είμαστε και, πώς το λένε, να βγάλουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
4: Ναι.
0: Γεια σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ετάκ πολύ μεγάλη νίκη.
0: Ορίστε.
4: Λέω για την ΑΕΚ πολύ μεγάλη νίκη.
0: Το όνομά σας, θα μας πείτε.
4: Λέω Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρο.
1: Να πω πρώτα, Αλέξανδρε, καλησπέρα. Θα το έλεγα και εγώ στον ταξιάρχη. Απλώς εντάξει, είναι δεύτερη φορά που παίρνει αυτήν την εβδομάδα. Είναι και η νίκη της ΑΕΚ. Εντάξει. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το κρατάμε.
4: Είχαμε μιλήσει μια φορά με τον Μανώλη πριν από 4-5 μέρες.
1: Γεια σου.
4: Λοιπόν, μεγάλη για την ΑΕΚ νίκη, εννοείται. Υπερβολή αυτό που ακούστηκε πριν από λίγο, ότι γέννησε οπαδούς.
1: Αναμνήσεις.
4: Αναμνήσεις, ναι, αναμνήσεις σίγουρα. Όταν
1: είπα και εγώ ξεκίνησα και είπα ότι είναι βαρύ που δεν το πει αυτό.
4: Με έναν αγώνα δεν γίνανε οπαδούς.
1: Όχι.
4: Με μια νίκη.
1: Απλώς.
4: Όπως έπρεπε πέρσι να γεννήσει, ξέρω εγώ, αντιστοίχως. Μην το συζητάμε. Είναι πολύ βαριά αυτά. Να κάνει μια πολύ καλή χρονιά, να πα πολύ μπροστά, να το καταλάβω, ναι, γιατί είναι το παρατεταμένο και ένα παιδί μικρό θα πει αχ, τι ωραία, αχ, θα γίνει αυτή η ομάδα. Αν δεν έχει γίνει ήδη. Άρα μια νίκη δεν είναι. Μα κάνει δύο παδού, ωραία, κάνει δύο παδού. Τυχαία, ω εκεί όμω. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Δεν είναι. Οι οπαδοί γίνονται με.
1: Ναι, όχι, Αλέξανδρε, εγώ αμέσω το.
4: Ναι, όχι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Αναμνήσει, ναι. Κοίτα τώρα για την άλλη του υποθέτω πρόγραμμα ότι η Σαχτάρ, μια ομάδα έμπειρη, αλλά επειδή δεν έχει την έδρα πλέον και σιγά σιγά είναι αποδυναμωμένη γιατί δεν έχει τα χρήματα όπως είχε παλιά, λόγω του πολέμου και πέρσι στην Αγγλία, έχει την ευκαιρία γλώσσα να μην χάσει, να πάρει μια σοπαλία, παιδί μου, και να έχει 4 βαθμούς. Και από εκεί πέρα βλέπει, έχει μπροστά. Εγώ θέλω να πω λίγο στο. Στον του Ολυμπιακού. Εγώ είμαι κατά τη κριτική του Μεντιλίμπαρ, το έχω ξαναπεί για άλλες φορές, το παλιά με ιδιώτες αφορμές. Εγώ ανθρώπους επαγγελματίες, ο καθένας στον χώρο του, όταν είναι υπερεπιτυχημένοι, και όπως εγώ το θεωρώ τον κορυφαίο, το πιο επιτυχημένο προπονητή, ο οποίος έχει προπονήσει ελληνική ομάδα, διαχρονικά, εφόσον έχει πάρει ευρωπαϊκό τίτλο, δεν υπάρχει ο επιτυχημένος, και έρθει και ο τροπέουχος. Με τη Σεβίλη, το Europa League, δηλαδή δεν είναι ένα. Ήρθε τροπέουχος, πήρε και το κύπελλο το Ολυμπιακό Ευρωπαϊκό, μοναδική ομάδα, άρα είναι ο πιο επιτυχημένος ευρωπαϊκός σε ελληνική ομάδα. Μακρά το δεύτερο για μένα. Και μετά πήρε και τον Double, και όχι μόνο αυτό. Η ομάδα η οποία παρουσίασαν είναι τρομερή. Και εκείνη η ομάδα έδωσε δύο παίχτες από τα αθλητικά του Ολυμπιακού και παίζουν τώρα στην Αγγλία, την οποία θεωρούν πολύ το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Για μένα είναι ένα τα δύο-τρία κορυφαία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή έχει γίνει πολλή διαφήμιση, και αν πούμε κάτι για το αγγλικό πρωτάθλημα, μπορεί και να μας. Να μην μας αρεστεί. Εν πάση περιπτώσει, παίζουν πάντως δύο. Ένας είναι βασικός και ο άλλος θα γίνει σιγά-σιγά βασικός, ο Μουζακίτης. Άρα, αυτός ο άνθρωπος παρουσίασε έργο, επιτυχίες, τίτλους. Εγώ δεν μπορώ ποτέ να μπω στην κριτική για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον προπονητή. Ας μείνει όσα χρόνια θέλει και ας μην πάρει ο Ολυμπιακός τέτοιο τίτλο.
1: Εντάξει, Αλέξανδρε, να μπαίνει στην κριτική. Εγώ δέχομαι το να θέλει να μείνει, ξέρεις, επαορίστω επειδή σου έχει φέρει ένα. Και όχι μόνο το τρόπαιο, το ευρωπαϊκό και άλλες αναμνήσεις που μια και πιάσαμε τις αναμνήσεις.
4: Μα σου είπα τον Νταμπλ, παρουσίασε μια πολύ καλή ομάδα.
1: Okay, αλλά κανείς δεν είναι υπέρ από κάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξανδρε.
4: Συγγνώμη, Νίκος, έλεγεσαι.
0: Ναι.
4: Μπράβο. Σε ακούω καμιά φορά κάποιες Κυριακές και γενικώ και τα σχόλιά σου. Πέρσι είχε πάει στον αγώνα του Λιβερπούλ. Ποιον αγώνα έχει πάει το Λιβερπούλ πέρσι στο Champions League? Δεν έχει πάει κάποιον αγώνα.
0: Δεν είχα πάει όπως κάποιον αγώνα. Το Λιβερπούλ στο Champions League. Είχα πάει σε έναν αγώνα του Ολυμπιακού με την Dortmund, αλλά έχουν περάσει γύρω στα 15 χρόνια. Αυτά είναι τελευταία φορά.
4: Ναι. Το 3-2 και είναι το πολύ. Το 3-2.
1: Βρίζανε την Τρόικα.
0: Έτσι, με το γνωστό σύνθημα. Μπίπ, όσοι σα χρωστάνε. Ο τραγουδάει όλο το γήπεδο, όλο το 90 λεπτό. Άλλα χρόνια.
4: Δηλαδή, εγώ για την κριτική μου το Μεντιλίμπαρ θα έλεγα ότι να, με το Βόλο έπρεπε να μπει αλλαγή ο Φορτούνης. Όχι εκεί όμως.
1: Ναι.
4: Τώρα, η παραπτωμένη κριτική, η γκρίνια, η μύρλα, οι οπαδοί, οι οποίοι σήμερα είναι έτσι και αύριο αλλιώς, εγώ δεν μπορώ να πω ποτέ έτσι. Για μένα είναι σε κάθε ομάδα ισχύει αυτό το πράγμα. Και είναι ποσοστείο. Ένα ποσοστό πάντα 15-20%. Στον Ολυμπιακό είναι παραπάνω και είναι παραπάνω από του Ολυμπιακού. Είναι την Κυριακή. Αχ, τι ωραία, Τετάρτη, γκρίνια, Δευτέρα. Mm. Γιατί αυτοί άγονται και φέρονται, δεν έχουν προσωπική γνώμη. Και όπως έχω πει, το χειρότερο σε έναν οπαδό και σε έναν άνθρωπο σε κάθε επίπεδο, σε κάθε δραστηριότητα ζωής, είναι ότι δεν υπάρχει πρωτογενή σκέψη. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει.
1: Απλώς, Αλέξανδρε, τώρα φλερτάρουμε, ξέρεις, με χαρακτηρισμούς.
4: Όχι, μα δεν είναι. Πού
1: το προς τον τρίτο. Προς τον κάθε έναν. Εντάξει, δεν ξέρεις καθένα.
4: Δεν υπάρχει πρωτογενή σκέψη, δηλαδή για σένα αυτό το ακούς πρώτη φορά. Δηλαδή πόσοι διαβάζουν κάποια άρθρα και πολύ γεμτά το λένε ως δικό τους. Ξέρεις πόσο εύκολο να καταλάβεις ποιος δεν έχει πρωτογενή σκέψη. Όταν ακούς κομβικές λέξεις από την επιχειρηματολογία τους να είναι λέξεις οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί λίγη ώρα πριν, μια μέρα πριν από κάποια άρθρα τα οποία έχουν διαβάσει. Από εκεί το καταλαβαίνεις.
1: Okay, Αλέξανδρε.
0: Έγινε, Αλέξανδρε. Πάει να πάμε παρακάτω. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα παιδιά, Μάρκος από Άνω Πατής και ΑΕΚ.
0: Γεια σου Μάρκο.
5: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά.
5: Καλά, γύρισα και εγώ στο γήπεδο. Είμαι από αυτούς που έχω αναμνήσεις. Ήμουν παρόν και πριν 20 χρόνια.
0: Δημιούργησες τέτοιο με τις αναμνήσεις, ναι.
5: Και...
0: Ωραία, πες μου τώρα την πιο... Προφανώς ακόμα οι αναμνήσεις θα έρθουν αργότερα, αλλά ποια πιστεύεις ότι είναι η ανάμνηση που θα μείνει πολύ...
1: Από σήμερα.
0: Από σήμερα, ναι ρε παιδί μου. Που θα μπορεί να τη δεις ακόμα και στον ύπνο σου απόψε.
5: Σήμερα.
1: Τον Αριάγκα στο τέλος.
5: Όχι, αυτό θα το είπε σαν εφιάλτη.
0: Όπου μπήκε πολύ κρύος, ανέτοιμος, δεν ξέρω. Ήταν πολύ επικίνδυνο.
5: Δεν είχε, παιδιά, τρίλεπτο.
0: Ναι.
5: Μέχρι να προλάβει να ζεσταθεί.
0: Ωραία, για πες ανάμνηση τώρα έτσι που θα σου μείνει.
5: Σαν ειδική...
0: Κάτι ρε παιδί μου, ναι.
5: Το φάουλ,
0: εντάξει. Okay.
5: Το φάουλ. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχόλιο που είπες Νίκο για τον Πίλιο. Ο Πίλιος έχει τεράστια βελτίωση. Δίνει απαντήσεις και αν θέλεις δίνει απαντήσεις και στον προηγούμενο προποντή που κάπου τον είχε εξαφανίσει από ένα σημείο και μετά. Όμως ας πούμε παρατηρώντας και τον Λιούμπισης δεν μου λείπει καθόλου. Δηλαδή ο Λιούμπριζης ο σημερινός περίμενα να μπας και παίξει καλά και κάποια στιγμή που πως κάναμε λάθος το δώσαμε, δεν μου λείπει καθόλου. Τώρα θέλω να σταθώ, δεν υπάρχει κάποιος που να εστέρισε γενικά την ΑΕΚΑΖΗ, ο Μπρινιόλι πανέτοιμος που σημαίνει ότι ο προπονητής θερματοφυλάκο κάνει καλή δουλειά, να λάβουμε και αυτό υπόψη μας, αλλά υπάρχει η γενική εικόνα. Η φετινή γενική εικόνα της ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ της Φιλαδέλφειας που έχει σε όλα τα επίσημα ελληνικά και ξένα 4-4 και ένα 15-0 και υπάρχει και η εκτός Φιλαδέλφειας που έχει 3 ισοπαλίες και μία νίκη. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα κάνει η ΑΕΚ τώρα με Αστέρα, Τρίπολης και Βόλο.
1: Πιο πολύ με Αστέρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια και πέρυσι με Βόλο δυσκολεύτηκε, θα μου πεις, αλλά ξέρω, το έχω στο μυαλό μου. Πιο ανοιχτό γήπεδο, πιο μεγάλο κόσμο η ΑΕΚ.
0: Δεν έχει και μάτς κυπέλλου.
1: Με Πανσεραϊκό.
0: Με Πανσεραϊκό, ενδιάμεσα. Τρία παιχνίδια.
1: Σου λέγεται εκτός τώρα.
0: Ναι. Πάντως και σε αυτά πρέπει να κάνεις μια διαχείριση. Δηλαδή και αυτό είναι μέσα στην κουβέντα.
5: Ναι, αλλά κοίτα, θέμα κούρας δεν υπάρχει, διότι μεσολαβούν 5 μέρες μέχρι τον Αστέρα.
0: Κοίτα, για κάποιους παίκτες, για παράδειγμα, επειδή πιάσαμε τον Πίλιο ή το Ρότα που έχουν τρέξει πάρα πολύ. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι διαχείριση.
5: Ναι, αλλά παίζουν Κυριακή.
1: Θα μπει και
0: όλη παιδιά. Ναι, Κυριακή παίζουν, αλλά ακολουθούν και τα επόμενα μετά. Εγώ αυτό σκεφτόμουν, ότι μπορεί να μπει ο Λυκογιάννης σιγά-σιγά.
5: Ναι.
0: Ο Ρότα τώρα, μπορεί να παίξει την Κυριακή, ίσως.
5: Φημολογείται ότι ίσως έχουμε κάποια μεταγραφή. Κάποιο ελεύθερου που να ξεκουράζει, ας πούμε.
0: Κατευθείαν δεν θα μπει να παίξει αυτός, αν αποκτηθεί τώρα.
5: Ναι, εγώ λέω για βάθος χρόνου. Τώρα, σε σχέση με την ΑΕΚ του Νίκολιτς, την περσινή και τη φετινή. Πέρσι, αν είχατε προσέξει κι εσείς, η ΑΕΚ σε όλα τα παιχνίδια, στα περισσότερα, το πρώτο 15-20 λεπτό το έχανε. Δηλαδή κάπου έμπαινε χαλαρά, από το 20 και μετά άρχισε να φορτσάρει. Η φετινή ΑΕΚ, κυρίως στη Φιλαδέλφεια, βλέπετε ότι προσπαθεί μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο, ήδη έχει κερδίσει τα παιχνίδια διαβάζοντας το πρώτο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά και σήμερα, αν βάλεις και την ευκαιρία του Γιώβης και στο 21ο έβαλε τον γκολ, βλέπεις, μπαίνει μια διαφορετική σχέση με το πέρσι, με την ένταση και τη διάθεση που δείχνει στους αγώνες. Τώρα, αν θέλεις το δεκάλεπτο έτσι της κάπως χαλαρώντας είναι από το 30 και μετά μέχρι το 45, κάπου εκεί. Αλλά
1: έχει να κάνει και με τη Φιλαδέλφεια αυτό, ε. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή το θέμα το εκτός πρέπει να...
5: Και πέρσι Φιλαδέλφεια, αν και προσέξουμε όλοι, το πρώτο 15 λεπτό περίπου πήγαινε έτσι λίγο σβηστά, δεν ξέρω γιατί, και μετά άρχισε σιγά πούμε, να ανεβάζει
1: αυτό. Εγώ, Μάρκο, βλέπω ότι φέτος έχει επενδύει ακόμα περισσότερο στην κυκλοφορία, δηλαδή και σήμερα. Θεωρώ ότι έχει πάρει πάρα πολλά από αυτό το κομμάτι και το πώς χαμέλυνε ο Γιώβετς και το πώς συνέκλεινε ο Μάγερ.
5: Θα σας πω γιατί μπήκαν στο κέντρο της ΑΕΚ δύο παίχτες, τρεις μάλλον, γιατί βάζω και τον Καϊρίνεν στην εξίσωση, που κυκλοφορούν πολύ καλά την μπάλα. Και ο Μάγερ, από την αρχή έδειξε, αλλά και ο Βιτάλη.
1: Χωρίς να παίζει όμως, ξέρεις, στον αρχικό σχηματισμό στο κέντρο. Από δεξιά έρχεται και συγκλίνει και δημιουργεί μια υπερφόρτωση.
5: Ναι, αλλά λέω γενικά στην κυκλοφορία της μπάλας και στη σιγουριά.
1: Και έτσι σήμερα κέρδισε και αυτό το 3-5-2 του αντίπαλου προπονητή.
5: Ακριβώς, διότι οι άλλοι είχαν 5 χαφ και εμείς δεν αλλάξαμε το σχηματισμό. Το 4-4-2 ας πούμε, ήταν ο βασικός σχηματισμός.
1: Ωραία, Μαρκό.
5: Τώρα, σε σχέση με τις αναμνήσεις, ας πούμε το 2006, αλλά εγώ είμαι από τους παλιούς, θυμάμαι ας πούμε και την νίκη επί της Ρεάλ το 1985-86, θυμάμαι και πιο παλιά, ευτυχώς ήμουνα παρόν και στην πορεία του 1977, δηλαδή μία ανάμνηση διαδέχεται την άλλη τελικά, σε εμάς τους παλιούς.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να κάνει μια εξίσου καλή εκτέλεση. Το έχει ξανακάνει, το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα. Θα πάρει την μπάλα. Νάτο στο παρατηράκι! Νάτο! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος το ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Μην σου παρέχουμε 94,6. Πάντα ακούτε το After Review με Μανώλη Μουσουράκη και Νικοράλη στα μικρόφωνα. Και χωρίς να χρονοτριβούμε, έχεις κάτι να πεις, να δηλώσεις.
1: Ναι, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Αυτό έχω να δηλώσω. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά εσείς.
2: Χαίρομαι που σας ακούω και εύχομαι καλές εκπομπές να έχετε. Καλό ζήτηκε στις καινούργιες ώρες που έχετε. Φίλε Νίκο και φίλε Μανώλη. Είμαι ο Γιώργος, έχω πρόβλημα με την όραση.
0: Γεια σου.
2: Και ήθελα απλά να διορθώσω κάτι που είπε ο Καρπετόπουλος μιλώντας μαζί σας λίγο νωρίτερα. Είπε ότι η Μπενφίκα και η Μπόντο Κλιν πέρασα στη League Face, την 24η δηλαδή, πέρυσι, με 8 βαθμούς. Μα δεν πέρασαν στην 24η, ήταν έξω και η Μπενφίκα και η Νάπολη και η Μαρσέη.
1: Για ποια χρονιά όμως, επειδή είναι δύο σεζόν?
2: Πέρυσι.
0: Για πέρυσι. Οκ, εντάξει.
2: Αυτό ήθελα να διορθώσω. Την αγάπη μου να έχετε και ότι το καλύτερο.
1: Η Μπενφίκα πέρασε με 9 βαθμούς. Και η Μπόντο Κλιν επίσης πέρασε με 9 βαθμούς.
2: Πέρυσι.
1: Ναι, ναι, στην ισοβαθμία επί της Μαρσέη και της Παφ. Και της Ιουνίων Σινσιλουάζ.
0: Μήπως
1: πέρασε, έχετε, το στο,
0: έχετε στο μυαλό σας την προπέρσινη σεζόν?
2: Ίσως να κάνω λάθος. Μπορεί.
0: Εντάξει, εντάξει Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Ναι.
3: Παρακαλώ.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, εσείς.
3: Όχι, sorry παιδί, έτρωγα.
0: Καλή όρεξη. Τι καλό.
3: Πάμε, κάτι πιτόγυρα.
0: Α, ωραία. Πιτόγυρα, πιτόγυρα.
1: Πιτόγυράκια.
3: Αν πρόγραμμα, έτσι όμως.
1: Κατάλληλη ώρα είναι.
0: Ναι, ό,τι πρέπει.
3: Η αλήθεια δεν περίμενα να βγω γρήγορα. Με πιάσατε εξαπίδιστα. Σπουδαία είναι για την ΑΕΚ.
1: Δεν έχει χωνευτεί ακόμα το πιτόγυρο.
3: Βασίλης Πετράλυνα.
1: Εντάξει,
3: το χωνεύσαμε, αν και Ολυμπιακή. Εντάξει, κοίταξε, πρέπει να παίρνει υπόθεση η Ελλάδα και γενικά υποστηρίζουμε ρε παιδί μου ελληνικές ομάδες. Τι πάει να
1: έχει, όχι ΑΕΚ. Όλοι μπροστά του. Ενώ με την καλή την έννοια.
3: Αν και δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες παίκτες μέσα, αλλά. Αλλά γενικά, καλό είναι να υποστηρίζουμε λίγο τις ομάδες μας. Έτσι όπως έδειξε το παιχνίδι, γενικά η ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ. Μου φάνηκε λίγο ψαρωμένη η ΛΑΣΚ, γιατί κάθε εκείνα τα παιχνίδια με τη Celtic. Βγάζει πολύ έτσι ποιότητα επιθετικά, αλεγκρία, ρε παιδί μου, η Λάσπη. Γρήγορο ποδόσφαιρο, πολλές εκτελέσεις, έξω από την περιοχή.
1: Και αυτά είστε υπέρ της σήμερα, Τσάκη, που δεν την άφησε δεν ξέρω να φάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν ήταν ψαρωμένη. Δεν νομίζω ότι ήταν ψαρωμένη.
3: Είναι και το σύστημα
0: γιατί...
3: του, όχι, είναι και το σύστημα του Νίκολιτς που τη δυσκόλεψε.
0: Ναι,
3: είναι λίγο περίεργο το σύστημα του Νίκολιτς. Δηλαδή, αν δεν το προσέξεις και να το δουλέψεις πολύ το πώς θα το αντιμετωπίζεις, δεν σου αφήνει πολλούς χώρους. Πρέπει να παίξει πολύ καλή και ποιοτικά και ατομικά δηλαδή, απλά να παίξει ο

0: αντίπαλος καλά. Για να βρει του πρέπει να βάλει τσούκου τσούκου την μπάλα μέσα στην περιοχή, εκεί έχει και ένα ΑΕΚ. Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνει αυτό. Δηλαδή, θέλει
1: είναι αυτό που λέγαμε πριν με το Μάγερ που συνέκλεινε, με το Γιώργο Χαμήλων.
0: Είναι πολύ πονηρό το σύστημα του Νίκολιτς. Νομίζω θα τη βγει στην Ευρώπη. Εγώ δεν θα μου κάνει εντύπωση να κόψει βαθμού κάτι άλλο.
1: Και αυτό είναι μια γενικότερη συζήτηση που κάνουμε και για τον Παναθηναϊκό. Δεν λέω ότι θα πετύχει το Παναθηναϊκό. Απλώς δεν είναι ανάγκη να έχει το καθαρό μου εξάρι που κόβει λαιμούς, τρέχει πάνω κάτω. Θέλει και ταχύτητα από την προσφεροκάγκουα. Okay.
0: Είναι θέμα τοποθετήσεων των παιχτών, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να έχει καλά μέτρα, καλές αποστάσεις κοντινές για να δυσκολεύσει το έργο του αντιπάλου.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω, δηλαδή αυτή είναι η γνώμη μου.
2: Πιέστηκε πάντως, πιέστηκε η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή πιέζανε πολύ ψηλά οι Αυστριακοί. Παρ' όλα αυτά.
1: Επί της ουσίας μια φάση.
2: Φάση δεν κάνανε. Φάση δεν κάνανε.
0: Αυτό που είδα, παιδιά, νομίζω είναι ότι μετά το 60 ήταν λίγο φοβικός ο Νίκολης. Έπρεπε να κάνει αλλαγές. Δηλαδή μετά το 65, βοητά.
1: Καλά, πάντως μετά το 60 η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες. Μετά το 60 στέλνουν και άλλοι για τις αλλαγές.
0: Εγώ στη θέση του λέγεται στο 65 θα είχα βγάλει και το Βάργκας και το Γιώβιτς και θα είχα βάλει το Ζήνη κορυφή. Και το αμυντικό χάρτη το εξάρι που βάλει τον Αριάγκα μέσα στη θέση των δύο επιθετικών. Ζήνη και Αριάγκα. Και να είναι safe, ρε παιδί μου. Και να είναι και πιο περισσότερα δεξίματα. Και θα άλλαζα και σίγουρα τον Γουητά. Σίγουρα, να είχε και το Μάγερ.
1: Κοίτα, η αλήθεια.
0: Κατσίνοβιτς μέσα, ας πούμε,
2: η αλήθεια είναι ότι προκαλεί απορίες το γεγονός ότι έκανε μόνο τρεις αλλαγές.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο πολύ στους προβληματικούς του. Φοβήθηκε ότι θα αλλάξει κάτι άσχημα στο παιχνίδι.
2: Κοίτα, η ΑΕΚ παρότι στο τελευταίο 20 λεπτό ειδικά και ήταν πολύ λογικό, πιέστηκε γιατί πάλεψαν οι άλλοι να βάλουν έναν γκολ να πάρουν στο βαθμό. Ήταν πάρα πολύ ήρεμη. Το ήλεγχε το παιχνίδι. Οπότε φαντάζομαι δεν ήθελε να το χαλάσει αυτό ο Νίκολιτς. Έτσι το
1: έχει πιάσει αυτό και στις δηλώσεις του. Ρωτήθηκε σχετικά.
0: Είχε και αυτό παραπάνω νομίζω.
1: Βασίλη, έχει ρωτηθεί σχετικά ο Μάρκο Νικολίτς. Έχει πει ότι κάποιες φορές με το τεχνικό επιτελείο αλλάζουμε παίκτες νωρίς, ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν κάνουμε τις αλλαγές απλά για να τις κάνουμε. Και σε άλλο σημείο, στα τελευταία λεπτά γυρίσαμε πίσω. Ήταν δύσκολο όταν μπαίνουν παίκτες από τον πάγκο να τα αποκριθούν άμεσα. Mm. Αλλά είχαμε ευκαιρίες.
2: Ναι, και το είδαμε αυτό με τον Αριάγκα.
0: Ναι, σε τρία λεπτά. Έτσι, δεν ξέρω αυτό, αλλά.
2: Τι πράγμα?
0: Ολυμπιακός είμαι και ήθελα
2: ναι,
0: να
2: πω ότι είναι
0: ακόμα προλαβαίνουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, μία τάκα προλαβαίνουμε. Πώς είδαμε,
0: νομίζω. Μία τάκα μόνο.
1: Πες δύο.
2: Πες δύο.
0: Εντάξει, οκ.
1: Πες ένα
0: σύνθημα. Εγώ διαφωνώ κάθετα με τον φίλο τον Αλέξανδρο. Έτσι. Με τη Λίμπαρ για μένα, εγώ φώναζα να φύγει από πολύ καιρό πριν. Έτσι. Δεν μου αρέσει καθόλου το ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρ. Οπικά έτσι. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζει στην ομάδα μου αυτό το πράγμα που παίζει. Και είναι και πολύ άσχημο το θέαμα εδώ και ένα μισό χρόνο περίπου. Με ξέρεις κάποια παιχνίδια στο Champions League, κάποια παιχνίδια έτσι. Συγκεκριμένα πέρυσι. Εκεί έχει και τεράστιο κίνητρο παίκτη έτσι. Δεν γίνεται. Ο Ολυμπιακός είναι ντροπή για μένα για τον Ολυμπιακό να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο. Και είχα πει κιόλας ότι ό,τι μεταγραφές και να έρθουν, τη στιγμή που δεν αλλάζει ο προπονητής, το είχα πει στον Ηρακλή αντίπα, 29 Μαΐου τον είχα πάρει εδώ, στο Ηρακλή, και του είχα πει: αν δεν αλλάξουμε τη Λίπαρ και πάμε την ίδια ομάδα, έχουμε σίγουρο αποκλεισμό. Σίγουρο. Δεν δικαιώθηκα. Εντάξει, έβγαζε μάλλον δηλαδή. Επειδή μου η περσινή ομάδα είναι καμένη, είχε κάποιους κλάδες. Και το ποδόσφαιρο που πέσει είναι ξεπερασμένο πλέον. Και χώρο γιατί είναι τραγικό το θέαμα, έτσι, να παίζει δηλαδή με μικρές ομάδες και να μην βάζει 3-4 γκολ όπως πρέπει. Για τον Ολυμπιακό μιλάμε τώρα, έτσι. Έχει συνηθίσει και ο παδός. Με μίσελ ακόμα, δηλαδή δεν πες 3-4-5 στο Καραϊσκάκι. Με παιχνίδι από τον άξονα που το αγνοεί τελείως αυτός ο άνθρωπος. Ούτε πιτσιρικάδες είχε εξελίξει. Μουζακίδης έμεινε στάσιμος. Προσπούδες καθαρά από το ταλέντο, δεν τον δούλεψε καθόλου. Ούτε στιγμή δεν δούλεψε παίκτη. Από μάκρυ Παπακαλέλο πλημμυρίδη.
1: Εντάξει, εκείνος σου έβαλε. Είναι άδικο για το Μεντιλίμπαρα, εκείνος σου έχει βάλει.
0: Δεν είναι άδικο, είναι τις θέσεις του. Δεν δουλεύει στην καριέρα, ποτέ δεν δούλεψε με πιτσιρικάδες, ούτε εξέλιξε παίκτη.
2: Μα εκείνος σου έδωσε ευκαιρίες όμως.
0: Ποιος έδωσε ευκαιρίες. Τον Παπακαλέλο ούτε μισή ευκαιρία δεν
2: δούλεψε. Για τον Κοστούλα και τον Μουζακίτη είπες. Του έβαλε να
0: πέσει. Κοστούλα και τον Μουζακίτη εκ των πραγμάτων του έδωσε αναγκαστικά γιατί δεν είχε άλλους παίκτες. Ήταν χάλια ο Τσικίνιο τότε αν θυμάσαι. Και του έδωσε ευκαιρία του Κοστούλα. Αν πήγαινε καλό την κυρία, δεν δούλεψε ποτέ ευκαιρίες. Σε κάθε αυτό, το λέω, το ξέρεις, δηλαδή είναι de facto, δεν είναι η γνώμη μου αυτό. Με τη λίπα στην καριέρα του έφυγε από τη Σεβίλη, επειδή αρνήθηκε να δουλέψει με νέους. Ήθελα να δουλέψει με τις 35 άδειες που είχε. Είναι γνωστό αυτό, δεν είναι η γνώμη μου δηλαδή, είναι η γεγονότα. Περιμένανε φέτος από τη διοίκηση, τραγική διοίκηση του Ολυμπιακού και κλείνω με αυτό. Τραγική διοίκηση που δεν τον απομάκρυνε το Μάη. Περιμέναν τι, δηλαδή καταλαβαίνεις πόσο ποδόσφαιρο ξέρουν στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Έτσι, περιμέναν τι από με τη λίπα στα 65 του. Να αρχίσει να διδάσκει κάθε το συνδυαστικό σύγχρονο ποδόσφαιρο.
2: Να κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα.
0: Δεν ξέρει να το κάνει.
2: Να κάνουμε πολύ γρήγορη η κουβέντα. Το θέτω και σαν ρητορικό ερώτημα. Την πρώτη χρονιά του με τη Λίμπαρ, όταν ήρθε, είδε αυτό.
0: Φοβερή φόρμα Φορτούνης, Γιώβετιτς, Θέλω
2: Παπάδες. Οκ.
0: Και συνδυαζόταν, άμα βάλει και τρεις καλούς.
2: Γιατί εγώ θυμάμαι παιχνίδια στην Ελλάδα, ας πούμε, που ο Ολυμπιακός παρουσίαζε περίπου
1: καλά,
2: την ίδια εικόνα.
1: Εικόνα. Έχει φάει κράξιμο ο Γιώβετ.
0: Έτσι καλύτερα σε κάποια παιχνίδια, αλλά ήταν και θέμα δυνάμεων εκεί μετά, γιατί είχε και το Europa που προχώραγε.
2: Το conference
0: που προχώραγε σιγά-σιγά και ξέμενα από δυνάμεις.
2: Γιατί νομίζω ότι μετά από δύο χρόνια για κάτι ψηλά θα καταλήξουμε τελικά στο ότι ο Μεντιλίμπαρ μπαίνει στον Ολυμπιακό όλο τον καιρό γιατί εξαργυρώνει την επιτυχία του conference. Και άρα, λειτουργούμε με το συνέστημα.
0: Ισχύει.
2: Okay.
0: Ισχύει. Και κακώς έγινε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αν ήταν γερμανική διοίκηση, αν ήταν παιδί μου Άιντρα. Μεντιλίμπαρ θα φύγει. Όχι μετά το conference. Μη σου πω και μετά το conference λόγω των επιλογών που έκανε μεταγραφές. Δηλαδή άψε, δέχτηκε, έδωσε ο Κέιν να φύγει Φορτούνης, Ποντέρσε, Γιώβετιτς. Ο Γιώβετιτς, αν είναι δυνατόν, λες και ήταν κανένας αλυταράς στα πολιτήρια. Ένα-δύο παραπονάκια έκανε ο άνθρωπος, γιατί είναι γνωστός παίκτης, όνομα, ουδέως παίκτης, και πήγε δεν μπορούσε να το διαχειριστεί ούτε αυτόν, τον απομάκρυνε και πήγε να πάει με ένα μάτσο τσουλουκάδες, θα το πω έτσι, λαϊκά, καφενειακά. Δεν φτύσσε έτσι ο Μάτζερ, φίλε, πώς θα εξελίξει το ομάδο κόμφερες. Έχασε χρυσή ευκαιρία ο Ολυμπιακός να γίνει κάτι. Το μόνο που είχε να κάνει να κρατήσει Φορτούνη Ποντέρσε και με τεράστια συμβόλαια αν γινότανε. Και να πρέπει δύο-τρεις ποιοτικούς παίξα δεκαβάτους. Ένα οχτάρι, ένα δεκάρι. Το θύμισα να πάει με τον Τζικίνιο, ο οποίος έχει κάποιες φλάτζες εδώ και ένα μισό χρόνο. Είχε μονές δηλαδή ο άνθρωπος, παιδιά. Ξεκάθαρα.
2: Εντάξει, Βασίλη, για να πάμε και παρακάτω.
0: Μια καλή νύχτα στον Αλέξανδρο. Καλοχώνευτο, Αλέξανδρο. Καλοχώνευτο,
2: Βασίλη. Καλά. Λοιπόν,
1: καλά βράδυ.
2: Πάμε παρακάτω. Α,
1: σουβλάκι.
2: Ναι.
1: Α, εντάξει, νομίζω στο.
2: Για το σουβλάκι του Αλέξανδρου το είπε.
1: Παρεξήγησε.
2: Τι γίνεται.
1: Λοιπόν. Καλησπέρα μου και στο Μάκετρο Μητάρα. Μπράβο στην ΑΕΚ, λέγεται Νίκη, φοβερό ο Μαρίν.
2: Για το Βασίλη που λέτε εδώ ότι τα έλεγε και πριν το conference, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Γιατί φυσικά έχουμε ξαναπεί ότι δεν ξεφυτρώσαμε, ακούγαμε. Ναι, λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ανέστη από Γλυκά Νερά.
2: Γεια σου, Ανέστη.
3: Ευτυχισμένος ΑΕΚτης. Mm-hmm. Βλέπω την ομάδα μου να παίζει στη Φιλαδέλφια μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο θεσμός της Champions League να γυρνάει στη Φιλαδέλφια με νίκη.
1: Εγώ και γι' αυτό λέω για αναμνήσεις. Επειδή είναι απλά. Εγώ επειδή είχαμε πιάσει μια συζήτηση για αναμνήσεις. Προφανώς η ΛΑΣΚ δεν τρομάζει ως ομάδα. Ούτε Ρεάλ είναι, ούτε η Μίλαν που είχε πάρει νίκη παλιότερα η ΑΕΚ. Αλλά είναι μια νίκη μετά από πόσα χρόνια.
2: Πάμε πει αυτό. Στο Champions League παίζει.
1: Στο Champions League. Ναι. Στη Φιλαδέλφια, ναι. Στα μέρη σου.
3: Εγώ θυμάμαι και ήμουνα και μέσα κιόλα στη χρονιά με τα εξυχή με την ΑΕΚ. Ρεάλ, Ρώμα. Γενικ. Που είχαμε παίξει στη Φιλαδέλφια 2003 νομίζω ήταν.
1: 2-2-2-3.
2: Ναι. 2-2-2-3.
3: Ναι, ναι. Είχαμε ευχαριστηθεί ΑΕΚ τότε. Με
2: ναι, αλλά έπρεπε να περάσει κιόλα. Εκεί μέσα στη Ρώμη, αν είχε άλλα 5 λεπτά, θα έβαζε γκολιά.
3: Ναι, ναι, ήταν πολύ δυνατό το μάτι στη Ρώμη, έχετε δίκιο. Παρ' όλα αυτά.
1: Καλά, τη Φιλαδέλφια σκότωσε. Με γκέν και εδώ πέρα.
2: Ναι, εντάξει, εγώ λέω μεγάλο... τώρα για αυτό το τελευταίο μάτι. Ήταν πολύ καλή η ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλή. Στη Ρώμη.
3: Το μεγάλο ατού πλέον τη ΑΕΚ είναι το γήπεδο. Παιδιά, από τότε που έγινε το γήπεδο, η ομάδα μόνο μεγαλώνει. Διαδεχόμαστε τη μία βραδιά καλή μετά την άλλη. Και είμαστε δηλαδή πλέον μαγαζί γωνία σαν ομάδα και πλέον όλα πάνε ρολόι. Το καταρχήν υπάρχει τέτοια ομόνοια στην ομάδα αυτή τη στιγμή από διοίκηση, από τεχνικό team, από παίχτες. Όλα κυλάνε φυσιολογικά.
2: Και σε τρομάζει αυτό. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω.
3: Επειδή έχω σπρίσει τα μαλλιά μου, λίγο μου φαίνεται κάπω.
2: Ο Μαραθιανός το λέει κάτι και λίγο αυτό.
3: Ναι,
2: δεν είναι ΑΕΚ αυτό το πράγμα.
3: Γίνει ο Μαραθιανό για τη μετάδοση. Ήθελα να ξεκινήσω με αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ η μετάδοσή του. Γιατί δυστυχώς δεν μπόρεσα να το δω. Αλλά το άκουσα όλο τον κύριο Μαραθιανό και το ευχαριστήθηκα. Κατά δεύτερον, βλέπω φέτος την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό πιο δυνατούς από τους υπόλοιπους. Έτσι είναι η αίσθησή μου.
2: Κάτσε και να απλά μια και το αναφέρεις, να κάνουμε μια μικρή υπομονή, γιατί ο Ολυμπιακός θα παρουσιάζει σε λίγο καιρό κάτι άλλο, να το δούμε. Γιατί έχουν μπει καινούργιοι παίκτες, έτσι. Σήμερα τους είδαμε, στο ομάδα Κυπέλλου με τον Βόλο.
3: Είπε ο κύριος που μίλησε πριν, εγώ χαίρομαι που κρατήσανε το Μεντιλίμπα, γιατί δεν βλέπω προκοπή στον Ολυμπιακό με το Μεντιλίμπα. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι έχει κλείσει ο κύκλος του, αλλά θα δούμε όπως είπατε. Αυτά είναι γνώμες και προφητείες τώρα που κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να επισημάνω το όμορφο κλίμα ότι επικρατεί και ένωση γενικότερα στην ομάδα. Δηλαδή, όπως το έχουμε, αθλητική ένωση, επικρατεί ένωση πλέον σε όλους τους τομείς και μεταξύ των φιλάθλων. Και ούτε μουρμούρες, ούτε γκρίνιες, ούτε τίποτα, γιατί χορτάσαμε και από αυτά στο παρελθόν. Αυτά ήθελα να πω.
2: Να είστε καλά, Ανέστη.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Καλό σου βράδυ. Να πω ότι ο Νίκολιτς ο ίδιος είπε για τον Στρακώσα ότι έχει ένα.
1: Στον καρπό.
2: Ωραία. Ένα ράγισμα.
1: Ράγισμα. Ναι. Δεν είναι πολύ σοβαρό όμως. Ναι. Μετά τη διακοπή θα.
2: Και έγινε γνωστό μετά, για μετά τη διακοπή, πάει έτσι.
1: Ενδεχομένως και πριν να είναι έτοιμος, αλλά εντάξει, εκεί το οριθέτει.
2: Και ο Μπρινιόλι έγινε γνωστό μετά το μάτσο ότι έπαιξε με ίωση.
1: Ναι.
2: Και βγήκε στη δηλώση και ήταν μπουκωμένος. Δεν μπορούσε να.
1: Εγώ μετά το έμαθα και δεν προλάβα πολύ.
2: Ετοιμοπόλεμος.
1: Θέλω να τρέξω λίγο στα highlights να δω ποιος έχει αγκαλιάσει.
2: Ποιος έχει αγκαλιάσει. Άκου τη σκέφτηκε
1: τώρα. Θυμάσαι Χάρη Τζόρτζεβιτς, Λεβερκούζεν. Πυρετό, ε. 40 κάτι πυρετό.
2: 40 πυρετό, ρε.
1: Να τρίξει του αγκαλιά όλου.
2: Δεν καταλάβαινε. Και
1: ρε, φύγε από την άκρη.
2: Δεν καταλάβαινε τίποτα. Ναι.
1: Λοιπόν, με τη Λίμπορ δηλώσει πολύ καλό παιχνίδι ο Πουέρτα. Γκολ αυτοπεποίθηση ο Γκονζάλες.
2: Δεν είπε τίποτα για τα δύο γκολ στο τέλος.
1: Μόνο τίτλο διάβασα.
2: Γιατί εγώ περίμενα ότι θα.
1: Όπαρε.
2: Τι.
1: Μπράβο, ρε Νίκο.
2: Είδες. Σιγά που δεν θα έλεγε ρε, με τη Λίμπορ. Για τα δύο γκολ στο τέλος, για πάμε.
1: Αν πρέπει να δούμε κάτι σήμερα, είναι τα δύο γκολ που δεχτήκαμε στο τέλος του αγώνα. Νίκο Ράλη.
2: Σε μένα. Ναι.
1: Αυτά.
2: Ωραία. Αυτό.
1: Okay. Και κάποια άλλα πράγματα.
2: Εντάξει, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Μέλα, παιδιά.
2: Χαίρετε. Γεια σας.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Ισχύει και το για δύο φορές την εβδομάδα, οπότε τελειώνω αυτή την εβδομάδα. Κώστας είμαι πάλι από τον Πειραιά.
1: Γεια σου.
2: Να δω και θα γίνει το πάλι.
4: Κάθε νίκη στο Champions League, παιδιά, μετράει. Έτσι. Αυτή την ομάδα η ΑΕ κανονικά ήταν να τρέξει πολλά γκολ. Πολύ αργή. Σε κάνα δύο φάσεις ήταν το Ubisoft να φεύγει μόνο στην εξτρέμια για να ξαναγυρνάει πίσω. Εντάξει. Θα δούμε. Κάθε νίκη μετράει. Μπράβο στην ΑΕΚ.
2: Εγώ απλά λέω ότι το πανκιάλι μακάρι να μην ψάχνει το 1-2 γκολ στο τέλος αυτής της διαδικασίας για να πάει παρακάτω.
4: Κοίτα, όταν είναι 1-0 στο τέλος θα γυρίσει πίσω. Αν σου κάτσει καμία φάση και ισοφαριστείς, το 1-0 είναι 1-0.
2: Θα μπορούσε να είναι 2-0 στο ημίχρονο και να βάλει και κερασάκι στην τούρτα στο δεύτερο. Αν
4: αυτή την ομάδα δηλαδή η ΑΕΚ δεν έβαζε, δεν βάλει 2-3 γκολ, δεν ξέρω με ποιους θα βάλει.
2: Ναι.
4: Πάντως και η ΑΕΚ, επειδή είναι στο κέντρο, είναι αργή ομάδα. Οι υπόλοιπες ομάδες που θα παίξει, δηλαδή νόμιζα τώρα παίζει με τη Σαχτάρ, έχουν παίχτες οι οποίοι έχουν τρέξιμο, έχουν ταχύτητα, έχουν
1: αντοχές. Δεν είναι τόσο αργή. Δηλαδή και με Μαρίρ και με Βιτάλη, δεν είναι αργή παίχτες.
4: Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
1: Εγώ θα έχει κοϊτά.
4: Πώς?
1: Λέω πέρα από τα δύο χαφ που είπα, βοηθάει και ο Κοϊτά με τα τρεξίματά του.
4: Τέλος πάντων, να αφήσω την ΑΕΚ, αφού με ενδιαφέρει. Έχω χρόνια να δω παιδιά σαν τον Πουέρτα. Δυστυχώς αυτός του χρόνου θα φύγει, είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν ξέρω αν θα πάει στην Νότια, αλλά θα πάει αλλού. Ή θα πάει αλλού, στον Ολυμπιακό αποκλείται να κάτσει. Τον έβλεπα ρε παιδιά και έτρεχε στο 70, στο 80, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, τον έβγαλε κάποια στιγμή, δεν το είδαμε.
2: Δεν με βλέπεις, αλλά κουνάω το κεφάλι μου συγκαταβατικά, να ξέρεις.
4: Και ήταν φανά στο πρώτο λεπτό. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος για πλάκα βγάζει 90 λεπτό, δεν ξέρω τι είδω με τη Λίβαρ και τον έβαλε στο Βόλο. Εντάξει, Βασίλη είχε πει και για τον Ελκαμπή ότι πρέπει να κάτσει στον πάγκο. Εντάξει ρε φίλε, τι να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ότι θα συνέλθει. Δεν πιστεύω με τη Λίβαρ να ξανακάνει τα ίδια λάθη.
2: Τι ενδεκάδα περιμένεις να κατεβάσει με τη Λίβαρ την το Σάββατο?
4: Με ποιον παίζει να σου πω?
2: Όφι. Με τον Όφι, στο Καραϊσκάκι.
4: Με τον Όφι στο Καραϊσκάκι. Σίγουρα πρέπει να είναι καλό στην άμυνα, έτσι, γιατί ο Όφι είναι επικίνδυνος. Και στο κέντρο ρε παιδιά, Πουέρτα, ξεκινάς από εκεί, Φορτούνι.
2: Αυτό λέω, βάζεις.
4: Ο Ζώτα.
2: Γιατί τώρα έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Κατεβάζει μια δεκάδα σήμερα Ολυμπιακού που άρεσε σε πολύ κόσμο. Τώρα θα πει κάποιο μάτς κυπέλου με το Βόλο. Okay,
4: μα το έκανε και με τη Λάρισα ρε παιδιά και κατέβηκε μετά με το Βόλο. Δηλαδή μπέρδεψε μάλλον τα παιχνίδια. Δεν ξέρω τι έχει πάρει. Τι να πω.
2: Μπορεί... Έχει ενδιαφέρον μεγάλο τώρα να δούμε ποιος θα κατεβάσει το Σάββατο.
4: Μπορεί κάπου χθες άκουσα ότι έφυγε ο Σαλαϊδόπουλος, ο οποίος μπορεί να τον βοηθήσει κατά την ώρα του παιχνιδιού. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στον πάγκο. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι γίνεται στον πάγκο. Αλλά δεν ξέρω και πώς διαλέγει την 11. Τέλος πάντων πιστεύω ότι αυτό θα τελειώσει με το Μεντιλίμπαρ. Όχι ότι θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Και να πω ότι ρε παιδιά, δηλαδή πέρυσι στο Champions League ο Ολυμπιακός μάζεψε τόσους βαθμούς. Είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, είναι οπισθοδρομικό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλες ομάδες στο Champions League και το είδαμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, αποκλείστηκε, έμεινε με 10 παίχτες, βγήκε ο Φορτούνης. Αν δεν έβγαινε, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα περνάει. Αυτά είναι ατυχίες στο ποδόσφαιρο και γίνονται.
1: Απλά δεν είναι τόσο ταιριαστό για Ελλάδα.
4: Είναι η μέρα της ΑΕΚ. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Κωστά.
4: Και στην ΑΕΚ μεγάλη νίκη. Μπράβο τους.
2: Να είσαι καλά, Κωστά. Καλό βράδυ.
1: Για το φίλο Πρωτέτη, το είπαμε και στο ξεκίνημα, το θυμίζω εγώ, για τη βαθμολογία 400 βαθμούς. πήρε η Ελλάδα. Έχουμε 513 λιγότερους από την Τσεχία και 913 από την Πολωνία.
2: Θυμάστε τη χρονιά με τρεις ελληνικές ομάδες στο Champions League.
1: Την χρονιά που λέγαμε, την επόμενη. Mm-hmm. Η επόμενη, ακριβώς.
2: Πω, πω.
1: Το 2-3-2-4.
2: 2-3-2-4. Mm. Ναι, ήταν πριν το Euro, ναι.
1: Λοιπόν, χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
5: Νίκος λέγομαι.
2: Γεια σου, Νίκο. Νίκο.
5: Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και είμαι και εγώ με το κλίμα που λέει ότι ο Μεντλίμπαρ θα έπρεπε ήδη να έχει φύγει. Mm-hmm. Σίγουρα είναι ο πιο πετυχημένος, γιατί σε όλο αυτό το υποκειμενικό πράγμα που λέγεται ποδόσφαιρο, όπου καμία γνώμη δεν μπορεί να θεωρηθεί σωστή ή λάθος, γιατί είναι ό,τι πιο υποκειμενικό μπορεί να ασχοληθεί κανείς. Και μάλιστα όταν δεν συμφωνεί μια γνώμη μαζί μας, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε και να κάνουμε χαρακτηρισμούς αρνητικούς,
2: ναι, το πάμε.
5: Εις βάρος της άλλης γνώμης. Έτσι. Λέμε απλά τη δική μας και ο καθένας κρίνεται. Λοιπόν, εγώ κρίνω τον Μεντιλίμπαρ και σε ένα δεύτερο πλαίσιο. Mm-hmm. Έτσι. Το πρώτο πλαίσιο είναι ότι από πέρσι δεν μπορείς να δεις παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι πολύ λίγα. Και αυτά ήταν στην αρχή της χρονιάς, όπου οι παίχτες, βασικοί παίχτες, βλέπε Τσικίνιο, βλέπε Ροντινέη, ήταν σε ένα ρυθμό που ακολουθούσε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μετά το μισό της χρονιάς ή και πιο νωρίς, αυτό χάθηκε. Ακόμα και αν θυμάστε το Ποντένς, ας πούμε, η απόδοση του στο δεύτερο μισό της χρονιάς ήταν τελείως αποκαρδιωτική. Σε αυτό έχει θέση, έχει ευθύνη, είτε θετικά είτε αρνητικά, ο προπονητής. Λοιπόν, εγώ όμως στέκομαι σε κάτι άλλο. Και ο Μεντιλίμπαρ θα πάθει το ίδιο που έπαθε και ο Μάρτινς. Δέχεται πράγματα που παίρνονται σαν απόφαση από άλλα κλιμάκια στον Ολυμπιακό. Έτσι, τα οποία βέβαια υπάρχει και λογική ότι αυτοί βάζουν τα χρήματα, αυτοί αποφασίζουν. Λοιπόν, ότι από το καλοκαίρι φέτος έχουν γίνει τεράστια λάθη. Δεν μπορεί να παίρνεις παίχτη τον Ιούνιο και να τον διώχνεις τον Αύγουστο. Δεν μπορεί να παίρνεις αυτούς που λες ότι με αυτούς θα κάνω το ρόστερ μου πόστερ αρχές Σεπτέμβρη και να ξεκινά να παίζεις, να κάνεις προετοιμασία, γιατί οι παίχτες δεν έχουν γνωριστεί μεταξύ τους το Σεπτέμβριο.
1: Εγώ ρε εσύ, Νίκο, είχα μείνει μέχρι και το καλοκαίρι ακριβώς το αντίθετο. Το ότι
2: εγώ το αντίθετο.
1: Λέγαμε ότι η διοίκηση, ο Ολυμπιακός οργανισμός θέλουν να φέρουν παίκτες λίγο διαφορετικού στυλ και ο Μεντιλίμπαρ ορθώνει το ανάστημά του, θέλει τους δικούς του. Κατάλαβες.
5: Η δική του ποιοι είναι, ο Τσικίνιο, ο Ροντινέη κόντεψε να καταδείξει να παίζει με τον βραδυποριακό, ταλαιπωριακό, κάθε Παρασκευή, κόντεψε να γίνει παλέμαχος.
2: Ναι.
5: Ποιοι είναι οι δικοί του και αν είναι να στηριζόμαστε στους δικούς μας, ακόμα θα πρέπει να παίζει ο Ολυμπιακός ακόμα με τον Μουράτη, τον Τζοβάνι, ξέρω εγώ, τον Αναστόπουλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τελείως δυναμικό το σπορ.
1: Εγώ το λέω αυτό επειδή έθεσε στο ζήτημα το τι κάνει ό,τι του λέει διοίκηση. Και δεν έχετε να
5: αποδέχεται τις επιλογές της διοίκησης. Έτσι. Αν θυμάστε, ο Σίλβα που τώρα είναι στην Μπενφίκα και έκανε μια καλή πορεία σε αγγλικούς συλλόγους, έφυγε σε ένα καλοκαίρι γιατί αντιλήφθηκε αυτά τα πράγματα. Και προφανώς δεν δέχτηκε να κάτσει να μείνει με αυτές τις συνθήκες. Αυτά βέβαια είναι υποθετικά, έτσι, δεν ξέρουμε.
2: Αυτό ήθελα να σου πω, Νίκο. Είναι υποθετικό.
5: Εκτιμήσεις που κάνουμε βλέποντας κάποια πράγματα.
2: Γιατί έτσι. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ, το κύρος του Μεντιλίμπαρ, αυτό που είναι ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, ειδικά μετά την κατάκτηση του conference, ότι μπορεί κάποιος, οποιοσδήποτε, να του φορέσει συσσαγωγικά παίκτη ή παίκτες. Να του πει δηλαδή ότι θα πάμε με αυτούς. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό στον Ολυμπιακό. Και δεν νομίζω ότι είναι και αυτό το πρόβλημα στον Ολυμπιακό.
5: Και πολλές αποφάσεις του είναι λάθος, έτσι. Δηλαδή, το να παίζει ο Γκαρσία, ας πούμε, 35 χρονών, καλύτερα να παίζει το παιδάκι που έβαλε σήμερα και την προηγούμενη Τετάρτη. Έχει επίσης, μπορεί να καταλογίσεις και ότι ο Φίλης, ναι.
1: Ναι, εγώ ήθελα να το πω αυτό, ότι επειδή είχα μια συζήτηση ποιος θα παίξει, αν θα παίξει ο Πόρτα το Σάββατο με το τέτοιο, με τον Όφη, δεν λέω να παίξει ο Φίλης, αλλά να μην τον χάσουμε και να τον βλέπουμε μόνο στο κύπελλο.
5: Αν είναι να βάλεις τον Γκαρσία, τι να πεις τώρα, με ποια λογική μπαίνει ο Γκαρσία, με ποια λογική ο Αθανασίου είναι στον Όφη Δεν ξέρω, τα αριστερά μπακ που έχει τώρα ο Ολυμπιακός, μάλλον στην αρχή της χρονιάς ήταν, πριν το καλοκαίρι ήταν ο Ορτέγκα, μετά είναι ο, πώς το λένε, από την Νιγηρία ο Μπρούνο, και τώρα έφερε και τον Αρμένιο. Αυτοί σας κάνουν ότι είναι παιχταράδες και ο Αθανασίου υπολείπεται.
1: Εμένα μου κάνει ότι ο Αθανασίου είναι τα μάμια τον Ολυμπιακό έτσι όπως παίζει με τις έντρες, αλλά
5: αυτό ακριβώς
1: έχει αποδειχθεί και δεν τον
5: διακρίνεται.
1: Θέλει.
5: Και μάλιστα διακρίνεται στον Όφη, ο οποίος δεν είναι μια πολύ υπολογίσιμη ομάδα. Και έχει γίνει πολύ υπολογίσιμη ομάδα και έχει κερδίσει τίτλους, γιατί έχει παίκτες σαν τον Αθανασίου, σαν τον Ανδρίτσο, σαν τον ένα, σαν τον άλλον, σαν τον Αποστολάκη. Λοιπόν, όταν βλέπω εγώ έναν προπονητή που έχει πρόβλημα στην Ευρώπη με το ελληνικό στοιχείο και με τις δηλώσεις των παιχτών, και αυτό το πράγμα αντί να το διορθώσει το επιτείνει, γιατί διώχνει και απομακρύνει παίκτες Έλληνες, δεν θα πρέπει να το καταλογίσω. Δεν ξέρω, σίγουρα είναι ο πιο, πώς το λένε, επιτυχημένος προπονητής και βάσει των τίτλων που έχει κατακτήσει.
1: Είναι κανένας άλλος Έλληνας. Και αλήθεια δεν είναι μουμφή. Όχι το καλοκαίρι, πριν από ένα μήνα. Τότε που ήταν η συνάντηση με τον Μετελίμπαρ, είχε την ίδια. Με τον Μαρινάκη είχε την ίδια άποψη. Να φύγει δηλαδή.
5: Εγώ αυτή την άποψη την είχα από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Όταν έβλεπα πώς παίζει η ομάδα. Έτσι.
1: Όχι, το ρωτάω αυτό, διότι είχε τύχει τότε να κάνω 2-3 μαζεμένες εκπομπές με γραμμές. Και πραγματικά οι 9,5 στους 10 έλεγαν να μείνουμε την
5: Ελλάδα. Πολύ φοβάμαι ότι έμεινε ο Μετελίμπαρ για να αποτελέσει την Ιφηγένεια.
1: Ναι, άσε τώρα γιατί έμεινε από πλευρά διοίκηση.
5: Για τον κόσμο
1: σου λέω.
5: Έμεινε για αυτό το πράγμα, να επομιστεί τις ευθύνες που θα δημιουργηθούν από την κακή πορεία της ομάδος. Εγώ έχω μεγάλη ένσταση τι εικόνα θα έχει ο Ολυμπιακός επιθετικά. Ναι. Όχι μόνο επειδή τραυματίστηκε και θα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα ο LKB. Δεν μου γεμίζουν εμένα το μάτι και οι καινούργοι παίκτες, ούτε ο Μεξικάνος, ούτε ποιοι εκφράζουν την επιθετική
1: κάτσε διαπίδευση. Να τους δούμε. Δεν κόλευα, σήμερα και μια σύστηκε. Εντάξει, κάτσε να περάσει και λίγο.
5: Εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι, να σας πω τώρα την αλήθεια. Ούτε αυτό ούτε το άλλο το παίκτη.
1: Η αλήθεια είναι ότι γρήγορα θα επομιστεί βάρος το οποίο, ξέρεις, βάσει σχεδιασμού φαντάζομαι δεν το είχαν σχεδιάσει. Να παίζει βασικό αμέσως.
5: Είναι τυχερός γιατί έχει μεγάλη διακοπή το πρωτάθλημα. Έτσι. Εγώ όμως δεν μπορώ
1: επίσης
5: να
1: επίσης ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έχει ρόλο και χρόνο και το καταλαβαίνει αυτό, ότι έχει ρόλο και χρόνο.
5: Πιο πολύ ελπίζω σε αυτόν παρά στους άλλους δύο τους καινούριους. Πιο πολύ ελπίζω στο Γιάρεμτσουκ. Αν μπορέσει και τον κερδίσει ξανά και τον ενσωματώσει στην ομάδα. Πιο πολύ ελπίζω ότι θα αποδώσει αυτός παρά. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο, ειδικά ο Μεξικάνος δεν μου γεμίζει το μάτι.
2: Εντάξει.
5: Μπορεί να έβαλε δύο γκολ σήμερα. Το ένα το βάλε πάνω από τη γραμμή και το άλλο με μια κεφαλιά. Και εγώ μπορώ να μπω μέσα και να πιάσω μια κεφαλιά και να βάλω γκολ.
2: Φαίνεται ότι έχει ένστικτο. Είναι νωρίς ακόμα. Κάτσε να δούμε και
5: τι. Αυτό θα δείξει. Εγώ εκτίμηση κάνω. Δεν λέω ότι σώνει και καλά θα γίνει αυτό το πράγμα.
2: Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Παιδιά, επειδή λέει και ο φίλος εδώ πέρα. Παιδιά, είμαστε πάρα πολλοί που θέλουμε να φύγουμε με την Λίμπαρ, που δεν συμμετέχουμε σε εκπομπές και social. Σαφώς, καταρχάς, το έχουμε ξαναπεί ότι τα social δεν είναι ο πραγματικός πλανήτης. Ε. Απλώς, εγώ κρίνω γραμμές. Δηλαδή, τότε, τις μέρες της συνάντησης με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, έβγαιναν πραγματικά, αν είχαν βγει 10 ή 9 ή κάτι παραπάνω, ήταν υπέρ της παραμονής και πάλι σε γραμμές, ό,τι είχε να κάνει. Τώρα είναι 50-50, να πω.
2: Ναι. Επίσης, να τονίσω κάτι εδώ, αν και το ξέρετε, φαντάζομαι οι περισσότεροι, δεν κάνουμε κάποιο είδους casting. Δηλαδή δεν είναι ο Χάρης που ακούει, μιλάει με κάποιον, κάνει casting και τον βγάζει μετά στον αέρα. Δηλαδή βγαίνουν, όποιος πάρει τηλέφωνο και προλάβει, βγαίνει. Αν θέλετε, και με σειρά. Αν θέλετε, πάρτε.
1: Ναι,
2: να καταθέσετε την άποψή σας και να διαφωνήσετε με τους προηγούμενους.
1: Και γενικά να παίρνετε.
2: Να παίρνετε, ναι.
1: Και όσοι ακροατές γνωρίζουμε ότι ακούτε πάρα πολύ που δεν παίρνετε τηλέφωνο.
2: Πάρα πολύ. Βλέπουμε πώς είστε
1: έχετε,
2: μέσα.
1: Και έχετε και παράπονα.
2: Έχουμε εδώ το Ρουφιάνο.
1: Και έχετε και παράπονα για αυτούς που παίρνουν.
2: Ναι. Πάρτε.
1: Πάρτε, εσείς καταθέσετε γνώμη.
2: Πάρτε. Θέλουμε καινούργια.
1: Και εμείς το θέλουμε αυτό.
2: Ναι, καινούργια πρόσωπα.
1: Και νέες φωνές.
2: Καινούργιες φωνές, όχι πρόσωπα.
1: Λοιπόν, και με αυτό το τέτοιο.
2: Στείλτε και μια φωτογραφία να δούμε και καινούργια πρόσωπα, ξέρω εγώ. Πάμε για διάλειμμα.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Μιλιτάω, Κουρτουά πάλι. Εδώ η City πιέζει εξαιρετικά. Ο Ζεσούς πήρε η ευκαιρία και τον γκολ με τον Ραχίμ Στέρλινγκ στο ένατο λεπτό. Η Ρεάλ έπαιξε με τη φωτιά στην άμυνα. Αυτό το ανηλές pressing το οποίο κάνει η Manchester City την αναγκάζει τον Βαράν να κάνει λάθος, και από εκεί και πέρα είναι πάρτο βάλτο από τον Ζεσούς στον Στέρλινγκ, ο καλύτερος Άγγλος παίκτης σε ολόκληρη τη σεζόν. Δεν μπορούσε να στοχίσει από εκεί. Η City προηγείται.
9: Μπενζεμά. Ο Ροντρίγκο πέρασε πολύ ωραία από τα πλάγια. Σηκώνει και το κεφάλι, κάνει μια σέντρα, κεφαλιά 1-1.
7: Με τον Μπενζεμά στο 28.
9: Θα γυρίσει, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Σηκώνει και το κεφάλι, σεντράρει γλυκά, πάρα πολύ ωραία ο Μπενζεμά. Κερδίζει το Φερναντίνιο στον αέρα, 1-1. Κανσέλο, ο Ρόντρι με τη μία η μπάλα. Ο Βαράν κάνει μια δεύτερη κεφαλιά και εδώ είναι το δεύτερο γκολ για τη City. Ακόμα ένα τραγικό λάθος του Βαράν στο 68. Η City το εκμεταλλεύεται με τον Ζεσούς. 2-1 για τη Manchester City, είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην οκτάδα. Τραγικό δεύτερο λάθος από ένα ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου που είναι ο Βαράν. Ο Ράμος είναι όρθιος, δεν το πιστεύει. Είναι το τελευταίο σφύριγμα. Ο Pep Guardiola βγάζει εκτός του UEFA Champions League τον Zinedine Zidane. Η Manchester City βγάζει τη Real Madrid της εκτός με μια δεύτερη νίκη 163 μέρες μετά το 1-2 στο Περναμπέου. Κερδίζει 2-1 και στο Etihad. Τα δύο τεράστια λάθη του Βαράν έδωσαν την ευκαιρία στη City να κάνει μια τεράστια νίκη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο.
1: Είδες τους... ξετρυπώσαμε.
0: Τους σύγκλησα. Okay. Λέει εδώ ένας, σας ακούω 20 χρόνια και έχω πάρει δύο φορές τηλέφωνο.
1: Και άλλοι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Εγώ λέει ακούω...
0: Καταλαβαίνω το να ακούς και να μην θέλεις να πάρεις τηλέφωνο ή να ντρέπεσαι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, εγώ ακούω και άλλοι 10 μου φίλοι σχεδόν. Ο ένας θέλει με τηλέμπαρ στην ομάδα, δεν έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο, ντρεπόμαστε όλοι.
0: Ντρεπόμαστε όλοι με κεφαλαία το όλοι. Πάρτε και οι 10 μαζί.
1: Σωστό.
0: Και να βάλουμε σωστό γάστρο τον έναν που θέλει το με τηλέμπαρ. Λοιπόν, να κάνουμε γκάλοπ, δεν κάνουμε γκάλοπ. Γκάλοπ θα κάνουμε τώρα τέτοιο, άσε είναι και προεκλογική περίοδος, άστα γκάλοπ.
1: Γιατί λίγο δεν είπαμε τίποτα, απλώς επειδή έτυχε και το
0: ναι,
1: είδα.
0: Ναι, για πες.
1: Φίλε, δεν το περίμενα, έχει 2-3 πιτσιρίκια, καλά η ΑΕΚ.
0: Ποιον?
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση, Φιλιππιάδης λέγεται,
0: ναι.
1: Στόπερ έπαιξε, χάφινε κανονικά.
0: Okay.
1: Και αυτό φαίνεται και από το ύψος του. Δεν είναι και το ξέρεις πρωτομπόι, αλλά τρομερές τοποθετήσεις, γρήγορος, καλός και με την μπάλα. Αλλά και άλλα παιδιά και μπροστά. Ο Σιούτας ένα εξτρέμ, ο Μανατίδης που έχει πάρει από το Μακεδονικό και άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 0-0. Βέβαια στο φινάλι υπήρχε μια φάση εκεί που...
0: Καλά. Α, το είδα αυτό, το είδα. Ρε, εσύ τι έχει σηκώσει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Τι έχει σηκώσει.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
0: Γεια σας. Ναι.
2: Καλημέρα, μ' ακούτε?
1: Καλημέρα.
0: Σας ακούμε, ναι.
2: Λοιπόν, Σάκης και Τάκης, από το δρόμο δίνουμε αναγκαστικά ψευδόνυμα γιατί γυρνάμε από Φιλαδέλφια προς Μακεδονία και οι γυναίκες μας νομίζω ότι είμαστε στη δουλειά.
1: Ικόγνητο.
2: Ναι, έχουμε και τον Λάκη, το μικρό μας.
1: Α, να σας ζήσει.
0: Μάλιστα.
2: Να σας θέλω να σας δώσω μια αποκλειστική πληροφορία. Πριν λίγο που φύγαμε από τη Φιλαδέλφια, ο Βιτάλης ακόμα έτρεχε.
1: Ματσάρα.
2: Ναι, γιατί δεν είδα ότι δεν με πλέξατε το εγκόμιο.
1: Όχι, το
0: είπαμε, το είπαμε. Αλλά ποιο να. Τι να πρωτοπλέξει απόψε.
1: Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι. Όταν έχουν ξεχωρίσει σου πολύ, μάλλον τα εύσημα πάνε στον προπονητή. Πιο πολύ.
2: Δεν φτάνει το καρούλι να πλέξει εγκόμια.
1: Mm.
2: Τι να πούμε για τα εκπληκτικά χαφ. Ο Ρομπέρτο Σταύρος έκανε τέτοια εμφάνιση. Δεν έχουμε ξαναδεί εκτός από δύο σέντρες, όπως είπατε σωστά. Και ο Ρώτα, παιδιά, αν είχε λίγο πιο καθαρό μυαλό στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, θα κόστιζε 20 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και θα έπαιζε στην Τράιτον,
0: ναι.
2: Ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Το ναι έγκυται στο πρώτο κομμάτι ότι του λείπει λίγο το καθαρό μυαλό μες στην περιοχή. Βέβαια, είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι πλέον δεν δοκιμάζει σουτ. Με τον Άρη κάτι εδώ και
0: κάτι πήγε να κάνει, ναι. Κάτι πήγε να κάνει.
2: Ναι, όντως. Όντως.
1: Τώρα, εσύ ο Σάκης ή ο Τάκης?
2: Εγώ είμαι ο Τάκης.
1: Α, εσύ ο Τάκης. Τάκη, πώς το έζησε από μέσα?
0: Ο Σάκης οδηγεί, ρε φίλε.
2: Α, okay. Ο Σάκης οδηγεί.
0: Καοδήγαση, άσε τον άλλο να μιλάει, ναι.
2: Έτσι, και ο Λάκης ο μικρούλης κοιμάται πίσω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πώς το ζήσατε?
2: Εντάξει, πολύ ωραία, ειδικά όταν κάνεις τόσα χιλιόμετρα, είναι πολύ σημαντικό να μην φεύγεις με σκυμμένο το κεφάλι.
1: Mm.
2: Να πούμε ότι η Φιλαδέλφια πραγματικά ίσως είναι επίτηδες έτσι χτισμένη, αλλά έχω πάει σε πολλά γήπεδα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τέτοια ακουστική, ρε παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Μα
2: δεν
1: είναι βέβαια η πρώτη φορά.
0: Επίτηδες είναι έτσι.
1: Για την ηχό, ναι.
2: Επίτηδες είναι, αλλά πραγματικά παίζουμε σε ροκ συγκρότημα με ενισχυτές φουλ και κλείναμε τα αυτιά μας απόψε. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει στην Αγία Σοφιά. Θα πείτε τώρα εσείς αεκτήδες, τι είστε, τι θα πείτε σε εμάς, έτσι. Αλλά ισχύει αυτό, όποιος πάει εκεί θα το ζήσει. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορούν να πάνε και φίλοι άλλων ομάδων και μεγαλύτερων ομάδων.
1: Ναι, άλλων έχουν ξεκινήσει, ναι. Το θέμα είναι και ντέρμπι να δούμε.
2: Ναι, καλά. Μακάρι, ναι, καλά.
1: Μακάρι.
2: Εμείς τίθουμε τώρα τους αυτούς μας σε ερωτήσεις από εσάς, έτσι για να αναποδεκρίσουμε λίγο τους ρόλους.
3: Εγώ θέλω μια δήλωση. Παρότι ήταν μια υπέροχη βραδιά, γυρνάμε πίσω πολλά χιλιόμετρα χαρούμενοι, αλλά αυτό που μου έμεινε εμένα από τη σημερινή βραδιά,
0: ναι.
3: Είναι το σποτάκι
0: του Μαραθιανού,
3: το οποίο θα το κρατήσω και θα το βάζω κάθε μέρα το πρωί.
0: Βάλ
3: το
0: για ξυπνητήρι.
3: Ναι.
1: Λοιπόν,
3: είμαστε fan club Μαρτιανού.
1: Καλά κάνετε. Η δικιά μου ερώτηση είχε να κάνει με τα χιλιόμετρα, τα πιο πολλά που έχετε μετρήσει. Ταξίδι, κάπου.
2: Εγώ προσωπικά έχω μετρήσει στο εξωτερικό για να δω την ΑΕΚ γύρω στα 750 οδικός. 1500 πάνε έλα δηλαδή.
1: Πού?
2: Έχω πάει Μιλάνο από Γερμανία.
0: Το έχεις πει στη γυναίκα σου αυτό?
2: Στην πρώτη μου, γιατί με χώρισε.
0: Τέλεια. Καλά πήγε αυτό.
2: Καλά πήγε, εντάξει. Η δεύτερη είναι πιο ωραία όμως, εντάξει, κομπλέ.
1: Την βρήκες στο Μιλάνο.
2: Α, μπράβο, ναι.
0: Να είστε τώρα, καλά, παιδιά.
2: Τη δεύτερη θα την πάω στο Κόμο, στη Λίμνη, να την κάνω...
0: Α, καλά.
1: Πρώτα σιγά μου κάνε.
0: Εκεί, ναι.
2: Λοιπόν, μας κρατάτε παρέα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Γεια σας, παιδιά.
1: Καπιλιά μας το like.
0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Να πω δύο πραγματάκια.
0: Ναι, βεβαίως, το όνομά σας.
4: Γιατί δεν βγάλετε τον Νικολακόπουλο ούτε σε σχόλιο? Μετά από αγώνα.
0: Ο Νικολακόπουλος σήμερα
1: είχε
0: εκπομπή και δεν μπορούσε να βγει αυτό.
1: Ναι.
4: Είχε εκπομπή τώρα το βράδυ.
1: Ναι, είχε εκπομπή.
0: Ναι, κάνει και αλλού εκπομπές, δεν κάνει μόνο εδώ. Είναι...
1: Θα τον ακούσει αύριο στην ώρα το 1 και 20.
0: Θα τον ακούσει κανονικά αύριο, ναι.
4: Α, γιατί έβγαινε πάντα και
0: κάτι. Ναι, απλά σήμερα έτυχε να πέφτει το ματς. Ήταν λίγο περίεργη ώρα, ημέρα και έπεσε πάνω στην εκπομπή του Νικολακού αλλού.
4: Δεν το ήξερα αυτό, δεν το
0: ναι, μην ανησυχείτε. Αύριο το μεσημέρι στην ώρα του στο κάρπετ.
4: Δεν το λέω, ναι. Λέω μήπως υπάρχουν εξελίξεις και γι' αυτό.
0: Όχι.
4: Γιατί βγαίνει και 2 η ώρα τη νύχτα ο Νικολακού πριν κλείσετε.
0: 2 τη νύχτα και 5 το πρωί μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Δεν έχει,
4: λέω,
0: δεν
4: και αν έχει κλείσει 2 η ώρα, μπαίνει στο site και έχει γράφει αν έχει κάποια εξέλιξη.
0: Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
1: Και αν το δεις από κοντά, το Κώστα Νικολακόπουλο, είναι φράπα συνέχεια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι 25 ώρες άπνος.
0: Ναι. Φοβερό δεν είναι αυτό, φοβερό. Πουδράρεται μάλλον, κάτι κάνει, δεν γίνεται.
4: Γιατί μου έκανε εντύπωση που δεν βγήκε ούτε για σχόλιο, ούτε να πήγε καμιά εξέλιξη αν υπάρχει μέσα στη νύχτα τώρα.
0: Δεν υπήρχε καμία εξέλιξη και για σχόλιο σας είπα τη
1: στιγμή. Το δικό σας σχόλιο.
0: Πείτε μας το δικό σας σχόλιο.
4: Για το Μεντιλίμπαρ.
0: Γενικά για το μάτς.
4: Ότι έχει τελειώσει. Ο Μεντιλίμπαρ έχει τελειώσει καταρχήν.
0: Ναι.
4: Του βάλανε και του φάγανε τον Κοβάσεβιτς που ήταν το δεξί του χέρι και αυτός που τον έφερε στον Ολυμπιακό. Του βάλανε και το Γιάννεψον στη λίστα που δεν ήθελε ούτε να τον βλέπει. Τα βλέπετε τώρα τι γίνεται. Αυτό φαίνεται καθαρά ότι το πουλόβερ ξυλώνεται.
1: Ποιος να μπει όμως. Ποιος να μπει. Ο Ρόκα τραυματίστηκε.
4: Ποιος
1: άλλος να μπει. Ο Ρόκα τραυματίστηκε. Θέλω να πω ότι.
4: Δεν λέω για το Ρόκα.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι η επιλογή. Όχι φαντάζομαι, λέω σχεδόν σίγουρο είμαι ότι είναι επιλογή του με την Λιμπάρ. Να μπει ο παίκτης του.
4: Το Γιάρεμτσουκ τον επιβάλλανε τώρα γιατί δεν ήθελε να τον βλέπει, έτσι δεν είναι.
1: Όχι,
4: καλά, τον είχε στο ψυγείο.
0: Δεν είναι
4: στο
0: έτσι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ότι δεν ήθελε να τον βλέπει.
4: Πώς είναι.
1: Υπάρχουν πολλές φορές. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αναγκαστικά κάποιος παίκτης έχει επιθέσει.
4: Δεν τον είχαν υποπαραχώρηση το Γιάννη.
0: Άλλο αυτό και άλλο δεν ήθελε να τον βλέπει. Το ότι ήταν εκτός.
4: Δεν ήθελε να τον βλέπει, τι.
1: Και επίσης και ο ίδιος.
0: Είναι διαφορετικό το δεν ήθελε να τον βλέπει από το ήταν υποπαραχώρηση ο παίκτης και εκτός πλάνου του προπονητή.
1: Και επίσης
0: ο Μεντιλίμπαρ, έχω ξαναπεί κιόλας, δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε συνέχεια. Τον έβλεπε μια χαρά τον Γιάρεμτσουκ όταν γύρισε από τον δανεισμό του. Απλά ο Γιάρεμτσουκ επειδή δεν. Κατάλαβε ότι δεν θα είχε πάλι το ρόλο που θα ήθελε ο ίδιος. Παρουσιαζόταν λίγο.
4: Το ρεπορτάζ έλεγε ότι θα τον φέρει πάλι πίσω. Έτσι δεν είναι, από το καλοκαίρι.
0: Ναι.
4: Θα τον φέρει ότι θα συζητήσουν και θα τον υπολογίζει. Στην πράξη όμως φάνηκε ότι δεν τον υπολογίζει.
1: Ναι, επίσης ο σωστός ο φίλος δεν έχει φέρει Κοβάσεβιτς με τη Λίμπαρ.
4: Ποιος?
1: Δεν έχει
0: φέρει ο Κοβάσεβιτς με τη Λίμπαρ.
4: Ποιος τον έχει φέρει?
1: Πάντως έχει Κοβάσεβιτς
0: στον Ολυμπιακό.
4: Λοιπόν, επειδή δεν τα ξέρετε καλά, να σας τα πω εγώ.
0: Ναι.
4: Τον έχει φέρει ο Κοβάσεβιτς.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν το δεξί του χέρι και ο Κοβάσεβιτς έφυγε γιατί στη μεταγραφή του Στάνιτς που δεν έγινε και είχε φτάσει 9 εκατομμύρια στη Λουντογκόρετς και ζητάγαν και αυτοί με τους μανατζαρέους αλλά τόσα, έκανε κακή χρήση της εργασίας του εκεί. Αυτός είναι ο λόγος που φύγε. Όπως και για τον Πόποβιτς, τον οποίο έφερε, ο οποίος δεν πιάνει ούτε νερό στη θάλασσα. Νερό στη θάλασσα με τα χέρια του δεν πιάνει, που είναι γεμάτη νερό και πιάνουν όλοι. Αυτός είναι ο λόγος που φύγε. Ο Στάνιτς, ο Στάμενης που είχε φέρει στο παρελθόν και τα ξαναθυμηθήκαμε, που δεν έπιασε καθόλου.
0: Εσείς θεωρείτε ότι ο Κοβάσεβιτς δηλαδή έπρεπε να μείνει στον Ολυμπιακό?
4: Δεν έπρεπε να μείνει.
0: Α.
4: Αυτό δεν λέω εγώ.
0: Ναι. Okay.
4: Έπρεπε να μείνει. Mm-hmm. Ο Κοβάς, άμα δεν το ξέρετε, ρωτήστε τον Νικολακόπουλο ποιος έφερε τότε. Όταν βγαίνεται αύριο, την παραγωγή δεν την έχει ο κ. Μουσκουράκης σε mm-hmm. κάποιες εκπομπές. Mm-hmm. Ας το ρωτήσει τον Νικολακόπουλο λοιπόν, τι έγινε με τον Κοβάσεβιτς. Αυτός έφερε, αυτά που σας λέω εγώ δεν σας πει. Και κάτι για την ΑΕΚ. Mm-hmm. Συγχαρητήρια για την νίκη, αλλά με 22 παίχτες που έχει δώσει στη λίστα δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι αγώνες. Θα με θυμηθείτε, με 22 παίχτες. Τώρα ξεκίνησε με καλό πρόγραμμα με τη Λίντς μέσα και με τη Σαχτάρα που είναι πεθαμένη και πέσει σε οδέτρα γήπεδα. Όταν πιάσουν τα.
1: Καλά, πεθαμένη δεν είναι.
4: 22 παίχτες που έχει στη λίστα δεν βγάζουν μέχρι το Γενάρη 28 που τελειώνουν οι αγώνες, 27 που δεν τελειώνουν. Δεν βγαίνουν με τίποτα. Να βάζει και βασική δεκάδα και με rotation δεν βγαίνουν 22, γιατί μόνο αυτοί κάθονται στον πάγκο, ας πούμε. Αυτοί όλοι κάθονται στον πάγκο. Δεν θα έχει απώλειες, δεν θα έχει τραυματισμούς, δεν θα έχει κόκκινες κάρτες, κίτρινες, θα αντιμετωπίσει η ΕΠΑΠΕ, θα αντιμετωπίσει το ένα και το άλλο. Δεν βγαίνουν και θα με θυμηθείτε στην πορεία. Θα σας τα ξαναπώ αργότερα.
0: Εντάξει, εντάξει.
4: Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Χαίρετε. Η ανάσα μου ήταν αυτή που. Μια τέτοια. Το παθαίνω 2 παρά 4. Χαίρετε, γεια σας.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
0: Καλά, εσείς?
5: Χρήστος από Ελβετία, Ολυμπιακός.
0: Ξανά το όνομα, συγγνώμη.
1: Χρήστος.
0: Α, Χρήστος.
5: Χρήστος, λοιπόν. Χρήστος, ναι, ναι.
0: Γεια σου, Χρήστο.
5: Ολυμπιακός είμαι εδώ. Πήρα έτσι να μιλήσω. Σπάνια παίρνω τηλέφωνο, βασικά. Πολύ σπάνια. Για το Μεντιλίμπαρ, βασικά, την από τη γνώμη μου. Για μένα έπρεπε ο Μεντιλίμπαρ να είχε φύγει από πέρσι εκεί με κάτι ισοπαλίες, με Λάρισα, με Κηφισιά, ξέρω εγώ, με κάτι τέτοιες ομάδες. Φάνηκε ότι δεν είχε άλλες ιδέες. Mm-hmm. Δεν ξέρω, η γνώμη μου είναι αυτή. Εντάξει, τιμητικά, ας πούμε, επειδή πήρε το conference, ας πούμε, okay, να έρθει για τέλος χρονιάς. Τι λέτε?
1: Αυτό που λέμε τόσες μέρες.
0: Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανακαταθέσει την άποψή μας για το θέμα. Εγώ είπα και χθες ότι στην παρούσα φάση θα είναι λάθος για μένα του Ολυμπιακού να διώξει το Μεντιλίμπαρ. Αν ήθελε να πάει σε κάτι άλλο, γιατί συζητάμε για έναν προπονητή ο οποίος είναι 65 χρονών και αυτό είναι το ποδόσφαιρο που παίζει. Δηλαδή δεν ξέρω τι διαφορετικό,
5: ναι, αλλά
0: περιμένουμε να δούμε.
5: Δεν μπορεί, λέει, και στην παρούσα φάση δείχνει ότι δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο, εγώ πιστεύω. Δηλαδή okay. Δεν έχει.
0: Αυτό
5: δεν,
0: θα τα βάλουν κάτω.
5: Παίχτες.
0: Ναι. Είπα και χθες, Χρήστο, ότι αν είναι να πάει ο Ολυμπιακός σε μια επιλογή από προπονητή από το πάνω ράφι, που αυτή την περίοδο δεν είναι και πάρα πολλές επιλογές. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι πολλές. Οκ, okay, να το συζητήσουμε και να το δούμε. Αλλά εάν θέλαμε, επειδή είναι λίγο, δηλαδή τελείωσε η περσινή χρονιά μέτρια, άσχημα, okay. Ξεκίνησε το καλοκαίρι, γίνανε αυτά τα λάθη στα μεταγραφικά, αλλάξαμε όλο το πλάνο, πριν ένα μήνα κάναμε μια κουβέντα. Δηλαδή υπήρχαν φάσεις που θα μπορούσες να έχεις πει στο Μεντιλίμπαρο ότι ξέρεις κάτι, σε αγαπάμε, σε
5: αντίο. Ακριβώς, στο τέλος της χρονιάς.
0: Αυτό, πέρυσι, το Μάιο.
5: Εντάξει, ναι, okay. Ευχαριστούμε πολύ, τιμητικά, ας πούμε, εντάξει, άγαλμα, αυτό, έξω από το καρεκτήρι.
0: Ναι, ναι,
5: ναι. Δεν θα ήταν, δεν νομίζω, λέει, και ο Μεντιλίμπαρ να το έπαιρνε τόσο βαριά, ας πούμε, να του λέγανε, ναι, ξέρεις τι, ευχαριστούμε, γεια σας.
0: Ναι.
5: Ειδικά αυτό με τον Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, που έκανε στο Champions League, εμένα μου κάτσε πολύ έτσι περίεργο. Δηλαδή φέρνεις τον Ελκαβί από το αεροπλάνο και αφήνεις τον Γιάρεμτσουκ, τον ξενέρωσε, τον τελείωσε τον παίχτη εκεί. Δικαιωματικά ο Γιάρεμτσουκ είναι ξενερωμένος, ας πούμε, και θέλει.
0: Δεν τον είδα πολύ ξενερωμένο σήμερα, η αλήθεια είναι. Χαρούμενο τον είδα, ήταν, πήγε και στον Πουέρτα εκεί, του έδωσε χαρητήρια.
5: Εντάξει, βλέπει και αυτός μια ευκαιρία. Μπορεί να μυρίζεται ότι μάλλον θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Σου λέει εντάξει, να είμαι δύο επόμενος. Εντάξει, για το συμβόλαιο παίζουν και αυτοί.
0: Ναι, εγώ έλεγα και προχθές πάντως που προέκυψε το θέμα, όχι προχθές. Όταν δραματίστηκε ο. Α,
5: ποτέ.
0: Ο Ελκαμπή. Ναι. Έλεγα ότι μέσα από κάτι τέτοια πολύ άσχημα περιστατικά στο ποδόσφαιρο, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο ποδόσφαιρο, δημιουργούνται και ωραίες ιστορίες. Δηλαδή, μην δούμε τον Γιάρεμτσουκ και. Ο Γιάρεμτσουκ δεν είναι καν στοιχείος επιθετικός. Έτσι.
5: Ο Γιάρεμσον είναι παιχτούρα μεγάλη.
0: Ναι, και εγώ τον γουστάρω πολύ τον Γιάρεμσον.
5: Τον είδαμε και πέρσι εκεί, δηλαδή πότε ήταν, που ήταν τραυματίας ο Ελκαβίτ.
0: Τον είδαμε και πέρσι που ήταν δανεικός στη Λιόν, μια χαρά τον είδαμε. Ναι. Μια χαρά ήταν πήγε
5: στη Λιόν. Και πιο πριν τον Ολυμπιακό έχει κάνει πολύ καλή καριέρα, ας πούμε, έχει παίξει σε καλές ομάδες. Είναι καλός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης. Και εγώ δεν ξέρω γιατί ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, δεν του έδωσε καθόλου ευκαιρίες.
0: Εντάξει, του έδωσε κάποιες ευκαιρίες. Γιατί είχε τον Ελκαμπή.
1: Πιστεύω έχει να κάνει παραπάνω με τον Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή το ότι ο Γιάρεμτσουκ δεν μπορούσε να αποδεχθεί το ότι.
0: Ότι θα είναι δεύτερος.
1: Αλλά ρε, παιδιά,
5: εντάξει, αλλά όταν το βάζει τον παίκτη εσύ στο 85, στο 90, ναι. Δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ είναι. Δεν μπορεί δηλαδή, να το βάζει σε κάτι κύπελα τελειωμένα, ας πούμε. Εντάξει. Βγάλει τον Ελκαμπή να ξεκουραστεί λιγάκι, να αυτό να μπει και ο άλλος να νιώθει λίγο ζεστός.
1: Πάντως όταν έχεις Ελκαμπή στην ομάδα.
5: Γενικά ίδια.
1: Ναι. Όταν έχεις Ελκαμπή στην ομάδα, ναι, σε όποια κατάσταση και να είναι, και δεν το λέω τώρα επειδή τραυματίστηκε και πρέπει να το ξέρεις.
5: Ναι, αλλά δεν τον βγάζει. Λίγο διαχείριση, να κρατήσει και το δεύτερο επιθετικό.
1: Όχι, δεν τον βγάζει, δεν τον κάνει αλλαγή για να ξεκουραστεί. Ενώ βασικό ήταν ο Ελκαμπή, τι να κάνει.
5: Ωραία. Το, εντάξει, τραυματίζεται ο Ελκαμπή, μένει χωρίς επιθετικό μετά.
1: Ναι.
5: Γιατί οι άλλοι είναι όλοι ξαερωμένοι με τη διαχείριση και αυτά.
0: Χρήστο, έγινε.
5: Αυτό με τις... έγινε.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πες το τηλέφωνο, θέλει εδώ ο φίλος να πάρει πιτόλες ωραίες ή μελωδικά.
1: 210-9579-283.
0: Μπράβο.
1: Και 4 και 5.
0: Δύο πραγματάκια πολύ γρήγορα. Έχει κάνει μια δήλωση ο Χούμελς για τον Καρέτσα και λέει ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνάει, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Είπαμε ότι είναι καθησυχαστική από την Dortmund.
1: Βέβαια, με ενημέρωση πριν από 2 ώρες και ενώ πήγαινε νοσοκομείο, αναμένουμε και τη
0: νεότερο. Πήγε και η μητέρα του Καρέτσα μαζί του στο νοσοκομείο. Απλά το μεταφέρω επειδή το βλέπω εδώ, το γράφουνε. Ναι. Και να πω ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο. Έχει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα του Μπακασέτας. Δεν το είχα δει.
1: Είναι εδώ και ώρες.
0: Ναι. Α, το είδα πριν από λίγο.
1: Συγγνώμη. Το του Παναθηναϊκού. Ναι,
0: ναι, ναι. Ωραία. Αυτά. Πάμε παρακάτω.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι, για πες.
1: Εγώ διαβάζω τώρα, το ψάξα λίγο. Κείμενο.
0: Αστρονομία.
1: Όχι.
0: Αστρολογία.
1: Κείμενο. Ναι. Δεν είναι Πανελλήνιες. Λοιπόν, κείμενο είδηση που είχε να κάνει με την έλευση του Μεντιλίμπαρ και με τίτλο κιόλας.
0: Για τον Κοβάσεβιτς.
1: Επιλογή Κοβάσεβιτς.
0: Ναι, έχω την εντύπωση ότι είχε γίνει μια κουβέντα, αλλά νομίζω ότι ο Μαρινάκης ήταν αυτός που. Ναι, αυτό. Στο Super Cup το ευρωπαϊκό, τα θυμάμαι γιατί τα διάβαζα και εγώ τότε.
1: Δεν ξέρω. Καλύτερα πρέπει να μας απαντήσει, όντως έχει δίκιο ο φίλος ο Κώστας Νικολακόπουλος. Αλλά δεν έχει να κάνει ρεσί και με το πόσοι.
6: Ο Μαρινάκης τον επέλεξε, απλά ο Βάσεβιτς να τους πει κλείνει τον deal.
0: Ναι, και πάει και κλείνει τον deal, ναι, ακριβώς, ναι. Παίρνει τα λεφτά και τα συμβόλαια.
1: Επιλογή Μαρινάκη, λέω.
0: Έχουν μιλήσει. Δηλαδή...
1: Εγώ άλλο θέλω να πω.
0: Πες,
1: ότι έχουν αλλάξει τόσα πολλά πρόσωπα σε αυτά τα κομμάτια θέσεων του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό το καλοκαίρι, πόσοι ήταν, άρθουν ή ήρθαν τελικά, κάποιοι έφυγαν, ξανάρθαν, τώρα ήρθε ο Κορδόν. Που χάνεις και λίγο την μπάλα τελικά, πια
0: είναι ποιος. Τελώς την μπάλα. Ναι.
1: Και δεν το λέω για να με δικαιολογήσω.
0: Ναι. Στιγμή, και σκέψω ότι στον Ολυμπιακό ειδικά υπάρχει μια σταθερότητα τα τελευταία χρόνια. Πριν τον Μεντιλίμπαρ, θυμάστε τι γινότανε με τους προπονητές, με τους παίκτες που άλλαζε συνέχεια η ομάδα.
1: Εγώ τώρα σου λέω για πάνω από τον Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Για αθλητικούς διευθυντές και. Λοιπόν, χαίρετε.
0: Πάμε, ναι. Γεια σας.
7: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
7: Εδώ Κοϊτά.
0: Γεια σας, Κοϊτά. Γεια σας, Κοϊτά.
1: Σήμερα καλώς.
7: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Ναι, θα πάρει άκρη το πρωτάθλημα με 30 βαθμούς διαφορά.
7: Ακούω. Με τη σειρά θα τα πούμε.
0: Ναι, με τη σειρά. Πάμε.
7: Η πιο αργή ομάδα που υπάρχει είναι ο Ολυμπιακός. Η πιο αργή ομάδα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Στην Ελλάδα ή Ευρώπη γενικά.
7: Ναι, η πιο αργή ομάδα είναι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, προχώραμε. Κοίταξε, όσο για το πρωτάθλημα, εγώ το έχω πει και το ξαναλέω.
0: Ναι.
7: Ότι ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος. Και φέτος θα είναι πέμπτος και καταεδρωμένος.
0: Πέμπτος.
1: Πες για την ΑΕΚ. Νίξει η ΑΕΚ.
0: Πάμε να πούμε για την ΑΕΚ τώρα. Ναι,
7: ο Ολυμπιακός θα είναι πέμπτος και καταεδρωμένος. Και θα το πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Ναι.
7: Με 30 βαθμούς διαφορά από τον πέμπτο Ολυμπιακό.
0: Α. Από τον δεύτερο.
1: Τέταρτος, ποιος θα είναι.
7: Όφη. Κοίταξε. Από τον δεύτερο δεν θα παίξει πολύ.
1: Τέταρτος, η έκπληξη ποια θα είναι.
7: Θα παλέψουν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ, όπως ξέρουμε, δεν είναι στα καλά του.
1: Τέταρτος, ποιος θα είναι. Τέταρτος, ποιος θα είναι.
7: Ναι, είναι, ας πω, εγώ βάζω και τον Άρη μέσα. Και τον Άρη. Κατάλαβες. Αλλά για το πρωτάθλημα δύο ομάδες είναι που θα... θα κονταροχτυπηθούν για το πρωτάθλημα. Είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα έχω να πω ότι σήμερα καλή μπάλα έπαιξε η ΑΕΚ, έτσι. Άσχετα βέβαια αν το έβαλε γκολ βέβαια και ο Γιώβιτς, άσχετα αν ήταν offside βέβαια, αλλά
0: άσχετα αν ήταν offside λέει.
1: Ποιο?
0: Για τον γκολ του Γιώβιτς. Έβαλε γκολ αλλά δεν μπήκε. Δεν μέτρησε.
7: Δεν μέτρησε, ναι. Τέλος πάντων.
1: Ωραία φάση αυτή. Από εσάς ξεκίνησε, τον Κοϊτά.
7: Έχουμε μετά τους Ουκρανούς εκεί εκτός έδρας.
0: Πόσο θα έρθει αυτό? Πρόβλεψη, πόσο θα έρθει?
7: Κοίταξε να δεις. Τώρα να ήταν στη χώρα τους, ναι, εντάξει.
0: Α, στο Λονδίνο.
7: Εκεί εντάξει, εκτός έδρας είναι τώρα, αλλά εντάξει. Ναι. Είναι υπολογίσιμη βέβαια. Αλλά εντάξει, λίγο. Άμα είναι εξίσου σοβαρή η ΑΕΚ όπως έπαιξε σήμερα,
0: ναι,
7: θα το πάρει το ματς, έστω και μισό μηδέν. Δεν υπάρχει περίπτωση να.
0: Ωραία.
1: Ωραία, να πάμε σε
0: ευχαριστούμε,
1: κανονία.
0: Κοϊτά. Να είστε καλά. Θα τα πούμε.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε ένα τελευταίο. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
8: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Εγώ να πάρω χρόνια.
0: Ναι.
8: Ολυμπιακός από Αμερική.
0: Γεια σας. Το όνομά σας.
8: Καταρχήν, Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
8: Τα συγχαρητήριά μου για την ΑΕΚ. Και συνεχίζουμε. Για το Μεντιλίμπαρ. Τι φαγωμάρα τους έχει πιάσει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ?
0: Δεν αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός.
8: Εντάξει, προσθήκες ακόμα έχει ο Ολυμπιακός. Ακόμα βάζει παίχτες
0: τώρα. Εγώ αυτό λέω.
8: Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την νοοτροπία. Καλά που έφυγα από εκεί κάτω να πούμε και ησύχασα.
0: Πού είστε
8: αυτή την νοοτροπία?
0: Στην Αμερική που είστε?
8: Αμερική.
0: Ναι, πού, σε ποια?
8: Φιλαδέλφια.
0: Φιλαδέλφια.
8: Μια άρρωστη λογική να τον διώξουμε, να φέρουμε τον άλλον. Άμα δεν μας κάνει ο άλλος, να διώξουμε τον άλλον. Μας αρέσει ο Γιάρεντζο, δεν μας αρέσει. Ένα μπάχαλο. Δηλαδή θέλανε να βγάλει τον Ελκαμπή, τον βασικό σεντερφόρ, να βάλει τον αναπληρωματικό. Λένε, τον καταλογίζουν για τα νέα τα παιδιά. Ποιον δεν έβαλε μέσα, ποιον το δοκίμασε, ποιον δεν έδωσε ευκαιρίες. Έδωσε τον Μουζακίδη την άρπαξη, έδωσε τον Τζολάκη την άρπαξη, έδωσε τον Κοστούλα την άρπαξη. Κάνανε μεταγραφές. Ορισμένοι άλλοι, πνευμονίδες, αυτός νομίζει ότι είναι ο κοινωνός Χατζηπαναγής. Θέλω να τα κάνει όλα μόνος του. Τον είδα. Έχει το καινούργιο παιδί, το φίλι. Κύπελο, κύπελο. Αυτό είναι. Είχε τον Καλογερόπουλο. Το παιδί δεν ήθελε να συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Καλή του δίκη.
0: Για το
8: παγωμάρα είναι αυτό.
0: Το πνευμονίδι που λέτε, μάλλον για τον Παπακανέλο θέλετε να πείτε.
8: Ακριβώς, συγγνώμη.
0: Όχι, όλα καλά.
8: Που μ' άρεσαν αυτά τα δύο τα παιδιά, ναι. Αυτά τα δύο τα παιδιά μ' άρεσαν.
1: Καλά και ο πνευμονίδις
8: Ολυμπιακός. Τι άλλο θέλει να κάνει, δηλαδή. Τι να κάνει, το Χουντίνι. Ή υπέγραψε κανένα συμβόλαιο και λέει κάθε χρόνο θα είναι πρωταθλητής. Ή θα σου παίρνει το κόφερες ή το Ευρώπα ή να μην πάμε αλλού.
1: Ωραία.
8: Αυτή η αμακατοσούρα που υπάρχει στο ράδιο από παραγωγούς, σάιτς, να φάνε το Μεντιλίμπα, δεν μπορώ να την καταλάβω.
1: Εντάξει, δεν θέλει κάποιος να τον φάει, μωρέ.
8: Μπορώ καθόλου. Ο μισός Πειραιάς και τα περίχωρα. Έχετε το σύνδρομο, εγώ είμαι μεγαλωμένο στην Τούμπα.
1: Να πω κάτι, εγώ τώρα ακούγοντας Big Wings Sport FM δεν νιώθω κάποιος να θέλει να τον φάει.
8: Όχι, ποιος το είπε. Πλακίτσα κάνουμε. Ας σου πω ένα πράγμα. Μεγαλωμένο στην Τούμπα. Αυτή τη γρίνια έβλεπα και ποτέ δεν θα μπορούσα να γίνω πάω. Δεν μ' αρέσει αυτή η γρίνια στην ομάδα. Αυτό δεν είναι διαφωνία. Αυτό είναι γρίνια μόνιμη.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα στη Φιλαδέλφια της Αμερικής. Έχουμε άλλη γραμμή. Όχι, γιατί στέλνει εδώ ένας μήνυμα. Σας παρακαλώ, με κλείσετε. Περιμένω στην αναμονή. Θα παίρνω για πρώτη φορά.
1: Έκλεισε το παιδί, ρε φίλε.
0: Έκλεισε. Πάρε αύριο. Πάρε αύριο, θα είμαστε και πιο χαλαρά.
1: Έχουμε κάτι, λίγα πραγματάκια. Όφι, ναι, το έχουμε κύπελο. Έχουμε... Α, έχουμε ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακό Β.
0: 200 μάτσε Champions League.
1: Champions League έχουμε φουλ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης.
1: Άρης Χριστόγλου. Εορτάζουν. Αυτά για απόψε.
0: Πάει πια, πέρασε.
1: Θα το λέμε συνέχεια.
0: Τι, 40 μέρες.
1: 40 μέρες. Ναι. Όσο μένουν τα γλυκά, επειδή κάτι γλυκά.
0: Έχει γλυκά, παίξω. Έχω... Έχει το ψυγείο γλυκά. Πού, τέλεια. Δύο η ώρα τώρα.
1: Να τσιμπάω εγώ. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.
9: Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να κάνει μια εξίσου καλή εκτέλεση. Το έχει ξανακάνει. Το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα. Θα πάρει την μπάλα. Στο παραθυράκι! Να το! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος το ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Face του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6.
1: Έλα,
0: αυτή είναι η φωνή μου σήμερα. Και ξεκινάει η εκπομπή από εδώ. Επέστρεψε ανανεωμένη. Έτσι. Από την Μπασκόνια.
1: Τελειώσαν τα λεφτά και γύρισα.
0: Πολύ ωραίο, γέλασα πολύ με αυτό. Αλήθειες. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης είναι στη ρύθμιση του ήχου Μιλφχάντερ και μουσικές επιλογές. Θα πάμε μέχρι τις 10. Καλώς ήλθες.
1: Να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι ένα ωραίο κίνητρο να έρχεσαι στη δουλειά με όρεξη. Τέλος πάντων, όσο μπορεί να έχεις όρεξη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς κάνουμε και μια ωραία δουλειά, η αλήθεια είναι.
0: Okay. Έτσι ξεκινάει πρώτη από τις καμιά δεκαριά δουλειές. Θες να πεις.
1: Ναι.
0: Εσείς έχετε δουλειές.
1: Εσείς έχετε
0: δουλειές. Άντε, αρδάκια.
1: Δεν είναι όμως ένα ωραίο. Ένα ωραίο κίνητρο. Να λες, πάω στη δουλειά μου. Γιατί, πού ήμουν πριν, στον Μπιλμπάο, και πού είμαι τώρα, στο Μοσχάτο. Ναι, αλλά τώρα δεν με ακούω. Ό,τι ακούω εγώ το ακούει και ο κόσμος που πηγαίνω, έρχομαι. Αυτό.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Α, γιατί εγώ ακούω.
0: Όχι, δεν πηγαίνω, έρχεσαι τώρα.
1: Καλά, πηγαίνω, έρχομαι.
0: Πηγαίνω, έρχεσαι.
1: Α, μπορεί να είναι θέμα ακουστικών. Του λες, δεν είναι ωραίο κίνητρο. Λες, α, θα κάνω στη δουλειά και μετά ξαναφύγω.
0: Γιατί. Γιατί ακούγεσαι έτσι τώρα.
1: Δεν ξέρω, να μας πει ο Γιάννης
0: τεχνικός. Θα κάνεις τη δουλειά σου. Λοιπόν, και καλά, κακό συνεργάτη.
1: Αυτά.
0: Και δεν είναι ωραίο ότι θα πας πάλι στο γήπεδο απόψε.
1: Και θα πάω πάλι στο γήπεδο απόψε.
0: Δεν είναι ωραίο που έχει Champions League.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ.
0: Δεν είναι ωραίο που θα κουνιέται το Σεντονάκι.
1: Αυτό είναι. Το ότι θα πάω σε ένα γήπεδο και θα έχει το Σεντόνι και αυτό το Σεντόνι θα απευθύνεται κατά το ίμιση σε μια ομάδα την οποία υποστηρίζω. Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Γιατί
1: τελευταία πήγαινα σε Σεντόνια που δεν ήταν δικά μου.
0: Εντάξει, πήγαινε καλεσμένοι.
1: Σε αλωνώνε Σεντόνια. Σε κρεβάτι
0: αλωνώνε.
1: Ναι. Ρίξτε ένα γόρι και ένα κορίτσι στο κρεβάτι.
0: Ναι, τι βλακίες,
1: Παναγία μου.
0: Έχουν πετάξει.
1: Οι λίρες ήταν καλές.
0: Έχουν πετάξει εμένα πολλές φορές.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι τώρα.
1: Α,
0: τώρα δεν γίνεται.
1: Πήγε καλά το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Με πετάξανε και καλά να κάνουν γερό αγόρι και πετάγανε εμένα. Πού να ξέρανε. Είχε τρελό το παιδί.
1: Μια χαρά.
0: Με πετάγανε εμένα.
1: Καλά σου κάνανε.
0: Καλά το
1: με πετάγανε από τον μπαλκόνι.
0: Το πρώτο το παιδί. Να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει τι λέμε, ότι υπήρχε ένα έφημο που πέταγε σε ένα παιδί στο κρεβάτι λίγο πριν το γάμο.
1: Όχι, περίμενε. Ναι. Να εξηγήσεις ότι πριν το γάμο κάνανε το κρεβάτι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ήταν Σάββατο ο γάμος συνήθως.
0: Τετάρτη ήταν το κρεβάτι.
1: Τετάρτη, Πέμπτη ήταν το κρεβάτι.
0: Ναι. Και τα ξυρίσματα Παρασκευή είχαμε. Εμείς έχουμε κι άλλα.
1: Τα ξυρίσματα είναι τη μέρα του γάμου, ρε φίλε.
0: Εμείς τα κάνουμε για να πίνουμε δύο μέρες.
1: Α, λοιπόν, τι ήταν το κρεβάτι, κυρίες και κύριοι.
0: Ναι, ναι.
1: Πηγαίνανε οι φίλες, οι ξαδέρφες της νύφης.
0: Λεφτά.
1: Ναι, και στρώνανε το κρεβάτι. Υποτίθεται το νυφικό κρεβάτι. Όχι, υποτίθεται το νυφικό ήταν, έτσι. Και όσο στρώνανε, ή αφού το στρώνανε, δεν θυμάμαι. Οι συγγενείς γύρω-γύρω, ρίχνανε λεφτά.
0: Ναι, εμείς το λέμε τα διπλώματα.
1: Παιδιά,
0: έτσι
1: όταν
0: το λέμε το κρεβάτι.
1: Επειδή είχαμε Πασόκ τότε.
0: Μιλάμε για λεφτά.
1: Μιλάμε για λεφτά. Μιλάμε ότι ήταν λες και ήσουν στο Μομπαρνές.
0: Ναι.
1: Έριχνε ο ένας πεντοχίλιαρα. Τρία ήταν για το τίποτα. Ο άλλος έπρεπε να ρίξει πέντε. Τα βλέπω, έλεγε ο άλλος. Δέκα. Και πέφτανε και λίρες. Λίρες, όχι από αυτές που βάζουμε στην πρωτοχρονιάτικη τη Βασιλόπιτα. Πέφτανε πράγματα.
0: Ξαδερφός μου λέει. Το ξύλο που φάγες από τη θεία σου δεν το λες. Γιατί.
1: Τι έκανες, πες μου.
0: Πήδηξε χωρίς να με καλέσει.
1: Χωρίς να σε πάρει κάποιος.
0: Επηδάω πάνω στο κρεβάτι με τα γόνατα και σπάω τις σανίδες.
1: Ήταν σε αυτό που κάνεις συναυλίες που πηδάνε από τη σκηνή.
0: Με τα γόνατα, ναι. Πήδηξα πάνω στο κρεβάτι, έσπασα τις σανίδες και το θεώρησαν το χειρότερο γούρι που υπήρξε.
1: Ναι, αυτό δεν είναι.
0: Τι έκανες.
1: Ποιος
0: σου πήρε. Δεν καταλαβαίνεις
1: τι. Και πρέπει να ήσουν και ολόκληρος μαντράχαλος για να το κάνεις αυτό. Δηλαδή,
0: όχι,
1: αν ήσουν
0: πέντε χρόνια. 13-14.
1: Αυτό λέω, ολόκληρος μαντράχαλος.
0: Ναι, ζω.
1: 13-14.
0: Μιλάμε για λεφτά τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λεφτά που θα διεκδικήσει και η ΑΕΚ με τη Λίντσα, γιατί η νίκη φέρνει και λεφτά.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και νωρίς το μάτς, νομίζω.
1: Είναι 8.

0: παρά.
1: Τέταρτο, 7:45.
0: Πολύ ωραία ώρα. 10:30 θα είμαστε σπίτι μας.
1: Ναι. Περίπου. 11 παρά.
0: Περνάμε. Παρχάρισε σωστό μέρος.
1: Εσύ έχεις καβάτζες. Δεν λέγεται σωστό μέρος, λέγεται καβάτζα.
0: Ναι,
1: είμαστε αθλητική εκπομπή.
0: Έτσι λέγεται, αλήθεια.
1: Νομίζω θα ξεκινήσει δυνατά η ΑΕΚ.
0: Α, ναι, σωστά. Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ και μίλησα και με τον Ανδρέα. Και συμφωνεί και ο Ανδρέας.
1: Όχι το Δημάτο, το γιο.
0: Όχι, με το γιο. Έχω μιλήσει και με το Δημάτο. Αλλά συνήθως γι' αυτό μιλάω με το γιο μου. Μου λέει τι βλέπεις. Του λέω είμαι πολύ αισθητή κι εγώ.
1: Νομίζω μπορεί να πετάξει δύο μπαλάκια η ΑΕΚ.
0: Τόσο λέω κι εγώ.
1: Μπορεί να τα κάνει. Μπορεί να το κάνει.
0: Δύο τρία.
1: Είναι και σε καλή κατάσταση η ΑΕΚ. Παίζει και καλά. Οπότε είναι σημαντικό που ξεκινάει με μια ομάδα στα μέτρα της.
0: Πολύ καλή.
1: Και στην έδρα της. Αν καταφέρει η ΑΕΚ εδώ να πάρει το τρίποδο, είναι καλή ψυχολογία.
0: Είναι πολύ, πολύ
1: γιατί
0: καλή.
1: Γιατί έρχεται μετά θύελα.
0: Μετά.
1: Στη Champions League έρχεται θύελα.
0: Εντάξει, μετά έχουμε τη διακοπή. Θα ξαναδούμε Champions League σε ένα μήνα. Αλλά καλό είναι.
1: Ναι,
0: ξεκινάς με ένα τριμπαλάκι.
1: Για
0: την ψυχολογία
1: είμαι
0: όλων.
1: Champions League. Είμαι. Παίζω καλή μπάλα.
0: Mm-hmm.
1: Έχω πάρει το τρίποντο στο Champions League. Δηλαδή θέλω να πω ότι βοηθάει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε και σήμερα παίζει και η Under 19, έτσι.
1: Το πήγε πολύ, ναι, και άντε 19.
0: Γιατί, για το Youth League. Δεν κατάλαβα. Όταν παίρνει άλλη το Youth League, είναι καλά. 12 ώρα το μεσημέρι.
1: Λες για τον Ολυμπιακό.
0: Φυσικά. Γιατί το έχει πάρει άλλο.
1: Φυσικά και θα το δω 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: 12 η ώρα. Στο Σεραφείδη, παιδιά, σας πάτα. 12 η ώρα το μεσημέρι.
1: Έτσι αέρας να κάνεις βολέκι μπάλα. Τα σπάτα. Στα σπάτα είναι ωραία γιατί περνάνε συνέχεια αεροπλάνα την ώρα που μιλάς. Και που. Ναι. Είσαι στην τουαλέτα.
0: Και λες, έφυγε το αεροπλάνο και δεν πρόλαβα.
1: Συνέχεια.
0: Ναι, εγώ σας έφταιγα. Έφυγε λέει εγκατημόσαυρα η Ζαφυράτου και κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ με την καλύτερη φετινή μας εμφάνιση.
1: Παιδιά,
0: α, πιστεύω ότι αυτή θα είναι η φετινή σου καλύτερη εμφάνιση.
1: Έχουμε
0: δηλαδή από εδώ και πέρα τι θα έρθει κατηφορός.
1: Απλά ήθελα λίγο να σχολιάσουμε λίγο Νίστρουπ που έχει βγει αλέφατ. Ποιο και σε ΠΑΟΚ. Ποιο ΠΑΟΚ. Αύριο το πρωί με 10,
0: αλήθεια,
1: με 5,
0: ναι.
1: Καλή 4 ώρα και
0: ναι,
1: τα πέναλ. Πες ότι πέναν τον πέναλτι. Πριν υπάρχει φάρο στον Καγκουά. Τι, ο Νάρτιο Πάοκ.
0: Ακόμα γι' αυτό
1: γιατί
0: μιλάμε. Ακόμα μιλάμε γι' αυτό.
1: Για το, όχι για Νίστρουπ, γιατί έκανε τέτοιες δηλώσεις.
0: Δεν ξέρω. Πολύ επιθετικά.
1: Ναι, ποιο. Να, θα κάνεις λίγο. Βλέπω να κάνει Σιμεώνε κοχώνες και τέτοια. Δεν ξέρω τι έπαθε ο Νίστρουπ. Το κοίτα, τι έγινε τώρα. Τώρα είναι καλός ο Νίστρουπ, μόνο αυτό δεν είναι.
0: Περίμενε, σου έρχεται.
1: Πάω και μπράβο μου.
0: Περίμενε, σου έρχεται.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, έχεις δίκιο και σχετικά με το στρώσιμο του κρεβατιού. Ο γαμπρός έκανε ότι δεν του άρεσε και το ξέστρωνε και μετά το ξαναστρώνανε.
1: Α, είχαμε και κόλπες.
0: Ναι,
1: κάναμε και κόλπες.
0: Ναι, το θυμάσαι, ναι.
1: Μάλιστα. Έχω κάνει κρεβάτι πολύ χρήμα και πετάξαμε γουρλί φίλο. Μάλιστα.
0: Είμαι 38 χρονών και είμαι ένα από αυτά τα παιδιά που κάποτε πετάχτηκαν σε ένα κρεβάτι κάποιων συγγενών μαζί με άπειρα 5.000 και λίρες. Τραυματική εμπειρία. Ναι, γιατί δεν μάζεψες εσύ τα 5.000 και τις λίρες. Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, εννοείται ότι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα πετούσαν ένα αγόρι. Γιατί αυτό ήταν ο σκοπός του ζευγαριού πρώτα. Και θεωρείται επιτυχημένη η γυναίκα που γεννάει αγόρι πρώτο. Λες και τα πήγαινε στα χωράφια, ας πούμε.
1: Ναι, τότε το είχαν επειδή βοηθούσε στη ζουλιά σπιτιού.
0: Καλά,
1: τότε.
0: Καλά, τι τότε. Μιλάμε για το 80s, 90s. Είχε παραμείνει.
1: Εντάξει. Ναι.
0: 90s είχε παραμείνει σε πληροφορώ.
1: Mm-hmm.
0: Τι, θες διάλειμμα εσύ, βεβαίως.

0: Είμαι εγώ κανεμόσαυρα που πήγα και είδα το παιχνίδι της Athletic Bilbao με την Ατλέτικο και πέταξε ένα τρίμπαλο η Ατλέτικο.
1: Σε σκεφτόμουνα γιατί σε αγάπα. Γιατί έπαιξα μια οβεράρα και 3-0 και λέω ζαφυρά του στην εξέδρα.
0: Εύκολα είναι τα χαλαρά.
1: Με τα βάσκικα που είναι πολύ διαφορετικά από τα ισπανικά μου, τα λέγει ο Λοθάνο.
0: Είναι άλλη γλώσσα.
1: Άλλα,
0: δεν
1: τελείως, δηλαδή.
0: Είναι άλλη γλώσσα.
1: Λέω ρε Λοθάνο, άλλο. Μαζιά και Λοθάνο μπορεί να συνεννοηθούν εκεί.
0: Τίποτα, μου μιλάνε και λέω English please. English please.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρα κάθο μου γαραγόνι τα ρήματα. Έτσι μου μιλούσα.
1: Έχω κάνει απονεύρωση. Η ένεση με έχει βάλει και κάθε βόβα. Γιατί μιλάς σαν τους Σκαρμούτσα και απέγαβε και απέγαβε ένα μπαντικό θυσίας και γι'αυμά.
0: Τίποτα, παιδιά, κανένα σημαίωνε, κανένα σημαίωνε. Ναι, ναι, τσίμπησε ένα τρίμπαλο. Εύκολα.
1: Το τσίμπησε το τριμπαλάκι του.
0: Και τα δύο τα φάγανε παπ-παπ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν καταλάβατε, δεν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά δεν υπήρχε εκεί πουθενά. Δεν απείλησε δηλαδή.
1: Τίποτα. Την πήρε κάτι φορά.
0: Και ωραίο γήπεδο.
1: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο γήπεδο.
1: Ειδικά με έρχεται το over, δεν με νοιάζει. Ένα γήπεδο έχω καψούρα.
0: Για πες.
1: Το Μεστάγια στη Βαλένθια.
0: Α, δεν έχω πάει
1: αυτό. Δηλαδή.
0: Περίδες και ράχνες γλυκιά μου. Όχι, Λακορούνι έχω πάει.
1: Πάντα συμπαθούσα τη Βαλένθια λόγω Κλαούντιο Λόπες, Κίλι Γκονζάλες, Έκτορα Ολ Κούπερ, εκείνη η ομάδα με διέτα. Ήτανε ασύλληπτη μπάλα της.
0: Ήρθαμε πάλι βουτιά στο παρελθόν.
1: Όχι, όχι, από εκεί έχω συμπαθήσει τη Βαλένθια, θέλω να πω. Για ποιο λόγο συμπαθώ τη Βαλένθια.
0: Γιατί σε άκουσα κάποια στιγμή εχθές το τελευταίο ημίωρο, σε πρόλαβα.
1: Ναι.
0: Άρχισες να λες για τη Μίλαν αυτό.
1: Κάτσε ρε, μου λέγανε ποια Μίλαν, κάτι πιτσιρίκια.
0: Πρόλαβε ένας ακροατής, ήθελα να σου πω, αλλά σε έστρωσε μια χαρά η Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά πρόλαβε.
1: Με γλέντισε.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό μου
0: ο Τζέραρντ. Και όλοι οι υπόλοιποι που...
1: Για τη Σμίτσερ, λοιπόν, ναι, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά του είπα ότι αυτή η Μίλαν δεν είναι τώρα εύκολο. Θα πάω να κάνω overlap στον Καφού.
0: Πρέπει να δεις, υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, μία ώρα και κάτι είναι, που λέγεται Το Θαύμα της Κωνσταντινούπολης στο Netflix και αφορά σε αυτό ακριβώς
1: το
0: θαύμα, γιατί
1: το
0: όλο το υπόλοιπο της Λίβερπουλ ήταν τίποτα, να πέσει κατηγορία η ομάδα, έτσι.
1: Ρε,
0: τρώγαμε σφαλιάρες από εδώ και από εκεί.
1: Και,
0: ναι.
1: Και, πήγαν
0: και
1: τώρα,
0: ξαφνικά
1: και
0: πήγαν... από το παιχνίδι του Ολυμπιακού και μετά, από το 3-1 δεν είχε έρθει στο Λίβερπουλ. Αναστήθηκε η Λίβερπουλ και έκανε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ήταν για να πέσει κατηγορία, να απολυθεί ο Μπενίτεθ, να φύγουν
1: όλα, όλα.
0: Έφυγε ο Όουεν, ήταν υποδιάλυση η ομάδα.
1: Είχε έρθει εδώ ο Μπενίτεθ και από την πρώτη εβδομάδα έλεγα, διώξε τον. Ναι.
0: Δεν ήξερε ότι άμα τον κρατούσε θα παίζει το Champions League.
1: Ναι, αυτό.
0: Κάτω σαν τη Liverpool.
1: Θέλω νύστρουπ. Ποιο μπαίνει. Μια διαλυμένη ομάδα μου δώσανε νύστρουπ. Πού. Όπω είναι να μιλάει με φωνή. Ποιο. Έτσι θα το κάνω φέτο. Παρά τα αντικείμενα των κολώνων, ρε νύστρουπ, ρε. Λοιπόν, στα εσωτερικά είχαμε και ανακοίνωση τη θύρα 7 για το Μεντιλίμπαρ. Ότι πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα με στι άκρε.
0: Αγαπάμε, σε εκτιμάμε.
1: Αλλά πρέπει να βελτιωθεί η εικόνα. Θεωρώ από εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια με ανακοινώσεις και περιραίους ατμόσφαιρα ότι θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει και με τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Είναι όλα μαζί.
0: Όλο το κλίμα.
1: Είναι όλα μαζί.
0: Ξεκίνησε με τον αποκλεισμό από το Champions League.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα θεωρώ όλα πολύ δύσκολα. Ξεκίνησε η γκρίνια και από πέρυσι.
0: Καλά, θέλω να σου πω ότι η γκρίνια είναι κάτι που υπάρχει γενικότερα και με την πρώτη ευκαιρία επανέρχεται.
1: Ναι.
0: Θυμίζουμε για ακόμα μία φορά ότι πήρε το conference το Μάιο και τρεις μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο, υπήρχε γκρίνια αυτό και τα βάνιασε και έκανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Την προετοιμασία, τους παίχτες που κόπηκαν και τα λοιπά. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει. Μπορεί να του κάνει καλό η διακοπή του Ολυμπιακού να καταφέρει να πάρει κάποιες νίκες, κάποια αποτελέσματα.
0: Ναι,
1: εκεί θα κρυθεί, νομίζω. Εκεί θα κρυθεί. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Το θεωρώ πολύ δύσκολο.
0: Δηλαδή, αν μας ρωτάτε που δεν μας ρωτάτε, αλλά δεν έχει καμία σημασία, θεωρώ πρώτο φαβορί το Μεντιλίμπαρ.
1: Για να, αυτά... Για να φύγει.
0: Για προς αποχώρηση.
1: Ναι. Δύσκολα είναι και ο ΠΑΟΚ αν δεν ανέβει και δεν αλλάξει.
0: Κοίταξε, υπάρχει άλλη νοοτροπία στον ΠΑΟΚ τώρα, γιατί η ομάδα φτιάχνεται από την αρχή ουσιαστικά.
1: Καλά, ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλά, από το μείον φτιάχνεται όταν
0: φεύγει ο Λουτσέσκου. Από το μείον φτιάχνεται, ακριβώς. Και πέρα από αυτό, βάλεται από παντού ο ΠΑΟΚ. Και από τους τραυματισμούς και από τις αποχωρήσεις και από τις αλλαγές. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι. το περιθώριο που έχει δοθεί στο Λύση είναι πολύ
1: στενό. Καλά, στους προπονητές τώρα δεν δίνονται και πολλά περιθώρια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άλλο είναι ο Μεντιλίμπαρ που είναι τόσα χρόνια εδώ και έχει ένα κορμό ομάδας, ο Λύση. Πάει να φέρει ένα παίχτη, τραυματίζονται τρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί.
1: Εντάξει,
0: να.
1: Ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει το κορυφαίο επίτευγμα.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Με την κατάκτηση του conference, δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: Από την άλλη, όσο περνάνε και τα χρόνια και μεγαλώνουν, καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι προπονητές τελικά, όσο και αν μας αρέσει η ιδέα του να έρθει κάποιος και να μείνει για πάντα, όλοι κάνουν τον κύκλο τους.
1: Καλά, προφανώς. Ναι. Προφανώς. Φυσικά η γιαγιά η Λούλα έφαγε τον ντουμπλά της. Δεν άκουγες την εκπομπή της Παρασκευής.
0: Όχι, της Παρασκευής, όχι, γιατί πετούσα.
1: Πετούσες. Ναι. Είπα και στο λέω, αλλά δεν έγινε απόσπασμα, ότι η φάτσα του Ντουμπλάντης τώρα που απειλήθηκε δεν μου φάνηκε τόσο φιλική απέναντι στο Μανόλο. Έβγαλε ένα στυλάκι ποιος είμαι εγώ και ποιος νομίζω ότι είσαι εσύ. Και
0: ναι, εντάξει, παιδιά, πρωταθλητής.
1: Κανονίζω ενεργειακά να χάσεις στο Diamond. Παίρνω γιαγιά Λούλα να ματιάσει, ναι, και όχι να ξεματιάσει.
0: Αυτό όμως δεν είναι σωστό.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό. Και τι είπα, όχι κάτι φοβερό, μικροενοχλησούλες.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω μετά το απόγευμα, Ντουμπλάντης εκτός. Είχα 100 μηνύματα. Κάνε άσο τη χέρεμφε. Και το πήρε ο Καραλής. Λούλα για πάντα. Θέλω να γνωρίσω τη γιαγιά. Σήμερα το βαίνεις με τη γιαγιά. Πες κάτι για την πρώην μου, την Τάδε.
0: Η γιαγιά Λούλα δεν έχει ασχοληθεί ακόμα με Νίστρουπ. Έτσι.
1: Ποιο μάτιασμα. Φέρε 100 μυρολογκίστρες. Τίποτα. Άστε. Πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού είναι Λίβερπουλ, όντως.
0: Ναι, φυσικά. Λιμάνι, κόκκινα.
1: Λιμάνι, κόκκινο. Πάρα πολύ. Και Μπαρτσελώνα. Πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού. Πάρα, δηλαδή. Το 80%
0: θέλω να σου πω ότι
1: είναι Μπαρσελόνα και λίγο.
0: Αν πας σε Βαρκελόνη θα δεις ότι υπάρχει η ίδια ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Αυτό που δημιουργεί.
1: Έχει το πόκο πόκο κρέπα κάτω.
0: Αυτό που δημιουργεί το λιμάνι.
1: Δυνατός.
0: Ναι.
1: Κρέπα δυνατή. Ήμουνα είχα. Γι' αυτό παίρνω τα χαπάκια μου τώρα. Έχω κάνει μεγάλη προϊστορία σε τέτοια φαγητά. Δεν καταλαβαίνω.
0: Έχεις επενδύσει.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Το όνειρό μου ήταν αυτό που γύριζε η κρέπα. Εγώ τη λάτρευα την κρέπα, αναδιάστατα.
0: Mm-hmm. Δεν υπάρχει πιο ωραίο.
1: Τρεφόμουν μόνο με κρέπα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Άρα, εγώ δεν βάζω τη μάνα του και τον πατέρα του μέσα.
1: Όχι.
0: Εγώ είμαι πολύ απλή.
1: Απλά βάζω και εγώ, αλλά τρώω δύο.
0: Το βάζετε και σοκολάτα και μπισκότα και μπανάνες και φράουλες και αυτό και
1: θα ξεχάσω ένα κιόσκι στην πολιτεία που με θα σε πάω εγώ να φας κρέπα και με πήγανε στο διάλογο στην πολιτεία και ένας έκανε.
0: Α, ξέρω που λέει, πάνω στην πλατεία.
1: Ναι. Αυγό στο κιόσκι και μου βάζει μέσα αυγό, ναι, με, ναι, λάτο. Κρακ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Κρακ. Στην κρέπα και με το που το δαγκώνω έσκασαν όλα πάνω στις τυροσαλάτες. Τι έγινε, πεινάσατε 8-27. Τι έγινε, τσιμπολογάει το στομάχι. Πήρατε πάλι πρωτάθλημα την τρίτη αγωνιστική. Φίλε μου, δεν έχω πει ποτέ πόσα χρόνια είμαστε εδώ, 9. Και άλλα 15 που ήμουνα στα προηγούμενα. Ποτέ δεν έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί.
0: Δεν το λέει, δεν το λέει.
1: Φέτος λέω ότι θα παλέψει με την ΑΕΚ. Αυτό έχω πει.
0: Για το 1-2.
1: Θα παλέψουν.
0: Εντάξει.
1: Αυτό έχω πει. Δεν είπα ότι.
0: Μπορεί να το λέει γιατί πρώτη αγωνιστική που δεν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός, υπήρχαν οι υπολογιστές που δίνανε νομίζω 3-6% στον Παναθηναϊκό για να πάρει το. Μα δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική.
1: Ωραίοι υπολογιστές.
0: Φοβεροί.
1: Μου θυμίζουν τις κάμερες εδώ πέρα που γράφανε στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Τους ερχόντουσαν κλήσεις για κόκκινο, μα δεν πέρασε με κόκκινο. Οι AI κάμερες και είχε τροχονόμο. Έλεγε τροχονόμος περάστε, σε έγραφε η κάμερα. Έλεγε πότε πέρασε εγώ.
0: Πέρασε το κόκκινο. Πέρασε το κόκκινο.
1: Μα είχε τροχονόμο.
0: Δεν έχει σημασία, πέρασε το κόκκινο.
1: Έτσι τροχόντουσα. Πότε πέρασα εγώ.
0: Την τριχιά μου.
1: Μαζικά. Και βγαίνουν στη φωτογραφία τον τροχονόμο. Σου λέω, έτσι μου θύμισε αυτό το συστηματάκι που μου είπε τώρα.
0: Λοιπόν, και αν έκανε τον κόσμο να πεινάσει.
1: Πού? Αύριο το πρωί.
0: Ναι, όχι σήμερα το πρωί.
1: Α.
0: Θα παραγγείλουν από το box.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι θα μαζέψουν και πόντους, θα έχουν και εκτός, θα έχουν και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα.

0: και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η BWIN. Η αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στην ΛΑΣΚ για την League Phase του Champions League παίζει με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build the bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λέει κάποιος, εγώ τα έλεγα στη Ζαφυρά του ότι αυτοί οι δύο είναι φίλοι, γιατί ακόμη δεν έχει αισθανθεί πραγματική απειλή του Ντουμπλάντη. Και αυτή μου έλεγε δεν ισχύει αυτό. Τώρα με τη Ζαφυρά του τι θα γίνει. Εξακολουθώ να το πιστεύω.
0: Είναι φίλοι.
2: Το ότι παιδιά δεν είναι απλά φίλοι, έχουν μεγαλώσει μαζί. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, το ότι έβγαλε ένα πρόσωπο Ντουμπλάντη, το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, γιατί δεν είχε χρειαστεί να το ξαναδούμε, γιατί έπαιζε μόνος του. Πρώτο. Και δεύτερον, εννοείται ότι θα το βγάλει αυτό το πρόσωπο, γιατί ο τύπος είναι υπερπροταθλητής και θα βγάλει και αυτόν τον εγωισμό που κάπου έχει απειληθεί. Απει, όχι, εγώ είμαι πρώτος. Λογικό είναι. Ο άνθρωπος είναι. Πηδά 6,5 μέτρα, παιδιά. Τι λέτε τώρα.
0: Εδώ παίζω εγώ στη Μάντσεστερ, παιδιά. Τι θέλετε.
2: Εδώ παίζω εγώ στη Μάντσεστερ.
0: Όλα γίνονται.
2: Σωστό, σωστό.
0: Καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο γέρο νεκροτσί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wheels Sport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Έχει λίγο ουρά και ψωμί ακόμα αυτό με μένα offside στη Manchester. Έχει, πολύ ωραίο.
1: Αλλά δεν μπορούμε να το ανεβάσουμε στο Insta. Πρέπει κάποιος να μας το στείλει, να μας κάνει tag.
0: Ωραία. Το βάζω γιατί βάλτο, έχει γίνει ζεμπέκικο του Φέρι.
1: Πολύ ωραίο.

0: Ωραία.
1: Τίποτα, είναι να φεύγουν τα λουλούδια έτσι,
0: πρέπει,
1: έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Πανέρια, πανέρια.
0: Χαράματα του φέρει. Λοιπόν, εντάξει. Έπος, πολύ ωραίο.
1: Φανταστικό.
0: Δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Μου το είχαν στείλει και νόμιζα. Γκούγκλαρα και έβλεπα μετά την περιγραφή. Μου βγάζει παντού το λάθος του βλάχου. Βλάχος εγώ, βλάχος κι αυτός. Μάλιστα. Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι? Οκτώβρη, παιδιά. Οκτώβρη.
1: Την πρώτη, τη τρίτη.
0: Ή τη δεύτερη.
1: Ή τη δεύτερη. Την πρώτη ή τη δεύτερη. Άντε το πολύ την τρίτη.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Την τρίτη, τρίτη.
0: Έχουμε. Έχουμε και πολλές αλλαγές, θα έχετε και την δυνατότητα κάπου 80 με 100 άνθρωποι σε κάθε εκπομπή να είστε παρόντες με το εισιτήριό σας.
1: Με το ανάλογο αντίτυπο.
0: Γιατί θα, ναι, αλλά θα ανοίξει και θα μπορείτε κάθε τρίτη να κλείνετε το εισιτήριο να έρχεστε. Μόλις τα ανακοινώσουμε. Εγώ ξέρω, το είπα στα παιδιά, να βγάλουμε όλες τις τρίτες τα εισιτήρια.
1: Να βγάλετε διαρκείας.
0: Γιατί, άχαστη, άχαστο.
1: Βεβαίως.
0: Άχαστο διαρκεία.
1: Σουίτες και τέτοια.
0: Ναι, δεν έχουμε σουίτες. Εντάξει, δεν χωράει.
1: Την καλημέρα μας και στο Χριστό τον Γκαβό.
0: Γεια σου, ρε Γκαβέ.
1: Ελπίζω, λέει κάποιος γνωστός, να σε πήγε και μέχρι το Σαν Σεμπαστιάν να φας κάτι της προκοπής. Πολύ μεγάλα καλά, λέει τον Μπιλμπάου. Ο Σεμπαστιάν τρως καλά. Θέλω να σου πω, πήγα στο Σαν Σεμπαστιάν.
0: Πώς ήταν,
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ, πώς το λένε. Πλούσιο.
0: Okay, πλουμιστό.
1: Ναι, πολύ πλούσιο. Εκεί είναι τα πιο ακριβά τετραγωνικά σε όλη την Ισπανία. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τα πετράλαινα της Ισπανίας, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή τα πετράλαινα είναι τα πιο ακριβά.
1: Δεν είναι.
0: Εντάξει. Φιλοθέη, ξέρω εγώ.
1: Τα κλάκα κάνω για τα ρωμένα πετράλαινα, τα λέω. Πάρα πολύ πλούσιο, πελούσιο τότε. Ωστόσο, ο Χρήστο μου σου πω πιο ωραία έφαγα στον Μπιλμπάου. Εντάξει, φανταστικά. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία ήταν και τα δύο. Προτιμώ τον Μπιλμπάου. Πολύ ωραία. Είναι από τις λίγες φορές που η νέα πόλη είναι πιο ωραία από την παλιά πόλη. Ξέρεις, είναι πας στην παλιά πόλη.
0: Ναι, πας στην παλιά, είναι γραφική, έχει το ιστορικό της κομμάτι.
1: Όχι,
0: όχι, έτσι.
1: Δεν μ' άρεσε καθόλου. Καθόλου. Μα ήθελα την Παρασκευή, ήθελα να φύγω.
0: Καλά, δίδυμη.
1: Αυτό ήταν.
0: Το Σάββατο το πιο ωραίο μέρος του κόσμου. Εντάξει,
1: το Σάββατο το πιο ωραίο.
0: Έχω συνηθίσει τέτοιες συμπεριφορές. Είμαι όλα τα χρόνια της ζωής μου.
1: Το Σάββατο φανταστικό, τέλειο έστειλα στους φίλους μου. Τελικά δεν θα φύγω, θα μείνω.
0: Παιδιά, αν είστε με γυναίκα δίδυμο, απλά κρατήστε τη συναισθηματική σας ηρεμία. Δηλαδή, είστε flat εσείς. Καταστροφή. Α, τέλεια. Ωραίες γόβες με φωνάζουν. Κοίτα ένα μαϊμουδάκι εδώ πέρα που καπνίζει το TikTok. Θέλω να δω μια ταινία. Θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο. Θέλω να μείνω μόνιμο.
1: Σε
0: αγαπάω. Θέλω να μείνω μόνιμο, αλλά θέλω να είμαστε μαζί για πάντα. Λοιπόν, εσείς θα μένετε σταθεροί, ήρεμοι και το βράδυ. Με ένα κρασάκι και λίγο ωραίο φαγητό συναντιούνται οι διαθέσεις. Αυτό έχω να σας πω. Σαν μικρή συμβουλή διαχείρισης δίδυμου ανθρώπων και δί γυναικών.
1: Έχεις δίκιο. Εσείς... Ναι, οι δίδυμοι άντρες είναι άλλοι.
0: Αράζεται. Ναι, θα το δούμε. Είμαι εγώ εδώ, θα το λύσουμε. Έτσι. Όχι, δεν πειράζει. Έκανα αυτό το λάθος. Ακύριος.
1: Και να δώσω κι εγώ μια συμβουλή. Βεβαίως. Από αυτά που ξέρω.
0: Από αυτά που...
1: από αυτά που ζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μην αφήσετε ποτέ γυναίκα δίδυμο.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: Πεινασμένη διψασμένη.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Πεινασμένη διψασμένη.
0: Δίδυμο άνθρωποι. Δηλαδή, έχετε μια άλλη οπτική
1: αυτό
0: για τα πράγματα.
1: Αν σας πει διδυμήνα, πεινάω.
0: Τίποτα.
1: Ή τρέξτε να σωθείτε, αν δεν έχετε κάτι να της δώσετε να
0: σωθείτε. Σωμοτήρι, σωμοτήρι.
1: Τρέξτε, αν δεν έχετε κάτι.
0: Έχει λίγο ξηρά τροφή, γιουκανόμπα.
1: Ναι. Κάτι, μια μπάρα, ένα μπισκότο. Κάτι.
0: Μια μπάρα αλκοόλ. Μια μπάρα σε ένα μπαρ.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, εγώ σας τα λέω. Τώρα. Τι λέει.
1: Συνδρομή για άχαστο, λέει κάποιος. Θα βρεθεί τρόπος, μην ανησυχείτε.
0: Ακούω,
1: μου
0: λέει.
1: Θα βρεθεί τρόπος, λέει.
0: Γιατί,
1: όχι, δίκιο έχει. Δίκιο έχεις.
0: Εγώ δεν έχω δίκιο.
1: Ναι,
0: φυσικά
1: δίκιο,
0: και δίκιο. Έχω δίκιο.
1: Το στηρίζω, το στηρίζω.
0: Και φυσικά έτσι. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Δεν αντιδράω. Όχι, δεν αντιδράω. Αντιδρώ, αλλά δεν το βάζω μέσα μου. Δηλαδή, δεν ακολουθείτε συναισθηματικές αλλαγές δίδυμο κοριτσιών. Τίποτα. Μην τα παίρνετε βαρέως. Είναι για 3 λεπτά. Σε 5 λεπτά έχουν αλλάξει γνώμη. Σε 10 λεπτά ο πλανήτης καταστρέφεται. Δεν υπάρχει ωραίο μέρος στον κόσμο. Πρέπει να σωθεί. Κατάλαβες.
1: Λέω Παρασκευή, μεσημέρι ήθελα να φύγω. Κοίταζα εισιτήριο αυτό. Ξέρω να αλλάξω ξενοδοχείο, να πάω να μείνω κάπου αλλού. Μετά πήγα στη Νέα Πόλη, είναι πάρα πολύ ωραία, θα μείνω τελικά. Είχε πλάκα γιατί μιλούσα και την Παρασκευή με τον Τζανάκα. Μου λέει, κλασικός Ολυμπιακός, είδε Μπιλμπάο, είδε αυτέ τι Σεβαστιάς. Μου λέει, έχουμε περάσει εμείς από εδώ.
0: Κάτι έχει, εμείς έχουμε πάθει.
1: Ωραίο τον Μπιλμπάο, του λέω να σου πω κάτι, δεν τρελάθηκα. Μου λέει, τι. Και το Σάββατο το πρωί του στέλνω μήνυμα, του λέω, ό,τι είπαμε, νερό και αλάτι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μην πείτε, δεν σας τάπα. Ντουμπλάντης, ήταν να μην γίνει αρχή. Θα είσαι στη ΦΑΠΑ μονίμως. Ξεκινάμε δικά, βάλα μηχανάκια από πύργο Ηλίας για Σουηδία. Από κάτω από Ζαχάρο, Ηλίας κάτω από τη Ζαχάρο. Έτσι. Από Σαγέικα, από τα κολονάκια μέσα από το δρόμο κάνουν. Περνάνε Βραζιλιάνοι, τέμνουν το δρόμο με ταχύτητα και περνάνε απέναντι στα χωράφια. Δεν τα έχετε ζήσει αυτά. Είμαι μονίμως εκεί κάτω εγώ. Έχω μείνει σε καφενείο και έτρωγα γουρνοπούλα και άκουγα χαρά βέρα 11 ώρα το πρωί. Και μου λένε, δεν περιμέναμε ότι
1: είσαι.
0: Με καφέ.
1: Με καφέ, εγώ.
0: Και μετά με μπύρα.
1: Εντάξει, με μπύρα το καταλαβαίνω.
0: Θα σου φέρω με ζέχτε σινό. Να μου πει, λέω, έχω εγώ πρόβλημα, είναι παγωμένη η γουρνοπούλα. Έχει πιάσει χιόνι όταν ξαναρθείς από πάνω το λίπος. Να κάνουμε έναν έρωτα. Άνια.
1: Στο Μέτσοβο μου έχουν φέρει γουρνοπούλα 11 η ώρα το πρωί.
0: Μπορεί να
1: αλλά
0: λίγο
1: είχα παραγγείλει.
0: Παστό.
1: Είχα παραγγείλει τσίπουρο, δεν είχα παραγγείλει καφέ.
0: Με τον καφέ μου το φέραν για πλάκα. Και λέω, φέρε κι άλλο και μετά ο καφές έγινε μπύρα σε ένα καφενείο.
1: Καλά, εύκολο.
0: Η Ζαχάρο ήμουνα στο καφενείο πίσω από το φούρνο. Δεν κολώνω.
1: Επίσης, έχω να σας πω.
0: Δενά.
1: Επειδή λέτε γι' αυτό και θα πάτε, είναι ναι. Δύο-τρεις που έχουν στείλει θα πάνε. Θέλω να σου πω
0: ναι.
1: Ότι σε σοβαρά μαγαζιά, σε ωραία μαγαζιά. Όπου και να πας, θα πας πάρα πολύ ωραία.
0: Για τον Μπιλμπάο, λες για τη Ζαχάρο.
1: Όχι, για τον Μπιλμπάο.
0: Εγώ εκεί πήγα.
1: Ότι οι μπύρες και τα κρασιά έχουν 2,5 και 3 ευρώ. 2,5 και, όχι, και σοβαρά κρασιά. Δεν είναι νεροπλήματα, κολόνιες.
0: Νερολίμνη.
1: ναι.
0: Από την Κουπαϊδα.
1: 2,5 και 3 ευρώ.
0: Έλα.
1: Ναι. Θέλω να σου πω. Γιατί εμείς εδώ πέρα ένα ποτηράκι κρασί το πληρώνουμε 7 ευρώ.
0: 7 ευρώ ναι. Και μεζούρα, ε.
1: Και μεζούρα.
0: Δεν έχει.
1: Αλλά και αυτή μεζούρα έχουν, εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Μεζούρα, αλλά 3 ευρώ, κάτσε ρε φίλε. Ναι. Αυτό είναι
1: δηλαδή
0: στο ευρώ, χωριό μου.
1: Το έχουν 20 ευρώ το μπουκάλι. Δηλαδή...
0: Λες ρε Μαρία, θα ήμουν κομμάτια στο Μπιλμπάο.
1: Μπουκάλι που το αγοράζει στο σούπερ μάρκετ 15, αυτό το έχουν 20. Εδώ στην Ελλάδα το βάζουν 3 φορές πάνω.
0: Ναι, αλλά δεν το αγοράζουν στο σούπερ μάρκετ 15 εκεί.
1: Όχι ρε παιδί μου, 15 το αγοράζουν.
0: Α, το βάζουν
1: 20. Αλλά το βάζουν 20 στο εστιατόριο. Δεν σου λέω για τα Μισελέν, σου λέω για τα κανονικά μαγαζιά.
0: Καλά τώρα για τα Μισελενάτα, κάνουν ό,τι θέλουν. Έχω, σου λέει, εγώ έχω αστέρι Μισελέν.
1: Ρε, βάζω... 3 ευρώ η μπύρα, το καταλαβαίνεις.
0: Και ο πατέρας μου τις κερνάει. Βάλε δύο μπύρες σας.
1: Εύκολα.
0: Στο χωριό δεν νομίζεις ότι έχει κάνει λάθος ο μαγαζάτορας. Έχει πάρει σκύλο, σου λέει 32 ευρώ. Μήπως έχετε κάνει λάθος και είναι πιο πολλά.
1: Ναι.
0: Σε πιάνει αυτή,
1: ναι, σε πιάνει αυτή η αγωνία.
0: Έχει συνηθίσει στη ΦΑΠΑ. Αυτή για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Ναι, έχουμε και κάμερα.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα το δούνε σε τι
0: δεν με νοιάζει. Το κάνω, δεν με νοιάζει. Γιατί λίγα έχω κάνει τις κάμερες. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Σιγά το Μπιλμπάο, άλλο. Σαν το εγάλεο με ποτάμι είναι. Έχει ΕΑΚ. Το Μπιλμπάο δεν έχει.
1: Αυτό έλεγα και εγώ την Παρασκευή. Την Παρασκευή το μεσημέρι, αυτό έλεγα σιγά τον Μπιλμπάο. Γι' αυτό κόπτεστε όλοι και ερχόσαστε.
0: Αν γενικά, επειδή εγώ δεν το ξέρω, αυτό το Μπιλμπάο είναι τουριστικό. Δηλαδή
1: είναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, παιδί μου.
0: Must.
1: Είναι, must, είναι.
0: Okay. Ναι.
1: Απλά μην το συγχαίουμε με το Σεμπαστιάν, είναι δύο φορές πάνω τα λεφτά.
0: Είναι άλλο.
1: Ναι, μπήκα να το ξενοδοχείο, ας πούμε, και έλεγε 80 ευρώ το δωμάτιο σε Σεμπαστιάν.
0: 80 ευρώ τα σκαλιά.
1: Ναι, αλλά σου έλεγε το μπάνιο είναι στον τρίτο.
0: Καλά, ναι. Α, θα μείνει με άλλου τρει.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι. Το πιασε.
1: Ευκαιρία.
0: Ναι, ναι. Ποιο είσαι εσύ, κάνε πιο κύμα. Μην μου παίρνει το σεντόνι.
1: Σε παρακαλώ,
0: όταν γυρνά, μου παίρνει το σεντόνι.

0: Λοιπόν, 49 μετά τις 8 είναι η εκπομπή ταξίδια και εγώ.
1: Ταξίδι, περιμένω τώρα να πάει 9 η ώρα γιατί μου δίνει κάποιες συμβουλές ο Τσούβι για τα επόμενα. Για τα επόμενα.
0: Ήμουν ένας άνθρωπος, ας λένε τα συστήματα εκεί που έχω ταξιδέψει και τέτοια. Ναι. Δεν ήμουν άνθρωπος και λόγω του αεροπλάνου που φοβάμαι, δεν ήμουν άνθρωπος. Όχι, δεν ήμουν άνθρωπος που ήθελα να ταξιδεύω. Πήγαινα όπου μπορώ, λίγο-λίγο με τα μαξάκι μου στο εσωτερικό της χώρας κτλ. Με το που έχω κάνει αυτές τις 67 παραστάσεις σε όλη την Ευρώπη, έχω πατήσει και έχω δει, δεν έχω προλάβει να ζήσω τους ρυθμούς μιας πόλης. Και κακά τα ψέματα, άμα πας 3-4 μέρες, τουλάχιστον δεν βλέπεις και τις παθογένειες που έχει κάθε κοινωνία.
1: Άμα πας τουρίστες, εννοείται.
0: Έχω πάει σε τόσα μέρη και μπορώ να πω στη Μαρία, γιατί την ξέρω, τι θα της αρέσει και τι όχι. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ο Ρήλος γιατί παρετήθηκε, λέει.
0: Παρετελείωσε.
1: Έπιασε τον Τζόκερ.
0: Τελείωσε.
1: Έπιασε τον Τζόκερ, παιδιά,
0: τον
1: και μην τον είδα.
0: Τον συνέλαβε.
1: Ούτε αντίο δεν είπε. Τίποτα. Ούτε post-it, ούτε τίποτα. Πώς είναι τον Μπιλβάο, θέλω να πεις δύο λόγια, γιατί συμπιστεύω. Είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Και κάποιος ρωτάει με παιδί 4 ετών, αν δουλεύει. Δουλεύει. Έχει πάρα πολλά πάρκα και πάρα πολύ ωραίες παιδικές χαρές. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, δουλεύει. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι και ίσωμα. Δεν έχει ανηφόρες, κατηφόρες, αυτό. Ό,τι πρέπει για τσιτσιρίκια. Δεν θα το θυμάται, βέβαια, το παιδάκι. Θα πληρώσει τσάμπα το εισιτήριο και την κρίνια που θα φας κάποια στιγμή, γιατί το παιδί δεν καταλαβαίνει αν είναι στον Μπιλμπάο, αν είναι στην Αθήνα, αν είναι Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα. Αλλά ναι. Τουλάχιστον από αυτό το θέμα θα είσαι ήσυχος.
0: Θα πας, σου λέω, στο Εδιμβούργο. Θα τρως μπέργκερ σε πύργο μέσα.
1: Αυτό, τέτοια θέλει. Εντάξει, και να έχει και κρύο. Δεν πειράζει, να φάει και λίγο κρύο.
0: Είναι αδιανόητο το Εδιμβούργο.
1: Ναι.
0: Αλλά σου λέω, εγώ στο Μπρίστολ να δεις τι έπαθα. Στην πόλη του Μπάνξι.
1: Τι έπαθες?
0: Έρχεται ένας του δρόμου και του δίνω 5 λίρες. Και ήταν ο μπράβος μου, χωρίς να το θέλω, σε όλο το Μπρίστολ. Με ακολουθούσε και καθόταν να με προστατεύει παντού. Ένας του δρόμου, ένας...
1: Μου έδωσε ένα μηνιάτικο, πλάκα κάνει.
0: Είσαι με μέι. Δεν καταλαβαίνεις τι έπαθα. Λέω, φίλε, μπορείς να φύγεις. No. Πήγα, πήρα κούρδικο φαλάφελ με γύρο μέσα, με κοτόπουλο.
1: Έγινε και ταξιδιωτικός οδηγός σου.
0: Δεν γινόταν να γίνει αυτό. Δεν ήταν σε κατάσταση να συμβεί αυτό. Αλλά 11 η ώρα, εκεί που είδαν live που έπαιζαν, μας πήραν άνοιξαν τα φώτα, μας βγάλανε το μαγαζί έξω, λέει, καθίστε στη βροχή. Κάθομαι στη βροχή και έπινα τζιν.
1: Γιατί έκλεισε το μαγαζί.
0: Ναι. Έπινα τζιν στη βροχή. Λες και είμαι.
1: Λες και παίζει σε ταινία.
0: Για ταινία, μα είμαι έκοψε το κρύο.
1: Πουν, ξέρω.
0: Επειδή έδωσα 20 ευρώ, λέω, δεν τα αφήνω εγώ το ποτάκι αυτό. Είσαι καλά.
1: Στη χούφτα, θα το πιω έτσι, θα το σκύλω.
0: Μου το πήραν από το γυάλινο ποτήρι και μου το βάλαν σε πλαστικό. Σε όλους. Κλακ, κλακ, κλακ. Γεια σας. Λοπού, δρόμο, τελείωσε το live.
1: Ναι,
0: πρέπει. Μόνο που είπα ο τραγουδιστής, ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου, με υγεία να τα μόνουμε. Όνουμε. Το βελισάρισε εκεί πέρα και με διώξανε. Τέλεια. Στο Εδιμβούργο του μεταξύ, λέω στον Νίκο Παντελή, δεν θέλω να πάω στο δωμάτιο, φίλε. Θέλω να πάω να πιω ένα ποτό. Και όπως πάμε, μας βάζουν ένα ποτό σκέτο. Δεν ντράπηκα να βάλω αναψυκτικό στο ουίσκι στο Εδιμβούργο. Λέω κάτι.
1: Και πολύ σωστά το σκέφτηκες.
0: Και παίρνει την κιθάρα ένα παλικάρι και πάει, είχε live. Λέω, πού είναι το live? Ένας μια κιθάρα, το κουμπώνει στο DJ δίπλα. Beautiful. Και τραγουδούσε μαγικά. Και μετά έξω ήταν τόσο ωραία, αλλά κάνανε με το όλοι.
1: Αυτό
0: το πλακόστρωτο. Τι ωραία που.
1: Και λένε τι ώρα που περάσαμε
0: χθες. Ναι. Δεν πάχει να. Δεν άκουσα το last call, φίλε. Δεν άκουσα το last call. Έχει last call. Δεν το άκουσα.
1: Αυτή πάνε ένα καμπανάκι.
0: Ναι.
1: Όπου έχει την ευκαιρία να κάνει.
0: Κρούν τον κόσμο.
1: Τελευταία παραγγελία.
0: Ναι.
1: Δήμο, ότι σε λίγο. Αντίο. Εκεί στην Α2. Ναι. Αρχή νόμιζα, λέει, το παιδί 4 χρόνια πρέπει να δουλεύει. Όχι, ρε παιδιά. Αυτά ήταν παλιά. Τώρα τα παίρνεις μαζί σου στις διακοπές.

0: Πήρα τηλέφωνο για το σαντουιτσάκι. Επειδή είναι αεκτζής που πάει σήμερα γήπεδο, κερασμένα από μένα.
1: Τα βλέπει.
0: Ασοκιόβερε.
1: Ναι, γιατί το είπε στην παραγγελία, μην ανησυχεί. Ασοκιόβερ θα έρθει. Έτσι έρχονται.
0: Ασοκιόβερ. Σίγουρα, σίγουρα εγώ του λέω ασοκιόβερ. Εντάξει, μου λέει, θα σε ακούσω. Αύριο ετοιμάζομαι για διπλό tip. Διπλό tip.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αύριο.
1: Είδες πόσο καλό είναι να έχεις αυτόν τον καιρό φίλους εγγύδες. Γνωστούς.
0: Πού είναι ο Ρίλος.
1: Γιατί είμαστε δοτικοί άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Σκολάσατε αύριο το πρωί.
1: Road trip λέει από Μπιλμπάο σαν Σεμπαστιάν Μπιαρίτς μέχρι Μπορντό, όλο το παραλιακό μέτωπο Ατλαντικού. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Συμφωνώ. Πήγαμε, φτάσαμε μέχρι Χαντάγια.
0: Τι έπαθες?
1: Περάσαμε τα γαλλικά σύνορα.
0: Α, okay.
1: Και πήγα σε μια παραλία, φίλε. Καλά, όχι για σένα. Είχε κυματάρες τρελές και ήταν μόνο σέρφερ.
0: Okay.
1: Αυτό. Α, Ατλαντικός. Φανταστική, φανταστική. Πάρα πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, εκεί μιλούσαν βάσκικα. Γαλλική πόλη, βάσκικα, βάσκικα. Βεβαίως.

0: Συμπληρώνεται, Μαρία, μιας και είμαστε σε περιβάλλον ΑΕΚ λόγω Champions League, 20 χρόνια από το φύγε Λίμπε. Φύγε Λίμπε.
1: Με τη Μίλαν.
0: Με τη Μίλαν.
1: Ωρε φίλε.
0: 20 χρόνια το βίντεό μου, μου λείπουν 10 χρόνια, νομίζω έχει μείνει για πάντα, Μαρία. Απίστευτο.
1: Εκεί ήμουν. Και το έχω και σε βίντεο αυτό το γκολ. Τραβούσα βίντεο εκείνη την ώρα.
0: Γιατί...
1: Με φωτογραφική. Δεν υπήρχαν κινητά με κάμερες. Είχα πάρει φωτογραφική μηχανή που είχε και βίντεο. Βέβαια δεν ξέρω πού είναι αυτή η φωτογραφική μηχανή. Αλλά το έχω κάπου. Κάπου το έχω. Εντάξει.
0: Αυτό είναι τώρα στο πλαίσιο της επανεμφάνισης της ΑΕΚ στο Champions League. Και έχει τώρα πολλά βιντεάκια τύπου μαθήματα ιστορίας τώρα εδώ πέρα στο site του Sport FM και έχει διάφορα γκολ. Πέρασαν, σκεφτόμουν τώρα, 20 χρόνια από τότε, από το 6. Δεν σου λέω ότι σαν σήμερα ακριβώς ημερομηνία, λέω χρονικά, μια και αναφερόμαστε
1: στην ΑΕΚ.
0: Από το 6.
1: Ναι.
0: Πέρασαν 20 χρόνια από το φύγε Λίμπε, το φάουλ με τη Μίλα.
1: Ήταν από τα πιο ωραία παιχνίδια, πέρα από το αποτέλεσμα, εντάξει, που ήταν μαγικό. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Με όλο το γήπεδο γεμάτο το ΆΚΑ, με τα σημαίακια, όλα αυτά.
0: Θα διεκδικήσει η ΆΚΑ την πρώτη της νίκη στο Champions League μετά από μία εικοσαετία. 19 χρόνια, 9 μήνες, 18 μέρες, 7.231 έγραψε σε μέρες.
1: Τι έγινε μέσα σε 7.231 ημέρες από τότε μέχρι τώρα.
0: Μέχρι τώρα.
1: Σκεφτείτε από πού ήσασταν, αν ήσασταν κάπου.
0: Ναι, μπορεί να είστε 19 χρονών.
1: Μπορεί, σωστά, ναι. Τι κάνατε, τι σκεφτόσασταν, τι βλέπατε για τον εαυτό σας ή για το μέλλον σας, ρε παιδί μου. Τι λέγατε, σκεφτόσασταν ποτέ σε 20 χρόνια που θα ήσασταν. Περισσότερο έχουμε πέσει έξω, εννοείται. Φίλε. Ωραία βουτιά.
0: Γιατί πριν έπαιζε στο Νικολαίδη η ΑΕΚ, γιατί είχε κατεδαφιστεί το όγκο μας.
1: Ναι.
0: Πριν από το 6.
1: Ναι.
0: Με Λακορούνια κτλ. Στο Νικολαίδη δεν ήταν αυτό. Ο Απόστολος Νικολαίδης.
1: Το Μίλαν.
0: Όχι, η Μίλαν είναι στο ΆΚΑ.
1: Στο ΆΚΑ, ναι.
0: Πριν από αυτό, νομίζω έπαιζε στο Νικολαίδη.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε κατεδαφιστεί.
1: Ναι. Έχω δει το πιο βαρετό παιχνίδι ευρωπαϊκό της ΑΕΚ. ΑΕΚ Μονακό. Και την ίδια μέρα έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Γιουβέντους.
0: Okay.
1: Εκείνο το 7-0. Και είχαμε παρατήσει όλο το παιχνίδι. Κανένας δεν έπρεπε στα
0: δημοσιογραφικά. 0-0 με τη Μονακό.
1: Όχι απλά 0-0. Ήταν μείον 10, μείον 10 ήταν το παιχνίδι. Πώς ήταν το παιχνίδι που είχαμε δει το Παναθηναϊκό ΑΕΚ μαζί.
0: Δεν έχω δει χειροτροματιστή ζωή.
1: Αυτό ήταν τέτοια κατηγορία. Ήταν σε αυτή τη λίστα. Ό,τι χειρότερο έχουν δει τα ποδοσφαιρικά ματάκια μου. Και βλέπαμε όλοι το Γιουβέντους Ολυμπιακό. Είχαμε γυρίσει όλοι και βλέπαμε.
0: Και βλέπατε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Και βεβαίως θα πάμε.
0: Έχει κολλήσει νύστρουπε φωλία, λέει, φαντωτά τη δηλώση. Το κάνω μόνος. Ποιος? 5 σέντρεφορ γράστο, ντερντεντε ή όλα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μπορεί να μεγαλώνουμε, να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Το box καταφέρνει και μας εκπλήσει. Συνδυάζει πόντους, εκπτώσεις, προσφορές. Ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και αυτή η επιλογή είναι το box.
1: Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, η Lidl Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβού αυτή την εβδομάδα. Πρώτος σταθμός, 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για το Little Days, όπου μπορείς να γνωρίσεις την ομάδα από κοντά και να συζητήσετε για θέσεις στα καταστήματά της. Και αν δεν προλάβεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί θα τους βρεις στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr στο Metropolitan Expo, όπου μπορείς να μάθεις τα πάντα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της εταιρείας, ενώ θα έχει και ένα μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη. Ετοίμασε βιογραφικό και πήγαινε να γνωριστείτε από κοντά. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση και τα λέμε σε λίγο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πηγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.